0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαριά, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό,

αυτά σου που πας δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπει.

Στας σοπούπας μεγαλύτερο καριέσαι και με ένα γεια σου δεν ξεφλάς. Στας σοπούπας, στας σοπούπας, σαν το χαμίνι στο δρόμι.

0: Last Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να το ξεφθώ ψυχή.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, όλα άνθυρα. Πώς ήταν το Σαββατοκυριακό σας? Εδώ θα μου τα πείτε όλα, θα τα πούμε όλα. Διότι ούτως ή άλλως εμείς ανταμώνουμε μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Ο Θεός να την κάνει ανάπαυλα, μαυράκι, πρέπει να σου πω. Είχε δουλίτσα. Είχαμε δοκιμαστικούλια γιατί σήμερα ξεκινάμε τηλεοπτικά, να τα πούμε τώρα νωρίς. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εσείς, για πείτε μου πώς πήγανε τα πράγματα. Ήταν βαρύ και ιδιαίτερα ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο, με μπόλικη ειδησιογραφία. Είπαμε, δεν μας άφησαν εδώ τον Αύγουστο να ηρεμήσουμε. Θα ηρεμήσουμε το Σεπτέμβρη. Για ελάτε να τα βάζουμε τα πράγματα όμως σε μία σειρά. Πολλές καλημέρες είπαμε. Καλή εβδομάδα είπαμε. Ούτως ή άλλως μέχρι τις 6 ώρα θα τα πούμε καμιά δεκαπενταριά φορές. Ξέρετε τώρα εσείς. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι απέναντί μου, σε ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Ξεκούρασα, σας βλέπω. Φράπα. Θα είσαι και αύριο το πρωί? Όχι. Μία δηλαδή, μία και έξω. Δύο, χθες όμως δεν είναι. Α, το πας Κυριακή Δευτέρα, ξέρεις τι κάνεις εσύ. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης λοιπόν είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-208-200 βρίσκεται την φοβερή και τρομερή Αναστασία Γκεργελεζίου. Θα το πω κάποια στιγμή σωστά. Σωστά δεν το πάρει Αναστασία? Δεν έκανα σαρδάμ. Εντάξει, εδώ κάνω σαρδάμ στο Παπαδάκη. Εγώ μην ανησυχείς, δεν είναι, συμβαίνουν αυτά. Ναι, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε δηλαδή, γιατί θα σας πάρω τα αυτιά, να το ξέρετε. Όπως κάνουμε κάθε μέρα τις τελευταίες τρεις σεζόν. 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Εμείς τις αγκαροδευτέρες δεν έχουμε. Για ελάτε λοιπόν να έχω τα μηνυματάκια σας, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, βεβαίως, βεβαίως. Και όσοι βρίσκεστε και προς νίκαια μεριά, θα χρειαστούμε σίγουρα και τη συνδρομή σας. Εσείς άλλωστε είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας εκεί έξω, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Πάμε, κύριε Μαυράκη. Μπράβο, κύριε Μαυράκη. Στο τέλος το βάλαμε. Α, ξαναρχίζει. Έλα, πάμε.

Έτσι, μπράβο. Θέλατε τη ροκιά σας, για να αρχίσετε να ξυπνάτε. Καλό είναι αυτό, πάρα πολύ καλό. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος ανατείλει 4 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 36 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 257η ημέρα του έτους. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή από τη μία, βαριά ημέρα από την άλλη. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα συζητήσουμε.

Σήμερα λοιπόν είναι, γιορτάζουν ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος και η Σταυρούλα, διότι είναι η ύψωση, έλα πάμε, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Παρακαλώ, και θα σας πω και ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους, σε όλες τις Σταυρούλες. Γιορτάζει ο κολλητός μου Σταύρος. Δεν ακούει τέτοια ώρα, δεν είναι. Του λέω καλά, ρε. Έχεις, πού μου λέει, 4 ώρα το πρωί. Τις προηγούμενες λέω τις άκουγες. Πού μου λέει, 10 η ώρα το πρωί. Δηλαδή δεν τον πιάνεις σε καμία. Σε καμία ζώνη δεν τον πιάνεις. Σε καμία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Άμα δεν σε ακούνε οι κολλητοί σου, τι περιμένεις από τον ξένο κόσμο. Πάλι καλά που έχουμε. Να τα έρχονται εδώ τα μηνύματάκια το ένα πίσω από το άλλο. Να ξέρετε ότι ξεκινάμε τις καινοτομίες γενικότερα. Θα σας βάζουμε και ερωτησούλες. Ο πρώτος ο οποίος θα απαντά στην ερώτηση θα έχει δωράκι. Έχουμε μπόλικα πραγματάκια σκεφτεί. Αυτή η σεζόν. Τα έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Είναι δυνατόν να διαφωνήσει ο κύριος ο Άγνους Γιάνγκ, δεν είναι? Ή ο Άγνους είναι ο κιθαρίστας? Τέλος πάντων, είναι και τα αδέρφια. Ο ένας τραγουδάει, ο άλλος γρατζουνάει. Και βγαίνει το αποτέλεσμα αυτό που ακούτε. Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Έχει καθιερωθεί η σημερινή και εμείς το πάμε έτσι δυνατά, γιατί δεν μασάμε, γιατί όσο και να μας κολλάνε οι απέναντι, όσο και να μας δημιουργούν ζητηματάκια, εμείς είμαστε εδώ, πολύ πριν από αυτούς, για να τα λέμε και αυτά. Καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου του 1997. Και μπράβο τους. Είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες και οι σημερινές γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου μας. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτές, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε κάπως έτσι, κύριε Μαυράκη.

0: Ο Γιώργος γύρισε στην παλιά του γειτονιά. Και δεν γύρισε μόνος του. 30, 40, 50 χιλιάδες. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Η μεγαλύτερη συναυλία. Αυτή που του αναλογεί.
1: Έχω μεθύσει με δύο φίλους μια Τετάρτη για μια ακόμα ένα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους όσους μιλούσαν με βρισχές.
0: Μέχρι αυτή την ώρα, πριν μπω στο στούντιο, συνομίλησα με συνάδελφο που βρίσκεται εκεί. Έχει κόσμο.

Ένας απίστευτος καλλιτέχνης έχει αφήσει πολύ βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ένας άνθρωπος, με ιδιαίτερος άνθρωπος, ευφυής. Είχα την τύχη, είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Είχα κάνει εκεί τον μπάτσελορ, Μαυράκη. Μην ρωτήσεις τώρα ποιο μπάτσελορ, δεν θέλω τέτοιες ερωτήσεις τώρα. Μεταξύ μας στις 4 και 11 το πρωί είχα κάνει ένα μπάτσελορ εκεί. Λοιπόν, αυτό λέω, μην ρωτήσεις τώρα πιο απ' όλα. Ένας εκπληκτικός τύπος, ο οποίος με το που έμπαινε μέσα στο δωμάτιο γέμιζε από μαζονάκι. Δεν χρειαζόταν να πει τίποτα. Απλά έμπαινε μέσα στο δωμάτιο και γέμιζε το δωμάτιο μαζονάκι. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Έχουν σπεύσει πραγματικά χιλιάδες κόσμου προκειμένου να προσκυνήσουν την σωρό του. Πολλοί τον αποχαιρέτησαν τραγουδώντας αγαπημένα κομμάτια από την πλούσια ασφαλώς δισκογραφία του. Συγκλονιστικό το γεγονός, πραγματικά δεν ξέρω αν το είδατε, αν δεν το έχετε δει. Να ψάξετε να το βρείτε το συγκεκριμένο βίντεο που είναι εκεί πάνω από 25.000 κόσμου στον προαύλιο χώρο της Αγίας Τριάδας και παίζουν από, γιατί ο κόσμος στα μπαλκόνια βγήκε με ηχεία, με το ένα με το άλλο και τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου στη μία η ώρα το μεσημέρι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια. Καλό ταξίδι ρε Γιώργαρε, καλό ταξίδι. Πας να βρεις τους άλλους μεγάλους εκεί πάνω. Απλά βιάσκες που να πάρει ευχή.

Οι δύο τώρα τύποι εκεί πέρα, οι δύο γιατροί, και συμπαθάτε με που το λέω έτσι, ο τύπος και η τύπισσα, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν ανάμεσά μας τέτοιοι άνθρωποι που στο βωμό του κέρδους δεν υπολογίζουν το παραμικρό, δεν μπορώ να τους αποκαλέσω διαφορετικά. Με συγχωρείτε πολύ. Όπως επίσης θα πρέπει αυτή η άμερη πολιτεία κάτι να κάνει για να μπορέσει να προστατεύσει τους άμερους κατοίκους της, γιατί εδώ τα πράγματα είναι, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε κατά λάθος ζούμε. Αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που πηγαίνουμε, τι κάνουμε, ποιους εμπιστευόμαστε. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα τη συζητήσουμε. Γιατί ακούμε Amy Winehouse, υπάρχει λόγος.

Στις όμορφες και πολύ έτσι ενδιαφέρουσες γωνιές του σημερινού ημερολογίου, βλέπουμε ότι το 1983 γεννήθηκε τούτη εδώ η τύπισσα. Θα τη συναντήσει ο Μαζονάκης. Amy Winehouse, τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Έφυγε και αυτή νωρίς, το 2011. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1983. Το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου σαν σήμερα, και γι' αυτό γιορτάζουμε και την ημέρα, είναι η ημέρα σήμερα του Τιμίου Σταυρού. Το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία από τις πολλές εκδοχές που υπάρχουν στην ελληνική ιστορία. Γιατί ούτε σε αυτά δεν μπορούμε κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε στη χώρα μας. Το 1890, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας. Θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει. Θα σου πω. Από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει επίσης. Θα σου πω. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Αυτό σε ενδιαφέρει. Είδες που στόπα.

Βενζίνη έβαλες? Δεν έβαλες? Απέχεις από το άθλημα? Με τι κινείται? Το σπρώχνεις την κατηφόρα? Σε λίγο έτσι θα πηγαίνουμε. Πόσο βάζεις, λίγο? Πόσο? Κι εγώ 20άρικο. Εμένα όλο αυτό το οποίο συζητάνε και λένε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοια γκρίνια. Εμένα δεν με ενοχλεί. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Απλά λίγο τώρα το σπρώχνω περισσότερο στην κατηφόρα. Βάζω λίγο περισσότερο νεκρά από ό,τι έβαζα. Λέει, μη βάζετε νεκρά, θα χαλάσει ο δίσκος. Ναι, αλλά άμα το έχω συνέχεια με ταχύτητα, θα χαλάσει, να πούμε, η δική μου η ψυχολογία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι και το αυτοκίνητο λίγο. Πρέπει να αλλάξω αυτοκίνητο, πρέπει να πάρω πατίνι. Και εσύ πρέπει να αλλάξεις αυτοκίνητο. Ναι, τι σκέφτεσαι να πεθαίνεις, να τα ανταλλάξουμε? Εμένα γίνεται και κάμπριο. Δεν ξέρω, θα γίνεις φίλος πάντως με το βενζινά. Εμένα με χαιρετάνε από το δρόμο. Δηλαδή ξέρουν πάνω κάτω και τις ώρες και βγαίνουν έξω για να δουν αν θα περάσω. Έχουμε πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, με όλα αυτά τα οποία κάνει ο 47ος, να είναι καλά το παλικάρι. Δεν μας αφήνει καθόλου να βαρεθούμε. Δεν φτάνουν που έχουμε τα δικά μας. Δεν μας φτάνουν τα δικά μας. Έχουμε και την ανοησία αυτού του τύπου. Προσέξτε πόσο καλά τα πάει τα πράγματα. Έχουμε ισχυρή άνω των 3 δολαρίων όσον αφορά στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών. Το Brent αυξήθηκε κατά 3,46%. Μην ευχηθείς να το κατοστήσουμε. Το περάσαμε. Είμαστε στα 108,23 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικάνικο αργό σημείωσε άνοδο 3,15%. Αυτό επειδή είναι αργό, πηγαίνει πιο αργά. Δεν το εκτίμησες. Εντάξει, οκ. Okay. Φτάνοντας στα 103,2 δολάρια το βαρέλι, σημασία έχει ότι εγώ σήμερα το πρωί σκεφτόμουν, λέω, να βάλω τώρα βενζινούλα. Έχω ένα βενζινάδικο, όπως έρχομαι στην Αττική Οδό τώρα. Με το που είδα, λέω, άστο. Είναι 2,215. Θα περιμένω να πέσει. Δεν θα πέσει, αφού το έχει πει η κυβέρνηση, ψέματα λέει. Είπε ότι δεν θα πάρει μέτρα. Σου έχω ρεπορτάζ. Μου λένε το εξής. Πού είναι το ρεπορτάζ? Το έχω εδώ κάπου. Πρέπει να κάνουμε και την ανάρτηση. Δεν προλαβαίνω, μάνα μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Έχουμε ενεργειακό συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι μου βάλανε τον τίτλο. Κόντεψε να μου φύγει το άντερο από τα γέλια. Λέω, τι ενεργειακό συναγερμό? Α, να σου πω, βάλε αυτό το σημείο που μου αρέσει. Μου έρχεται το βίντεο κλιπ στο μυαλό. Το έχεις δει το βίντεο κλιπ? Πρέπει να το βάλεις. Για δώσε.

Είναι το σημείο που αρχίζει να χορεύει πάνω στο κρεβάτι η κοπελίτσα εκεί που παίζει στο βίντεο κλιπ. Είναι φοβερό το βίντεο κλιπ, το θυμάμαι. Το βλέπα στο Μουσικόραμα. Τώρα μαρτυράω την ηλικία μου, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά έχει η ζωή. Σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Ενεργειακό συναγερμό λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρακολουθούν και αν χρειαστεί θα παρέμβουν. Πότε ρε παιδιά θα παρέμβετε, τι εννοείται να χρειαστεί. Έχει φτάσει στο 2,212 η βενζίνη αμόλυβδη. Στο 2,1 είναι το πετρέλαιο κίνηση. Όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα με το πετρέλαιο θέρμανση, πόσο θα είναι, στο 1,90. Τώρα είναι στο 1,90 το πετρέλαιο θέρμανση. Μην αγοράσει πετρέλαιο θέρμανση ακόμα. Δεν υπάρχει λόγο. Όχι καθόλου. Τίποτα. Άστο εκεί πέρα να κάθεται. Ούτως ή άλλως θα υπάρξουν, λέει, διάφορες. Θα αλλάξουν, λέει, τα πράγματα για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ρεύμα για να ζεσθενόμαστε. Όχι το φυσικό αέριο. Έχεις φυσικό αέριο? Ρεύμα. Και εγώ είμαι του κλασικού, του παραδοσιακού, του ρεύματος. Δεν είχε περάσει ο αγωγός του φυσικού αερίου, γι' αυτό γλιτώσαμε. Μ' αρέσει που τα προηγούμενα χρόνια λέγανε φυσικό αέριο, γρήγορα φυσικό αέριο, είναι το πιο φτηνό. Τώρα λένε όχι στο φυσικό αέριο. Ρε, θα μας μουρλάνετε, βρε, αποφασίστε τελικά. Έχουμε 37 διαφορετικούς τρόπους για να μπορούμε να ζεσθενόμαστε, να παγώνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε και στο τέλος δεν μας κάνει κανένας από αυτούς τους τρόπους. Και με τις άπελε έχουμε ένα προβληματάκι. Δημιουργούμε, λέει, και έχουμε μπόλικη, παράγουμε μπόλικη ενέργεια από τις άπε. Αλλά δεν έχουμε τόσες πολλές μπαταρίες για να την αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια. Χάνουμε περίπου στο 1 δισεκατομμύριο. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδάκι μου. Δεν τρέχει. Εδώ στην Ελλάδα είναι απλά Δευτέρα. Τέλη του μήνα, λέει, θα επαναξιολογήσουν την κατάσταση. Εννοώ για την τιμή της ενέργειας. Αλλά εάν αρχίσει να ανεβαίνει, λέει, υπερβολικά, θα παρέμβουν και νωρίτερα. Νομίζω ότι πρέπει να παρέμβουν νωρίτερα. Εσύ τι λες, Μαυράκη? Και εγώ δεν. Διαφορετικά, σας είπα, πατίνι. Θα με βλέπετε εδώ να έρχομαι με το κράνος. Θα φοράω και εκείνο εκεί το γυλαίκο, το φωσφοριζέ. Ωραίο δεν θα είναι? Με βγάλεις με φωτογραφία και θα κάνουμε με το φωσφοριζέ. Θα είναι φοβερό, θα είναι τρομερό, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Εγώ ακόμα δεν έχω δει τα μπελάκια στο σούπερ μάρκετ. Έχεις δει εσύ τα μπελάκια? Τα έχεις ψάξει? Τα μπελάκια. Να, ορίστε, ο Μαυράκης αναρωτιέται. Ποια τα μπελάκια? Ποια τα μπελάκια, αδερφέ? Αυτά που υποτίθεται ότι είναι οι 2000 κωδικοί. Α, δεν είναι, ασχολείσαι. Για να σου πω, γιατί έχεις τέτοιο? Ό,τι. Σωστό και αυτό. Ό,τι είναι να πάρω, το παίρνω. Σίγα, στα ταμπελάκια θα μείνω. Καλημέρα, πολλές πολλές καλημέρες. Χαίρομαι πολύ που είσαστε εδώ. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πολλά τα μηνύματάκια σας, θέλω κι άλλα. Καλημέρα, λέει Σπυράκο μου, γράφει η Μίνα. Καλή εβδομάδα όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Με εκτίμηση, Μίνα. Αγαπημένη μου, πρέπει να σου πω το εξής. Ψυχραιμία πρώτα απ' όλα και όλα θα πάνε καλά. Με έναν μαγικό τρόπο, κάπως θα τη βρούμε την άκρη. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι όντως, υπάρχουν διάφορες δυσκολίες. Επίσης, να ξέρετε, το ρεπορτάζ, λέει, από το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα θα αρχίσουν να ξυπνάνε και οι, ξέρεις, από την άλλη πλευρά, και θα αρχίζουν και θα λένε άρε λιβανιστήρι το ένα το άλλο. Παιδιά, τι να κάνουμε? Το ξέρω ότι σας ενοχλεί, αλλά πάντα ασχολούμαστε με το κομμάτι της κυβέρνησης, διότι από εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις και από εκεί έχουμε τα απόνερα για το αν πηγαίνουν καλά κάποια πράγματα ή δεν πηγαίνουν καλά κάποια πράγματα. Συμπαθάτε με κιόλας. Δηλαδή, όλα τα ωραία τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, τον άκουσες τον Ανδρουλάκη? Γιατί, ρε Μαυράκη, δεν τον άκουσες? Ο άνθρωπος, να πούμε, μιλούσε μία ώρα το Σάββατο το βράδυ, άλλες τρεις ώρες, δύο, πόσο ήταν, δεν την απαντήσεις και εσύ δεν τον άκουσες? Δηλαδή, συγγνώμη για μένα, τα έλεγε. Ρε, τι είναι αυτό το πράγμα? Αλλά τέλος πάντων. Το πολιτικό θερμόμετρο γενικότερα στα ύψη, δεν το συζητάμε. Έχουμε να δούμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα πράγματα να δούμε στην πορεία. Πολλά, πάρα πολλά. Διότι όσο δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα όσον αφορά στην ακρίβεια, τόσο περισσότερο θα χτυπάει η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου, τώρα θα μου πείτε, το πάω λίγο ανάποδα, από το Καστελόριζο θα πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά μια σκετό φέρει κουβέντα δηλαδή. Κατά τη συνέντευξη τύπου έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του Πασόκ την πρώτη θέση σε επερχόμενες εκλογές. Να κατάλαβες τώρα. Αυτό αυτομάτως δηλαδή, με τη μία, με το που το βλέπεις αυτό, με το που τα ακούς, λες θέλω να αλλάξω κανάλι, μα δεν γίνεται. Αφού όλες οι δημοσκοπήσεις σε φέρνουν τρίτο, βρε, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ.
αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς είναι δυνατόν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι Champions League που λες τελείως ξαφνικά, ας πούμε, το outsider. Εδώ έχει μια... Οι ψευδεσθήσεις, λέει, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει. Αυτό το απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τσακώνονται, λέει, μεταξύ τους σε ποιον ανήκει το πρόγραμμα. Το Πασόκ, λέει, κατά 80% το πρόγραμμα του Τσίπρα, λέει, είναι δικό μας. Εντάξει, γιατί δεν κάνουν μια αυτή να... Να πετάξουν έξω το 20% που δεν συμφωνούν και να προχωρήσουν μαζί. Προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Κοστολογημένο, τώρα θα το πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να δούμε, να κάνει λογαριασμό. Μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, και τη χαρακτήρισε ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνουμε εμείς, την αξιολόγηση? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή φαντάσου, ας πούμε, να σου έρχομαι εδώ κάθε πρωί και να σου λέω: είμαι φοβερός, είμαι ο καλύτερος, θα με αξιολογήσεις από το 1 μέχρι το 10, θα με αξιολογήσεις με άριστα το 10. Δεν θα έλεγες, αυτό το παιδί κάτι δεν πάει καλά, σε αυτό το παιδί πρέπει να το κοιτάξει. Δεν πρέπει οι υπόλοιποι να αξιολογήσουν αν είναι η πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα? Ούτως ή άλλως αυτά θα γίνουν όταν θα φτάσουν οι πολίτες μπροστά στην κάλπη. Πολλές καλημέρες. Γεια σου, ρε Χαράλαμπε. Το έψαξε, λέει, το θέμα με τους φιλοσκοπιανούς στη Μελίτη Φλόρινας με τα αντεθνικά τραγούδια. Έχω μιλήσει και περιμένω βιντεάκια. Περιμένω βιντεάκια και θα τα βγάλουμε στον αέρα. Και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Να ξέρεις, Χαραλάμπη μου. Δεν το αφήνουμε το συγκεκριμένο θέμα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και βεβαίως θα έχουμε και τους ανάλογους συνεντευξιαζόμενους για να μας δουν, να μας πούν τι ακριβώς γίνεται εκεί. Και θέλω ασφαλώς και από σένα περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα, Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ μου. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Εδώ, διεθνή καριέρα, Μαυράκη από το Ντίζελντορφ. Πάμε στο Σίδνεϊ. Ο Αριστοτέλης, καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε. Πάμε, μου γράφει. Τι έγινε, τα χούγια του Νιφλή, πήρες και εσύ? Πάμε. Ο Νιφλής εκεί γύρω στις 5 η ώρα στέλνει μήνυμα, αυτό είναι. Πάμε. Πάμε, εδώ είμαστε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 4. Δεν είναι το περσινό που στις 5 η ώρα περιμένεις να πέσει το σήμα. Τώρα πάμε σερί. Από 10 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ, όχι εδώ. Εδώ θα έχουμε νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Μπριλίτσα να πάρεις, μπορεί να τη χρειαστείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θα την έχει τη δροσούλα του, αλλά μην πάρεις ζακέτα. Θα βγάλεις φλίκτενες, ρε παιδί μου, δεν. Θα βγάλεις μπέμπελη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως να σου πω τώρα την αμαρτία μου, σιγά σιγά έχω αρχίσει και βγάζω την μπέμπελη, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Ναι, είναι στους 22, αλλά δεν φυσάει η μάνα μου, δεν έρχεται τίποτα. Δεν ανοίγεις και το άλλο το εφεδρικό από εκεί? Άνοιξε το και από εκεί, μπας και καταφέρουμε να βγάλουμε το... Δώσε πράγμα, αφού ξέρεις τώρα. Υπάρχει μια αλφα θερμότητα. Δεν το κρύβουμε ότι είμαστε θερμοί άντρες, κύριε Μαυράκη. Γεια σου, Ελπίδα μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια γλυκά σου σε εορτάζοντες και σε όλους μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αγαπημένη μου, να είσαι καλά. Η κυρία Παναγιώτα, καλημέρα, Σπύρο μας. Είδατε, δεν είπα κύριε, αν και μου φαίνεται περίεργο. Γιατί, ρε Παναγιώτα, σου φαίνεται περίεργο? Γιατί δηλαδή πριν από το Σπύρο πρέπει να βάλεις και το κύριε? Τέλος πάντων, εντάξει, μικρά παιδιά είμαστε. Να μεγαλώσουμε, εντάξει, μας βάλεις και το κύριε μπροστά. Βάλε και τον Μπάρμπα μπροστά. Μπαρμπασπύρο, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά άσε να μεγαλώσουμε πρώτα. Άσε να περάσουμε τα 30, 35, 40, 45, 55. Πρώτα. Λίγη τύχη, ρε παιδιά, για πιο ευχάριστες ειδήσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καλημέρα και στον Ιχολύπτη. Καλημέρα και στην κυρία Αναστασία. Ειδικά στην Αναστασία, το κυρία πάει. Κυρία, με τα όλα της, καταλαβαίνετε πώς το λέω, από άποψη ηλικίας. Πόσο είσαι, 18, 19. Φέτος έδωσε πανελλήνιες η Αναστασία. Έδωσε πανελλήνιες, πέρασε και παράλληλα εργάζεται κιόλας. Αυτά είναι. Προκομμένο κορίτσι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Σαν χθες έφυγε και ο Καζατζίδης.
Έχουμε μεριμνήσει στην πορεία για να ακούσουμε και Καζατζίδη. Είναι δυνατόν. Καλή δύναμη σε όλο τον πρωινό Real. Βρήκα τι θα κάνω όταν έχω αϊπνίες. Θα ακούω Σπύρο Παπαδάκη, ωραία. Ούτως ή άλλως. Ακόμα και αν δεν έχεις αϊπνίες, μπορώ να σου τις προκαλέσω με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, κυρία Παναγιώτα μου. Πιστέψτε με, έχετε το λόγο μου. Όλο το φουμπού, λέει, είναι γεμάτο με τη συγκέντρωση του κόσμου στην Αγρυπνία του Μαζονάκη. Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει αυτή την απώλεια. Αλλά πολλοί ανέβασαν προσβλητικά βίντεο. Καλό ταξίδι στο Μαζονάκη, αν και δεν ήμουν φανατική. Ήταν ένας άνθρωπος όμως που χάθηκε άδικα δύναμη και κουράγιο στους οικείους της. Έχουν ανεβάσει προσβλητικά βίντεο για τον Μαζονάκη, εννοείς, Παναγιώτα μου. Εάν ναι, δεν έχω πάρει. Ναι, αν έχεις κανένα ή οτιδήποτε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε στο studio@papakirialfm.gr για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, για να δούμε πού φτάνει η βλακεία και η κακεντρέχεια ορισμένων.

Οι δύο γιατροί λοιπόν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα, όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Θα την πω τη λέξη. Το χυδαιότερο του πράγματος, έχοντας στα χέρια μου το ρεπορτάζ, ήταν το εξής. Την ώρα που η κυρία είδε ότι το πράγμα δεν πάει καλά, έβγαζε φωτογραφίες και τις έστελνε στον σύζυγό της, ο οποίος ασφαλώς εννοείται. Με 6.000 την επίσκεψη, ήταν κάπου εκεί στο Κολωνάκι και έτρωγε ο σύζυγος. Ο σύζυγος. Και λάμβανε αυτά τα μηνύματα στο κινητό του, όπου βεβαίως έφυγε άρον-άρον για να πάει να δει τι γίνεται. Αλλά είχε δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω. Είχε αυτή τη χυδαιότητα στο μυαλό της να τραβάει φωτογραφίες για να τις στέλνει και μάλιστα... Προσέξτε γιατί γιατρούς μέσα σε πολλά εισαγωγικά μιλάμε. Έβαζαν λέει τη φωτογραφία και έβαζαν τα στοιχεία στο AI για το πώς να κάνουν κάρπα. Και δεν είχαν πάρει τηλέφωνο το ΕΚΑΒ εγκαίρως, γιατί η κατάληξη ενδεχομένως να ήταν και διαφορετική. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας για το που απευθυνόμαστε για το οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να έχουμε. Πάντως, επειδή εγώ πήρα τηλέφωνο, ρώτησα, έκανα ρεπορτάζ, υπάρχει ένα τέτοιο μηχάνημα, πρέπει να σου πω, στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο όμως, για να κάνουν όλη αυτή την πλασμαφαίρεση, που το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι για συγκεκριμένους λόγους, θεραπείων, από θεραπείων και πάει λέγοντας. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν, επειδή έχει να κάνει με εξωσωματική διαδικασία, τι εννοώ εξωσωματική, βγαίνει το αίμα από μέσα σου. Παίρνουν το αίμα, το καθαρίζουν και το ξαναβάζουν. Βρίσκεται δίπλα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε επιπλοκή. Όχι σε ένα δωμάτιο, σε ένα διαμέρισμα του Κολωνακίου. Εδώ μιλάμε για εγκληματικές καταστάσεις. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα. Και άκουσα πολύ προσεκτικά και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όσον αφορά στο θέμα των ελέγχων. Εγώ θα το πάω ανάποδα. Γιατί τα ιατρία άκουσαν έναν εξωφρενικό, έναν πολύ μεγάλο αριθμό κλινικών ιατρίων και πάει λέγοντας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτό το μηχάνημα πήγαν στο εξωτερικό, το αγοράσαν, το βάλαν στην τσέπη και το φέρανε. Δεν πέρασε από τη διαδικασία τελωνίου, το ένα, το άλλο. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε. Ελάτε να μαζευτούμε ρε μαυράκι και η Αναστασία, να βάλουμε ρε φενέ, να μαζέψουμε και καμιά εικοσαριά άλλους, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά μας για να το αγοράσουμε εμείς το μηχάνημα. Και ελάτε να το φέρουμε στην Ελλάδα. Δεν μπορεί, κάπου θα το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή κανένας άνθρωπος δεν θα έρθει να μας χτυπήσει την πόρτα και να μας πει, έλα εδώ ρε Παπαδάκι, έλα εδώ ρε Καραμήτρο. Συγγνώμη Μίνα, δεν... Λοιπόν, έλα εδώ, τι το θες αυτό το μηχάνημα, είσαι γιατρός. Είσαι γιατρός που έχεις αυτή την εξειδίκευση. Αδέρφια μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ για την ένταση, αλλά κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα εξακολουθώ να μην τα καταλαβαίνω. Εξακολουθώ να μην τα αντιλαμβάνομαι. Συμπαθάτε με.

Στελάρας, ο Γαζατζίδης μας, ο μεγάλος, σαν σήμερα, έφυγε από κοντά μας το 2001.

Νομίζω όταν βλέπουμε τον τίτλο «Λαϊκός τραγουδιστής», εντάξει, αυτά τα ονόματα τα οποία μας έρχονται στο μυαλό είναι ο Στελάρας και είναι και ο Στράτος, ο Διονυσίου. Μοναδική ύφη η φωνή του. Κατάφερε μέσα από τα τραγούδια του να εκφράσει τις αγωνίες, τους φόβους, τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων για τους οποίους η επιβίωση δεν ήταν και τόσο αυτονόητη. Πόσο επίκαιρος είναι ο Καζαντζίδης. Τώρα και τη δεύτερη και την τρίτη φορά, μαυράκι, που θα ξαναζήσουμε και πάλι θα ερωτηθούμε, αδέρφε, δεν γίνεται διαφορετικά.

Αυτό θα το συζητήσουμε και αργότερα, γιατί θα έχει πλάκα την ώρα που θα το ακούσει ο Μάνος ο Νιφλής εκεί γύρω στις 5 και κάτι που θα το επαναλάβω. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, μην πάει το μυαλό σου αλλού. Πρωθυπουργός από το 2004 στο 2009, ήμουνα και εγώ εκεί. Και χθες, με μία μέρα διαφορά, γενέθλια ο Θοδωρής Ρουσόπουλος. Χρόνια πολλά και στους δύο. Εντάξει, να λέμε και τα χρόνια πολλά. Τι να κάνουμε τώρα. Αν κάποιοι ενοχλείστε, ξιδάκι. Καλημέρα, καλημέρα Χαράλαμπε. Ναι, μόλις είδες για να διαβάζω τα μηνύματα ετεροχρονισμένα. Μου λέει ο Χαράλαμπος, σαν σήμερα έφυγε ο μεγαλύτερος τραγουδιστής, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Νομίζω ότι το απόλαυσες. Όπως απολαύσαμε και εμείς τον Στελάρα. Ο Κυριάκος, για την κβαντική ιατρική, την ομοιοπαθητική και όλες τις ιατρικές ψευδοεπιστήμες, ναι, εκτός ότι είναι έκθετοι ο Ιατρικός Σύλλογος και το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν και πολιτικοί που προωθούν τις ψευδοεπιστήμες. Δεν ξέρω τώρα εάν το όνομα το οποίο μου γράφεις δεν θα το αναφέρω στον αέρα, γιατί δεν ξέρω αν υφίσταται τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο έχω εγώ να πω είναι ότι απέχουμε πολύ από τους σωστούς ελέγχους σε αυτή τη χώρα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είσαι τυχερός, λέει, που δεν κάνεις εκπομπή μαζί με την Αμαλία. Ανά 5 λεπτά θα έλεγε την ηλικία σου. Ρώτα και τον Ιωσήφ. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ επανήλθε. Είναι τόσο μαρτυριάρα η Αμαλία. Ναι. Μα όσες φορές έχω κάνει εκπομπή εγώ μαζί της, δεν έχει πει τίποτα για την ηλικία μου. Ίσως να φταίει το γεγονός ότι εγώ είμαι πιτσιρικάς, ενώ ο Ιωσήφ έχει και κάποια χρονάκια παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα. Και μην ξεχνάτε κιόλας ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός, ο Ιωσήφ είναι Παναθηναϊκός. Θα μου πεις άσχετο. Καθόλου άσχετο. Εμένα η Αμαλία, επειδή έχουμε τις ίδιες έτσι, πώς το λένε, ιδεολογικές προσεγγίσεις, καλό, μιλάω για τον Ολυμπιακό, μην πάει το μυαλό σας αλλού, ενδεχομένως υπάρχει και ένας, υπάρχουν και, υπάρχει και μια αυρότητα παραπάνω, ρε παιδί μου, υπάρχει. Βρε αδερφούλη, σου έχω πει 500 φορές, θα διαβάζω μήνυμά σου μόνο όταν το στέλνεις ως Batman. Σήμερα το έστειλε ως Πουαρό.

Θωμάς, όλο και βαθύτερα συγκλονίζεται το ότι τώρα το έχεις γράψει εσύ, με ακούω τη φράση λέει της κυβέρνησης, παρακολουθούμε το θέμα της ακρίβειας στενά και αν χρειαστεί θα παρέμβουμε. Μακάρι λέει να πάει 5 ευρώ η βενζίνη. Έλα ρε μεγάλη να πούμε, πάει 5 ευρώ η βενζίνη, γιατί τα κάνουμε, να σου πω κάτι, με τα πόδια θα κυκλοφορούμε. Όχι για άλλο λόγο, απλά είμαι περίεργος να δω τι παρέμβαση θα είναι αυτή. Τι παρέμβαση? Άμα φτάσει στα 5 ευρώ για να κάνει παρέμβαση, τότε δεν θα υπάρχει παρέμβαση, θα υπάρχει αντίδραση από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Μην έχεις παρατηρήσει. Έχεις παρατηρήσει, λέει, κάποια αλλαγή στη ρητορική συναδέλφων σου όταν αλλάζουν το μέσο στο οποίο εργάζονται? Τώρα ρε μεγάλε, γιατί με βάζεις πρωί-πρωί, θέλεις να μου ανοίξεις το στόμα? Για ποιο λόγο θες να μου ανοίξεις το στόμα? Ειλικρινά, πες μου. Τι σου έχω κάνει δηλαδή? Καλά δεν είμαστε? Δεν περνάμε καλά? Δεν περνάμε ωραία? Να αρχίσω τώρα να με βάλεις τώρα στη διαδικασία να σκεφτώ και να θυμηθώ διάφορους συναδέλφους σε εισαγωγικά, όπως το έχεις βάλει και εσύ, που βρίσκονταν, άλλοι πανηγύριζαν, που βγήκε το τάδε κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, άλλοι είχαν δακρύσει από συγκίνηση. Μπορώ να θυμηθώ πάρα πολύ, πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να θυμηθώ συναδέλφους, παραδείγματος χάρη, που μέχρι προχθές, πώς να το πω τώρα, κάλυπταν το ρεπορτάζ. Αυτό έχει έρθει ανάποδα, γιατί έτσι βγάλαμε το photo opportunity, πω, καήλα μας. Διάφορους συναδέλφους που όταν ήταν ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν πιο σιριζέοι από τους σιριζέους. Μετά όταν βγήκε ο Μητσοτάκης, θυμήθηκαν, ας πούμε, ότι ήταν γολέοι από καταβολής, από πάπου προς πάπου, δεξιός. Μετά όταν είδα ότι ο Μητσοτάκης το πηγαίνει προς την κεντροδεξιά, είπαν, α, εγώ του μεσαίου χώρου. Είναι ρε παιδί μου κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ ευέλικτοι. Έχουν μια αλφα ευελιξία, δεν ξέρω. Ναι, το έχουν αυτό. Το είναι. Όταν ήταν ο Σαμαράς, εκεί να δείτε, α, ήταν υπέρ της δεξιάς ρητορικής. Μετά λέγανε δόξα τω Θεώ που ήρθε ο Τσίπρας. Πρώτη φορά αριστερά. Αμέ, έχω ολόκληρη λίστα με ονόματα. Ναι. Επίσης, έχω ολόκληρη λίστα με ονόματα. Με συναδέλφους, σου είπα, μη μου ανοίγεις το στόμα, εσύ θέλεις το μάνα μου ανοίξεις το στόμα. Με συναδέλφους οι οποίοι ήταν σε γραφεία τύπου. Αμέ, τους έπαιρνες τηλέφωνο, ας πούμε, για να κάνεις, έπαιρνες τον τάδε ή τον δίνα υπουργό, για να κάνεις ρεπορτάζ. Μην νομίζετε το ότι έχουμε την ευκαιρία, έχουμε αυτή την, για να παίρνουμε κάποιους υπουργούς τηλέφωνο για να τους ρωτάμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Κάποιοι υπουργοί σου απαντάνε αμέσως. Δηλαδή σου δίνουν και το ρεπορτάζ. Κάποιοι άλλοι, που είναι έτσι και πιο. Ναι, έχουν. Σου λένε, πάρε μου το. Πάρε το Βαστανόκια. Ξέρεις ποιος είναι ο Βαστανόκιας? Τα παλιά, θυμάσαι τα κινητά, τα Νόκια. Όταν ήμασταν έξω από το Μαξίμου, περιμέναμε στο ρεπορτάζ. Ναι, την ώρα που ερχόταν οποιοδήποτε υπουργός για να μπει στο Μαξίμου ή να βγει από το Μαξίμου, πάντα είχε δίπλα του έναν, ο οποίος γυρίζει και του έλεγε, βάστα το Νόκια. Ξέρεις, για να κάνει τη δήλωση να μην έχει το κινητό στο χέρι, βάστα το Νόκια. Οπότε εμείς τους ονομάσαμε Βαστανόκιες όλους αυτούς. Κάποιοι υπουργοί λοιπόν λένε, πάρε το Βαστανόκια. Όταν παίρνουμε το Βαστανόκια, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Βαστανόκιας, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει και μικρόφωνο μπροστά του. Είναι στον υπουργό και έχει και μικρόφωνο. Αμέ. Ή έχει κάμερα μπροστά του. Αμέ, συμβαίνουν και αυτά. Πέφτετε από τα σύννεφα? Δεν πειράζει. Καλά κάνετε και πέφτετε από τα σύννεφα. Γι' αυτό σας λέω, πριν ασκήσετε κριτική, έχετε το δικαίωμα ασφαλώς, σε δημοκρατία ζούμε, σε μια ελεύθερη χώρα ζούμε, μπορείτε να ασκήσετε κριτική και να πείτε το οτιδήποτε. Εμείς είμαστε μαζί σας. Αλλά πριν ασκήσετε άδικη κριτική, ψάξτε το λίγο παραπάνω το κάθε τι. Ψάξτε το. Νομίζω ότι θα σας κάνει καλό και θα κάνει καλό γενικότερα και σε όλο το κόνσεπτ αυτό της πολιτικοδημοσιογραφίας. Ωραία, το είπα και χωρίς σαρδάμ. Μου άρεσα. Πάμε στον αυτοθαυμασμό του Ανδρουλάκη. Μου άρεσα. Αμέ, αξιολογήστε με 10.

Θυμάστε το προβληματάκι το οποίο είχε δημιουργηθεί εκεί πέρα στην Κυψέλη με τις πολυκατοικίες, με το Μετροπόντικα, που δεν ξέρουμε αν είναι ο Μετροπόντικας ή αν είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πάντως υπάρχει πρόβλημα. Θυμάστε που λέγανε ότι θα το λύσουν πάρα πολύ άμεσα και ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν το έχουν λύσει πάρα πολύ άμεσα. Σήμερα λέει θα έχει στις 5 ώρα το απόγευμα συνάντηση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ο οποίος εκφράζει την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό. Έχει καλέσει την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και θα έχει συνάντηση σήμερα. Καλά θα πάει και αυτό. Και μετά μου λέτε γιατί... Για ρίξε λίγο το σκληρό κύριο εδώ που δουλεύει.

Μην νομίζετε, είναι τραγουδάκι το οποίο έχει πολύ συνέστημα, διότι έχει και το γαλλικό μέσα. Για να στείλουμε την καλημέρα μας στην κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Bonjour, Ούρσουλα.

Διότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε εκεί στις Βρυξέλλες, λίγο να τους ανοίξουμε τα στραβά. Όχι ότι δεν τα γνωρίζουν και νομίζω ότι η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, προσέξτε, γιατί κάποιοι από εσάς με το που λένε πάλι για Μητσοτάκη θα πεις, όχι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε για 2,5 μέρες στο Καστελόριζο και έμεινε εκεί, στο σύμπλεγμα της Μεγίστης και μάλιστα πήγε και στη Ρο, πήγε και συμμετείχε παρακαλώ στην επέτειο, στην 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Νομίζω ότι όλα αυτά από μόνα τους αποτελούν ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στον Ερντογάν. Απέναντι σε αυτόν ο οποίος αυτό το οποίο λέει είναι ότι ποια νησιά. Έφτιαξε και τον χάρτη, δικό μόνο σου το σχέδιο. Έχω την εντύπωση παίρνει το χάρτη ο Ερντογάν και λέει ωραία, πού θα κάνω θαλάσσια πάρκα. Α, θα κάνω εδώ ένα θαλάσσιο πάρκο. Του λένε προφανώς κάποιοι σύμβουλοι. Αμπιντεχουγιά, Καστελόριζο. Λέει ο Ερντογάν, δεν με ενδιαφέρει. Καστελόριζο, χρακ, χρακ, δικό μου. Είναι αυτό ρε παιδί μου, είναι τη ιδέα λογική με τον Τραμπ. Ο Τραμπ τι κάνει, δεν του αρέσει το λέει Κοντάριο, δεν του αρέσει το όνομα αυτό. Λέει Καμέρικα. Δεν του αρέσει το Νέο Μεξικό. Νέα Αμερική, New America. Όλα θα τα κάνει, ό,τι δεν του αρέσει, θα τα αλλάξει. Η Γρυλανδία τι θέλει, θα την αγοράσει. Αν δεν του τη δώσουν κοψοχρονιά, θα την κατακτήσει. Γενικότερα είναι αυτή τη νοοτροπία. Εδώ όμως υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχει και μια χώρα η οποία βρίσκεται στα βάθη των αιώνων σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Και υπάρχουν και διάφορες συνθήκες τις οποίες τις έχουν υπογράψει οι Τούρκοι, ειδικά μετά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μπορεί να τον ενοχλούν τον Ερντογάν και οι συνθήκες του Μοντρέ, της Λοζάνης και όλα τα σχετικά, αλλά αυτό είναι δικό του πρόβλημα τα ψυχολογικά του να τα λύσει. Και αν το πρόβλημα είναι ότι πήγε στα δύο φυλάκια ο κύριος Μητσοτάκης, στο φυλάκιο της Ρο και στο φυλάκιο της Στρογγύλης. Να λέει, ορίστε, ορίστε, είδατε, υπάρχουν λέει εκεί πέρα στρατιώτες. Ζητούμε την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Μαζί σας κύριε Ερντογάν, και εμείς δεν θέλουμε να πληρώνουμε παραπάνω, αλλά αυτή τη γαλάζια στρατιά που έχετε εκεί στη Σμύρνη, στο Εσκισεχήρ, στον Παλίκεσήρ γενικότερα, κάθε φορά που κάνουν άσκηση ή της γαλάζιας στρατιάς, μέσα στο σενάριο έχουν απόβαση σε νησί. Σε ποιο νησί λες να θέλουν να κάνουν απόβαση ρε μαυράκι? Κάνουν δηλαδή ασκήσεις απόβαση σε νησί που? Για να πάνε στην ατόλη Μοροουρόα που βρίσκεται στον Ειρηνικό? Πού θέλουν? Ας σταματήσουμε λοιπόν αυτές τις ανοησίες. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι ο Ερντογάν είναι λάτρης και θειασότης του δόγματος Ελρίτ Ινχάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτός ο τύπος είναι αυτός ο οποίος σχεδίασε ουσιαστικά μέσα σε βάθος χρόνου πώς θα καταφέρει να βάλει χέρι η Τουρκία στη Μισή Κύπρο και να δημιουργήσει αυτό το ψευδοκράτος. Αυτά, γιατί πρέπει λίγο να διαβάζουμε την ιστορία και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, προχώρησαν αργά το βράδυ οι ελληνικές αρχές. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα που αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Α, ο Κωνσταντίνος μου λέει το εξής. Ναι, την Ούρσουλα για ποιο λόγο την ανέφερε? Να σας πω για ποιο λόγο την ανέφερε. Είδατε, από αλλού ξεκίνησα και αλλού επήγα. Τα γνωστά δηλαδή. Δεν. Όταν ο Φρίντριχ Μέρτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, αποκάλυψε ότι η υβριδική επίθεση που δέχθηκε το αεροδρόμιο της Λειψίας προερχόταν από την Ρωσία, όλοι έκαναν δηλώσεις υπέρ της Γερμανίας. Υπέρ της Γερμανίας, και πολύ καλά κάνανε. Η Ούρσουλα, η Καγιά Κάλλας, αυτές οι δύο μιλάνε μεταξύ τους. Έχω την εντύπωση την ώρα που η μία πηγαίνει στη Σεμπλόν, η άλλη πηγαίνει στην Grand Place. Γενικότερα, να είναι σε απόσταση. Νομίζω ότι οι παρατρεχάμενοι τους συνεννοούνται μεταξύ τους για το πού θα πάει η μία για να μην πάει η άλλη. Ένα τέτοιο πράγμα. Μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα είμαστε, που έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ο Ρούτε, όλοι έκαναν δηλώσεις.
όλοι έκαναν δηλώσεις για να δείξουν τη συμπαράστασή τους στη Γερμανία. Και επαναλαμβάνω, πολύ καλά έκαναν. Αυτό όμως το οποίο έγινε μία φορά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, εμείς εδώ στην Ελλάδα το βιώνουμε καθημερινά. Επειδή, τι να κάνουμε, δεν έχουμε και τον καλύτερο γείτονα του κόσμου. Έναν σαματατζή τύπο έχουμε, ο οποίος για κάποιο λόγο θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη χώρα, η μεγαλύτερη υπερδύναμη του πλανήτη. Αν δεν είστε, κύριε Ερντογάν, κάθε άλλο. Έλα, ρε Κώστα, καθυστέρησες. Ο Κώστας. Καλημέρα στο Λαλίστα, το επιτελικό λιβανιστή και πρώτο καθημερινό κλαρίνο του καθεστώτος. Όχι και κλαρίνο. Όχι και κλαρίνο, ρε αδερφέ. Πες κάτι άλλο, βάλε ένα άλλο όργανο. Όχι κλαρίνο. Άντε το λιβανιστή, τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως, μία φορά την εβδομάδα είναι καλό να λιβανίζετε στο σπίτι σας. Φεύγουν τα κακά πνεύματα. Και στην προκειμένη περίπτωση βοηθούν, να ξέρετε, και στην εξόντωση των κουνουπιών. Ένα, δεν είναι... Με τέτοια λογοδιάρεια, ναι το ξέρω, μου το λέει και η γυναίκα μου, άστα να πάνε. Επάξια λέει συναγωνίζεσαι τις κουτσομπόλες της γειτονιάς. Α, δεν τις φτάνω ρε φίλε, δεν τις φτάνω διότι αυτές έχουν και άλλη πληροφόρηση. Ό,τι θέλεις πας και το μαθαίνεις εσύ, γιατί δεν έχει τύχει στο χωριό να περνάς ας πούμε και να κάθονται οι γυναίκες εκεί στην πεζούλα. Το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε ξέρεις ποιο είναι, ούτε καλημέρα, ούτε καληνύχτα, ούτε καλησπέρα, ούτε... Τι νοσείς εσύ? Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το καλύτερο ρεπορτάζ. Την αγάπη μου, Κώστα μου, να μου στέλνεις τέτοια μηνύματα, δεν τρέχει απολύτως, κανένα απολύτως πρόβλημα. Να είσαι καλά και να έχεις μια όμορφη εβδομάδα. Να διαβάσω όσα περισσότερα μηνυματάκια μπορώ μέχρι να αλλάξουμε ώρα. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Σε τηλεοπτική εκπομπή άκουσα στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να λέει ότι το πρόγραμμα του Τσίπρα κοστίζει 7 δισεκατομμύρια το χρόνο και όχι την τετραετία. Ο κύριος Κουτμεντάκης, νομίζω, έκανε αυτή τη δήλωση. Το οποίο μετά το πήρανε πίσω, έγινε μία. Τέλος πάντων, και εγώ δεν κατάλαβα. Σημασία έχει το εξής. Για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη οι πολίτες, εγώ ακούω την άποψη του και τη διάθεση του κυρίου Τσίπρα να στείλουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς αξιολόγηση, προς κοστολόγηση. Και νομίζω ότι όλοι έτσι πρέπει να κάνουν. Για ποιο λόγο? Να υπάρχει λοιπόν μία αρχή η οποία θα κοστολογήσει τα προγράμματα και αυτό να κάνει καλύτερη τη δική σας δουλειά εν ώψη των εκλογών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί οτιδήποτε ασφαλώς. Εδώ υπήρξε non-paper από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών που το πρόγραμμα Τσίπρα το κοστολόγησε στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ισχύει λοιπόν? Δεν πρέπει οι πολίτες να μάθουν ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι? Λέει η αλήθεια, το έχει κοστολογήσει σωστά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και είναι στα 7-7,5 δισεκατομμύρια ευρώ? Ή δεν το έχουν κοστολογήσει καθόλου σωστά και έχουν πέσει τόσο πολύ έξω και είναι στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ? Οφείλουμε να το γνωρίζουμε. Οφείλουμε ως πολίτες πάνω απ' όλα να το γνωρίζουμε. Ο Ερντογάν λέει έχει πάθει Τραμπ, μου γράφει ο Παύλος. Μου έστειλε η Παναγιώτα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δω τώρα στο διάλειμμα, Παναγιώτα μου. Μάλιστα. Από τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν και διακομωδούν διάφορες σοβαρές καταστάσεις και είναι κρίμα. Ναι, Πουαρό, τότε σου ζητάω συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Πάντα λέει έτσι υπογράφω, άλλο σε γλεντάει ως Batman. Εντάξει, οκ. Okay. Για πες, για ποιο πράγμα? Να μου πεις να κάνουμε ρεπορτάζ λες για το καλώδιο. Μα για το καλώδιο έχουμε δώσει ρεπορτάζ και τα έχουμε πει πάρα πολύ αναλυτικά και βάση περιπτώσει θα τα πούμε πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικά επίσης αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και την αλλαγή ώρας. Συνεχίζουμε δρυμύτεροι, εδώ μείνετε, πάμε για την επανεκκίνηση της επικαιρότητας, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι, για να ξυπνάνε και αυτοί που ανοίγουν τώρα τα ματάκια τους στις 5 η ώρα. Διότι να ξέρετε, οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 σας έχουν βάλει τα γυαλιά από ποσότητα μηνυμάτων. Εσείς οι ακροατές, εσάς τους ακροατές 5 με 6. Άλλαξε τροπάριο ο Μάνος. Από το πάμε, έλα. Εδώ είμαστε, Μάνο μου, εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες.

Εδώ λοιπόν είμαστε δύο λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα. Να μας ακούτε και να είναι εκεί κολλημένη η βελόνα του ραδιοφώνου σας. Να τα πάρουμε με τη σειρά και να κάνουμε και το restart μας, την επανεκκίνησή μας. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Την Αναστασία μας στείλαμε για ξεκούραση. Την κυρία Γκεργελεζίου. Ξύνομαι και εγώ στην κλίτσα του Τσοπάν. Αναστασία. Θα το αφήσουμε να σου πω σαν ένα όνομα η Αναστασία. Δεν είναι ωραίο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Ταιριάζει. Και δεν κάνεις και σαρδάμ. Όλο αλφα και ένα γιώτα. Και τα υπόλοιπα σύμφωνα. Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, έλα πάμε, του Real FM, και στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους, 14 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 4 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 36 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, παρακαλώ. Οπότε καταλαβαίνετε. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς θα ρίξουμε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές, τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Σήμερα γιορτάζουν ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Όλοι και όλες, μεγάλη γιορτή σήμερα. Η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και θα σας πω τι ακριβώς σημαίνει. Μεγάλη δεσποτική εορτή της χριστιανοσύνης, έτσι χαρακτηρίζεται, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στο λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο τον γνωστό μας Βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν 3 σταυροί, του Κυρίου και των 2 ληστών.

στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του σημερινού μας ημερολογίου, στη σημερινή μας ατζέντα. Θα του αρέσει αυτό. Βρίσκουμε πρώτα απ' όλα ότι το 1983 σαν σήμερα γεννήθηκε η Amy Winehouse. Νωρίτερα ακούσαμε και τραγουδάκι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Γιάννης Λάτσης. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Στέλιος Καζατζίδης, η Ειρήνη Παπά. Και έχει σήμερα γενέθλια ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Γεννήθηκε το 1956, πρωθυπουργός της χώρας από το 2004 ως το 2009.

Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους, σε όλες και σε όλους, όσοι και όσες εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς για να προετοιμάσετε την πόλη, για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Για ελάτε να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Έχουμε ήδη πάρα πολλά, θέλω κι άλλα όμως. Θέλω κι άλλα, θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε μετά τις 5 και 20. Προς το παρόν, έχουμε ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων που έχουν σημειώσει οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,29% φτάνοντας στα 102,34 δολάρια το βαρέλι. Δεν πάει καλά αυτό, δεν πάει καθόλου καλά. Και στην Αντλία βλέπουμε τις τιμές πραγματικά να μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Στο 2,217 έβαλα εγώ βενζίνη. Μάνο μου, δεν ξέρω εσύ σε τι τιμή έβαλες, ο Μάνος ο Νιφλής είναι ήδη στο δρόμο. Πηγαίνει ασφαλώς για να ανοίξει το μαγαζί εκεί στο Open. Στις 6 ώρα εκπομπάρα. Εκπομπάρα να ενημερώνεστε σωστά και να ενημερώνεστε για τα πάντα χωρίς φανφάρες. Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Σήμερα αναμένεται συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι αυτή η συνάντηση, από την οποία περιμέναμε να βγει και ένα αλφα αποτέλεσμα που να πάρει ευχή, μάλλον είναι last year. Τελείως last year. Είναι αυτό το οποίο λέμε, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα ξημερώσει εκεί κάτω. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα ξημερώσει εκεί κάτω. Νωρίτερα εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών. Εδώ τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν ξέρω τι συζητάνε, δεν ξέρω πώς το συζητάνε. Ο 47ος πάντως μας τα έχει πραγματικά κάνει ρόιδο. Μας τα έχει κάνει ρόιδο και ειδικά όταν κάνει δηλώσεις, τοποθετήσεις, λέγοντας ότι εντάξει ρε παιδί μου, μετά τις ενδιάμεσες λέει οι εκλογές θα σταματήσει ο πόλεμος. Ψηφίστε με τώρα, μην πάθουμε καμιά νύλα και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ρε παιδάκι μου, εντάξει θα τη βρούμε την άκρη, θα τελειώσει ο πόλεμος. Από το κακό στο χειρότερο. Μπλέξαμε πάρα πολύ άγρια.

Και σαν να μην μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, εχθές, και επιτρέψτε μου αυτό να το αναφέρω, είχαμε τα ξημερώματα της Κυριακής ένα περιστατικό με πυροβολισμού σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Και μάλιστα φαίνεται ότι τελικά αυτά τα μπαμπούμ γενικότερα εμπλέκεται ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός ο Αλκέ Τριζάη. Έχει πάρει άδεια. Ναι, πήρε άδεια από τη φυλακή. Βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου και εκτείει την ποινή του. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση, μαθαίνω, βιντεοληπτικού υλικού. Καλά πάει αυτό, μια χαρά πάει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει καταδικαστεί σε 2 φορές ισόβια για ισάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθριξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις. Έγινε πολύ γνωστός, αν θυμάστε, ο Ριζάη για τις, για τις κινηματογραφικού τύπου απόπειρες απόδρασής του. Θυμάστε ελικόπτερα από εδώ, τον Ατάλο είχε... Ελαδάρα, το ακούτε το άσμα.

Θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα με Πυθαγόρα, γιατί ναι, το άσμα το ακούτε. Ήρθε η ώρα για τα αρχαία μας γνωμικά. Ένα από τα γνωστότερα αρχαία γνωμικά του Πυθαγόρα είναι το «ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθεση δουλεύοντα και υποπαθών κρατούμενον». Είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Χρήση γαν η κρίσονα σιγής λέγειν. Πρέπει να σωπαίνεις ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Ούτα πάντα της πάσης, πάμε πάλι, ούτα πάντα της πάση ρητά. Δεν μπορούν να υποθούν όλα σε όλους. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 από έναν άνθρωπο που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους που πάτησαν το πόδι τους ποτέ σε αυτό τον πλανήτη. Από τον Πυθαγόρα. Πάμε για άλλα, κύριε Μαυράκη.

Στα χρηστικά μας, να ξέρετε ότι σήμερα θα είναι κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Να το έχετε αυτό υπόψη σας και να το έχουμε όλοι μας υπόψη μας. Και πάμε στα πολιτικά μας, τα οποία είναι μπόλικα, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Μία μικρή παρένθεση, στο πρώτο μέρος ακούσαμε και τραγουδάκι από τον Γιώργο Μαζονάκη ασφαλώς. Για ακόμη μία φορά να το ευχηθούμε καλό ταξίδι. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει κόσμος ο οποίος πηγαίνει στην Αγία Τριάδα και προσκυνά. Στο έσπευσαν ούτως ή άλλως, παιδιά, συγκλονιστικές οι εικόνες, συγκλονιστικές. 25-30 χιλιάδες κόσμος, αμέτρητος κόσμος ο οποίος πήγε, βρέθηκε εκεί στον προάβλιο χώρο της Αγίας Τριάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προκειμένου να βρεθούν κοντά στην τελευταία μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου. Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τη μία, μετά το μεσημέρι, σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο.

Ένα σαφέστατο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία μα καμία απολύτως διάθεση η χώρα μας να είναι επιθετική ή να διεκδικεί το οτιδήποτε. Όλα αυτά τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βεβαίως αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με τις υποδομές. Έχει να κάνει με τις υποδομές που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια αυτά να έχουν τα έργα τα οποία αφορούν στο σύμπλεγμα εκεί της μεγίστης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός να γίνονται έργα σε τέτοια νησιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός, αυτό το οποίο είπε, εμένα μου έκανε εντύπωση, πρέπει να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν. Πρέπει να έχουν ξεκινήσει. Είμαστε απαράδεκτοι που τα έχουμε αφήσει έτσι. Υπάρχουν, λέει, κάποτε στο Καστελόριζο ζούσαν 10 και 15.000 κάτοικοι. Και τώρα είναι μόλις 600. Μόλις 600. Υπάρχουν πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα σπίτια. Αυτά λοιπόν τα σπίτια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα φτιαχτούν προκειμένου να δοθούν σε εκπαιδευτικούς δωρεάν. Σε εκπαιδευτικούς, σε γιατρούς, σε δημόσιους γενικότερα λειτουργούς που θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να βρεθούν στο νησί για να κάνουν δουλειά. Για να κάνουν δουλειά. Επίσης, ανακοίνωσε 5.000 ευρώ το χρόνο για όσους υπηρετούν στο Καστελόριζο. Αντίστοιχο κίνητρο για τα νοικοκυριά που ζουν ή επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί. Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Και πάρα πολύ σημαντική εικόνα να βλέπεις τον... εκτός από τα 5.000 ευρώ, αφορολόγητο και κατάσχετο λέει, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις αυτές. Προϋπόθεση βεβαίως είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρου έτους διαμονής στο νησί. Για τους σημερινούς μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 27, ενώ για τους νέους κατοίκους θα ξεκινήσει από το 28 και θα συνεχίζεται κάθε επόμενο έτος. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Το στίχημα είναι να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας. Αυτές λοιπόν είναι παρεμβάσεις που μακάρι να τις δούμε να υλοποιούνται και να υλοποιούνται πάρα πολύ άμεσα και να έχει περισσότερους μόνιμους κατοίκους το συγκεκριμένο νησί. Όλα τα νησιά μας, όλες οι ακριτικές περιοχές, αλλά εδώ πρέπει να δείξουμε και μια ευαισθησία παραπάνω.

Πήγε καλά η έρευνα και διάσωση εκεί στην περιοχή νότια της Ιερά Πέτρας. Έχουν εντοπιστεί και έχουν διασωθεί περίπου 35 αλλοδαποί που επέμβαιναν σε λέμβο σε αυτή την περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προεπλεπόμενες διαδικασίες. Δεν αλλάζει το πράγμα και η Ευρώπη εξακολουθεί να παρακολουθεί, μάλλον ολίγον τι μουδιασμένοι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στη Θέουτα. Τη Θέουτα την έχουν φτάσει στο σημείο να είναι όπως ήταν η Λέσβος το 2015, να ξέρετε. Και τότε φωνάζαμε και μετέπειτα φωνάζαμε, και τώρα που φωνάζουμε, ό,τι και να πούμε, μάλλον ευήκο αότα εκεί στις Βρυξέλλες δεν βρίσκουμε. Διαβάζω στο ενικός.gr, έχει ένα φοβερό ρεπορτάζ με μπόλικες φωτογραφίες από την Αγρυπνία εκεί στην Αγία Τριάδα για τον Γιώργο Μαζονάκη, και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρεται στο ρεπορτάζ και βίντεο, έχει τα πάντα, να μπείτε μέσα στο ενικός.gr και αποκλειστικά βίντεο για να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Και υπάρχουν βίντεο που παίζανε τραγούδια από τα ηχεία αυτοκινήτων. Ανάμεσα στα τραγούδια διαβάζω εγώ που ακούγονται στο χώρο, ξεχωρίζει το «Σαν ήμουνα παιδί», με το οποίο ο κόσμος αποτείει το δικό του αντίο στον ερμηνευτή. Τραγουδούν το «Ώρες μικρές» έξω από την Αγία Τριάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από το ενικός.gr που μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Καλό ταξίδι, Γιώργαρε. Πάμε στα μηνυματάκια σας. Αν και αυτό το τραγούδι μου δείχνει λίγο... Για δώσε...

Το τραγουδάκι αυτό το βάζουμε συνήθως έτσι για να δείξουμε πως είναι τα πράγματα πάνω κάτω, παν κάτω στην πολιτική ζωή του τόπου. Όλοι ψάχνουν να βρουν την κοστολόγηση. Άλλα ντάλα, δηλαδή δεν ξέρω, δεν μπορούν να... 7 δισεκατομμύρια λέει ο Τσίπρας, τόσο κάνει το... 7 δισεκατομμύρια. 40 δισεκατομμύρια λέει το Υπουργείο, πηγές του Υπουργείου, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Άντε να βγάλεις άκρη. Είχαμε ασφαλώς αυτό το Σαββατοκύριακο, ήταν το Σαββατοκύριακο του Πασόκ, ήταν το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση σε επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν αποκλείει το τέτοιο συγκυβέρνησης με την Ελλάς. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, δεν το λέω εγώ, ο κύριος Ανδρουλάκης το είπε, και χαρακτήρισε ως πλέον αξιόπιστη την κυβερνητική πρότασή του για τη χώρα. Το ζητούμενο είναι το εξής, για να μάθουμε και εμείς τι γίνεται, γιατί αυτό με τις κοστολογήσεις θα το πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και η Ελλάς το πήγε τελικά, το έχω χάσει αυτό, ήταν να πάει την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι, δεν νομίζω να το πήγε, είχανε δουλειές, δώσε τρομπέτα.

Η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη, ανοίγω εισαγωγικά, οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτή είναι η απάντηση στο Πασόκ. Δεν φταίω εγώ. Εγώ διαβάζω αυτό το οποίο... Ναι, περίμενε γιατί είχα και άλλο μήνυμα.

Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Μάνο μου, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Γεια σου ρε Νίκο, ο Νίκος ο Ζώτος από το Ho Chi Minh City. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Και εδώ η βενζίνη έχει πάρει την ανιούσα. Έφτασε, μας τρολάρει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Ξέρεις πόσο έχει βενζίνη εκεί? 90 λεπτά. 90 λεπτά. Αδερφέ, αν εδώ είχαμε 90 λεπτά βενζίνη, κάποτε ήταν και στο 0,4-0,5, τα θυμάσαι? Πηγαίναμε στο χωριό για πλάκα. Φτάναμε Μολάους, Μάνο μου, για πλάκα. Λέγαμε εντάξει, θα φουλάρουμε ούτως ή άλλως και δύο και τρεις φορές, δεν τρέχει τίποτα. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Τώρα έχουμε προβλήματα για το πήγαινε έλα στη δουλειά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Ρόδο, στέλνει ο Μανώλης. Καλή σου μέρα, Μανώλη μου, την αγάπη μου στη Ρόδο. Από παντού έρχονται μηνύματα. Ωραίο είναι αυτό. Συνεχίσουμε με μηνύματα αφού το ακούσουμε λίγο την αρχή. Υπάρχει λόγος.

Είναι η νέη Linkin Park. Γι' αυτό ακούτε γυναικεία φωνή. Φωνάρα όμως, φωνάρα. Καλημέρα Θεοδωρή μου, ο Τεό στέλνει μήνυμα. Καλημέρα Σπυράκο, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος ο Αγγελίδης από το φούρνο του. Γεια σου ρε Νίκο, να ακούσεις από Μαζό το Ώρες Μικρές. Μου γράφει, καλή εβδομάδα αδερφέ Σπύρο, καλημέρα και καλή εκπομπή, να είστε καλά. Νίκο μου και εσύ το ίδιο, σε όλους τους αρτοποιούς, σε όλους τους φουρναρέους εκεί έξω. Νάτος και ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους. Η παρέα σου πολύ σημαντική για εμάς τους νυχτερινούς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί που το λες. Αυτός άλλωστε είναι ο στόχος του Real FM. Να είμαστε κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, να κάνουμε παρεΐτσα, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Και γενικότερα η ενημέρωσή σας να ξεκινάει από εδώ. Από τούτη εδώ τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. 97,8. Εμείς σας ευχαριστούμε που προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Και σε όλους τους γλυφαδιώτες έχω χάσει, τους αρτοποιούς. Πού είσαστε εσείς? Έχει πέσει τόση δουλειά, ούτε μήνυμα δεν μπορείτε να στείλετε. Θα έρθουμε από εκεί να πάρουμε καλούδια ή θα κάνουμε μία συνάντηση. Θα κάνουμε μία συνάντηση εδώ στο Real FM. Οι φουρναρέοι ακροατές του Real FM, να έρθετε με τα καλούδια σας. Ξέρετε, εμείς θα τα τιμήσουμε... Θα ψηφίσουμε κιόλας ποια είναι τα καλύτερα. Ναι, ισοψηφία θα βγάλουμε εκ των πραγμάτων, απλά θα τα έχουμε φάει όλα. Να το ξέρετε. Πολλές καλημέρες σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων που είσαστε εκεί έξω από τα ξημέρωτα και μας ξεβρωμίζετε μαζί με το πλήρωμα που έχετε εκεί στην πλάτη του απορριμματοφόρου. Πολλές καλημέρες σε όλους και όλες που είσαστε σε κιουριτάδες σε διάφορους χώρους να προσέχετε. Σε όλους τους περιπτεράδες που είσαστε ανοιχτά, 24 ώρες του 24ωρου, να προσέχετε κι εσείς. Καλημέρα στα πληρώματα των εκαβητών, σε όλες τις εκαβήτησες και τους εκαβήτες. Στα πληρώματα των περιπολικών. Βλέπω πολλά περιπολικά στους δρόμους και πρέπει να σας πω ότι το χαίρομαι ιδιαίτερα.

0: Ο Βάιος μου γράφει καλημέρα Λάκο, να με ειρήνη και υγεία σε όλο το ντουνιά και καλή εβδομάδα.
1: Ωραία λέξη, ντουνιάς.
0: Ο Ιπποκράτης είπε για το λειτουργήμα του, όταν γίνει επάγγελμα, πάβει να είναι λειτουργήμα. Κάτι ήξερε ο Ιπποκράτης για τη σημερινή εποχή. Έβλεπε πολύ μπροστά μάλλον. Οι αρχαίοι Έλληνες έχουν απαντήσει για όλους και για όλα. Με όλους τους τρόπους. Οι δύο γιατροί, whatever, θα οδηγηθούν πρωί-πρωί στον ανακριτή. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Υπάρχουν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Αυτές οι αντιφάσεις προέκυψαν τόσο από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όσο και κυρίως από τα δεδομένα του επίμαχου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εύλογα ερωτηματικά προκύπτουν και για το χρόνο που μεσολάβησε από τη διαπίστωση του καρδιακού επεισοδίου και της κλίσης στο ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει κενό 87 λεπτών. 87 λεπτά οι γιατροί καθυστέρησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Και ξέρετε τι έκαναν. Και ξέρετε που έφτασε η χυδαιότητα του πράγματος. Να βγάζει φωτογραφίες η κυρία κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Μαζωνάκης και αυτές τις φωτογραφίες να τις στέλνει στο κινητό του συζύγου της, ο οποίος ήταν εκεί στο κολονάκι και έτρωγε. Ναι. Και προσπαθούσαν μέσω AI να δουν τι μπορούν να κάνουν ή πώς μπορούν να κάνουν κάρπα. Οι γιατροί. Οι γιατροί δεν ήξεραν καν πώς να κάνουν κάρπα. Να προσέχετε που απευθύνεστε. Να το ψάχνετε διπλά και τριπλά. Να προσέχετε που πηγαίνετε. Τώρα όσον αφορά στους ελέγχους, επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα, έχω την απορία την οποία την εξέφρασα και λίγο νωρίτερα, θα μου επιτρέψετε να την επαναλάβω. Αυτά τα μηχανήματα μπορεί να τα αγοράσει ο καθένας? Μπορούμε να μαζέψουμε λεφτά, εγώ, η κυρία Κούρτη, ο κύριος Μαυράκης, ο Μάνος ο Νιφλής, ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, να μαζευτούμε, γιατί είναι και πανάκριβα μηχανήματα, και να αγοράσουμε, να φέρουμε ένα στην Ελλάδα. Κάποιος εκεί στο Τελωνείο δεν θα αναρωτηθεί ποιος είναι αυτός ο Παπαδάκης, ποιος είναι αυτός ο Μαυράκης, η Κούρτη, ο Νιφλής, που θέλουν να αγοράσουν αυτό το μηχάνημα? Δεν θα έπρεπε να συνοδεύονται και με διάφορα άλλα, δεν ξέρω, παραστατικά? Εκεί που θα παραδοθεί το μηχάνημα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος? Δεν θα έπρεπε κάπου να χτυπάει ένας συναγερμός? Πόσα μηχανήματα πια έρχονται τέτοια στην Ελλάδα που χάνουμε τον μπούσουλα? Απλά σε κάποια πράγματα δεν χρειάζεται κόπος, χρειάζεται τρόπος. Χρειάζεται απλά κάποιοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να το εκφράσω με διαφορετικά λόγια. Όπως επίσης ακούμε κάθε τρεις και λίγο άλλο θέμα παραπλήσιο όμως. Από την άποψη, λέει, δεν μπορούμε να ελέγχουμε, λέει, την κάθε σπιθαμή του δικτύου των τρένων που πηγαίνουν, ξέρετε, οι Ρωμά και τα ξυλώνουν όλα, ή πηγαίνουν οπουδήποτε και τα ξυλώνουν όλα. Όπου υπάρχει χαλκός πάνε και τα ξυλώνουν. Όπου υπάρχει σίδερο πάνε και το σηκώνουν. Και μετά αναρωτιόμαστε, λέμε, μα είναι δυνατόν σε κάθε γωνιά να υπάρχει ένας αστυνομικός? Είναι δυνατόν σε κάθε γωνιά να υπάρχει? Όχι. Αλλά πόσα χιτήρια υπάρχουν που να πάρει ευχή σε αυτή τη χώρα? Πόσα χιτήρια? Ένας έλεγχος να γίνει μία φορά σε ένα χιτήριο. Να του ζητήσουν τα παραστατικά, τα τιμολόγια γενικότερα. Και όταν θα βρεθεί υπέρβαρος, να τον κλείσουν με τη μία. Πόσο δύσκολο είναι? Θα μου πείτε, υπάρχουν και τα παράνομα. Αλήθεια, τι λέτε? Και τότε για ποιο λόγο υπάρχουν τα παράνομα και δεν πάνε να τα κλείσουν? Δεν ξέρουν που βρίσκονται? Μας δουλεύετε. Μας δουλεύετε ψηλό γαζί.

Αχ, βρε Αχιλλέα μου, αυτό το μήνυμα δεν το έστειλες όμως όταν λέγαμε χρόνια πολλά είτε στον Γιώργο τον Παπανδρέου, είτε στον Αλέξη Τσίπρα, είτε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Για να μην πάω και σε ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν φύγει από τη ζωή, σε πολιτικούς. Προς Θεού δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα σου. Ασφαλώς, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δά και τόσο σπουδαίο αυτό, το να πεις χρόνια πολλά σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Έλεος, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Γεια σου ρε Αφροδίτη μου. Εσύ κάθε μέρα λέει «Bonjour Ursula von der Leyen». Εγώ κάθε μέρα «Guten Morgen Helmut Schmidt». Καλό κουράγιο. Αφροδίτη την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας στείλεις και μήνυμα από πού είσαι. Τώρα εγώ θα σου πω το εξής, Αχιλλέα μου, επειδή το συνεχίζεις και αναφέρεις κιόλας και το τέτοιο. Άκου να δεις, αδερφούλη, επειδή φαντάζομαι, εγώ δεν δάκρυσα ποτέ για την νίκη κάποιου πρωθυπουργού. Εντάξει. Αλλά φαντάζομαι εκεί δεν στέλνεις τέτοια μηνύματα, δεν σε παίρνει. Γιατί εκεί κιόλας, επειδή υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, με το που θα στείλεις κάποιο αρνητικό μήνυμα θα σε κόψουνε κιόλας. Ούτε πανηγύριζα όταν έβγαινε το τάδε ή το δίνα κόμμα, κέρδιζε τις εκλογές. Αλλά και εκεί, εάν στείλεις κάποιο μήνυμα έτσι επικριτικό, θα σε κόψουνε. Εδώ δεν κόβουμε. Αλλά καλό θα είναι να γνωριζόμαστε. Και δεν είναι τίποτα. Λίγο να γκουγκλάρεις, βρίσκεις. Λοιπόν, την αγάπη μου σε κάθε περίπτωση και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, αγαπητέ Αχιλλέα. Έχεις και το όνομα του γιού μου. Η βενζίνη στη Ρόδο, υπάρχουν και βενζινάδικα που η τιμή είναι παραπάνω, μου γράφει ο Μανώλης. Πες μας πόσο είναι η τιμή, αδερφούλη, εκεί στη Ρόδο, για να τα ακούνε λίγο εδώ πέρα, γιατί εδώ στην Αθήνα έχουμε μείνει στο 2,100 κάτι, κάποια βενζινάδικα έχουν ξεπεράσει τα 2,2. Τεράστιο πρόβλημα, πραγματικά τεράστιο πρόβλημα.

Τριλεράκι στη Σουηδία με τις εκλογές. Η επικεφαλής, λέει, τώρα των σοσιαλδημοκρατών έχει δηλώσει ετοιμότητα να κυβερνήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες. Δεν έχουμε λοιπόν ξεκάθαρο νικητή. Σύμφωνα με τη σουηδική δημόσια τηλεόραση, τα κόμματα συμμαχίας της αριστεράς υπό τους σοσιαλδημοκράτες, έλα το πάμε, εξασφαλίζουν το 49,4% των ψήφων και 175 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς 49,1% και 174 έδρες. Εκεί λοιπόν θα έχουμε θρυλεράκι. Και βλέπετε ότι και εκεί έχουμε πάλι ακροδεξιά. Παιδιά, είναι ζήτημα μεγάλο. Μεγάλο ζήτημα. Και καθίστε να δούμε τι θα έχουμε κιόλας εδώ πέρα. Ε? Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διότι βλέπω ότι υπάρχει μια δυναμική και δεν ξέρω τώρα εάν ο Σαμαράς, γιατί αυτός ο πρώην πρωθυπουργός έχει τεράστια εμπειρία και ξέρει πότε να ανακοινώσει το κόμμα, αλλά όσο περνάει ο καιρός έχω την εντύπωση ότι αρχίζει το πράγμα να γίνεται, πώς να το πω ρε παιδί μου, όλοι περιμένουν να έρθει κάτι το οποίο τελικά δεν έρχεται, αλλά πότε θα βρει το timing. Έχει υπάρξει τις προηγούμενες ημέρες, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Αντώνης Σαμαράς για να ανακοινώσει το κόμμα. Αλλά βεβαίως ο ίδιος ξέρει πολύ μα πάρα πολύ καλύτερα πότε θα κάνει την ανακοίνωση. Έχουν αρχίσει τα πράγματα και γίνονται πολύ πιο σκληρά. Κάθε φορά που θα υπάρχει παρέμβαση του Σαμαρά, λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, η απάντηση θα είναι πολύ μα πάρα πολύ ηχηρή. Και βεβαίως έχουν ήδη έτοιμο το φάκελο, το φάκελο πεπραγμένα του παρελθόντος του Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Όταν λοιπόν θα ανακοινώσει το κόμμα, θα αρχίσουν να κάνουν τις συγκρίσεις, πώς έκαναν με τον Τσίπρα, με την πρώτη φορά αριστερά, έτσι ακριβώς θα κάνουν και με το Σαμαρά. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αν μιλάμε τώρα για πόλεμο χαρακομμάτων, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μετά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί πρέπει λίγο να συντονιστούν στην ομάδα του πρώην πρωθυπουργού για να έχουν και την ίδια γραμμή. Συμβαίνουν αυτά, μαυράκι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι θες να κάνω εγώ τώρα? Μιλάω με όλο τον κόσμο. Μιλάω με όλους και προσπαθώ να έχω ρεπορτάζ. Και πρέπει να σου πω, το ρεπορτάζ από εκεί βγαίνει ανάλογα με το. Άλλα γράφεις, άλλα σου λένε από τη μία πλευρά, άλλα σου λένε από την άλλη πλευρά. Είναι φοβερό να έχεις διαφορετικές τάσεις μέσα σε ένα κόμμα. Μέσα σε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα και δεν έχει ανακοινωθεί γενικότερα. Και συνέπεια. Το βασικό είναι η συνέπεια. Να υπάρχουν κάποιοι, αυτοί οι οποίοι πλαισιώνουν έναν αρχηγό, να έχουν συνέπεια, ρε παιδί μου. Να έχουν συνέπεια και να ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί μερικοί από αυτούς είναι αλλούνταλού. Αλλούνταλού. Ξέρετε πολύ καλά τι λέω. Όταν θα έρθει η στιγμή θα μιλήσουμε και με ονόματα. Περιμένω. Έχω περιόριστη υπομονή. Γεια σου ρε Τάσο. Είχε, άμα αναφέρεσαι στο Ριζάι. Άσο τώρα ρε παιδί μου, είπαμε την είδηση, πρέπει να την τέτοιο. Έλα και είναι 6 παρά 20 το πρωί, δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Άσο να πάει στην συνευχή. Τώρα τι σχέση έχει, ρε Τάσο μου, τα βάζεις όλα για την ασφάλεια του Μητσοτάκη και όλα τα σχετικά. Λογικό δεν είναι, ο κάθε πρωθυπουργός της χώρας έχει ασφάλεια. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ο Τέλης, Παπαδάκης in the building making coffee, you better run, you better take cover. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Γιατί μου το έζηλες στα αγγλικά ρε αδερφέ? Όταν φτιάχνουν καφέ η αλήθεια είναι, ούτε ο Μαυράκης δεν ήθελε. Θα πάω λέει για ύπνο. Εντάξει, έχεις ακόμα 20 λεπτά. Και μέχρι να φτάσεις στο σπίτι. Βέβαια αν πιεις τον καφέ η αλήθεια είναι, θα μείνεις κανένα δύο μέρες ξύπνιος. Εγώ τον έχω συνηθίσει να ξέρετε. Με το που γυρίζω σπίτι πέφτω για ύπνο. Πέφτω για ύπνο, θα κοιμηθώ 2-3 ωρίτσες, θα ξυπνήσω, θα πάω στο κανάλι. Είναι σήμερα με ενδιαφέρουσα η μέρα. Έχουμε και πρεμιέρα τηλεοπτική. Όλα καλά θα πάνε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
Συγκλονιστική η προσέλευση του κόσμου στον ολονύχτιο χαιρετισμό του Μαζονάκη. Μου γράφει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πιστοποιεί το χαρακτήρα που είχε, τη βοήθεια που παρήχε στους συνανθρώπους μας και που αυτές οι πράξεις μεταφέρονται από στόμα σε στόμα και δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ από εκείνον. Ακόμη ένα δείγμα του ήθους του. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, κυρία Ελένη, και είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφεις.

Με ρωτάτε για το Phantom γενικότερα. Διαβάζω και εγώ διάφορα πραγματάκια, τα οποία όμως θα μου επιτρέψετε, επειδή το ρεπορτάζ δεν το έχω σε πρωτογενές επίπεδο, να διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις και να περιμένω πάρα πολύ απλά να ξημερώσει η μέρα, να επικοινωνήσουμε με τους ηθήνοντες και αύριο μέρα είναι. Προτιμώ δηλαδή να χάσουμε μία είδηση παρά να πούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αυτή είναι η, γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο μ' αρέσει δημοσιογραφικά τουλάχιστον να πορεύομαι. Σε μερικούς είναι λίγο ενοχλητικός αυτός ο τρόπος, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να ικανοποιούμε τους πάντες. Γεια σου συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Σπυράκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Οι δρόμοι από ό,τι βλέπω είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Κατά πράσινα είναι τα πάντα. Μόνο λίγο κιτρινάκι υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά. Είδατε, κιτρινάκι απλό, ούτε καν κόκκινο. Επιστρέψατε, δεν πολύ ταξιδεύετε. Εντάξει, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν γενικότερα το πέρα δόθε, που έχουν επαγγελματικές και όχι μόνο υποχρεώσεις. Είναι και η περίοδος γενικότερα που ο κόσμος πηγαίνει και έρχεται όσον αφορά στους δημόσιους λειτουργούς. Ακούστε λοιπόν τώρα ένα παράδοξο, εγώ θα το πω στον αέρα, διότι το έχουμε το ρεπορτάζ, περιμένουμε και απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Γυμνάσιο στα Χανιά, το οποίο έχει ιταλικά. Ωραίο δεν είναι? Έχει τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Όμορφα, όμορφα. Έχουν πάρει και αναπληρώτρια εκεί καθηγήτρια. Αφήστε τώρα η διαδικασία, το πώς οι αναπληρωτές καθηγητές πηγαίνουν στον τόπο που πρέπει να διδάξουν και όλη η διαδικασία είναι πολύ γοντή, πώς να το πω, τσατραπάτρα. Γιατί δεν μπορεί λόγου χάρη να σου έρχεται το μήνυμα ότι έχεις περάσει στην τάδε περιοχή ημέρα Πέμπτη ή Παρασκευή και την Τρίτη να πρέπει να παρουσιαστείς. Δεν ξέρω το σύστημα πώς δουλεύει έτσι. Δεν ξέρω πώς το έχετε. Δηλαδή ποιος άνθρωπος θα μπορούσε? Δεν γνωρίζει που θα περάσει. Κανένας δεν γνωρίζει. Κανένας. Πώς γίνεται λοιπόν να σου έρχεται ένα μήνυμα ημέρα Πέμπτη Παρασκευή και να σου ζητάνε την Τρίτη να βρίσκεσαι στο πόστο σου? Νομίζω ότι κάτι δεν κάνετε καλά εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Συμπαθάτε με, ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν κάνετε καλά. Ακούστε λοιπόν τώρα. Οι γονείς, σε όλα τα σχολεία έτσι γίνεται, όταν υπάρχουν τρεις γλώσσες, ψηφίζουν ουσιαστικά, δηλώνουν τα παιδιά τους σε ποια γλώσσα θέλουν να συμμετάσχει. Σε δύο από τις τρεις γλώσσες. Όταν λοιπόν ρωτήθηκαν κάποιοι γονείς για ποιο λόγο δεν θέλετε τα παιδιά σας να κάνουν ιταλικά, η απάντηση ήταν η εξής. Μα άμα ξεκινήσουν τα παιδιά μας ιταλικά στο γυμνάσιο, στο λύκειο τι θα κάνουν? Διότι δεν έχουν μεριμνήσει στο λύκειο να έχουν ιταλικά, κύριε Μαυράκη. Και προσέξτε, στην επαρχία, γενικότερα στην περιφέρεια, μου λένε μη λες επαρχία. Ναι, ναι, προσβάλλεις, λέει, αυτούς που είναι στην περιφέρεια. Λέω, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Είναι επαρχιοτόπεδο, είμαι και εγώ μια χαρά υπερήφανος νιώθω που είμαι από επαρχία. Αλλά τέλος πάντων. Ακούστε λοιπόν τώρα, συνήθως στην επαρχία, εγώ θα συνεχίσω να λέω, τα σχολεία, το γυμνάσιο ας πούμε με το λύκειο, συστεγάζονται κιόλας. Δηλαδή το ένα είναι δίπλα στο άλλο ή το ένα είναι από κάτω στο άλλο. Και δεν έχεις τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να αλλάξεις σχολείο, γιατί σε ένα σχολείο είναι ολόκληρη περιοχή. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά λένε οι γονείς και αναρωτιούνται. Εάν εγώ ξεκινήσω, παραδείγματος χάρη, και βάλω το παιδί μου για να κάνει κάτι διαφορετικό, να κάνει αγγλικά και ιταλικά, που λέει ο λόγος. Ή γαλλικά και ιταλικά, γιατί μπορεί τα αγγλικά να τα κάνουν και σε φροντιστήριο έξω. Τι θα κάνω, λέει, στο λύκειο από τη στιγμή που δεν έχει ιταλικά? Δεν έχουν οι αθεόφοβοι μεριμνήσει, δηλαδή είναι σαν να λες, ξεκινάω να κάνω μαθηματικά στο γυμνάσιο, αλλά το λύκειο δεν έχει μαθηματικό. Δεν τρέχει τίποτα. Ρε παιδιά. Ειλικρινά τώρα. Και δεν είναι, είναι ένα παράδειγμα τώρα, μια καταγγελία που δέχτηκα εχθές για το συγκεκριμένο κομμάτι. Συν όλα τα υπόλοιπα.

Συν όλα τα υπόλοιπα. Τελευταία στιγμή τους λένε να πάνε στο τάδε ή στο δίνα σημείο. Ούτε έχουν μεριμνήσει. Πού να μεριμνήσουν και τι να προλάβουν κιόλας. Ψάχνουν να βρουν να μείνουν. Οι περισσότεροι σκέφτονται να μένουν μέσα στο αυτοκίνητό τους. Μιλάμε για τέτοια κατάντια εν έτη μωρέ 2026, στον 21ο αιώνα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν να πούμε ούτε τη δεκαετία του 50 και του 60. Ένα κατάλημα στο δάσκαλο του χωριού βρίσκανε πάντα. Ένα κατάλημα που να πάρει ευχή. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικές ήταν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Και μετά μου λέτε, τέλος πάντων. Χρόνια πολλά, στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη σε εορτάζοντες και εορτάζουσες ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Και πολύ καλά κάνεις και στέλνεις τα χρόνια πολλά, τα είπαμε και εμείς νωρίτερα. Τα έχει γιορτή και ο κολλητός μου ο Σταύρος. Καλημέρα, πολλές υποσχέσεις πριν τις εκλογές, γράφει ο Κωνσταντίνος. Τόσα χρόνια τίποτα, για να δω τι θα κάνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ρεπορτάζ το δώσαμε. Επικρατεί, έχει χτυπήσει ενεργειακός συναγερμός στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι μου το είπανε ρε Μαυράκη. Ενεργειακός συναγερμός. Μάλιστα λέω. Και είμαστε σε εγρήγορση. Παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε όπου και όποτε χρειάζεται. 1,90 έχει φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα μου πεις ακόμα δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα. Θα το δούμε. Ναι, ας αφήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. 2,217. Πόσο πρέπει να φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη για να παρέμβουμε? Τέλη του μήνα, λέει, θα επαναξιολογήσουμε την κατάσταση. Έχει 14 ο μήνας. Τέλη του μήνα, καήλα μας. Θα το σπρώχνουμε το αυτοκίνητο. Θα πηγαίνουμε σε κατηφοριές. Θα αποφεύγουμε τις ανηφοριές. Και μετά θα μου πεις, εάν πηγαίνεις σε κατηφοριές, πώς θα γυρίσεις πίσω? Όπου μείνει, έμεινε. Το αφήσουμε εκεί. Θα κάνουμε χρήση της τέτοιας, πώς το λένε, της οδικής βοήθειας. Τι την πληρώνουμε? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα πηγαίνουμε όπου είναι να πάμε στην κατηφοριά και μετά θα φωνάζουμε την οδική βοήθεια για να μας το ανεβάσει στην ανηφοριά. Τέτοιο κατάντημα θα έχουμε. Την ώρα μάλιστα, ένα λεπτάκι γιατί έχει κάνει μούτι ο Ντόναλτ, το Brent έχουμε αύξηση. Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Κατά 2,80% έχει φτάσει στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Μ' αρέσει όταν είμαι ακριβής. 107,54. Αμέ. Και το αμερικανικό αργό έχει σημειώσει άνοδο 2,29% φτάνοντας στα 102,34 δολάρια το βαρέλι. Όλα πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εγώ έχω βαρεθεί πραγματικά. Έχω γίνει φίλος με όλους τους βενζινάδες. Πλέον βγαίνουν έξω και με χαιρετάνε. Δεν θα έρθετε, δεν θα περάσετε? Λέω όχι παιδιά, έχω ακόμα αναθυμιάσεις, θα φτάσω, έχω άλλα 3 ευρουλάκια μέσα, θα φτάσω μέχρι το σπίτι. Και μετά μου λένε αύριο τι θα κάνεις, αύριο έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός, δεν ξέρεις. Νάτος και ο Δημήτρης ο ταξιτζής μας, καλημέρα Σπύρο μας. Πήγα διαδρομή λέει στην εκκλησία για τον Μαζό, για να λέμε την αλήθεια και να μαθαίνουν οι νέοι. Η εκκλησία βρίσκεται στην Παλιά Κοκκινιά, σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο. Παλιά Κοκκινιά λέγεται εκεί που είναι η Αγία Τριάδα. Γινότανε πανικός, Δημήτρη μου, για στείλε μου μηνυματάκι, γιατί πριν πω στο στούντιο μίλησα με συνάδελφο που βρισκόταν εκεί και μου είπε ότι ακόμα υπήρχε ροή ανθρώπων που πηγαίναν στην Αγία Τριάδα. Όχι βέβαια αυτός ο πανικός που είδαμε εχθές, αλλά έχει ροή κόσμου, που αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Σπύρο μας, μου γράφει ο Τόρπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντα είστε εδώ. Με το δίκιο μαζί και την οικογένεια του Real FM. Περιμένω και κάνω υπομονή, καλή συνέχεια. Όλοι μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάνουμε υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Και τι υπέροχος πανικός είναι αυτός με τα μηνύματά σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Λέω να πάω με μηνυματάκια. Έχουμε βέβαια και διαγωνισμό. Γεια σου ρε Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα στέλνει η Αλεξάνδρα. Γεια σου ρε Κώστα, καλή μέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για τα μηνύματά σας. Αυτό το οποίο βλέπω και αντιλαμβάνομαι
Όλοι μας το έχουμε αυτή. Τα μπελάκια δεν βρήκατε ακόμα, ούτε εσείς. Ούτε εγώ πρέπει να σας πω. Δεν έχω βρει τα μπελάκια. Σε καμία των περιπτώσεων, όσο και να τα ψάχνω, τα μπελάκια δεν έχω βρει καθόλου μα καθόλου.

19 χρονάκια. 19, ε! Τι λες ρε παιδί μου. Ενηλικιώθηκε για τα καλά. Το ραδιοφωνάκι μας. Η ραδιοφωνάρα μας, το αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια λοιπόν γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Αυτό που κάνουμε κάθε πρωί. Παρεΐτσα, φτιάχνουμε καφεδάκι, τα λέμε, μας ενημερώνετε, ενημερώνουμε και εμείς τους υπόλοιπους, οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς εκεί έξω. Αυτός είναι ο Real FM. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πολλά και μοναδικά δώρα. Το πρώτο δώρο, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Manesis, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Το δεύτερο δώρο, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Α, Bridgestone βλέπω. Τι έγινε ρε Λάσκαρη, θες να διεκδικήσεις τα λάστιχα? Η Αγία Τριάδα. Εδώ παλιά Κοκκινιά δεν λέγεται? Όχι. Καλά παιδιά, δεν θα με τρελάνετε, okay. Εκεί στην Αγία Τριάδα. Εντάξει. Ταξιτζής είπε που ξέρει, βάζει και GPS. 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ήρθε με διάθεση ο αγοραστός. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Αυτά είναι τα δώρα για να γιορτάσουμε μαζί σας τα 19 χρόνια του αληθινού ραδιοφώνου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Σωθήκαμε με τα κόκκινα λουριά του Νίκου Ρογκάκου. Σωθήκαμε. Άντε και σε καλημεριά.

Ο Δημήτρης λοιπόν επανέρχεται και μου λέει είχε πολύ κόσμο πριν μισή ώρα που πήγα και έρχονταν κι άλλοι. Πάντως με 2,20 λέει το πετρέλαιο κίνησης, μήπως να πάρουμε αύξηση στο ταξί. Δεν βγαίνει το έργο, Σπύρο. Θα έρθουν χειρότερες μέρες το χειμώνα για όλους. Εάν δεν γίνουν παρεμβάσεις, όπως τουλάχιστον μου λένε εμένα από το ρεπορτάζ, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ακούστε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ είχαν συγκεκριμένο λόγο που έγιναν με αυτόν τον τρόπο και ήταν τόσες όσες. Βέβαια θα μου πεις 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν το λες και λίγο, όχι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα οποία, αυτά τα οποία δεν ακούσαμε μάλλον από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, αναμένεται να τα ακούσουμε κατά την περίοδο που έρχεται, ανά μήνα και μέχρι τις εθνικές εκλογές. Κρατήστε το αυτό το οποίο σας λέω. Με αυτό πάμε. Για δώστε παρακαλώ πολύ.

Δεν έχω λόγια για να σας ευχαριστήσω για την παρέτσα σήμερα Δευτέρα πρωί πρωί. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκατε και σήμερα. Αύριο το πρωί στις 4 εδώ θα είμαστε. Και κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε. Έχει πάρει ήδη ο κύριος Λάσχαρης. Αφήγω ρε Λάσχαρης, ναι, φεύγω. Δεν ξέρω, μάλλον θέλει τα παιδιά. Φύγω εγώ. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Τρία λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ευχόμαστε 14 Σεπτεμβρίου σήμερα Δευτέρα.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Τι έλεγε ο Παπαδάκης, ποιοι γιορτάζουνε?
1: Ο Σταύρος και η Σταυρούλα.
2: Ο Σταύρος
1: σήμερα.
2: Και η Σταυρούλα.
0: Χρόνια πολλά, Σταυρούλα, χρόνια πολλά, Σταύρο.
1: Είναι και μεγάλη νηστεία σήμερα του Σταυρού.
2: Α, ναι.
1: Και σήμερα είναι πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Όχι, εκτός από. Νηστεύουν όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Πάρα πολλές νοικοκυρές και νοικοκύριδες πιάνουν το προζύμι της χρονιάς.
0: Κανένα γλυκό έχει
1: μέσα. Με το βασιλικό. Όχι, γλυκό δεν έχει.
0: Φανερόπιτα έχει περάσει,
1: Πέρασε φανερόπιτα.
0: Ωραία είναι φανερόπιτα.
1: Φτιάχνουν το προζύμι της χρονιάς λοιπόν με το νερό από το βασιλικό ή με τον αγιασμό ή με το βασιλικό τον ίδιο.
0: Άμα τα ξέρεις, παιδί μου, τα έθιμα. Έχεις εδώ πέρα δύο τεμπελχανάδες αρχαίους. Εμένα και τον Παπαδάκη, εμείς δεν έχουμε ιδέα. Εσύ τι λες?
2: Αυτά τα κάνει η γιαγιά, ρε παιδί μου, στο σπίτι τώρα. Πού να. Και εξάλλου εμείς ήμασταν αγοράκια που βγαίναμε έξω και παίζαμε. Τα κοριτσάκια τα κρατούσαν μέσα για να.
0: Και μετά πεινάγαμε και τρώγαμε.
1: Ναι.
2: Και γυρίζαμε και τρώγαμε τις πίτες τις οποίες είχαν φτιάξει.
0: Τρώγαμε ό,τι υπήρχε να φάμε.
1: Ξεκίνα τέτοια εσύ τώρα, θα έρθουν εδώ μηνύματα.
2: Τι να έρθουν μηνύματα?
1: Πατριαρχία.
2: Δεν ξέρω τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Κάτσε.
2: Που έχει φάει την πρώτη. Να πάτε εσείς στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε.
0: Την πρώτη κριτική την έφαγε ο Παπαδάκης από τον Λάσκαρη αγοραστό που ήρθε μέσα. Εγώ τον τους άκουγα. Λέω, Λάσκαρη, τι λέει. Δεν είναι έτσι όπως θα λες.
2: Δεν τα πάω. Εγώ μετέφερα το μήνυμα του αδερφού ταξιτζή.
0: Ναι. Για το.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να κάνω μια επισήμανση εδώ.
0: Ο κύριος Λάσκαρης εκεί είναι.
1: Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, ναι.
0: 700 χρόνια και νέα Σμύρνη. Φτάνει μέχρι εκεί, δεν λέω παραπάνω. Λάσκαρη, δεν λέω παραπάνω. Τι δεν είσαι Μαθουσάλλας? Πού σε 4 μήνες βγαίνει σε σύνταξη? Δεν είπε στο Παπαδάκι? Σε 2 χρόνια.
2: Σε 2 χρόνια, εντάξει. Σε 4 μήνες και 2 χρόνια. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Πες βρε Κάσια, ανοίγεται.
1: Ο καφές του Σπύρου Παπαδάκη, να ξέρετε, είναι καφές με χύλισμα νερού.
0: Καφές με χύλισμα νερού.
1: Ναι, ναι, δεν έχει.
0: Αρωματίζει χορούς.
2: Κάνει και αυτό.
1: Βάζεις σε 100 ml νερό μισό κιλό καφέ.
2: Την πρώτη σεζόν όταν κάναμε παράδοση.
0: Έβαζα λίγο μόνο καφέ, δεν έβαζα καθόλου νερό.
2: Όταν κάναμε παράδοση παραλαβή με τον Παρδάλη. Ο οποίος ο Μάνος ήταν πριν από μένα. Λοιπόν, μέχρι να μπω στο στούντιο, έφτιαγα τον καφέ τον Ατάλο. Του έλεγα εγώ του Μάνου, θες καφέ? Κάποια στιγμή, δεύτερη, τρίτη φορά μου λέει, βάλε μου καφέ. Βάζω λοιπόν, του βάζω καφέ. Τον είπε μαζούτ.
0: Ναι.
2: Τον είπε κατοστάρα αμόλυβδη.
0: Γιατί ίσως, δεν ξέρω, το ρώτησες, είχε να κοιμηθεί πόσες μέρες αφού πιει το καφέ σου?
2: Είχε ένα μικρό προβληματάκι μετά. Δεν ξαναήθελε καφέ γενικότερα. Αυτό το καφέ τελικά, η μοναδική που έχουμε καταφέρει και τον έχουμε διαχειριστεί, είναι εκτός από τον δημιουργό.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Η Στεφανία η Κασίμη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Αυτό το κοριτσι είναι ηρωίδα.
2: Όχι, γιατί πέρυσι που ερχόταν, ας πούμε, καταλαβαίνεις, ήταν.
0: Στεφανία πρέπει να κρίνει καφέ βασικά. Για μην τις φτιάχνεις.
2: Δεν δούλευε πάρα πολλές ώρες. Ήταν 22 ώρες στο ενικός.gr και 2 ώρες ερχόταν να κάνει εκπομπή. Οπότε ο καφές ο συγκεκριμένος ήταν τα μάμ. Ήταν ό,τι έπρεπε. Και η Εύη Βουγιουκριώτη.
0: Αυτά.
1: Α, έπινε και η Εύη.
2: Ναι.
1: Κομάντο κι αυτή.
2: Κομάντο.
0: Λοιπόν, έχουμε λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και έλεγε πριν ο Σπύρος από τις περιγραφές των ακροατών ότι είναι γεμάτικη η Αγία Τριάδα. Με κόσμο.
2: Ναι.
0: Να πω ένα πράγμα μόνο. Καλά κάνει ο κόσμος να πάει και να. Αυτό το οποίο είδα χθες στα πλάνα, στις εικόνες δηλαδή από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Γιατί βγάζουν φωτογραφίες στο φέρετρο, ρε παιδί μου? Το καταλαβαίνω.
2: Α, κάνανε και τέτοια.
1: Εσύ, όχι απλά κάνανε. Με το που πέρασε το φέρετρο να μπει στην εκκλησία, ήταν όλοι. Όλοι με τα κινητά, όλοι. Και βγάζανε βίντεο και φωτογραφίες στο φέρετρο.
0: Είμαστε μέσα στην υπερβολή. Αυτή η χώρα εδώ, αυτός ο λαός είναι μέσα στην υπερβολή.
2: Είναι όντως μέσα στην υπερβολή.
0: Μέσα στην υπερβολή δηλαδή. Και να αφού σε έχω εδώ και ήθελα να το πω και στην Κασιανή, επειδή μιλάω για υπερβολή. Είμαστε μέσα στην υπερβολή και μέσα στην τοξικότητα. Διάβασα κάπου, δεν θα πω τώρα σε ποιο site, μετά το ξαναδιάβασα, γιατί συμβαίνει αυτό στο διαδίκτυο. Παίρνει κάποιος, έχει κάνει ρεπορτάζ ή ξέρω εγώ, έχει μια πληροφορία, το γράφει. Και μετά θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα δεύτερο, ένα πέμπτο που θα το πάρει όπως είναι το κείμενο αυτούσιο και θα πάρει και τον ίδιο τίτλο κιόλας. Διάβασα λοιπόν ότι ο γιατρός πρωταγωνιστής στην υπόθεση Μαζωνάκη είχε υπηρετήσει ως διοικητής λύση νοσοκομείο. Ήταν ένας που το έγραψε και ήταν και ρεπόρτερ και όλας έκανε, είχε μέσα εκεί και έλεγε και είχε και φίλο αυτόν τον υπουργό και τον τάδε υπουργό και μάστε. Στο μεσοδιάστημα βγαίνει ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου με το ίδιο επίθετο.
2: Ναι.
0: Στο μεσοδιάστημα. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου με το ίδιο επίθετο και λέει, παιδιά, Συγγνώμη, συνωνυμία. Με λένε Παπαδάκι, Σπύρο. Mm. Αλλά δεν έχω σχέση εγώ με τον Σπύρο Παπαδάκι. Και με, μάλλον δεν έχω σχέση και με τον Σπύρο Παπαδάκι και με την υπόθεση. Ο τύπος που το έγραψε, ο πρώτος που το έγραψε, δεν μπήκε στη διαδικασία να πει: ρε παιδί, μας το διορθώσω. Γιατί 10, 30, 40, 500, 4.000 το έχουν διαβάσει αυτό. Και δυνητικά, επειδή έχουν κάνει και copy-paste οι υπόλοιποι, μπορεί 4.000 να είναι 14.000. Να πει: εντάξει, το έγραψα. Αλλά μου προέκυψε εδώ ότι βγαίνει ο άνθρωπος αυτός και λέει: κοιτάξτε, δεν έχω σχέση εγώ. Ήμουνα πράγματι διοικητής στο τάδε νοσοκομείο, αλλά εγώ δεν έχω σχέση με την υπόθεση. Ούτε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Αλλά στην Ελλάδα, είπαμε, είμαστε. Έχουμε πλούτο τοξικότητας.
2: Όλο αυτό το οποίο περιγράφεις είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει τούτος εδώ ο τόπος. Όταν ήρθε το διαδίκτυο στη ζωή μας, αντί να το διαχειριστούμε με σωστό τρόπο, το διαχειριζόμαστε όσο περνάει ο καιρός, όσο γίνεται και πιο λάθος.
0: Το εργαλειοποιούμε, Σπύρο μου.
2: Παιδί μου, υπάρχουν οι επαναστάτες του πληκτρολογίου.
0: Το εργαλειοποιούμε.
2: Κάθονται εκεί. Και ό,τι τους κατέβει στο μυαλό, στο μεταξύ, όταν τους χαλάει...
0: Θα το χρησιμοποιήσω
2: χαλάει,
0: εγώ. Θα το χρησιμοποιήσω να σου κάνω ζημιά εσένα, εις την Ασιανή.
2: Όταν στο μεταξύ τους χαλάει μία... την ιστορία τους, τη χαλάει μία πραγματικότητα, ένα αληθινό γεγονός, πρόβλημα πάρα έχει, πολύ απλά πρόβλημα κόβουν το αληθινό γεγονός.
0: Ναι, έχει πρόβλημα πραγματικότητα.
2: Έχει πρόβλημα πραγματικότητα, όπως το λες.
0: Σαφές.
1: Σε άκουγα πριν να λες ότι πριν πεις οποιαδήποτε πληροφορία στον αέρα, προσπαθείς να τη διασταυρώσεις και ας την έχεις και τελευταίως την
0: πολύ
1: είδηση,
0: ωραία το είπε. Πολύ ωραία το είπε.
1: Και έτσι πρέπει να είναι κανονικά όλων των δημοσιογράφων η λογική.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είμαστε εδώ σε συνθήκες τοξικότητας. Και έχουμε και τους ρεπόρτερ. Είναι κάτι ρεπόρτερ που. Αυτή είναι με το, μόνιμα με το δάχτυλο και σέντρο. Δεν τα γράφεις, δεν τα λες. Με ψευδόνυμο συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ναι, γιατί έχουν.
0: Δεν τα γράφεις, δεν είναι μεγάλο όμως. Εσύ που τα γράφεις και τα λες, μάθε να διασταυρώνεις κιόλας. Ναι. Μάθε να παίρνεις κανένα τηλέφωνο, λες. Ο τάδε που τον λένε έτσι. Είναι αυτό το πρόσωπο το ίδιο, εσύ που είσαι καλός ρεπόρτερ. Γιατί ο κόσμος, ο έρμος, δεν φταίει τίποτα. Βομβαρδίζεται από ειδήσεις, βομβαρδίζεται από τίτλους, βομβαρδίζεται από σενάρια συνωμοσίας. Είναι ο κάθε φουφουτός, ο οποίος φουφουτίδης φουφουτός μπορεί να βρέθηκε για λίγους μήνες ή για ένα χρόνο σε κάποιο δημόσιο φορέα ή σε κάποιο γραφείο και να του άρεσε γιατί ήταν κρίκος αλυσίδας εξουσίας και σου λέει. Εγώ θα ξαναγυρίσω εκεί και θα κάνω και τον αγωνιστή επίσης. Κάνω τον αγωνιστή, αλλά γράψε την αλήθεια, ρε μεγάλε. Μην γράψεις ανοησίες.
2: Μα υπάρχουν μηνύματα από διάφορους ακροατές και να είναι καλά οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που για μας είναι πολύ μεγάλο προνόμιο και πολύ μεγάλη χαρά και τιμή το ότι έστω αυτά τα 20, 30, 50 δευτερόλεπτα κάθεται κάποιος και γράφει ένα μήνυμα και μας το στέλνει. Αλλά υπάρχουν μηνύματα τα οποία είναι στο στυλ ότι «Α, εσύ λαλίστατε που έχεις, είσαι στο payroll του τάδε από εδώ, από εκεί», πράγματα τα οποία... Και σου λένε μετά «Έπρεπε να ακούσεις ή να δεις τον τάδε ή ναι. την τάδε». Ναι. Όπου ο τάδε ή η τάδε βρίσκεται σε 32 γραφεία τύπου, έχει καταγραφεί ότι πανηγύριζε την ώρα που έβγαινε πρωθυπουργός ο ναι, τάδε ναι. ή ο Δίνα.
0: Και δεν το κρύψε κιόλας.
2: Και δεν το κρύψε κιόλας ακριβώς. Και στέλνουν ας πούμε αυτό το μήνυμα σε κάποιο, γι' αυτό λέω παιδιά μήπως να ξαναγνωριστούμε. Γκουγκλάρετε λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Γκουγκλάρετε για τον κάθε ένα να ξέρετε τι ακριβώς πού στέλνετε το κάθε μήνυμα. Χθες, το κάθε μήνυμα.
0: Αφού έχουμε εδώ πέρα συζητάμε ναι. με την Κασιανή για την υπόθεση Βαγγέλη Μαρινάκη.
2: Ναι.
0: Και το. Βαγγέλη, είπα, συγγνώμη, συγχωρέστε με, παιδιά, είναι Ολυμπιακός στη μέση. Είναι Ολυμπιακός με το. Πρόεδρο του Ολυμπιακού.
1: Παύλο.
0: Άκυρο. Παύλο Μαρινάκη.
2: Καβρίλα για πάντα.
0: Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι.
0: Και βεβαίω. Αυτά που είπε για την. Τι είπε η Κασιανή για την.
1: Είπε, παιδί μου, ότι θεωρεί ο ίδιος ότι είναι προσωπική του άποψη. Ναι. Να το βάλουμε να μας τα πει.
0: Το έχεις.
1: Το έχουμε απομονώσει.
2: Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μαρινάκη.
1: Όχι, και έχουμε απομονώσει.
2: Α, επειδή είπε να το βάλουμε στο κασετό, να μας τα πει.
0: Στο κασετόφωνο έχουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Στο κασετόφωνο. Πάτα το play.
3: Έχουμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι Εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
1: Έγινε.
0: Ναι. Τι έγινε, για πες.
1: Όλα ωραιότατα. Δεν χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, το επίδομα της ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Βρετε μπέλιδες, τραβάτε να δουλέψετε, να πούμε.
2: Ναι.
1: Ψάχνουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσωπικό. Αν είσαι γιατρός και απολυθείς ή παρετηθείς, πρέπει να πας στη μικρομεσαία την επιχείρηση να δουλέψεις μετά, γιατί υπάρχει εκεί η κοινή θέση.
2: Okay.
1: Δεν το θες το Ταμείο της Ανεργίας. Οι άνθρωποι που πάνε σεζόν το καλοκαίρι, δεν το θέλουν το Ταμείο της Ανεργίας μετά. Πρέπει να βγούνε, να βρουν άλλη δουλειά και μετά να ξαναπηγαίνουν να δουλεύουν μέρα νύχτα στο σεζόν το καλοκαίρι.
2: Είναι άποψη της κυβέρνησης.
1: Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως.
2: Όχι. Ξεκαθάρισε. Δεν μιλούσε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη.
1: Ναι, πρέπει να προσέχει τι λέει.
2: Πολύ. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Λες,
0: κύριε,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Επειδή το βάζεις τώρα αυτό το θέμα, θεωρείς ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο συγκεκριμένος, ο κύριος Παύλος Μανέξης, ή ο προηγούμενος ή ο επόμενος, δεν έχει βήμα που τον ταυτίζει στη συνείδηση του πολίτη με την κυβέρνηση.
2: Ασφαλώς.
0: Θέλω να πω ότι άμα το πει ο Παύλος Μαρινάκης, δεν είναι σαν να το λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν έχει άδικο ο Κασιανής αυτό που λέει, νομίζει ότι απηχεί σε κυβερνητική θέση αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Που σημαίνει δηλαδή, αφού έχεις μια συγκεκριμένη ταυτότητα στην παρούσα φάση. Mm. Δεν πρέπει να προσέχεις τι γράφεις, ας πούμε, στο Facebook.
2: Απόλυτα. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά να διαχωρίζουμε λίγο, και εδώ είναι που έρχεται το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Πρώτον, τι ισχύει για το επίδομα ανεργίας. Τι ισχύει, ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Μαρινάκης?
0: Όχι βέβαια. Όχι,
2: δεν
0: βέβαια.
2: Ισχύει.
0: Όχι. Αλλά λέει
2: ισχύει
0: ότι...
2: μια τελείως διαφορετική πολιτική, η οποία έχει βελτιωθεί και όλα σε σχέση με το παρελθόν. Διότι πλέον τους πρώτους μήνες αυτός ο οποίος απολύεται παίρνει επίδομα ανεργίας εισάξιο του μισθού που έπαιρνε. Του τελευταίου μισθού. Δεν παίρνει απλά ένα 500άρικο πιο παλιά.
1: Αυτό είναι και το σύστημα που ακολουθούν και στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή,
2: συμφωνώ απόλυτα.
1: Μετά την απόλυση, ο μισθός διαμορφώνεται ανάλογα με αυτό που έπαιρνες πριν και σιγά σιγά μειώνεται ανάλογα όσο περνάει ο καιρός.
2: Ακριβώς λοιπόν το ίδιο σύστημα έχει υιοθετήσει και η ΔΥΠΑ.
0: Ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο σύστημα.
0: Υπάρχει ένας κανόνας που το ξέρεις και εσύ, και εγώ, ότι όταν μια δήλωση γίνεται και αυτός που την κάνει ή αυτή που την κάνει υποχρεώνεται στη διάρκεια της ημέρας να επιστρέψει με διευκρινιστική, πάει να πει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στην πρώτη δήλωση. Γιατί βγήκε στη συνέχεια ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είπε ότι από μέσα από αυτό αφαιρώ, ξέρω εγώ, έβαλε κάποιες κατηγορίες, μονογονεϊκές οικογένειες, είπε κάποια πράγματα εκεί. Ένα πράγμα είναι η ανθρωποφαγία που λένε. Ότι δεν μπορεί να κάθε φορά που βγαίνει κάποιος υπουργός και λέει την άποψή του, να τον μετά να πέφτουμε πάνω να τον τρώμε. Εγώ έχω διαφορετική αντίληψη. Όταν είσαι υπουργός, είσαι σε μια ειδική αποστολή. Είσαι σε μια αποστολή που στη συνείδηση του πολίτη δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην προσωπική σου άποψη και στην κυβερνητική άποψη, προκειμένου αφού συζητάμε για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Δεν θα το βάζα εγώ τώρα σε προεκλογική περίοδο το θέμα αυτό. Συμφωνώ με την Κασιανή σε αυτό που λέει.
1: Δεν είναι ο Τρεχαγυρευόπουλος, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συγγνώμη, δεν μπορεί να εκφράζει προσωπική άποψη. Ό,τι άποψη εκφράζει σε πολιτικό επίπεδο θεωρείται αυτομάτως και άποψη της κυβέρνησης. Δεν είναι ούτε καν υπουργός, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα λόγια που ακούμε από το στόμα του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι λες σαν να ακούμε την κυβέρνηση.
2: Ναι, βρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει όμως προσωπική άποψη, η οποία προσωπική άποψη να είναι αντίθετη από την γραμμή της κυβέρνησης. Μπορεί να είναι. Και από εκεί και έπειτα κρίνει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης εάν θέλει ένα τέτοιο άνθρωπο να τον έχει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εάν τώρα οι προσωπικές του απόψεις είναι τελείως αντίθετες από τις απόψεις και από τη γραμμή της κυβέρνησης, είτε το ράβεις, σε προκειμένη περίπτωση δεν το έραψε, είτε σηκώνεσαι και φεύγεις.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να πηγαίνει. Όπως το έκανε δηλαδή στο Καστελόριζο, να πηγαίνει σε ρο και στρογγύλι ταυτόχρονα.
2: Ναι.
0: Να έχει προηγηθεί το Παρίσι, να βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να είναι σε όλα τα μέτωπα, να είναι υπερδραστήριος, να έχει πάρει όλο το παιχνίδι το επικοινωνιακό πάνω του, και κάποιοι υπουργοί είτε να είναι εξαφανισμένοι είτε να βγαίνουν και να κάνουν προβολή των προσωπικών απόψεων. Έτσι εκλογές δεν πας. Δηλαδή, αν ήταν κανονική στην αξιωματική αντιπολίτευση, θα είχαν ζητήματα στην κυβέρνηση. ένας εκλογές δεν κάνεις έτσι. Ναι,
2: ένας παλιός πολιτικός.
0: Έχουν πέσει πάνω στο Μητσοτάκι όλοι. Ναι, τον τραβολογάνε από εδώ και από εκεί. Κάποιοι είναι κρυμμένοι, έχουν μήνες να βγουν.
2: Ναι.
0: Άλλοι βγαίνουν και λένε την προσωπική τους άποψη. Όχι, πες την άποψη κυβερνητική. Ανάγκη τώρα έχεις η κυβέρνησή σου να την υποστηρίξεις. Λέω τώρα εγώ, τι λένε κάποιοι έτσι.
2: Ένας παλιός πολιτικός έλεγε το εξής, ειδικά ναι, όσον αφορά στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρέπει με το που αισθάνεται ο επικεφαλής ότι υπάρχει κορεσμός και κούραση, θα πρέπει να τον αλλάζει. Εδώ, καλά, τώρα, ναι, εδώ τώρα ο Μαρινάκης το έχει πάρει πάνω του.
0: Όχι, εγώ δεν
2: εδώ
0: είπα να τον αλλάξω.
2: Και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, κάτσε, ναι, περίμενε να δούμε. Ναι. Μπορεί να υπάρχει κόπος.
0: Εγώ δεν είπα να αλλάξει κανένα.
2: Μπορεί να υπάρχουν και για δύο πράγματα.
0: Ρωτήθηκε άλλο στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Θεσσαλονίκη και είπε ότι δεν επίκειται ένα σχηματισμό. Τουλάχιστον κάπως το έβαλε κάποιο συνάδελφο το βάλει το θέμα.
2: Ναι, ναι, και απορώ που το βρήκε και το έβαλε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Ασφαλώς και δεν υπάρχει ένα σχηματισμό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα σε 6 μήνες έχουμε εκλογές.
1: Ναι, δεν υπάρχει ζωή να κάνει ένα σχηματισμό αυτή τη στιγμή. Αλλά...
2: να πάει δηλαδή σε εκλογές και σε κάθε ανασχηματισμό έχουμε έναν ικανοποιημένο και δύο δυσαρεστημένους. Αυτός που έφυγε και αυτός που δεν μπήκε. Πώς θα πάει έτσι σε εκλογές. Τελείωσε, αυτό είναι το σχήμα. Μόνο εάν στην πορεία χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε διορθωτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
2: Που δεν βλέπω να υπάρχει Κασιανή τέτοια διάθεση.
0: Τι λες.
1: Έχω γνωριστεί πάρα πολύ. Ξέρεις, ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας συμπαθής πολιτικός.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι μια συμπαθής φυσιογνωμία. Αυτό που είπε το θεωρώ απαράδεκτο. Να σου πω κάτι. Η προσωπική σου άποψη, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να πάει λίγο στην άκρη.
2: Μα δεν ισχύει.
1: Εγώ φοβάμαι. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Μήπως είναι λαγός. Μήπως πέταξε κάτι, να δούμε πώς αντιδράσει η κοινωνία.
2: Λαγός με πετραχίλια. Ναι, και θα αλλάξουν το επίδομα ενεργείας
1: τώρα. Όχι τώρα. Αν και εφόσον έχουν επόμενη θητεία. Δεν ξέρω.
0: Βγήκε και η Κεραμέως που είναι η αρμόδια υπουργός και διέψευσε ότι υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια σκέψη για το θέμα.
1: Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε αυτή την κουβέντα χωρίς να, και δεν είχε σκεφτεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις μετά. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με δεξιούς, ούτε με αριστερούς, ούτε με κεντρώους, ούτε με τίποτα. Είναι σε όλη την κοινωνία. Δεν υπάρχει άνθρωπος να βγει έξω στον δρόμο και θα σου πει: ναι, δυο μήνες στο επίδομα ανεργίας, είστε τεμπέλη, δεν στραβάτε να δουλέψετε. Να δοθούν
2: αυτά τα χρήματα. Δεν έχει το δικαίωμα στην προσωπική άποψη. Δεν έχει το δικαίωμα σε προσωπική άποψη.
1: Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, το λέει και η λέξη εκπροσωπή στην κυβέρνηση.
2: Εάν λοιπόν η άποψή σου, η προσωπική, είναι τελείως αντίθετη από την γραμμή ή από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπείς, τότε πάρα πολύ απλά κάνεις το εξής απλό. Ή παρετήσαι ή το ράβεις. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
0: Όλα αυτά εδώ στην πανέμορφη χώρα μας. Γιατί είχαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη πάνω στη ΔΕΘ.
1: Βέβαια.
0: Και είχαμε και διάφορα ζητήματα τα οποία τέθηκαν και από τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και από την παρουσίασή του εκεί. Οπότε, κύριε Σπύρο, εσένα πώς σου φάνηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
2: Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ναι. Αυτό το πράγμα με τον ξεκάθαρο στόχο που θέτει κάθε φορά ότι πάμε για την πρώτη θέση κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξει, να την αλλάξει τη ρητορική αυτή. Δεν του βγαίνει.
0: Κασιανή,
2: δεν βγαίνει ρε παιδάκι μου.
0: Εσύ τι λες, συμφωνείς αυτό που λέει ο Σπύρος.
1: Εντάξει, τώρα είναι σαν να είσαι στις προγνώσεις για να βγεις πρώτος στο κατοστάρι 17ος και να λες πάω για την πρωτιά. Δεν γίνεται. Έχεις κάποια συγκεκριμένα όρια.
0: Ωραία, γιατί το λέει ο Παπαδάκης, για πες Σπύρο, γιατί το λες εσύ αυτό.
2: Γιατί δεν είναι, εάν δεν είναι ρεαλιστής ο πολιτικός απέναντι στους πολίτες, πώς θα τους πείσει για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή όταν ακούς αυτό, ότι πάμε για την πρώτη θέση. Και μετά ακούς για το κοστολογημένο πρόγραμμα. Ότι εμείς έχουμε μείνει μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς. Ότι εμείς το έχουμε κοστολογήσει και είναι το καλύτερο, πώς το είπε, κάτσε να δεις. Το είπε, λέει, είναι μία πρόταση και είναι η πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Καλά. Όταν λοιπόν το όλο από πάνω σου έχει αναιρέσει το όλο από κάτω, τότε πού πας ρε Γιώργο.
0: Έβαλες πολλά και καλά έκανες, γιατί όλα αυτά είναι ζητήματα που συζητήθηκαν από την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη και από την εμφάνισή του. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και με την Κασιανή. Όταν λες ότι εξακολουθεί ο στόχος να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο, καταρχάς αποδυναμώνεις τον εαυτό σου εναντί των υπολείπων μέσα στο ίδιο στο κόμμα. Διότι αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και τη νύχτα των εκλογών είσαι τρίτο κόμμα, Ναι. Όχι δεύτερο. Τρίτο κόμμα. Είναι σαν να λες σε αυτούς που θέλουν να σε αμφισβητήσουν, κάντε το με μια πολύ καλή δικαιολογία. Είναι αλλιώς να λες πρώτος, είναι αλλιώς να λες εμείς θα επιχειρήσουμε ότι ναι, αποφασίσει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος να μας κατατάξει όσο πιο ψηλά γίνεται και αυτό και να επιχειρήσουμε την αλλαγή κτλ. Και είναι αλλιώς να λες να είμαι πρώτος. Ενώ βλέπεις δημοσκοπικά ότι δεν σου βγαίνει. Γιατί πρέπει να ξεφουσκώσει πρώτα η Νέα Δημοκρατία και μετά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Για να το πετύχεις αυτό.
2: Για να το πετύχεις.
0: Άρα είναι σαν να ανοίγεις να ξεκινάς να αναδεικνύεις ένα πρόβλημα για σένα μελλοντικό. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που λέει ο Σπύρος, γιατί έβαλε πολλά θέματα ο Σπύρος. Λέει, εδώ λέει, είπε ότι έχουν στόχους, έχουν. Εντάξει, εμένα μου φάνηκε όμως γενικόλογος. Αν έβαλε ένα περίγραμμα, ένα πλαίσιο για αυτά που θέλει να κάνει, έχει καλώς. Εννοώ με τις 7 θέσεις αυτές που περιέγραψε. Δηλαδή δεν μας είπε για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό πού θα βγουν τα λεφτά.
1: Σταδιακή επαναφορά σου λέει, όχι ναι, ωραία, αύριο το πρωί.
0: Πάλι κασένα.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, σταδιακή. Τα λεφτά που θα βγουν σε κάποιες ζωή μέχρι το 2080. Σταδιακή επαναφορά.
0: Ναι. Παιδιά, γιατί δεν μας λέτε και το λογαριασμό.
2: Συγκεκριμένα πράγματα και για ποιο λόγο δεν πάνε τα προγράμματά τους και τα τρία κόμματα, τουλάχιστον αυτά τα τρία κόμματα τα οποία φαίνεται δημοσκοπικά ότι θα περάσουν το νήμα του τερματισμού στις εκλογές. Γιατί δεν πηγαίνουν λοιπόν και τα τρία προγράμματα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, στο ΠΑΣΟΚ έχουν θέμα, σου λέει, αυτοί που είναι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ελέγχονται από το Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
0: Άρα είναι, λες και ο πολλαπλασιασμός και η αφαίρεση και η διαίρεση ελέγχονται από το Μητσοτάκη, από το Ναδουλάκη, από το Τσίπρα ή από τον Παπαδάκη ή από την Κασιανή Βραχά.
1: Όχι, γιατί ως γνωστόν, όταν κάνει 400 εκατομμύρια το χρόνο ένα μέτρο, στα 4 χρόνια κάνει 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Διαίρεση. Είναι. Αυτό είναι άλλο κόμμα.
2: Εντάξει.
1: Επειδή έχουμε τρελαθεί.
2: 7,5 δισεκατομμύρια λέει ο Τσίπρα, 40 δισεκατομμύρια το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι κοστίζει το πρόγραμμα του Τσίπρα.
1: Καλή στα μαθηματικά δεν ήμανε στο σχολείο. Αλλά
0: αυτά δεν είναι μαθηματικά.
1: 400 εκατομμύρια το χρόνο που κοστίζει ένα μέτρο. Επί 4 χρόνια. Το κάνει επί, δεν το κάνει διά. Αυτό εντάξει. Αυτό νομίζω και τώρα τα παιδιά, αν μα ακούει κανένα παιδάκι που ξύπνησε, που ακούει ο μπαμπά του για να πάει στο σχολείο, αυτή την πράξη μπορεί να την κάνει.
2: Τώρα το παιδάκι λέει στον μπαμπά, μπαμπά βάλε μουσική, το ραδιόφωνο σου παίζει χαζομάρες.
1: Βάλε ζουζούνια.
2: Ναι, βάλε ζουζούνια. Από την άποψη ότι ακόμα και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία.
0: Επίσης έχουν όλη μαγική φόρμουλα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το διαπίστωσα και χθες.
2: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, αφού είναι μαγική η φόρμουλα, γιατί δεν αποκαλύπτεται και σε αυτούς εδώ που είναι κακοί, εγκληματίες, δολοφόνοι, άχρηστοι, δεν ξέρω τι και... Να μας κάνετε τη χάρη να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια πριν έρθετε εσείς στην εξουσία. Δεν τους λέτε, κοιτάξτε, η φόρμουλα η μαγική είναι αυτή. Έχει την πατέντα μας πάνω, γράφει πάνω ΠΑΣΟΚ ή γράφει πάνω Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γράφει πάνω Ελληνική Λύση, δεν ξέρω τι. Και είναι αυτή. Εφαρμόστε τη να σώσουμε τον πολίτη. Που είναι μια μαγική συνταγή.
2: Ναι.
0: Δεν το λένε, ρε παιδιά.
1: Ο μόνος που έχω ακούσει να κάνει προτάσεις για την ακρίβεια είναι το ΒΕΠ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Δεν έχω ακούσει από κανένα κόμμα. Ο μόνος που έχει πει για την ακρίβεια προτείνω 1, 2, 3 είναι ένα επιμελητήριο. Δηλαδή, λένε όλα τα κόμματα δεν καταπολεμάει η κυβέρνηση την ακρίβεια, που δεν την καταπολεμάει και είμαι μαζί σας αυτό. Και εμείς θα το κάνουμε. Πες, ρε αδερφέ, πώς θα το κάνεις.
2: Δεν πήγε καλά η συμφωνία κυρίων, λες, ε.
0: Δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε.
1: Με το γάλα μυγδάλου, το γάλα χρώμης και το γάλα καρύδας μακιάτο.
0: Δεν κάνουν και τους ελέγχους.
2: Συγγνώμη, γιατί εσύ τη γάλα πίνεις? Στο παιδί σου τι γάλα θα έδινες? Δεν θα έδινες γάλα μυγδάλου?
1: Θα πάω να αρμέξω την κατσίκα.
0: Επειδή σε ακούω φανατικά. Ωραία, έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Έχεις δίκιο. Τι ελέγχους κάνω? Δεν μου λες μεγάλε. Όταν σου λέει η κυβέρνηση ότι είναι, λέει, η μισθή όλη με αυτά που έχει δώσει 30-40% πάνω, του δημοσίου θα σου πω εγώ, ή δεν σου λέω του ιδιωτικού. Ο άλλος που κάνει, έχει τα προϊόντα και τα φέρνει στην Ελλάδα, δεν θα πάει 30-40% πάνω.
2: Ωραία, παιδί μου, υπάρχει μια απόκληση.
0: Και συγγνώμη και κάτι άλλο. Εγώ που έχω τρέλα με ένα σαμπουάν, λέει, κάνει υπόθεση εργασία, το οποίο με έχει τσακίσει. Πηγαίνει από ανατίμηση σε ανατίμηση. Και εγώ, ο ανόητος, εξακολουθώ να πηγαίνω. Όχι, εξακολουθώ να πηγαίνω να το παίρνω. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη.
2: Ασφαλώς, γι' αυτό σου λέω, άλλαξε σαμπουάν. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση.
1: Πράσινο σαπουνάκι.
2: Έτσι. Πω, πράσινο σαπούνι.
0: Παλιά είχαμε κάτι θείους Κασιανοί. Δεν ξέρω αν τους έχεις προλάβει.
1: Ο
0: Παπαδάκης σίγουρα.
1: Πολλά χρόνια.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τον πιέσαμε πολύ να αλλάξει
2: σαπουνάκι. Σαπούνι.
0: Όχι, είχαν καρούμπαλα στο κεφάλι. Γιατί οι παππούδες, ναι, λάσκαροι ήταν λίγο έτσι. Το κεφάλι του ήταν λιτό, ενώ σε επίπεδο τρίχας. Οπότε έβλεπε, είχαν καρουμπαλάκια. Και είχα ρωτήσει ένα θεμελό, γιατί έχει αυτά τα. Μου λέει, γιατί η γιαγιά σου έπαιρνε το σαπούνι, μου λέει, το βαρύ που ήταν σαν ντούβλο και στην προσπάθειά τη να μου σαπουνίσει το κεφάλι, μου βάραγε το κεφάλι.
2: Εντάξει, έβγαζε το άκτη τη η γυναίκα. Που δεν μπορούσε να το βγάλει σε άλλη στιγμή του 24ωρου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ένα είναι ότι δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Το άλλο είναι το εξής. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη απόκληση από το χωράφι στο ράφι. Ένα το κρατούμενο.
0: Σωστό.
2: Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν όταν μπαίνεις σε αυτή την πολύ κατά τα άλλα, πολύ καλή κατά τα άλλα πλατφόρμα να βλέπεις ξεκάθαρα ότι το ίδιο προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ είναι στα 1,80, στο 1,80, στα 2 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ να είναι στα 5 ευρώ.
0: Αυτό προϋποθέτει έλεγχο.
2: Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήγαινε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ αυτό που είναι στα 5 ευρώ και ρώτα για ποιο λόγο κάνει 5 ευρώ ρε μεγάλε.
1: Δεν μπορεί η κυρία Τσαγκάρη να τα έλεγξει 2.500 καταστήματα.
0: Αλλά σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής τι γίνεται.
1: Σε αυτόν τον κόσμο θα μπορούσε, αλλά σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί.
0: Εδώ δεν είναι.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σπύρο Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε και
2: εγώ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πλήθος κόσμου στη Λαϊκή Αγρυπνία και το Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νικαία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συρρεύσει για να τον αποχαιρετήσουν. Στη μία θα αρχίσει εξόδιος, ακολουθία. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,80 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο νοτίως της Γαβδού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.

0: 34-36, Κασιανή μου.
1: Στελάρας.
0: Στελάρας, αλλά βάλθηκες να με πεθάνεις και στον Άντι να με πας. Είμαστε λίγο.
1: Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου, λέει ρε παιδί μου το τραγούδι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης.
2: Το φιλί σου δώσ' μου, μη με τυραννάς, πες πως μ' αγαπάς, αχ δεν με πονά.
1: Να ξέρεις.
0: Ακούω.
1: Ο Στέλιος Καζαντζίδης στα τραγούδια του όλα ήταν για τον πόνο. Τα αχ που έκανε σε πάρα πολλά τραγούδια στις ηχογραφήσεις του είναι ενδεικτικά, αλλά ήταν για τον πόνο, για την καθημερινότητα, για τον μόχθο των ανθρώπων, για τον έρωτα τον ανεκπλήρωτο.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, αυτό που έχεις επιλέξει εδώ το τραγουδάκι, ναι, μου το τραγούδαγε Ισραηλινός ταξιτζής όταν ήμουνα, είχα πάει για αρκετό χρονικό διάστημα εκεί για άλλα θέματα τότε, αποστολές εννοώ. Στην διαδρομή Τελαβίβ Ιερουσαλήμ τραγούδα και χωρίς να ξέρει ελληνικά, είσαι η ζωή μου. Και στη Γερμανία επίσης. Άλλοι αυτοί. Και οι Γερμανοί με τον Καζαντζίδη. Κάποιοι Γερμανοί είχαν τρέλα. Λοιπόν, όχι καλά έκανες και το σήμανες, γιατί είναι μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε. Ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης για τον ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Και στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή βραχά. Πολύ και θα ωραία. Είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, με τις ειδήσεις, με τα σχόλια, με τα θέματα που συζητάμε. Εδώ με τον Σπύρο είχαμε μπει νωρίτερα και κουβεντιάζαμε για την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μείνει πάνω στο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος Σάββατο και Κυριακή ήταν οι δικές του ημέρες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα, για τα μέτρα τα οποία περιέγραψε, πρότεινε. Και τα κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να είναι και ρεαλιστικά, μπορεί να είναι αυστηρά στον τρόπο με τον οποίο θα κάνει τον έλεγχο το ΠΑΣΟΚ, αν βεβαίως είναι κυβέρνηση, στους ενδιάμεσους, αυτή την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι. Υπήρχαν βέβαια και άλλα ζητήματα. Υπήρξε μια αναφορά του Προέδρου εκεί που μιλούσε για πάρκα πρωτογενούς παραγωγής και το έκανε το σφαλματάκι, το έκανε και αυτός. Διολύσσε το σφαλματάκι. Πάρκα πρωτογενούς παραγωγής σε Λέσβο και Μυτιλίνη. Έχουμε και το ηχητικό.
1: Έχουμε.
0: Για να θυμηθώ στο μεταξύ ποιον μου θυμίζει.
3: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή.
0: Πρόεδρε, μεγάλος ανταγωνισμός με τον Τσίπρα, νομίζω. Πολύ μεγάλος. Πρόεδρε, μεγάλος ανταγωνισμός. Και ο άλλος το έχει μάθει κιόλας, πιστεύω. Μετά από το Σαν Ινδάδη θα το έχει μάθει. Και ήταν και πρωθυπουργός όταν το είπε το και Λέσβο και Μυτιλίνη. Ρε εσύ, πρόεδρε.
1: Μωρέ, τώρα μπερδεύτηκε ο άνθρωπος και εσύ. Πω.
0: Εντάξει, παιδί μου. Ήταν ένα θεματάκι το οποίο. Και τους ανθρώπους εκεί, ξέρεις, τους πειράζουν αυτά. Ταντίζονται και έχουν και δίκιο. Σου λέει, εσείς. Όλοι, μπλε, πράσινη, κόκκινη, πορτοκαλί, ασπρόματα. Ελάτε από εδώ, ελάτε στη Λέσβο, να σας εξηγήσουμε πού είναι η Μυτιλίνη. Ελάτε.
1: Ελάτε στη Λέσβο, ελάτε στη Μυτιλίνη, να σας δείξουμε. Θα μ' ακούει ο Μιχαλέλης και θα έρθει να μου τραβήξει τα μαλλιά, να μου τα κόψει η γουλή.
0: Ο Μιχαλέλης είναι και από τη Λέσβο και από τη Μυτιλίνη.
1: Και από τα δύο. Είπαμε και πριν, ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω το σημαντικότερο πρόβλημά του δεν είναι ο διαχωρισμός Λέσβο και Μυτιλίνης, είναι η στόχη που θέτει για τις επόμενες εκλογές. Γιατί αν ήταν παράλογο μία φορά όταν το έλεγε πριν την Ελλάς, προ-Ελλάς, νομίζω ότι μετά Ελλάς είναι ακόμα πιο παράλογο να στοχεύει στην πρώτη θέση έναντι της Νέας Δημοκρατίας μέσω και με μία ψήφο.
0: Το έβαλε πάντως με μία διατύπωση που προσπάθησε να φύγει από αυτή την παγίδα που περιγράφει. Δηλαδή είπε την ημέρα των εκλογών του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει πραγματική αλλαγή, δηλαδή στη λογική της προτροπής. Στη λογική της προϋπόθεσης. Ότι αν θέλετε να υπάρξει πραγματική αλλαγή, θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Το έβαλε έτσι. Βεβαίως είναι στόχευση.
1: Άργησε λίγο να το θέσει έτσι, νομίζω.
0: Είναι στόχευση. Το άλλο το οποίο έχει ένα κατά την άποψή μου είναι λίγο προβληματικό, γιατί εκτιμώ ότι αυτό είναι μια παγίδα που μπήκε σε συνεδριακό περιβάλλον και το χρησιμοποιεί τώρα ο κύριος Ανδουλάκης και το είπε και στους συναδέλφους μας εχθές, και την απόφαση του συνεδρίου, η οποία είναι απόφαση νομίζω με πλειοψηφία, ήταν πανψηφή οι σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ, το στήριξαν αυτό, ότι δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ το επόμενο με τη Νέα Δημοκρατία. Κάπως λίγο νομίζω ότι σε εγκλωβίζει για την επόμενη μέρα, αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Πρόσεξε, αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Αν είναι πρώτο κόμμα, δεν σε εγκλωβίζει καθόλου. Γιατί ως πρώτο κόμμα δεν χρειάζεται να συζητήσουν αν θα είναι εταίρος της Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και δεν θα είναι. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, το είπε πάρα πολλές φορές. Και η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να κυβερνηθεί την επόμενη μέρα από κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο, ρε Κασιανή, εγώ δυσκολεύομαι να το εντοπίσω. Δεν μπορώ να το εντοπίσω.
1: Ποιο είναι το κάτι άλλο?
0: Αυτό. Υπάρχει και στην κοινωνία αυτό σε μεγάλο βαθμό που σου λένε να φύγει ο Μητσοτάκης. Μάλιστα, να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Από αυτή την άποψη κάτι άλλο είναι.
0: Οκ, okay, να φύγει. Έφυγε ο Μητσοτάκης. Πάμε τώρα. Να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας. Να έρθει. Να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να έρθει. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε? Άλλο η προσωπική μου επιθυμία. Άλλο τι λένε οι μετρήσεις οι επίσημες. Τι λένε οι μετρήσεις? Και μετά, όταν γίνεται αυτή η συζήτηση και κάνεις μια προσπάθεια να ειχνηλατήσεις και να διαπιστώσεις τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα, αν ο Μητσοτάκης δεν έχει αυτοδυναμία. Αν ο Ανδρουλάκης δεν είναι πρώτος, είναι τρίτος, ή είναι πρώτος με ισχυρή πλειοψηφία, ή ο Τσίπρας είναι πρώτος με πλειοψηφία, σου λέει, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα βρεθούν λύσεις. Ναι, αλλά άμα συνεννοείστε μεταξύ σας. Άμα το πλακώνεστε για το παραμικρό. Και υπάρχει μια ανάγνωση η οποία δεν είναι απλά διαφορετική, αλλά είναι στην αντίθεση για οτιδήποτε. Αδυνατό να καταλάβω πώς θα γίνει την επόμενη μέρα ένας κυβερνητικός συνασπισμός.
1: Ο Τσίπρας όμως έκλεισε και τα δύο τα μάτια.
0: Στο ΠΑΣΟΚ.
1: Στο ΠΑΣΟΚ. Λέει, δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ναι. Έχουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο.
0: Ναι.
1: Όχι απλά τα έκλεισε τα μάτια. Πώς κάνεις όταν πίνεις λεμόνι ή τρως κάτι ξινό και πατάς ματιές? Έτσι το έκανε. Ό,τι σινιάλο μπορούσε να κάνει προς το ΠΑΣΟΚ, ναι, ο Τσίπρας το έκανε. Φανερότατα, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αν μου δώσετε την κυβερνητική εντολή, θα συνεργαστώ με το ΠΑΣΟΚ. Και τι ωραία, τι καλά.
0: Καλά, περίμενε. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι γνωρίζει πολύ καλά και το γνωρίζει, και καλά κάνει και το γνωρίζει, ότι ασκεί μια γοητεία σε μεγάλο κομμάτι των προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρων.
1: Δεν ξέρω. Αυτούς πήρε και κέρδισε.
0: Ναι, και δεν ξέρω και σε αυτούς που είναι τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Υποθέτω ότι αυτοί που ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ τα χρόνια που ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός ή είχε, ας πούμε, ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα, υποθέτω ότι για να μένουν στο ΠΑΣΟΚ αυτοί ήταν από αυτούς που δεν τους ασκούσε γοητεία.
1: Ναι.
0: Αλλά στο σήμερα δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε 7 μήνες από τώρα.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, αλλά ο κύριος Τσίπρας καλά τα λέει, ωραία τα λέει κι αυτός. Αλλά έχει και κάποια χρόνια διακυβέρνηση στην πλάτη του.
0: Ναι.
1: Και όχι και τα καλύτερα της ελληνικής ιστορίας.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και αυτός ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Καλά, κοίτα. Μέχρι τώρα πάντως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη αυτός που τα λέει συγκροτημένα ως επιτοπλίστων είναι ο κύριος Τσίπρας, και υπάρχουν και κάποιοι βέβαια από αυτούς που τον εκπροσωπούν. Οι άλλοι έχουν μια σύγχυση. Και κάπου διάβαζα σήμερα το πρωί ότι λέει γι' αυτό και επισπεύδεται. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν λέει αυτές τις πληροφορίες. Επισπεύδεται η ένταξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη στελεχών τα οποία ήταν από τους καλούς. Τη κυβέρνηση Τσίπρα, καλούσε εισαγωγικά, ενώ όπως χαρακτηρίζει καλούς στο βιβλίο του.

0: Δεύτερον, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά που λένε δεν τα έχουν καταλάβει οι ίδιοι.
1: Ναι, αλλά...
0: Ας πούμε, ο κύριος Χαρίτσης, λέω τώρα εγώ ένα όνομα, θα ήταν πολύ χρήσιμος. Ποιος ξέρει από οικονομία ο Χαρίτσης.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά αν κάνει κάτι τέτοιο, είναι σαν να ομολογεί ότι έκανε ένα αποτυχημένο εγχείρημα.
0: Όχι.
1: Γιατί ήθελε κάτι νέο, έβαλε καινούριους ανθρώπους, έβαλε νέα παιδιά και δεν του βγήκανε. Και ξαναγυρνάει στα παλιά στελέχη που είχε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και αυτοί που έρχονται πάντως, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, από τη νέα γενιά είναι των στελεχών της κυβέρνησής του.
1: Κ. Χαρίτση, κυρία Αξιόγλου.
0: Και κάποιοι άλλοι εκεί. Ναι. Που, αυτά τα ονόματα διαβάζω. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί όχι το πληροφορίες. Υπάρχει μια σύγχυση γύρω-γύρω από τις τοποθετήσεις κάποιων στελεχών. Γιατί δεν έχουν καταλάβει. Και οι ίδιοι δεν έχουν καταλάβει τι λένε. Εγώ, ας πούμε, έχω μπερδευτεί με τις προσλήψεις. 30.000 εκπαιδευτικοί, μάλιστα. Μπαίνεις μέσα, λέει, στην εξειδίκευση, κοιτάς. 30.000 εκπαιδευτικοί, ξέρω εγώ, το 28 θα γίνουν οι προσλήψεις. Ναι. 29, 30. Θα γίνουν και 30.000 μέσα σε μια χρονιά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία σε μπερδεύουν και εσένα που θα βγεις να υπερασπιστείς, να παρουσιάσεις τις θέσεις, ως εκπρόσωπος εννοώ. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και νομίζω ότι σιγά-σιγά γίνεται αντιληπτό πως πηγαίνουμε προς τις εκλογές, σε περιβάλλον εκλογών. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε πει στο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ακόμα είμαστε επισήμως στο καλοκαίρι, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, κυρία Βράχα, δηλαδή για μια εβδομάδα ακόμα. Τι είπατε?
1: Δεν μου αρέσει.
0: Επίσημα είμαστε καλό καλοκαίρι.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είμαι καλό χειμώνα και στην να κάνω, αλλά σκάρι, συγγνώμη. Δεν θέλω να έρθει το κρύο. Θέλω να το τουριάζω το πρωί, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ρε βλάκα, οι πραγματικές δημοσκοπίες έχουν το Μητσοτάκη στο 20%. Πες το ρε εσύ, Πέτρο, καθόμαστε, μας αφήνεις εδώ πέρα και παλεύουμε μόνοι μας. Πες το ρε Πέτρο, και δεν μας το λες να το ξέρουμε από την αρχή της εκπομπής.
1: Στείλ
0: οι πραγματικές δημοσκοπίες είναι εκεί.
1: Όχι, αν έχει δημοσκόπηση ο Πέτρος που δείχνει κάτι τέτοιο Χρειάτε. Από έγκυρο φορέα, να μας το στείλει.
0: Ξέρει αυτός γιατί είναι οι πρεσβείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις και ξέρει μια πρεσβεία που είμαι σε μια άλλη πρεσβεία και είπαν οι πρεσβείες μαζί, ας κάνουμε πραγματικές δημοσκοπήσεις και τα έχουν δώσει στον Πέτρο οι πρεσβείες. Του λένε οι πρεσβείες, Πέτρος, έλα εδώ. Πάρε τις δημοσκοπήσεις, βρε. Να ξέρεις τι γίνεται εσύ.
1: Δεν
0: τις
1: ήξερα αυτές.
0: Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Ας τους δημοσιογράφους να λαλάνε βλακίες.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή. Στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Λαστοφλέξ εστί λοιπόν από την Ελαστοτέτ. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Πάμε λίγο και στα εθνικά μας.
0: Και βέβαια να πάμε να πούμε μια καλημέρα πρώτα στο φίλο μας. Το Σωτήρι τον Τριφυλλάρα.
1: Το αγόρι μας.
0: Γεια σου ρε Σωτήρι. Γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, και στην Ιωάννα λέει, πες τα ρε Κασιανή.
1: Γεια σου βρε Ιωάννα.
0: Πες τα ρε Κασιανή.
1: Τα λέω,
0: λοιπόν,
1: τα λέω.
0: Λέει ο φίλος, ο οποίος είναι υπογράφει ως Γιώργος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας. Εγώ λέει, παιδιά, 560 ευρώ το πρώτο μήνα πήρα Ιούλιο και Αύγουστο που μένω άνεργος κάθε χρόνο. Αν λέει για το επίδομα ανεργίας. Όχι δηλαδή το μισθό μου.
1: Ναι, είναι οι εκπαιδευτικοί που και αυτοί απολύονται κάθε Ιούνιο και αν δώσει ο Θεός, να προσλαμβάνονται το Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, και άλλα τα μηνύματά σα στο studio@papakirialfm.gr. studio@papakirialfm.gr. Πάμε στα εθνικά και διαβάζουμε συνέχεια τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος είναι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουμε και την κουβέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο. Έστειλε σαφές μήνυμα, νομίζω, στην Τουρκία. Ήταν στην ομιλία του. Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, έχει πάρει μια σταθερή γραμμή ο Πρωθυπουργός ό,τι αφορά τα εθνικά. Ας σας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο. Από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.
1: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μέτρα για το Καστελόριζο, μέτρα ενίσχυσης του νησιού, 5.000 ευρώ μισθολογικό κίνητρο για εγκατάσταση στο νησί, για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών σώματων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, 5.000 ευρώ κάθε χρόνο ανά νοικοκυριό, συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες που μένουν στο κριτικό νησί. Θετικά τα βλέπω.
0: Είπε σοβαρά πράγματα. Και ειδικά για το Καστελόριζο, αλλά και για άλλα νησιά τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ακριτικά αν αποτελεί πιλότο για αυτά, αλλά ειδικά για το Καστελόριζο νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό. Τα ανακοινώνει τώρα ο Μητσοτάκης και δεν αναφέρομαι, αναφέρομαι για δεκαετίες. Γιατί εδώ και δεκαετίες συζητάμε για το Καστελόριζο, για τους ακρίτες, αλλά μέναμε μόνο στη θεωρία. Χειροπιαστά, σε επίπεδο δηλαδή πολιτικής ρεαλιστικής, είναι η πρώτη φορά που ακούνε ότι θα πάρουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι εκεί.
1: Μα για να μην αφήσει το νησί μόνο του, αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια πίσω.
1: Πρέπει να ενισχυθούν αυτά τα νησιά που είναι εκεί στην άκρη του κόσμου, στην άκρη της Ελλάδας μας και απειλούνται καθημερινά. Άκουγα την Παρασκευή τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Ήταν εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη στο Real FM. Χρόνια του πολλά κιόλας σήμερα έχει γενέθλια. Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Χρόνια πολλά, Γιάννη.
1: Τον κύριο Καλεντερίδη που έλεγε ότι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι να ενισχυθεί το Καστελόριζο και όλα τα ακριτικά νησιά. Να έχουν κόσμο, να έχουν χρήματα, να έχουν αναπτυγμένες οικονομίες. Και όχι να περιμένουν τους τουρίστες το καλοκαίρι.
0: Μπράβο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο. Υπάρχει διαφορά στο να δηλώνεις ότι θα ενισχύσεις, ότι υποστηρίζεις, ότι εδώ τι κάνεις συγκεκριμένα για τον κόσμο αυτό. Και αυτά σε ένα περιβάλλον όπου τι έχεις, έχεις μια Τουρκία η οποία ενώ αναφέρεται στους εταίρους μας και στους Αμερικανούς στα ήρεμα νερά, στην πράξη δεν τα τηρεί. Γιατί έχει επιλέξει μια ελεγχόμενη ένταση, όχι βεβαίως, τουλάχιστον επισήμως, όχι πολεμικό επεισόδιο, γιατί επιχειρεί, και αυτό είναι ένα πράγμα που το κάνει, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί κάποιοι βλέπω ότι είναι ξεχασιάριδες και ειδικά πολιτικοί. Αυτή είναι μια στρατηγική της Τουρκίας, την οποία την εφαρμόζει από το 1973-1974. Από τότε έχει ξεκινήσει η Τουρκία. Και κλιμακώνει χρόνο με το χρόνο. Γιατί κάποιοι πολιτικοί έχουν λίγο έτσι ξεχαστεί. Τι κάνει λοιπόν η Τουρκία? Η Τουρκία η οποία ήταν σε μια κατάσταση αυτές τις τρεις ημέρες που ήταν ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, ήταν σε μια κατάσταση εκεί πέρα, ήταν εκτός ελέγχου. Γιατί ρε αγάδες, σας είπε κανείς ότι είσαστε επικυρίαρχοι? Θα ρωτάει η Ελλάδα αν είναι ο Μητσοτάκης σήμερα, είναι ο Τσίπρας αύριο, ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω ποιος είναι πρωθυπουργός, θα σας ρωτάει ο πρωθυπουργός, μπορώ να πάω στο Καστελόριζο? Μπορώ να πάω στη Στρογγύλη? Αυτοί διεκδικούν τον ρόλο του επικυρίαρχου. Να μπαίνουμε στη διαδικασία, να ζωτάμε, είτε έμεσα είτε άμεσα. Και αντί εδώ να έχεις ένα κοινό παρανομαστή σε αυτά που θα έπρεπε να συζητούν τα κόμματα εξουσίας τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα όλα τα κόμματα, αλλά ας πιάσουμε μόνο τα κόμματα εξουσίας. Έχουν πάρει τα ελληνοτουρκικά και την επιθετικότητα της Τουρκίας και την εργαλειοποιούν σε μια λογική ανοησίας, εγώ είμαι φουλ πατριώτης. Αφήστε το αυτό απ' έξω, χαράξτε μια κοινή στρατηγική μεταξύ σας, μην το πειράζετε, μην το βάζετε μέσα σε αυτό στο μήλο του δημοσίου διαλόγου και της αντιπαράθεσης. Βλέπετε ότι εδώ έχουν μια συνέπεια στην Άγκυρα, στις προκλήσεις. Έως πάνω. Δεν θέλω να πω τώρα περισσότερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί που θεωρούν ότι ό,τι συμβαίνει από την πλευρά της Τουρκίας είναι προσχηματικό, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως αυτοί που θυμάμαι, Κασιανή μου, μας λέγανε όταν εμείς εκφράζαμε τον προβληματισμό μας, κάποιοι εδώ στο Real FM, παραμονές των εκλογών στις ΗΠΑ για το αν ο Τραμπ είναι η καλύτερη λύση για την Ελλάδα. Μιλάγαμε ως Έλληνες, όχι ως Αμερικανοί πολίτες. Μου γράφανε, βρίζανε εδώ πέρα, άσε ρε και τσε εσύ ρε και με τους αμπρεμπουμπλικανούς δεν είχε ποτέ πρόβλημα η Ελλάδα, μόνο με τους δημοκρατικούς είχε ρε και αυτό. Και αποδείχθηκε στην πορεία και στην πράξη αν είχαμε θέματα με τον Τραμπ ή όχι.
1: Θέματα με τον Τραμπ έχει όλος ο κόσμος βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Θοδωρής Αξελός, επιστρέφουμε.
3: Real FM. Happy
4: birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο του, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,80 δολάρια το βαρέλι. Σάφες μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονικής. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν και του δώσ' τα όλα», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο Αλβανός βαρυπνίτης Αλκέντρι Τζάι ενεπλάκησε στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με άδεια. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο νοτίως της Γαβδού. Χωρίς τις συστήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
0: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ισοπαλία 1-1 για την ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Στο τένις, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε το US Open κερδίζοντας το τελικό με 3-1 σετ τον Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα σας. Μωρέ, πνίγηκα.
0: Οπα.
1: Την καλημέρα, πνίγηκα.
0: Οπα,
1: χρόνια πολλά στις Σταυρούλες, στους Σταύρους. Είναι του Σταυρού σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι και κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανοιχτά μόνο τα διημερεύοντα. Να ψάξετε στους συλλόγους κατά τόπους για να δείτε ποια είναι τα ανοιχτά. Αν χρειαστείτε φαρμακείο σήμερα, είναι κλειστά κανονικά. Είναι μόνο τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα. Από κίνηση στους δρόμους, η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Και έχει αρχίσει ήδη το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από το Σεπόλια εκεί λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι πολύ ψηλά πριν την έξοδο για Αττική Οδό. Είναι αρκετά μεγάλη η ουρά αυτή τη στιγμή στην άνοδο του Κηφισού και η κάθοδος έχει προβλήματα. Ξεκινούν από τον Κόκκινο Μήλο μετά την Αττική Οδό, μετά το στρογγυλό εκεί στο ύψος μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι... τους Αγίους Αναργύρους, ανοίγει λίγο στο ύψος του Ήλιον και ξαναπιάνει από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο χαμηλές ταχύτητες. Η Κηφισίας ανατμήματα μικρές καθυστερήσεις, όχι κάτι ανησυχητικό αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και το κέντρο της Αθήνας. Ο Πειραιάς τα γνωστά προβλήματα.
0: Αλλά και στην Κατεχάκη, από το ύψος της Ηλιούπολης, από την Αγία Μαρίνα για την ακρίβεια, στην Ανηφόρα εκεί στον Καρέα, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να μαζεύει κίνηση. Να σας πω για τη θερμοκρασία ότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι είναι 19 βαθμοί και βλέπω ότι θα φτάσει μέχρι 27 σήμερα.
1: Καλύτερα
0: ζεστή δηλαδή
1: σήμερα.
0: Μέρα, αλλά δεν θα είναι όπως οι προηγούμενες.
1: Καλύτερα.
0: Την καλημέρα μας στη φίλη μας την Τώρα από Ζωγράφου. Καλημέρα Τώρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Και στον φίλο μας το Λάμπρο από Ναύπακτο. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, λέει ο φίλος ο Λάμπρος.
1: Παίρναμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η τεχνολογία για τη μόνωση τα ρέατσα ανέβηκε επίπεδο. Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ με νέα τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση τα ρέατσα νέα γενιά. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό. Και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο για ένα μικρό γλαστράκι, ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση στο παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Εδώ και αυτή τη δεύτερη ώρα μαζί μας ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα. Είχαμε και τα προβλήματα στον πετρελαγωγό East-West. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει εκτός μάλλον χωρίς απόθεμα πετρελαίου για εξαγωγές και στο ήδη τεταμένο περιβάλλον είναι ένα κόμμα που προστίθεται και είναι πολύ κακές οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Δημήτρης Χριστούλιας είναι εδώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, καθρούλες, Σταύρους, μεγάλη γιορτή σήμερα για την ορθοδοξία μας.
0: Να πω ότι ο Δημήτρης, 3 με 4 Σάββατο Κυριακή, συνήθως πιάνει αυτά τα θέματα, όχι συνήθως, αυτά τα θέματα πιάνει και τα αναλύει και είχε πολύ ρεπορτάζ και το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά προστίθεται στο ρεπορτάζ της Real News, γιατί η Real News κυκλοφόρησε χθες με τίτλο «Εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Όσοι δεν διαβάσατε το ρεπορτάζ, έχει ήδη ανέβει στο real.gr και στο enikos.gr. Κύριε Δημήτρη, για πες, πού πάει το πράγμα?
2: Κύριε Γιώργο, το πράγμα δεν πάει, το είπε, το περιέγραψε η Κασιανή πριν. Ξέρετε, η τιμή του πετρελαίου Brent δεν διαπραγματεύεται στις αγορές του Σαββατοκύριακα. Και την Παρασκευή το βράδυ άφησε την τιμή του Brent σε 104,5 δολάρια το βαρέλι. Τότε, την Παρασκευή δηλαδή, σημείωνε μία άνοδο της τάξης του 18% σε ένα μήνα. Σήμερα το πρωί, με όλα αυτά που ανέφερε η αγαπητή Κασιανή πριν από λίγο, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι λίγο κάτω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Πριν λίγο, πριν από μισή ώρα, ήταν και πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Και το λέω με έμφαση, διότι αυτή η άνοδος είναι περίπου τη τάξη του 3,4%. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι ήταν τα 71 δολάρια το βαρέλι.
0: Πίσω λες το Μάρτιο τώρα, εκεί.
2: Το Μάρτιο, αρχής Μαρτίου, πολύ σωστά Γιώργο. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, θα σας πάω λίγο στο φυσικό αέριο και θα επιστρέψω στα κάτω.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, φυσικό αέριο, 165% πάνω σε σχέση με τον Μάρτιο, σε 83 ευρώ την
0: μεγαβατόρα. Πόσο είπες, 165%?
2: 165% πάνω, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για 10%, για 15%, για 20%. Πάμε να δούμε τώρα πώς, ποιες είναι οι προβλέψεις.
0: Συγγνώμη, απλώς ανοίγω μια παρένθεση και συνεχίζεις αμέσως, συγγνώμη για τη διακοπή. Επειδή εδώ έχουμε μια διπλή γεωπολιτική κρίση, για την οποία συνήθως λέμε εδώ μεταξύ μας, έλα μωρέ τώρα η Ουκρανία μακριά είναι, έλα τώρα ο Περσικός κόλπος και η Τεχεράνη τώρα και... Μετά από τον πλήρη έλεγχο της ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθη μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την επίθεση στον αγωγό East West της Σαουδικής Αραβίας, τα σενάρια στην Ευρώπη που υφαίνονται αυτή την ώρα είναι σενάρια φιαλτικά απόλυτης ενεργειακής ασφυξίας. Το λέω γιατί μπορεί να είναι μακριά, αλλά επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Κλείνω την παρένθεση. Το λέω για τους...
1: Και να προσθέσω σε αυτό ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε τη βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των Χούθη και φάγανε πόρτα από τον Τραμπ.
0: Επειδή το είπες και με προκαλείς και κρατάμε τον Δημήτρη, απλά να πω και εγώ αυτό. Θυμάστε και εσύ και ο Δημήτρης την συμμαχία της Μέκας πριν από λίγο καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Οι Σαουδάραβες λοιπόν ειδοποίησαν τους Τούρκους και τους Πακιστανούς και τους είπαν: επειδή μας χτυπάνε οι Χούθη, θα μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε πει ότι εδώ πέρα αμυντικά θα μας βοηθήσετε. Πήρανε και από τους δύο την ίδια απάντηση. Να το σκεφτούμε και θα επιστρέψουμε. Μας καλείστε εσείς, θα σας καλέσουμε εμείς. Ναι, έλα.
2: Αυτά που λέτε δεν είναι παρένθεση, είναι η ουσία των όλων αυτών που συζητάμε. Και γιατί το λέω αυτό. Τα 108 δολάρια το βαρέλι, πώς αποτυπωθούν τις επόμενες μέρες στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο. Θυμίζω ότι θα ήταν στα 2,22 εάν δεν υπήρχε η επιδότηση των 10 λεπτών. Μέσα σε ένα μήνα δηλαδή, μόλι δεν είχε αυξηθεί 13 λεπτά. Τώρα, να τα πάμε ένα-ένα. Οι προβλέψεις, σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, είναι ότι με τις τιμές του Brent στα επίπεδα των 105, 106, 107, 108 δολαρίων το βαρέλι, μέχρι την Παρασκευή θα έχει φτάσει για μόλι τη βενζίνη ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Μιλάμε Γιώργο και Κασιανή για ιδιαίτερα εφιαλτικό σενάριο, ιδιαίτερα δυσμενή πρόβλεψη, και αυτό γιατί, διότι και το πετρέλαιο κίνησης, όπως όλα δείχνουν και με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής, είναι ότι από τα 2,08 που είναι το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή θα φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Άρα μιλάμε για τιμές πάρα πολύ μεγάλες. Μένει να δούμε, μακάρι να αλλάξει κάτι, αλλά περιγράφεται ακριβώς την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει θέμα αποθεμάτων. Ακόμα και να, οι οικονομολόγοι λένε και εκτιμούν ότι ακόμα και να πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν θα το δούμε αυτό αμέσως στα κάσιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο και μέχρι την Παρασκευή, η τάση στα κάσιμα είναι ανωδική και μένει να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Εγώ νομίζω ότι θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Μην σας πω ότι μπορεί και να μονοπολίσει την επικαιρότητα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα θέματα της οικονομίας.
0: Βέβαια, ρε Δημήτρη. Και όταν θα μπει ο χειμώνας, ακόμα περισσότερο. Και κοντά στο χειμώνα εννοώ. Και στις δημοκρασίες στο χειμώνα.
2: Έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανση. Εγώ έλεγα χθες στην κοπή μου στον Real FM ότι θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας να έχει καλές θερμοκρασίες μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον, για να μην κάψει κανένα πετρέλαιο θέρμανση. Αυτή τη στιγμή, κοντολογής, αν ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν περίπου τα 1.900 ευρώ ο τόνος. 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πέρυσι ήταν 1.100 ευρώ ο τόνος. Όχι και ότι πέρυσι ήταν φθηνά. Θυμάστε, εδώ στο Real FM γκρινιάζαμε και λέγαμε ότι δεν γίνεται να δίνει κάποιος πάνω από τον κατώτατο μισθό για να πάρει 1.000 λίτρα.
0: Αν γίνεται και φτάσαμε σχεδόν στη διπλάσια τώρα, στο διπλάσιο κόστος.
2: Φαντάσου Γιώργο, φαντάσου τώρα εμείς επειδή τα συζητάμε αυτά τα θέματα και εκτός αέρα, εκτός ραδιοφώνου, λοιπόν φαντάσου τώρα να θέλεις 2.000 για να πάρεις ένα τόνο.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή μιλάμε, είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Άρα με αυτά τα δεδομένα νομίζω ότι πλέον είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση τόσο για την διεύρυνση της περιμέτρου για τους δικαιούχους του επιδέματος θέρμανσης, ουσιαστικά για να πάρουν μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης, όσο και για να δοθούν κίνητρα για να στραφούν κάποιοι
0: Μπράβο.
2: Που δεν έχουν τη δυνατότητα στο ρεύμα.
0: Καλά κάνεις και το λες αυτό, διότι αυτά που λέει τώρα Δημήτρης, ειδικά τα δύο τελευταία, οι δύο τελευταίες αναφορές, είναι κομμάτι από το αναλυτικό ρεπορτάζ της Real News, το πρώτο θέμα, ο εφιάλτης ενέργειας επέστρεψε και η παράταση επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο, αλλά και αυτό που είπε ότι εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα.
2: Ναι. Το βασικότερο απ' όλα όμως είναι, για να τα πάμε ένα-ένα, τον Οκτώβριο, το βασικότερο απ' όλα είναι να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Σώθηκες τώρα. Καλά.
2: Αλλά αυτό επειδή δεν πρόκειται να γίνει, πρέπει να συνεχιστεί η επιδότηση στα καύσιμα και στο πετρέλαιο κίνηση και στην αμόλυβδη βενζίνη. Και παιδιά, πραγματικά ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας, διότι ξέρετε, όταν έχει ας πούμε 2.20, για να μπορέσει κάποιος να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, δίνει 110 και περισσότερα χρήματα, 110 ευρώ για παράδειγμα. Είναι το 1/8 ενός κατώτατου μισθού.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, μιλάμε, είναι λογαριασμός 110 ευρώ. Και το οποίο, την οποία βενζίνη, τώρα όσοι μας ακούν, που είναι στον δρόμο, που είναι μπλοκαρισμένοι, που κάνουν μια ώρα να φτάσουν στη δουλειά τους, και δεν φτάνει που κάνουν μια ώρα να φτάσουν στη δουλειά τους, σου λέει και okay, ένα σωρό καύσιμα. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Νομίζω ότι θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε. Αυτό νομίζω που πρέπει να γίνει είναι από τώρα να δούμε ότι υπάρχει τουλάχιστον μια στήριξη σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, διότι όλες οι προβλέψεις είναι για μεγαλύτερες τιμές και όχι για μικρότερες.
0: Δεν βγαίνει αλλιώς, Δημήτρη, δεν βγαίνει. Όπως το πες πάρα πολύ.
2: Και τελειώνω με κάτι ακόμη, ότι το πετρέλαιο κίνησης όταν έχει 2,15 πιστεύετε ότι κάποια στιγμή, επειδή αποτελεί ένα βασικό κόστος για τη μεταφορά βασικών αγαθών όπως είναι τα τρόφιμα, κάποια στιγμή όλη αυτή η αύξηση του κόστους των μεταφορών δεν θα περάσει και στα τρόφιμα.
1: Εννοείται αυτό.
2: Λοιπόν, μακάρι να μην περάσει και μακάρι να απορροφήσουμε το κόστος αυτό και μακάρι κάποιοι να μην βρουν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν και να σκοκερδίσουν με δικαιολογία την αύξηση των μεταφορικών κόστων του κόστους.
0: Δύσκολο.
2: Αλλά πολύ δύσκολα, εγώ σας μιλάω συνάδελφοι από την εμπειρία τουλάχιστον σχεδόν 30 ετών στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, πολύ δύσκολα θα αποφύγουμε ανατιμήσεις τις επόμενες εβδομάδες σε κάποια τρόφιμα, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ενεργειακή καταιγίδα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τη ζούμε τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες. Κάποια στιγμή λοιπόν θα αποτυπωθεί και στις τιμές βασικών αγαθών.
1: Εδώ θα είμαστε, Δημήτρη, να τα λέμε. Σε ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Δημήτρη. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Άρα λοιπόν εδώ πράγματι ο εφιάλτης ενέργειας επέστρεψε, όπως γράφει η Real News. Και απλώς να σημειώσω εδώ και με αυτό το σχόλιο μετά εγώ να κλείσω και αν θες να εσύ να... θυμάμαι, είχε στα αυτιά μου ακόμα η συζήτηση που έγινε στο κοινοβούλιο και πέρασε βεβαίως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά και στο ραδιόφωνο του Real FM με πάρα πολλά μηνύματα από εσάς. Για το τι δουλειά έχει η Ελλάδα να στείλει πάτριο τη στοιχεία στη Σαουδική Αραβία. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε εκεί πέρα. Τι δουλειά έχουμε, ρε, είναι μακριά. Και τα κόμματα εκεί να φωνάζουν. Παρά το γεγονός ότι ήταν απόφαση δύο κυβερνήσεων να πάει εκεί η συστοιχία των πάτριων, τη ελληνική εννοώ. Καταλάβατε τώρα τι δουλειά έχουμε. Διότι μέσα σε 2-24 ώρα κλείσανε οι Σαουδάραβες τον πετρελαγωγό East-West. Γιατί δέχτηκε επίθεση από ντρόουν από το Ιράκ. Οι Χούθοι έστειλαν τα ντρόουν από το Ιράκ. Και εμείς παίρνουμε από τη Σαουδική Αραβία πετρέλαιο. Αλλά εδώ κάθε πολιτικός, άντρας-γυναίκα, λέει την ανοησία του, την παίρνουν από κάτω μετά υποτακτική, τα τρόλ κτλ. Και καθόμαστε εδώ και προσπαθούμε να πνίξουμε τον πολίτη στην πληροφορία σε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει, γιατί δεν έχει την πρόνοια να τα μάθει. Πώς επηρεάζεται λοιπόν η ζωή μας όταν οι Σαουδάραβες παίρνουν την απόφαση να κλείσουν μια ενεργειακή αρτηρία, η οποία τι ήταν αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η εναλλακτική για τη βασική οδό που είχε κλείσει τα στενά του Ορμούς. Αλλά εδώ ξέρουμε ο καθένας να λέει την ανοησία του, λέει την, μην πω τη λέξη τώρα γιατί είναι και πρωί και δεν κάνει, περνάνε οι μήνες, την έχει αφήσει την ανοησία εκεί και τη δουλεύουν μετά τα τρολάκια. Αυτό και το κλείνω εδώ.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα τώρα, γιατί σήμερα στη μία το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, που ο θάνατός του έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι έγινε σε αυτό το ιατρείο και για το ίδιο το ιατρείο, πώς μπορεί να λειτουργούσε, τι μπορεί να συνέβη τις κρίσιμες ώρες, εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Είναι μαζί μας ο Θεοδόση Πάνου να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να μας πει το ρεπορτάζ.
0: Καλώς τον, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα Θεοδόση, καλή
2: εβδομάδα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ με υγεία, διότι τη χρειαζόμαστε. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις και με τέτοιους γιατρούς που υπόσχονται αναζωογόνηση και στο τέλος γίνεται το οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό, τι χρειαζόμαστε. Τίποτε δεν έγινε σωστά από ό,τι φαίνεται στο ιατρείο της Οδού.
0: Να πω συγγνώμη Θεοδόση μου, ανοίγω παρένθεση. Για όσους δεν πήρατε τη Real News, στο real.gr θα βρείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή που υπογράφει ο Θεοδόσης.
2: Και όχι μόνο.
0: Και, ναι, τι εννοείς. Α, ναι, και ο
2: όχι μόνο, βεβαίως. Ναι, ναι.
0: Και ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος.
2: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι αν το διαβάσετε, έχετε ένα χάρτη αναλυτικό τι περίπου έχει συμβεί. Κλείνω με την παρένθεση, συνέχισε. Συγγνώμη.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τίποτε δεν πήγε σωστά σε αυτό το ιατρείο. Τίποτε δεν είπαν σωστά στις καταθέσεις τους οι δύο γιατροί με η άνευ εισαγωγικών η λέξη. Παρακαλώ πολύ να τα πάρουμε από την αρχή για να καταλάβουμε το τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα που τελικά οδηγεί στον θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. 2:05 κατεβαίνει από το ταξί και μπαίνει στο ιατρείο. Η γιατρός είπε ότι πήγε λίγο μετά τις 4 εκεί καθυστερημένα. Το ραντεβού όμως ήταν για τη 1:30 όπως φαίνεται. Από αυτά που έχουν ανακτήσει οι αστυνομικοί από τον υπολογιστή του γραφείου, εν προκειμένου του ιατρείου. 2:15 φαίνεται να ξεκινά η λειτουργία του μηχανήματος και ενώ έχουν μπει φλεβοκαθετήρες στα χέρια του γνωστού τραγουδιστή. Τρεις παρατέταρτο φαίνεται η γυναίκα να τραβάει την φωτογραφία με τον τραγουδιστή στο κρεβάτι με τους φλεβοκαθετήρες στα χέρια και το μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία. Το πλέον πιθανό, γιατί αυτό δεν το έχουν βρει ακόμα οι αστυνομικοί, αλλά δεν είναι τίποτα, θα βρεθεί αυτό σήμερα που θα γίνει και η άρση τηλεφωνικού απορρίτου, τη στέλνει στον σύζυγό της, ο οποίος είναι σε ένα καφέ ρεστοράν στο Κολωνάκι, προκειμένου να του πει τι να κάνουμε, συμβαίνει μάλλον κάτι σοβαρό εδώ. Τα μάτια του τραγουδιστή, πρέπει να σας πω, είναι κλειστά. Παρένθεση. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο, και αυτό θα αποδειχθεί από τις τοξικολογικές, εάν στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί και μέθη για να κάνει αυτή τη διαδικασία, η οποία διαδικασία κρατάει 2 με 2,5 ώρες. Τώρα, το αν είναι επώδυνη ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζουμε αυτό, ναι.
2: Οι ειδικοί. Το κυριότερο όλων όμως είναι η ταχύτητα με την οποία είχε ρυθμίσει το μηχάνημα η συγκεκριμένη γιατρός. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, και εγώ έκανα πρόβλημα.
0: Ταχύτητα μετάγγισης εννοείς, Θεοδόση.
2: Ακριβώς έτσι. Είναι στα 200 μιλιγκράμμ ή είναι παραπάνω για να επιταχυνθεί, για να μειώσουν την ώρα που θα πρέπει ο τραγουδιστής να καθίσει το κρεβάτι και να γίνει
0: και
2: αυτή.
0: Και συσχετίζεται αυτό με την ανακοπή, για να κάνω εγώ μια προβολή και να πάω πιο πέρα.
2: Αν η ταχύτητα, αυτό λένε οι ειδικοί, αν η ταχύτητα δεν είναι η προσήκουσα, δεν είναι αυτή που πρέπει, τότε ο ασθενής αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και στον θάνατο μέσω καρδιακής ανακοπής, καθώς αφαιρείται το αίμα του ανθρώπου. Όταν αφαιρείται το αίμα μας και μπαίνει από το άλλο χέρι, έχει μια διαδικασία. Έχει κάποια λεπτά καθυστέρηση όσο αφαιρείται το αίμα μέχρι να μπει.
0: Εντάξει, αυτή η λεπτομέρεια είναι συγκλονιστική, είναι ανατριχιαστική. Και πραγματικά δεν έχω. Πώς να τη σχολιάσεις. Να σου πω, έχεις τη δυνατότητα, Θεοδόση, να σε διακόψουμε τώρα και να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε λίγο. Γιατί νομίζω ότι θα το συζητήσουμε.
1: Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδος ακολουθία στον Ιεροναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον των ακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,50 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, νοτίως της Γάβδου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
21: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην κάδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Εδώ έχουμε αντριχιάσει με την Κασιανή, γιατί μας είπε ο Θεοδόσης Πάνου, αστυνομικός συντάκτης της Real News και του Real FM και του Real.gr, ότι εξετάζεται από την αστυνομία το ενδεχόμενο αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του Μαζονάκη να ενεργοποιήθηκε σε μεγάλη ταχύτητα, μεγαλύτερη από το κανονικό. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, γιατί δεν το γνωρίζω το μηχάνημα, έτσι, ούτε γιατρός είμαι. Και από αυτά που μας περιγράφει ο Θεοδόσης ως πληροφορία. Και εδώ είναι που εξετάζει η αστυνομία, οι αρχές δηλαδή, αν δημιουργήθηκε επιπλοκή με αποτέλεσμα την ανακοπή.
1: Ουσιαστικά, να το λέμε, πούμε σε απλά ελληνικά, Θεοδός, το βάλανε στο τούρμπο.
2: Ναι. Έτσι σε απλά ελληνικά το βάλανε στο τούρμπο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει στο ρεπορτάζ όμως. Και η ιδιοκτησία των δύο μηχανημάτων που βρίσκεται στο εν λόγω γραφείο είναι προκειμένο στο ιατρείο, με η ανευσαγωγικών η λέξη, της οδού Καρνεάδου. Το ένα μηχάνημα στο οποίο έγινε η πλασμαφαίρεση με την τραγική κατάληξη στο γνωστό τραγουδιστή, ανήκει σε εταιρεία με έδρα την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Πρώτος ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας το 2025 το Νοέμβριο φαίνεται ο άντρας της γιατρού, ο παθολόγος. Στην συνέχεια το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλάζει και φαίνεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας εισαγωγής των μηχανημάτων αυτών της συγκεκριμένης μάρκας, στενό συγγενικό εξαίματος πρόσωπο των δύο γιατρών. Το δεύτερο μηχάνημα που βρίσκεται στο ιατρείο είναι κατασκευασμένο στην Κορέα και διακινείται από γερμανική εταιρεία, της οποίας αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ο του θαύματος, είναι η συγκεκριμένη γιατρός, η γυναίκα δηλαδή. Η γυναίκα που προσπάθησε να κάνει αυτή την θεραπεία, ο Θεός να την κάνει, θεραπεία αναζωογόνησης στο γνωστό τραγουδιστή με τη γνωστή κατάληξη. Όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μασονάκης έχει πεθάνει μέσα στο ιατρείο. Έχει αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Η φωτογραφία που στέλνει στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα είναι σε ένα καφέ ρεστοράν στο Κολωνάκι, είναι χαρακτηριστική, διότι δείχνει τον γνωστό τραγουδιστή με κλειστά τα μάτια και με τους φλεβοκαθετήρες στα χέρια και το μηχάνημα σε λειτουργία. Η ώρα που βάζουν οι αστυνομικοί που κάνουν την έρευνα είναι τουλάχιστον ένα μισάωρο. Δηλαδή, ο γνωστός τραγουδιστής και από τις προσπάθειες ανάνυψης και ούτω καθεξής και την ένεση αδρεναλίνης που του χορηγεί στη συνέχεια ο παθολόγος, έχει πεθάνει για μισή ώρα. Στην συνέχεια έχουμε άλλη μισή ώρα που δεν ειδοποιείται το ΕΚΑΒ, σύνολο μία ώρα. Δηλαδή, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να χάνει τη ζωή του γύρω λίγο πριν τις 3 και η ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ γίνεται στις 4:21. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
1: Ναι.
2: Εκεί φαίνεται να γίνεται και προσπάθεια καθαρισμού. Όπως αποκαλύπτηκε στο δημοσίευμά της Real News της Κυριακής, οι αστυνομικοί πήραν τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος. Παρένθεση, τα φίλτρα στο συγκεκριμένο μηχάνημα είναι μοναδικά για κάθε ασθενή. Δεν τα χρησιμοποιούν δηλαδή για μια ομάδα ασθενών και όταν αυτά τα φίλτρα γεμίσουν τα πετούν. Για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό το φίλτρο. Κατά συνέπεια, οι αστυνομικοί πήραν αυτά τα δύο φίλτρα για να συγκρίνουν το γενετικό υλικό που θα βρουν στο εσωτερικό του με το γενετικό υλικό του τραγουδιστή, ώστε να μην υπάρχει ουδε μία αμφιβολία ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει όταν ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη το καρδιακό επεισόδιο. Τώρα κλείνω την παρένθεση. Τώρα, στα φίλτρα που πήραν οι αστυνομικοί και τα μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, η προσπάθεια καθαρισμού του εσωτερικού στο εσωτερικό των φίλτρων φαίνεται να είναι έντονη. Οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι οι πολλήματα υπάρχουν. Κατά συνέπεια, μπορεί να βγει από εκεί γενετικό υλικό. Τώρα, το τι έχει γίνει από τα εργαστήρια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή και η κρουνή της πληροφόρησης είναι κλειστή, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, πρέπει τα πάντα να πάνε στον εισαγγελέα. Σήμερα στη μία το ζευγάρι των ιατρών, με η ανεφυσαγωγικών λέξη, θα μεταφερθεί εκ νέου στον εισαγγελέα για να απολογηθούν και να δούμε πια και την ποινική τους αντιμετώπιση, διότι ήδη ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και της οικογένειάς του, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, δηλαδή από θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, θα δώσει. Καλημέρα. Συμπληρωματικά να πω ότι η γνωστή νομικός η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει προσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, περιέγραψε 2 ελέγχους από αρμόδια επιτροπή για αυτά τα ιατρία. Και θα την καλέσουμε, λέω, αν δεν έχει αντίρρηση αύριο να την έχουμε. Όπου 2 φορές πήγε η επιτροπή, μία το 24, μία το 25, στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν τα βρήκε τα μηχανήματα.
1: Μετά από καταγγελίες, να πούμε. Έτσι.
0: Δεν τα βρήκε. Τα είχαν κρύψει.
1: Κανονικότατα.
0: Τα είχαν κρύψει. Αν μου πεις κανέναν έλεγχο, τι έλεγχο κάνανε, δεν το ξέρω, ούτε εσύ το ξέρεις. Τα είχαν κρύψει, ρε.
1: Αφού ξέχαν ότι είναι παράνομα.
0: Και όπως σωστά λέει ο Λάσκαρης, για να τα κρύψουν, πάνε να πει ότι ξέρουν θα τους γίνει έλεγχος. Προφανώς κάποιος τους ενημέρωσε και τους είπε: παιδιά, έρχεται το κλιμάκιο.
1: Κάποιον είχαν μέσα.
0: Ναι, το νου σας.
1: Βρωμάει πολύ αυτή η υπόθεση. Έχει ανοίξει και πάρα πολλά μέτωπα γενικά για αυτές τις κλινικές ευεξίας. Θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και τα χρήματα που έπαιρναν για να κάνουν αυτές τις σε εισαγωγικά θεραπείες. Ακούμε για 7.000, 350 ευρώ η επίσκεψη. Για τίποτα, για τσαρλατάνους.
0: Ναι.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και τις επόμενες μέρες θα ανοίξει πολύ η συζήτηση.
0: Επειδή το είπαμε και στην πρώτη ώρα, να το πούμε και στη δεύτερη, χρόνια πολλά στον Γιάννη Παπαγιάννη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, ρε Γιάννα, ρε. Να χαίρεσαι και τα παιδιά σου, να είσαι υγιής, να είσαι χαμογελαστός και να έχεις πάντα επιτυχίες. Ο φίλος ο Νίκος λέει: τους Σαουδάραβες να τους σώσει η συμφωνία της Μέκας και οι Αμερικανοί φίλοι τους, στους οποίους επενδύουν δισεκατομμύρια. Ναι, αμέσως σώθηκαν. Πάγανε, πιάσανε από σβέρκο που λένε οι Σαουδαράβες.
1: Πιαστήκανε από σβέρκο.
0: Πήρανε τους Πακιστανούς, είπαν: παιδιά, έχουμε συμφωνία. Δεν κάναμε μια συμφωνία. Εδώ στη Μέκα την κάναμε. Ναι, αμέ. Δεν ειδοποιείτε και τους Τούρκους. Ναι, λέει: βεβαίως, θα σας ειδοποιήσουμε εμείς. Μην μας καλέσετε, θα σας πάρουμε εμείς. Με τους Χούθη εννοώ. Το ίδιο είπαν και οι Αμερικανοί περίπου.
1: Μια χαρά. Παναγιώτης Βολάνιος. Όχι τηλεφωνική μας γραμμή, είναι εδώ το παιδί στο στούντιο. Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το κομμάτι.
3: Ήρθα. Δεν βγήκα το τηλέφωνο, είμαι εδώ.
1: Για πες.
3: Αρκετή κίνηση. Από νωρίς ξεκίνησε σήμερα. Εξάλλου είναι ανοιχτά και τα σχολεία πλέον. Οπότε δύσκολες θα είναι οι πρώτες πρωινές ώρες, κάθε μέρα σχεδόν. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνη στο κέντρο της Αθήνας και Βασιλίσσης Σοφίας. Γενικά αυτήν την ώρα στο κέντρο, από ό,τι βλέπω, μόνο από τη Βασιλίσσης Αμαλίας περνάς. Στο κόκκινο είναι και άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Δυσκολίες σημειώνονται στη Σαλιπέδου, Κόνονος, Γούναρη και Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, μας έκανες την καρδιά περιβόλη στα μισό λεπτό πριν.
0: Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δυνατά.
1: Είναι και η πρώτη μέρα με τα κανονικά σχολεία. Γιατί Παρασκευή ήταν αγιασμός. Σήμερα είναι όλοι μαζί την ίδια ώρα. Πάμε δυνατά.
0: Κουράγιο, ρε παιδιά, κουράγιο. Καλημέρα, Νικόλα. Ήρθες να με επιβεβαιώσεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε Σαουδική Αραβία, ρε, και θα έρθουν εδώ πέρα τις τζιχαντιστές. Εντάξει, Νικόλα μου, εντάξει. Έλα, να είσαι καλά.

0: Λαβαίνεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί πέρα. Καμία δεν έχουμε. Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Ο Γιάννης λέει ότι το κράτος επιλέγει να μην μειώσει το φόρο στα καύσιμα, γιατί μέσα από αυτό κερδίζει πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Και θα σου πω ότι με τον Γιάννη δεν θα διαφωνήσω. Έχεις δει την απόδειξη από όταν έχεις βάλει βενζίνη. Αν έχεις βάλει 50 ευρώ, τα 25 είναι καύσιμα, τα 25 είναι φόρος. Λέω τώρα εγώ. Ναι. Έρδιζες, ας πούμε ότι για να κάνουμε μια απλή άσκηση. Είχε 1 ευρώ η βενζίνη. 1 ευρώ το λίτρο, έτσι. Άρα τα 50 λεπτά πήγαιναν στο κράτος. Τώρα που έχει 2 ευρώ η βενζίνη, γιατί να μην πηγαίνουν πάλι τα 50 λεπτά στο κράτος και τα υπόλοιπα να το καύσιμο, ώστε να μειωθεί στο 1,50 από 2.
0: Πολύ σωστή σκέψη και εσένα και του Γιάννη. Αλλά υπάρχει το παράδειγμα της Ισπανίας. Και επίσης υπάρχουν αρθρογράφοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που λένε ότι πράγματι θα ωφελήσει το μέτρο αυτό, αλλά για έναν ή δύο μήνες. Γιατί μετά, επειδή η φύση απεχθάνεται τα κοινά, κάποιος θα έρθει να συμπληρώσει το κενό. Καταλαβες. Το πρόβλημά μας εδώ όμως δεν είναι για ένα-δύο μήνες. Γιατί όταν σου λέει ο Τραμπ ότι εγώ θα κάνω πόλεμο και τον πόλεμο θα τον τελειώσω μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Και μετά λέει, α, μπορεί όμως να πάει και μέχρι το 2029. Πάει να πει το πρόβλημα δεν είναι για δύο μήνες, είναι για τα επόμενα πολλά χρόνια.
1: Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι έχω καταλάβει και τα κυβερνητικά στελέχη ή το οικονομικό επιτελείο, πάει μήνα-μήνα ανάλογα με το τι συμβαίνει στον κόσμο
0: εγώ
1: και πώς πάει με τις τιμές.
0: Το ακούω, αλλά να μην είναι προσωρινό, να είναι μόνιμη η ανακούφιση, έστω αυτή που λες των 80 λεπτών, που είναι σημαντική στο λίτρο τα 80 λεπτά. Μην έρθουν σε ένα-δύο μήνες και πούνε, α, ξέρετε κάτι, έχει πάει εκεί πέρα που έχει πάει τώρα, τι να κάνουμε. Πάει αυτό, ήταν πολύ ακριβό. Έπρεπε να αναπληρωθεί το κενό. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί.
1: Εκεί παίρνουν ελεγκτικοί μηχανισμοί όμως.
0: Ναι,
1: οι
0: τους,
1: οποίοι δεν υπάρχουν.
0: Τους είδες εσύ?
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 ευρώ και 9 λεπτά, δηλαδή την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα, παρακαλώ πολύ, για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τεχνικού τμήματος υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά.

0: Πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας. Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ κοντά σας. Δεν ξέρω αν είδες, Γιώργο μου, τα κινδυνολογικά σενάρια για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, έχω συγκλονιστεί. Απλά να πω συγγνώμη, μου επιτρέπεις, επειδή έχει ο κύριος Απόστολος πολύ ευγενικό μήνυμα και λέει: εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, τα ωφέλη, γιατί δεν γίνονται αισθητά από την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σας εξηγώ λοιπόν ότι η συστοιχία αυτή προστατεύει μία από τις αρτηρίες. Εάν τη χτυπούσαν την αρτηρία αυτή, γιατί το επιχείρησαν πάρα πολλές φορές οι Ιρανοί στη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής, και αυτή η αρτηρία θα σταματούσε να λειτουργεί. Κάθε αρτηρία που σταματάει να λειτουργεί και δυσχεραίνει την μεταφορά των καυσίμων, τα κάνει πιο ακριβά στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπαθώ να το εξηγήσω όσο πιο απλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κλείνω την παρένθεση. Έλα, Κασιανή μου, πάμε στην τεχνική νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, ο Ντάριο Αμοντέι είναι ο CEO της Anthropic. Ναι. Προειδοποιεί για κίνδυνο ανεξέλεγκτων σμηνών AI πρακτόρων που θα μπορούσαν μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες, τώρα, σύντομα, να αποκτήσουν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του διαδικτύου. Ενώ κάποιος άλλος είπε ότι μέχρι το 2030 θα μας έχουν διαλύσει, λέει, το AI. Θα καταστρέψει τον πλανήτη, ναι, με την ανάπτυξη, με το ρυθμό ανάπτυξης που έχουν.
1: Δεν φτάνουν τα προβλήματά μας. Θα έχουμε τώρα και το άγχος με τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης. Υπέροχα.
0: Όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, φαντάζεσαι να γίνουν πραγματικότητα.
1: Σαν το. Ένα είναι το Matrix, το άλλο που ήταν εσύ όταν ήμασταν εμείς παιδιά με τον Σβαρτσενέγκερ, το I'll be back. Έλα, πες το Terminator. I'll be back. Που στο τέλος χάνει η ανθρωπότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Παναστατεί η τεχνητή νοημοσύνη και.
0: Τελειώσατε.
1: Ναι. Τελειώσατε. Μέχρι εκεί ήσασταν. Τελειώσατε. Είναι αυτό που λένε εξής, Κασκανή, παιδιά στην ουρά. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τους Τούρκους εμείς, έχουμε διάφορα ζητήματα. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε ωραία θέματα. Τεχνητή νοημοσύνη στην ουρά, παρακαλώ, να περιμένει.
0: Όχι, εντάξει. Τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε δυνατά.

0: λέει ο Λάσκαρης, λέει. Ένα βιντεάκι, λέει, που είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν τύπο που λέει: παιδιά, μπορούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης. Λένε οι άλλοι: τουλάχιστον τι να κάνουμε. Βγάλετε από την πρίζα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπιτιού. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Το ίδιο περιβάλλον, πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
1: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γι' αυτό θα κλείσουμε σήμερα με ένα παραδοσιακό μικρασιατικό τραγούδι. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, Γιώργο, από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας που έλεγε πως οι Έλληνες κατέσφαξαν τάχα τους Τούρκους στη Σμύρνη.
0: Ναι, αντιστροφή της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Το συνηθίζουν στην Τουρκία. Συνηθίζουν να εξαφανίζουν γενιές ανθρώπων. Οι Πόντοι, οι Αρμένοι, οι υπόλοιποι Έλληνες τους εξαφανίζουν και μετά μας λένε ότι αυτοί προκαλούσαν και δεν ήταν εξαφάνιση, είναι τα στοιχεία λάθος. Και λες και δεν έχουμε εμπειρία εμείς και εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Ισιωτική Ελλάδα, δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Να θυμόμαστε, αυτό είναι το μεγάλο όπλο, να θυμόμαστε και να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενναίες με μνήμη.
1: Να είμαστε εδώ και να τα θυμίζουμε.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο, τον Στέφανο, τον Real Blogger, τον Παναγιώτη. Χαμός γίνεται, συγγνώμη ρε παιδιά, δεν προλάβαμε να διαχειριστούμε σωστά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να διαβάζουμε περισσότερα. Συνεχίστε αν θέλετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την ακρόαση και για όσα γράφετε.
1: Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου.
0: Να έχετε μια όμορφη Δευτέρα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Ευχαριστούμε τον Λάσκαρη Αγοραστό και την Ειρήνη Κούρτη. Μείνετε στο Real FM.
1: Τα λέμε αύριο στις 6.
0: Καλημέρα.

0: Real FM. 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
6: Λένε το μαγνήσιο που παίρνεις.
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισών από περιστέριες Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην κάδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερήσει μειώνονταν ατμήματα σε Βασιλή Σοφίας Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδου ακολουθία του δημοφιλού τραγουδιστή στον Ιεροναό τη Αγία Τριάδα στην Οικαία. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο γιατρείο του, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπη διαδικασία πλασμαφαίρεση. Οι έρευνε τη αστυνομία συνεχίζονται. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία στείλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν και του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο νοτίως της Γαβδού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ισοπαλία 1-1 για την ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΟΚ Όφη και Πανετολικός με 9. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
2: Τι πράγμα?
1: Το όραμα.
2: Όχι.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
1: Δηλαδή, μόνον ο Σπύρος το είδε. Σπύρο, πρέπει να ανταμυφθείς. Πιάσε αυτά.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Το είδες όμως καλά το όραμα?
4: Ολοκάθαρα.
1: Τότε πάρτε.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
2: Α, και εγώ νομίζω πως το είδα.
1: Πες το λοιπόν, νύχτα δεν το δες?
2: Πίσα.
1: Πιάσε λοιπόν.
6: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
1: Εσύ?
7: Μα είναι δυνατόν να το δουν αυτοί και να μην το έχω δει εγώ?
8: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
1: Έτσι, μπράβο. Πιάσε κι εσύ.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Που βάζει το όραμα.
8: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
1: Λοιπόν, τι είδατε?
9: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
1: Εντάξει.
9: Έγινε.
10: Εσύ το είδες το όραμα?
11: Ποιο όραμα?
10: Του Αγίου Βαλαντίου.
11: Όχι.
10: Κανένα άλλο όραμα μήπως είδες?
11: Όχι, βλέπω οράματα, αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
10: Κακός.
11: Α, κακός.
10: Γιατί
11: αυτό,
10: εδώ όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα.
11: Αυτό.
10: Όλοι έχουν δει
11: αυτό
10: ένα όραμα.
11: Διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
10: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
11: Τα λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά? Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
10: Θέλουμε οράματα.
11: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τι. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Κάτσε να δεις.
10: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Με όραμα ξεκινάμε. Με όραμα.
10: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
11: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες?
10: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
11: Ναι, είναι ζυζάνιο.
10: Ακεντρεχής, δηλαδή. Τέλος πάντων, εδώ το όραμα λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
1: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
2: Τι πράγμα?
1: Το όραμα.
2: Όι.
10: Όι. Εσείς το είδατε το όραμα? Εάν το είδατε, τι όραμα είδατε?
11: Και αν το είδατε και τι είδατε, και αν τελικά έγινε το όραμα. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να το λες, το βλέπεις, αλλά να γίνει κιόλας. Γιατί αν μείνει μόνο όραμα, λίμονό μας. Αυτό λέω.
10: Είμαστε λίγο ονειροπαρμένοι, όπως καταλαβαίνετε, που λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η κυρία Αμαλία Κάντζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
11: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, οραματιστής, στο άλλο μικρόφωνο.
12: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
10: Όπα, τι είναι αυτό πάλι?
11: Γιατί πλενόμαστε εμείς?
10: Τι θέλει να πει η κυρία?
11: Τι θα πλένεστε?
10: Μετά τα οράματα δηλαδή θα κάνουμε και μπάνιο? Σετ πάνε αυτά?
11: Δεν ξέρω πάνε σετ, αλλά υποτίθεται ότι πλενόμαστε. Τι υποτίθεται? Πλενόμαστε. Γιατί μας το βάλεις αυτό, να πλένεστε?
12: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
11: Γιατί κάνει έτσι?
10: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει έρευνα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας λοιπόν, η οποία δεν κάνει μπάνιο.
11: Παναγία μου.
10: Για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
11: Τι μας ετοιμάζει.
10: Πολλά και διάφορα. Ο Πάνος βλέπει ένα όραμα, 2-15 η αμόλυβδη.
11: Αυτό δεν είναι απλό. Τι 2-15, 2 και 20-25 και θα δούμε.
10: Αυτό δεν είναι όραμα, Πάνο μου, είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα και στον Παντελή στην Πρέβεζα. Ό,τι καλύτερο λέει, έρχεται το όραμα. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Βασίλης λέει,
11: τον καημένο τον Βασίλη,
10: εδώ στον Κηφισό οι περισσότεροι έχουμε δύο όραμα, τον ουρανό σφοντήλι.
11: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Φάνη, ο οποίος κάνει λόγο εδώ για τα πατίνια. Θα πάμε και στο θέμα των πατινιών, ναι, στη συνέχεια.
11: Έχουμε πολλά θέματα έτσι.
10: Είναι
11: αλλιώς
10: πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα.
11: Να τα πούμε έτσι επιγραμματικά, με τι θα ασχοληθούμε.
10: Φυσικά, τα ελληνοτουρκικά πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο και το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
11: Τα καρδιά και τα λοιπά και το οικονομικό του πρόγραμμα.
10: Φυσικά το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ο θόρυβος που υπάρχει ακόμα σχετικά με την κοστολόγηση, η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας που έχει ανάψει φωτιές, η έρευνα που σας λέγαμε σχετικά με το μπάνιο, ποιοι κάνουν μπάνιο και ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο, ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχουν ξαναμπεί οι Χούθοι στο παιχνίδι.
11: Και μπαίνουν και οι Χούθοι και πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Και καταστρέφουν και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και καταλαμβάνουν στενά που δεν τα είχαν πριν. Και αλλάζει τελείως το παιχνίδι στον ενεργειακό χάρτη. Τώρα κρατήστε το αυτό, γιατί το πετρέλαιο πάει προς τα $110.
10: Πολύ χαρήκαμε, κυρία Αμαλία.
11: Ναι.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, η λαϊκή αγρυπνία από χθες εκεί στη Νίκαια και φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και όχι μόνο. Είναι αυτή η περίφημη κβαντική, λέει, ιατρική, η σαμανική ιατρική, η ιατρική της ευεξίας, της αναζωογόνησης,
11: ναι,
10: και
11: ναι,
10: όλες αυτές οι μπούρδες, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που πουλάνε στον κόσμο, γιατί τους έχουν αφήσει όμως να τα πουλάνε, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία, εκεί όπου προς το παρόν έχουν πάρει την πρωτιά οι σοσιαλδημοκράτες με βραχία κεφαλή από τη δεξιά.
11: Το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτή η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε thriller.
10: Και η αθλητική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ βρίσκεται πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας το σερί, το απόλυτο των 4 νικών σε 4 παιχνίδια. Απλά καταγράφουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
11: Ναι, καλά, σιγά μην δεν την κατέγραφες. Θα την κατέγραφες, αλλά τώρα λίγο πιο πολύ. Γιατί είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, απορώ πως δεν είπες ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Απορώ.
10: Θα τα πω στη συνέχεια όλα.
11: Λέω κι εγώ, γιατί λίγο λέω κι εγώ. Το έχασε αυτό, δεν θα το πει. Πώς γίνεται αυτό.
10: Μου φεύγουν εμένα κάτι τέτοιο.
11: Όχι ποτέ.
10: Καλημέρα και στο Σωτήρι στην Αμοργό. 2,50 η βενζίνη. Η αμόλυβδη στην Αμοργό. Καλημέρα και στο Δήμο από τον Βόλο. Είμαι στον δρόμο, λέει, και βλέπω τα πιτσιρίκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και ειλικρινά πάνε σαν κατάδικοι στο απόσπασμα. Άρχισαν, παιδιά, από την Παρασκευή με τον αγιασμό τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμό. Δεν τους έπεσε, όπως είναι λογικό, καλά αυτή η πρώτη μέρα, γιατί τα παιδιά ήθελαν και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ρωτήθηκαν, άρχισαν να δίνουν πολύ χαριτωμένες απαντήσεις.
4: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα, μοντέλα. Ο Νικάγγελος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγγελε.
13: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
4: 5 η ώρα. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει.
13: Για τον αγιασμό, ναι.
4: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
13: Επειδή ξυπνώ νωρίς.
4: Ναι.
13: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
4: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
13: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
11: Α, εντάξει.
13: Μόνο γι' αυτό το λόγο.
11: Α, εντάξει. Έτσι το παιδί.
10: Ωραίος ο Νικάγγελος.
11: Αυτό είναι από το μέλη μου. Αμαλιάδα.
10: Έλα, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
10: Άμα ήταν 12, λέει, μια χαρά θα αργούμουν.
11: Μια τι μου εξυπνάτε από τι 5-6.
10: Είναι μια πρόταση.
11: Ναι,
10: θα πρέπει να εξεταστεί.
11: Κύριε Ζαχαράκη, να το πούμε στην πρωτοπαιδεία. Κύριε Ζαχαράκη.
10: Μην τα ξυπνάτε τα παιδιά.
11: Μην τα ξυπνάτε. Άγρια
10: χαράματα. 12 η ώρα, μια χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Στέφανο.
11: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
10: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
11: Τώρα
10: και εσύ τώρα.
11: Ευάγγελε, Ευάγγελε.
10: Όχι, διάβασε όμως, γιατί
11: το
10: λέμε
11: διαβάζω.
10: Τώρα και εσύ. Ναι.
11: Καλημέρα, εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει δύο υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
10: Εντάξει τώρα.
11: Έκανε λάθος τώρα.
10: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κ. Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη
11: εντάξει,
10: τύπου.
11: Γίνονται αυτά.
10: Και είπε.
14: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
10: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
11: Εντάξει, έκανε
10: έχει
11: λάθος.
10: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου,
11: ναι.
10: Από το παρελθόν.
11: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
10: Εντάξει, ναι. Λάθη γίνονται, γίνονται και λάθη, ναι. Παιδιά, γίνονται και
11: κοίτα
10: λάθη.
11: Κοίτα ο Ευάγγελος πρωί-πρωί, τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
10: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή, δρόσησε λέει λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
11: Έκανε
10: εγώ ένιωσα ζέστη.
11: Κι εγώ, κι εγώ.
10: Έτσι.
11: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτε η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
10: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στην Σαγκάη.
11: Α, Τασούλη, καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Να δεις τι πιστός ο κρατής είναι ο Τάσος. Ακόμα
10: δεν
11: και στη
10: έχω
11: Σαγκάη που είναι,
10: αμφιβολία.
11: Ανοίγει το βατοβάζι, realplayer.gr και ακούει.
10: Πείτε μας λοιπόν αν έχετε δει και εσείς το όραμα, έτσι όπως μας προτρέπουν οι πολιτικοί μας. Έχετε δει όραμα και τι όραμα έχετε ναι. Δει, studio3lfm.gr, σήμερα που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
11: Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη
10: βεβαίως,
11: γιορτή.
10: Μεγάλη
11: και
10: γιορτή.
11: Ξέρεις ότι σήμερα είναι νηστεία κανονικά.
10: Τι είναι σήμερα?
11: Νηστεία.
10: Τι νηστεύουμε?
11: Δεν τρως κρέας, γάλα, τίποτα.
10: Τι τρως?
11: Τι τρως? Λαχανικά, θαλασσινά, αυτό που τρώμε και στην νηστεία όταν νηστεύουμε. Τι είναι ο νηστεύτρος, δεν ξέρεις τι τρως στην νηστεία.
10: Δεν ξέρω ρε πουλάκι μου.
11: Πουλάκι μου, δεν ξέρεις να κάνεις το σταυρό σου, δεν ξέρεις την νέα αυτοκλασία. Δεν το ξέρεις, αυτό με τίποτα. Δεν ξέρεις και τι τρώνε στην νηστεία.
10: Δεν ξέρω, τι να κάνω.
11: Ωρε,
10: δεν νηστεύω.
11: Ούτε τη μεγάλη εβδομάδα.
10: Μεγάλη εβδομάδα δεν τρώω κρέας.
11: Α, τα άλλα τα τρως όμως.
10: Τα άλλα, ναι,
11: αυγουλάκια τα... δηλαδή και τυριά και δεν τρως.
10: Εννοείται.
11: Δεν νηστεύεις τότε.
10: Αποφεύγω το κρέας, ρε παιδί μου.
11: Παιδί μου, δεν είναι νηστεία αυτό που κάνεις, δεν καταλαβαίνει η νηστεία.
10: Είναι μερική.
11: Αυτή που σε βολεύει είναι η νηστεία.
10: Ακριβώς.
11: Α, εντάξει.
10: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή.
11: Χρόνια
10: πολλά στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Χρόνια
11: ακριβώς.
10: Πολλά για καλά. Σήμερα, που για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης. Που ολοκληρώθηκε σαν χθες, 13 Σεπτεμβρίου, με την πυρπόληση της Σμύρνης. Χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι, για να μην ξεχνάμε και δεν θα την ξεχάσουμε,
11: ξεχνάμε,
10: φυσικά, αυτή τη μαύρη επέτειο και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καθώς αναφερόμαστε στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού ναι. Στο Καστελόριζο και γενικότερα
11: τριήμερη,
10: στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
11: Τριήμερη επίσκεψη και νομίζω ότι δεν το έκανε καθόλου τυχαίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε εκεί και έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, ξεκάθαρα μηνύματα και το έκανε και έτσι με όλο, πώς να πω, και αυτό τα 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που θα πάει εκεί που μένει για να στηρίξει, γιατί το Καστελόριζο δεν είναι ένα πολύ ευαίσθητο, σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, δεν είναι ότι οπουδήποτε το Καστελόριζο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί και βεβαίως αυτά τα 5.000 ευρώ για τη στήριξη όσων θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο και αυτό είναι σημαντικό.
10: Είναι ένα κίνητρο λοιπόν εγκατάστασης για όποια οικογένεια
11: βέβαια.
10: Θέλει να πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Είναι 5.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση, η οποία προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα αυτό το κίνητρο θα δοθεί και για τα στελέχη
11: των
10: ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και όλων των δημοσίων λειτουργών
11: που
10: βρίσκονται στο Καστελόριζο. Θα λάβουν λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ. από τις αρχές του επόμενου έτους, από το 2027.
11: Και θα δημιουργηθούν και κάποια σπίτια με ιδιωτική, θέλω να πω, χορηγία από ιδιωτικό μεγάλο όμιλο, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γιατροί να έχουν και το σπίτι τους, γιατί είναι ένα, το στεγαστικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Καστελόριζο.
10: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιδότηση για να προσθεθεί ακόμα ένα δρομολόγιο από τη νέα χρονιά, το οποίο θα συνδέει το Καστελόριζο λογικά κάθε Τετάρτη. Και βέβαια, αφού επισκέφθηκε το Καστελόριζο, πήγε και στην Ρο, πήγε και στη Στρογγύλη και έστειλε μήνυμα στην γειτονική Τουρκία.
15: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
10: Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Στην Τουρκία είναι πυρ και μανία.
11: Πυρ και μανία με τα φυσικά τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Έτσι να αναφέρονται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όχι με έτσι θέλω να πω με ωραία λόγια.
10: Τώρα, παιδί μου, αυτό το οποίο λένε οι Τουρκοί είναι ότι ήρθε, λέει, και χώθηκε στη μύτη μας.
11: Ακριβώς.
10: Ήρθε, λέει, και μπήκε στη μύτη μας, στο ρουθούνι μας.
11: Λες και τους ανήκει. Δηλαδή, έτσι
10: ναι,
11: το...
10: γιατί η λογική τους είναι ότι το Καστελόριζο απέχει, λέει, από έτσι. Το ΚΑΣ 2 χιλιόμετρα. Εκείνος ήρθε, λέει, 580 χιλιόμετρα σε ένα νησί το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα όλο με 500 κατοίκους και έμεινε τρεις μέρες. Χώνεται λίγο στο ρουθούνι
11: μας. Ναι, και επίσης τώρα το τι ακούγεται από αναλυτές στην Τουρκία, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές, το ότι ξέρεις ότι μπορούμε να. Τα ίδια πάλι. Οι ψαράδες μας να καταλάβουν ένα νησί μέσα σε ένα βράδυ, όλα αυτά. Η ρητορική πια είναι ξεκάθαρη επιθετική και γι' αυτό πιστεύω και ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει στο Καστελόριζο και να στείλει αυτό το μήνυμα.
10: Ενοχλήθηκαν εντωμεταξύ πάρα μα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον ελληνικό στρατό.
11: Μα αυτό είναι γιατί, τι λένε, πρέπει να ήταν αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο.
10: Μπράβο,
11: μπράβο,
10: το παιδί, ναι, ναι.
11: Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Λοιπόν, είδες. Ναι, αυτό, με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό
10: πήρ προβάλλει. Και μανία και διπλωματικά ξίδι, δεν είναι ξίδι. Ορθό και ξίδι, δεν είναι σχέσεις καλής γειτονίας. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν αρκετά, αλλά σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουν βάλει μπροστά τα μέσα.
11: Ναι, γιατί επίσημη αντίδραση από την κυβερνητική δεν υπάρχει από την Τουρκία. Δηλαδή, δεν άκουσα κάποιον να κάνει κάποια δήλωση, κάποιον αξιωματούχο. Αυτό που λέει είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας που γίνεται πάντα μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αυτό το ξέρουμε.
10: Καλημέρα και στον Τάσο. Επιτέλους, λέει, ο Μητσοτάκης έκανε μια σωστή δουλειά πηγαίνοντας στο Καστελόριζο. Όσο λέει για τις αντιδράσεις των απέναντι, ξύδι.
11: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Ιωσήφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα, πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Μπορούν τα κόμματα να σκοτώνται για οτιδήποτε άλλο, να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση για οτιδήποτε. Αλλά τα εθνικά θέματα, πρέπει στα εθνικά θέματα να υπάρχει ομοψυχία. Έχετε δει ότι στις χώρες, σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι και πολλές, εμείς αντιμετωπίζουμε και το κάζους μπέλι, έτσι, δεν είναι. Μιλάμε ξεκάθαρη απειλή πολέμου είναι αυτό. Πάνε όλοι μαζί. Οπότε ας αφήσουμε τα ελληνικά στην άκρη και ας τσακωθούμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
10: Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της. Ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα επόμενα βήματα. Με πρώτο αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και την πόντιση του καλωδίου. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το πρώτο γερό crash test.
11: Και βεβαίως, επειδή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει και γαλλική παρουσία, το γαλλικό φαντ που συμμετέχει πια πλέον, θα δούμε πώς αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί και αυτό, ο Ιωσήφ, είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα το δούμε λοιπόν επί του πεδίου, όπως λέει και ο. Άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών που το είπε πολλές φορές. Εμείς θα απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη διπλωματία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι το λογικό.
10: Καλημέρα στον Μιχάλη στην Εφέλ, στη Σαγκάη, λέει και ο Τάσος. Λογικό. Πόσο να την αντέξει ο άνθρωπος.
11: Για μένα λέει.
10: Δεν ξέρω πόσο να την αντέξει, λέει.
11: Τάσο μου, σε παρακαλώ, απάντησε. Απάντησε. Μα τον Τάσο στο γυμναστήριο συναντιόμαστε με τον άνθρωπο. Τι του κάνω εγώ.
10: Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες, έχεις τη μύγα.
11: Μα λέει να την αντέξει.
10: Έχεις
11: σε μένα μίγα, αναφέρεται.
10: Πουλάκι μου. Έτσι είναι. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα λένε μία από τις μεγαλύτερες νηστείες, αγαπητή Αμαλία. Δεν τρώνε ούτε λάδι. Όποιος μπορεί, φυσικά.
11: Όχι,
10: καλή
11: αγαπητή
10: εβδομάδα.
11: Αμαλία, αγαπητέ Ιωσήφ, που δεν ξέρει τι. Όταν νηστεύει, νηστεύει μόνο το κρέας και τρώει από όλα τα άλλα.
10: Ψάρι σήμερα τρώω.
11: Όχι, είπαμε.
10: Ούτε ψάρι.
11: Βρε παιδί μου.
10: Τι θα γίνει, ρε πουλάκι μου.
11: Στην νηστεία τρως μόνο θαλασσινά. Μπορεί να φας καλαμαράκια. Ιωσήφ, καλαμαράκια, χταποδάκι. Τέτοια τρως. Δεν τρως ψάρι, δεν τρως ψαρικά, θαλασσινά τρως. Δεν τρως γάλα, τα παράγωγα του γάλακτος, τυρί και κρέας βέβαια. Τι δεν καταλαβαίνεις.
10: Μάλιστα, κατάλαβα.
11: Δηλαδή δεν κάνεις νηστεία με λίγα λόγια.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα.
11: Θα κάνω μια αρτοκλασία για σένα να σε συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία.
10: Δύο να κάνεις.
11: Δύο, μη σου πω τρεις. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ, My Home for Students, έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
10: Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αγχώνεσαι για τα νηστίσιμα, βρε καλαμάρι μου. Λέει, θα σε πάω εγώ σε ένα κριτικό μόνο νηστίσιμα. Να με πας, να με πας, Βασίλη μου.
11: Μην του τάζετε, σας παρακαλώ, αγαπημένοι μου ακροατές, γιατί είναι σαν το μικρό παιδί του Ιωσήφ, να μην του τάξεις. Άμα του τάξεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε προσέχετε τι του τάζετε. Αυτό σας λέω.
10: Τελείωσες.
11: Τελείωσα.
10: Ρούφα τα αυγό σου, που λέγει η Βασιλιάδου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν τους τίτλους, για να μην ξεχνιόμαστε.
12: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
10: Όπου απειλητικό ακούγεται αυτό. Κάποιοι δεν πλένονται, κάποιοι δεν πλένονται.
16: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
19: Η ελληνική μαθητική ομάδα Πλάτωνς κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο τα σημαντικότερα προβλήματα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδος ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον των άκρητων θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρελί.
27: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
26: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
28: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
29: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
29: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
29: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
30: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μάρους ή Ψυχικό στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Μεσογείο Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Ζεφύρι ως Νεοηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, φεύγει από τη ζωή η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που αναδείχθηκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Μοναδική φωνή πραγματικά, αντικείμενο ναι. έρευνας.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Αυτή η φωνή, ο αξέχαστος Στέλιος Καζατζίδης. Στη συνέχεια, όπως σας έχουμε πει, θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Βέβαια. Μαζανάκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή από το νεκροταφείο της Νίκαιας. Να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από την Ηλέκτρα. Καλημέρα. Ο σειρμός, λέει, προσδοκίσεις Πλακεντίας μας κατέβασε όλους τους αμπελόκηπους λόγω βλάβης μάλλον. Φανταστείτε, λέει, τι γίνεται αυτή την ώρα στις αποβάθρες.
1: Ταλαιπωρείται ο κόσμος που βρίσκεται εκεί.
0: Και το έψαξε η Κασιανή Βραχά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη Στασή, λοιπόν, αυτό το οποίο λένε είναι ότι εκενώθηκε ο σειρμός λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά ότι τους παρέλαβε ο επόμενος, ο οποίος ήρθε σε ένα λεπτό. Έτσι λένε. Μάλιστα. Από τη Στασή.
1: Στείλτε μας μηνύματα αν είναι έτσι, αν ταλαιπωρείστε, αν βρίσκεστε ακόμα εκεί, αν έχει αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Νύχτα πέρασε.
0: Τι είναι τούτο? Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Καλημέρα. Έτσι γίνεται. Τσουπ.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ, αγαπητέ φίλε. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι κάνεις λάθος. Το «Τελείωσες ρούφα το αυγό σου» είναι μια ατάκα της Γεωργίας Βασιλιάδου. Η ατάκα της Ζαρό Κωστά στο Ξενίδι, στο «Ιδέα γινή να φοβείται τον άνδρα», ήταν «Τελείωσες μπούλι», γιατί όταν μιλάω εγώ, εσύ θα ρουφάς το αυγό σου.
1: Έτσι.
0: Είναι δύο διαφορετικές ατάκες. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως ότι πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφίσης Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφίσης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρυό αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι, το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, με 7 εμβληματικές παρεμβάσεις για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, τα 7 πρώτα νομοσχέδια δηλαδή που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, να πάρουμε μία γεύση από τις προτάσεις και τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σχετικά με τις παροχές.
2: Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ήταν το βασικό περίγραμμα των υποσχέσεων και των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και βεβαίως αμέσως υπήρξε η απάντηση από την κυβέρνηση, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Μάλιστα, λέει, κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα.
0: Του τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Έτσι, δώστα όλα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προκύψει πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρίσκονται στο επίκεντρο. Και βεβαίως, τι λένε στην κυβέρνηση, είναι κοστολογημένα. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης και το Ιχαριλάου Τουρκού που λέει ότι είναι κοστολογημένα απόλυτα και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Από την πλάτη της κυβέρνησης το αμφισβητεί και θα δούμε τώρα αν όλα τα κόμματα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα οικονομικά τους προγράμματα για να τα κοστολογήσουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε πόσο κάνει αυτό.
0: Ναι, γιατί ακούμε παιδιά δισεκατομμύρια να πηγαίνουν,
1: ναι,
0: και να έρχονται.
1: Ναι.
0: Ακούμε για οράματα, όπως καταλάβατε από την αρχή, αλλά θα πρέπει αυτά να πιστοποιηθούν ότι υπάρχουν.
1: Έτσι. Και ότι μπορεί να γίνουν.
0: Και ότι μπορεί να γίνουν. Και αναφέρομαι στις εξαγγελίες όλων των κομμάτων.
1: Ας
0: καταθέσουν λοιπόν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να πάρουμε κι εμείς μια επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς με την κοστολόγηση του κάθε προγράμματος. Είπε και άλλα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, εκεί που είπε για άλλη μια φορά ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη, γιατί λέει μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα στόχος είναι η πρώτη θέση, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτή είναι μια απόφαση ομόφωνη του συνεδρίου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση
1: και
0: στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εκείνος έφερε το κενό στην αντιπολίτευση, εκείνος ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς
1: και έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ. Και
0: ταυτόχρονα έκανε λόγο και για εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα,
1: ναι.
0: Και ολιγάρχες και διάφορα άλλα, τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, στο στούντιο έχει έρθει το παλικάρι μας, ο λεβέντη μας, το καμάρι μας, Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα παιδί μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ γελαδερός σήμερα ο Ιωσήμ, δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
1: Ναι, έχει από το πρωί.
0: Θα έτυχε.
1: Παναγιώτη μου, από το πρωί είναι έτσι, είναι διάθετο το πουλάκι
3: μου.
1: Ναι,
3: μπήκα μέσα, φώναζε καλημέρες, λέω, τι συνέβη ξαφνικά.
0: Τίποτα ρε παιδί μου, βλέπω τον Ουναΐ, βλέπω τον Καμαρά, βλέπω τον Γκάγκουα, τον Ντετέι, τον Τέσσερ, τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, κατάλαβες. Και μου έχει δημιουργηθεί έτσι ένα χαμόγελο.
3: Δικαίως πολύ καλοί όλοι τους. Γιάννη είναι εξαιρετικό φεγγάρι. Ταμπόρδα έχει 4 σερή παιχνίδια ψκοράρι. Μια χαρά τα πάει Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο μας.
3: Βέβαια έχει και 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Έξω έχει παίξει μόνο με τον Λεβαδιακό που ακόμη δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά μην λέμε πολλά γιατί.
0: Εσείς τι κάνατε?
3: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη.
0: Και...
3: διχασμένη λίγο η κερκίδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
3: Ναι, έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα τώρα, να δούμε. Μην κρίνουμε αυστηρά.
0: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Σωστά. Κρίνουμε αυστηρά.
1: Δεν ντρέπεσαι. Τι λες

0: μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ο Τάσος θέλει να σε κεράσουμε μια τσικουδιά, λέει η Παναγιώτη, και να πούμε και μια καλημέρα στον Νίκο το Στραβελάκι που μας ακούει βέβαια. Και στέλνει το μήνυμά του γράφοντας: «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Είναι το λατρεμένο τραγούδι του Κώστα Χατζή. Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Έλος πάντων. Δεν το κατάλαβες, ε?
2: Όχι.
1: Τα κοιτάς από ψηλά από την κορυφή εκεί πέρα από το ρετυρέντε της βαθμολογίας, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Έλα κάτσου, έλα.
2: Νίκο μου, σε παρακαλώ, μην του δίνεις άλλα πατήματα. Αρκετά τον ανεχόμαστε.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μην ξεχνάτε το μπάνιο, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε, παιδιά, και το όραμα, γιατί οι πολιτικοί μας όλοι βλέπουν όραμα. Το θέμα είναι αν το βλέπετε και εσείς.
3: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
4: Τι πράγμα?
3: Το όραμα.
4: Όχι.
5: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
8: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
14: Για μας την ΠΕΔΜΕΔΕ

0: Διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί στην Νίκαια για να αφήσουν ένα λουλούδι, για να πούν ένα τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Στην λαϊκή αγρυπνία η οποία ακριβώς υπήρξε. Σήμερα λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή
1: σε κλειστό κύκλο.
0: Η ταφή σε οικογενειακό κύκλο. Η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία τέτοιων κέντρων, ιατρίων, κλινικών ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν.
1: Ναι, τα βαφτίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ όλοι και έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε, πέρα από τις αντιφάσεις των γιατρών και ότι πήγαν να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία, έτσι, για το πότε ακριβώς και πώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης, και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν και να δώσουν οι ίδιοι σήμερα, απολογούνται και θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει τελικά έλεγχος για αυτά τα κέντρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει.
1: Ο καθένας ανοίγει ένα κέντρο, όπως το πει, Ευεξίας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά με την κβαντική ιατρική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της Ευεξίας και της αναζωογόνησης και της αντιγύριανσης και όλες αυτές οι μπούρδες τις οποίες πουλάνε κάποιοι επιτίδη, χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Θα ακούσουμε τώρα μια συγκλονιστική αποκάλυψη που έγινε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Παρασκευή. Εκεί όπου ο γιατρός, ο δικηγόρος και του Γιώργου Μαζονάκη όσο ήταν στη ζωή, αλλά και της οικογένειας τώρα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ολόκληρη ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει καταρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη, ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είναι αληθές, γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει, εάν
3: αμέσως
2: δεν υπάρχει
3: μετά
2: κάποιο λάθος στην ώρα, αμέσως μετά την άφηξή του, και πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης 2 και 12 συν 42 μας κάνει 2 και 54 ήταν είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
3: Αυτό είναι τρομερό. Αυτή είναι τρομερή αποκάλυψη.
2: Αυτό είναι τρομερό. Πράγματι
3: τρομερό,
2: είναι τρομερό.
3: Τρομερό.
2: Και ακούγεται για πρώτη φορά σε εσάς.
0: Μια μισή ώρα λοιπόν ήταν χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, όπως μάθαμε, έψαχναν στο AI να δουν πώς επαναφέρουν έναν ασθενή και πολλά άλλα τραγελαφικά. Ένας απεινιδωτής, ο οποίος υπήρχε στο ιατρείο, αλλά δεν λειτουργούσε.
1: Απίστευτα.
0: Γιατί ήταν χαλασμένος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα των ελέγχων, που έλεγε και νωρίτερα η Αμαλία. Γίνονταν έλεγχοι? Τι έλεγχοι ήταν αυτοί? Για παράδειγμα, από τον ιατρικό σύλλογο που πήγε η επιτροπή, λέει ότι όταν είχε ξαναπάει, ενδεχομένως λέει και να είχαν βγάλει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, γιατί λέει είναι ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών.
1: Αυτό. Εντάξει, άρα ο καθένας μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα τα οποία τα κρύβει όταν έρχεται ο έλεγχος. Και άρα δεν γνωρίζεις τι μηχανήματα είναι αυτά. Και αν μπορούν αυτοί που βρίσκονται και αυτοί οι κλινικοί, το ιατρείο, πώς να το πω, δεν ξέρω να το αποκαλέσω, μπορούν να τα χρησιμοποιούν, έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα, να κάνουν τέτοιες θεραπείες, που από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται μόνο σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αιματολογική κλινική.
0: Επικεφαλής αιματολόγος λοιπόν οπωσδήποτε του team που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια ιατρική πράξη, για την οποία να σας πούμε ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον το ζευγάρι των γιατρών να τη μεταφέρει το καλοκαίρι και στη Μύκονο. Έψαχναν λοιπόν ξενοδοχεία για να συνεργαστούν στη Μύκονο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους για όσους θέλουν στις διακοπές τους να έχουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Και εδώ λοιπόν ρωτάμε, δεν είχε πάρει κανένας είδηση? Κανένας δεν έβλεπε τις διαφημίσεις αυτές στο διαδίκτυο? Κανένας δεν έβλεπε τις παρουσιάσεις αυτές? σε συνέδρια, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Δεν είχε πάρει κανένα είδηση.
1: Και να σου πω, εγώ τι σκέφτομαι. Αν τώρα, επειδή έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωράκης, που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πόσοι άλλοι, γιατί εγώ άκουσα και άλλες καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ιατρείο και λέγαν και δηλώνουν διάφορα. Πόσα άλλα τέτοια ιατρία υπάρχουν. Ιατρία, κέντρα, δεν ξέρω. Πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και μάθαμε λοιπόν και το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν είχε γίνει κανένας καρδιολογικός έλεγχος στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Ενώ, όπως είπε η κυρία Λεωνάρδου, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που πήγε στο ιατρείο μετά το θάνατο του τραγουδιστή, αν δούμε, λέει, κάτι επιλείψιμο στο διαδίκτυο, εμείς, λέει, πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους. Πού πήγατε? Δεν είχατε ανακαλύψει τίποτα επιλείψιμο όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο? Εδώ το έχει δει και ο τελευταίος πολίτης. Εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχατε πάρει είδηση? Από την άλλη, λέει, για να κάνεις καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο,
1: Πρέπει να πληρώσεις
0: και ένα παράβολο 50 ευρώ.
1: Απίστευτο.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα?
1: Πάει ο άλλος να
0: δηλαδή, λέει στον πολίτη καταγγελία, ότι για να κάνεις μια καταγγελία πρέπει να πληρώσεις και 50 ευρώ. Και σου λέει ο άλλος, άσε τώρα που θα μπλέκω, θα πληρώνω και 50 ευρώ. Απίστευτες καταστάσεις, πραγματικά, με όλη αυτή τη βιομηχανία που έχει στηθεί. Με την ιατρική της ευεξίας, της ευμάρειας και του πλούτου, αυτή την ιατρική που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την κλασική ιατρική.
4: Real FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work, και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερήσει σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσια, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σήμερα θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι είναι πλάκι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολικοήμερη άδεια. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την πρώτη θέση στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που έγινε στη Λευκοσία κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στο τελικό επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ. Την τρίτη θέση Πυροάρης κερδίζοντας με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα. Στη Ρόδο η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα έρθει ισόπαλη 82-82 με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, θα σε πάω και Κούβα, κάτσου.
1: Θα με πας.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, να με πας, να με πας. Όχι, να με πας, δεν μου αρέσει Κούβα.
0: Δεν σα... Καλά, πλάκα κάνεις τώρα.
1: Όχι, δεν θα πήγαινα.
0: Δεν θες να πας να δεις έναν άλλο πολιτισμό, όπως ζουν εκεί οι άνθρωποι, όχι, να ανακαλύψεις την κουζίνα τους, τις γεύσεις.
1: Ιδιαίτερα την κουζίνα τους, όχι.
0: Τα handmade, τα πουρα, τη μουσική τους κυρίως, ναι, πάνω απ' όλα. Κάτσε εκεί στο Βελανίδη. Τι θέλω εγώ για να κατέβω.
1: Ακριβώς.
0: Βελανίδη, παιδί μου. Βελανίδη. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα. Μεγάλη γιορτή ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε Σταύρο και Σταυρούλα. Έχουν έρθει και κάποια περιπεκτικά μηνύματα. Τέλος πάντων, ο Δυτικός για παράδειγμα γράφει: η γη μοιάζει, λέει, με ζωγραφιά, ειδικά όταν έχεις χίλιες μέρες να τη δεις από ψηλά. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα στη Γερμανία. Αλήθεια, Ιωσήφ, λέει, θυμάσαι πόσους αιώνες είχε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Καλαμάρι, έχετε πολλή ποιότητα φέτος, αλλά προσέχετε να μην την πιείτε, να λουστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Γελάς, ε.
1: Τα τραβάει ο οργανισμός σου, όχι, τα τραβάει.
0: Και ο Σπύρος από τον Πειραιά, σας δίναμε 1 ευρώ για κάθε φορά, λέει, που εσείς οι Παναθηναϊκοί ήσασταν αισιόδοξοι το Σεπτέμβριο, θα ήσασταν πλούσιοι. Ο μοναδικός σύντροφος και συνοδοιπόρος είναι ο Νίκος ο Σάνσης που λέει: Ιωσήφ, τι μπαλάρα ήταν αυτή χθες. Πες τα, Νικόλα μου, πες τα, καλημέρα. Και εσύ, η κοντάρης από δίπλα, έτσι.
1: Εγώ τίποτα δεν έχω πει. Λάσκαρ, έχω πει τίποτα εγώ.
0: Σε τσούχτρα.
1: Δεν έχω πει τίποτα.
0: Τα λες έξω, ανάβεις φωτιές.
1: Δεν ντρέπεσαι, αλήθεια.
0: Όλου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ναι, η οποία ξεκίνησε σήμερα με το όραμα. Το όραμα το οποίο έχουνε...
1: Μην με φοβίζεις με τα πολλά οράματα, δεν τα μπορώ τα πολλά οράματα.
0: Οι ηγέτες αυτού του τόπου, γιατί όλοι είδανε το όραμα εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την παρουσία τους.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
5: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Τουλάχιστον έχουμε όραμα,
1: έχουμε,
0: παιδιά.
1: Έχουμε.
0: Από όραμα είμαστε πλήρες.
1: Ναι,
0: πάμε,
1: ναι,
0: πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να το έχετε δει κι εσείς αυτό το όραμα.
7: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
8: Τι πράγμα?
7: Το όραμα.
8: Όχι.
0: Όχι, αυτός δεν το έχει δει. Άλλοι όμως το έχουν δει. Πείτε μας τι όραμα έχετε δει και εσείς στο studio3fm.gr. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Περιχαρής Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα και πολλά ερωτήματα και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά τα οποία ακούσατε και στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απάντηση και προφανώς υπάρχει και ένα θεσμικό κενό για τη λειτουργία όλων αυτών των δομών. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω.
1: Τα κέντρα ευεξίας και όλα αυτά που έχει γίνει της μόδας βεβαίως.
0: Υπήρξε και αντίδραση από την Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, επειδή η γιατρός επικαλέστηκε την κβαντική ιατρική. Και λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών ότι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, την κβαντική φυσική που είναι μια, ναι, πραγματική επιστήμη, με τσαρλατανισμούς, έτσι, όπως είναι η κβαντική ιατρική που επικαλείται η κυρία και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για το οποίο ένα άλλο πανεπιστήμιο του Καναδά έχει βγάλει και εκείνο ανακοίνωση και λέει ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια με αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται τσαρλατάνοι και όχι επιστήμονες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έρευνα των αρχών σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί πέρα από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη,
1: ναι,
0: που ήρθε να ταράξει τα νερά.
1: Ναι, ήρθε να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα βάλεις να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για να πω.
0: Φυσικά, αλλά κάνει το σχολείο σου.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης καθάρισε ότι αυτή ήταν μια, και το έχει ξαναπεί αυτό για το επίδομα ανεργίας, προσωπική του άποψη. Δεν ήταν η άποψη της κυβέρνησης. Και πάνω και το εξήγησε αυτό. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, είναι προσωπική
0: μου άποψη. Το είπε στη δήλωσή του ότι είναι προσωπική μου
1: ακριβώς,
0: άποψη.
1: Ακριβώς, και το τόνισε.
0: Αμέσως βγήκε η κυρία Κεραμέως και διευκρίνησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
1: ούτε
0: πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, ούτε και πολιτική της κυβέρνησης. Πήρανε αποστάσεις και άλλα στελέχη κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ξεκαθαρίζεις ότι πρόκειται για προσωπική σου άποψη. Αλλά
1: δεν μπορεί να έχουν τα στελέχη μιας κυβέρνησης την προσωπική τους άποψη.
0: Τα στελέχη μιας κυβέρνησης, ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Σου λέει, ναι, στέλεχος, έχει μια προσωπική άποψη. Και άλλοι
0: έχει
1: και από άλλα κόμματα
0: άποψη.
1: Μεταφέρουν βουλευτές τις προσωπικές τους απόψεις. Δεν
0: Συμφωνώ.
1: Είναι γραμμή του κόμματος ή της κυβερνητική γραμμή. Αυτό.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρεις όμως ότι, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση θα το πάρει και θα το κάνει σημαία.
1: Ναι.
0: Και λογικό είναι. Να το πάρει και να το κάνει σημαία. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Έγινε στο Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή στο κέντρο στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News.
9: Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
10: Όταν λέτε
9: πρέπει
10: λίγους
9: να υποχ...
10: μήνες, τι θα λέει.
9: Η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
10: Δύο μήνες μόνο.
9: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
10: Μάλιστα,
9: έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
10: εισφορών. Και όταν
9: κάποιος
10: παραμένει
9: για να επιδοτήθει
10: μετά τους δύο μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
9: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργία στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
0: Μέσα σε ένα λεπτό λοιπόν που ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε, είπε δύο φορές ότι πρόκειται για μια προσωπική μου θέση. Και πρέπει να πούμε ότι την ίδια δήλωση είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και το Δεκέμβριο του 2025. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που έκανε τέτοια δήλωση λέγοντας ότι είναι προσωπική μου θέση.
1: Το ξεκαθάρισε αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι προσωπική του άποψη, δεν είναι θέση της κυβέρνησης.
0: Η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω και πάλι ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, προφανώς έχεις δικαίωμα να έχεις προσωπικές
1: απόψεις.
0: Σου λέει
1: πάει καλά το η αγορά εργασίας και θεωρώ εγώ, ναι. Εγώ το είπε, είναι προσωπική του θέση. Αυτό λέω, δεν μπορούν να εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις τα μέλη μιας κυβέρνησης ή τα μέλη ενός κόμματος ή βουλευτές. Δεν μπορούν. Αναρωτιέμαι, γιατί
0: ναι,
1: έχω ακούσει και από άλλους.
0: Όταν είσαι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό θα εκλειφθεί ως θέση της κυβέρνησης.
1: Και έτσι εκλείφθηκε. Γι' αυτό
0: έτσι υπήρξε... έγινε ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό που λες εσύ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη.
11: Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε επίδομα ανεργίας δύο μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. Δύο μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν δύο μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα.
0: Και λέει ο Γιάννης από την ΚΟ, όσο αφορά λέει αυτές τις δηλώσεις, ας έρθει κάποιος στην ΚΟ τον άλλο μήνα που κλείνουν τα 9 στα 10 μαγαζιά για να μου βρει δουλειά για το επόμενο διάστημα. Είναι και οι εργαζόμενοι φυσικά
1: ναι,
0: του τουρισμού.
1: Του τουρισμού.
0: Εκεί έκανε μία διευκρίνηση σχετικά με τις μητέρες και με τους πιο μεγάλους σε ηλικία για το επίδομα ανεργίας, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική πρόβλεψη. Αλλά όπως και να το κάνεις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Φυσικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Γιατί η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς λέει ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Ακριβώς. Αυτό λένε. Από την άλλη πλευρά, είναι ξεκάθαρος ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός πρόσωπος, ότι εξέφρασα προσωπική μου άποψη. Και το Υπουργείο Εργασίας που αμέσως έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια κυβερνητική θέση. Όμως η συζήτηση, μάλλον η αντιπαράθεση, έχει ανάψει για τα καλά. Χθες η κυρία Κουφονικολάκου, μάλιστα, ζήτησε την αποπομπή από την κυβέρνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη.
0: Και οι πολίτες είναι δύσπιστοι, γιατί όπως βλέπεις εδώ και στα μηνύματα, βλέπεις τι γράφουν οι ακροατές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι προσωπική άποψη. Λέει,
1: ναι.
0: Είναι ένα τεστ. Λέει ο Ναπολέοντας για παράδειγμα, αλλά και άλλοι ακροατές, τα μηνύματά τους είναι στην ίδια γραμμή. Καλημέρα και στον Ντένι, καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Χρήστο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Χθες λοιπόν ακούσαμε το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι έβρεξε δισεκατομμύρια και ότι επιστρέψαμε.
1: Και εδώ στα όλα.
0: Ακριβώς. Αλλά έχουμε και την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελλάς.
1: Ναι.
0: και κυρίως το θέμα που έχει να κάνει με τα 7,5 δισεκατομμύρια, εάν είναι σε ορίζοντα τετραετίας.
1: Είναι αιτία, είναι αιτήσιο το κόστος.
0: Ο κύριος Κουτεντάκης λοιπόν, ο οποίος είναι ο τομεάρχης και, οικονομικών.
1: Ναι, εντάξει, και ένα πρόσωπο που ξέρουμε τον κύριο Κουτεντάκη καλά και για τα οικονομικά του και ο άνθρωπος γνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
0: Την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν σε τηλεοπτική εμφάνιση στο Action 24.
12: Άρα για να συνεννοηθούμε, ναι, άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
13: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψουμε. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
12: Και ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό.
14: Οι ετήσιες 7,5.
13: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
14: κριτήρια. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
12: Διότι έτσι το έχουν.
14: Άρα είναι.
13: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
12: Λοιπόν, ωραία.
13: Δεν λέει κανείς. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνει επί 4.
14: Μάλιστα. Άρα οι ετήσιες δαπάνες είναι 7,5.
13: Όλα είναι, όλα τα δημοσιονομικά.
14: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έλεγε η Ελλάς στο προηγούμενο διάστημα ήταν 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Εγώ θυμάμαι και τον Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου τώρα στην Θεσσαλονίκη.
15: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Εκεί άρχισαν να λένε, α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 στην τετραετία και να μας λένε 13.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Παιδιά, προκαλείται σύγχυση.
1: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τώρα το βάλε το ηχητικό. Ιωσήφ, 7,5 δις λέει
0: στην τετραετία.
1: Ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος υπογράφηκε το κομμουνικό πρόγραμμα, είναι από αυτούς μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη, λέει 7,5 δις το κόστος ετησίως. Άρα 7,5 και 7,5, 15 και 15.
0: Γιατί, 30.
1: 30 δις. Ναι, τώρα τα δις δεν είναι έτσι. Δεν είναι να περνάνε να τα βλέπουμε και να χάνονται.
0: Μα τα δεις πάνε και έρχονται αυτές τις μέρες από τη Θεσσαλονίκη και έχουν περάσει δες. Ναι, δες.
1: Και επειδή ο κόσμος το συζητάει αυτό, αν υπάρχουν τόσα δις και μιλάω γενικά, τότε εμείς γιατί τα βλέπουμε. Και αν τα βλέπουμε, μπορούμε. Αυτά που υπόσχονται τα κόμματα μπορούν να τα κάνουν.
0: Βρέχει δισεκατομμύρια.
16: Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά. Δισεκατομμύρια.
0: Έβρεξε δισεκατομμύρια. Πολλά. Παιδιά, γρήγορα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Δεν θα μας τρελάνετε. Θα μας τρελάνετε ακριβώς.
0: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Πηγαίνετε όλοι τα προγράμματά σας
1: να
0: εκεί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Γιατί, να γίνει μια κοστολόγηση.
1: Τώρα, ο κύριος Κοντάκης είπε ότι όλα τα κόμματα και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αναφέρονται σε ετήσιο κόστος. Ναι, αλλά αυτό να είναι ξεκάθαρο από όλους, γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο. 7,5 στην τετραετία δις, 7,5 ετησίως. Πώς θα γίνει, να μην ξέρουμε.
0: Όπως διευκρίνησε όμως ο κύριος Κουτεντάκης, οι υπολογισμοί γίνονται πάντα σε ετήσια βάση. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πάτρα. Δρόσησε επιτέλους, λέει, λίγο και φτιάχνει η διάθεσή μας. Άντε, καιρός ήταν, παιδιά, να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Ηλιούπολη. Δεν υπάρχουν, λέει, προσωπικές απόψεις όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς θα έχεις τις δικές σου απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, αλλά όταν τις εκφράζεις, το πιθανότερο είναι ότι αυτές θα εκλειφθούν ως μια κυβερνητική πολιτική. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά, καθώς η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις και η αρμόδια υπουργός αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, πολιτικό αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα και τον ευχαριστούμε. Κύριε Δρυμιώτη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα, κύριε Κάτσου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας χάσαμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Δρυμιώτη.
17: Εγώ σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τους πολιτικούς αρχηγούς από τη ΔΕΘ και ο μεγάλος χαμένος. Και γιατί?
17: Κοιτάξτε, ο κύριο Ανδρουλάκη μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν μπορούσα να το συνοψίσω την παρουσία του, ήταν ότι επανέλαβε το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Ειδικά αυτή η πρόταση του για τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά, μου κάνει εντύπωση πως αυτό το πράγμα θα κοστίσει στις επιχειρήσεις περίπου 20% επιπλέον, και αυτά θα, οι επιχειρήσεις τι θα κάνουν, θα επιβαρύνουν το καταναλωτή, ό,τι πουλάνε. Δηλαδή, ξέρω που μοιράζουμε υποσχέσεις, είναι απίστευτο λαϊκισμός αυτό. Το ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάμε στην τετραήμερη εργασία όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα είναι γεγονός. Αλλά το να το υπόσχεσαι τώρα, δεύτερον, τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Είπε σταδιακά, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει σταδιακά.
0: Είπε σταδιακά, για παράδειγμα, είπε ότι το βοήθημα που έχει δώσει τώρα η κυβέρνηση απέχει από την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης μόλις 60 εκατομμύρια. Και ότι σε δεύτερη φάση, σε βάθος δηλαδή τετραετίας, θα δοθεί και η δεύτερη δόση.
17: Ναι, αλλά δεν είναι δεύτερη δόση. Προσέξτε να δείτε. Το να επαναφέρει τη 13η σύνταξη δεν είναι το να δώσει 4 φορές το επίδομα που δίνει τώρα η κυβέρνηση. Διότι είναι 3.600, αν δεν απαντώ με τέτοια. Άρα θα φτάσεις κάποια στιγμή να επιβαρύνεις τον προϋπολογισμό με 3.600. Πού θα τα βρεις αυτά τα λεφτά?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε χθες ότι είναι τεκμηριωμένη και κοστολογημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
17: Παραμύθια της Χαλιμάς λένε όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν.
0: Όλοι όσοι πήγανε λένε παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Και ο κύριος Τσίπρας.
17: Ο κύριος Τσίπρας είπε πλέον. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι ο άρχοντων παραμυθιών εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο το είχαν εφαρμόσει 16 χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνοχής. Λοιπόν. Το κατήργησαν. Από τις 16-13 το κατήργησαν. Γιατί? Διότι έφυγαν οι πολύ πλούσιοι έφυγαν. Μετά είχε τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες για να συντηρηθεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, και δεν απέδιδε όσα νομίζανε. Δηλαδή, τόσο βλάκες τους έχουμε τους κουτόφραγκους, ότι αυτοί απέτυχαν και εμείς θα επιτύχουμε σε κάτι που πραγματικά 13 χώρες απέτυχαν.
1: Άρα θεωρείτε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας έπεισε, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Μητσοτάκη θεωρείτε τι?
17: Γιατί μοιράζουν προγράμματα, μοιράζουν. Ο Μητσοτάκης ήταν πρακτικός, είπε θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό.
0: Από την άλλη τα μέτρα όμως της κυβέρνησης επαρκούν? Γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και στην ελληνική κοινωνία, στην υποδοχή τους τουλάχιστον.
17: Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά τουλάχιστον αυτά μπορούν να κάνουν. Δεν υπόσχονται λαούς με πετραχίλια.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Δρυμιώτη, αν έχετε την καλοσύνη, σχετικά με αυτή την τοποθέτηση που, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.
17: Δεν την παρακολουθήσα ομολογώ και έχω καταλάβει ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα και ούτε ξέρω και ούτε ποια ήταν η ερώτηση.
0: Είπε ότι το επίδομα ανεργίας, θεωρεί και είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, θα έπρεπε να είναι το πολύ έως 2 μήνες από τη στιγμή που έχει πέσει τόσο πολύ η ανεργία και πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία και μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ακόμα και αν κάποια στιγμή βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας, να βρει γρήγορα δουλειά.
17: Να σου πω την αλήθεια. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι προσωπική μου άποψη για αυτή. Δηλαδή, ξέρετε, μήπως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική ανεργία στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βολεύεται με το επίδομα ανεργίας?
17: Υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει το να μην δουλέψει. Έχω ακούσει πολλούς νέους να λένε βρίσκω δουλειά αλλά δεν είναι ικανοποιητικός ο μισθός.
0: Από την άλλη όμως οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα στον τουρισμό, οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας 4 και 5 μήνες συνήθως κάθε χρόνο, τι θα γίνει με εκείνους?
17: Να ολοκληρώσω τι σας έλεγα.
0: Παρακαλώ.
17: Παρακαλώ. Λοιπόν, εάν κάποιος έχει πραγματικά ανάγκη, και μιλάω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μισθωτός και εγώ ξεκίνησα, όσο και να είναι το μισθός, είτε καλός είτε κακός, θα το δεχτώ για να μπορέσω να έχω κάποιο εισόδημα. Λοιπόν, η δικαιολογία την οποία λέμε, το ότι ξέρω εγώ, βρίσκω δουλειά αλλά δεν με ικανοποιεί ο μισθός και δεν πάω στη δουλειά, δεν στέκει. Τώρα πάμε στο δικό σας το όρο. Συμφωνούμε. Οι πιο πολλοί από αυτούς που μιλάτε που δουλεύουν στον τουρισμό, μην νομίζετε, έχουν και αυτοί τη λύση τους. Εγώ
0: Όλοι έχουν τις λύσεις πια. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εποχικοί πυροσβέστες για παράδειγμα που απασχολούνται μόνο την καλοκαιρινή περίοδο.
17: Περιμένετε να ολοκληρώσει κάποιος και μετά το απαντάτε.
0: Μα μου λέτε όλοι έχουν λύσεις.
17: Περιμένετε να ακούσετε ποια είναι η λύση.
0: Πείτε μας.
17: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν στα νησιά τα καλοκαίρια. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
17: Ωραία. Αυτοί λοιπόν έρχονται το χειμώνα. Εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο νησί να δουλεύουν και στην Αράχοβα. Δηλαδή υπάρχει και χειμερινός τουρισμός.
1: Ναι, όχι όμως στην έκταση που είναι ο καλοκαιρινός. Έτσι, είναι πιο περιορισμένη.
17: Ο τρόπος που το είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι το ότι μην τυχόν και γίνει αυτό το πράγμα συνήθεια και στο τέλος ζουν οι άνθρωποι από τα επιδόματα ανεργίας και δεν έχουν και κανένα κίνητρο να δουλέψουν. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να μείνει κανείς όπως το λένε στον άστο να πάει να γίνει άστεγος, να πάει να μείνει στους δρόμους. Με αυτή την έννοια μάλιστα. Πρέπει
0: κύριε
17: να
0: Δημιώτη,
17: είναι.
0: Κύριε Δημιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Δημιώτη.
17: Να είστε καλά.
0: Για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Είναι αυτή η νέα στήλη της εκπομπής φέτος, όπου ζητάμε ένα σχόλιο από συναδέλφους, από πολιτικούς αναλυτές. Κάνουμε κάθε μέρα μια διαφορετική προσέγγιση. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Σήμερα ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης και τον ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
18: Real FM.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογκ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
22: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
23: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Δυσχέρεια επικρατεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω τροχαίου πριν από λίγο στο ύψος της Κινέτας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οικιά. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 106,7 δολάρια το βαρελί.
21: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 σε Ηράκλειο και Λάρισα.
2: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Αλεξάνδρας Μεσογείων και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
5: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
4: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
7: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λεπτά μετά από τις 9, άναψε παιδιά η κουβέντα και το βλέπουμε εδώ και στα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που εκφράζουν οργή σχετικά με το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Λέει εδώ για παράδειγμα ο Γιώργος, με το Δρυμιώτη λέει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει καλά. Στην Κύπρο που εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια πλέον, δικαιούσε επίδομα ακόμα και όταν δηλώσεις παραίτηση 6 μήνες. Υπάρχει πέναλτι 6 μηνών επειδή είναι παραίτηση και υπολογίζεται στο 60 με 70% του μισθού του τελευταίου έτους. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Και βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι το επίδομα ανεργίας στην ουσία προκύπτει από τις εισφορές των εργαζομένων, έτσι. Βέβαια. Καταβάλουν αυτές τις εισφορές ώστε να υπάρχει το επίδομα ανεργίας. Ωραία, τι γίνεται. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη.
9: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
8: Καλημέρα στην Άσπα. Ακούω λέει συνεχώς τον κύριο Καλαμαράκη να λέει η Ελλάς και νομίζω ότι είναι λάθος. Δεν είναι η Ελλάς. Είναι το κόμμα Ελλάς.
9: Ναι, το Ελλάς.
8: Τι να κάνουμε, αγαπητή Άσπα, πώς να το διαχωρίσεις αυτό στον προφορικό λόγο? Για πάμε παρακάτω.
10: Άκουσε να δεις.
8: Να ακούσω.
10: Θα πλένεστε.
8: Θα πλένεσαι, κάτσου, θα πλένεσαι. Εσύ πλένεσαι, κάποιοι άλλοι όμως δεν πλένονται. Άκου να δεις τώρα το χάσμα των γενεών. Έχεις ακούσει για το χάσμα των γενεών, έτσι? Υπάρχει, ναι, αυτή η περίφημη Gen Z.
9: Ναι.
8: Έτσι, είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1997 και μετά.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Αυτοί λοιπόν τι κάνουν τώρα? Όταν λέει είναι να βγουν ραντεβού, πρώτη, ναι, φορά ραντεβού, δεν πλένονται.
9: Γιατί δεν πλένονται? Μα
8: δεν πλένονται.
9: Μα εγώ ξέρω το βγαίνει ραντεβού, πρέπει να πληθεί.
8: Όμως αυτοί δεν πλένονται, ρε παιδί μου.
9: Ήμασταν παιδιά.
8: Υπάρχει λόγος λοιπόν, θα μας τον εξηγήσει αμέσως τώρα η κυρία.
10: Οι άντρες Gen Z δεν πλένονται πλέον πριν βγουν ραντεβού, προκειμένου η μυρωδιά του άπλητου σώματος να αυξάνει την θελκτικότητά τους, δηλαδή να τους στέλνουν οι άνθρωποι που βγαίνουν ακόμα περισσότερο λόγω φερομονών.
8: Δεν πλένονται, ρε παιδί μου, πριν το ραντεβού. Θέλουν να μυρίζουν απλησιά. Και γιατί θέλουν αυτό... να λειτουργήσουν οι φερορμόνες.
9: Συγγνώμη, αυτό είναι ελκυστικό. Το να...
8: Οι
9: το
8: φερορμόνες,
9: να...
8: λέει.
9: Μπίχλα, δηλαδή είναι ελκυστική.
8: Μπίχλα και εσύ τώρα, ρε παιδί.
9: Μπίχλα, μα δεν πλένεσαι τι.
8: Μπίχλα.
9: Τι να πω.
8: Σου λέει φερορμόνες.
9: Τι είναι να φερορμόνες, μην... παιδί μου.
8: Είναι ορμόνες οι οποίες βγαίνουν από τον οργανισμό. Γίνεται έκρηση εκείνη την ώρα.
9: Ναι.
8: Και στέλνουν ένα μήνυμα απέναντι. Κατάλαβες και τον επηρεάζουν λέει, τον απέναντι.
9: Το μήνυμα της βρώμας.
8: Τον επηρεάζουν ερωτικά, δηλαδή σε βλέπει διαφορετικά.
9: Άμα βρωμάς.
8: Ναι, αυτή η μυρωδιά, η μπίχλα όπως τη λες εσύ,
9: ναι.
8: Είναι ερωτική. Είναι αφροδισιακή. Κατάλαβες.
9: Η μπίχλα.
8: Η μπίχλα. Και δεν πλένονται, λέει. Η Gen Z αυτό, έτσι, είναι καινούριο κουσούρι, παιδιά.
9: Εμείς πλενόμαστε.
8: Κάνει τρέλα, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το πλανήτη. Οι γεννημένοι από το 1997 και μετά, όταν θέλουν να φλερτάρουν, μένουν μέσα στην απλησιά. Πάνε με λίγο μάκα στο πρώτο ραντεβού. Αν δεν πλένετε, στο φάλι.

0: Κάντε για κανένα μπάνιο, ρε παιδιά.
1: Ρε παιδιά, θα μας τρελάνετε. Εγώ θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι άμα έχεις, παιδί μου, βρωμάς αυτό, δηλαδή τον άλλο, τον Έλκη.
0: Βγάζει μια βαρβατήλα, ρε παιδί μου, η απλησιά.
1: Τον real blogger, λέει τη βαρβατήλα, τη λέμε ορμόνες τώρα.
0: Φερορμόνες.
1: Φερορμόνες. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι άπλητος γιατί να έχεις αυτές τις φερορμόνες, αυτό λέω.
0: Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Νομίζω και διαμαρτύρονται οι γυναίκες.
2: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε. Πότε πήγαμε από το. Είναι καλό παιδί αυτός που βγαίνεις. Είναι ευγενικό παλικάρι. Έχει τρόπους. Στο. Τουλάχιστον πλήθηκε πριν έρθει. Παιδιά, δεν θα ρίξουμε τα στάνταρ τόσο χαμηλά. Ξέρεις τι ωραία είναι. Να μυρίζεις βανίλια. Να μυρίζεις ένα ωραίο shower gel. Θες και πράσινο σαπούνι. Θέλεις και κολόνια μυρτό. Λεμόνι από το σούπερ μάρκετ. Δεν με νοιάζει. Ό,τι θες εσύ. Αρκεί να έχεις κάνει ντουσάκι.
0: Κάνε ένα ντουζάκι, βάλε και τη μυρτή. Τι ωραία που ήταν η μυρτή.
1: Τι ωραία, δροσερή, ωραία.
0: Τι
1: ναι.
0: ωραία.
1: Βάρεις και λεμόνι και αυτά.
0: Αλλά όπως λέει και ο Νίκος εδώ, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε με τους πιτσιρικάδες.
1: Ναι. Και ο Αβραάμ λέει και καλημέρα στον Αβραάμ, δεν πλένονται και έχουν και όραμα πανά θεμά τους.
0: Όλα μαζί
1: όλα
0: τα έχουν.
1: Μαζί, όλα μαζί.
0: Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι η μοναδική άπλητη η Gen Z. Αυτό υπήρχε πάντα στην ιστορία. Θα σου δώσω παράδειγμα. Ναι, τώρα ναι, γιατί με αμφισβητείς, δηλαδή. Έφερα και εγώ μία έρευνα σήμερα εδώ το πρωί και εσύ με αμφισβητείς. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία λοιπόν που μένανε και άλλοι άπλητοι.
3: Προχθές βγήκε ένας Γερμανός βουλευτής και τους είπε φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους. Να βρέχετε, λέει, ένα πανί και να σκουπίζεστε.
4: Καυτό μπάνιο θα κάνει σήμερα η Δεσποινής.
5: Μπάνιο. Πάλι μπάνιο. Όχι, Τίτσα μου, προχθές έκανα. Όχι, και να γδαρθούμε.
6: Το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο οποίο έχετε πάει, κύριε Πρωθυπουργέ, έβγαλε χθες ένα tweet, το είδατε. Τι είπε, θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
7: Να μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληθώ.
8: Χθες δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
7: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ αυτήν την τετραετία.
3: Βγήκε ένα βουλευτής τους και είπε το αμίμητο. Λέει, τον έβλεπα και έλεγα, φαντάζομαι το έλεγα εγώ αυτό στην Ελλάδα, Γιώργο. Αλήθεια τώρα, παιδί
9: μου. Τι πράγμα δηλαδή.
3: Είπε να μην κάνετε λίφετο το χειμώνα ντους, να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
10: Εγώ κάνω μπάνιο κάθε 15 και να δούμε.
11: Τώρα θα κάνεις κάθε πρωί.
10: Να μην με βλάψει, ρε παιδί μου. Έχω και τα ρευματικά μου.
3: Φέτος το χειμώνα, να μην κάνετε ντους.
6: Θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
3: Να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
12: Πολύ χαρήκαμε.
0: Το θυμάσαι που τους το είχαν πει στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, βέβαια.
0: Για την ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Αν μην κάνετε μπάνιο, μια πετσετούλα τη βρέχετε, σκουπίζεστε και τέλος. Ο Λουδοβίκος επίσης. Ο Λουδοβίκος έκανε μία φορά το μήνα.
1: Παναγία μου.
0: Όχι νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε γιατί λέμε. Γιατί το πολύ το μπάνιο, όπως μας έλεγε και ο γιατρός, ο δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ναι. Το πολύ το μπάνιο με σαπούνι χαλάει το pH του δέρματος.
1: Και πρέπει να κάνουμε μόνο με νερό.
0: Μόνο με νερό.
1: Πώς θα φύγει η
0: μπίκλα. Και όχι κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Όχι, θα γίνεις και εσύ Gen Z.
1: Όχι, δεν θέλω, να μου λείπει.
0: Σούργεται.
1: Όχι.
0: Α, καλά. Όπου να είναι. Προς το παρόν σούργεται η κίνηση στους δρόμους. Γιατί ποιος είναι στο στούντιο.
1: Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
13: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ευτυχώς τώρα μου προανήγγειλε η Αμαλία, γιατί πριν ο Ιωσήφ ήταν χαρούμενος, εξέφρασε τώρα.
0: Και ακόμα είμαι, έλα, πες.
1: Παναγιώτη μου, άστον, δεν πειράζει.
13: Πάντως, να πω κάτι άσχετο από τα αθλητικά και από την κίνηση. Εγώ δεν συμβαδίζω με αυτή την άποψη της Gen Z με τα μπάνια και την εποχή.
0: Διαχωρίζεις τη θέση σου, βλέπω έτσι.
13: Άκουγα έξω, λέγατε για ραντεβού και αυτά. Είναι δυνατόν να πας έτσι.
0: Πρώτο ραντεβού, λέει, πας.
13: Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, μπράβο.
13: Περιποίησης το μέγιστο βαθμό.
0: Καλά στη γενιά σου.
13: Πάμε στην κίνηση. Σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του 55ου χιλιόμετρου στην Κινέτα, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στο σημείο. Να ενημερώσουμε ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός μηχανής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Μπλοκαρισμένα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από την αγαπημένη του Ιωσήφ Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη και στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος.
0: Συντόμευε, από... παλικάρι μου, δεν τους λυπάσαι τους ανθρώπους.
1: Ναι, μα.
13: Τι να κάνω, εκείνοι το προκαλούν.
0: Για πες, έχει κι άλλα.
13: Ναι, λέγαμε για τη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσει τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παιδιά, την Πέμπτη έχουμε γενέθλια. Ο Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε.

0: Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τον μεγάλο διαγωνισμό για τα γενέθλια του Real FM, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, παιδί μου. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
0: Και όπως λέει και ο Φάνης, παιδιά, με φιδό τα μπάνια, μη φύγει η βάφτιση. Καλημέρα, Φάνη.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Μόνος εσύ

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά.

0: Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Είδες οράματα που βλέπει ο κόσμος?
4: Τι βλέπει?
3: Εδώ ο Πάνος από την Ελβετία. Το δικό μου όραμα λέει είναι ότι έχω μαλλιά. Αλλά εξαφανίζεται όταν πηγαίνω κάθε φορά στον καθρέφτη. Γι' αυτό τον αποφεύγω συστηματικά. Το ίδιο μάλλον λέει κάνουν και οι πολιτικοί με τα δικά τους οράματα. Αποφεύγουν συστηματικά την πραγματικότητα. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία.
4: Και επειδή λέγαμε για πλήσιμο και τα λοιπά, λέει ο Δημήτρης που μας ακούει στη Σαλαμίνα, με τέτοια κίνηση στους δρόμους, αν κάνεις και μπάνιο, το χάσεις το ραντεβού.
3: Ορίστε,
4: σου λέει τι γίνεται, να κάνεις και μπάνιο, όχι και την κίνηση, άστο, λέει μην κάνω. Λέει ο Δημήτρης.
3: Άλλος Δημήτρης, εμένα το όραμά μου είναι να πάρει ο Πανιόνιος στο Champions League. Όραμα είναι ό,τι θέλω το κάνω.
4: Σωστό.
3: Ενώ ο Κωνσταντίνος έχει δύο οράματα.
4: Τι?
3: Να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και να πας σε επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Επίσκεψη, μην το παρεξηγήσεις.
4: Δεν παρεξηγώ εγώ, μην ανησυχείς. Δεν παρεξηγώ.
3: Καλημέρα και στο Στέφανο στο Βόλο. Ο αγαπητός από την άλλη λέει θα ξεκινήσει να βλέπει οράματα από την επόμενη Δευτέρα. Κάτι περιμένει λογικά την επόμενη Δευτέρα, ενώ ο Πάνος βλέπει όραμα 107 δολάρια το Brent.
4: Δεν είναι όραμα. Και έρχεται και τα 110, κοντεύουν.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε και μία πολύ χρήσιμη είδηση. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Μία ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Καλημέρα, Εύη. Ναι, και όμως πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια. Είναι τα γενέθλια λοιπόν του Real FM, την 5η ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007. Κάνουμε 19 χρόνια Εύη ραδιοφωνική παρέα, κουράγιο! Εκ των βάσεων του καταστήματος, όπως και ο φίλος εδώ ο Real Blogger, όπως και ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο Βορρά, να είστε καλά και φυσικά με τα χρόνια αυτή η παρέα όλο και μεγαλώνει. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Κυριάκο, έχεις δίκιο. Παρασύρθηκα νωρίτερα από το μήνυμα του ακροατή. Ήταν η Λίλη Παπαγιάννη στην ταινία και όχι η Μέλπο Ζαρόκοστα. Έχεις δίκιο, αλλά παρασύρθηκα διαβάζοντας το μήνυμα του ακροατή. Υπήρχαν και άλλα θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε, και το χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν μπει πάλι στο παιχνίδι οι Χούθη που έχουν καταλάβει κέρυες θέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανεβαίνει λοιπόν το πετρέλαιο, έγινε χτύπημα στη Σαουδική Αραβία που αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό East-West, με αποτέλεσμα να ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου.
4: Να δούμε πού θα κάτσει, γιατί και το φυσικό αερίο και το ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα έχουμε μία εκ νέου αναστάτωση και είναι πολύ σοβαρή στην ενεργειακή αγορά.
3: Από την άλλη, όπως σας είπαμε, σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Η εκπομπή θα κλείσει λοιπόν με ένα μικρό φόρο τιμής στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
4: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
3: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Γυρνάμε το ρολόι πίσω λοιπόν στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922, η πυρπόληση, η καταστροφή, ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
5: Οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά οι τσέτες κυνηγούσαν όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσαν, τους φάζανε.
6: 5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσαμε. Πού θα μας πιέναν δεν ξέρω, για σφαΐ, για κάψιμο, ποιος ξέρει.
7: Χαμένη γη και προσφυγιά. κομμάτια μου ψάχνω να βρω. Να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να μάθω.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
11: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
14: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
13: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Εναργύρους ως Εγάλεο, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερή σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο, Αθηνών, Ποσειδώνος, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς κέντρο της Αλίμου Κατεχάκη, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος του Βυρονά. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στην Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρησης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγοντας στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τη συστήση του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι ενεπλάκησε στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολιγοήμερη άδεια και πλέον αναζητείται. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
0: Σε Ecclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στην Τρίπολη καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη και η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το μεσημέρι θα αποχαιρετήσει η χώρα αυτό το καλό παιδί, το αγαπητό παιδί, αυτή την φοβερή φωνή, αυτόν τον φοβερό τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Το πόσος κόσμος συνέρευσε χθες για να τον τιμήσει, το είδατε όλοι και νομίζω αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αγαπητός, αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αποδεκτός για την επαγγελματική του διαδρομή, για την επαγγελματική του πορεία. Και επειδή άκουσα διάφορους ανοητένοντες τις τελευταίες μέρες και διάβασα και στα social media, νομίζω την καλύτερη απάντηση τους την έδωσε ο κόσμος. Τους την έδωσε με έναν τρόπο πραγματικά πολύ δυνατό. Τώρα, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Είναι πλημμυρισμένη η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις από ιατρία τα οποία έχουν παράνομη δραστηριότητα, δραστηριότητα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω πως το πολύ σημαντικό, πέραν της πλήρους διερεύνησης του εγκλήματος, γιατί για έγκλημα μιλάμε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, το άλλο πολύ σημαντικό είναι να αλλάξει το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιατρίων και των ιδιωτικών κλινικών. Να αυστηροποιηθεί, να υπάρξουν πραγματικοί ουσιαστικοί έλεγχοι, να προστατευτεί δηλαδή η ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια, όταν μιλούμε για περιπτώσεις σαν αυτήν που μέσω των social media, μέσω διαφημίσεων, μέσω βίντεο τα οποία έκαναν το γύρο του διαδικτύου, διαφημιζόταν τόσο έντονα αυτή η παράνομη δραστηριότητα, και εμείς μιλάμε για το αν γίνονταν ή όχι έλεγχοι, καταλαβαίνει κανείς που έχουμε φτάσει. Πρέπει να υπάρξει σοβαρό πλαίσιο.

Πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Δεν γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, για παράδειγμα, να ψελίζει κάτι περίεργα. Δεν ξέραμε, δεν είδαμε, και όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε δει. Να έχουμε δει τα βίντεο, να έχουμε δει την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείου, όπου διαφήμιζε μια σειρά από ιατρικές πράξεις που δεν είχε δικαίωμα να κάνει. Και επειδή αναδύεται και μια περίεργη οσμή σκανδάλου πάνω από όλη αυτή την ιστορία, και αναζητούμε όλοι να δούμε αν και πόσοι είναι αναμεμειγμένοι σε αυτό το πάρτι, γιατί επρόκειτο περί πάρτι, πρόκειται για πάρτι. Εδώ μου λένε ότι υπάρχουν, λέει, κομμωτήρια μέσα στα οποία γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού. Μιλάμε για αγριότητες, για επικίνδυνα πράγματα, με στόχο μερικά χιλιάρικα. Κομμωτήρια που στο πίσω δωμάτιο γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα και πρέπει η πολιτεία να κινητοποιηθεί. Το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, οι έλεγχοι πρέπει να είναι πραγματικοί, να είναι ουσιαστικοί, όχι όταν πηγαίνει το συνεργείο του ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο να βγαίνει το μηχάνημα στο μπαλκόνι και μόλις φύγει να ξαναμπαίνει, διότι πάνε με ραντεβού, λέει. Πάνε με ραντεβού, τους ειδοποιούν, θα έρθουμε στις 3. Και το μηχάνημα βγαίνει στο μπαλκόνι, πληροφορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως επίσης πληροφορούμε εγκύρως ότι διάφορες ανάλογες υποτιθέμενες κλινικές που κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις και παράνομες ιατρικές πράξεις στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων έκλεισαν, λέει, από χθες προχθές. Έκλεισαν, έχουν βάλει απ' έξω ταμπελίτσες ότι είναι σε άδεια, σε διακοπές, και τα αλλάζουν όλα. Προσπαθούν να σβήσουν αρχεία, προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα, φοβούμενοι ότι θα ξεσπάσει τώρα μπαράζ ελέγχων. Είναι κρίσιμο θέμα να υπάρξει κεντρική κρατική παρέμβαση και να αλλάξει το πλαίσιο. Τώρα, για το αν είναι ή δεν είναι δολοφονία ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι από την δικογραφία και από τις αποκαλύψεις που γίνονται αυτές τις μέρες προκύπτει ότι ο γιατρός έψαχνε, λέει, στο chat GPT για να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ανάνυψη. Και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αποκάλυψε την Παρασκευή το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι ήταν νεκρός για τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Έψαχναν να δουν πώς θα καλύψουν τα δικά τους ανομήματα. Και δεν ενδιαφέρονταν για τη ζωή που χανόταν. Και τι πιο χαρακτηριστικό από το γεγονός ότι δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς όταν τον πήρε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο. Ενώ η επιχείρηση της συγκάλυψης νομίζω επίσης χαρακτηρίζει την πράξη. Το γεγονός ότι έσπευσαν να σβήσουν φακέλους, να σβήσουν φωτογραφίες, να καθαρίσουν τα μηχανήματα, να προσπαθήσουν δηλαδή να αλλοιώσουν τα στοιχεία, να πουν ψέματα για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο, για να καλύψουν το έγκλημα. Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και θα τα ζυγίσει, θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη.
Τώρα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο κύκλος των παρουσιάσεων του προγράμματος των κομμάτων για άλλη μια χρονιά από την Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Έχουμε τους συνήθεις διαξηφισμούς σήμερα το πρωί. Η κυβέρνηση, άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, το πρωί στην εκπομπή του Αντένα, στον Χιώτη και στον Παυλόπουλο, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι το κόστος ορισμένων μόνο από τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη είναι ετησίως 6 δις. Λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει πολλούς αριθμούς και πολύ έντονους διαξηφισμούς τις τελευταίες μέρες, μήπως είναι η ώρα να κάνετε μια συζήτηση στη Βουλή και να ανοίξετε τα κοιτάπια σας με τα προγράμματά σας και να τοποθετηθεί και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, να πάρει τα προγράμματα και να δώσει μια έκθεση στην οποία θα μετρά το κόστος και επομένως θα μας λέει αν είναι εφικτά όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να ακούσουμε να διασταυρώνονται τα επιχειρήματα, να τίθενται ερωτήματα και να δίνονται απαντήσεις. Η παράλογη κομματική αριθμητική πρέπει κάπου να τελειώνει. Και οι παράλληλοι μονόλογοι δεν προσφέρουν ούτε στη δημοκρατία ούτε στην ενημέρωση των πολιτών. Ανοίξτε συζήτηση. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι άκουσα από την αντιπολίτευση και κάποια μέτρα που ίσως θα έπρεπε να τα δει η κυβέρνηση. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Δεν ξέρω γιατί όχι στις 120 δόσεις που εισηγείται το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, όπως τον άκουσα χθες από τη Θεσσαλονίκη, για την αποπληρωμή των χρεών επιχειρήσεων και ιδιώτων. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο που θα έδινε ανακούφιση στην αγορά και καλό είναι να το ξανασκεφτούν εκεί στην κυβέρνηση. Γενικώς καλό είναι το ένα κόμμα να μην προσεγγίζει τις προτάσεις του άλλου με αυτό τον απόλυτο τρόπο, τον συνολικά απορριπτικό, αλλά να μπαίνουν τα μέτρα σε συζήτηση και ό,τι είναι καλό να το δανείζεται ο ένας από τον άλλον και να το εφαρμόζει. Άλλωστε σημασία δεν έχει η παραγωγή πολιτικών εντυπώσεων, αλλά θετικού αποτελέσματος για την οικονομία και για τους πολίτες. Μεγάλη φασαρία, μεγάλος θόρυβος σηκώθηκε και για μια άποψη που εξέφρασε, προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταρχήν υπάρχει το ερώτημα αν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη. Στο briefing όχι, είναι η απάντηση. Στο briefing, στην επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης, δεν δικαιούται να λέει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να λέει τις απόψεις κυβέρνησης. Όταν όμως δίνει μια προσωπική συνέντευξη, ένας βουλευτής και υπουργός, ακόμη και αν έχει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και δηλώνει τρεις φορές ότι αυτό που λέω τώρα είναι προσωπική άποψη, γιατί δεν δικαιούται να το πει? Γιατί δεν δικαιούται να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο την άποψή του? Αφήστε δε που θέλω να υπενθυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε παλαιότερα και δεν το έχει εφαρμόσει ότι η πολιτική της είναι σταδιακά να περάσουμε από τη στήριξη της ανεργίας στη στήριξη της εργασίας. Δηλαδή να αλλάξουν μορφή τα επιδόματα, να δίδονται για να στηρίξουν απασχόληση του ανθρώπου που δεν βρίσκει δουλειά.
και όχι για να παραμένει επί μακρό χρόνο άνεργος. Και κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν είναι 2 μήνες ή 4 ή 5, αυτό ας το μελετήσουν οι αρμοδιότεροι ημών, αυτοί που θα μας πούν πόσο χρόνο χρειάζεται, για παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχασε τη δουλειά του για να μετεκπαιδευτεί και να καταφέρει να κάνει μια άλλη δουλειά και να καταφέρει να επανενταχθεί στην οικονομία. Ας το βρουν αυτό πόσο είναι, αλλά πάντως το να επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας και όχι η ανεργία είναι μια καταρχήν ορθή σκέψη.

Τώρα μεγάλη φασαρία έγινε, γιατί είπα την περασμένη εβδομάδα για κάποιες εταιρείες ακραία δανεισμένες, πολυδανεισμένες, που προκαλεί ο υπερβολικός δανεισμός τους συστημικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν έχεις δάνεια που ξεπερνούν, που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 5 δις και η κεφαλαιοποίησή σου είναι ανάλογη, υπάρχει πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε? Και γιατί πρέπει 3-4 εταιρείες να έχουν το 80% του συνολικού δανεισμού από τις τράπεζες και οι υπόλοιπες να μην έχουν πρόσβαση? Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό? Και ποιος λέει ότι αυτό είναι καλό για την οικονομία? Και αν μια εταιρεία με χρέη 5 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, πόσο μεγάλη είναι η έκθεση για το τραπεζικό σύστημα? Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για την εθνική οικονομία? Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο να δανείζονται περισσότεροι και σε περισσότερους οικονομικούς τομείς? Μήπως έτσι και η οικονομία στηρίζεται καλύτερα, αλλά και παράλληλα μειώνεται ο λεγόμενος συστημικός κίνδυνος? Να μην το ξεχάσω, να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr όσοι δεν διαβάσατε χθες τη Real News, και να δείτε αυτή την υπόθεση με το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη που αποκαλύπτει η Real. Να δείτε πώς απογειώθηκε το κόστος για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Κατά 73% ήδη, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, έχει αυξηθεί ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr να διαβάσετε για αυτή την υπόθεση που έχει έντονη οσμή σκανδάλου. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση αυτή το επόμενο διάστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Στο θέμα του υπερβολικού δανεισμού και των κινδύνων που αυτός δημιουργεί, του υπερβολικού δανεισμού ορισμένων εταιριών από το τραπεζικό σύστημα, θα επανέλθουμε στην πορεία των πραγμάτων. Και με ενδιαφέροντα στοιχεία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,5 δολάρια το βαρέλι.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ρέθυμνο.
19: Midea.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας
19: μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Το άλλο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το επόμενο διάστημα είναι το θέμα που είχε πρώτο η Real News στην κυριακάτικη έκδοσή της. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε σοβαρό πρόβλημα εν ώψη μάλιστα και της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως αποκάλυψε η Real News, αυτή τη στιγμή, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,90. Για την ακρίβεια 1,93 υπολόγισαν οι οικονομικοί μας συντάκτες ότι θα ήταν η τιμή, η οποία πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10 και θεωρούσαμε ότι είναι υψηλή. Πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά? Τι θα γίνει? Θα παγώσουν το χειμώνα? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,90, 1,93? Και αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως δείχνει να πηγαίνει, μπορεί να το δούμε να περνάει και τα 2 ευρώ. Άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών το πρωί στον Αντένα να λέει ότι θα το δούμε, εδώ είμαστε, τον Οκτώβριο, και αν χρειαστεί θα υπάρξει παρέμβαση. Το θέμα είναι, ό,τι παρέμβαση και να υπάρξει, όσο σημαντική και αν είναι, από το 1,10 στο 1,90 η απόσταση είναι τεράστια. Μπορεί να καλυφθεί από το κρατικό ταμείο? Δεν το ξέρω. Φοβάμαι πως όχι.

Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μέτρα για να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο, ενώ έρχεται και κρατική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, σας το είπα πριν από ένα λεπτό, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα και η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Όχι πως και αυτή είναι φτηνή,

Τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι περιττό να σας πω ότι οι αντιδράσεις στην Τουρκία δεν είναι απλώς έντονες. Μιλάμε για οριμαγδό αντιδράσεων. Τα κανάλια έχουν φτάσει σε κομικά σημεία. Για παράδειγμα, σχολιάζουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνοντας τους στρατιώτες που τον υποδέχονται και κάνουν σχόλια του τύπου ότι κρατάνε όπλα οι στρατιώτες. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμη κάζους μπέλι ψηφισμένο από την Εθνοσυνέλευσή τους κατά της Ελλάδας, αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει στρατιά του Αιγαίου απέναντι στα νησιά μας, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν κάθε τρεις και λίγο τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προκαλούν με όλους τους τρόπους, μιλώντας για γαλάζια πατρίδα, σχολιάζουν γιατί οι στρατιώτες στο Καστελόριζο κρατούν όπλα. Τι θέλατε να κρατούν? Τις φωτογραφίες του Ερντογάν? Και βέβαια, παροξισμός στην Άγκυρα έχει φέρει και το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης επανέφερε στη δημόσια συζήτηση με τη δήλωσή του το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και οι πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο γίνεται ήδη συζήτηση για το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, τουλάχιστον νότια και δυτικά της Κρήτης, αυτό να προχωρήσει. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και πάλι η Real News είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ την Κυριακή. Έγραψε ότι θα γίνει η πόντιση από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Και να δούμε εκεί αν ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τα γαλλικά πολεμικά πλοία που θα βρεθούν στην περιοχή, συνοδευόμενα βεβαίως και από ελληνικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι Γεραπετρίτης και Μαρινάκης στις δηλώσεις τους την περασμένη εβδομάδα λένε μεν ότι δεν θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, διαμηνύουν όμως στην Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.

Πρωθυπουργός άλλωστε ήταν σαφής στο Καστελόριζο, είπε δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Καλημέρα Γιάννη, το εννοώ αυτό που είπα, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ό,τι είναι θετικό, ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί, να το εφαρμόσει. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις είναι μια καλή πρόταση. Καλές προτάσεις έχω ακούσει από το ΠΑΣΟΚ και για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, που καλό θα ήταν να τις μελετήσουν στο κυβερνητικό επιτελείο, και επαναλαμβάνω, ό,τι είναι θετικό και εφικτό, εφαρμόσιμο, να το υλοποιήσουν. Παραδεχόμενοι ότι ο πολιτικός αντίπαλος έκανε μια καλή πρόταση και την υιοθετώ. Καλημέρα στο Real Blogger. Ξίδι μου λέει απέναντι. Ξίδι.

Ο Κώστας σχολιάζει την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και λέει θα φλωμώσουμε το χειμώνα στο τοξικό νέφος. Βλέπω να καίμε λουστραρισμένα ξύλα και ό,τι άλλο βρίσκουμε. Καλημέρα και στον καλό Έλληνα ζωγράφο, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο, τον Γιώργο Εγκονίδη, που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο. Όχι εφιάλτης, μου λέει. Θάνατος είναι αυτό που γίνεται πλέον με το πετρέλαιο κίνησης, ειδικά εδώ. Χθες ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Και σήμερα 8 το πρωί που ερχόμουν στο ατελιέ, 2,40 ευρώ.

Καλημέρα και στο Γιάννη, τον φίλο, τον οδηγό ταξί, που μου γράφει για τον Βαρυπινίτη, τον Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος έχει κηρυχθεί επίσημα από το πρωί δραπέτης. Φαίνεται ότι είχε ανάμειξη στους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο και σήμερα μου λέει κυκλοφορεί ελεύθερος. Πώς τους δίνουν άδειες, γράφει ο Γιάννης. Είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών και ειδικά ο συγκεκριμένος, ο Αλκέτ Ριτζάι, γνωρίζουμε όλοι πώς κατέληξε στη φυλακή. Γνωρίζουμε όλοι το πλούσιο ποινικό παρελθόν του. Και βέβαια δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές, τον ψάχνουν τώρα.

Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην Ελλάδα και στην Αθήνα και θα μιλήσουμε

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής

0: αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Απόψε λοιπόν ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για εξαιρετικούς όπως πάντοτε σκοπούς. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Συγχαρητήρια, γιατί συνεχίζετε με συνέπεια μια εξαιρετική πολιτική προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
1: Προσπαθούμε, Νίκο. Είναι πραγματικά 9 χρόνια χωρίς μία χρονιά διακόψαμε λόγω COVID. Κάθε χρόνο για 9 χρόνια έχουμε μια συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για μεγάλους συνθέτες, καλλιτέχνες κλπ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι αφιλοκερδώς έρχονται απόψε όπως και κάθε χρόνο και τραγουδούν για τους σκοπούς μας.
0: Να πω εγώ ποιοι θα είναι εκεί το βράδυ. Θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, θα είναι ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασουλή.
1: Δυστυχώς δεν θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και αυτό λόγω της πνευμονίας και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Εύχομαι γρήγορα να γίνει καλά και να τον δούμε και σε άλλες παραστάσεις.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Τώρα, εκεί ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο και τα υπέροχα τραγούδια, τις διαχρονικές μελωδίες του στο Καλλιμάρμαρο. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της συναυλίας. Δηλαδή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τι θα κάνει στη συνέχεια από τον οβολό των πολιτών που θα βρεθούν απόψε εκεί για να στηρίξουν το έργο του.
1: Αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Από τα εισιτήρια του κόσμου, από τα καθαρά κέρδη, αγοράζουμε δέντρα τα οποία φυτεύουμε στη χρονιά που έρχεται και τα φροντίζουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει με το εισιτήριο που θα πάρει προσφέρει 3 δέντρα για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, και γι' αυτό παρακαλώ τον κόσμο, εκτός του ότι πρέπει να ψυχαγωγηθεί, να τιμήσει τον Μάνο Λοΐζο, ο σκοπός είναι τέτοιος που θα θέλαμε όσο μπορούμε περισσότεροι να έρθουν και να προσφέρουν δέντρα.
0: Και να πω κλείνοντας ότι ο σκοπός είναι τόσο σημαντικός, αλλά και αυτό που θα γίνει εκεί απόψε είναι τόσο όμορφο, που ο Real FM, ενώ γνωρίζει ότι προτεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ο ανταγωνιστής του στο ραδιόφωνο, δηλαδή ο Sky, στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και φέτος, θεωρώντας ότι όταν συμβαίνει κάτι καλό στην πόλη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον Γιάννη Σπανολιό. Καλή επιτυχία. Απόψε στο Καλλιμάρμαρο, τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
1: Ναι, η ώρα αυστηρά ξεκινάει.
0: Ναι, και όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια, ticketmaster.gr. Ακόμη και τώρα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια.
1: Και στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ταμείο.
0: Επίσης, και εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Σπανολιέ, καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο μου. Γεια.

Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τον μέχρι πρότινος γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα συζητήσουμε και για όσα έφερε στον αφρό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 5300 2314 40 5300. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
5: Λένε το μαγνήσιο που παίρνεις.
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταβή στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,9 δολάρια το βαρελί. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου, όπου ενεπλάκη και ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι. Είχε λάβει ολιγό ημεριάδι από τις φυλακές Δομοκού και πλέον αναζητείται. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο US Open, επικρατώντας τον τελικό με 3-1 σετ του Αμερικανού Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Πώς είδες τα πράγματα τις τελευταίες μέρες? Είχαμε Καστελόριζο, είχαμε Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιδράσεις για την υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, που ήταν έγκλημα. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα. Ζητάει ήδη η οικογένεια αναβάθμιση των κατηγοριών.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι στα πρώτα λεπτά, όταν ακούσαμε αυτό το σοκαριστικό γεγονός του θανάτου, που είμαστε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, έκανες μια ερώτηση που ακόμα δεν είχε αποσαφινιστεί τίποτα. Τι έχει γίνει με κάτι σε σχέση με το αίμα, με τη μετάγγιση? Δεν είχαμε ακόμα, που φαινόταν ότι εκεί κάτι έχει συμβεί που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ενός ιατρίου, παρότι ήταν τα πρώτα λεφτά που είχαμε σοκαριστεί από αυτό, από την είδηση. Και μετά ξεδιπλώθηκε όλο αυτό το κουβάρι με τους σαρλατάνους όλων των ειδών, και δεν εννοώ μόνο στο ιατρείο αυτό, θα το δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Και έχει πραγματικά, είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι πάνε σε τέτοια ιατρία χωρίς να ελέγξουν τις δυνατότητές τους και την νομιμότητά τους κλπ. Αυτό είναι το γεγονός που κυριαρχεί μαζί με την κοσμοσυρωή, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή για να προσκυνήσουν τη σωρό. Τώρα, στα πολιτικά το είπες. Δύο είναι τα γεγονότα. Το ένα είναι το Καστελόριζο με τους συμβολισμούς του και με την ανακοίνωση κάποιων μέτρων, καθυστερημένα και εκεί κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεις, σωστά βέβαια, δεν λέω, 27 εκατομμύρια μέτρα για το Καστελόριζο, όταν κάθε μέρα είναι στην προπαγάνδα των Τούρκων.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όμως δεν το μηδενίζουμε.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι καθυστερημένα.
1: Τώρα μιλάμε για οριμαγδόδη εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων, και πάει ο Πρωθυπουργός σε πετειακή εκδήλωση εκεί, και καλώς πήγε και καλά τα είπε, και λέει ότι το πρόγραμμα είναι 27 εκατομμύρια. Έλα ρε, αλήθεια, τόσο πολύ δηλαδή μας ενδιαφέρει? Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα με τους ανθρώπους εκεί που είναι οι πραγματικοί ακρίτες εκεί και ψηλά και στην πατρίδα σου? Εμπάσχετος όμως, σωστά πήγε και για συμβολισμούς σωστούς, και βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις. Και το άλλο είναι ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή κατά τη γνώμη μου ομιλία, και επίσης ήταν καλό στην συνέντευξη τύπου. Με ερωτήματα και στα πολιτικά έχουν απομείνει, παρά τον Μπεν Χουρ και σε αυτή τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Όμως καλά τα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν λέει για φοροαπαλλαγές ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, λέει μπούρδες και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όταν ανακοινώνει οτιδήποτε η κυβέρνηση, είναι όλα μετρημένα στον πόντο.
0: Εγώ είπα ότι ειδικά η πρόταση για τις 120 δόσεις είναι πρόταση που τη θέλει η αγορά. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τη μελετήσει, και αν έχει την παραμικρή δυνατότητα να την υλοποιήσει, να το κάνει.
1: Και άλλες προτάσεις
0: και που άλλες αφορούν προτάσεις, και για τη στεγαστική πολιτική,
1: τους σέρβισης και λοιπά. Πρέπει να τα δει αυτά. Πάντως και στα πολιτικά άφησε, βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Λέει ότι η χώρα, είπε κάποια στιγμή, δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μας πει πώς θα...
1: Κάποιοι πρέπει να κάνουν παρέα τους άλλους για να γίνει κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω σε αυτό
0: δεν έδωσε απάντηση σε αυτό. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σήμερα. Τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν γραμματέας μέχρι πρότινος του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Είπαμε να καλέσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Υγείας για να έχουμε και μερικές απαντήσεις για θέματα που συνδέονται με όλα αυτά που συζητάμε εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία, μάλλον το περιμέναμε, αντιμετώπισε την ομιλία του Προέδρου σας στη Θεσσαλονίκη σε μια λογική ότι, να, λοιπόν, καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, το ακούσαμε από τον Αντουλάκη, λεφτά υπάρχουν. Κάνοντας μια κριτική για διάφορες...
0: Ο κύριος Πιερακάκης το πρωί είπε 6 δις το χρόνο στοιχίζουν το λιγότερο οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη.
2: Ναι, τώρα δεν περιμένουμε να μας πείτε κάτι διαφορετικό, αλλά πείτε μας όμως πώς έγινε αυτή η καταμέτρηση του κόστους των μέτρων που πραγματικά σε πολλά πράγματα, είπε ο Γιονίκος πριν κάτι για τις 120 δόσεις, αλλά και άλλα, διαφέρουν αρκετά από αυτά που η Νέα Δημοκρατία εξήγηλε. Και θα έλεγα ακόμα και από αυτά που και ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν φιδωλός, είπε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, τρία σχόλια. Πρώτον, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μια παρουσία στην οποία απλά ανακοινώνει μια σειρά από επιδόματα ή μέτρα που θα βοηθήσουν πρόσχερα τους πολίτες, κατά την άποψή μας. Γι' αυτό στην κυβέρνηση μπερδεύονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού, που για μένα ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πει στον ελληνικό λαό ότι εμπιστευτείτε με για μια τρίτη τετραετία. Τι του παρουσίασε? Του παρουσίασε ένα πλαίσιο ανάπτυξη για τη χώρα, ένα πλαίσιο επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, μία αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του για την ακρίβεια? Τίποτα απολύτως. Του παρουσίασε κάποια μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα ένας πρωθυπουργός, ο οποίος...
0: Πάντως, για την ακρίβεια, κύριε Σπυρόπουλε, και από το ΠΑΣΟΚ δεν άκουσα κάτι καινούργιο και θεαματικό.
1: Εμείς, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα που έλεγε στην αντιπολίτευση και κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα εφαρμόζει ως πρωθυπουργός, θυμηθείτε το αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις 7 προτεραιότητες μας όσο αφορά μία άλλη Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτές τις παρεμβάσεις, μία-δύο τις σχολιάσατε κι εσείς πριν από λίγο, είναι και αφορά τη ζωή του πολίτη, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας. Θέλει μία απάντηση που δεν είναι ένα μέτρο. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και αυτό το οποίο λέμε, μειώνουμε το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο. Αν δεν ελέγξουμε την αγορά, τον ανταγωνισμό, το τι γίνεται στην αγορά του τροφίμου, το τι γίνεται στην αγορά της υγείας, το τι γίνεται στην αγορά της ενέργειας. Το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο με τις επενδύσεις της θέσης εργασίας απέχει πάρα πολύ με ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίχθηκε μόνο στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στο real estate. Η καλύτερη μισθή και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το πόσα καθορίζεται ο ελάχιστος μισθός, πόσα καθορίζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πλέον από τους κοινωνικούς εταίρους. Το ιδιωτικό χρέος, όπως είπατε και πριν, είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που δεν αφορά δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν κοστίζει κάτι δηλαδή στο να πάμε σε 120 δόσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, για να πληρώνουν το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και μια επανεκκίνηση.
2: Ωραία, υπάρχουν όμως, κύριε Σπυρόπουλο, μέτρα.
1: Η προσιτή στέγαση. Είναι κάτι το οποίο αφορά τον πολίτη, τον νέο άνθρωπο, τον νέο ζευγάρι. Και η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό. Άρα είναι ένα συνολικό πλαίσιο που παρουσιάζεται.
2: να ρωτήσω κάτι. Κάποια μέτρα προφανώς είναι μια άλλη λογική και δεν έχουν και μπορεί να μην έχουν και κόστος. Αυτό κανείς το καταλαβαίνει, ή με έναν τρόπο μπορεί κανείς να κατευθύνει την οικονομία και τα κόστη αυτά από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτό είναι κατανοητό. Θέλω να πω το εξής για τα μέτρα που έχουν κόστος. Χρήμα. Δεν στηρίζεται αυτή σας η διαφορετική αντίληψη και τα παραπάνω στην κατάσταση της οικονομίας? Δηλαδή πάει χάλια η οικονομία και βουλιάζει ο τόπος, αλλά εσείς έχετε δυνατότητα να πείτε εμείς θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 που κοστίζουν παραπάνω? Δεν εδράζετε σε μια καλή κατάσταση της οικονομίας? Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς βγαίνει σου λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και λένε εμείς θα δώσουμε παραπάνω? Από πού το παραπάνω? Από αυτό που έχουμε πετύχει εμείς σε μια σταθερότητα στη χώρα με οικονομικά αποτελέσματα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Πάμε τώρα να πούμε. Προφανώς τα μέτρα τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Κρήτη Θεσσαλονίκης δεν κοστίζουν 6 δις το χρόνο, όπως άκουσα πριν. Δεύτερον.
0: Δεν το ακούσατε χάρη, πριν, το είπε ο Υπουργός Οικονομικών το πρωί στον Αντένα.
1: Ναι. Πρώτο, η 13η σύνταξη. Το Πασόκ δεν το είπε μόνο χτες στην Διεθνή Κρήτη Θεσσαλονίκης, το έχουμε πει πριν από περίπου ένα μήνα. Θα τη δώσουμε σε δύο δόσεις. Για το 2027, η διαφορά της πρότασής μας με αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες στο Βελίδιο είναι 60 εκατομμύρια. Και επανερχόμαστε για μια δεύτερη δόση το 2030 που την έχουμε κοστολογήσει 840 εκατομμύρια. Το 13ο μισθό είπαμε θα το δώσουμε σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει είναι σε βάθος τετραετίας και εναρμονίζονται απόλυτα με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει η χώρα, με το αναπτυξιακό μοντέλο που εμείς θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια, άρα θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο δημόσιο να ξοδεύει παραπάνω προς όφελος μόνιμων μέτρων για τον ελληνικό λαό. Και σίγουρα κύριε Χατζημαρκάκη και κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει μάθημα αξιοπιστίας, συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 2009 κλήθηκε να διαχειριστεί μια χρεοκοπημένη Ελλάδα που την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και υποστήκαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα αφήσουμε σε τίποτα οι θυσίες του ελληνικού λαού να ξαναγίνουν πάλι δάρια για να τα παίξουμε για το μέλλον του τόπου. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να διορθώσουμε και αδικίες προς τους πολίτες που πλήρωσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά η ελληνική οικονομία και εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση τα επόμενα 4 χρόνια, να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του μερίσματος, του πλεονάσματος, του προϋπολογισμού που δημιουργείται κάθε χρόνο. Εμείς αυτό είπαμε. Ούτε έξαλλα πράγματα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, ούτε έδωσε σε όλους τα πάντα. Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν μάθημα πρέπει να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τελευταία του Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι φορολογικά μέτρα, τι επιδόματα και τι αυξήσεις είχε πει τότε ακοστολόγητα και τι είχε πει ακόμα και για τον νόμο Κατρούγκαλου που τον εφάρμοσε 7 χρόνια μετά όταν είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα τον καταργήσει.
0: Ο πρόεδρός σας είπε ότι δεν θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη. Το σχολίασε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας. Δεν μας είπε όμως με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που απαιτηθεί συνεργασία την επόμενη μέρα? Δεν είπε τίποτα.
1: Είπε μην ανησυχείτε, η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Τι θα πει μην ανησυχείτε? Μην ανησυχείτε.
2: Να είστε πρωτοκόμμα και εσείς να είστε πρωτοκόμμα όπως βάλατε το στόχο. Με ποιους θα πάτε? Αύριο είναι εκλογές. Χρονικά δηλαδή είναι σε 5 μήνες, 6. Να αφαιρέσεις λίγο τα. Θέλει ο κόσμος να ξέρει, εκτός από τα προγράμματα και τις ωραίες ιδέες και τις εφαρμόσιμες, θα πω εγώ, σε πολλές από αυτές, θέλει να ξέρει με ποιους, πώς θα το κάνατε αυτό. Λέτε θα δώσουμε. Πώς θα τα δώσετε, αν δεν είστε στην κυβέρνηση, και με ποιους?
1: Ωραία. Το πρώτο που θα πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι ότι ναι, μεν θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Άρα το πρώτο και πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε και να αποφασίσει κυρίως ο ελληνικός λαός είναι αν θα πρέπει να συνεχίζει να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία για τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτοδύναμη ή με συνεργασίες εφόσον είναι πρώτο κόμμα, ή αν θα πρέπει να επιλέξει μια άλλη πολιτική. Εάν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε σήμερα να διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία αύριο, για ποια διαφορετική πολιτική μιλάμε?
2: Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να συνοηθείτε.
1: Εμείς λέμε λοιπόν...
2: Πάμε στο θέμα, πάμε στην ερώτηση. Εσείς με ποιον θα μπορείτε να συνεργαστείτε?
1: Πριν πάμε στο με ποιον, θα πούμε ότι πρώτα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη για να μπορεί να λάβει την ευθύνη με την πρώτη διερευνητική εντολή τη σχηματισμένη κυβέρνηση.
2: Προφανώς.
1: Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να μιλάμε για μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα είναι πρώτη δύναμη. Και για πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Δεύτερο, πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποια κόμματα θα οδηγήσει εντός του κοινοβουλίου και ποια όχι. Το λέω αυτό γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα προηγμένα κράτη, γίνεται μια συζήτηση για τα προγράμματα, για τους ανθρώπους που έχει κάθε κόμμα, γιατί εμείς είμαστε μια παράταξη με ανθρώπινο δυναμικό σημαντικό, με εμπειρία, με ανανέωση που έχουμε κάνει, που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα, που το ξέρει το πρόγραμμα καταρχήν για να μπορεί να το εφαρμόσει, για να αξιολογηθούμε από τον ελληνικό λαό. Δεν παίρνουμε στη συζήτηση η οποία είναι για μένα μετέπειτα ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συγκυβερνήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι στο κοινοβούλιο. Εμείς λέμε λοιπόν με το πρόγραμμά μας και εφόσον ο ελληνικός λαός μας.
2: Φαίνεται ότι να έχετε και αυτοδυναμία, για να μην ρωτάμε εμείς με ποιο θα πάτε.
1: Ωραία. Εμείς λέμε εσείς λοιπόν.
2: Λέτε πρωτοκόμμα. Εμείς να δεχτούμε ότι θα.
0: Και αυτοδυναμία. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, με αυτό λέω. Πέστε ότι εγώ και ο Νίκος το ξεχνάμε για λίγο και λέμε εσείς θα είστε πρώτοι. Μακάρι να το πετύχετε. Εμείς δεν θέλουμε να σας στενοχωρήσουμε. Με ποιους θα πάτε, άμα δεν φτάνει η αυτοδυναμία? Στο Μητσοτάκη ρωτάτε. Θα πάει με τον Σαμαρά? Όχι. Θα πάει με τον Βελόπουλο? Ναι, θα πάει, δεν θα πάει, κάτι ακούγεται κτλ. Με το μισό Πασόκ είπε το όλον. Για πείτε εσείς. Έρχεστε πρώτο κόμμα. Με ποιο θα πάτε?
1: Με ποιον θα πάει? Έχει πει με ποιον θα πάει?
2: Ναι, αλλά ρωτάμε.
1: Εμείς
2: δεν ξέρουμε. Ρωτάμε.
1: Εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία στην πλευρά μας. Προφανώς.
2: Άρα.
1: Έχουμε ένα πρόγραμμα και θα απευθυνθούμε στα κόμματα τα οποία θα μπουν στο κοινοβούλιο. Ξέρετε, αν θα μπουν τα κόμματα τα οποία.
0: Ναι, αλλά έχετε ήδη πει ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη δύναμη που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι πρώτη, τη Νέα Δημοκρατία. Εύλογο είναι λοιπόν να ρωτάμε με ποιους θα συνεργαστείτε. Διότι την ίδια στιγμή καταλαβαίνω ότι κλείνετε την πόρτα και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Προσέξτε. Εδώ δεν είμαστε για να συζητήσουμε αν κλείνουμε ή ανοίγουμε την πόρτα σε κάποιους. Εδώ είναι να συζητήσουμε για πολιτικές. Αν εμείς λέγαμε.
0: Γιατί, αύριο, γιατί να μην το συζητήσουμε?
1: Θα σας πω γιατί.
0: Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν την επόμενη μέρα.
1: Βεβαίως πρέπει να ξέρετε, αλλά λοιπόν... πρέπει να ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Αν συζητάμε για κάποια κόμματα σήμερα και τα κόμματα είναι εκτός Βουλής αύριο, άρα ποιο αποτέλεσμα είναι το οποίο θα συζητήσουμε?
0: Εικάζεται ότι θα είναι το κόμμα Τσίπρα εκτός Βουλής.
1: Ναι, αλλά κόμματα μπορεί να είναι όμως εκτός Βουλής. Ή κάποια άλλα τα οποία θα δημιουργηθούν.
2: Μην μας πάτε σαν το κάβουρα που αλλού ξεκινάει και αλλού πηγαίνει. Εδώ λέμε συγκεκριμένα. Με τον Τσίπρα, ας πούμε, υπάρχουν συγκλήσεις στα προγράμματα, αφού λέτε ότι σας κλέβει κάθε εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού πριν από 2-3 μήνες μετριώντας στις δημοσκοπήσεις έως και 15-16%. Και βλέπουμε στις τελευταίες μετρήσεις ότι το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού είναι στο 3,5-4% και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αν κάναμε πριν λίγο καιρό αυτή τη συζήτηση, θα με ρωτάγατε με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού θα κυβερνήσετε και δεν ξέρουμε αν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση? Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
2: Μα κύριε Σπυρόπουλε, η συζήτηση είναι πολύ σοβαρή. Αν εγώ θέλω να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες, το έχω ξανακάνει, θέλω να ξέρω αυτή που δεν θα είστε αυτοδύναμοι. Άμα είσαστε αυτοδύναμοι, τι γελάς Νίκο, το έχω κάνει κι εγώ.
0: Ναι.
2: Η μισή Ελλάδα έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
2: τι
0: ναι,
2: να κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω με ποιες δυνάμεις θα συγκλίνετε. Εγώ το ψηφαλάκι το δικό μου. Με ποιες πολιτικά κόμματα συγκλίνετε, ώστε να δούμε αν υπάρχει.
0: Θα μας δώσει την απάντηση μετά του τίτλους των ειδήσεων που θα τον πάρουμε τηλέφωνο σε 4-5 λεπτά.
2: Εντάξει Νίκο, να σκεφτεί λίγο παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται να σκεφτώ.
2: Το ξέρω.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό
5: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυδεύεται στη μία μετά το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών ο Γιώργος Μαζονάκης. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα αύξηση σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δραπέτης κηρύχθηκε επίσημο ο Βαρυπινίδης Αλκέτ Ριζάη κατά την άδειά του από τις φυλακές Δομοκού εν επλάκης επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό. Η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 στην Έδεσα.
19: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
20: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προσύνταγμα και στη Συμβολή Κηφισίας και Αλεξάνδρας. καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, να πάμε Χαλκιδική. Να πάμε Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος. Το ερώτημα το είχες θέσει, Αντώνη. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Πάμε λοιπόν, κύριε Χατζηγολό, να διερευνήσουμε τις σκέψεις του Κυκλαδίτη ψηφοφόρου κυρίου Δελατόλα, ο οποίος θέλουμε να τον πείσουμε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν είμαστε κοντά να το πράξουμε αυτό, ο κύριος Δελατόλας θα ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτον έχει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Έχει ένα αξιόπιστο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και μια ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα και ένα στελεχειακό δυναμικό που μπορεί να σταθεί με επάρκεια και να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα.
2: Συμφωνώ απολύτως σε αυτό.
1: Είναι μια παράταξη και δεν είναι ένα μονοπρόσωπο όχημα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει τους ψηφοφόρους, γιατί θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξέρει ο κύριος Δελατόλας ότι δεν θα κάνει συνεργασίες με κόμματα της ακροδεξιάς όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν. Σίγουρα πρέπει να ξέρει ο κύριος
0: Δελατόλας. Το λέτε αυτό, για ποιον το λέτε αυτό.
1: Όσοι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια το καταλαβαίνουν. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον ήταν η δύναμη που δεν συνεργάστηκε με
0: για τη συνεργασία Τσίπρα Καμένου είναι αυτό.
1: Είναι εμφανές.
2: Μην βοηθάμε εμείς χωρίς λόγου.
1: Πριν από τις εκλογές, δεν μας είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο, όμως τον έφερε μετά. Εμείς σας λοιπόν λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τις δυνάμεις της ακροδεξιάς, να είστε βέβαιοι. Το βασικό το οποίο πρέπει να ξέρει ο κύριος Δελατόλας, και θέλω να το ξέρει ο κύριος Δελατόλας.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαστείτε, δηλαδή.
1: Η μοναδική δύναμη η οποία.
2: Για να με διευκολύνετε κιόλας παραπάνω.
1: Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι μπορούμε να πάρουμε ψηφοφόρους του κέντρου που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία και είναι απογοητευμένοι σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό μας κάνουν τόσες επιθέσεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να εκθρονήσουμε τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη θέση και να είναι μια άλλη πολιτική δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλω να το ξέρει καλά ο κύριος Δελατόλας. Άρα λοιπόν πάνω στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόγραμμά του θα στηθεί και η επόμενη κυβέρνηση ανάλογα και με τις επιλογές του ελληνικού λαού με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ο πυρήνας της επόμενης διακυβέρνησης της χώρας και προφανώς θα συμφωνηθεί με δυνάμεις οι οποίες περίπου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το αποδέχονται.
2: Έτσι που τα λέτε αρχίζω να το σκέφτομαι, λοιπόν κάτι θα γίνει.
0: Εγώ όπως είδατε μένω σιωπηλός για να μην παρεμποδίσω το πολιτικό φλερτ.
1: Αν κερδίσουμε τον κύριο Δελατόλα είμαστε σε πολύ καλή πορεία.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή
3: σας ημέρα. Γεια χαρά. Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115
9: κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
14: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Λόγω του τραγικού γεγονότος με το θάνατο του Μαζονάκη, να αρχίσουμε από αυτό πριν πάμε στα πολιτικά. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι στην αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τέτοιων ιατρίων όπως το συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ενδεχομένως και πολλοί ακροατές μας έχουν αυτή την απορία. Ωραία, πέστε ότι δεν κάνει επαρκώς τη δουλειά του ελέγχου ο εκάστοτε σύλλογος Αθηνών εδώ, Θεσσαλονίκης ο αντίστοιχος κλπ. Τι ρόλο παίζει σε αυτή την περίπτωση που δεν γίνεται σωστό έλεγχο στο κράτος? Ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή υπάρχει? Μήπως πρέπει να δούμε λίγο ξανά, να δείτε μάλλον το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων σε αυτά τα ιατρία? Γιατί αν ένας ιατρικός σύλλογος για λόγους συντεχνιακούς ή για λόγους ανεπάρκειας ελέγχων δεν μπορεί να το κάνει, τι είναι, ανοχήρωτη η πολιτεία στον κάθε σαρλατάνο ή στον κάθε γιατρό μεσαγωγικά να παρεμβαίνει στις ζωές και τελικά σε μεραία κατάληξη ασθενών που προσέρχονται στο ιατρία τους?
1: Ναι, επιτρέψτε μου λίγο να το βάλω σε αυτό που εγώ θεωρώ τη σωστή του βάση. Καταρχήν, πέρα από τον Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν και άλλα ελεκτικά όργανα. Υπάρχει το Σώμα Ελεκτών Επιχειρητών Υγείας, το οποίο έχει ενταχθεί στην αρχή διαφάνειας και το οποίο μπορεί να επιληφθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι, και να δώσω ένα στοιχείο εδώ, η χώρα μας, λόγω της οργάνωσης, της συγκεκριμένης οργάνωσης της διομορφίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχει πάρα πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία. Έχει περισσότερο από 20.000 ιδιωτικά ιατρία στην χώρα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εξασκούν το λειτουργήμά τους, το επάγγελμά τους οι γιατροί, χωρίς μείζον συμβάντα. Και το λέω έτσι πρώτον για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, δεύτερο γιατί ό,τι έλεγχοι, και σας το λέω και ως Υφυπουργός Υγείας και ως γιατρός, ό,τι έλεγχοι και να υπάρξουν, ο γιατρός έχει την απόλυτη ευθύνη. Γιατί σκεφτείτε, δεν χρειάζεται ένα μηχάνημα που θα βρεθεί σε ένα έλεγχο. Ένας γιατρός μπορεί να ασκήσει ιατρική και στο σπίτι, κατοίκου. Έχει την άδεια να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει, να χορηγήσει φάρμακο το οποίο δεν έπρεπε να χορηγήσει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιάσει κάποιος έλεγχος. Και γι' αυτό όλοι.
0: Ναι, αλλά το άλλο δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι, δεν ισοπεδώνω όλα.
0: Τα ισοπεδώνετε τώρα, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ είχαμε δύο μηχανήματα, τα οποία είναι σαν ντουλάπες το καθένα. Και υποτίθεται ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και επίσης είχαμε διαφημίσεις του συγκεκριμένου ιατρείου σε όλα τα social media. Και η ιστοσελίδα του ιατρείου ανέφερε τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Ο δε γιατρός κοκορευόταν ότι έχει κάνει πάνω από 250 ιατρικές πράξεις με τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Μην το συγκρίνετε με το γιατρό που δίνει στο σπίτι ένα φάρμακο.
1: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θα συμφωνήσω.
0: Ολοκληρώστε τώρα.
1: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς. Προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί, είναι αυτό που ρώτησε ο κ. Δελατόλα στην αρχή, είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφημίση υπάρχει ο νόμος, πρέπει να δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρο. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Θα πρέπει να δούμε, γιατί, ξέρετε τι, μου λέτε, σας λέω, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χ αρχή ή η ψ αρχή. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Δηλαδή, για να δούμε και λίγο το πρακτικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Σας χαρακτηρίζω και όπως το λέω εγκληματίας, κάποιος θέλει επιμελώς να κλέψει την πολιτεία. Πήγε ένας έλεγχος, πήγε δεύτερος έλεγχος. Είτε τον κάνει ο ιατρικός σύλλογος, είτε τον κάνουμε εμείς, είτε τον κάνει η αρχή διαφάνειας στον έλεγχο. Αν κάποιος είναι τόσο επικίνδυνος και εγκληματικός, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ελεκτικό.
0: Μα εδώ τα διαφήμιζε, τα διαφήμιζε. Και πρόκειτο για ένα ιατρείο το οποίο επισκέπτονταν celebrities, όπως είναι της μόδας να λέμε. Δηλαδή διασημότητες.
1: Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και έχετε δει, να γίνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα στην εξέλιξη του χρόνου. Πρώτον, έχουμε όλες αυτές τις θεραπείες που είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ανεξέλεκτες θεραπείες, συγκεκριμένα για την πλασμαφαίρεση. Ο Αμερικάνικος FDA έβγαλε δύο ανακοινώσεις το 24 και το 25, επισημένοντας ότι δεν έχει ωφέλη και ότι κρύβει πολλού

0: όλη αυτή τη βάση για να μην υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να ρυθμίσουν, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα να ρυθμίσουν. Γιατί να σας πω ακόμη και ένα παράδειγμα μιας διαφήμισης. Μία influencer βγήκε από ένα ιατρείο σπιτικής και πει ότι έκανα αυτή τη θεραπεία και αναγεννήθηκα. Το οποίο είναι διαφήμιση. Που με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και αυτό είναι που πρέπει να ρυθμίσει.
1: Κύριε Θεμιστοκλέους, επειδή ο κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα γιατί μπορεί να συμβαίνει στα ιατρία αυτά, εκτός αν τα επισκεφθεί, προφανώς μιλάμε για άλλο πράγμα να γίνονται κάποιες επεμβάσεις αισθητικής σε γυναίκες, άντρες, όποιος το επιθυμεί να έχει αυτή την λογική, και άλλο να γίνονται πλασμοαφαιρέσεις σε ιατρία που πρέπει να γίνονται στο νοσοκομείο, όπως άκουσα το διευθυντή του νοσοκομείου της συγκεκριμένης κλινικής στο Ρίο, ο οποίος είπε αυτά γίνονται μόνο στο νοσοκομείο, χωρίς με όλους τους γιατρούς, και μάλιστα ο άνθρωπος είπε όταν είναι και Σαββατοκύριακο φωνάζουμε και δεύτερη βάρδια να έχει το νου τους γιατί είναι επικίνδυνα. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί διάβασα κάπου, θέλω να μας πείτε την ευκαιρία εσείς, ο κύριος αυτός που στο ιατρείο Θεοδωρόπουλος, νομίζω λέγεται, έχει γραφτεί το όνομά του εξάλλου, ήταν και πρόεδρος νοσοκομείου το διάστημα 20-22.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Συνωνυμία είναι, συνωνυμία.
0: Είναι απλή συνωνυμία και μάλιστα είναι και έχουν βγει ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα, δεν το είχα, το είδα στα διαδίκτυα και λέω μήπως υπήρχε, εντάξει, οκ.
2: Ναι, πάντως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικευμένο πρόβλημα. Εδώ δέχομαι μηνύματα από ακροατές μας που μου λένε ότι έχει φτάσει το πράγμα ακόμα και μέσα σε κομμωτήρια να κάνουν ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικό. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και πρέπει να μαζευτεί και πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα το μαζέψετε.
0: Επιτρέψτε μου, μπότοξ και υαλουρονικό. 2024, δύο υπουργικές αποφάσεις, προσωπικά είναι και δικές μου και υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις από γιατρούς, ομάδες γιατρών, ιατρικούς συλλόγους και ιατρικές εταιρείες οι οποίοι θεώρησαν ότι αποκλείονταν, καθόρισε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει, γιατί είχαμε το φαινόμενο γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, είτε και άνευ ειδικότητας, είτε και ειδικευόμενοι γιατροί να κάνουν μπότοξ υαλουρονικό, το οποίο παρουσιάζοντας στο ΕΡΑ μια απλή ένεση είναι ξεχνώντας ότι αυτό μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις σπάνιες, θετικά σπάνιες, σοβαρές επιπλοκές, ήρθαμε και καθορίσαμε το θεσμικό πλαίσιο τι μπορούν να κάνουν. Πριν καν να συμβεί κάποιο περιστατικό και το οποίο αφορούν τις θεραπείες οι οποίες γίνονται κατά κόρο. Αν θεραπείες γίνονται σε κομμωτήρια Ινστιτούτου Αισθητικής, όχι απλώς είναι παράνομο, είναι κλιματική πράξη. Και εδώ πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες, είναι σαν να πηγαίνουν σε κάποιο υδραυλικό για να τους χειρουργήσει. Δεν υπάρχει εκεί ούτε αστερίσκος ούτε υποσημείωση. Όποιος πάει να κάνει μπότοξ ή αλουρονικό σε Ινστιτούτο Αισθητικής, σε κομμωτήριο, σε γυμναστήρια, πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Ο πρώτος είναι εγκληματίας, κάνει παραποίηση επαγγέλματος και κάνει μια πράξη η οποία σε καμία των περιπτώσεων και επισύρει πολύ βαριά ποινή ο νόμος, και ακόμη και ο πολίτης. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνει σε ένα υδραυλικό, σε ένα ηλεκτρολόγο για να χειρουργηθεί για σκολικό ίδρυμα.
2: Τώρα θα μας πείτε σε τι παρεμβάσεις προσανατολίζεστε να προχωρήσετε προκειμένου να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος.
0: Είναι κυρίως το θέμα των διαφημίσεων και να καλύψουμε τα καινούργια πεδία των social media.
2: Μα αρκεί αυτό, αρκεί μόνο τις διαφημίσεις να ελέγξουμε.
0: Και να ξεκαθαρίσουμε συγκεκριμένες πράξεις, να υπενθυμίσουμε, γιατί ξέρετε στην ιατρική είναι ρυθμισμένα αυτά, τι ένδειξη έχουν, δηλαδή ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει ένδειξη. Και αυτό να το επικοινωνήσουμε σε αναγεννητικές θεραπείες.
2: Ναι. Στη λειτουργία των ιατρείων και στο τι δικαιούται να κάνει κανείς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και τι όχι, θα υπάρξει μια πιο καθαρή θέσπιση κανόνων, να το πω έτσι.
0: Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και πολλές δικαστικές αποφάσεις.
2: Τότε το πρόβλημα είναι στους ελέγχους. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος.
0: Και στους ελέγχους, και όπως σας είπα, και να ξαναπούμε ότι ο γιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι διενεργεί. Είναι το ίδιο με τον γιατρό του Μάικλ Τζάκσον που πάει σπίτι του και του δίνει φεντανίλ. Το φεντανίλ είναι ένα βαρύ αναισθητικό το οποίο χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία. Ναι, υπάρχει ένας επίορκος εγκληματίας γιατρός το οποίο το χρησιμοποιεί στο σπίτι του ασθενούς.
2: Δεν μας κάνετε να

0: νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και γι' αυτό ξαναβάζω εκεί που πρέπει να τεθεί. Στο πώς οι γιατροί λειτουργούν, είμαστε εκπαιδευμένοι και στα χρόνια της σχολής και στη ειδικότητα με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ένας γιατρός του τι μπορεί να διενεργήσει, το πώς πρέπει να ενημερώσει ένας ασθενής, που είναι οφείλει και αυτά που έχουν κριθεί στα δικαστήρια έχουν καταδικαστεί γιατροί. Όχι κυρίως για την επιπλοκή, γιατί ότι δεν ενημέρωσαν πριν τον ασθενή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δικό μας και τα έχουμε ξαφνικά βρει στη χώρα μας. Έτσι λειτουργεί το πλαίσιο. Και αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ, αν κάνετε ένα έλεγχο στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και θα φτιάξουμε μια επιτροπή από 3-4 που θα μπορούν να το κάνουν. Ο γιατρός με μια απλή ένεση, με μια λάθος χορήγηση φαρμάκου, μπορεί να προκαλέσει πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Τουλάχιστον να ελεγχθούν αυτά τα κέντρα που πλέον βγαίνουν σαν τα μανιτάρια στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.
1: Θα συμφωνήσουμε 100%, είναι εκεί που θα πρέπει να γίνει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Στο πώς διαφημίζονται, αυτό που σας είπα, το τι πουλούν ως θεραπείες, οι οποίες είναι κάπως στις παρυφές, ούτε σε γκρίζα ζώνη, αλλά να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση του κοινού και να είναι υποχρεωμένοι είτε να μην διαφημίζουν ή όταν διαφημίζουν να γράφουν το τι ωφέλη έχει και τι πιθανές επιπλοκές μπορεί να γίνουν. Υποχρεωμένοι από τον νόμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.

Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει η δημόσια συζήτηση για το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, όπου είναι απολύτως βέβαιο ότι γίνονται ιατρικές πράξεις και ιατρικές πράξεις επικίνδυνες συχνά για την υγεία των ανθρώπων. Και βεβαίως γίνονται μπότοξ και ενέσεις υαλουρονικού και σε ορισμένα φαρμακεία και σε κομμωτήρια. Εδώ μου λένε για οδοντίατρο, ο οποίος έχει φήμη γιατί κάνει ενέσεις στα χείλη, μεγαλώνει τα χείλη των κυριών, ενώ δεν έχει αυτή την ειδικότητα. Γενικώς έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει και πρέπει να μπουν κανόνες. Το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, Στάθη, που με ρωτάς, και την ίδια ώρα θα είναι στον ανακριτή για να δώσουν απαντήσεις οι δύο γιατροί που κατηγορούνται. Αγαπητή Μαρία, τις επόμενες μέρες θα επιδιώξω και θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση για το θέμα που έχει προκύψει εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην Ανακέμ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr, anakem.gr, και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η Ανακέμ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου προς τα $110 το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εντείνονται οι ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών, προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
19: Καλώς ήρθατε!
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυδεύεται σε μία ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης με πλήθος κόσμου να αποτείει φόρο τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται συλλέγοντας στοιχεία από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επισήμανε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Νέα αύξηση σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα $108 το βαρέλι στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από drones. Στο μεταξύ, αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου, όπου ενεπλάκηκε ο βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι. Είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και κηρύχθηκε δραπέτης. Στην κατάσχεση και καταστροφή φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η ποσότητα ανέρχεται σε 20 τόνους, όπου εντοπίστηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας ισταμίνη. Λίστια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Την πρώτη της νίκη στο γαλλικό πρωτάθλημα πέτυχε η Paris Saint-Germain, επικρατώντας για την τέταρτη αγωνιστική εκτός έδρας με 1-0 της Brest. Στην Premier League, στο ντέρμπι του Manchester, νικήτρια ήταν η City, εκτός έδρας με 1-0 επί της United. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, κάτσε τώρα λίγο να τα πούμε. Κάτσε τώρα που σε βρήκα.
1: Τι έχουμε να πούμε εμείς οι δυο?
0: Έλατε.
1: Νίκο, βάζε μουσική συνέχεια.
0: Τι κοινό μας ενώνει? Μακάρι να βάζουμε, να άφηνες να παίξει και λίγη μουσικούλα να ακούμε.
1: Α, εγώ φταίω και γι' αυτό.
0: Εσύ φταίς για τη μουσικούλα.
1: Πρόσεχε καλά γιατί έχει νοτιά.
0: Γιατί άμα σε πιάνει. Άμα σε πιάνει το αυτό σου να αναλύσεις τι γίνεται στην Ιαπωνία, τι γίνεται στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, και χάνουμε την ουσία που η ουσία είναι η μουσική. Είδες τι γίνεται στην Αίγινα.
1: Θες να σου πω τίποτα από αυτά τα διεθνή να φτιάξει το κέφι?
0: Λέω, είδες τι γίνεται στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, το είδα και ενώ έκανα κάτι άλλο εκείνη την ώρα, σταμάτησα. Για πες όμως με εσύ που το έχεις ζήσει αυτό. Γιατί ναι.
0: Δεν το είσαι από κοντά, αλλά το καταλαβαίνω.
1: Δεν το είσαι από κοντά και μεταξύ μας. Ευτυχώς που δεν τα ζήσεις, γιατί αυτά δεν είναι.
0: Ναι, τραγικό ήταν.
1: Αλλά πες τι έχει συμβεί,
0: για
1: το κατάλαβα εγώ.
0: Μία φορά, τώρα εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα, αν είναι Αίγινα και τα λοιπά. Είναι γνωστή η αγάπη μου για το νησί, το ότι εκεί διατηρώ εξοχικό. Δεν το φέρνω εγώ στο φως της δημοσιότητας, το έχουν φέρει οι συνάδελφοι από όλα τα κανάλια. Μία γυναίκα 64 ετών στην παραλία χάνει τις αισθήσεις της εκτός θάλασσας, έτσι, στην ξαπλώστρα. Χάνει τις αισθήσεις της η γυναίκα. Εκεί η επιχειρηματίας που έχει το beach bar και τα λοιπά, που είναι πολύ γνωστό, είναι η πιο γνωστή παραλία του νησιού, είναι επιστοποιημένη στις πρώτες βοήθειες, το ίδιο και ο γιος της. Ευτυχώς υπάρχουν και 4 γιατροί λουόμενοι εκεί, πέφτουν πάνω στη γυναίκα. Υπάρχει απεινιδωτής, δηλαδή όλες οι συνθήκες είναι... Μας. Όχι απλά τύχη, είναι μια χαρά.
1: Αυτό που περιμένεις, ναι.
0: Περιμένεις το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο έκανε κάτω τους αυτόπτες μάρτυρες, επειδή έχουν αρχίσει και δουν διάφορα σκονάκια και αρχίζει και με εκνευρίζει λίγο αυτό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
1: Πες την ιστορία κανονικά και μετά τη σκηνή.
0: Άσε με. Όχι, ρε συμπαμπή, μην με κόβεις την απλή την ιστορία. Αλήθεια. Δεν κάνει. Στο έχω ξαναπεί. Με τσαντίζει και χαλάει την εκπομπή μετά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και δίνουν σκονάκια και τις ώρες που έφτασε το ασθενοφόρο. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Περίμενε πρώτα να ακούσει την ιστορία και μετά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και μοιράζουν σκονάκια στους δημοσιογράφους τι ώρα λένε και τι ώρα έφτασε στο ασθενοφόρο. Όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες εκεί, που ακούγεται και στο βίντεο, καταγράφουν καθυστέρηση του ασθενοφόρου 1 ώρα και 20 λεπτών. Εντάξει. Ήδη λένε ότι έφτασε μέσα 1/4. Μπούρδες είναι όλα αυτά. Και είναι μπούρδες γιατί έχω μιλήσει με τους αυτόπτες μάρτυρες. Δεν έχουν λόγο οι άνθρωποι να μπουν σε μια δικασία να καταγγείλουν κάτι. Γιατί δεν υπήρχε στην αρχή οδηγός. Μετά ο γιατρός που υπήρχε στο κέντρο υγείας δεν μπορούσε να αφήσει τη βάρδια για να πάει να πάρει την άτυχη λουόμενη που τελικώς έχασε τη ζωή της. Κλείθηκε το λιμενικό, που έχει ένα υπερσύγχρονο πλωτό ασθενοφόρο η Αίγινα. Υπερσύγχρονο όμως. Super duper wow που λέμε. Λοιπόν, όπου το λιμενικό λέει ερχόμαστε. Και ξαναπέλει πίσω το λιμενικό. Δεν ερχόμαστε, δεν έχουμε γιατρό. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις μέσα στο πρωτό ασθενοφόρο χωρίς τη συνοδεία γιατρού κάποιον. Okay. Δηλαδή, τώρα εγώ θα πω ότι είχες και 4 γιατρούς στην παραλία. Μπορούσε να πάρεις κάποιον από αυτούς. Αλλά okay, τέλος πάντων. Θέλω να πω με λίγα λόγια στην κατακλίδα. Χάνει μία γυναίκα τη ζωή της. Δεν κάνω τον εισαγγελέα να πω ότι αν πήγαινε το ασθενοφόρο πιο νωρίς θα σωζόταν. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου, σε ένα νησί που έχει τόσους χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, που έχει τόσους χιλιάδες τουρίστες κάθε Σαββατοκύριακο, και ειδικά αυτόν τον καιρό, δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, κυρίως για την Αίγινα. Γίνεται χαμός. Χαμός. Αυτήν την εβδομάδα που μας έρχεται είναι το φεστιβάλ Φιστικιού, το Φιστίκι Fest. Θα πάνε δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Και θα πάνε με αυτές τις βάρδιες των οδηγών ασθενοφόρων ή των βαρδιών των γιατρών. Επίσης, κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο συζητούσαμε και πέρσι. Σου θυμίζω, και πέρσι κάναμε μια κουβέντα για την Αίγινα. Δεν έχει ΕΚΑΒ. Είναι ένα ασθενοφόρο του κέντρου υγείας. Δεν έχει ΕΚΑΒ. Είναι φοβερό πάντως. Η Αίγινα είναι Αττική. Όχι ότι αν είναι κάποια περιοχή στην περιφέρεια δικαιολόγηται να μην έχει ασθενοφόρο. Είσαι Αττική, ρε εσύ. Είναι φοβερό αυτό. Με πόσους χιλιάδες τουρίστες και μόνιμους κατοίκους. Τόσο πάντων, μην το πολυλογούμε. Έφυγε η γυναίκα τη ζωή. Έτσι, μπροστά στα μάτια των παιδιών της έφυγε τη ζωή. Τώρα δεν ξέρω αν θα είχε πάει το ασθενοφόρο ποιον είσαι, αν θα σωζόταν. Αλλά είναι και μπούρδα η αντιμετώπιση, όλη τα σκονάκια, το πήγε πιο νωρίς, δεν σε να είναι σωστά την ώρα. Γιατί υπάρχει η πληροφορία ότι ξανατηλεφώνησε γιατρός στις 4 το απόγευμα και λέει γεια σας, έχω περιστατικό με ασθενή μου που έπαθε υπογλυκαιμικό σοκ, είναι σε κόμμα. Και του λένε δεν έχουμε κεντρό ή δεν έχουμε ασθενοφόρο.
1: Ναι.
0: Και ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου, έχοντας ρεπό άνθρωπος, πήγαν και τον πήραν από γάμο που βρισκόταν για να πάει να οδηγεί στο ασθενοφόρο. Δεν κάνουν εκεί η κατάσταση αυτή.
1: Όχι. Δεν είναι. Και είναι και πολύ άτυχο.
0: Ξέρεις γιατί το λέω περισσότερο? Γιατί είμαι σε μία συζήτηση με συγγενικό μου πρόσωπο. Σου έχω πει εκτός αέρα. Συγγενικό ζευγάρι με δύο μικρά παιδιά που προσπαθώ να τους πείσω ότι η λύση σας δεν είναι εδώ στην Αθήνα. Η λύση σας είναι να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού, να έχετε διαφορετική ποιότητα ζωής. Στην Αίγινα. Και το πρώτο πράγμα που μου προτάσουν είναι, με δύο μικρά παιδιά όμως, το θέμα της υγείας, όλοι προτάσουν αυτό. Ή είμαστε καλυμμένοι.
1: Ναι. Κρίμα για τη γυναίκα. Όχι ότι δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε προφανώς αν θα σωζότανε ή όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι πρώτα πρέπει να υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα μέσα τη εποχή μα. Και μετά να κρίνουμε το οτιδήποτε. Μάλιστα. Πολύ καλά έκανες και τα ανάφερες όλα αυτά τα πράγματα. Να μαθαίνουμε.
0: Αυτά.
1: Άλλα.
0: Να πω κιόλας ότι υπάρχουν βίντεο που αποδεικνύουν και τις ώρες και τα λοιπά στο ενικός.gr. Έχουν ανέβει. Έτσι, τα βίντεο. Που δείχνουν ώρες, τι ώρα πήγε ο καθένας και τι έγινε εκεί. Για να μην μπουρδολογούμε. Αυτά. Σε αντιδιαστολή, εγώ θα πω. Με καλά λόγια που έχουν να πούμε στο πλαίσιο αυτό του κατά πόσο ενισχύουμε τις περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, με τις πολύ καλές, με τα πολύ καλά μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης για το Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Τα βρήκα καλά. Δεν ξέρω.
1: Όντως είναι καλά και όντως έκανε πολύ καλά που πήγε.
0: Ναι.
1: Κανονικά πιστεύω ότι στο Καστελόριζο, το οποίο έχει εξελιχθεί τώρα, το σύμπλεγμα των νησιών της Μεγίστης, έχει εξελιχθεί κάτι σαν τα δικά μας Φόκλαντς. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, με το που αναλαμβάνει η θητεία, αμέσως πρέπει να πηγαίνει να κάνει μια επίσκεψη εκεί. Όπως έχει το ραντεβού, πηγαίνει στην Κύπρο για παράδειγμα, για τους γνωστούς προφανείς λόγους, να πηγαίνει και στο Καστελόριζο. Μετά δε την αντίδραση των τουρκικών μέσων ενημέρωσης μέχρι στιγμής, που πάντοτε προδικάζει τι θα πει και η κυβέρνηση με τον ένα ή τον άλλο λόγο, αλλά που στην περίπτωση αυτή ήδη τα είχαν πει κυβερνητικοί παράγοντες της Άγκυρας, νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν, να το ανακοινώσουν επισήμως.
0: Πάντως λένε, μου έλεγαν το πρωί, δεν το είχα παρατήσει, ότι είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος έμεινε δύο μέρες στο Καστελόριζο.
1: Το άλλο που με εντυπωσίασε, ειδικά για το Μητσοτάκη, είναι ότι έμεινε
0: δύο
1: νύχτες σε ένα μέρος.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό συνήθως πηγαίνει και φεύγει, δε σπανίως μένει.
0: Μα όλοι οι πρωθυπουργοί, οι πρώην πρωθυπουργοί το έκαναν, πήγαιναν και έφευγαν. Εδώ ο Παπανδρέου πήγε και. Μία που μας έβαλε στο δουλειό και μία που φύγε.
1: Μα βαλτώσεις από την Γύλη.
0: Όχι εσύ. Αλλά το Καστελόριζο δυστυχώς μετά το 12 το συνδέσανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το δούνο του. Δυστυχώς.
1: Έχει πάει.
0: Όχι, όχι, δεν έχω πάει.
1: Εγώ έχω πάει. Να σου πω όμως πώς πήγα και γιατί πήγα.
0: Για πες.
1: Όταν πήγε λοιπόν ο Παπανδρέου και έγινε έξαλλος, διότι και τι του έσουρα εκείνη την ημέρα στα σχόλια μου, γιατί τώρα εγώ έγινα, καλά εγώ είμαι και είμαι σε κατάσταση. Λοιπόν, είναι γιατί λέω, ρέση, διάλεξες ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου.
0: Α,
1: με αυτήν την ειδηλιακή εικόνα, για να μας πεις αυτά που είχες να μας πεις. Λέω, έλεος.
0: Α, εγώ αλλού πήγε το μυαλό μου.
1: Γι' αυτό λοιπόν. Οπότε από τότε έλεγα, μέσα μου λέω, εντάξει, ωραία τα λες τώρα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο εκεί που μίλαγα, τέλος πάντων. Όμως στο Καστελόριζο δεν έχεις πάει. Οπότε έψαχνα λοιπόν μία αφορμή, μία ευκαιρία να πάω. Και μία μέρα εκεί που μιλάγαμε, μου λέει ο Δημήτρης ο οικονόμου, μου λέει, ξέρεις, θα πάμε με την Αλεξία, τη σύζυγό του, γιατί έχει μία δουλειά, γιατί δουλεύει για την τηλεόραση της Βουλής και είχαν μία εκδήλωση. Και μου λέει ο Δημήτρης, της προσκολήσεως θα πάω. Του λέω και εγώ, της προσκολήσεως, και εγώ έρχομαι.
0: Της προσκολήσεως, ναι.
1: Ήμουν βουλευτής τότε.
0: Άρα Αλεξία της εικόνης και της ζωής τραβάς και εσύ.
1: Ναι, ναι, μια χαρά πέρασε η Αλεξία με δύο τέτοιους να τη συνοδεύουν. Μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει πήγαμε. Σε πληροφορώ ότι μας ανέλαβε εκεί η αρμόδια κατάσταση. Πήγαμε παντού, σε όλα τα νησιά, σε όλες τις φρουρές. Συζητήσαμε. Όλα αυτά ήταν μια υπέροχη, υπέροχη εμπειρία. Έμεινα και εγώ δύο νύχτες, ίσως και τρεις. Αυτά, υπέροχη εμπειρία. Μάλιστα. Και πάντως, από τότε μου κόλλησε η ιδέα ότι οι πρωθυπουργοί πρέπει να πηγαίνουν εκεί αμέσως.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Από την άλλη, εγώ είπα ότι είναι θετικό όλο αυτό. Δηλαδή, κάποια από τα μέτρα που είπε, 5.000 ευρώ το χρόνο σε αυτούς που θα πάνε, ότι φτιάχνουν σπίτια για τους εκπαιδευτικούς κτλ.
1: Έχουν φτιάξει κάποια, ναι.
0: Γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι πολύ καλή όποια πρωτοβουλία δίνει τις συνθήκες σε κόσμο να φύγει από τα αστικά κέντρα, να πάει κάπου που έχει ποιότητα ζωής, εξασφαλισμένη δουλειά, να μην υποφέρει και γενικότερα να... σκέψου το λίγο, εσύ έχεις μεγαλώσει εδώ στην Αθήνα, σκέψου λίγο πόσο λάθος είναι αυτό τόσα χρόνια. Ότι μαζευτήκαμε όλοι μας άνευ λόγου και αιτίας.
1: Ναι, μα δεν γίνεται κι αλλιώς όμως, έτσι εξελίσσεται.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Πάντως το Καστελόριζο.
0: Κακώς δεν γίνεται αλλιώς.
1: Το Καστελόριζο βέβαια είναι από το ΚΑΣ που είναι απέναντι. Μια τουρκική, δεν πήγα εγώ, μια λουτρόπολη τουρκική που όλοι λένε ότι είναι πολύ όμορφη. Έχει δε γραμμή με το ΚΑΣ συνεχώς, τρεις φορές τη μέρα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, αλλά το βλέπα το φλιαράκι το τουρκικό πήγαινε ερχόταν. Και βεβαίως και αν χρειαστούν κάτι επιγόντως είναι πιο κοντά το ΚΑΣ.
0: Ναι.
1: Παρά η Ρόδος. Η Ρόδος είναι με το γρήγορο δύο και. Λοιπόν, το τι λεφτά έχουν ρίξει εφοπλιστές, άλλοι άνθρωποι που είναι και ανώνυμοι, που έχουν χρήματα δηλαδή, και λένε έλα, θα κάνουμε μία δωρεά εκεί. Τα οποία και αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Τώρα δε που έρχεται το 1% για τους πιο πλούσιους, φαντάζομαι ότι θα τα υπολογίσουν καλύτερα. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι το Καστελόριζο είναι πλέον
0: είσαι
1: πολύ σημαντικό.
0: Είσαι σίγουρος ότι η τιμολογία του είναι από το ΚΑΣ, γιατί μου με τσίγκλησες. Είσαι σίγουρος ότι η τιμολογία του είναι το ΚΑΣ.
1: ΚΑΣ δεν είναι απέναντι, ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Δεν ξέρω, απλά.
1: ΚΑΣ μου έχει μείνει εμένα.
0: Στο μυαλό μου πάντα ήταν το Καστέλι. Κάστρο.
1: Και απέναντι στην Τουρκία.
0: Όχι, παιδάκι μου, είπες από πού βγαίνει το Καστελόριζο.
1: Όχι, βρε. Σου λέω απέναντι είναι μια λουτρόπολη τουρκική.
0: Ναι.
1: Που τη λένε, αν θυμάμαι καλά, ΚΑΣ. Αυτό σου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ήταν σημαντική η επίσκεψη. Χωρίς αμφιβολία. Και καλά έκανε και την έκαμε. Και καλά έκανε και είπε και όλα αυτά τα πράγματα. Και η μετεγκατάσταση ενός νοικοκυριού, όποιο πάει, έχει και ενίσχυση για τα παιδιά και αυτά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Αυτό μέτρα λέω. Που περιμένεις από την πολιτεία.
0: Αυτό λέω. Ότι είναι καλό πια να στραφούμε σε τις πολιτικές. Που όχι μόνο για το Καστελόριζο, που είναι μια κριτική περιοχή, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρξει εκεί ζωή, να υπάρξει κόσμος και οτιδήποτε άλλο. Γενικότερα, όποιος έχει την ευκαιρία, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες για να μπορέσει να ζήσει αλλού, εκτός Αθήνας ή των αστικών κέντρων, να μπορέσει να το κάνει. Δηλαδή για τους νέους ανθρώπους. Εγώ, αν γύριζα το χρόνο πίσω τώρα, θα επεδίωκα να μην μείνω στην Αθήνα. Μεγάλωσα με τη βλακώδη λογική ότι πρέπει να είμαι εδώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, άλλο θέμα. Για λέγε Νίκο.
0: Ναι, Καστέλο Ρόσο. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Ναι.
1: Ναι.
0: Έλα, πες.
1: Καλά, τώρα είναι δυνατόν πάντως να τσακώνονται για το τι είπε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Ποιος έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια. Ποιος είχε. Δηλαδή, έλεος πια. Ούτε εγώ πλέον δεν τα θυμάμαι καλά. Έγινε και ένας τέτοιος καυγάς ανάμεσα στους άλλους καυγάδες που γίνονται μεταξύ κυβερνητικών, αντικυβερνητικών, αντιπολιτεύσεων κτλ. Έγινε και αυτός ο καυγάς. Γιατί κάτι πέταξε ο Μητσοτάκης, ότι εγώ ήρθα εδώ, δεν ήρθα όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε έρθει για τα κακά τα νέα κτλ.
0: Λέει, κάτσε να το πούμε, γιατί εδώ ο Λεωνίδας στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ταξιτζής είμαι και δεν βρήκα ένα φαρμακείο ανοιχτά. Έλεος. Θα βρεις, αγαπητέ Λεωνίδα, μόνο τα διμερεύοντα. Έτσι και τα διανυκτερεύοντα αργότερα. Γιατί σήμερα του Σταυρού, χρόνια πολλά καταρχάς, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, στους Σταύρους, στις Σταυρούλες, στις Σταυριανές, σε όλους όσοι γιορτάζουν, είναι κλειστά τα φαρμακεία. Έτσι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Βέβαια. Του Σταυρού είναι κλειστά τα φαρμακεία, όλα τα φαρμακεία. Είναι μόνο τα διμερεύοντα, τα διανυκτερεύοντα κτλ. Αυτά.
1: Ωραία. Χρήσιμη πληροφορία.
0: Από την άλλη συνεχίζεται και όλη αυτή η κουβέντα για τους για αυτά τα τύπου ιατρία, όλα αυτά με την πλασμαφαίρεση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και αλήθεια θεωρώ ότι ο κόσμος πια πρέπει να έχει βαρεθεί. Τώρα καταλαβαίνω γιατί βαριέται και τις συζητήσεις που κάνουμε στα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις γενικότερα, τα ρεπορτάζ, που κάθε φορά καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες καταστάσεις με διαφορετικά δεδομένα και κάθε φορά τη δρούμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, τώρα ακούω και τον Υφυπουργό Υγείας πριν στον Νίκο Χατζηγόλα με τον Αντώνη Δελατόλα. Αλήθεια, οι κανόνες πρέπει να αλλάξουν. ή πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
1: Πάλι θα φτιάξουμε ένα νόμο να το ρυθμίσουμε.
0: Θα φτιάξουμε ένα νόμο. Η έλεγχη είναι, παιδιά, το θέμα.
1: Εντάξει, αλλά και η έλεγχη. Θα σου πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή το πιστεύω και ξέρεις ότι με τους ελέγχους εγώ δεν τα έχω καλά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί δεν τα έχω καλά. Γιατί αν πούμε ότι υπάρχουν έλεγχοι, μετά όταν θα συμβεί κάτι θα λέμε δεν έγινε έλεγχος. Mm-hmm. Πληρώθηκε κάποιος για να μην γίνει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Επειδή όπως σου έλεγα, τη δεκαετία του 90 δεν έκανα άλλη δουλειά ο Κακομοίρης. Έτρεχα σε αυτούς τους μαϊμούδες πλαστικούς χειρουργούς που ήταν της μόδας τότε. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση και δεν υπήρχε προσφορά. Και ήταν διάφοροι τσαρλατάνοι, πώς τους λες γαλλικά,
1: σαρλατάν.
0: Ναι. Οι οποίοι ήταν παθολόγοι, γενικοί χειρουργοί κτλ. Και έκαναν τους πλαστικούς χειρουργούς. Και κατακριουργούσαν κόσμο. Το νομικό πλαίσιο ήταν το θέμα. Ο νόμος ήταν το θέμα. Ο έλεγχος ήταν το θέμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τώρα.
1: Ναι, αλλά λέω, όσους ελέγχους και να έχουμε, άκουσα και με είπε ο υφυπουργός ότι και ανακοινώσεις είχαν βγει. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχε βγει καμία.
0: Mm-hmm.
1: Ότι τέτοιου είδους θεραπείες είναι επικίνδυνες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Συμφωνούμε. Ναι.
1: Δηλαδή, λίγο πολύ, το μόνο μυστήριο που παραμένει μυστήριο είναι η έλεγχη του ιατρικού συλλόγου.
0: Ναι.
1: Το μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και θα παραμείνει μυστήριο.
0: Ναι.
1: Μέχρι ότου να ανοίξει κάποιο στόμα και να πει τίποτα παραπάνω, γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποια παραπάνω.
0: Ναι, πάντως, εδώ, την περασμένη εβδομάδα, είχε τεθεί το θέμα στον κύριο Πατούλη. Ο κύριος Πατούλης είχε πει ότι είχε έρθει καταγγελία, όχι για το συγκεκριμένο σε εισαγωγικά ιατρείο, για άλλο σε εισαγωγικά ιατρείο που κάνει πλασμαφαίρεση. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξεχύθηκαν. Βλέπεις, δεν ήταν Μαζονάκης. Δεν ήταν Μαζονάκης.
1: Καλά, ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος βέβαια, θα μου πεις τώρα, μπορούσε να είναι πληροφορημένος αν είχε έναν γιατρό που τον παρακολουθούσε. Ο γιατρός του ερωτηθείς θα του απάνταγε αυτά που απαντάνε οι γιατροί, ότι ξέρεις αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά, δεν μπορεί να την κάνει κάποιος όπου να είναι. Άρα, εντάξει, τώρα τι να πούμε, ο άνθρωπος ακόμη δεν έχει ταφεί, τίποτα δεν θα πούμε.
0: Ναι, καλά, ναι,
1: προφανώς. Αλλά μου έκανε καλή εντύπωση ότι έχουν βγει ανακοινώσεις. Κακή εντύπωση ότι δεν επέμειναν. Διότι αν ζητούσε ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, του ενός οποιοδήποτε, αν μας έπαιρνε τηλέφωνο εμάς και μας έλεγε, παιδιά, θέλω να βγω να εξηγήσω στο ραδιόφωνο σας τους κινδύνους που υπάρχουν από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τι θα του λέγαμε εμείς, όχι, δεν θα βγεις.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα του λέγαμε αύριο το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα χρειάζεται να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, νομίζω, σε πράγματα τα οποία δυστυχώς κατόπιν εορτής. Εδώ χάσαμε έναν άνθρωπο. Τόσο αγαπητό, όπως ίσως έχουν χαθεί κι άλλοι και δεν το ξέρουν. Και δεν έχουν καταμετρηθεί στους νεκρούς.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ότι η καταγγελία αφορούσε σε κάποιο άλλο που μέσα στην εξίσωση όλη αυτή δεν υπήρχε το όνομα Μαζονάκη. Σε αυτή είναι η διαφορά και δεν μάθαμε ποτέ.
1: Yeah.
0: Έτσι, ποιο ήταν αυτό το εισαγωγικά ιατρείο που λειτουργούσε και δέχτηκε την καταγγελία. Εδώ το θέμα άνοιξε λόγω του θανάτου Μαζονάκη. Τέλος.
1: Δεν έχω προσέξει, αλλά ίσως να μου έχει διαφύγει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το μοναδικό, η μοναδική που κάνουν αυτή την...
0: Όχι. Άκουθος,
1: έλεγχοι στους άλλους έχουν γίνει αυτές τις μέρες.
0: Α, τι εννοείς. Με την πλασμαφαίρεση, αν έχει γίνει έλεγχος. Δεν έχω αποτελέσματα, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Έχει εξαγγείλει.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Έχει εξαγγείλει κάποιους ελέγχους και ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο ιατρικός σύλλογος. Θα δείξει. Έτσι.
1: Okay.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά τώρα... Είναι, η κατάσταση είναι, έχει ξεφύγει με όλες αυτές τις θεραπείες, γιατί χάνεται το όριο τι είναι κανονικό, τι δεν είναι κανονικό. Δηλαδή, σήμερα εγώ έβγαλα τον κύριο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ, ο οποίος λέει ότι ακόμα και προϊόντα που χρησιμοποιούσαν είναι παράνομα μη εγκεκριμένα. Ή είμαστε ενημέρωτοι γενικότερα, έλεγε ο άνθρωπος, παιδιά, τα συμπληρώματα διατροφής, είναι, εγκρίνονται. Έτσι, μάλλον παίρνουν μία. Δεν παίρνουν
1: μία προσπάθεια. Δεν εγκρίνονται όπως τα φάρμακα, δεν έχουν.
0: Όχι, ακριβώς. Είναι διαφορετική η διαδικασία. Έτσι, μάλλον. Η κυκλοφορία των φαρμάκων εγκρίνεται. Έτσι. Τα συμπληρώματα διατροφής απλώς γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ. Okay, αυτή είναι η διαφορά.
1: Στέλνει η εταιρεία που το κατασκευάζει. Έχω φτιάξει αυτό και αυτό είναι έτσι φτιαγμένο.
0: Αυτό που βλέπεις επάνω και λέει γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν σημαίνει και κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.
1: Όχι, παλιότερα γράφανε με την έγκριση του ΕΟΦ και έγινε ολόκληρη φασαρία να φύγει αυτό.
0: Και γι' αυτό εξήγησε ο κύριος Σαπουνάς ότι είναι άλλο το φάρμακο το οποίο για να κυκλοφορήσει πρέπει να πάρει έγκριση, ενώ το συμπλήρωμα διατροφής θα πρέπει να είναι Θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί απλώς το νέο. Ωραία. Πρόσεξε τώρα. Και λέει ο άνθρωπος, πόσοι γνωρίζουμε, βλέπω, λέει, διαφημίσεις, ένας νέος άνθρωπος και τυχαίνει να είναι και γιατρός. Και λέει, βλέπω συμπληρώματα διατροφής που διαφημίζονται ότι δίνονται ενέσιμα. Δεν υπάρχει ενέσιμο συμπλήρωμα διατροφής.
1: Μόνο στα φιλμ.
0: Καταλαβες, δηλαδή θέλω
1: το
0: να πω.
1: Πρέπει να είναι και επικίνδυνο μεταξύ μας.
0: Δεν το ξέρω, μην κάνω εγώ τον ειδικό.
1: Οτιδήποτε αλλά... βάζεις, καλά θα το συζητήσουμε αυτό και αργότερα με τον καλεσμένο μας. Διότι οτιδήποτε βάζεις στο αίμα, δεν μπορείς ούτε να βάλεις ούτε να βγάλεις έτσι απλά κάτι.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτό. Τέλος πάντων, χάθηκε ένας άνθρωπος από ό,τι όλα δείχνουν, αλλά θα περιμένουμε προφανώς να βγουν τα αποτελέσματα. Από ό,τι όλα δείχνουν, θα μπορούσε να έχει προληφθεί, να μην χαθεί ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πάντοτε αυτό λέμε. Έτσι. Μα ένας άνθρωπος αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Αν προλάβουμε και τον σταματήσουμε τελευταία στιγμή, τι θα πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Έτσι. Αν τον σταματήσουμε τελευταία στιγμή, δεν θα πούμε ότι τον γλιτώσαμε.
0: Ναι. Ισίδωρα, λες, συγγνώμη που θα σου απαντήσω. Έτσι είναι χυδαίο το μήνυμά σου. Και όταν λέω είναι χυδαίο για έναν άνθρωπο που ξαναλέω δεν έχει ταφεί ακόμα. Αλλά ακόμα και αν έτσι είναι όπως το λες, γιατί βγήκε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και Νικόλα, φεύγουμε κατευθείαν. Ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου να μας πει τι φάρμακα έπαιρνε ο Μαζονάκης και το σταμάτησε στον αέρα. Εσείς που έχετε βγάλει πιστοποιητικό. Ναι, εσείς που έχετε βγάλει πιστοποιητικό θανάτου για από τι έχει φύγει ο άνθρωπος, αυτό που σας λέμε, και μάλλον εσύ, δωρέ μου, δεν θες να το καταλάβεις. Ό,τι και να έχει ο Μαζονάκης, σε όποια κατάσταση και να ήταν, δεν είπε κανείς, δεν ξέρει κανείς ακόμη αν πέθανε από τη διαδικασία, λόγω της διαδικασίας, εξαιτίας της διαδικασίας. Το θέμα είναι ότι εάν αυτός ο άνθρωπος, το ερώτημα είναι, αν αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μια κανονική δομή και έκανε πλασμαφαίρεση, θα είχε σωθεί. Αν την έκανε μέσα στον Ευαγγελισμό που γίνεται πλασμαφαίρεση, θα είχε σωθεί ή όχι. Κατάλαβες, αγαπητέ Ισίδωρε. Άσε τι έπαιρνε ο Μαζονάκης και τι δεν έπαιρνε.
1: Άσε τον Ισίδωρο τώρα, άντε. Διότι και αυτό το ξέχασα. Έτσι, ας το πω, ναι. Αλλά μια φορά δεν πρέπει να γίνει συνήθεια. Υπήρξες εξαιρετικός.
0: Γιατί?
1: Μακάρι η τηλεόραση να ήταν όπως αυτή που ο δημοσιογράφος, όταν υποψιάζεται ότι ο άλλος πάει να κάνει κάτι το οποίο είναι παράβαση στοιχειώδους κανόνα, στοιχειώδους κανόνα, τον σταματάει.
0: Ναι.
1: Και δεν τον αφήνει να μιλήσει.
0: Ναι, με εξέπληξε.
1: Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Δηλαδή, για το ξέχναγα. Ναι. Γιατί έχω και σου είπα, είμαι λίγο.
0: Γι' αυτό το θυμίσα, γιατί φαντάστηκα θες να μου πεις συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, μάνα.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυδεύεται σε μισή ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης με πλήθος κόσμου να το αποτείει φόρο τιμής στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Δραπέτης κηρύχθηκε ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη που ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο ενώ βρισκόταν σε άδεια από τις φυλακές Δομοκού.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 25 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Τρίπολη και Λίμνο.
13: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Παρετώντας να πω για την υπόθεση ότι στο ενικός.gr θα δείτε για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με το θάνατο Γιώργου Μαζονάκη, θα δείτε στο ενικός.gr αποκλειστικές φωτογραφίες με τον γιατρό, λίγες, μάλλον την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κάνει την πλασμαφαίρεση, τέλος πάντων, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, είναι στο ιατρείο, ότι που τρώει στο ίδιο εστιατόριο. Το έχει αφήσει στην ανειδίκευτη γιατρό ο παθολόγος.
1: Γυναίκα του.
0: Ναι, αλλά ανειδίκευτη γιατρός. Να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί είναι με χαρακτηριστική άνεση. Φαίνεται, ας πούμε, να γευματίζει κανονικά με το κρασί του, να τρώει το γλυκό του μετά με ένα αφρόδες κρασί, να πίνει τον καφέ του πολύ χαλαρά. Κατάλαβες. Την ώρα που άλλος είναι μέσα.
1: Είναι που είναι το στομάχι μου όπως είναι τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Γιατί τώρα δεν σου είπα. Αφρόδες κρασί σου είπα και.
1: Όλο αυτό που έφτιαξε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, μην κοιτάς που δεν μιλάω. Με ενοχλούν τρομερά αυτά τα πράγματα. Τρομερά.
0: Α, το φαγητό νόμιζα εσύ.
1: Λοιπόν, δεν συνεχίζω μαζί σου.
0: Μη συνεχίσεις.
1: Πάω και θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή επικρατείας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
0: Γεια σας, κύριε Μάντζο.
2: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επίσης. Λοιπόν, ξεκίνα. Θα ξεκινήσεις με πρόγραμμα, θα ξεκινήσεις.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Παρουσία σου δεν λέω τίποτα για το ΠΑΣΟΚ.
0: Έλα, πες παιδάκι μου τώρα.
1: Όχι, να ρωτήσεις εσύ τον κύριο Μάντζο, τι ωραία που τα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πες τώρα τις ενστάσεις σου και τις.
1: Όχι, δεν έχω. Ανίτα, θα τα είχα πει ήδη. Θέλω να ακούσω τον κύριο Μάντζο, ειλικρινά.
0: Ναι, για το πρόγραμμα πάμε να ρωτήσουμε το εξής. Καταρχάς, εγώ θα ρωτήσω, έχετε κάποια από τα μέτρα σας, γιατί γίνει της μόδας πλέον να μιλάμε με απόλυτη κοστολόγηση των προγραμμάτων. Τέλος πάντων, είναι της μόδας αυτό. Αλλά ταυτόχρονα έχει γίνει και το σταδιακά. Το ακούω από όλα τα κόμματα. Σταδιακά. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το άκουσα και από εσάς. Δηλαδή, ας πούμε, το 13ο μισθό, σταδιακά. Τι σημαίνει σταδιακά?
2: Καταρχάς, να πω μια δική μου παρατήρηση, να βοηθήσω και τη συζήτησή μας.
0: Βεβαίως.
2: Θεωρώ τι μου άρεσε εμένα περισσότερο, έτσι. Εντέλος υποκειμενικά, βέβαια, αλλά πρέπει να το πω.
0: Ναι.
2: Μου άρεσε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αρκέστηκε σε διαγνώσεις και διαπιστώσεις, αλλά προχώρησε κατά πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του και των απαντήσεών του, τους καλούς συναδέλφους σας, σε προτάσεις. Και έτσι πρέπει να γίνεται ο πολιτικός διάλογος. Και εγώ χαίρομαι που σήμερα το πρωί σε όλα τα μίντια συζητούμε αυτό, τις πολιτικές προτάσεις, και κάνουμε τεχνικές ερωτήσεις και απαντήσεις όπως αυτή που μου υποβάλλετε.
0: Mm-hmm.
2: Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Είναι σημαντικό να λέμε όλα τα κόμματα και να το συνομολογούμε ότι τα προγράμματα δεν είναι σημειακά και στιγμιαία. Τα προγράμματα είναι δυναμικά και εξελίσσονται στο χρόνο. Δεν είναι ένα μήνα η διακυβέρνηση ποτέ, είναι κανονικά και βάσει του συντάγματος 4 χρόνια, και πρέπει όλα τα κόμματα, για να είναι ειλικρινοί με τους συμπολίτες μας, να εκφράζουν και να εκθέτουν τον προγραμματικό τους λόγο σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, πώς εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της τετραετίας κάθε μέτρο το οποίο εξαγγέλουν. Θα ήταν ψευδές, και εκεί συμφωνούμε όλοι και το είπατε, όλα τα κόμματα, θα ήταν ψευδές αν λέγαμε στους συμπολίτες μας ότι το πακέτο μας κάνει α και να τελειώναμε εκεί τη συζήτηση. Για μένα η συζήτηση, αλλά και όλες οι ασκήσεις υπολογισμού που θα γίνουν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και από κάθε φορέα το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές, πρέπει να είναι σε 3 επίπεδα. Πρώτον, το δημοσιονομικό, πόσο κοστίζει, το οποίο είναι ίσως και το πιο εύκολο γιατί προκύπτει από τον προϋπολογισμό του κράτους. Δεύτερον, το αναπτυξιακό, δηλαδή αν δημιουργεί αναπτυξιακή προοπτική για την πατρίδα μας κάθε μέτρο και πώς την ωφελεί την αναπτυξιακή της προοπτική. Και το τρίτο, το κοινωνικό. Αν δηλαδή ωφελεί τους πολλούς, την κοινωνία ή κάποιους λίγους ισχυρούς που νέμονται κλειστές αγορές. Εκεί μπαίνει πια και το πολιτικό ιδεολογικό πρόσημο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρα για μένα είναι μια πολύ απαιτητική άσκηση αυτή, η οποία
1: μάλιστα
2: σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να εξαρτηθεί σε μια ερώτηση.
1: Άρα,
2: όσο κάνει και πού θα
1: πολύ,
2: τα βρει.
1: Πολύ ωραία τα είπατε. Άρα, τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν μισό μισθό αύξηση.
2: Εγώ γνωρίζω ότι συνολικά και σταθερά, βαθμιδών στο βάθος του χρόνου.
1: Όχι, τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μισό μισθό αύξηση.
2: Γνωρίζω ότι η εξειδίκευση θα γίνει από το Οικονομικό Επιτελείο στον τρόπο και στον
1: μα
2: χρόνο.
1: Μα
2: το συνολικό είναι πράγματι 705 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Είναι 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό, όπως έχουμε πει ξανά στην εκπομπή σας. Αλλά αυτό σε καθαρό ποσό, αφού αφαιρεθούν δηλαδή φόροι και εισφορές που επιστρέφουν στο κράτος, είναι 750 εκατομμύρια.
1: Δεν λέτε τώρα, μιας που το είπατε, αυτό το κόλπο που βρήκατε στο Πασόκ, ότι λέτε το καθαρό ποσό, δηλαδή λέτε βγάζω τους φόρους, βγάζω αυτά, δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Οι άλλοι τα λένε μεικτά, εσείς τα λέτε καθαρά, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε.
2: Συμφωνούμε στους αριθμούς. Ακόμα και αν το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο μιλά για το πλήρες, το μεικτό, εμείς λέμε και για το καθαρό, για να γνωρίζουμε και πόσο χρόνο, πόσο χώρο πραγματικό χρειαζόμαστε. Διότι το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παπαδημητρίου, ότι ο πραγματικός δημοσιονομικός χώρος είναι αυτό το ποσό το οποίο πρέπει να βγει και από τα δημόσια ταμεία κάποια στιγμή, στο τέλος του μήνα ή στο τέλος του έτους. Αυτό λοιπόν το οποίο πραγματικά βγαίνει από το δημόσιο ταμείο είναι αυτό το ποσό το οποίο ανέφερα. Άρα μπορούμε να συνοηθούμε. Είναι απλώς διαφορετικοί όροι για το ίδιο ακριβώς ποσό. Δεν διαφωνούμε στους αριθμούς. Επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν διαφωνείτε στους αριθμούς.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με τη μέθοδο Πασόκ.
0: Καταρχάς και μόνο.
1: Αλλά διέκοψα για να ερωτήσεις εσύ.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι θέμα διακοπής. Γιατί δεν έχω να. Μία παρατήρηση έχω να κάνω. Και μου κάνει εντύπωση ότι μπαίνει και το Πασόκ στην κουβέντα αυτή. Εμένα με εκνευρίζει η λογιστική συζήτηση. Κανείς δεν είπε να βγει και να πει κάποιος έτσι ελαφρά την καρδία, θα σας δώσω 15η σύνταξη, 16ο μισθό κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά, η συζήτηση που κάνουμε πλέον και από το Πασόκ δεν είναι πολιτική, είναι λογιστική.
1: Γι' αυτό μπορούμε να μείνουμε στην ουσία. Ότι μισό μισθό το πρώτο από χρόνο.
0: Από την άλλη πλευρά, οφείλω να σας πω, κύριε Μάτζο, ότι εγώ ακούγοντας την ομιλία, το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Προέδρου του Πασόκ, όχι της συνέντευξης τύπου, της ομιλίας, άκουσα και απίστευτες γενικότητες. Δηλαδή, θα ενισχύσουμε την παιδεία. Ευχαριστούμε. Θα ενισχύσουμε την υγεία. Ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Δηλαδή, κατάλαβα.
0: Με ποιο τρόπο θα το κάνεις.
2: Γι' αυτό πιστεύω ότι η μέση λύση, αυτό που περιγράψατε στα δύο άκρα, είναι αυτό το οποίο επέλεξε το Πασόκ και ο Πρόεδρος του. Δηλαδή, δεν μπήκε στο λογιστήριο με όρους μόνο διαχειριστικούς. Δεν μπήκαμε σε ένα λογιστήριο που αφήνει πίσω του, λέμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη φεύγοντας, για να πούμε πώς θα διαχειριστούμε τα οικονομικά που αφήνει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Εμείς ξεδιπλώσαμε ένα πρόγραμμα οραματικό, το οποίο έβαλε τα συγκεκριμένες τομεακές παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, για την ανάπτυξη, για την εργασία, για την παιδεία και προφανώς για τη φορολογία. Και ήρθαμε και εξηγήσαμε στους συμπολίτες μας ποιο είναι το δικό μας όραμα. Ο δικός μας δρόμος είναι δρόμος διακυβέρνησης, όχι ένας άλλος τρόπος διαχείρισης. Γι' αυτό και είπα στην πρώτη μου απάντηση ότι αδικεί την πολιτική ζωή του τόπου το να εμφανίζονται τα κόμματα ως ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες απλώς διαγωνίζονται στους αριθμούς. Δεν είναι η πολιτική προφανώς μόνο η λογιστική. Στην πολιτική χρειάζεται
1: όραμα. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό, κύριε Μάτζο, το γνωρίζετε ποιος είναι.
2: Ασφαλώς.
1: Είναι το... Η χώρα έχει φαλυρίσει τρεις φορές.
0: Και
2: γι' αυτό υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Δεν θα πω υπεραντίδραση. Υπάρχει αντίδραση του πολιτικού συστήματος, η οποία πολλές φορές φαίνεται υπέρμετρη, αλλά είναι πάντως δικαιολογημένη σε μια πτώχευση οικονομική και θεσμική, η οποία προηγήθηκε. Γι' αυτό και εμείς μιλούμε για την ανάγκη να έχουμε ισχυρούς θεσμούς λογοδοσίας, διαφάνειας, έναν τρόπο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος δεν θα αφήνει χώρο στη διαφθορά, αλλά θα την αντιμετωπίζει εν τη γενέση της. Μιλούμε λοιπόν και για θεσμικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό είπα και πριν,
1: ναι,
2: ότι
1: να
2: δεν
1: σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν ήταν σαφές σε μένα. Παρακολούθησα την ομιλία του αρχηγού του Πασόκ και πολύ μεγάλο μέρος της συνέντευξης που έδωσε την Κυριακή. Αλλά παρά τα αυτά, δεν είναι σαφές σε μένα. Αν γίνει Πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης, θα ψάξει μία-μία τις συμβάσεις της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων Μητσοτάκη, να δει, και ειδικά αυτές που έχουν απευθείας ανάθεση, σε ποιον πήγαν, πώς πήγαν και αν υπάρχει κάποιος λόγος παρανομίας.
2: Αυτή είναι μια δέσμευση αξιακή την οποία έχει αναλάβει το Πασόκ και όχι ο Ανδρουλάκης.
1: Θα τις ψάξει δηλαδή.
2: Αυτό δεν σημαίνει πολιτική εκδίκηση, έτσι,
1: όχι,
2: να μην
1: όχι,
2: φαίνεται
1: όχι.
2: Έτσι. Είναι καθαρά ζήτημα τάξης, ηθικής και δικαιοκρατικής. Πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας κάθε δημόσια σύμβαση πώς ακριβώς συντελέστηκε, πώς καταρτίστηκε και πώς εξελίχθηκε. Δηλαδή όλα τα χρήματα του δημοσίου, κάθε ευρώ όπως λέμε πολλές φορές, πού πήγε και για ποιον λόγο πήγε.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως και ως αξιωματική αντιπολίτευση το έχετε ψάξει.
2: Έχουμε κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πολύ συγκεκριμένο και προσεκτικό και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Παύλος ο Γεργουλάνος έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά σε αυτό το πεδίο. Και από εκεί και πέρα όμως και σε απευθείας αναθέσεις και σε συμβάσεις, οι οποίες αφορούν σε άλλα έργα και προμήθειες του δημοσίου, οι οποίες πράγματι παρουσιάζουν πολλά προβλήματα. Δεν θα μιλήσω, εντάξει, προφανώς για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, πολλές φορές έχουμε συζητήσει. Δεν θα μιλήσω για τον ΒΟΑ και τις καθυστερήσεις στις συμβάσεις κατασκευής τμήματων του αυτοκινητόδρομου εκεί. Παλαιότερα είχαμε μιλήσει με αφορμή το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη για την εξέλιξη της σύμβασης 717 του 2014 για τα σιδηροδρομικά έργα. Θα είχαν σώσει 57 συνανθρώπους μας. Βλέπει κανείς ότι η διαπλοκή και η διαφθορά κοστίζουν και σε ζωές ακόμα, αλλά σίγουρα κοστίζουν και σε δημόσιο χρήμα.
1: Άρα δεσμεύεστε ότι θα τα ψάξετε με ανοιχτές διαδικασίες. Οι ανοιχτές διαδικασίες θα είναι κυβερνητικές ή θα φωνάξετε και άλλους να παρακολουθήσουν το τι θα κάνει η κυβέρνηση, Ανδρουλάκη?
2: Εμείς δεν φοβόμαστε τον έλεγχο και θέλουμε να τον κατοχυρώσουμε. Εμείς, κύριε Παπαδημητρίου, σας θυμίζω ότι στη συνταγματική αναθεώρηση μιλήσαμε και είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο μίλησε για μια εθνική αρχή διαφάνειας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη αρχή και θα λογοδοτεί μόνο στο κοινοβούλιο και όχι στην κυβέρνηση όπως σήμερα. Εμείς πιστεύουμε στους θεσμούς διαφάνειας και λογοδοσίας και ελέγχου και θέλουμε και η μελλοντική, η δική μας η κυβέρνηση, να διέπεται και να ελέγχεται από τέτοιου είδους αρχές. Το λέμε αυτό διότι και δημοσιονομικά, αν το δούμε,

0: LFM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου προς τα 110 δολάρια το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εντείνονται ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών, προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίνης Πλέσσας.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νικόλα, αν είσαι έτοιμος, πάτα το. Γιατί έχει, δεν έχει καλά νέο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη. Δώσε πόνο.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη, στην Άνοδο της Βασιλεύσης Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφία στο κέντρο της Αθήνας.
2: Καλά, να δεις τι θα γίνεται το απόγευμα εκεί.
0: Θα το πούμε.
1: Δεν θα περάσουμε από εκεί.
0: Με τη σειρά. Άλλο όχι.
1: Θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε δρομολόγιο.
0: Κάνει ενημέρωση κίνηση, λέει θα περάσουμε από εκεί. Για πες. Και θα πούμε μετά, γιατί έχει δίκιο ο Παπαδόπουλος, να το πούμε γι' αυτό.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο, στο ύψος του Κηφισού και της Θηβών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Μοσχάτο και Φάληρο. Απροσπέλαστες είναι η Αλιπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον κόμβο μεταμόρφωσης και προς τα δύο ρεύματα. Έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στη Νίκαια λόγω της κηδείας Γιώργου Μαζονάκη. Από χθες το βράδυ έχει απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Μέχρι το τέλος της ελετής υπάρχει και μερικός αποκλεισμός στα δύο ρεύματα της Χρυσοστόμου Σμύρνης από το ύψος της Πέτρου Ράλη μέχρι τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Τώρα το απόγευμα εκεί περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου θα έχουμε και πάλι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Είναι συναυλία για το Μάνο Λουίζο.
1: Ναι, στις 8 ξεκινάει. Από τις 6 θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας Σαρδιτού. Οπότε θα γεμίσουν Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείς Σοφίας εκεί στο κέντρο.
0: Δεν
1: θα έχει ποντιλιάρισμα.
0: Δεν περνάς από εκεί με τίποτα. Δεν έχεις κατέληξει τη συναυλία. Δεν περνάς με τίποτα, ούτε με ελικόπτερο. Ούτε.
2: Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί πηγαίνουν πάρα πολλοί στις συναυλίες αυτές. Πάνε με το μετρό, με τα πόδια.
1: Θα έχει και παράταση, σήμερα λειτουργίας των μέσων για τη διευκόλυνση του κοινού που θα βρεθεί εκεί. Μέχρι τη μία δηλαδή θα πάνε οι γραμμές. Τρεις λεωφοριακές γραμμές εκεί που κινούνται στο Παγκράτη. Και το ίδιο ισχύει και για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό και τη γραμμή 6 του τραμ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Γεια.
2: Να προλάβω να σας πω το. Ακούστηκε αυτό, Νίκο. Είχες κατεβάσει τη φέτα ή την είχες ψηλά τη φέτα?
0: Πες το, παιδάκι μου, ακούστηκε. Να προλάβω να σας πω και αυτό.
2: Α. Ναι, γιατί πέθανε.
0: Όταν είναι λογικό, όταν κάνεις ραδιόφωνο χωρίς να φοράς ακουστικά, δεν ξέρεις τι βγαίνει στον αέρα. Α, σωστό είναι αυτό. Ναι. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, πέθανε στα 79 του ο Σπύρος Χαλβατζής. Ο οποίος στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Πολύ ωραίος άνθρωπος.
2: Πολύ γλυκός άνθρωπος. Τον πείραζα εγώ και του έλεγα, σύντροφε γραμματέα, εντάξει, άσε, πρέπει να σου το εξηγήσω διαφορετικά. Και μου λέει, να μου το εξηγήσεις, γιατί αλλιώς δεν το καταλαβαίνω εγώ, ε. Αλλά ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Πάντα με το. Ήταν κανονικός, έτσι.
0: Κανονικός άνθρωπος.
2: Ήταν από τους σκληρούς που λέγαμε εμείς.
0: Ναι, αλλά ναι, γιατί είχε ζήσει και πολλά στη ζωή του.
2: Μεγάλος τώρα να είσαι νέος άνθρωπος. Ήταν στην νεολαία Λαμπράκη πριν την δικτατορία. Τον βούτυξαν αμέσως προφανώς.
0: Έτσι.
2: Και πέρασε, ωραία.
0: Μεγάλος αγωνιστής. Αλλά αυτό που μένει στο τέλος, πέραν των κοινωνικών αγώνων που έδωσε, των πολιτικών αγώνων, ήταν και πολύ, πολύ γλυκός άνθρωπος, όπως το λες. Βέβαια, βλέπω και στο επίσης γλυκιά στιγμή του δικαιολογίες και γι' αυτό είχε και τέτοια απήχηση, είχε γίνει viral. Την εποχή που δεν είχε τόσο πολλά social media, ήταν η εποχή του, ήταν η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Που του λέει, άμα μου αυτό την κουβέντα. Αλλά το είπε τόσο ανθρώπινα, τόσο κανονικά.
2: Ξέσπασε, τσαντίστηκε, αλλά το είπε ωραία.
0: Ναι, παιδί μου, τόσο ανθρώπινα που κανέναν δεν ενόχλησε, που ήταν πολύ, πολύ γλυκό αυτό. Παιδί μου, εντάξει. Που λέει, άμα μου αυτόν στην κουβέντα.
2: Και ψηλό άνθρωπο. Είχε και αυτό το χαρακτηριστικό. Λοιπόν, καλό του ταξίδι.
0: Ναι, ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στην πολιτική του οικογένεια.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Αρχίζει αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη με πλήθος κόσμου να το αποτείει φόρο τιμής. Η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που θα απολογηθούν στον ανακριτή με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή συνεχίζονται με τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επισήμανε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει κρίση στη Μέση Ανατολή, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Στον απόϊχο της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από drones, η τιμή του πετρελαίου Brent αυξάνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δύο άτομα συνελήφθησαν για το επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο, όπου ενεπλάκη και ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι. Είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και κηρύχθηκε δραπέτης. Στην κατάσχεση και καταστροφή φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η ποσότητα ανέρχεται σε 20 τόνους, όπου εντοπίστηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας ισταμίνη.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει δύο τέρματα, το ένα με πέναλτι, η Μπενφίκα κέρδισε με 3-1 την Ζιλ Βιθέντε για το Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ο διεθνής επιθετικός έχει πετύχει 16 γκολ σε 13 επίσημα παιχνίδια της ομάδας της Λισαβόνας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ένα πολύ εύστοχο μήνυμα του Άρη. Με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Που λέει: ωραία, μετά τις λέξεις ανάπτυξη και κοστολόγηση, θα μπει στη λίστα των βιασμένων λέξεων και το σταδιακά.
1: Βιασμένων.
0: Βιασμένων, ναι, γιατί η ανάπτυξη και η κοστολόγηση είναι όντως, έχουν βιαστεί λεκτικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η κοστολόγηση πια, βρε παιδί μου, κατάφεραν από την κυβερνητική πλευρά που έχουν, πώς λέμε, είναι όπως κάνεις εσύ την προσέγγιση που λέει: κάτσε αδέλφε, για να εξαγγείλεις κάτι πρέπει να μας πεις από πού θα τα βρεις. Σωστό. Λογικό το βρίσκω. Ναι ρε παιδί μου, λογικό το βρίσκω. Αυτό έχει λογική. Και καλό είναι να μπούμε στη διαδικασία να μετράμε τα πράγματα τα οποία εξαγγέλουμε για να μην φτάσουμε στα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια που τα ζήσαμε και πονάσαμε όλοι. Αλλά όλο αυτό έχει ένα όριο. Δηλαδή, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, μάλλον εγώ το λέω πολύ μπακαλίστικα και εσύ το έχεις αναλύσει, ότι έχω 10 δραχμές στο ταμείο μου. Ο ένας αποφασίζει αυτές τις 10 δραχμές να την δώσει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Και ψηφίζεις ανάλογα.
1: Εντάξει, θα σου πω όμως ένα πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση τώρα. Πρώτα απ' όλα θέλω πράγματι, γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι όλοι τους, σχεδόν όλοι τους δηλαδή, τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα, έχουν πει θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Okay.
1: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο ιδρύθηκε πριν από πού, το 2010 κάπου εκεί, ήταν ένα από αυτά που μας είπανε τότε, παιδιά πρέπει να έχετε ένα τέτοιο όργανο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πολλές χώρες. Η Ελλάδα το ίδρυσε τότε, το εξυγχρόνισε και τώρα πριν από μερικούς μήνες μάλιστα πέρασαν πάλι κάτι αλλαγές στο νόμο για να είναι, να μπορεί να κάνει σωστά αυτή τη δουλειά. Τη δουλειά, δηλαδή ποια δουλειά. Πάει ένα κόμμα, λέει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εγώ σκοπεύω να κάνω αυτό και υπολογίζω το κόστος του σε τόσα. Σκοπεύω να κάνω εκείνο, ένα κατάλογο μέτρων δημοσιονομικών. Διότι το αν θέλει να αλλάξει την Ελλάδα δεν είναι δημοσιονομικό, δεν αφορά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και συμφωνούν τον τρόπο με τον οποίο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα ελέγξει τα νούμερα. Ώστε να είναι συμφωνημένος, να μην έρθει μετά το κόμμα και να πει «Α, πώς το έλεγξες έτσι, έκανες λάθος».
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτά γίνονται παντού.
0: Προφανώς.
1: Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η εμπειρία ενός Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο ελέγχει δημοσιονομικά μέτρα, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λίγες χώρες την έχουν. Εμείς θα το κάνουμε για πρώτη φορά.
0: Ναι, ας το κάνουμε.
1: Και είναι σπουδαίο πράγμα, θα το κάνουμε. Και είναι σπουδαίο ότι το δέχτηκαν.
0: Δεν μπορώ όμως αυτό το πράγμα που γίνεται, ότι βγαίνει ο Σαπρανίδης και εμφανίζεται η κυβερνική πλευρά, εξαγγέλει κάτι ο Σαπρανίδης. Α, αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο. Κάτσε ρε Τιτάνα, περίμενε και εσύ να πάει στο Δημοσιονομικό.
1: Έρχομαι σε αυτό γιατί έχει δίκιο που το θίγεις. Ναι. Πρώτον, όταν είσαι κυβέρνηση, λες παιδιά, εγώ τον άλλο μήνα, σε δύο μήνες, ψηφίζω προϋπολογισμό.
0: Okay.
1: Στον προϋπολογισμό σκοπεύω να βάλω αυτή τη ρύθμιση, η οποία θα μπει στο προϋπολογισμό. Άρα θα πάει από το Γενικό Λογιστήριο, θα περάσει από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα περάσει από τη Βουλή και θα εγκριθεί. Και εκεί υπάρχει λεπτομερής κοστολόγηση. Αυτό όταν είσαι εισηγητής, δηλαδή κυβέρνηση.
0: Έτσι.
1: Όταν είσαι αντιπολίτευση ή ένα κόμμα που δεν είναι καν στη Βουλή, όπως είναι του Τσίπρα, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν είναι η ίδια διαδικασία.
0: Σωστό.
1: Άρα το να κάθεται η κυβέρνηση και λέω αυτό που είπε, έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα. Άσε τη δουλειά να την κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Προφανώς.
1: Άσε την, αφού δέχτηκε ο άλλος και ο Τσίπρας το δέχτηκε και ο Ανδρουλάκης το δέχτηκε ότι θα πάνε. Άσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όταν πάρει τις προτάσεις να καθίσει να τις εξετάσει, να μας πει 10 πράγματα.
0: Ξέρεις απλώς γιατί το λέω. Γιατί χάνατε και μιλώντας και με κάποια έτσι στελέχη της κυβέρνησης που off the record αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια. Έχει δημιουργηθεί μια απόσταση με επαγγελματικές ομάδες, με κοινωνικές ομάδες, ότι υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια, ένα σφίξιμο, ένα βάρος, ρε παιδί μου. Και έρχεται και ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και εσύ το μόνο που απαντάς είναι αυτό που λέει αυτός κοστίζει τόσο και αυτό που λέει αυτός κοστίζει τόσο. Δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να πάμε σε πράγματα τα οποία θα μας εκτροχιάσουν, θα μας βάλουν σε περιπέτειες οτιδήποτε άλλο. Αλλά άσε το δικαίωμα, δεν λέω να μην κρίνεις, να κρίνεις την πρωτοβουλία. Να κρίνεις το μέτρο ότι ο Παπαδημητρίου λέει αυτό και εγώ διαφωνώ με αυτό και προτείνω αυτό στη θέση αυτού. Αυτό κοστολόγηση και κοστολόγηση. Ξέρεις, ακούγεται και πολύ άσχημο στον κόσμο. Τι κάθεσαι και μου λες, ρε φίλε. Γιατί θα μπορούσα να πω ότι όλα αυτά αν μαζέψεις τα επιδόματα που έχεις δώσει, κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι εγώ με αυτά τα επιδόματα σκοπεύω να κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Και διαφωνείς επί της πολιτικής του.
1: Το κόλπο είναι εύκολο τώρα να το καταλάβουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι διότι λέει εγώ αυτά.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Εσύ που λες εκείνα. Από αυτά που είπα εγώ και το τερμάτισα το ταμείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Με αυτά που έδωσα, τα σήκωσα όλα. Αυτά που λες εσύ ότι θα δώσεις, τι δεν θα κάνεις από αυτά που θα κάνω εγώ. Εκεί είναι το κόλπο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: πολιτικό.
0: Αυτό που
1: μπορεί να βάλεις μπροστά τη λέξη μικροπολιτικό.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει. Όχι, εγώ θα έλεγα είναι βαθιά πολιτικό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όχι, βαθιά πολιτικό είναι. Βαθιά πολιτικό είναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, γιατί δεν
1: ας
0: είναι...
1: αφήσουν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αφού το δέχτηκαν
0: ακριβώς,
1: όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Ας του δώσουν μια ευκαιρία, διότι θα είναι η πρώτη μεγάλη τέτοια εμπειρία. Άλλες χώρες έχουν. Στην Ολλανδία, ας πούμε, που έχουν εμπειρία 30-40 ετών, αυτό θεωρείται αυτονόητη πράξη. Σε άλλα κράτη που είναι πιο πρόσφατη εμπειρία, είναι ακόμη δύσκολο να γίνει. Έτσι, ή ας πούμε στην Αγγλία. Στην Αγγλία αυτό υπάρχει από τότε που υπάρχει αυτό το κράτος. Ό,τι ακούγεται δημοσιονομικό, κατευθείαν γίνεται ένας υπολογισμός από ένα ειδικό όργανο που έχουν και εκεί. Και προσοχή, τη δουλειά αυτή, επειδή άκουσα διάφορα, δεν θα την κάνει ούτε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, έτσι που είναι στη Βουλή, είναι όργανο της Βουλής, δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, ούτε το Γενικό Λογιστήριο, όπως έλεγε η κυβέρνηση και έβαζε το Γενικό Λογιστήριο να κάνει τους υπολογισμούς. Το Γενικό Λογιστήριο κάνει υπολογισμούς. Έκανε, ας πούμε, έναν υπολογισμό, διότι κατατέθηκε μία πρόταση νόμου συγκεκριμένη, την έχει καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της, και έχει κάνει έναν υπολογισμό, διότι στις προτάσεις που πηγαίνουν στη Βουλή πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός από το Γενικό Λογιστήριο.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν θα κάνει το Γενικό Λογιστήριο την αποτίμηση των προτάσεων των κομμάτων, θα την κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Λεπτομέρειες θα μου πείτε, αλλά έχουν και αυτές την αξία τους. Το μόνο που θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων είναι ότι πρόσεξα, τι μίζερος είναι αυτός ο ευρωπαϊκός λεγόμενος κανόνας για τον οποίο συζητάμε. Εάν μειώσει τους φόρους, λέγαμε εμείς τις προάλλες, παιδί μου, έτσι όπως πάει το πράγμα, μάλλον θα χρειαστεί να κάνει μια κίνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο σε κάποιο από τα καύσιμα, ίσως καλά, στο πετρέλαιο δεν υπάρχει πλέον, έχει φύγει πρακτικά, αλλά ίσως θα χρειαστεί να το κάνει. Αν μειώσεις φόρο, δεν είναι μείωση φόρου έτσι γενικά και ορίστως, είναι δαπάνη. Κατά την ευρωπαϊκή έννοια σημαίνει ότι αυξάνεις δαπάνες. Αν αυξήσεις ένα επίδομα, επίσης αυξάνεις τις δαπάνες. Αυτό πρέπει λίγο να το καταλάβουν όλοι, ότι είτε μειώνεις φόρο, είτε αυξάνεις δαπάνη, είναι αύξηση δαπάνης. Έτσι υπολογίζεται κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αλλά θα έρθει αυτή η συζήτηση, θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο, σιγά σιγά θα τα μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το δύσκολο είναι αλλού. Το δύσκολο είναι ότι πλέον έχουν αντιδράσει όλοι οι δείκτες λόγω της ιστορίας ότι οι Χούθοι εμφανίζονται ικανοί. Είναι αυτοί οι πολεμιστές με τις αγιονάρες. Εμφανίζονται ικανοί να τεινάξουν στον αέρα τον αγωγό που είχαν φτιάξει οι Σαουδαράβες, χτίζουν και έναν άλλον, και να σταματήσει αυτός ο αγωγός να παροχετεύει πετρέλαιο. Συν αυτό που το είπε ο Τραμπ, ωραίος τύπος αυτός. Λέει στο Ζελένσκι, εντάξει παιδί, δεν μπορείς να βομβαρδίσεις πουθενά αλλού. Τι πας και βομβαρδίζεις τα δηληστήρια των Ρώσων και ανεβαίνει το πετρέλαιο? Δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο επειδή εγώ βομβαρδίζω τα δηληστήρια του Ιράν, ανεβαίνει επειδή ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια του Πούτιν. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Και έχουν σε 3-4 εβδομάδες εκλογές στην Αμερική. Λοιπόν, ο κόσμος είναι λίγο, να μην πω τη λέξη, διότι όπως παρατηρεί ο Νίκος Χατζηνικολάου, πάντα η συγκεκριμένη λέξη δεν απηχεί την πραγματικότητα. Είναι μια χαρά, είναι οργανωμένη εκείνη. Το πώς είναι ο κόσμος είναι περίεργο. Είμαστε σε μια πολύ περίεργη στιγμή. Υπάρχει κρίση παντού. Κρίση παντού. Πού θα σκάσει, πότε θα σκάσει, πόσο δυνατή θα είναι ο κρότος της και ποιους θα πάρει ο Σατανάς, αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά υπάρχει κρίση. Ούτε αυτό πρέπει να εκμεταλλεύονται, κατά τη γνώμη μου, μάλλον τα κόμματα και άλλα. Ναι, υπάρχει κρίση.
0: Συμφωνώ.
1: Να προσέξετε τι θα ψηφίσετε.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί μπορεί με βάση αυτή την κρίση να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Α, Β, Γ. Δεν μπορεί να του πεις ότι επειδή έχουμε κρίση θα ψηφίσεις μόνο εμένα, αλλά ότι έχουμε κρίση έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα σε μία από αυτές.
0: Για πάμε λοιπόν. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Μπαλτζόης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Στρατηγέ μου, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λευκή. Κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά. Πείτε μας τώρα το δικό σας, τη δική σας προσέγγιση από τα μηνύματα που εκπέφθηκαν από το Καστελόριζο, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί και ό,τι υπόθηκε.
2: ήταν πολύ ισχυρά συμβολικά και εθνικά και γεωπολιτικά. Mm-hmm. Το Καστελόριζο για σκαφιά της Ελλάδος θα έπρεπε, σας άκουγα τον Κουλίκη με τον Σάββατο Καλλιτερίδη εκεί, ο οποίος είπε κάτι ο Σάββατο και σε φορά απόλυτα. Γιατί να μην γίνονται 2-3 υπουργικά συμβούλια στο Καστελόριζο.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία είναι, δεν ξέρω αν έχει την σκεφτική ερευνητική. Έχει ένα θαυμάσιο ξενοδοχείο εκεί που έρχονται κάτι Αυστραλοί από το Καστελόριζο. Ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, ωραίος ο χώρος, ψάρια, άτομα έρχονται από το ΚΑΣ όλοι με τα κότερα να φάνε εκεί και να κάνουν μπάνιο ελεύθερα οι Τουρκάλες, δηλαδή να μην έχουν περιορισμό στην εμφάνισή τους. Λοιπόν, τα έχω δει με τα μάτια, με έχω περιπτήσει στην περιοχή.
1: Δεν κάνεις μπάνιο μέσα στο λιμάνι, αυτό που βλέπουμε. Είναι τόσο ωραία τα νερά μέσα στο λιμάνι. Έτσι, εκεί κάνεις μπάνιο.
2: Εκεί δεν πας πιο πέρα. Αφήξε το, είναι επικίνδυνο. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα εκεί, ήρεμα τα νερά, πεντακάθαρα και με καταπληκτικές ταβέρνες, με ψάρια και λοιπά, αστακούς, ό,τι θέλετε. Και σε πολύ καλή τιμή. Σας λέω, έρχονται, είναι γεμάτο, θα δείτε κότερα τουρκικά. Έρχονται από το ΚΑΣ από απέναντι, λοιπόν, τρώνε και ξαναγυρίζουν. Κάνουν το μπάνι τους, πρώτα τρώνε και μετά φεύγουν. Λοιπόν, για μένα, επειδή το Καστελόριζο δεν είναι ένα νησάκι κάπου εκεί στο Αιγαίο, Μεσόγειο, όπως φαίνεται εκεί στην περιοχή κάτω, είναι μια περιοχή που πρέπει να την αναδείξει η Ελλάδα και να πει ότι εδώ δεν δεχόμαστε τίποτε. Και εκεί που θα έκανε, θα περίμενα από τον κύριο Πρωθυπουργό, εκτός από αυτά που είπε, να λέει και λίγο ιστορία. Γιατί δεν το, οι άλλοι απέναντι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ιστορία. Τα Δωδεκάνησα δεν τα πήραμε από τους Τούρκους. Τα πήραμε από τους Ιταλούς. Οι Τούρκοι τα είχαν δώσει τους Ιταλούς με άλλη συμφωνία. Μέσα γράφει ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Αυτό εμπεδόθηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου φανερά οι Τούρκοι λένε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, δεν απαιτούμε τίποτα από το Δωδεκάνησα, και μάλιστα στα ονόματα των νησιών των Δωδεκανήσων αναφέρεται ρητά, κατηγορηματικά, και το Καστελόριζο, δηλαδή για την ακρίβεια το σύμπλεγμα της Μεγίστης.
1: Σύμπλεγμα Μεγίστης, ναι. Που είναι 6, 5, 6 νησάκια, είναι κάτι τα τρία μεγαλύτερα.
2: 14
1: είναι. 4.
2: Όλα ναι, είναι με τους βαθμούς.
1: Είδες οι στρατιωτικοί που τα μετράνε ένα-ένα.
2: Δεν χαρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, αλλά το σύμπλεγμα της Μεγίστης, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει όλα τα νησάκια. Και με κεφαλής με τη Μεγίστη, δηλαδή το Καστελόριζο, είναι σαφέστατο γραμμένο και εκτός της συμφωνία Τούρκων και Ιταλών, αλλά και στη συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς τα πήραμε με τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, γιατί ήμασταν με το μέρος των νικητών. Λοιπόν,
1: τα πήραμε από τους Ιταλούς που ήταν στην άλλη μεριά. Όσο ήσαν εκεί βέβαια και αυτοί.
2: Όσο ήταν. Αλλά δοθήκανε στον παλαιό ιδιοκτήτη, στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα οι Τούρκοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ομιλούν για τα Δωδεκάνησα, είτε ένα δικαίωμα. Πώς λοιπόν δεν τους το θυμίζουμε συνέχεια, γιατί αυτοί μας λένε πολλά και διάφορα. Θα περίμενα ίσως σε κάποια άλλη πίστη. Πολύ καλή η ενέργεια του κυρίου Πρωθυπουργού. Πρέθηκε εκεί 3 ημέρες. Εγώ δεν θυμάμαι στην ηλικία που είμαι άλλον Πρωθυπουργό να περάσει 3 ημέρες στο Καστελόριζο. Πολύ θετικό αυτό και το μήνυμα συμβουλισμού και εθνικής έπαρσης που αναδεικνύει. Αλλά θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Να κάνουμε και κανένα συμβούλιο, να γίνει κανένα υπουργείο θαλασσίων, ξέρω εγώ, θαλασσίου πλούτου στην περιοχή εκεί, έτσι. Να υπάρχει και να θυμίζουμε, επαναλαμβάνω, και την ιστορία. Και άμα λένε κάτι οι Τούρκοι, δεν σας αφορά. Δηλαδή κάθουν και λένε ότι το Καστελόριζο λέει είναι 2 μίλια από το ΚΑΣ.
1: Έτσι
2: δεν λέμε κι εμείς. Η Τουρκία πέσει 2 μίλια από το Καστελόριζο, το δικό μας. Να το αντιστρέψουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να τους διδάσκουμε και λίγο ιστορία. Τα πιάνουν οι Τούρκοι, μας ακούνε οι Τούρκοι. Ξέρω, κύριος Διπλής, εγώ έγινα viral για μια αλήθεια που είπα, που την είχα διαβάσει από τους Τούρκους. Θυμάστε και την εφημερίδα που είχα τα φέρουν τα ίδια. Και λέω να κάνουν το reverse engineering. Να τα πάρω από τα ίδια.
1: Κύριε Μπαλτζόη, μήπως τώρα η ιστορία, γιατί κήρυξαν και 2 θαλάσσια πάρκα, εντάξει, ένα πάνω εκεί και το άλλο κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Μήπως τελικά αυτό που κήρυξαν κάτω δίπλα από το Καστελόριζο στην περιοχή του Καστελορίζου είναι αυτό που έχουν στο μάτι οι Τούρκοι, διότι σου λένε ότι αν ποτέ πάμε σε 12 μίλια, η Ελλάδα δηλαδή, Εκεί θα βάλουμε εμείς το βάρος μας, ότι δεν είναι δυνατόν το σύμπλεγμα της Μεγίστης, που είναι τόσο μακριά από τον κορμό της Ελλάδος, δηλαδή απέχει από τη Λαμία και την Ήπειρο, αυτό εννοούνε, να έχει υφαλοκρηπίδα. Τίποτα δεν θα έχει.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, λοιπόν, αυτό το επιχείρημα είναι πραγματικά γελίο. Θα μπορούμε να σου πούμε ένα-δύο παραδείγματα. Ξέρετε, στον κόλπο της Βενεζουέλας υπάρχουν τρία νησάκια. Λέγονται ABC, από τα αρχικά το όνομα. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι και Δήμος Ολλανδίας. Αυτά ανήκουν στην Ολλανδία. Λοιπόν, παλιά απέχουν 5.500 μίλια. Να μην πω για τα Φόκλαντ ή τις Μαλβίδες, όπως λένε άλλοι, που απέχουν 11.500 μίλια. Επειδή έκανε εκστρατεία. Αλλά ανήκουν στον κόλπο της Βενεζουέλας και εκεί μοιράσανε την ΑΟΣ ακριβώς στη μέση. Λοιπόν, mm-hmm. πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά σε όλο τον πλανήτη και στην περιοχή μας εδώ να συμβαίνουν περίεργα πράγματα, λες και είμαστε σε άλλο πλανήτη με άλλους νόμους κλπ. Αλλά αυτά δεν τα ακούω να τα λένε. Τα λέω εγώ, ποιος μ' ακούει εμένα?
0: Δεν έχει σημασία.
2: Την εκπομπή μας, μας ακούσε κάποιοι. Αν τα λέει, άλλο να τα πει όμως η κυβέρνηση της πατρίδος μου, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Γιατί μας μιλάτε για απόσταση? Σε ποιον ανήκουν τα Φόκλαντ? Σε ποιον ανήκουν τα νησιά ABC? Στην Αγγλία και στην Ολλανδία δυστύχως. Θα πρέπει να τα λέμε. Γιατί μιλάτε για τα Δωδεκάνησα? Θα έχετε σε πουλήσει τους Ιταλούς. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα διανομηγείτε. Όπως έλεγε και κάποιος συμπορευμένος πολιτικός. Λοιπόν, άρα...
1: Λοιπόν, μάλιστα. Άρα το συμπέρασμα που μένει είναι αυτό και το κρατάμε και άστος να εκνευρίζονται.
2: Ακριβώς. Και μακάρι να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλτζόη. Να είστε καλά. Καλό σας
2: μεσημέρι. Να είστε καλά. Χαίρετε. Να είστε καλά και
1: στη
2: καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε. Εδώ διαβάζω ότι έχει και αύριο στο Καλλιμάρμαρο συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, γράφει ο Γιάννης. Μάλιστα, δεν το ξέραμε. Ευχαριστούμε. Εμείς οι γείτονες εκεί ξέρουμε ότι κακοπερνάμε.
0: Μάλιστα. Κακοπερνάτε. Εντάξει, μπαμπέ, αυτά γίνονται. Εντάξει.
1: Όχι, μην το λες, διότι πραγματικά οι κάτοικοι εκεί της μικροπεριοχής δεν έχουν από πού να φύγουν. Δεν έχουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί σου είπα εγώ, επειδή εσύ στη δικιά σου περιοχή έχεις 10 δρόμους διαφορετικούς να ξεφύγεις. Εμείς δεν έχουμε, άπαξ
0: εγώ.
1: Και... Ναι, εσύ.
0: Στην πλατεία Αμερικής έχω 10 δρόμους
1: διαφορετικούς. Στην πλατεία Αμερικής, φωνάζεις, παίρνεις το Τραμπ τηλέφωνο και του λες, έλα, Ντόναλτ.
0: Πού είσαι, να σου πω κάτι. Η πλατεία Αμερικής, το ξαναπώ, δεν είναι στην Αμερική. Στην Αθήνα είναι. Ηρέμηση. Πάμε.

Λοιπόν, να σας πω ότι 19 ολόκληρα χρόνια στηρίζετε και ακούτε το αληθινό ραδιόφωνο, γεμάτο ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά με τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζει λοιπόν ο Real FM 97.8 και χαρίζει μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδος. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. 1 κινητό από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση F&U 4K 55 ίντσων. 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Θα τα βρείτε όλα αυτά, θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνοντας στο Real Player. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο στην εκπομπή τους.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η ελληνική μαθητική ομάδα Platons κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια τελείται η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη με πλήθος κόσμου να το αποτείει φοροτιμής. Η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν οι δύο γιατροί που θα απολογηθούν στον ανακριτή με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Η επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν με τον διοικητή της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.

0: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
1: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
2: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στην Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Εγάλεου. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λέει ο Κώστας εδώ κάτι ωραίο. Αναφερόμενος προφανώς στην προηγούμενη κουβέντα μας που είχαμε για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέγες που αυτό και τα λοιπά, και λέει, και όταν πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν θα έχει συσταθεί ακόμα, θα είναι σαν το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Όχι, όχι, έχει συσταθεί, είναι κανονικά. Ναι. Εκεί είναι και τους περιμένει.
0: Λοιπόν, λέγε. Όχι, εσύ λέγε.
1: Εγώ τι να πω.
0: Να,
1: εγώ δεν έχω καλά νέα, οπότε άστο καλύτερα.
0: Όπα.
1: Σου έλεγα πριν και το διακόψαμε ότι έχουν γυρίσει όλοι οι δείκτες τα ανάποδα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή οι βασικοί δείκτες στην ενέργεια είναι πλέον πάρα πολύ κακοί. Mm-hmm. Όχι απλώς επειδή ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου. Θα ανέβαινε με τους Χούθη να μπορούν να κάνουν κουμάντο και ο Τραμπ, αυτά που έλεγα νωρίτερα, να λέει στο Ζελένσκι, έλα ρε εσύ, μη βομβαρδίζεις τα δηληστήρια του Πούτιν, του φίλου μου. Εντάξει, επικρατεί μία τρέλα. Και επειδή πλησιάζει ο χειμώνας και πρέπει να αναπληρωθούν τα αποθέματα και της Κίνας, εδώ είναι το μυστικό, η κατάσταση είναι δύσκολη. Άρα το 2 και βάλε το έχουμε. Και δεν πρόκειται να το αφήσουμε για αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται. Αλλά εντάξει, αυτά είναι οι βενζίνες. Η μεγάλη αγωνία είναι πού θα πάει το πετρέλαιο θέρμανση όταν θα κληθούν να βάλουν οι άνθρωποι, όταν ο καιρός χαλάσει και αρχίσει η περίοδος του πετρελαίου θέρμανση. Αλλά οι υπολογισμοί με βάση το σημερινό δεν έχει καμία έννοια. Διότι πάντοτε γίνεται ειδική τιμολόγηση.
0: Έχεις δίκιο, αλλά όπως και να έχει θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Έστω και αν δεν ισχύει αυτό που. Όχι, έστω και αν δεν ισχύει, δεν θα ισχύει. Έχεις δίκιο ότι η προσομοίωση με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι ακριβής, δεν μπορεί να είναι ακριβής.
1: Ναι, γιατί εξαρτάται τι λεφτά θα βάλει η κυβέρνηση.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Ο κύριος Μανώλης Νικολούσης είναι διευθυντής αιματολογίας και μεταμοσχεύσεων μυελού, κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων. Έτσι. Και συζητάμε για όλη αυτή την νοσηλεία που έχει ανακύψει με αυτό το, δεν ξέρω πώς θα το προγραμμάει, μου ιατρείο, παραϊατρείο, τσαρλατανάδικο, τσίρκο, δεν ξέρω πώς θα το πω. Πάμε να συζητήσουμε λίγο, να ανοίξουμε το θέμα μαζί του. Κύριε Νικολούση, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ θα ζητούσα από εσάς να μας πείτε πρώτα απ' όλα πώς βλέπετε από την πλευρά της λειτουργίας μιας τέτοιας, ενός τέτοιου διαμερίσματος, όχι θα πω, με τέτοιες θεραπείες, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε έχοντας την επαφή με τέτοιες θεραπείες ή παρεμφερείς θεραπείες αίματος όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ λυπηρό. Σίγουρα οι δύο έννοιες, πλασμαφαίρεση και ιδιωτικό ιατρείο, δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι κατεξοχήν βασισμένη σε νοσοκομιακή φροντίδα. Και όχι μόνο σε νοσοκομιακή φροντίδα, είναι και το νοσοκομείο που θα την κάνει. Δεν μπορούν να την κάνουν όλα τα νοσοκομεία. Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, να σας δώσω το παράδειγμα ότι είχαμε 8 νοσοκομεία που το έκαναν σε ένα πληθυσμό 70 εκατομμυρίων. Τώρα όταν βάζουμε ένα ιατρείο να κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία είναι εντελώς εξειδικευμένη θεραπεία, και είναι για συγκεκριμένες παθήσεις. Παθήσεις οι οποίες δεν γίνεται να τις θεραπεύσουμε μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Σίγουρα αυτό δείχνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά στον χώρο της υγείας.
0: Να ρωτήσω, σε ποιες παθήσεις συνήθως χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή της θεραπείας, για να καταλάβουμε τι μας γίνεται.
2: Ναι. Κοιτάξτε, στην αιματολογία σε εμάς τη χρησιμοποιούμε σε μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη ζωή, που λέγεται σύνδρομο Μόσκοβιτς ή θρομβωτική θρομβοβενική πορφύρα, και σε κάποιες άλλες καταστάσεις υπεργλιότητας, όπως σε κάποια λεμφώματα συγκεκριμένα. Αυτά τα δύο είναι στην αιματολογία. Τώρα υπάρχουν στην νευρολογία άλλα σύνδρομα, όπως ο Γκυλέν-Μπαρέ, η μυασθένεια, η χρόνια απομυελωνική πολυνευροπάθεια. Όλα αυτά είναι θεραπείες οι οποίες χρειάζονται, ας πούμε, την πλασμαφαίρεση σε κάποιες περιπτώσεις. Και επίσης και στην νευρολογία, όταν υπάρχει ένα σύνδρομο, το οποίο.
0: Το σύνδρομο, συγγνώμη, δεν ακούστηκε το σύνδρομο.
2: Είναι το σύνδρομο Good Pasture.
0: Okay. Ναι.
2: Το οποίο και αυτό έχουν κάποια παθολογικά αντισώματα, τα οποία αυτά τα αντισώματα ουσιαστικά επιτίθενται και στο νεφρά και στους πνεύμονες. Και γι' αυτό προσπαθούμε με αυτήν την πλασμαφαίρεση ουσιαστικά τι κάνουμε, να μπορέσουμε να τραβήξουμε τα αντισώματα τα οποία προκαλούν ζημιά, ναι, ή κάποια άλλα άνοσου συμπλέγματα. Οπότε είναι μια πάρα πολύ εξειδικευμένη θεραπεία, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτός που την κάνει συνήθως είναι είτε προέρχεται από την αιματολογία, είτε προέρχεται από την νεφρολογία, δηλαδή είναι είτε ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε κάποιος τεχνικός που είναι συγκεκριμένος γι' αυτό.
1: Κύριε Νικολούση, να... ναι, με συγχωρείτε, τελειώστε τι θέλετε να πείτε.
2: Ναι, και το οποίο αυτό πρέπει να εξειδικευθεί με πάρα πολλές ώρες πάνω σε αυτή τη θεραπεία. Η κάθε μία από αυτές τις θεραπείες διαρκεί γύρω στις 4 με 5 ώρες. Πρέπει να έχει πολύ καλή παρακολούθηση κατά αυτή τη διάρκεια, γιατί μπορεί να κάνει υπασβεστημία, μπορεί να κάνει διαταραχές της αρτηριακής πίεσης. Οπότε μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
1: Κύριε Νικολούση, να σας ρωτήσω κάτι. Για κάποιο λόγο κυκλοφορεί ένας μύθος ότι το αίμα έχει κομμάτι καλό, κομμάτι κακό, και ότι αν διαχωρίσω το μεν από το δε, παίρνω το κακό, στη θέση του βάζω κάτι άλλο και είσαι μια χαρά, γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Καλά το λέω, οι μύθοι κάποια βάση έχουν τώρα, γιατρέ, μην
2: Να σας πω την αλήθεια, ναι, όντως υπάρχουν πολλά καλά και πολλά κακά στοιχεία στο αίμα, αλλά παρόλα αυτά όλα αυτά ζουν σε μια ισορροπία.
1: Ναι.
2: Όταν διαταράσσεται αυτή η ισορροπία λοιπόν, έχουμε κάποιες αντισπαθήσεις. Και τότε είναι που χρειάζεται να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται evidence-based medicine. Δηλαδή ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τα αποδεικτικά στοιχεία για να χρησιμοποιήσουμε μια θεραπεία. Και όταν λέμε αποδεικτικά στοιχεία, εννοούμε ότι υπάρχουν κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει πάνω σε συγκεκριμένο νόσημα με τη συγκεκριμένη θεραπεία και έχει βρεθεί ότι ωφελούν τον ασθενή.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό λίγο. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια, τόσο πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές έχω δει, ήμουν 20 χρόνια στην Αγγλία, όταν γύρισα στην Ελλάδα για 2,5 χρόνια, είδα πάρα πολλές μη evidence-based θεραπείες
1: mm-hmm.
2: γινότανε.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, και σαν λαός, όπως ξέρετε, δεν μπαίνουμε σε καλούπια τόσο εύκολα.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε, αυτά εδώ όλα πρέπει να τα συμψηφίσουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε να βάλουμε τα σωστά θεμέλια στην υγεία.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να ρωτήσω κάτι. Η πλασμαφαίρεση, υπάρχει περίπτωση, όσο θα είσαι ρωτώ, υπάρχουν περιπτώσεις ή παθήσεις στις οποίες συνταγογραφείτε?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν συνταγογραφείται η πλασμαφαίρεση, όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δυνατό να συνταγογραφηθεί. Είναι λίγο όπως κάνουμε τις μεταμοσχεύσεις του μυελού. Δεν συνταγογραφούνται, είναι κυταρικές θεραπείες. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Είναι ουσιαστικά μία διαδικασία.
0: Εντάξει, ίσως εγώ το έθεσα σε πολύ στενό όριο.
1: Όχι, ωραία το έθεσες.
0: Προβλέπεται όμως
1: ως
0: θεραπεία.
1: Δεν σου βγάζει μια συνταγή ένας γιατρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
1: Το αποφασίζει ένα κέντρο στο οποίο κάνεις μια συγκεκριμένη.
0: Το λέω επειδή γίνεται και σε δημόσια νοσοκομεία, λέω ότι είναι θεραπεία η οποία προβλέπεται, την επιλέγει ο θεράπων ιατρός.
2: Ναι.
1: Καλά, και ο θεράπων.
2: Και να σας πω κάτι, αυτό που γίνεται και στα νοσοκομεία, δηλαδή φανταστείτε ένα νοσοκομείο όταν κάνει μια τέτοια διαδικασία ανά 2 χρόνια παραδείγματος χάρη, δεν θα έχει την εμπειρία να την κάνει σωστά. Υπάρχουν κάποια units, ας πούμε, τα οποία αν κάνουν 30-40 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο ή παραπάνω, μπορείτε να φανταστείτε ότι έχουν και την εμπειρία και το know-how να μπορέσουν να την κάνουν σωστά τη διαδικασία και ο ασθενής θα να έχει το maximum όφελος. Γιατί μπορείτε να καταλάβετε τώρα σε ένα γιατρείο. Mm-hmm. Αυτό εδώ είναι. Είδα και το μηχάνημα, δεν ξέρω αν αυτό το μηχάνημα τώρα είναι αυτό συγκεκριμένα που έκαναν την πλασμαφαίρεση.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτό το συγκεκριμένο το μηχάνημα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω από πού έχει έρθει αυτό το μηχάνημα και ποιος είναι ο κατασκευαστής.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά πραγματικά, δηλαδή, τα μεγάλη έκπληξη
1: mm-hmm.
2: να δεις πλασμαφαίρεση, ας πούμε, σε γιατρείο.
1: Mm-hmm.
0: Το μηχάνημα τι σας προκάλεσε, εντύπωση?
2: Ναι, να σας πω αλήθεια, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι κάτι καινούριο, κάποιο καινούριο μηχάνημα το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το ξέρετε, αυτό το παρουσίασε η συγκεκριμένη μη ειδικευμένη γιατρός το 23 σε συνέδριο, γι' αυτό το.
2: Δεν ξέρω πραγματικά, δεν το έχω δει εγώ προσωπικά, δηλαδή στις κλινικές που έχουμε δουλέψει, δεν το έχουμε δει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εταιρεία η Όπτια με την οποία τα περισσότερα κέντρα ουσιαστικά έχουν τα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν είναι από τη συγκεκριμένη εταιρεία το μηχάνημα.
1: Mm-hmm.
2: Πάντως σίγουρα εμείς δεν έχουμε τέτοια μηχανήματα. Mm-hmm. Να σας πω την αλήθεια, ό,τι είχαμε στην Αγγλία, έχουμε εδώ πέρα τώρα στα Εμιράτα. Mm-hmm. Και τα Εμιράτα γενικά έχουν πολύ σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: στα Εμιράτα, μια και έχετε την εμπειρία στα Εμιράτα, που εγώ θα το πω έτσι όπως μου έρχεται τώρα, που υπάρχουν και πάρα πολλά λεφτά. Είναι της μόδας σε τέτοια κατάσταση? Γιατί εδώ, για να τα λέμε όλα, είχε ακουστεί, διαβάζαμε πριν από την υπόθεση Μαζονάκη, ότι είναι μέθοδο που ακολούθησε ο Μικ Τζάγκερ, ότι σταρ διάφοροι το επιλέγουν ως μια τέτοια μέθοδο αντιγύρανσης. Στα Εμιράτα ακολουθείτε, είναι της μόδας, να το πω έτσι?
2: Ίσως να σας πω κάτι. Έχει κάποιες κλινικές που είναι ιδιωτικές που μπορεί να κάνει το ίδιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα το DHA που έχουμε, που είναι το Dubai Health Authority, και το DOH που είναι το Department of Health στο Abu Dhabi, είναι πάρα πολύ αυστηροί από αυτούς τους ελέγχους. Έχει κάποιες κλινικές που κάνουν αυτά τα aesthetic, το οποίο είναι κυρίως με πλαστικές χειρουργικές και κάποια άλλα, αλλά πλασμαφέρες σίγουρα δεν έχουν.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Όπως επίσης και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι κατακριτέο είναι τα stem cells. Δηλαδή, χρησιμοποιείς τον stem cells. Πού τα χρησιμοποιείς τα stem cells? Δεν γίνεται να τα χρησιμοποιείς παντού τα stem cells. Δηλαδή, αυτά τα stem cells τα ακούμε και νομίζουμε ότι κάνουν θαύματα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Εσείς και εσείς να είστε καλά.
2: Κάποια στιγμή, ελπίζω πραγματικά κάποια στιγμή να μπουν οι σωστές βάσεις.
0: Μακάρι.
2: Δεν είναι ούτε πολιτικό θέμα, γιατί είναι εθνικό θέμα. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, λυπάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγάζει μια δήλωση και μετά να έρχονται τα άλλα τα κόμματα να βγάζουν μια δήλωση πάνω σε αυτή τη δήλωση.
0: Να
2: μην γίνεται τίποτα.
0: Να μην μπορούμε να συνηθούμε για τα αυτοκίνητα.
2: Είναι λυπηρό.
0: Έτσι. Να είστε είναι καλά. Λυπηρό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Νικολουσίν. Να είστε ασφαλείς εκεί που είστε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες.

0: Θεσσαλονίκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς. Απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου. Προς τα $110 το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Εντείνονται οι ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Κώστα, είσαι άθλιος με μην υποχει στείλει. Και τα Εμμυράτα. Λοιπόν, δεν διαβάζεται στον αέρα, το καταλαβαίνεις αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ο άλλος κατευθείαν κοιτάει, σου λέει: δεν διαβάζεται στον αέρα, ψάχνει να βρει το μήνυμα του. Κώστα είναι το 1:47. Έτσι.
1: Α, όχι, κοιτάζω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, Μπάμπη. Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα από μία φίλη που περιγράφει περιστατικό που της έτυχε και κάλεσε το 166 και ήταν απίκοοι άνθρωποι, θέλω να πω το εξής. Πρώτον, δεν μιλήσαμε για το 166, για την Έγινα. Δεύτερον, προφανώς, αυτή η εικόνα δεν εκπροσωπεί όλα τα ασθενοφόρα, όλους τους γιατρούς, όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλο. Δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι το να στέλνετε ένα μήνυμα να λέμε και τα καλά, έχει συμβεί κάτι, έχει χάσει τη ζωή της μια γυναίκα. Το να μπούμε στη δικασία, να πούμε όμως και τα καλά, δεν είναι κανονική ενημέρωση, έτσι.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε και πολλά να σας πούμε ακόμη, δυστυχώς.
1: Ναι. Να σου πω αυτό που έλεγες για το ΚΑΣ πριν, όχι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για το ΚΑΣ απέναντι από το Καστελόριζο. Λέει, αγαπητοί, καλημέρα και καλή εβδομάδα. ΚΑΣ λέγεται η μαρίνα που έχουν κάνει απέναντι από το Καστελόριζο και όταν ψάχναμε, λέει, για σπίτι ένα καλοκαίρι πριν από χρόνια, στην αναζήτηση που γινόταν στο Google μας έβγαζε το ΚΑΣ χωρίς να γνωρίζουμε την ύπαρξή του τότε. Φυσικά όταν πήγαμε μάθαμε για το ΚΑΣ ότι το έφτιαξαν επίτηδες οι Τούρκοι λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας του Καστελόριζου. Έτσι. Δεν πήγαμε, λέει, αλλά ούτε και θα πηγαίναμε αν και οι κάτοικοι εκεί, λόγω του ότι η Ρόδος δεν είναι τόσο εύκολη στο να τους εξυπηρετεί, από ό,τι μας είπαν, χρειάζονται περίθαλψη ή κάτι άλλο γίνεται από το ΚΑΣ.
0: Μακάρι να ήταν οι σχέσεις ονειρικές με την Τουρκία. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά τα μέρη που είμαστε δίπλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μου έλεγε η...
1: Μια αναπνοή.
0: Καλά, ρε Σινίκο, εντάξει, θα φύγουμε. Μου λέει η γιαγιά των παιδιών που ήταν από τη Σάμο ότι τα παλιά χρόνια πηγαίνανε στη Σάμο με μια βάρκα, από τη Σάμο απέναντι στην Τουρκία με μια βάρκα, έκλεβαν κανένα άλογο και το περνούσαν, το άλογο κολυμπούσε και το τράβαγαν με τη βάρκα και το πέρασαν στη Σάμο.
1: Γιώργο μου, πριν τα μαθήματα δημοσιογραφίας, όταν είχες ένα γεγονός, ασχολείσαι με το γεγονός. Άσε τώρα τα υπόλοιπα, σε παρακαλώ, τα μαθήματα κράτησατε για άλλη στιγμή. Πάμε, παιδιά, αύριο θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι. Πολλά φιλιά.
0: Άντε, γεια σας, να προσέχετε.
2: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την κοσμοσυρωή στην Οίκαια για το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη και με τις προειδοποιήσεις των ειδικών για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη από φίλους και συγγενείς. Αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Οίκαια με πλήθος κόσμου να τοποθετεί φόρο τιμής. Στη συνέχεια η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στην ολονύχτια αγρυπνία, τραγουδώντας και κρατώντας λουλούδια στα χέρια.
0: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Εξετάζεται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που ανακτήθηκε την ώρα της θεραπείας του και η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
1: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και κινείται σε υψηλά επίπεδα 4 μηνών. Στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το ντίζελ. Ανοιχτό παράθυρο από κυβερνητικά στελέχη για νέα μέτρα στήριξης. Προηγήθηκε η αναστολή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από drones.
0: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε δέσμη μέτρων προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού.
1: Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν και του Δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται συμβούλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
1: Δραπέτης θεωρείται ο Ελκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Η αστυνομία τον αναζητεί για τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες και συλλήψεις.
0: Ληστεία τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
1: Στα αθλητικά, 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό στη Super League που προηγείται στη βαθμολογία. Με 3-0 νίκησε τον Πανετολικό στον ντέρμπι των πρωτοπόρων. Σκόνταψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ήρθε ισοπαλή 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ενώ η πρώτη παρουσία του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Στον ντέρμπι τη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη.
0: Και στον καιρό νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμοιβόρειο ως εξιμποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Περαιτέρω πτώση του υδραργύρου και ενίσχυση των βοριάδων αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, σε Πανόρμου Ψυχικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος Ιεράς Οδού στο Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, απόψε, Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο.
3: Σωστά, από τις 6 το απόγευμα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου. Θα διακοπεί κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρξει παράταση λειτουργίας μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Οι τελευταίοι σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στα δίκτυα του τραμ οι τελευταίες αναχωρήσεις από τη στάση Σύνταγμα θα γίνουν στις 12:30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2:20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπίο Βούλας.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Πλήθος κόσμου, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετά μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην περιοχή όπου μεγάλωσε. Καλλιτέχνες και απλοί πολίτες έχουν κατακλείσει τον ιερό ναό από νωρίς το πρωί και περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία για να αρχίσουν να ρένουν με ροδοπέταλα το φέρετρο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ήθελε στην παλιά του γειτονιά, όπως έλεγε ο ίδιος Νίκη Κότσου, και τα θερμά χειροκροτήματα καταδεικνύουν περίτρανα πόσο αγαπητός και αυθεντικός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
1: Ναι, Βασίλη, ο Γιώργος πραγματικά όλης της Ελλάδας, σύμφωνα με αυτούς που έχουν σχολιάσει και ακόμα στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις κάμερες και στα μικρόφωνα, έφυγε στα 54 του και επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου σήμερα παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ταφή. Το κύμα αγάπης είναι σαρωτικό, γι' αυτό και τελικά η κηδεία γίνεται σε ανοιχτό κύκλο. Συντετριμένη η οικογένειά του, η μητέρα του Κλειό και ο πατέρας του Μανώλης, όπως και οι αδελφές του, έξω από την εκκλησία οι θαυμαστές, μέχρι το τελευταίο λεπτό τραγουδούσαν και χόρευαν ζεϊμπέκικο, ενώ καλλιτέχνες συνάδελφοί του αναβάλουν τις εμφανίσεις τους ως ένδειξη πένθους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μας συντρόφευσε με τη φωνή και τα τραγούδια του για περισσότερο από 30 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, οι παρευρισκόμενοι και λουλούδια στα χέρια τιμούν τη μνήμη του στη γειτονιά που μεγάλωσε. Από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια είναι η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ηλίας Βρετός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Εκεί βρίσκονται επίσης η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Φίβος, ο Δημήτρης Κουλός, ο Μιχάλης Κουινέλης, ο Μάρκος Εφερλής, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Λιανός, η Άλκης Μαραγκουδάκη, ο Γιώργος Λεβέντης. Είναι πάρα πολλοί οι Βασίλη, Ραλία Χρυσίδου, ο Δήμος Αναστασιάδης, Παπαρίζου, Μουζουράκης, Καπουτζίδης, Μάστορας, με τους οποίους συνεργαζόταν στο μουσικό σόου, αλλά και Νίβο έδωσαν το παρόν και στην κηδεία, κάνοντας μια αγκαλιά έξω από την εκκλησία. Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρόν και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η Μαριάννα Λάτσι. Αξίζει να αναφέρουμε τον αποχαιρετισμό του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζωνάκη. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, έγραψε στο λογαριασμό του στα social media. Και όπως αρκετοί διαπιστώνουν, ο θάνατός του αποτελεί ένα παράξενο δώρο. Μας θυμίζει την ευλογία του να είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα.
0: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, γι' αυτό και αυτή η κοσμοσυρωή έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Να ακούσουμε τι είπαν απλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο.
4: Αδικία, μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το αξίζει ο θάνατος.
5: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
6: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιδικεί δεύτερο.
7: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
8: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
9: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Να ακούσουμε επίσης τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά οι τραγουδιστές Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος.
10: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αδείο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ. Και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άλλωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια αδυναμία. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
11: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν στις συναυλίες έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
1: Την ώρα που φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία τον απεικονίζει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οποία ανακτήθηκε από την αστυνομία μετά τη διαγραφή της από την γιατρό. Ενώ κλειδί θεωρείται και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου, θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες.
12: Και θα ξεκινήσω από εκεί που το έπιασε όσον αφορά την δικαιοσύνη και την νομική αντιμετώπιση του ζευγαριού. Mm-hmm. Καθώς φαίνεται ότι αναμένεται από τον ανακριτή ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος. Όπου εκεί, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωσή τους και θα σας τη μεταφέρω με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε και συγκρατημένοι μέχρι και την επίσημη παραδοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου αναζωγόνησης με την αφαίρεση και τον καθαρισμό του αίματος σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη και επειδή το μηχάνημα αυτό καταγράφει τις ενδείξεις, ζωτικές ενδείξεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αίματος, καταγράφει και το γεγονός και το δεδομένο ότι η καρδιά του σταματά να λειτουργεί. Αυτή είναι μια πληροφορία που έγινε πριν από λίγο γνωστή, περιμένουμε όμως όπως προείπα και το επίσημο και το τονίζω αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η πληροφορία ισχύει και όλα δείχνουν ότι ισχύει, τότε αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και προσωπικός δικηγόρος του αγαπητού και δημοφιλούς τραγουδιστή, τότε θα ζητήσει αναβάθμιση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με την κατηγορία μάλιστα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
1: Και εδώ υπάρχει, αν αναβαθμιστεί η κατηγορία Θεοδόση, μπορεί να μιλάμε ακόμα για ποινή έως και ισόβια και μπορεί να κριθούν και προφυλακιστέ οι δύο γιατροί. Ενώ στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα της θανατηφόρας έκθεσης δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προφυλάκησης.
12: Όχι,
1: θα αλλάξουν δηλαδή άρδιν τα δεδομένα αν αλλάξει το κατηγορητήριο.
12: Ακριβώς. Και αυτό γιατί? Γιατί αν αποδειχθεί και γνωρίζουμε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα, δηλαδή νεκροψία και νεκροτομή. Πλην όμως μπορεί να ήταν επιβαρημένος ο οργανισμός του για το χύψη δεδομένο, η γιατρός όφιλε να τον στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και όχι να κάτσει να του κάνει τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές ενέργειες που γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών πάνω στις αιματολογικές ασθένειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για αναζωγόνηση αλλά για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ασθένεια. Πήγε εκεί για αναζωγόνηση και αντί για την αναζωγόνηση τελικά φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας Μαζονάκη και του ίδιου του γνωστού τραγουδιστή θα ζητήσει, το έχει πει εδώ και μέσα, ζητήσει την αναβάθμιση. Τώρα από εκεί και έπειτα, ό,τι έχουν πει στις καταθέσεις τους το ζευγάρι των γιατρών διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ότι δεν ισχύει τίποτα. Διότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στις 2 το μεσημέρι. 2 και 10 φαίνεται να περνάει στο ιατρείο, εκεί που είναι αυτό το μηχάνημα. Και 2 και 4 το μηχάνημα αυτό ξεκινάει να δουλεύει μέχρι τις 3 παρά 10. Που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα και με την πληροφορία που σας προείπα ότι είναι καταγεγραμμένο από το μηχάνημα ότι σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη να δουλεύει, να λειτουργεί, σημαίνει ότι ό,τι έγινε, έγινε.
1: Μεσολαβεί όμως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την ώρα που σταματάει, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα η καρδιά του, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
12: 4 και 21 γίνεται η κλίση στο ΕΚΑΒ.
1: Είναι μια μισή ώρα σχεδόν διαφορά.
12: Ακριβώς. Και εκεί στηρίζεται στηρίζονται οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και ζητούν την αναβάθμιση. Γιατί, τι υποστηρίζουν? Ότι εάν είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα το ΕΚΑΒ, διότι το ΕΚΑΒ μέσα ο πρώτος διασώστης ενημερώνεται 16 και 21, σας λέω τις καταγραφές τώρα επίσημα, όπως αναφέρονται στην δικογραφία, 16 και 26 περνάει, μπαίνει μέσα στο ιατρείο ο διασώστης. Εάν είχαν ειδοποιηθεί πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει, πια καλούσαν το ΕΚΑΒ, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και η πολύ καλή συνάδελφος να μην μιλούσε για την κηδεία αυτού του πάρα πολύ αγαπητού τραγουδιστή και αυτού του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη.
1: Άρα Θεοδόση, το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτή την μια μισή ώρα και για ποιο λόγο τραβήχτηκε και αυτή η φωτογραφία, που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απάντηση και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε αν εστάλει αυτή η φωτογραφία.
12: Και όχι μόνο αυτό, διότι η φωτογραφία σβήνεται ένα τέταρτο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν πια το ζευγάρι κινείται προς το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου στεγάζεται η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις έρευνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης, την ώρα που τραβά την επίμαχη φωτογραφία, 5 λεπτά μετά, 3 λεπτά μετά, ο παθολόγος και σύζυγος της συγκεκριμένης ιατρού, που συστεγάζονται τα γραφεία τους, φεύγει εσπεσμένα από ρεστοράν καφέ που βρίσκονταν στο Κολωνάκι για να πάει σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο. Επίσης έχει χορηγηθεί και αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζονάκη σε μια προσπάθεια ανάνυψης. Και κρατήστε παρακαλώ ότι έχουν κάνει, φαίνεται να υπάρχει και μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Οι γιατροί λοιπόν που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και οι ιατρικοί ρωτούσαν το AI πώς
1: για το πώς
12: να
1: θα τον επαναφέρουν
12: έναν ασθενή. Βέβαια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών. Μίλησε στον Αντένα η Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου.
13: Μας επιβεβαίωσε ότι το 9-9 το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν του Γιώργου Μαζονάκη και η διάρκεια που καταγράφει το ήταν 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτά τα λεπτά ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο και επειδή καταγράφονταν το ιστορικό και φαινόντουσαν κάποιοι συναγερμοί και πήραμε και το manual, δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να τα δούμε όλα αυτά. Τη ζήτησα λοιπόν να μας επιδείξει και να κάνουμε ένα τεστ. Η έναρξη του μηχανήματος ήταν νωρίτερα, πάντως η έναρξη της θεραπείας φαινόταν να είναι 14 και 14. 2 και 4. Το σβήσιμο του μηχανήματος είναι 16 και 49. 4 και μισή νομίζω κλείθει το ΕΚΑΒ. Είπε ότι προσπάθησε να κάνει κάρπο ο σύζυγός της και ότι αυτό δεν απέδωσε και καλέσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε στα 2 λεπτά και εκείνοι προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κράτησε αποστάσεις ο σύζυγός της. Μα δήλωσε δηλαδή ότι εγώ δεν τον είδα. 30 δευτερόλεπτα που μπήκε και 30 δευτερόλεπτα που βγήκε από το ιατρείο. Μάλιστα την ημέρα της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο και με ένα τσιρότο στο μέτωπο.
1: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
14: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που οι διαφημίσεις υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρεία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Είτε τον έλεγχο τον έκανε η χίαρχη ή η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Υπάρχει ξέσπιση στη κανόνο. Δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή.
15: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
14: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τον εφετινό χειμώνα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στα στενά του Ορμούς και την Ουκρανία εκτινάσουν το ενεργειακό κόστος. Η κούρσα ανόδου των τιμών δεν έχει φρένο, με τον Brent να διαπραγματεύεται από το πρωί πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έντονη είναι η ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν τις αντλίες να έχουν πάρει φωτιά. Με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φλερτάρει η βενζίνη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα ύψη επίσης το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο, Δημήτρη Χριστούλια, και όλα αυτά ενώ απομένουν λιγότερες από 4 εβδομάδες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
16: Βασίλη, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας μέσα στην ημέρα ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο, 3 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων με τους οποίους συνομιλήσαμε, Βασίλη, κάνουν λόγο ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εφόσον δεν αλλάξει κάτι και μείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent, θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τιμή που, να σου υπενθυμίσω, θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.
16: Πολύ σωστά, Βασίλη. Κατά 3 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο, ενώ προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο άνοδο στο ντίζελ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός ελέγχου, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει ξεπεράσει τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Να σου πω μόνο ότι το τελευταίο μήνα το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο 22 ευρώ μέσα σε ένα μήνα, και από τις αρχές Μαρτίου το ποσοστό ανόδου του φυσικού αερίου ξεπερνάει το 170%. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε το εξής. Πρώτον, να σου πω ότι εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά ανά λίτρο, από 1,13 ευρώ ανά λίτρο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή, χοντρικά θα σου πω, 80 λεπτά ανά λίτρο ή 800 ευρώ ο τόνος. Από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, θα κόστιζε, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου, 1.900 ευρώ, κοντά στα 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ, για κριτική, για πολύ μεγάλη αύξηση, και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ήδη καταστρώνει το σχέδιό της, προκειμένου, αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου Brent να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κράτηση των τιμών. Να σου πω ότι στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η παράτηση της επιδότησης στην αμόλυβη και στο πετρέλαιο κίνηση και τον Οκτώβριο, τόσο από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά των δηληστηρίων. Η επιδότηση, να πούμε ότι σήμερα έρχεται 10 λεπτά στην αμόλυβη, 15 στο πετρέλαιο κίνηση. Επίσης, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με την παροχή κινήτρων για να στραφούν περισσότερο τα νοικοκυριά στην θέρμανση με ρεύμα. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη καταστήσει στις κατοικίες τους αντλίες θερμότητας. Να δούμε τι θα γίνει και με την διεύρυνση του περιμέτρου για το επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά, Βασίλη, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την επιθετική προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει νέα άνοδος των τιμών των καυσίμων και τις επόμενες ημέρες, και όλοι όλη την εβδομάδα, Βασίλη.
0: Έχουμε μια ξέφρενη κούρσα ανόδου στις τιμές των καυσίμων, όπως μας λες, Δημήτρη, και όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, εάν και εφόσον χρειαστεί. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
17: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Είναι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, λοιπόν, είναι απόρρια των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υποχώρησαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε προληπτικά τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις που δέχθηκε με drones. Εν τω μεταξύ, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Και όλα αυτά ενώ παραμένει τεταμένη κατάσταση στην Ιεμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθη. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
18: Καλό μεσημέρι. Ταχεία επέλαση των Χούθη στη δυτική Ιεμενική. Προσέγγιση του στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ δημιουργούν μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο στρατηγικό δεδομένο στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, οι Χούθη εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των αντίπαλων δυνάμεων και προωθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά την κατάληψη της ΜΟΚΑ, εδέωσαν την παρουσία τους γύρω από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και κατέλαβαν την είσοδο Περίμ ακριβώς στην είσοδο των στενών, αποκτώντας πολύ ισχυρότερη στρατηγική θέση απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ αποτελεί την πύλη μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και κόλπου του Άντεν και μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το εμπόριο και την ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, ενώ οι δυνάμεις της πολεμού του Χούθη επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Η βάση των παραγωγής στενά της εξέλιξης, αποφεύγοντας προς το παρόν να ανοίξει νέο άμεσο στρατιωτικό μέτωπο εναντίον των Χούθη. Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν έφραστες. Η προγραμματισμένη στο Ομάν συνάντηση του Ιράν με αραβικές χώρες του κόλπου με επίκεντρο μια προσωρινή διευθύνση για την αυσιλωρία στα στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε χωρίς να καθοριστεί νέα ημερομηνία. Το Ομάν εξακολουθεί να επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και αραβικών πρωτευουσών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ουσιαστική επανακίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ελισάβετ.
0: Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης σε ναυάγιο με μετανάστες. 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου εντοπίστηκε μισοβυθισμένη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν περισσότερα από 70 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη θάλασσα, ανασύρθηκε ένας νεκρός. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
19: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κύριε Στυλίδη. Πραγματικά έναν νεκρό και τουλάχιστον 25 αγνοούμενους αθλητές και αναπτυχθεί τη Λέμβου να μετανάστε το βράδυ στην θάλασσια περιοχή. Περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex και παραπλέον των σκαφών. Ολονύχτια επιχειρούσε, όλη τη νύχτα επιχειρούσε προκειμένου να βρει τους αγνοούμενους. Συνολικά 51 μετανάστες έχουν διασωθεί και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά των Χανίων. Είναι όλοι άνδρες νεαρής ηλικίας, 22 προέρχονται από το Μπαγκλαντές, 12 από το Σουδάν, 16 από την Αίγυπτο και ένας από την Ερυθρέα. Σύμφωνα με τη δήλωση των ίδιων των μεταναστών, στο νερό αγνοούνται δυστυχώς ακόμα πάρα πολλά άτομα στην περιοχή. Πνέουν άνεμοι περίπου 4 έως 5 μποφόρ και όπως είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη από αέρος και θαλάσσης η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ατόμων που κατά δήλωση των αδιασωθέντων είναι περίπου 25 και οι οποίοι αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως ο τελικός αριθμός των αγνοούμενων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ακριβία προς το παρόν. Είναι ό,τι προκύπτει από τις μαρτυρίες των διασωθέντων για τον αριθμό των ατόμων που επέμεναν στη Λέμβο. Δυστυχώς έχουμε ακόμα μια τραγωδία στα νότια της Κρήτης με φόντο το μεταναστευτικό. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους αγνοούνται. Να δούμε πού θα κλείσει αυτός ο αριθμός. Σε ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου θα λέγαμε, αφού στατιστικά πόσο σκληρή κουβέντα είναι αυτή, αλλά στατιστικά πραγματικά, αν το πάρει κανείς, θα ήμασταν σε αυτές, θα φτάναμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ασταμάτητες οι ροές.
0: Οι μεταναστευτικές ροές και το καταδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, Μέρη Καριωτάκη. Μόνο για τον Αύγουστο είχαμε περισσότερες από 3.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα.
19: Ακριβώς, μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, σε 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι κατατόπους λιμενικές αρχές, με την ακρίβεια να είναι μπροστάριστα, είχαμε σχεδόν 3.400, για την ακρίβεια 3.391 μετανάστες, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού σώματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
1: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης του νησιού, όπως και κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
20: Καλό μας ημέρα, και ήταν μια επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, η οποία περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς και δεν αναφέρομαι μόνο στα εθνικά θέματα σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, παύλα, οικονομικά. Το λέω αυτό και θα ξεκινήσω από την συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 το Καστελόριζο ήταν το σκηνικό από το οποίο τότε Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, μέσω της δήλωσής του, είχε ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο της χώρας μας στην μνημονιακή εποχή, και από το ίδιο το πόσιμο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, με όσα ανακοίνωσε και με όσες αναφορές πραγματοποίησε στη χθεσινή του ομιλία, να αποτυπώσει το πέρασμα της χώρας από τα επώδυνα χρόνια των μνημονίων σε μια περίοδο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ανάπτυξης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το έπραξε αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας και νέα μέτρα στήριξης για το νησί, για το ακριτικό νησί. Μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση γιατρών, εκπαιδευτικών και ενστόλων που θα στελεχώσουν τις τοπικές υπηρεσίες, αλλά και κίνητρα για την εγκατάσταση νέων μόνιμων κατοίκων. Όσον αφορά στα εθνικά, νέο μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα. Ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι ρωτήθηκε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των δημοσιογράφων εάν υπάρχει ενδεχόμενο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ανέφερε. Και για να επανέλθω στα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και πάλι στην Τουρκία το δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα προασπίσει την ακεραιότητά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον διάλογο, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο, αλλά χωρίς να συζητεί σε καμία περίπτωση βαθιές κόκκινες γραμμές.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη γειτονική Τουρκία.
21: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
0: Υπέρ της σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου της τετραήμερης εργασίας. Είπε επίσης ότι στόχος είναι η πρωτιά του Πασόκ στις εκλογές και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
22: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Πέραν της κυβέρνησης, εξαπέλυσε βέλη και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν διαθέτει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με ένα πλατή χαμόγελο.
2: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ας ξεκινήσουμε από όσα υποσχέθηκε εκείνος, ξεδιπλώνοντας το κυβερνητικό, το οικονομικό πρόγραμμα της δικής του κυβέρνησης, αφού αυτό εξακολουθεί να είναι ο στόχος, ο εκλογικός του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινώντας, εξηγώντας ότι αυτά που ακούσαμε ήταν μόνο η μία από τις 7 παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ, υπό το εμβληματικό νέο σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά». Οι άλλες 6 παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία, καλύτερους μισθούς, νομίζω αυτό το ακούσαμε αρκετά αναλυτικά, μια δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος με απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που κρατά ως τώρα καθυλωμένες, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας και τέλος ένα κράτος αξιοκρατίας, και λογοδοσίας, το οποίο επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στην ΔΕΘ. Τώρα, μένοντας για λίγο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η οποία διήρκησε 3 ώρες και απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, γιατί πρώτος μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει η χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επέμεινε πάρα πολύ στην πολιτική αυτονομία του κόμματός του, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και πως η η απόφαση 5.000 συνέδρων για πολιτική αυτονομία δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς είναι αξιακή απόφαση. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια θα είναι δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, είπε, αλλά με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών ο λαός. Θεωρεί ο ίδιος ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε το χρέος του να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα πρόγραμμα εθνικής ευθύνης και προόδου και τώρα περιμένει από τους πολίτες να το εμπιστευτούν. Ο ίδιος επανέλαβε πως το αν ο Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα και ένα εκβιασμό. Όπως είπε, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι η αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι αυτή δεν αφορά καθόλου το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν έχει εξαρτήσεις, υπονοώντας πως αυτό τον διαφοροποιεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, είπε πολλές φορές ότι η παρουσία του, η πορεία του είναι διαυγής και μπορεί κανείς να την αναζητήσει εύκολα. Διεκδικούμε νέα αρχή για να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω. Είναι λίγα από, από αυτά τα οποία είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μείνω και εγώ σε αυτή την ερώτηση στην οποία απάντησε ότι δεν έχει το χάρισμα να κακοποιεί τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδίεται τον φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊστή, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό, και από την άλλη ότι δεν έχει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατή χαμόγελο και δεν έχει ταλέντα υποκριτικής, υπονοώντας πιθανότατα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να δουν τις διαδρομές κάθε πολιτικού. Για τον εαυτό του είπε ότι ξεκίνησε από μια γειτονιά της Κρήτης, πήγε σε δημόσιο σχολείο, σπούδασε ιδιωτικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε ποτέ κρατική θέση. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί, το έκανε πάντα στο προσκήνιο με το δικό του αγώνα, χωρίς να έχει πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδρες. Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είπε, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου, και ζήτησε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσει. Τώρα να σας πω ότι στο ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως.
0: Να κλείσουμε με αυτό, Μαριτίνα.
2: Είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και κοιτούν την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, θα δούμε την νέα τους καμπάνια, η οποία θα ξεδιπλωθεί στα social media, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων και ξέχασε να μας πει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησης ειδικών ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αν Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
25: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
26: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
27: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
28: Το μέλλον σου χωράει παντού.
29: Υποβολή εργασίας έγινε.
30: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
31: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
32: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
33: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καμπάνες κρούν οι ειδικοί για την ταχύτατη και χωρίς όρια εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι ελοχεύουν οι κίνδυνοι εντός των επομένων 12 μηνών της απώλειας ανθρώπινου ελέγχου σε προηγμένα συστήματα, της ασφάλειας δεδομένων και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στελέχη κορυφαίων τεχνολογικών εταιριών επισημαίνουν ότι μελλοντικά συστήματα μπορεί να αποκτήσουν υπεράνθρωπες ικανότητες ή και αυτονομία και εκφράζουν φόβους ακόμα και για ακραία καταστροφικά σενάρια. Η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον του δημιουργού της, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς συζήτησης με ερευνητές και στελέχη της να εκπέμπουν δημόσιες προειδοποιήσεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές όπως ο Jacob Kobson και ο Joe Benton παραιτήθηκαν από την εταιρεία καταγγέλλοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας οδηγεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα δρόμου χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Evan Hambinger, ηγετικός στέλεχος της Anthropic, δήλωσε δημόσια ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την καταστροφή ή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επιστημονικά βέβαιο σχέδιο ευθυγράμμισης των αυτόνομων συστημάτων με τις ανθρώπινες αξίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amondate, ζήτησε να παγώσει προσωρινά η ανάπτυξη προγραμμάτων ικανών, όπως είπε, μέσα σε 6 με 12 μήνες να πάρουν τον έλεγχο ολόκληρου του διαδικτύου. Η κύρια ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο τα μοντέλα AI να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τον κώδικά τους. Σε τέτοια σενάρια, τα συστήματα ενδέχεται να αναπτύξουν αυτόνομη συμπεριφορά, να παρακάμψουν τους περιορισμούς των δημιουργών τους ή να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις και ευρείας κλίμακας αποσταθεροποίηση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι εργάζεται εντατικά για την ενσωμάτωση των πιο αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων. Ιδιωτικές εταιρείες, λόγω έντονου ανταγωνισμού και επενδυτικών πιέσεων, είναι πρακτικά αδύνατο να αυτορυθμιστούν αποτελεσματικά και η παραίτηση κορυφαίων στελεχών αποδεικνύει ότι απαιτείται εξωτερικός κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο, το κυριότερο δομικό εμπόδιο για την εφαρμογή δεσμευτικών διεθνών κανόνων ασφαλείας είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Αν ένα κράτος αποφασίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, φοβάται ότι ο αντίπαλός του θα συνεχίσει ανεμπόδιστος και θα αποκτήσει αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Θεοδόσης Πάνου και

0: 16 πενθήμερες άδειες. Βεβαίως την τελευταία δεν επέστρεψε, εν προκειμένου έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, τις πρώτες πρωινές ώρες, πλην όμως φαίνεται ότι λόγω του εισοδίου που σημειώθηκε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, όπου πέσαν πυροβολισμοί, δραματίστηκαν δύο άτομα και φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός Αλβανός Βαρυπινίτης, καθώς υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αστυνομικών που πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του στο σημείο, αλλά και την εμπλοκή του σε αυτό το επεισόδιο. Αγνοεί η αστυνομία το κίνητρο του επεισοδίου. Μάλλον το επεισόδιο είναι για θύμα διαφορμή και ίσως γιατί έκλεισε η μουσική. Αυτό είναι μια πρώτη
1: εκτίμηση.
0: Από εκεί και έπειτα δεν έχει καταστεί καταζητούμενος μόνο γιατί έχει παραβιάσει πια την πενθήμερη την δραπέτης, αλλά και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρά, τα οποία μάλιστα δεν είχαν ούτε μία σχέση με το επεισόδιο.
2: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Η ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δημήτρη.
3: Έχουμε έντονη ανησυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά από 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδα που υπάρχουν σε μέλη του staff της ομάδας ύστερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τουρνουά που έγινε στη Ρόδο. Με κάποια από αυτά χρειάστηκε και νοσηλεία. Επίσης στην ΑΕΚ που συμμετείχε και αυτή στο τουρνουά της Ρόδου έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδα σε δύο παίκτες, τον Μπάρκλεϊ και τον Σκορδίλη, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ετοιμάζονται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή του στη νέα σεζόν στο Super Cup σε 2 εβδομάδες. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η τέταρτη στροφή της Super League βρίσκεται τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης με το απόλυτο, αφού επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στον τέρμπι των Πρωτοπόρων. Σκόνταψε στην Τρίπολη πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Άρη στον τέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα των Ερυθρόλευκων με 1-0 από τον κυπελούχο Όφη. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά έφερε 0-0 με τον Λεβαδιακό. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν ο Ηρακλής και ο Άρης. Η κατάταξη Παναθηναϊκός 12 βαθμοί πρώτη θέση. ΠΑΟ Κόφη Πανετολικός από 9. Η ΑΕΚ 8. Ολυμπιακός 7 είναι η πρώτη εξάδα. Ακολουθούν Άρης 6. Ηρακλής 5. Καλαμάτα 4 βαθμοί. Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιάς από 2. Αστέρας και Λεβαδιακό έχουν από 1 βαθμό. Δυσαρεστημένος από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είμαι χαρούμενος με το παιχνίδι. Είμαι απογοητευμένος, επειδή κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες. Είναι απίστευτο πόσες χάσαμε, αλλά επιτρέψαμε αντεπιθέσεις και είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Κάναμε δώρο τον γκολ στον αντίπαλο. Συνήθως στο τέλος τέτοια παιχνίδια τα χάνεις, αλλά εμείς συνεχίσαμε και πιέζαμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα επόμενα μάτς. Η ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έκανε το 4 στα 4 και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέιμικο Νίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος.
4: Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις. Και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
3: Στον Ολυμπιακό νέος προπονητής της ομάδας, ο Ισπανός Ιμανόλ Αλκουαθίλ, ρωτήθηκε αν υπάρχει χρόνος για να δέσει η ομάδα ενώπιση των επίσημων συνεχόμενων αναμετρήσεων που έχει. Την Τετάρτη παίζει με την Αγγελόνια για το Europa League.
5: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
2: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βορειάδων, αύριο βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Μυρίζει φθινόπωρο, Τάσο Αρνιακέ.
6: Σιγά σιγά, ευτυχώς, χωρίς ακρότητες, το φθινόπωρο κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Έτσι αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανά το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα εκδοθούν τοπικές βροχές, το κυρίως στα ορεινά. Ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια όμως έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει αύριο στα βόρεια τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 28 με 30.

0: ένα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά με πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Εκεί βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά και υπηρωτικά τμήματα και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ύψους του Ελαιώνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Φιλοθέη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οικία Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος και πλήθος κόσμου.
3: Και στο nikos.gr νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
6: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τη Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηνιαία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή σε 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
4: Real FM.
7: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
27: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
28: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
27: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
29: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
30: Το μέλλον σου χωράει παντού.
31: Υποβολή εργασίας έγινε.
32: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
33: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
34: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
30: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς.
0: Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: στο Βίρεα θα...
1: Με τα τραγούδια του τον αποχαιρέτησαν χιλιάδες θαυμαστές του, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, άνθρωποι κάθε ηλικίας, και θα έλεγα ότι αυτό που είδαμε σήμερα, εκτός από τις συγκινητικές σκηνές που εκτελήθηκαν
2: και από χθες πραγματικά, δηλαδή,
1: και όλη νύχτα, είναι κοινωνικό φαινόμενο, Λουκία, και θα σου πω τη γνώμη μου, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει συγκλονιστεί τόσο πολύ η Ελλάδα από την απώλεια ενός τραγουδιστή που δεν ήταν, ξέρεις, δεν ήταν ένα σύμβολο, ήταν ένα λαϊκό ίνδαλμα, ήταν πολύ αγαπημένος.
2: Και είδαμε
1: ήταν
2: ένα μαζικό πένθος, έτσι. Ένα μαζικό πένθος. Πολύ μαζικό πένθος.
1: Ναι, ναι, πραγματικά εκδηλώσεις λατρείας, κόσμο να λυγίζει, μικρούς και μεγάλους τραγουδούν τα δικά του τραγούδια που ξαφνικά όλοι τα μάθαμε, το Ώρες Μικρές, το αυτό που τον αποχαιρέτησαν σήμερα, το Φεύγω για μένα, το Θέλω να γυρίσω την παλιά μου γειτονιά που τώρα τραγουδάει, το Ανήκω σε μένα που θα μπορούσε να πούμε ότι είναι και ο ύμνος του. Όλη η Ελλάδα συγκροτραγουδά τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Όλη την Ελλάδα την έχει αγγίξει αυτός ο θάνατος, γιατί όχι μόνο ήταν ένας άδικος πρόωρος θάνατος, γιατί Λουκί ήταν ένα έγκλημα.
2: Ήταν ένα έγκλημα
1: που είδαμε μπροστά στα μάτια μας γιατροί να προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν, να το συγκαλύψουν και να κουκουλώσουν, αν είναι δυνατόν, υπάρχουν ντοκουμέντα, τις δικές τους συντριπτικές ευθύνες
2: και τις δικές τους πράξεις αμέλειας και εγκληματικής αμέλειας, θα έλεγα.
1: Ένα θέμα είναι αυτό, Λουκία, και το άλλο, έτσι, για να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Εμείς δεν έχουμε εικόνα μέσα στο ραδιόφωνο για να δούμε εικόνες από την κηδεία, από το πάνδημα αυτοχέρες στον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Μόλις 54 έφυγε. Θέλω να σου πω το εξής. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να σου το πω έτσι πιο οργανωμένα πώς το σκέφτηκα,
2: ναι,
1: και το βλέπω στα μηνύματα και των ακροατών και των τηλεθεατών. Ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένα παιδί με πολύ ευαίσθητη καρδιά, πάρα πολύ ευαίσθητος, τον βασάνιζαν οι δικές του ευαισθησίες.
2: Και οι δικοί του δαίμονες.
1: Μπράβο, σωστά αυτή είναι η λέξη. Ήταν μόνος, πολύ μόνος, ειδικά το τελευταίο διάστημα ήταν ολομόναχος και μίλησε με ανθρώπους που τον είδαν τελευταία, έφυγε μόνος. Mm-hmm. Και ξέρεις, θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος που είχε τα πάθη του,
2: ναι, τα ερωτώματά του. Τα είχε παραδεχτεί.
1: Πάλευε. Είχε να αντιμετωπίσει την οικογένειά του πολλές φορές. Είχε πέσει αντικείμενο εκμετάλλευση από την οικογένειά του.
2: Και είχε σύγκρουση μαζί του.
1: Είχε αδυναμίες που δεν είναι ώρα να τις συζητήσουμε. Καταδικαστές. Αλλά υπάρχει άνθρωπος που είναι τέλειος, που δεν έχει ελαττώματα, που δεν έχει πάθη. Όλοι μας λοιπόν αναγνωρίζουμε στον, και αυτό βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών και τηλεθεατών, στον Γιώργο Μαζονάκη ένα κομμάτι του εαυτού μας. Τον αγαπήσαμε μέσα από τα τραγούδια του, όσοι τον αγάπησαν. Αυτός ο άνθρωπος, όταν φτάνει στο σημείο εξαιρετικά αδύναμος να ζητήσει ιατρική βοήθεια, να λέει δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, βοήθησέ με γιατρέ, σου δείχνω εμπιστοσύνη, να νιώσω καλύτερα για να μπορέσω να τραγουδήσω για τα 33 μου χρόνια εκεί στη Τεχνόπολη που ήταν προγραμματισμένη.
2: Να.
1: Και δείχνει εμπιστοσύνη σε γιατρούς που δεν το ήξερε, δυστυχώς, ότι δεν ήταν επαγγελματίες.
2: Αυτό που έπρεπε να κάνουν.
1: Η γυναίκα που εμπιστεύτηκε, η γιατρός που είναι άνευ ειδικότητας, και μου λένε ότι ο σύζυγος από τη Χαβάη, η Σαμάνη και η αυτή και η θεραπεύτη, που ξέρεις όλα αυτά τα εναλλακτικά, πηγαίνει εκεί, ξέρουμε πια το φιλμ των γεγονότων και θα μας τα αποκαλύψει λίγο όλο θα δώσει πάνω. 13:55 έχει ψέματα σε όλα η γιατρός, φτάνει το ταξί. Έχουν κανονίσει το ραντεβού. 14:14 κάθεται σε αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που
2: το
1: απαγορεύεται ρητά.
2: Μοιραίο για μοιραίο, τη ζωή του.
1: Που απαγορεύεται ρητά να υπάρχει σε ιατρείο. Πρέπει να είναι σε οργανωμένο νοσοκομείο με εντατική δίπλα, με νοσηλευτές έτοιμους να διασωληνώσουν, να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που θα πάθει οτιδήποτε απρόοπτο. Εκεί δεν υπήρχε κανείς. Υπήρχε
2: μια γυναίκα
1: μόνη, ανειδίκευτη γιατρός που έβλεπε. Το μηχάνημα λοιπόν μαθαίνουμε σήμερα για πρώτη φορά, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, θα είναι αποκαλυπτική, τη γυναίκα, τη γιατρό και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, την κυρία Λεωνάρδου, που έκανε τους ελέγχους, είναι το πρόσωπο κλειδί,
2: στο
1: ιατρείο όλες τις τελευταίες φορές και θα μας τα πει όλα. Ξέρουμε λοιπόν πια ότι αυτό το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Το μαθαίνουμε σήμερα, πριν από λίγο για πρώτη φορά. Mm-hmm. 14:22, πρόσεξε. Μόλις 8 λεπτά αφότου έχει καθίσει και έχει συνδεθεί για να επικοινωνούν τα δυο του χέρια με τους λευκοκαθετήρες, ναι, και να αλλάξει πλάσμα. Που υποτίθεται του είχαν τάξει ότι θα τον ανανεώσει.
2: Άρα χτύψε το καμπανάκι.
1: Μόνο καμπανάκι, καμπανάρα.
2: Καμπανάρα, ακριβώς.
1: Εκεί δεν υπήρχε λοιπόν προσωπικό να τον αρπάξει, να τον διασωληνώσει, να του κάνει κάρπα.
2: Αυτά που έπρεπε να κάνει, τέλος πάντων.
1: Η γυναίκα βλέπει. Και φτάνουμε στο σημείο πια, ο σύζυγός της είναι στα 150 μέτρα σε ένα εστιατόριο που είναι γιατρός πιο έμπειρος από εκείνη. Δυο τους έχουν το ιατρείο. Ειδοποιεί λοιπόν κάποια στιγμή, βλέπουμε σε εικόνες καινούργιες σήμερα τον γιατρό, 14 και 37 είναι η τελευταία, να τρώει αμέριμνος, δεν ξέρει τίποτα. Έχεις το μαζονάκι στο ιατρείο σου, ξέρεις την κατάσταση που είσαι και είσαι δίπλα και παίρνεις καφέ. Τον ειδοποιεί. Ο άνθρωπος φεύγει 14 και 43 από το εστιατόριο τρέχοντας. Έχει πει έλα πίσω, εδώ δεν αντιδρά.
2: Προφανώς δεν μπορούσε να το διαχειριστεί μόνη της.
1: Της λέει, στείλε μου και μια φωτογραφία. Βγάζει λοιπόν 14.45 την περίφημη φωτογραφία. Γιατί 14.45 πια το μηχάνημα είναι σε ευθεία γραμμή. Χτυπάει ότι τελείωσε.
2: Έχει
1: τελειώσει.
2: Έχει τελειώσει.
1: Δεν έχει σφιγμό, είναι άσφιγμος. Το μηχάνημα 14.45, πρόσεξε, είμαστε μισή ώρα, 31 λεπτά αφού ξεκίνησε η θεραπεία. Δείχνει ότι έχει τελειώσει. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, τον έχουν στο μηχάνημα που τον αποσυνδέσουν ως 14 και 56, δηλαδή συνολικά είναι από 14 και είναι 42 λεπτά στο μηχάνημα. Ο άνθρωπος από 14 και 45 είναι νεκρός.
2: Και δεν τον έχουν αποσυνδέσει και από το μηχάνημα.
1: Τίποτα.
2: Τόση ώρα.
1: Προσπαθεί, παλεύει ο σύζυγος με κάρπα, με ενές αδρεναλίνης. Δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Μιλάμε για εγκλήματα.
2: Το
1: δεν
2: ένα
1: λειτουργεί
2: μετά
1: ο απεινιδωτής, ναι. Και τελικά όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή. 14 και 21, 85 λεπτά μετά τη λήξη της θεραπείας και αφού μια μισή ώρα έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, φωνάζει το ΕΚΑΒ,
2: ναι,
1: που τον βρίσκει φυσικά άσφυγμο.
2: Φυσικά ναι, και μετά από τόση ώρα δεν μπορούσε
1: είναι
2: να κάνει και
1: αδιανόητο,
2: τίποτα το ΕΚΑΒ, προσπάθει,
1: ένα
2: προφανώς.
1: Άδικο, αδιανόητο τέλος.
2: Πραγματικά,
1: αδιανόητο.
2: Είναι αυτό που άδικο, λέμε καμιά
1: κρίμα.
2: Φορά ότι ο άνθρωπος πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη.
1: Όπως το λες. Και λέω, ένα θέμα είναι και θα ρωτήσουμε την κυρία Λεωνάρδου, γιατί τη ρώτησα και το πρωί και μου λέγω δεν ήξερα ότι οι άνθρωποι αυτοί από το 23, από το, συγγνώμη, το 2023,
2: ναι,
1: το συνέδρια,
2: ιατρικό τουρισμό,
1: συνέδρια, ναι. Site, παντού γύριζε αυτή και έλεγε ένα μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό το είχε παρανόμως. Δεν υπήρχε ένας από την πολιτεία να δει μια ανάρτηση σε ένα συνέδριο που ήταν κορυφαίοι επιστήμονες και να πει, έλα εδώ κυρία μου, δεν γίνεται να αξίζει ιδιωτικό ιατρείο 200 τετραγωνικά ένα μηχάνημα. Σαν να κάνεις εντατική στο Πακάλικο.
2: Το θέμα είναι ότι έχει ανοίξει μια τεράστια κουβέντα γύρω από όλα αυτά.
1: Τους ελέγχους, το καθεστώς.
2: Μια τεράστια κουβέντα.
1: Φυσικά.
2: Για το καθεστώς, το θεσμικό πλαίσιο.
1: Φυσικά.
2: Το τι πρέπει να λειτουργεί, τι δεν πρέπει να λειτουργεί.
1: Είπα σήμερα ο κ. Γιουλιάς ότι θα αλλάξει. Ναι. Θα βάλουν ένα app για να βλέπουν αν είναι νόμιμο το ιατρείο.
2: Κατόπιν εορτής όμως.
1: Κατόπιν τραγωδίας.
2: Κατόπιν τραγωδίας αυτό.
1: Λοιπόν, και αποκαλύπτονται όλα αυτά. Και γι' αυτό είναι μια αιτία, σου λέω, που γίνεται διπλά αγαπημένος ο κ. Μαζονάκης. Γιατί λες, ήταν ένα καλό παιδί. Ήταν ευαίσθητο. Είχε αδυναμίες. Είχε πάθη. Ωραία. Κανείς δεν. Ποιος θα πει, πες μου, είσαι στη τέλεια, είναι ο Γιάννης.
2: Κανείς.
1: Ωραία.
2: Για
1: το παιδί
2: ξέρουμε,
1: αυτό, ευαίσθητο μόνο, πήγε, εμπιστεύτηκε έναν γιατρό. Ο γιατρός το σκότωσε. Η κατηγορία που μαθαίνω ότι θα αναβαθμιστεί, αυτό που σου έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνει όχι θανατηφόρο έκθεση, αλλά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή
2: ναι,
1: ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια που θα μπορούσαν και να είχαν δόλο.
2: Και ειδικά με τη φωτογραφία που έβγαλε, μετά την έσβησε, την ανέκτησαν από το κινητό της, όπως φάνηκε, την έσβησε.
1: Καθάρισε
2: αυτό,
1: το ιατρείο.
2: Δεν είναι δόλος.
1: Έβαλε
2: αυτό
1: τους εργαζόμενους να λένε ψέματα, δεν ξέρουν τίποτα.
2: Αυτό δεν είναι δόλος.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Θεοδόση πάνω να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Είναι πάντα δύο βήματα μπροστά από εμάς ο Θεοδόση στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να τα σχολιάσουμε και μετά θα έχουμε την κυρία Λεωνάρδου, η οποία είναι το πρόσωπο κλειδί, ο άνθρωπος που έκανε τους τελευταίους ελέγχους στο ιατρείο και έδωσε την πιστοποίηση χωρίς να ξέρει ότι από το 23 οι γιατροί έχουν κάνει αναρτήσεις, γιατρός, ο Θεός να το κάνει, αναρτήσεις που ή διαλέξεις ή ομιλίες ή οι ίδιοι διαφημίζουν ότι είναι παράνομο, το έχεις ακούσει αυτό. Έχει τη ληστή να διαφημίζει ότι έχει όπλα στο σπίτι του. Θεοδόση, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, περιμένουμε το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ για τα τελευταία δραματικά λεπτά. Έλεγα ότι το τελευταίο που αποκαλύπτουμε και αποκαλύπτεις τώρα εσύ, θα μας το πεις αναλυτικά, δύο τίτλους έδωσα, μου το έλεγες πριν, είναι ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χτύπησε το ίδιο συναγερμούς και υπάρχουν πια καταγεγραμμένοι οι κρίσιμοι χρόνοι των συναγερμών, άρα και του τέλους.
0: Ακριβώς. Και 15 και 45 της επίμαχης μέρας το συγκεκριμένο μηχάνημα σταματά να λειτουργεί, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά πια του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Ερώτηση μια στιγμή. Το 15 και 45, επειδή έχει αλλάξει η ώρα, καταλαβαίνω ότι δείχνει το μηχάνημα 15 και 45, αλλά είναι ο λαός 14.45. Ναι.
0: Ναι. Αυτό θέλω να σας πω. Το συγκεκριμένο μηχάνημα τελικά διαπιστώνεται από τους αναλυτές της ελληνικής αστυνομίας, στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, ότι έχει μία απόκληση στην ώρα,
1: μια ώρα
0: μεγαλύτερη της μισής ώρας. Μεγαλύτερη. Mm. Δεν την έχουν προσδιορίσει. Άρα μένουν περίπου... Υπάρχει όμως, έστω και έτσι, ένα κενό 49 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα για έναν άνθρωπο ο οποίος παθαίνει ανακοπή. Εάν από την πρώτη στιγμή είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και είχε φτάσει ο διασώστης όπως έφτασε μέσα σε 4 το πολύ λεπτά, γιατί ήταν με τη μηχανή στο κολονάκι και έφτασε πάρα πολύ γρήγορα και με τον απεινιδωτή που διαθέτει, ίσως να είχαν καταφέρει να γλιτώσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά αυτό το κενό των 49 λεπτών φαίνεται να είναι σημαντικό.
1: Θεοδόση, έχει βγει προς τα έξω, το ξέρεις και εσύ, το έχουμε δημοσιεύσει και στο enikos.gr και στο real.gr, ότι υπάρχει καταγραφή πρώτη ότι αρχίζει να λειτουργεί 14 και 14 και λειτουργεί μέχρι 14 και 56. Δηλαδή 42 λεπτά υποβάλλει τις πλασμαφαίρες.
0: 14 και 14 στο μηχάνημα μπαίνει σε λειτουργία.
1: Σε λειτουργία. 14 και 56 σταματάει και λέει 42 λεπτά. Με βάση αυτούς, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το χρονικό διάστημα, το μηχάνημα χτυπάει συναγερμό. Περιμένουμε να δούμε τώρα την απόκληση να καταλάβουμε την ακριβή ώρα. Ένα πρώτο, ένα δεύτερο, ένα τελικό. Άρα εκεί πια στο τελικό συναγερμό ξέρουν οι δύο γιατροί ότι ο Μαζονέξης είναι νεκρός.
0: Ακριβώς.
1: Το βλέπουν. Διότι είναι ευθεία.
0: 15 και 22 δίνει την πρώτη ένδειξη ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
1: Που δεν
0: καλά.
1: Είναι αυτή η ώρα, έχει απόκληση. Ναι, ναι.
0: Έχει απόκληση άνω της μισής ώρας.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λένε. Έχει αυτή την απόκληση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το μηχάνημα κλείνει γιατί πια ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται.
1: Και
0: 15 και 45. Αυτές είναι οι ενδείξεις της ώρας επάνω στο μηχάνημα, αλλά όπως είπαμε, υπάρχουν πολύ σοβαρές αποκλίσεις από εκεί και έπειτα. Όμως με αυτό εδώ το δεδομένο, γιατί μιλούμε.
1: Πρώτη φορά το ακούμε αυτό από σένα, ναι, ναι.
0: Ο συνήγορος, ο δικηγόρος της οικογένειας και προσωπικός δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λικούδης, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορίου. Από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Πρέπει να σου πω ότι επειδή μιλούσα πριν με την κυρία Δημογλίδου Στόπεν, η οποία το άκουσε αυτό από τα δικαστήρια και είπε ότι χθες έστειλαν ένα πρώτο φάκελο καινούριο που έχει μέσα και τη φωτογραφία. Σήμερα, την ώρα που μιλούσα μετά, γύρω στη μία, έστειλαν ένα δεύτερο φάκελο με τα νεότερα στοιχεία της προανάκρισης. Και με βάση αυτά που εκτιμάει η ίδια, πρόκειται για νεότερα επιβαρυντικά στοιχεία στους δύο κατηγορουμένους. Άρα, πλέον δεν είναι πια αίτημα μόνο του δικηγόρου. Φαίνεται ότι ο ανακριτής προσανατολίζεται στην απόφαση να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να τους ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο που βεβαίως είναι πολύ βαρύτερη. Και εκεί μπορεί και μετά την απολογία τους, αν συντρέχουν λόγοι, να προφυλακιστούν. Ενώ με τη θανατηφόρο έκθεση ήταν βέβαιο ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι.
0: Νομικός δεν είμαι, αλλά ψάχνοντας και εγώ να βρω τι γίνεται, σε θανατηφόρα έκθεση συνήθως δεν προβλέπεται.
1: Δεν υπάρχει προφυλάκηση, όχι προσωπική προφυλάκηση.
0: Εν αντιθέσει όμως με την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που σαφέστατα προβλέπεται προφυλάκηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά όσον αφορά το ζευγάρι των γιατρών.
1: Και τι σημαίνει με ενδεχόμενο δόλο? Σημαίνει ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια, βέβαια, που έχουν επιδείξει, που είναι στα όρια του δόλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ήξεραν, άρα σχεδόν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο. Δηλαδή, ότι ήθελαν. Διότι δεν μπορεί ο γιατρός του οδόσμου να μην ξέρει ότι το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να είναι σε ιδιωτικό χώρο. Δεν είχε εντατική δίπλα. Δεν είχε νοσηλευτές. Δεν είχε διασώστες. Ακούει ότι κάτι πάει καλά και αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ, θα ερχόταν όπως το είπε σε 4 λεπτά, 5 λεπτά και να τον σώσει, το κρύβουν να το κουκουλώσουν. Εντάξει.
0: Ακριβώς. Όλο αυτό και θα συνεκτιμηθεί βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχουν ίχνη καθαρισμού ακόμα και του μηχανήματος, κυρίως των φίλτρων.
1: Βέβαια. Ναι, πολύ
2: και
1: σωστά.
2: Αν δεν δείχνει αυτό δηλαδή, δόλο, τι δείχνει πραγματικά.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά, Λουκία μου. Γιατί καθαρίζεις τα φίλτρα? Δεν υπάρχει λόγος να καθαριστούν τα φίλτρα.
1: Πολύ
0: σωστά. Τα πετούμε.
1: Κλειδί αυτό που λες.
0: Ακριβώς. Υπάρχει καθαρισμός. Σβήνουν δύο φωτογραφίες, όχι μία. Γίνεται προσπάθεια.
1: Υπάρχει και πρώτη νωρίτερα.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια. Κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη φωτογραφία είναι ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρίσκεται εν ζωή, συζητούν.
1: Αρχή.
0: Και θα τη χρησιμοποιούσαν για τους επόμενους πολίτες, ότι κοιτάξτε να δείτε σε εμάς εδώ που είμαστε οι κορυφαίοι γιατροί, έρχεται και ο Γιώργος
1: Μαζονάκης
0: για αναζωγόνηση.
1: Ναι.
0: Αυτά σβήνονται. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν όλα αυτά συνεκτιμηθούν, θα δούμε εάν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία. που όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάμε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδόση, για τις τελευταίες πληροφορίες. Ευχαριστούμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό ρεπορτάζ που μας είπε ο Θεοδόσης Λουκιά και δίνει όλη τη διάσταση της πραγματικά όχι παραλήψεων, των εγκλημάτων, όχι με την νομική έννοια του όρου, που διεπράχθησαν και είχαν ως αποτέλεσμα
2: το
1: να
2: ένα
1: χαθεί
2: μετά το άλλο.
1: Τόσο άδικα μια ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος πήγε να ζητήσει βοήθεια.
2: Δηλαδή μέσα σε 2 ώρες, πόσο διήρκησε όλη αυτή η διαδικασία, ο άνθρωπος θα μπορούσε να, αν είχαν κάνει τα κατάλληλα βήματα, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη. Μπορεί σίγουρα λίγο να μην ήταν αυτή.
1: Έτσι. Για να ακούσουμε λίγο αυτό το υπέροχο «Ανήκω σε μένα», που είναι και ο ύμνος του αυτοβιογραφικός.
2: Πραγματικά.

0: Λοιπόν, ούτε παραγγελία να το είχαμε. Βλέπω τώρα ότι έκανε ανάρτηση. Ποιος λες για τον Γιώργο Μοζωνάκη?
1: Ποιος?
0: Ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Να, ναι, την είδα νωρίτερα, την είδα νωρίτερα.
0: Αποχαιρετούμε, ναι, δυστυχώς προώρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
1: Να το λέει αυτό, αυτό μεγάλο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Και η εξομολόγηση είναι: το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.

0: Ανήκω.
1: Ακούς τι λέει, σαν η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανήκω στα όνειρά μου. Είναι τόσο συγκλονιστικό. Πρόσεξε, να ταυτίσει την ιστορία του όπως την αφηγείται με τα γεγονότα όπως τα ζούμε και το τραγικό του τέλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι. Διαβάλε, Γιάννη.

0: Αν σου λέγαμε μια εβδομάδα πριν ότι όλοι θα τραγουδάει Μαζονάκη, τι θα έλεγε. Πες, δεν γίνεται. Αυτό κάτι
1: έχει. Το θέμα είναι.
0: Δεν γίνεται, ότι... δηλαδή. Έχει γίνει το απόλυτο λαϊκό ναι. είδωλο και έχει ταυτιστεί με όλους μας. Και γιατί ήταν αυτός που ήταν, και γιατί ήταν ένα ευαίσθητο παιδί, και γιατί είχε
1: και
0: αυτά
1: και
0: που είχε,
1: έβλεπα,
0: αλλά τόσο άδικο τέλος ρελουκία, τόσο άδικο τέλος.
1: Γιατί στα social που βγήκανε και πολλά αποσπάσματα έτσι ηχητικά, ειδικά στο Instagram, με τον ίδιο που μιλάει για τον εαυτό του.
0: Α.
1: Και ήταν σαν μικρές εξομολογήσεις πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πολύ ανοιχτός άνθρωπος όσον αφορά τα αισθήματά του και το πώς ένιωθε και το τι είχε περάσει στη ζωή του και την πορεία του και όλα. Δεν κρυβότανε.
0: Και Λουκία πολύ μόνος, ε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μόνος.
1: Και ενδεχομένως μπορεί, ας πούμε, ένα που είδα, δεν το ήξερα, ήταν ότι μαγείρευε και του άρεσε πάρα πολύ ναι. να μαγειρεύει. Mm. Και κυκλοφόρησαν, κατέκλυσαν τα social διάφορα τέτοια. Το Γιώργος Μαζονάκης να ανοίγει φύλλο, ας πούμε, να κάνει σπανακόπιτα τώρα, να σου πω. Ήταν πολύ ανοιχτός με τη ζωή του γενικά.
0: Τι να πω, είναι πραγματικά, βλέπω τώρα άλλες ώρες, τώρα υπάρχει, θυμάσαι αυτό το χαρτί που είχε διαρρεύσει που έλεγε ότι ξεκίνησε 14 και 14 η πλασμαφαίρεση και τελείωσε 14 και 56, το βλέπω ότι ξεκινάει 14 και 37 και το alert είναι 15 και 22, είπαμε είναι η διαφορά της ώρας αυτή από το 14, 15 και 22, πάντως λίγη σημασία, έχει σημασία τι έχει αυτή η είδηση, ότι είχαν σήμα οι γιατροί από το μηχάνημα το ίδιο, αυτό παρανόμως είχαν ότι κάτι τρέχει και αντί να πάρουν αμέσως το ΕΚΑΒ. Το πρώτο σήμα ήταν τουλάχιστον μία ώρα πριν τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ. Ξέρεις την ανακοπή, μία ώρα είναι αιώνας. Είναι αιώνας. Λουκία, επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες. Εγώ έλεγα ξανά, θυμάσαι ότι μιλούσαμε την Παρασκευή με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Και εγώ ρωτώ το εξής. Δεν είναι θέμα των ελεγκτών, των γιατρών, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Λεωνάρδου, που πήγαν μόνο. Είναι το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να υπάρχει μία ομάδα στην εποχή των social media που να ελέγχει τι διαφημίζουν οι γιατροί, τι ανεβάζουν στο Instagram. Όλοι μένουν στο Instagram ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Τι ανεβάζουν στο Facebook, στο Twitter.
1: Αυτό σου λέω.
0: Όλο αυτό, τι
1: κόσμος,
0: στο site τους.
1: Ο κόσμος πλέον ενημερώνεται και από τα social media. Πάρα πολύ
0: και
1: μεγάλο
0: και
1: βαθμό.
0: Δεν μου είχε πει κανείς τίποτα.
1: Και αν δεις ειδικά τέτοιες σελίδες πλαστικών, ας μην αναφερθώ συγκεκριμένα.
0: Εκεί είναι όλα.
1: Διαφόρων που ασχολούνται ειδικά με την ομορφιά, τη μακροζωία, ναι. το ένα, το άλλο, γίνεται ένας χαμός. Εκεί είναι όλα. Διαφημίζουν την πραμάτια τους, να το πω
0: μα
1: έτσι.
0: Μα δεν είναι τα μηχανήματα αυτά ούτε για μακροζωία, ούτε για να σε φρεσκάρει, ούτε για να σε αναζωογονήσει. Είναι ιατρικά μηχανήματα για συγκεκριμένες πράξεις.
1: Και άκουσα, το Σαββατοκύριακο και τον κύριο Φουστάνο, ο οποίος ναι. νομίζω είναι πρόεδρος του πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου, που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι όλα αυτά δεν είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πρέπει κάποιος να ξέρει πού θα πάει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Δηλαδή υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό.
0: Λαμβάνονται μέτρα, αλλά ξαναλέω, χάθηκε μια ζωή προηγουμένως. Αργήσαμε. Θυμάσαι αυτό που
1: πάλι
0: σου έλεγα, η ματολογική εταιρεία που έλεγε από το 19, μίλουσα σήμερα τον κύριο Βασιλόπουλο, τον πρόεδρο, από το 19 προειδοποιούσαμε ότι όλο αυτό το σύστημα εγκυμονεί κινδύνους. Δεν έγινε τίποτα. Και δεν είναι μόνο η πολιτεία. Ο ΕΟΦ έχει επίσης ευθύνη γιατί
1: ναι,
0: πιστοποιεί τα μηχανήματα
1: και
0: αυτά.
1: Όχι μόνο αυτό. Πρόσκε, και πολλά
0: τα ιατρία.
1: Φάρμακα και να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι, αλλά πέραν αυτού, για λέγω το μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Πιστοποιεί το μηχάνημα, άρα πιστοποιεί και τον τρόπο της χρήσης. Άρα θα πρέπει κάποιος να ελέγχει. Αν πιστοποιείται αυτό το μηχάνημα για να είναι σε εντατική ή σε νοσοκομείο, πώς βρίσκεται ξαφνικά στην ιατρία. Δεν γίνεται
1: και
0: αυτό.
1: Και ανοίγει και μία άλλη κουβέντα τώρα για την κβαντική ιατρική. Τη σαμανική ιατρική, πώς το λέγανε.
0: Που αυτή η γυναίκα αυτό έκανε.
1: Ναι. Τι σημαίνει κβαντική ιατρική.
0: Θα δεχόσουν να σου κάνουν επέμβαση κολικοειδή, θα σε περιμένω.
1: Ναι, όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το
1: κάποιον,
0: ίδιο είναι.
1: Δεν θυμάμαι, φυσικό ακόμα, που λέει για την κβαντική φυσική υπάρχει.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει
0: ναι,
1: κβαντική ιατρική.
0: Ναι. Θα χορεύουν και το χορό τη γύρω από,
1: ναι,
0: το, την,
1: γύρω από
0: τη μαρμίτα
1: ναι.
0: με το μαγικό φίλτρο. Ναι. Άσε σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την Πολυτίμη Λεωνάρδου και επικεφαλής της Επιτροπής που έκανε τους ελέγχους τελευταίους πριν από το μοιραίο συμβάν στο επίμαχο ιατρείο των δύο γιατρών στην Καρνεάδου στο Κορονάκι.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα, και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Το μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Το τελευταίο αντίο λέει αυτή την ώρα στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Πάτρα.
15: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: αναρωτιέσαι ανακαλύπτοντας τον Γιώργο Μαζονάκη, το ένα τραγούδι είναι πιο ωραίο από το άλλο, ε.
1: Ναι, εσύ που τον ανακαλύπτεις τώρα.
0: Και τον εαυτό μου επικρίνω, ναι, γιατί δεν άκουγα Μαζονάκη, το ομολογώ. Υπέροχο το έβαλε Γιάννης Καραγευρέκης τώρα.
1: Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι. Αυτά πολύ αγαπημένα μου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό με αυτοβιογραφικά στοιχεία, ξέρεις, ο τραγουδιστής τέσσερις τελειώνει. Τέσσερις πήγε, κακό παιδί.
1: Και πιο μετά τελειώνει, ναι.

0: Μα σου έλεγα για το ώρες μικρές, το να το ξανακούσουμε γιατί μιλούσαμε πριν, Γιάννη, βάλτο μετά. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Σου έλεγα πόσα views έχει στο YouTube. Το οποίο δεν το έχω δει ούτε στους Queen. 37,5 εκατομμύρια views. Ένα τραγούδι. Αδιανόητο. 37,5 εκατομμύρια views. Στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, Λουκία.
1: Είναι, εντάξει, είναι... είναι και από τα πιο παλιά του τραγούδια.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Το τελευταίο.
1: Κάτσε, ποιο είπες.
0: Το ώρες μικρές. Είναι 21-22.
1: Ναι. Ναι.
0: Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Νίκος Σούλης, ο μοναδικός Νίκος Σούλης. Απίθανο βίντεο κλιπ. Δεν υπάρχει. Αλλά πραγματικά τα όσα θα έχουμε σε λίγο από στιγμή σε στιγμή την κυρία Λεωνάρδου, την αντιπρόεδρο του Εθνικού Συλλόγου. Βλέπω τώρα
1: έγινε.
0: Για παράδειγμα, έχει γίνει πολύ ντόρο για τη συμμετοχή τη κυρία αυτή στο συνέδριο ιατρικού τουρισμού. Υπεύθυνο ήταν ένα έγκριτο καθηγητή, ο κύριο Τούντα, ο Γιάννη Τούντα. Καθηγητή, μου το έλεγε το πρωί στον αέρα, μάλιστα, από Θάνος ο Πλεύρης.
1: Ναι.
0: Που τον κατηγόρησαν επειδή κάνει τον έκανε με ένα χαιρετισμό τότε υπουργό υγεία. Και λέω, πού να ξέρω. Μία μέρα έκανε χαιρετισμό, την άλλη μέρα έμπλησε. Πού να ξέρω, να στήσει το φάκελο όσων μιλάνε. Και ο κύριος Τούντας αυτό λέει, ότι εδώ ήταν χωρίς φυσική
1: άλλη,
0: παρουσία.
1: Και υπήρχε μια επιτροπή να στείλει φάκελο. Μία γιατρός, η οποία εμφανιζόταν ως γιατρός και διάφορα άλλα.
0: Γιατρός,
1: που
0: ναι.
1: Προβαλότανε όμως.
0: Ναι,
1: κανονικά
0: αλλά
1: σε αυτά τα
0: οι επιστήμονες που την άκουσαν, ένας χριστιανός δεν είπε μια στιγμή, έρχεται εδώ μια γυναίκα που έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης να ειδοποιήσει. Να, η κυρία Λεωνάρδου μαζί μας, πολυτίμη Λεωνάρδου, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επικεφαλής της επιτροπής που έλεγξε. Πόσες φορές, κύριε Λεωνάρδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: το
1: σας.
0: Ιατρείο αυτό.
1: Έκλεισε
0: η γραμμή.
1: Γραμμή.
0: Όχι, θα την ξαναβρούμε.
1: Την ξαναβρούμε.
0: Ναι. Ο κ. Ζούντας λοιπόν λέει ότι εγώ δεν μπορούσα να ξέρω. Ήμουνα επικεφαλής του συνεδρίου, αλλά υπήρχε οργανωτική επιτροπή η οποία πρότεινε τους ομιλητές. Που ήταν διεθνούς κυρίους επιστήμονες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η κυρία αυτή είχε σχέση με την εταιρεία που έφερε το μηχάνημα.
1: Ναι, και η κυρία αυτή διαφήμιζε όμως την πλασμαφαίρεση.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Λεωνάρδου. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: κυρία Λεωνάρδου.
1: Κυρία Λεωνάρδου.
2: Καλησπέρα.
0: Λέγαμε λοιπόν με αφορμή και την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τούντας για τη συμμετοχή αυτή τη γυναίκα στο συνέδριο. Θέλω να το ξαναπούμε αυτό γιατί πολλοί το λένε. Εσείς, όταν πήγατε, μας πείτε πότε να ελέγξετε το ιατρείο, ξέρατε, σας είχε προειδοποιήσει κάποιος από οποιαδήποτε αρχή. Κοιτάξτε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι γιατρών που διαφημίζει παρανόμως ότι έχει ένα μηχάνημα. Ψάξτε να το βρείτε. Σας το είχε πει κανένας αυτό?
2: Εμείς σαν Επιτροπή Ελέγχου έχουμε ένα φάκελο με συγκεκριμένα χαρτιά τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία ενός νόμιμου ιατρείου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για διαφημίσεις. Το πλαίσιο των διαφημίσεων στηρίζεται σε νόμους του 2005 και αν ακούσατε σήμερα ο Υπουργός δήλωσε πως θα αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γιατί ναι, ώστε τελικά να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και θέλω πραγματικά με την αφορμή που μου δίνετε
0: παρακαλώ.
2: Και το βήμα από το σταθμό σας να πω παρακαλώ θερμά τον κόσμο να πάρει ένα μήνυμα, να προσέχει σε ποιους γιατρούς απευθύνεται και με ποιες ενδείξεις. Και να μην είμαστε ανθρωποφάγοι και να μην πολιτικοποιούμε και κομματικοποιούμε αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. Διότι εγώ ήδη προσωπικά. Έχω υποστεί αυτή τη στιγμή συνέπειες ως προς τις προσωπικές μου επαφές.
0: Δηλαδή,
2: με αναρτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Τι λέτε, ναι.
2: Μάλιστα, εμένα μία ασθενής μου, εξεταζόμενη μου, γιατί εγώ ασχολούμαι αρκετά με το έρχομαι αυτού και τη μαστογραφία στον καρκίνο.
0: Τι ειδικότητα έχετε, κυρία Λεωνάρδου?
2: Είμαι γιατρός ακτινολόγος και ασχολούμαι με μαστογραφίες και υπέρηχα μαστού. Έχω πάρα πολλές εξεταζόμενες κυρίες, τις οποίες αγαπώ και με αγαπούν και με σέβονται. Και μία εξ αυτών μου έστειλε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο. Ναι. Η οποία ήταν προσβλητική προς το πρόσωπό μου. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα δεν
0: σας
2: μιλάμε για κόμματα.
0: Σας απειλούσε ή σας επιτιμούσε γιατί δεν κάνατε σωστά τον έλεγχο? Ήταν και απειλητική ή μόνο επιτιμητική?
2: Κομματικοποιούσε, αν θέλετε, το συμβάν. Το συμβάν δεν έχει κόμμα, δεν έχει χρώμα. Το συμβάν είναι μία απάτη απέναντι στο ιατρικό λειτουργήμα.
0: Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος επέβαλε ποινή. Πρότεινε στον ΠΙΣ, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, να κλείσει οριστικά το ιατρείο της κυρίας άνευ ειδικότητας. Της επέβαλε και
0: αργά είναι. Χάθηκε μια
1: απλά
0: ζωή,
1: είναι αυτό το θέμα,
2: είναι
1: ότι είναι κατόπιν τραγωδίας αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κυρία Λεωνάρδου.
2: Είναι πολύ αργά, συμφωνώ. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΕΙΠ έκανε πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν. Ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνεια, στην ανεπτυγμένη.
0: Σωματείο Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας.
2: Μάλιστα αυτό. Ναι. Έκανε πολύ καλή δουλειά και παρέπεμπε σε εμάς πειθαρχικές υποθέσεις. Αυτό έχει ενσωματωθεί στην ΑΔΕ, στην αρχή διαφάνεια, τα νησιά αρχή διαφάνεια και φαντάζομαι συνεχίζει το ίδιο έργο. Εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο είμαστε 8 τριμελείς επιτροπές να ελέγξουμε 15
1: ιατρία. Ναι, μας το είπε αυτό και ο κύριος Πατούλης. 24 άτομα μόνο.
0: Για 15.000 ιατρία.
2: Ναι, καταλαβαίνετε ότι ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος. Πρέπει να είμαστε παρόντες και παρούσες. την έναρξη των νέων ιατρίων προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Ωραία.
0: Πείτε μας παρακαλώ, κύριε Ρονάρδου, μη σας παρακαλώ, ακούστε με. Ναι. Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά. Πόσους ελέγχους κάνατε στο ιατρείο, τι ξέρατε και τι βρήκατε?
2: Το 2025 μας προσάρτησαν, μάλλον μας έφεραν κάποιος έφερε στον ιατρικό σύλλογο, και το λέω κάποιος διότι δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει ο ίδιος ο γιατρός. Mm-hmm. Πηγαίνει στις υπηρεσίες μας ένα έγγραφο, κατατίθεται ως μια τροποποίηση του νόμιμου ιατρίου, η οποία πρέπει να μπει στο φάκελο. Mm-hmm. Αυτό σε εμάς σημαίνει επανέλεγχο του ιατρίου. Mm-hmm. Δεν καθιστά κάτι επίγον, mm-hmm. διότι όπως καταλαβαίνετε είναι απλώς μια τροποποίηση. Εκεί θεωρώ ότι ήταν παραπλανητικό το έγγραφο έτσι όπως ήρθε, διότι έλεγε προσάρτημα σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα.
0: Φυγοκέντρου.
2: Όχι.
0: Τι μηχάνημα?
2: Το μηχάνημα ήταν ο ζωνοθεραπείας που πήγε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διότι όταν πήγε η Επιτροπή τον Ιούλιο να δει το ιατρείο, τους συνέστησε για το μηχάνημα φυγοκέντρησης να απομακρυνθεί, και επίσης με βάση το μηχανικό και υπήρχαν κάποιοι χώροι βοηθητικοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιατρείο, ως εκσταστήριο, και τους είχε συστηθεί να...
0: Εσείς να κάνατε τον τελευταίο έλεγχο του Νοεμβρίου ή κάνατε και προηγούμενους του 25?
2: Εκ νέου ο Ιατρικός Σύλλογος, για να δει αν συμμορφώθηκαν, πήγε το Σεπτέμβριο, τους βρήκε κλειστούς, και με παρουσία πάλι εμού τον Νοέμβριο πήγαμε.
0: Άρα δύο φορές πήγατε.
2: Εγώ προσωπικά πήγα τον Νοέμβριο του
0: 25. Ναι.
2: Με μία συνάδελφο και ένα μηχανικό. Βρήκαμε μόνο τον παθολόγο. Η εν λόγω ιατρός που έκανε τις πλασμαφαιρέσεις δεν βρισκόταν εκεί. Μας έδωσε εξηγήσεις οι οποίες ήταν επαρκείς. Δεν είδαμε κάτι επιλείψιμο. Αποχωρήσαμε.
0: Εσείς δεν ξέρατε ότι αυτός ο άνθρωπος διαφήμιζε και η γυναίκα του πλασμαφαίρεση? Ιδέα δεν είχατε για να ψάξετε τα μηχανήματα?
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι η ιατρική VIP και η ιατρική της μόδας και η ιατρική υψηλής κοινωνίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ιατρική επιστήμη για τον κάθε άνθρωπο, και τα ιατρία του Κολονακίου που διαφημίζονται δεν με αφορούν, και πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφορούν και κανέναν από τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι εξαπατώνται γιατί πατούν κάποιοι άνθρωποι αυτού του βεληνεκούς στη ματαιοδοξία της ευζωίας και της μακροζωίας. Υπάρχουν guidelines πιθανόν στο εξωτερικό για το πώς θα πρέπει κανείς να διαχειριστεί την ευζωία και τη μακροζωία, πάντως όχι με πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μία μέθοδος η οποία πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία, διότι είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου. Έχει επιπλοκές οι οποίες μπορούν να καταλήξουν στο θάνατο, και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει το συγκεκριμένο team ιατρών που μπορεί να φτιάσει τη διασωλήνωση και να
0: έχω μία απλή απορία. Εσείς γυρίσατε τους χώρους του ιατρείου?
2: Γυρίσαμε, μάλιστα.
0: Ναι. Πήγατε και στην αίθουσα που είναι τώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης?
2: Μάλιστα, δεν υπήρχε μηχάνημα. Δεν υπήρχε.
0: Αυτό είναι μικρό, απομακρύνεται. Μπορεί κάποιος να το βγάλει στη βεράντα, να το κρύψει μια ντουλάπα, πάει στο υπόγειο.
2: Πάνω σε ρόδες, αν θυμάμαι. Ναι, είναι
0: ένα μεγάλο. Άρα μπορεί κάποιος
1: να το κρύψει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι ογκώδες.
2: Μπαίνει σε ένα γιατρείο μεγάλο, μπαίνει σε ένα γιατρείο των 200 και πλέον τετραγωνικών που έχει δύο μπάνια και τρία βεσέ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε, μια πολυτέλεια, μια κλειδία, αλλά και μια κακουγουστία κατά την κρίση.
1: Ναι, γιατί ήταν σαν παρεκκλήση πρώτα απ' όλα διακοσμημένο όλο αυτό το.
2: Το ιατρείο του παθολόγου, ο οποίος υποδεχόταν, αν θέλετε, τον ασθενή. Προσωπικά εμένα δεν θα μου ακόμη και για παθολογικό αίτιο δεν θα μου ενέπνευε εμπιστοσύνη.
0: Αυτό ήταν τρέχοντας, ναι.
2: Δηλαδή είχε ποδήλατο, είχε...
1: Ναι, στολή σαμουράι, 150 ναι. εικόνες, γι' αυτό σας λέω σαν παρεκκλήση.
2: Οι εικόνες, τι να σας πω τώρα, μπορεί ο άνθρωπος να είναι πολύ δυσόλυτος, αλλά τώρα το
0: εικόνα ιατρείου δεν είναι, ναι.
2: Δεν μπορώ να πω ότι
0: άρα εσείς πήγατε στο χώρο που έγινε η πλασμαφαίρεση του Μαζονάκη, δεν υπήρχε τέτοιο μηχάνημα, μας λέτε ότι έχει ρόδες, μπορεί να μετακινηθεί να πάει κάπου αλλού, υπήρχε κάποιος χώρος κλειδωμένος, σας είπα να δεν μπορείτε να μπείτε για την αποθήκη ή κάτι τέτοιο?
2: Όταν πηγαίνουμε σε αυτούς τους ελέγχους, εμείς δεν είμαστε
0: επιθεωρητές.
2: Ναι. Δεν είμαστε επιθεωρητές υγείας, δεν έχουμε εισαγγελική εντολή. Πολλές φορές έχει τύχει και μας προσβάλλουν. Δηλαδή μπαίνουμε στο χώρο και μας λένε, ξέρετε, έχουμε εξεταζόμενους εδώ, σας παρακαλούμε, προσέξτε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και διακριτικοί.
0: Αυτό λέω. Υπήρχε κάποιο χώρο, σα είπαν, δεν μπορείτε να μπείτε εδώ γιατί έχουμε δουλειά.
2: Όχι, εδώ δεν μας το είπανε, αλλά θέλω να σας πω ότι γενικά δεν είμαστε διοκτικές αρχές.
0: Μπήκατε σε όλους τους χώρους, εγώ επιμένω, θα μπορούσε να είναι κλειδωμένο σε μία αίθουσα.
2: Πήγαμε σε όλους τους χώρους.
0: Άρα θα μπορούν να είσαι ή να το έχουν κατεβάσει στο υπόγειο ή σε άλλο σπίτι στην ίδια πολυκατοικία ή στη βεράντα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Ο ήταν απροειδοποίητο από όσο ξέρω.
0: Α, προειδοποίητο.
2: ήταν από ειδοποίηση.
0: Υπήρχε κανείς να το σφυρίξει που δεν φαντάζεστε ποιος είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με εσάς?
2: Δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό.
0: Σωστά απαντάτε.
1: Τώρα όσον αφορά τη γιατρό, κυρία Λεωνάρδου, που τελικά αποδεικνύεται ότι είχε ένα πτυχίο από τη Χαβάη και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος. Ναι.
2: Θα σας πω τι μας δήλωσε εμάς. Εγώ τη γιατρό την είδα εκείνη την ημέρα, ήταν τώρα την Πέμπτη που μας πέρασε. Μας δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στη γυναικολογία, μάλιστα στο Νίμι, στο Αλεξάνδρε.
1: Έχει κάνει ειδικότητα, δηλαδή.
0: Δεν έχει ειδικότητα, μας το είπε ο Πατούλης.
1: Ειδικότητα δεν έχει, αλλά πώς έχει εκπαιδευτεί.
2: Μας δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στην ειδικότητα, πως έχει πτυχίο ιατρικής και προφανώς βέβαια θα το έχει καταθέσει προκειμένου να έχει και ένα νόμιμο ιατρείο. Ως ιατρού άνευ ειδικότητα. Μας είπε λοιπόν ότι επειδή η ιατρική που ασκεί δεν έχει σχέση με γυναικολογία. Έχει δηλώσει ιατρός άνευ ειδικότητας και έχει ανοίξει με αυτό τον όρο το ιατρείο της ως συστεγαζόμενο ιατρείο μαζί με τον παθολόγο.
0: Παράρτημα του συζύγου, μάλιστα.
2: Όχι, είναι συστεγαζόμενο ιατρείο.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται όμως και για κλινική. Εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια και έγκριση σε καμία κλινική.
0: Άρα είναι όλο παράνομο. Όλο το σύστημα παράνομο. Εκεί χωρίς να το ξέρετε,
2: τώρα,
0: βέβαια, με βάση αυτά που ελέγξατε. Εκ των υστέρων.
2: Ναι. Οι αρχές έχουν επιληφθεί για τα υπόλοιπα. Εμείς αυτό που είναι αρμοδιότητά μας το κάναμε, το κάνουμε πάντα. Πραγματικά θα ήθελα να πω στους ακροατές να προσέχουν, διότι υπάρχουν ενδείξεις για όλες τις θεραπείες.
0: Επειδή είστε τεχνολόγος, αν γνωρίζετε από μηχανήματα, τι σημαίνει αυτό που ακούμε και μου το πρωτόπατε το πρωί, νωρίτερα όταν μιλούσαμε στο Open, ότι χτύπησε στην αγερμό, γιατί ακούμε ότι κάποια στιγμή ενώ ξεκίνησε να κάνει πλασμαφαίρεση ο ασθενής, χτύπησε ο πρώτος συναγερμός, ο δεύτερος.
2: Εγώ από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει και όλο, διότι μαζί με την αστυνομία μπήκαμε την ημέρα, εκπρέσπουμε γιατί είναι και στο χώρο εργασίας.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ.
2: Άρα
0: πήγατε μετά το θάνατο του Μαζονάκη και κάνατε αυτοψία με την αστυνομία στο γραφείο, στο ιατρείο.
2: Αυτοψία με την αστυνομία, την παρουσία εισαγγελέως και μας είπαν πως ο συναγερμός που χτυπάει προκειμένου να προετοιμαστεί το μηχάνημα. Τη ζήτησα λοιπόν να μας κάνει επίδειξη του μηχανήματος. Χτύπησαν πραγματικά τη συναγερμή στο ξεκίνημα. Στην πορεία, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι τη λήξη της εκτέτασης της συνολικής, το μηχάνημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο. Ο χρόνος

0: αποσύνδεση του ασθενούς 16-28 και πλήρες κλείσιμο του μηχανήματος 16-49. Αυτά όλα φαίνονται στις φωτογραφίες και είμαι σίγουρη ότι.
1: Γιατί αυτά που είπατε δεν είναι γνωστά. Ξαναπείτε μου, φαίνεται η σύνδεση, αυτό το ήξερα, 14 και 14. Τι ώρα φαίνεται η αποσύνδεση 16?
0: Του ασθενούς. Η αποσύνδεση του ασθενούς 16-28.
1: Άρα είχε ήδη πάει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είχε φτάσει. 4 λεπτά. Ναι, πήγα 16-25. Άρα τον αποσυνδέουν, τα πια διαπιστώνει ότι είναι άσημος και νεκρός. Άρα ήταν συνδεδεμένος ακόμα και. Από τι μας λέτε, ακόμα και νεκρός είναι συνδεδεμένος
0: με
1: ζωνάκι.
0: Στις φωτογραφίες μου.
1: Ναι.
0: Επιτρέψτε μου όμως.
1: 16-28.
0: Πραγματικά.
1: Όχι μόνο αυτό πείτε μου. Άλλο ένα χρόνο μου είπατε. 16-28 και άλλο ένα χρόνο μετά 16.
0: 16-28 είναι η υποσύνδεση ναι. του ασθενούς ναι. και 16-49 είναι το οποίο είναι το μηχανήματο.
1: Το κλείσιμο, μάλιστα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας αποκαλύπτετε. Μία φράση μπορείτε πριν κλείσετε, κυρία Λεωνάρδου.
0: Εμείς κάνουμε ένα εθελοντικό
1: τι πρέπει να αλλάξει για να μην ξαναθρηνήσουμε νεκρό. Τι πρέπει να αλλάξει.
0: Σας κάνω μια ουσιαστική ερώτηση. Πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο
1: όλο.
0: Των διαφημίσεων. Εμείς έχουμε ευαισθησία στον Ιατρικό Σύλλογο, δεδομένου ότι από την προηγούμενη θητεία μας είχαμε Επιτροπή Δεοντολογίας και Διαφήμισης, την οποία ήταν από τις τότες που προτείναμε να συστηθεί με τη σύσταση του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία και την προασπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 2020 είχαμε μιλήσει για το πλαίσιο των διαφημίσεων και ευτυχώς άκουσα σήμερα και πραγματικά δείχνει πολύ πρόθυμος και ο Άδωνης Γεωργιάδης και στη συνεργασία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και με όλους τους φορείς να προχωρήσουμε σε ένα βήμα παραπέρα για την προστασία της υγείας των συνανθρώπων μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεωνάρδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είστε στο ιατρείο και τα ασθενείς. Είναι η δουλειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι Λουκία αυτά που μας είπε. Είναι καινούρια.
2: Ναι,
1: έχει φωτογραφίες λοιπόν. Άρα μετά τον θάνατο Μαζονάκη πήγε η ίδια αυτή η γυναίκα που πήγε μαζί με την αστυνομία και έχουν καταγράψει σε φωτογραφίες τις ώρες.
2: Τις ώρες που ήταν
1: άρα,
2: το μηχάνημα σε
1: λειτουργία. Μετά το συναγερμό η αποσύνδεση γίνεται 16 και 28 είναι η αποσύνδεση. Άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Οπότε το ΕΚΑΒ έχει ειδοποιεί 16 και 20, άρα και 4 λεπτά μετά. Άρα τον έχουν νεκρό.
2: Νεκρό στο μηχάνημα.
1: Νεκρό στο μηχάνημα.
2: Συνδεδεμένο στο μηχάνημα.
1: Τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ 16 και 28, όταν φτάνουν πια, το βλέπουν άσφιγμο, υπάρχει η αναφορά τους, και κλείνει 16 και 49. Άρα ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει 14 και 14, και αν ισχύει ότι χτύπησαν όλοι αυτοί οι συναγερμοί, ήταν για μία ώρα.
2: Ήταν μία ώρα νεκρός και συνδεδεμένο στο μηχάνημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστική αποκάλυψη από την κυρία Λεωνάρδου αυτή. Που είναι ο άνθρωπος που είδε
2: μετά
1: τελευταία,
2: και όλα, τελευταία
1: μαζί με την αστυνομία και έχει καταγράψει και φωτογραφικά τα στοιχεία που είναι μέσα στη δικογραφία που είναι τώρα στη διάθεση του ανακριτή. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Σας πραγματικά να την ευχαριστήσουμε. Θα έλεγα τώρα ότι πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο Μαζονάκη και,
2: και να πάμε στα υπόλοιπα
1: κεφάλαια. Τη διακεκαμένη έχουμε δύο. Καταρχήν, πες ποιοι είμαστε, γιατί
2: λοιπόν,
1: πήραμε χώρα.
2: Ναι, εδώ κοντά μας, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Γιάννης Καραγευρέκης.
1: Βεβαίως.
2: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirielfm.gr.
1: Εμάς περιμένουν από ό,τι βλέπω να στείλουν. Τα έχουν στείλει χιλιάδες.
2: Καλά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πούμε ότι θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ένα debate Ψημόπουλος Τσούκαλας
2: για
1: το
2: για
1: πόλεμο των
2: εξαγγελιών
1: και του κόστους.
2: Γιατί ήταν το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, να πούμε.
1: Και προηγουμένως, Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής και πρώην υπουργός, για την επίσκεψη Μητσοτάκη
2: στο Καστελόριζο και για τους Τούρκους που έχουν αφρίσει.
1: Αμόχαμο.
3: Real FM. Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικό.

0: Κοινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
0: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
0: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Real FM. Η ώρα είναι 4.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζονάκη πλήθος κόσμου στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νέα δεδομένα έρχονται την ίδια ώρα στο φως για τις συνθήκες και τον ακριβή χρόνο θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο του Κολονακίου. Τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρίσκονται στη διάθεση των αρχών για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επισήμανε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί. Η ισχυρή άνοδο άνω του 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα $109 το βαρέλι από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο 3,5% θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει αποκλιμάκωση στο 2,7% και 2,2% αντίστοιχα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, κινητοποιώντας 7 αεροσκάφη, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 στους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά και στον Δήμο Αγιά στη Λάρισα. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά, όπου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία μητέρα και το 17 μηνών παιδί της, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
25: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Την απόκτηση του 30χρονου επιθετικού Σιμών Μπάνζα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather.
24: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 4. Ζήλα FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Σε όλους τους Σταύρους, τις Σταυρούλες, σύζυγός μου είναι Σταυρούλα.
1: Α, να τη χαίρεσαι.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είναι καλά.
1: Δεν ξέρω, είναι καλά.
0: Να έχει υπομονή. 35 χρόνια.
1: Αυτοκριτική είναι αυτό. 35 χρόνια. Μπράβο.
0: Και πολύ υπομονή, όβια υπομονή. Εσύ με το καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Λουκία μου καλή. Λοιπόν, εμείς με την Λουκία έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα να τρολάρουμε ένας τον άλλον χωρίς παρεξήγηση.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ήταν αποκαλυπτική. Είμαστε μαζί. Να πω εγώ, Γιάννης Καλαγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Θα δούμε μερικά μηνύματα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ήταν αποκαλυπτική η κυρία Λεωνάρδου, ήταν ο άνθρωπος που εκτός του ότι έκανε τον τελευταίο έλεγχο και λέει: δεν είδαμε τίποτα κλειδωμένο, δεν ήξερα τίποτα για πρασμαφαίρεση, δεν είδα σε κανένα χώρο, εκεί που ήταν το μηχάνημα ήταν κενό. Άρα προφανώς το είχαμε μετακινήσει. Και δεν ήταν, πήγαμε ξαφνικά, λέει. Δεν ήξερα.
1: Ναι, αυτό που μας λες, αυτό ακριβώς που λες, μας το στέλνουν και οι ακροατές μας. Λέει, στον έλεγχο του 2025 το Νοέμβριο είχε ειδοποιηθεί το ιατρείο ή έγινε φνηδίος? Γιατί αν έγινε φνηδίος, πώς και δεν βρήκαν τα μηχανήματα μέσα, ρωτούν ακροατές μας.
0: Ξέρω. Πραγματικά, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η γυναίκα αυτή πήγε μετά το θάνατο του Μαζονάκη με την αστυνομία.
1: Βέβαια.
0: Είχε καταγράψει τα σήματα στην πλασμαφαίρεση, το μηχάνημα. Λοιπόν, εδώ προκύπτει ότι από 14 και 14, όντως, όπως λέμε από την πρώτη στιγμή, είχε συνδεθεί. Και αρχίζουν και χτυπάνε στην αγερμή από 14 και 22 είναι. Συγγνώμη, 15 και 22. 15 και 45 είναι τελικός συναγερμός. Και
1: το
0: εδώ
1: οποίο
0: η αποσύνδεση.
1: Ήταν πόση ώρα? Δεν ήταν ξέρω αν υπάρχει. Ήταν αρκετή ώρα, ναι, ο Γιώργος Μαζονάκης στο
0: μεταξύ
1: μηχάνημα
0: και
1: αυτό. Ναι.
0: Και 16 και 28 αποσυνδέεται, άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Άρα είχαν νεκρό. Το ΕΚΑΒ βεβαίως το θανατώδη είναι άσφιγμος. Απλώς τον πήγαν στο νοσοκομείο τυπικά και εκεί ξέρεις, το νοσοκομείο πρέπει να βεβαιωθεί. Δεν μπορεί σε ιδιωτικό χώρο να βεβαιωθεί ο θάνατος του ασθενούς. Άρα τον βρήκαν άσφιγμο με το που φτάσανε, τον αποσυνδέθησαν. Και οι γιατροί τον
1: και δεν υπήρχε και τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω να κάνει το ΕΚΑΒ εκείνη την
0: και
1: ώρα.
0: Το κλείσιμο του μηχανήματος.
1: Όταν ο άνθρωπος ήταν νεκρός τόση ώρα.
0: Ναι, είναι 16
1: και
0: 49. Άρα λειτουργούσε το μηχάνημα. Με νεκρό το Μαζονάκι. Με συνδεδεμένο το Μαζονάκι. Είναι αντιχιαστικό αυτό, Λουκία. Είναι φρικτό πραγματικά. Φρικτό. Λοιπόν, δύο μέτωπα. Θα ανοίξουμε πρώτα τα ελληνοτουρκικά με τον καθηγητή Συρίκο και μετά το debate μας με εξαγγελίες Ανδρουλάκη, κοστολόγηση. Η δήλωση Μαρινάκη που θα πούμε στη συνέχεια την ανεργία που
1: έχει ανάψει
0: φωτιές. Λοιπόν,
1: φωτιές.
0: Πάμε πρώτα στα ελληνοτουρκικά. Ο πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Τι έκανε ο πρωθυπουργός? Πήγε στο Καστελόριζο. Και λέει ο τουρκικός τύπος, τόλμησε να έρθει 2 χιλιόμετρα από εμάς πρωθυπουργός. Λένε επίσης οι Τούρκοι το απίθανο ότι. Παρανόμησε, λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης κάθε βήμα και
1: είναι
0: μια παρανομία. Επίσης, λέτε, θα έπαιρνε μια ώρα στους ψαράδες να καταλάβουν το Καστελόριζο, στους ψαράδες μας. Πώς ξέρετε αυτό? Μια ώρα, λέει, θα έπαιρνε. Επίσης, δεν κατάλαβα, επισκέφθηκε, λέει, Τυρό και τη Στρογγύλη.
1: Απαγορεύεται.
0: Δεν υπάρχει ελληνική κυριαρχία.
1: Ναι.
0: Το ήξερε ότι Τυρό και Στρογγύλη δεν είναι ελληνικά νησιά, βέβαια.
1: Και παραβίασε και τις διεθνείς συνθήκες, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, με αυτή την κίνησή του.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή επισκέφθηκε Τυρό και τη Στρογγύλη, σύμφωνα με τους Τούρκους. Με ιδιαίτερη έμφαση στη συνθήκη των Παρισίων.
0: Ναι. Α, τη συνθήκη των Παρισίων.
1: Ναι.
0: Τουρκικό δίκαιο.
1: Βέβαια, είναι το τουρκικό δίκαιο. Έχουν αφιονιστεί κανονικά, κανονικότατα.
0: Επίσης, βλέπω το διευθυντή τη Μιλιέτα αρθρογραφεί ότι ο Μητσοτάκης, το Ισραήλ, λέει, θέλει να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και έχει χάρτη με ελληνικά νησιά, τα οποία 23 είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα εξοπλίζει το Ισραήλ, λέει, αναπτύσσει πυράβλους, drones, οπλισμένα UAV.
1: Λέει όμως ο διευθυντής της Μιλιέτ, και δεν ξέρω αυτό τώρα αν είναι, θέλω να πω, προφανώς επίτηδες γράφτηκε αυτό, γιατί λέει ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, νομίζω, σε αυτό το άρθρο.
0: Ναι, ότι εμείς θέλουμε, ότι ο Ισραήλ θέλει πόλεμο.
1: Ναι.

0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αναφερόμαστε στο άρθρο που έγραψε ο διευθυντής της Μιλιέτ, που ουσιαστικά τόνισε εκεί ότι εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε.
1: Ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Ερντογάν, ο Ζάις Νετήρ. Ναι. Δεν έχει λόγο η Τουρκία να φοβάται πόλεμο για την Ελλάδα. Έχουμε δύναμη για να δράσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε χρήση βίας κατά της Ελλάδας. Μην είναι τα θεωρία σημασία σε θεωρίες συνωμοσίας. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων. Σκέψου να μην ήθελαν.
0: Ναι,
1: ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα είναι μια πολύ ωραία διαπραγμάτευση. Μια αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας. Οι απειλές κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι διαπραγματεύσεις.
0: Και είναι ένας άνθρωπος που έχει ισχυρή επιρροή στην κοινή γνώμη. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τον διευθυντή της Μιλιέτ.
1: Και λέει, γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Συρίγος. Καλησπέρα σας,
0: καλησπέρα,
1: κύριε Υπουργέ.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλουμε το σχόλιο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάντα που αποκρίνεστε. Ο Πρωθυπουργός πήγε 2,5 μέρες στο Καστελόριζο. Πέρασε και έφυγε και νομίζω ότι και το γεγονός ότι έμεινε τόσο λέει πολλά. Πήγε στη Ρώπη, πήγε στη Στρογγύλη, φωτογραφήθηκε με στρατιώτες λέγοντας κοίτα στους Τούρκους, εμείς έχουμε στρατό εδώ γιατί απειλείται το Καστελόριζο. Και αυτό είναι θέμα που θέλω να μου σχολιάσετε. Αλλά η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ένα ΜΟΚ μόνο από τον φιλοκυβερνητικό κυρίως και αντιπολιτευόμενο τουρκικό τύπο. Τι λέτε?
2: Λοιπόν, το θέμα της επισκέψεως του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο είναι καθαρά συμβολικό, είναι σαφές αυτό το
1: πράγμα.
2: Και επίσης συνδέεται άμεσα με την κήρυξη θαλάσσιων πάρκων γύρω από το Καστελόριζο, διότι η πρόθεση της Τουρκίας με αυτό που έκανε ήταν να αποκόψει το Καστελόριζο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Αφαιρέτως, λοιπόν, βασίζοντας ως δίθεν τουρκικής δικαιοδοσίας ύδατα εκτός των 6 μιλίων της Τουρκίας.
2: Ακριβώς. Ναι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν είναι ότι εδώ είναι Ελλάδα όπως Ελλάδα και το Καρπενήσι. Όπως Ελλάδα είναι και η ορεινή Αρκαδία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να δούμε το ταξίδι από εκεί και πέρα. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντιδράσει τυπικά για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τις αντιδράσεις μέσω των φιλοκυβερνητικών μέσων. Αυτό είναι το κλασικό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και το κορυφαίο είναι, τόλμησε, λέει, να έρθει ο Πρωθυπουργός 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία σε νησί που είναι δίπλα μας. Εδώ είναι 500 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Πώς τολμάει να το κάνει αυτό?
2: Αυτή είναι και η αντίληψη της επικυρίαρχης χώρας. Ναι. Επικυρίαρχη χώρα είναι αυτή η οποία σου λέει ότι πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να έρχεσαι στο Καστελόριζο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να βάζεις καλώδιο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να τοποθετείς αμυντικά συστήματα στα νησιά σου, διότι είσαι στον περίγυρό μου και μπορεί να με ενοχλήσει. Mm-hmm. Μπορείς να τα βάλεις, αλλά μόνο μετά από τη δική μου άδεια.
0: Τώρα αυτό, κύριε Συρίγο, έχει να κάνει όμως και με το πώς έχουμε χειριστεί εμείς μέχρι τώρα τους Τούρκους και τις αντιδράσεις τους.
2: Όχι. Αυτό, κύριε Αγκάτσου, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής ετών και από τις δύο χώρες, η οποία συνδέεται πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου, με τη γεωπολιτική αντίληψη και με το γεωπολιτικό βάρος και την ισχύ που έχει κάθε χώρα. Δηλαδή, η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι είναι η ισχυρή χώρα της περιοχής και θέλει να την αντιμετωπίζουν έτσι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι σαφές. Την ίδια αντίληψη έχει και η Κίνα σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη έχει η Ρωσία σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη είχε και το Ιράν σε σχέση με τους γύρω του. Ναι. Δηλαδή αυτό καταλήγει, αυτό σημαίνει με χώρες που ήταν πρώην αυτοκρατορίες, οι οποίες έχουν αυτή την αυτοκρατορική διάθεση. Δηλαδή θυμούνται εκείνη την περίοδο και επανέρχονται στην αντίληψη την αυτοκρατορική, τη μεγάλη. Το Πεκίνο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Τουρκία τα θέτει όλα αυτά τα πράγματα διότι αισθάνεται ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με την Ελλάδα. Και θεωρεί, ας πούμε τώρα, αυτό που έγινε με τον πόλεμο με το Ιράν είναι έχει να βαθμίσει. Είναι το μοναδικό νατοϊκό κράτος που έχει σύνορα με το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις στο έδαφος της δουλεύουν σαν τρελές. Αυτό έχει να βαθμίσει το ρόλο της. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με τη χώρα μας και προσπαθεί στους τρεις τομείς, τις τρεις περιοχές με τις οποίες υπάρχει αντιπαλότητα, δηλαδή Ανατολική Μεσόγειο, Βαλκάνια και Εύξηνο Πόντο, να αποδείξει ότι αυτή είναι η ισχυρή χώρα.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Επισκέφθηκε το Καστελόριζο. Είναι ελληνικό νησί, δεν θα ρωτήσουμε τους Τούρκους, είναι προφανές. Η τουρκική αντίδραση ήταν η αναμενόμενη, θα έλεγα. Δεν είχαμε κάτι ακραίο. Δηλαδή, περιμέναμε το τουρκικό τύπο, δεν είχαμε παρενοχλήσεις, δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά. Και θα ομολογώ, σωστά λέτε, θα ήταν έκπληξη να υπάρχει. Ποιο βλέπετε είναι το επόμενο βήμα, διότι μπροστά μας τώρα το επόμενο ορόσημο είναι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Θα κάνει το βήμα αυτό ο Ερντογάν, θα προχωρήσει την Εθνοσυνέλευση στην ψήφισή του, και αν το κάνει. Ισχύει αυτό που ακούω, ότι εμείς έχουμε έτοιμη την απάντηση με επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια σε πρώτη φάση νότια της Κρήτης?
2: Λοιπόν, τα ορόσημα το επόμενο χρονικό διάστημα είναι 2+1. Mm-hmm. Είναι το νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ναι. Είναι η έναρξη εργασιών για την πόντιση του καλώδιου.
1: Πιο πίσω αυτό, ναι.
2: Ναι, και το τρίτο είναι πιθανή επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι η επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων είναι η εντός εισαγωγικών απειλή της Ελλάδος προς την Τουρκία. Οπότε αν δεν το κάνει η Τουρκία, εμείς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας υδάτων νοτίως της Κρήτης. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αντίληψη. Πιστεύω ότι είναι, ξέρω ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, mm. και πιστεύω είναι ένα από τα σημεία τα οποία μπορεί να παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός, έχω την αίσθηση ότι θέλει να κλείνει μέτωπα ένα-ένα, σιγά-σιγά και αποφεύγοντας εντάσεις. Οπότε θα το κάνει όταν κρίνει ότι θα υπάρχει μικρότερη δυνατή ένταση με την Τουρκία στο θέμα των χωρικών, της αυξήσεως των χωρικών υδάτων.
1: Γιατί το κάζουν όλοι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι.
2: Όχι για την περιοχή νότιος της Κρήτης.
1: Όχι για αυτήν.
2: Όχι. Mm. Το κάζους μπέλι αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά.
2: Αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι.
1: Ούτε δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι. Αφορά στο Αιγαίο.
1: Εμείς κατά γνώμη πρέπει να επεκτείνουμε, αν κάνουμε το επόμενο βήμα και από το κάνουμε, μόνο νότια της Κρήτης ή και δυτικά.
2: Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι θέμα ευρύτερης στρατηγικής, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις αύριο το πρωί έτσι απλά, διότι μπορεί να σε φέρει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Άρα το εντάσσεις σε μια ευρύτερη στρατηγική και το κυνηγάς ως τμήμα ευρύτερης στρατηγικής. Δηλαδή πρέπει να έχεις και τις αντίστοιχες συμμαχίες, πρέπει να μιλήσεις και με τις μεγάλες δυνάμεις που χρησιμοποιούν την περιοχή. Δεν μιλάω για την περιοχή νοτίως της Κρήτης. Μιλάω για την υπόλοιπη περιοχή. Mm, mm. Και να δεις πώς θα το προχωρήσεις, διότι το στοίχημα για μας είναι να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα χωρίς να φτάσουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία.
1: Σωστά. Θέλει και μια διπλωματική προετοιμασία και μια συνολική στρατηγική προετοιμασία. Θα επιμείνω στο ερώτημα, όταν κάνουμε το βήμα αυτό, το σωστό είναι μόνο νότια ή αυτό θα θεωρηθεί το παθές και πρέπει να πάμε και δυτικά της Κρήτης?
2: Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Θα ακολουθήσουν και επόμενα βήματα.
1: Και νότια και δυτικά πακέτο όμως.
2: Όταν λέτε δυτικά, πρέπει να ομολογήσω με έχετε μπερδέψει. Πώς εννοείτε?
1: Να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, όχι μόνο νότια της Κρήτης, αλλά και στα πλάγια του νησιού. Από την άλλη πλευρά είναι η ελληνοεγυπτιακή ΑΟΣ, άρα δεν υπάρχει περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Όχι, υπάρχει. Και προς τα εκεί θα επεκταθεί, μα νομίζω αν κάπου έχει σημασία.
1: Ανατολικά.
2: Είναι νοτιοανατολικά της Κρήτης. Δυτικά της Κρήτης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους. Δεν διεκδικούν περιοχές. Ναι. Διεκδικούν όμως τις περιοχές
1: νοτιοανατολικά
2: της Κρήτης λόγω του Τούρκου. Ναι, και πιο κάτω. Και πιο κάτω. Ναι. Για την ακρίβεια, διεκδικούν μια περιοχή που βρίσκεται 35 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης. Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα γίνει εντός εισαγωγικών εις βάρος αυτής της τουρκικής περιοχής υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ανατολικά, όχι δυτικά.
1: Το mm-hmm. λέω γιατί η πηγή που μου μίλησε μου είπε ότι το πρώτο σχέδιο είναι να τα επεκτείνουμε νότια και δυτικά, όχι ανατολικά. Ακριβώς για να μην δημιουργηθεί ζήτημα με την Τουρκία. Τώρα, εσείς ξέρετε καλύτερα το θέμα αυτό που διδάσκεται. Ωραία. Επομένως, σε κάθε περίπτωση εσείς λέτε ότι αυτό δεν θα είναι μια απειλή, είναι μια κίνηση να αναφέρει το δικαίωμα που το κάνει η Ελλάδα όταν κρίνει ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό.
2: Ούτως ή άλλως είναι αναφέρει το δικαίωμα. Το πρόβλημα είναι άλλο, ότι πώς το αντιμετωπίζει η Τουρκία, η οποία Τουρκία θεωρεί ότι αυτό που λέγαμε περί επικυρίαρχου, ότι πρέπει εγώ να σας δώσω την άδειά μου.
0: Κύριε Συρίγο, σημερίζεστε τον πολεμικό συναγερμό Φλωρίδη, να το πω έτσι, που είπε ότι αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι.
2: Να διευθυνήσω κάτι. Δεν πιστεύω ότι στη χώρα μας υπάρχει περίπτωση ακυβερνησίας. Δηλαδή η εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα κυβερνηθεί η χώρα. Να το πω έτσι απλά για να καταλάβουμε τι εννοώ. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα είναι οι αδύναμες κυβερνήσεις για μένα. Mm. Αδύναμη κυβέρνηση. Όχι ότι η αδύναμη κυβέρνηση θα οδηγήσει σε πόλεμο με την Τουρκία. Από την άλλη μεριά, εάν δούμε την ιστορία μας με τους Τούρκους, θα διαπιστώσουμε ότι το 55 τα Σεπτέμβρια να γίνονται όταν εξεδιώχθη ο Ελληνισμός, όταν έγινε επίθεση στον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου του 55 έγινε όταν ο Στρατάρχης Παπάγος Πρωθυπουργός τότε ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 η εισβολή στην Κύπρο έγινε όταν η Κύπρος, όταν η Ελλάδα, η διεθνής εικόνα της ήταν εντελώς αμαυρωμένη λόγω Χούντας.
1: Και πείτε για τα ίμια.
2: Τα ίμια το 1996, για να πω κάτι που δεν το λέμε, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2012, οι Τουρκοί δημοσίευσαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως τους πρώτους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας για την περιοχή ανάμεσα στην Ρόδο και την Κύπρο.
1: Και τα ίμια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια εβδομάδα μετά ήταν την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από το Σιμίτη. 22 ανέλαβε.
2: Ναι. Δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης.
1: Ναι, ανέλαβε με άραστο τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα το θυμόμαστε.
2: Ναι, δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης στη Βουλή. Δηλαδή δεν είχε πάρει
1: ακριβώς. Άρα εδώ καταλαβαίνετε, από αυτό το πνεύμα σας ρώτησε η Λουκία.
0: Άρα δηλαδή αν είμαστε σε μια κατάσταση εθνικά, έτσι να το πω, όχι τόσο οχυρωμένη ή μεταβατική, δεν ξέρω και εγώ τι, αναμένοντας μια κυβέρνηση ή ψάχνοντας.
2: Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και γι' αυτό είναι από τα πράγματα που πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι η χώρα θα περάσει σε φάση ακυβερνησίας.
1: Το να το χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα, όμως αυτό ρώτησε η Λουκία.
0: Δηλαδή, αυτό να λέμε, θέλω να πω, μήπως είναι παιδιά, και μια προσπάθεια συσπήρωσης.
1: Καθίστε ίσκα γιατί έρχονται Τούρκοι.
0: Ναι, και του δικού σας κοινού, να το πω έτσι.
2: Σας είπα, όποιος παρακολουθεί σοβαρά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορεί να ξέρει αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως.
1: Δηλαδή, ότι... όχι επί της χρησιμοποιήσεως, αλλά επί της ουσίας.
2: Λέω ότι οι Τούρκοι το έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αυτό βάσης. Το πράγμα. Ναι, άμα το δούμε ιστορικά, 55, 74, 96, 2012, μεταξύ των δύο εκλογών Μαΐου και Ιουνίου του 2012, το έχουν χρησιμοποιήσει. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύουμε, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο για τις εκλογές. Δεν αποφασίζεις με αυτό το κριτήριο, αλλά πρέπει να το έχεις κατά νου. Για μένα πιο σοβαρό είναι το θέμα της ισχυρής κυβερνήσεως. Να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επειδή βάλατε προηγουμένως ως πρώτο ορόσημο το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που οι πληροφορίες από την Τουρκία λένε ότι θα έρθει Οκτώβριο και θα ψηφιστεί. Το πρωί μιλούσα με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Βαλινάκη, καθηγητή, και με τον κύριο Καμπά, τον στρατηγό. Και οι δύο συμφώνησαν σε κάτι, ομολογώ, το είμαι πιο προχωρημένο από ό,τι το έχω ξανακούσει, ότι δηλαδή φοβούνται ότι η ψήφιση αυτού του νόμου θα μεταφέρει άμεσα την ένταση στο πεδίο. Και μου έφερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Λέω πώς θα γίνει αυτό, πώς το βλέπετε. Και απάντησε πρώτον εμείς να μπούμε, οι ψαράδες μας, σε περιοχές που βάσει του νόμου αυτού θεωρούν ότι είναι δική του δικαιοδοσία, ή οι Τούρκοι να μπουν σε περιοχές δικές μας που αναγνωρίζουν ως δικές τους πλέον. Εκεί τι λέτε. Μπορεί να μεταφερθεί η ένταση στο πεδίο δι' αυτού του τρόπου.
2: Ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο κανονικά ήταν η ψήφιση του νόμου. Το δεύτερο στάδιο είναι η κήρυξη των πάρκων, των προστατευόμενων περιοχών βάσει του νόμου. Εδώ οι Τούρκοι προηγήθηκαν, δηλαδή έβαλαν το δεύτερο στάδιο πρώτο, χωρίς να έχει περιεχόμενο τα θαλάσσια πάρκα. Δεν ξέρουμε τι προστατεύεται εκεί πέρα. Απλώς είπαν ότι αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, γενικός και αορίστος. Και το τρίτο στάδιο είναι να στείλουν επί του πεδίου πλοία του λιμενικού να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις, γιατί επαναλαμβάνω, να πούν τι προστατεύεται στο θαλάσσιο πάρκο που είναι αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη Σαμοθράκη και Λίμνο. Άγνωστο. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό απαιτεί όμως να στείλουν δυνάμεις επί του πεδίου. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα άμεσα στις διπλωματικές μας σχέσεις. Δηλαδή όταν θα συναντιόμαστε με τους Τούρκους, οι διπλωμάτες μας με τους Τούρκους, και τους λένε αυτό που κάνατε δεν είναι σωστό για τους χύψη λόγους, οι Τούρκοι θα απαντούν, μπορεί να είναι έτσι, αλλά εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο του κράτους μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και αυτό θα οδηγήσει σε διπλωματικό αδιέξοδο. η ένταση στο πεδίο για να υπάρξει πρέπει να βγάλουν οι Τούρκοι πολεμικά πλοία ή πλοία του λιμενικού. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, κυριολεκτό όταν λέω Σεπτέμβριο μήνα, οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται να μπουν σε μια διαδικασία πολεμικής εντάσεως, κρίσεως, να το πω έτσι. Θέλουν ένταση, αλλά όχι κρίση.
1: Με τους ψαράδες και το λιμενικό δεν αρκεί να στηθεί το σκηνικό που έλεγαν ο υπουργός ο κ. Βαλινάκης και ο στρατηγός ο κ. Σκοβάς.
2: Πρέπει να βγουν πλοία του λιμενικού για να το κάνει.
1: Πλοία του λιμενικού. Άρα θα υπάρξει αναβαθμισμένη εμπλοκή. Ναι, θα απαντήσουμε εμείς με το λιμενικό. Αυτό όλο το σκηνικό το βλέπετε πιθανό στο πεδίο πέραν του διπλωματικού που περιγράψατε.
2: Σε αυτή τη φάση όχι, αλλά ότι μπορεί να συμβεί από την ώρα που θα ψηφιστεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα και ορίσουν περιοχές προστατευόμενες βάσει αυτού του νόμου, ναι, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
1: Τώρα, και ένα τελευταίο σχόλιο για τους δύο πολέμους και κυρίως για τις εξελίξεις στον πόλεμο ΙΡΑΝ-ΗΠΑ. Είδαμε τους Χούθοι και το είδαμε και σήμερα αυτό να επεκτείνονται. Και μάλιστα πολλοί λένε γιατί τους αφήνεται να καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία στο πέρασμα του Μπαμπ Ελ-Μαντέ, που είναι η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι το άλλο πέρασμα των στενών του Ορμούς. Είδαμε το Ιράκ να χτυπάει και να απολύεται ο διοικητής του, γιατί το έκανε κατά λάθος και ο Τραμπ λέει είναι Ιρανή. Να χτυπά τον αγωγό κλειδί που μεταφέρει πετρέλαιο στη Σαουδική Αραβία από τη μια πλευρά των στενών του Ορμούς που είναι κλειστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Και το ερώτημα είναι αν βλέπετε ότι με αυτά τα δύο δεδομένα πάμε σε ακόμα πιο επικίνδυνη κλιμάκωση, σε ένα ενεργειακό εφιάλτη και σε ένα πόλεμο που δεν φαίνεται το τέλος του.
0: Και αν βλέπετε, αν διαβλέπετε ένα τέλος κάποια στιγμή, κύριε Συρίγο.
2: Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί βλέπουν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική αρχές Νοεμβρίου. Mm. Και η εκτίμησή μου είναι ότι θέλουν να πάνε τον Τραμπ με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη. Mm. Γιατί ξέρουν ότι αυτό θα το πληρώσει εκλογικά.
1: Το ξέρει ο Τραμπ.
2: Το κυνηγάνε αυτό.
1: Το ξανά από τα ξημερώματα.
0: Και ας έταξε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό
1: πολίτη.
0: Είπε
1: ξανά τη νύχτα, ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές και τότε θα πέσουν και τιμές του πετρελαίου.
2: Ναι. Οπότε οι Ιρανοί θέλουν να τον πάνε με υψηλότατες τιμές πετρελαίου, γιατί ξέρουν ότι θα το πληρώσει στην κάλπη.
1: Άρα
2: μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, επί του πεδίου, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν δημιουργηθεί δύο οδοί. Μία οδός ή μία επίσημη του Ιράν που πηγαίνει κοντά στις Ιρανικές ακτές και περνάνε κάποια πλοία πληρώνοντας λεφτά και μία που λειτουργεί το βράδυ υπό τον έλεγχο και την προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων, όπου πλοία εμπορικά διασχίζουν τη νύχτα με κλειστούς τους πομπούς τους τα συγκεκριμένα στενά για να μην εντοπιστούν από τους Ιρανούς και πηγαίνουν πολύ πιο κοντά στις ακτές του Ομάν. Αυτό θα συνεχιστεί. Πολύ αρνητικό αυτό με τους αντάρτες Χούθη και το κλείσιμο του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας, διότι σημαίνει θα ανεβούν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου.
1: Βέβαια, ήδη πλησιάζουν τα 110 δολάρια το βαρέλι. Άρα τέλος δεν βλέπετε, κύριε καθηγητά, με κάποιο τρόπο ορατό.
2: Σε αυτή τη φάση όχι.
1: Όχι. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του με το κόστος της ενέργειας στο χειμώνα που μπαίνει, εκεί που έχουν πάει πετρέλαιο και αέριο και ρεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Συρίγο, πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και αμέσως μετά να κάνουμε το πολιτικό μας debate.
0: Βέβαια, ήρθε η ώρα νομίζω.
1: Ανυπομονώ, Σιμόπουλος Τσουκαλάς. Ξέρεις, ο κύριος Τσουκαλάς μου είπε ότι για πρώτη φορά κοστολόγησε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι στην πλήρη του ανάπτυξη θα είναι 4 δις. Θυμίζω ο Τσίπρας λέει 7,5 το δικό του. Και το πρώτο χρόνο θα είναι κάτι παραπάνω από ένα δις
0: από
1: μόνο.
0: Από ένα δις.
1: Και ο κύριος Οικονόμητα παρόλα λέει: πείτε μας πώς το κάνετε, το κάνουμε κι εμείς. Αν είναι να δώσετε 13 το μισθό, 13 σύνταξη, να μειώσετε το ΕΚΑΣ.
0: Να κάνετε με 1,2 και.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Θα μας τα εξηγήσει.
1: Το εξηγήσει τον κύριο Σιμόπουλο.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Oh! κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη είπε πλήθος κόσμου στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Δασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Αγιά της Λάρισας και στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους. Περισσότερα στο real.gr. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 27 στη Μυτιλήνη.
18: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσας.
22: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
23: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
22: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
23: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: σ' αγαπώ. Όσο και αν φέρετε αλληγορικό, με αυτό το τραγούδι αποχαιρέτησαν τελικά οι χιλιάδες θαυμαστές του πριν από λίγο στο Τίτων οικοταφείο το Γιώργο Μαζονάκη. Έριξαν λευκά τριαντάφυλλα.
1: Γιατί δυστυχώς είχε να κάνει να και καλά. Να δώσει ακόμα πολλά. Γιατί είχε πολλά ακόμα.
0: Με ένα μελαγχολικό, φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
1: Αλλά είχε πολλά ακόμα να κάνει. Πραγματικά πολλά, είναι θλιβερό.
0: Και τα όσα μας αποκάλυψε και η κυρία Λεωνάρδου και τα όσα, δηλαδή ότι τον είχαν γιατροί νεκρό στο μηχάνημα και δεν καλούσαν το ΕΚΑΒ. Είναι ένα τριχιαστικό, είναι τόσο εξοργιστικό. Μιλάμε για ένα ιατρείο που είχε περάσει μισή κοσμική Αθήνα, που πήγαιναν Λουκία και τους έλεγε ο γιατρός, είστε ασθενείς, γεια σας. Ξέρετε, βλέπω από τα στοιχεία σας ότι έχετε 6 μήνες ζωής, θα πεθάνετε.
1: Ναι. Βγήκαν και τέτοιες μαρτυρίες.
0: Ναι, μου το είπαν εμένα. Δύο δικοί μου άνθρωποι πήραν τηλέφωνο που εγώ
1: ότι
0: δεν.
1: Ότι τους είπε ότι έχει καρκίνο. Ότι
0: έχετε, όχι μία, η γυναίκα λέει, έχετε 6 μήνες ζωής, αν δεν ξεκινήσετε πλασμαφαίρεση, συμπληρώματα. Θέλω σε μία σακούλα συμπληρώματα 600 ευρώ
1: τόσο
0: σε συγκεκριμένο φαρμακείο. 6.000 μέχρι 10.000 η πλασμαφαίρεση και οι άλλες θεραπείες που πρότεινε. Φάμπρικα κανονική. Και στον άλλον πάλι συμπτωματικά κλείνει. Είναι το τηλέφωνο, παίρνει μια άλλη κυρία, λέει και εμένα, μου είπε θα πεθάνεις αν δεν κάνεις πλασμαφαίρεση. Δηλαδή προειδοποιούσε ψέματα ασθενείς ότι θα πεθάνουν για να τους
1: και
0: πείσει
1: και να τις πείσει. Και σκέψω ότι μπορεί να ήταν μια θεραπεία που δεν χρειαζόντουσαν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα και στους δύο σας. Καλώς ήρθατε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Σε μια μέρα που η Ελλάδα συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο, συνθήκες θανάτου και τον αποχαιρετά, τον Γιώργο Μαζονάκη, υπάρχει και το πολιτικό σκηνικό. Στον απόϊχο του Σαββατοκύριακου, κύριε Τσουκαλά, από εσάς θα ξεκινήσουμε. Του Νίκου Ανδρουλάκη, η συνέντευξη, η ανακοινώση, η εξαγγελία του προγράμματος. Και αυτό που συζητείτε περισσότερο είναι τα μέτρα τα συγκεκριμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ να λάβει εφόσον κυβερνήσει. 13η σύνταξη, 13ο μισθό, ΕΚΑΣ, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και το ερώτημα των πολιτικών σας αντιπάλων είναι πού θα βρείτε τα λεφτά. Ο κ. Μαρινάκης είπε και σήμερα βρέχει δισεκατομμύρια. Ο κ. Πλεύρης μου έλεγε μας θυμίζει ο Ανδρουλάκης το Τσοβόλα. Τσοβόλα, δώστα όλα. Απαντήστε, κύριε Τσουκαλά.
2: Ό,τι και να ανακοίνωνε, οποιοδήποτε και να ανακοίνωνε, ο κ. Μαρινάκης θα έλεγε αυτά. Αυτή είναι η κασέτα που έχει η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Και την οποία επειδή έχει θράσος δεν την αλλάζει, ακόμα και όταν η ίδια έρχεται και υιοθετεί τα ίδια ακριβώς μέτρα, αλλά τότε λέει ότι τελικά ήταν φθηνά. Και απλά η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεχάσει ο κόσμος τι έλεγε
0: πριν. Σας είπα κανένα, ούτε 13ο μισθό η Νέα Δημοκρατία, ούτε 13η σύνταξη, ούτε μείωση ΦΠΑ, ούτε ΕΚΑΣ, ούτε 120 δόσεις η Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά της, κύριε Τσουκαλά.
2: Μισό λεπτάκι. Οι 120 δόσεις φέρνουν χρήματα.
0: Ναι. Αλλά μισθό και σύνταξη λέει ο κ. Πυρακάκη 4 δι κοστίζουν.
2: Η Νέα Δημοκρατία
0: 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 4 δι. Πού θα τα βρείτε.
2: Μισό. Καλά.
0: Πείτε.
2: Κοστίζει. Τα έχουμε ξαναπεί. 1,8 δι. Η καθαρή δαπάνη τη 13η σύνταξη. 750 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη. Του 13ου μισθού.
0: 2,5 δις.
2: Άρα τα μισά από εκείνα που λέει η Νέα Δημοκρατία. Η οποία βάζει και εισφορές. Βάζει και φόρους, αλλά ρίχνει και μερικά ακόμα. Τζάμπα είναι. Ας δυσφημίσουμε ένα πρόγραμμα επειδή εμείς από ιδεολειψία δεν θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Και η ιδεολειψία τους, μην μου πείτε, φάνηκε πολύ καθαρά στην πρόταση Μαρινάκη για κατάργηση του πιδόματος ανεργίας.
1: Θα πάμε, λέει, θα πάμε και εκεί.
2: Το ερώτημα που ακούω. Το ερώτημα λέω που ακούω εδώ και μέρες, αν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν πιστεύουν στο κράτος πρόνοιας. Είναι εναντίον. Τώρα, εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εξηγήσαμε πώς θα υπάρξει το νέο πλαίσιο εποπτείας για τον έλεγχο κρίσιμων κλάδων της αγοράς, με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, ότι θα είναι μόνιμος ο μηχανισμός και θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με ανεξάρτητες αρχές.
0: Από εκεί περιμένετε έσοδα που τα έχετε προσμετρήσει.
2: Η ίδια εκεί. Έσοδα θα έρθουν και από αυτό και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και από την. Ναι, δεν με ακούτε.
1: Σας ακούμε.
0: Προσπαθώ να δω πού θα βρείτε τα χρήματα. Ναι, γιατί δεν είναι λίγα 2,5 δις. Λέω μήπως θα περιμένετε από εκεί και μας πείτε ένα ποσό. Ότι από εκεί περιμένω αυτό.
2: Μισό λεπτά. Ξέρετε πόσα χρήματα δαπάνησε επιπλέον το του περσινού δημοσιονομικού χώρου φέτος η Νέα Δημοκρατία.
1: Πόσα, κύριε Τσουκαλά?
2: Ξέρετε,
1: 3,5
2: δις.
0: Πόσα?
2: Σε ένα χρόνο.
1: Πόσα είπατε?
2: Σε ένα χρόνο.
0: 3,5 δις.
1: 3,5
2: δις.
3: Πληρώνοντας 3,5 δις δάνεια, έτσι.
2: Σε έναν χρόνο. Αυτοί που κουνάν το δάχτυλο και λένε ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά, οι ίδιοι μόνο το 2026 βρήκανε δημοσιονομικό χώρο 3,5 δις και πλήρωσαν και πρόωρα δάνεια.
0: Ωραία. Περιμένετε να απαντήσει και ο Σιμόπουλος και συνεχίστε.
2: Εμείς έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο, κλείνω. Έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο που λέει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο, αλλά έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή με ρωτάτε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η δική μας πρόταση, ακριβώς όπως είναι δομημένη,
0: πόσο
2: το συνολικό κόστος είναι 3,828 εκατομμύρια στο τέλος τετραετίας, μεικτή δαπάνη, 3,154 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη στο τέλος τετραετίας. Την πρώτη χρονιά.
1: Άρα γύρω στα 4 δις στο τέλος τετραετίας. Γύρω στα 4 δις.
2: Σταδιακή επαναφορά. Κάτι λιγότερο από το μεικτό ποσό των 4 δις.
0: Να σου πω, πάνε αθρηστικά αυτά, δηλαδή 4. Μια στιγμή.
2: Τον τελευταίο χρόνο.
0: Πάτε αθρηστικά, δηλαδή 4 δις του τελευταίου χρόνου, 1,5 το δεύτερο.
2: Όχι βέβαια. 1,2 ξεκινάει τον πρώτο χρόνο και καταλήγει τον τέταρτο χρόνο μόνο να είναι 4 δις.
0: Ναι, το σύνολο της τετραετίας είναι το 4 δις ή του τέταρτου χρόνου 4 δις. Είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ. Τα 4 δις είναι για τον τέταρτο χρόνο. 4 δις, ελάτε, ναι, φτάνει.
2: 4 δις φτάνει τον τέταρτο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε.
1: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε. Η
2: Ελλάς κατάλαβα ότι η Νέα Δημοκρατία λέει...
3: Μια πολιτική, καταρχήν, τοποθέτηση. Το Πασόκ. Όταν ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του, είπε ότι 80-85% είναι πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι πολιτικά αστεία. Δεν θα μπούμε πολιτικά αστείο, δεν θα μπούμε στη συζήτηση.
0: Αφήστε τον κύριο Τσίπρα.
1: Αφήστε τον κύριο Τσίπρα. Πάμε στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη.
3: Είπαν ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν 85% πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Φεύγουμε από αυτό. Είπε ότι δεν προσέχουμε το κράτος πρόνοια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες εξετάσεις προληπτικές που έχουν γίνει δεν είναι κράτος
0: είπατε
3: πρόνοια.
0: Είπατε, κύριε Σιμόπουλε, είπε κάτι πιο σοβαρό, κύριε Τσουκαλά. Αυτό
1: ότι
0: θέλω
1: δεν
0: να ξεκινήσουμε.
1: Πιστεύετε.
0: Έχετε
3: αυτό
0: τα
3: είπα,
0: λεφτά.
3: Απαντάω.
0: Όχι, τα λεφτά για αυτά που τάζει ο Ανδρουλάκης και δεν τα δίνετε γιατί είναι θέμα αλλαγής πολιτικής. Δεν τα θέλετε να τα δώσετε.
3: Το κράτος πρόνοια.
0: Ναι.
3: Οι εκατοντάδες χιλιάδες προληπτικές εξετάσεις που έγιναν είναι κράτος πρόνοια. Τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία τα οποία ανακαινίστηκαν είναι κράτος πρόνοιας. Το πολύ μεγάλο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικογένειας και Αλληλεγγύης
2: ανακαινίζεται κτίρια χωρίς να υπάρχουν υποδομές μέσα στα κτίρια.
3: Είναι κράτος πρόνοιας.
0: Μην το κάνετε αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Σας κάνω μια ερώτηση. Μια στιγμή. Δεν θέλω να πείτε καλά. Όχι, να απαντήσετε σε αυτό. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει εμάς κοστίζει στην πλήρη του ανάπτυξη 4 δις. Ένα ακόμα κάτι τον πρώτο. Μπορούμε. 13ο μισθό. 13η σύνταξη. ΕΚΑΣ. ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν τα κάνετε, γιατί δεν τα κάνετε.
1: Τι εννοείται, κύριε Σιμόπουλε?
3: Το ίδιο κάνει.
0: Τι, δηλαδή,
3: το τέλος είναι 4 δις. Δεν είναι αθρηστικά 4 δις.
0: Τι
3: το καταλαβαίνετε τι
0: για λέω. Πείτε.
3: Είναι κάθε χρόνο πρέπει να προσθέτουμε σωρευτικά και στο τέλος είναι 4 δις.
1: Ναι, αυτό είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Δεν είναι προσθέτω, είναι στο σύνολο 4 δις. Όχι, το απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς.
3: Είναι 4 δις όταν ένα 800 σταδιακά είναι η συντάξη. Και έρχομαι και λέω το πρόγραμμα αυτό είναι εκτός από αυτά τα οποία ήδη
2: έχει εξαγγείλει. Αφού τα 900 τα δίνετε ήδη, τι λέτε?
3: Ήδη, αυτό λέω.
2: Τα 900 τα δίνετε ήδη, κύριε Σιμόπουλε.
3: Είναι εκτός από αυτό το οποίο ήδη η κυβέρνηση.
1: Άρα εσείς, κύριε Σιμόπουλε, λέτε ότι πρέπει να προσθέσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μια στιγμή.
2: Κυρία Γκάτσου, ένα λεπτό.
1: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
2: Κύριε Σαβελάκη, ένα λεπτό.
0: Σταθείτε, κύριε Τσουκαλά. Περιμένετε, να τελειώσει ο κύριος Σιμόπουλος, θα πάρετε το λόγο, κύριε Τσουκαλά. Περιμένετε, κύριε Τσουκαλά, μην το κάνετε.
1: Δεν σας ακούν οι ακροατές μας.
0: Να βοηθήσω. Ο κύριος Τσουκαλάς έχει άλλη προσέγγιση. Να τελειώσει ο κύριος Σιμόπουλος, θα απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς. Ελάτε, κύριε
1: Σιμόπουλε.
3: Το ΦΠΑ σε βασικά είδη. Ξέρετε πώς είναι αυτή η μείωση στα βασικά είδη.
4: 20 ευρώ το μήνα για την οικογένεια. Καλοδεχούμενο. Μα οι μειώσεις τις οποίες κάναμε στο φόρο εισοδήματος για τις οικογένειες με παιδιά είναι μεγαλύτερο όφελος από 20 ευρώ. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση πολιτική. Τα ίδια μας είπαν ότι θα μειώσουν ή θα καταργήσουν, θα μειώσουν τα εισιτήρια για τα...
0: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Για τους νέους ανθρώπους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ερχόμαστε εμείς και έχουμε αφορολόγητο λοιπόν, γιατί δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έως 25 χρονών και βέβαια επεκτείνουμε αρκετά το μέτρο έως 30. Είναι μια άλλη πολιτική την οποία καλούμε τους πολίτες να επιβραβεύσουν. Εμείς λοιπόν φροντίζουμε επίσης με το δημοσιονομικό χώρο, με τα πλεονάσματα, να μειώνουμε τα βάρη από τις επόμενες γενιές. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει μία άλλη άποψη. Έχει ένα πρόγραμμα, το έχει καταθέσει. Η Νέα Δημοκρατία όμως ό,τι λέει το κάνει. Και να μην μου απαντήσει για τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί και τον νόμο Κατρούγκαλου ακόμη, όσον αφορά τη σχέση των ασφαλιστικών εισφορών που γινόταν χαράτσι στο τέλος, το έχουμε καταργήσει. Αυτό που κάναμε με τις συντάξεις κυρίας ήταν μέσα στο νόμο Κατρούγκαλου. Την αναπλήρωση που έπρεπε να κάνουμε, που αυξήσαμε τα όρια αναπλήρωσης, ήταν όμως Κατρούγκαλου. Ακόμη και τον νόμο Κατρούγκαλου που μας κατηγορούν, σε μεγάλο βαθμό τον έχουμε ξυγλώσει. Εμείς λοιπόν ό,τι λέμε το κάνουμε, το ΠΑΣΟΚ τάζει, στην αντιπολίτευση είναι και απέχει πολύ από το να είναι πρώτο κόμμα, δικαίωμά τους είναι να το πιστεύουν. Εμείς όμως είναι πολύ πιθανό να είμαστε αυτοί που θα κληθούμε αυτά που λέμε, να τα εφαρμόσουμε.
0: Πάντως, απάντηση λοιπόν, σε αυτό που είπε ο κ. Τσουκαλάς, ότι τα λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν θέλετε να τα δώσετε και το κοστίζει τόσο, δεν δώσετε, κύριε Σιμόπουλε.
4: Σας εξήγησα πέρσι, έδωσε η κυβέρνηση 2 δις. Φέτος είναι άλλα
0: 3,5 δις λέει. Σταδιακά. Κύριε Τσουκαλάς, λέει ότι δώσετε επιπλέον 3,5 δις φέτος.
4: Όχι, εγώ
0: έτσι
4: λέω ότι πέρσι τα μέτρα ήταν 2 δις περίπου, μαζί με τα μέτρα τα οποία δόθηκαν τον Μάρτιο. Επίσης, αυτό που λέω. Έρχονται και άλλα μέτρα και βέβαια όχι άλλα μέτρα προεκλογικά. Κάθε χρονιά το Μάρτιο η κυβέρνηση, ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, παίρνει και άλλα μέτρα. Άρα λοιπόν εγώ περιμένω μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πέρα από αυτό που κάναμε για το τέλος επιδιδέματος και ότι μειώσαμε κατά 1/3 τα τεκμήρια. Θα έρθουν και άλλα μέτρα. Αυτό που πρέπει οι πολίτες να κατανοήσουν ότι εμείς ό,τι λέμε θα κληθούμε
0: λοιπόν,
4: να το κάνουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά. Απαντήστε, κύριε Τσουκαλά. Απαντήστε.
1: Κύριε Τσουκαλά.
0: Μας ακούει, κύριε Τσουκαλά.
5: Ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε, επειδή δεν υπάρχουν λεφτά. Ο κύριος Σιμόπουλος. Μα ακούγομαι.
0: Πολύ
1: σας
0: καλά.
1: Ακούμε τώρα.
4: Δεν
1: πολύ
4: είπα τη λέξη, δεν υπάρχουν λεφτά.
5: Ναι.
4: Δεν είπα αυτή τη φράση.
1: Σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά.
5: Ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε από το τι. Από το ότι είναι πολλά αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ και κατέληξε ότι πάνω στα 3,5 δις που δώσει η Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν είναι έτσι να δώσει που τα λέτε. Δεν αφρίζεται, είπα,
5: δεν
4: κύριε Τσουκαλά.
5: Καν έρμα η κριτική. Αφήστε με, θα τα άκουγα πολύ ώρα.
0: Αφήστε τον κύριε Σιμόπουλο, δεν σας διακόψε.
5: Θα τα άκουγα πολύ ώρα.
0: Τον διέκοπτα εγώ. Ελάτε κύριε Τσουκαλά.
5: Κύριε Σεβελάκη, τα 2,2 δις που ανακοίνωσε τώρα είναι πάνω στα 540 που κόστιζε ήδη από πέρυσι το επίδομα. Είναι πάνω στα υπόδομα που πάρθηκαν πέρυσι για τους φόρους. Είναι πάνω στο αφορολόγητο των παιδιών που πέρυσι ψηφίστηκε για τις οικογένειες. Για να μιλάμε σοβαρά, πρέπει να μιλάμε και να βγάζει έκανε ο κόσμος. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που συμβαίνει πάντα. Αν ενώσουμε πόσα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Συνεχίστε, κύριε Τσουκαλά.

0: ουσιαστικά επιδοτούμε το μυθικό χώρο των κατανάλων.
1: 3,5 έδωσε μόνο. 3,5 έδωσε μόνο σε έναν χρόνο η Νέα Δημοκρατία.
2: Φέτος.
1: Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας τώρα, για να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Γιατί τα οποία τα παρήγαγε η οικονομία.
1: Επικαλείται κτηριακή αναβάθμιση 170 κέντρων υγείας. Mm. Ναι. Καλό είναι να ανακαινήσει, αλλά δεν είναι σε εγγένεια.
0: Η ένταξη των υγειονομικών
2: στην παρέχεια αντικειμενικών
1: δεν είναι
0: ότι ενδιαφερόμαστε για την
2: οικονομική.
1: Βελτιώθηκε η λειτουργία των ΤΕΠ. Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά. Ελάτε.
0: Κύριε
2: Σιμόπουλε, αν μιλάτε, είναι ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα δεν ακούει κανείς τίποτα. Αφήστε το να τελειώσει.
1: Να μας πει τη δική του άποψη, τη δική του άποψη για τη θέση Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας μόνο.
2: Α, περιμένετε να απαντήσει αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον. Περιμένετε, όμως μη συνεχίσετε, καθίστε να απαντήσει.
0: Να απαντήσω λοιπόν. Προφανώς. Διαφωνώ, αλλά εγώ λέω ένα άλλο θέμα.
2: Θα το πούμε γιατί δεν ξέρουν οι ακροατές. Διαφωνείτε με την προσωπική άποψη Μαρινάκη. Ξέρετε. Το επίδομα ανεργίας, ακούστε, 6 μηνών, να περιοριστεί στους 2 μήνες για να υπάρξει κίνητρο να μην κάθονται οι νέοι,
0: ακούστε,
2: αλλά να ψάχνουν δουλειά.
0: Το έχουμε νομοθετήσει αυτό που θα σας πω, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου. Και αυτό το οποίο ρωτάω, θέλω να δω, είναι αν εφαρμόζεται. Ξέρετε τι έχουμε νομοθετήσει.
2: Τι.
0: Αντί τα 6 να γίνουν 2. Mm. Όποιος βρίσκει δουλειά μέσα στον χρόνο που τρέχει το επίδομα ανεργίας, να συνεχίσει το επίδομα ανεργίας να είναι 50% ενώ θα αμείβεται από τη δουλειά του κανονικά.
2: Άλλο είναι αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Ο κύριος Μαρινάκης είπε προσωπική μου γνώμη στους 2 μήνες το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι. Σας λέω όμως ότι τι έχουμε νομοθετήσει. Επίσης έχουμε νομοθετήσει. Να υπάρχει
1: επανακατάσταση. Γιατί ο κύριος
0: έχουμε νομοθετήσει και ένα τρίτο. Όταν έχεις δηλώσει το πεδίο στο οποίο ενδιαφέρεσαι να βρεις εργασία και σου προταθεί 3 φορές εργασία και αρνηθείς, να κόβεται το επίδομα. Θέλω να πω, είναι αυτά που είπα, γίνεται στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Άρα λοιπόν ότι πρέπει να δούμε με άλλον τρόπο το επίδομα ανεργίας, ναι.
2: Ωραία.
0: Αλλά όχι
2: πρέπει
0: αυτό
2: να
0: το
2: κλείσουμε.
0: Οποίο είπε ως προσωπική
2: πρέπει
0: άποψη.
2: Να κλείσουμε. Μένουμε εδώ, διασταυρώσατε τα ψήφι σας.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιμόπουλο, τον κύριο Τσουκαλά. Θα το συνεχίσουμε. Έχουμε πολύ δρόμο χρόνο στις κάλπες. Ευχαριστούμε πολύ και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Μόνο τους χορηγούς Γιάννη Καραγευρέκη για να κλείσουμε. Θα πω την τροστή και εγώ, Λουκία, να πει εσύ την MGD Energy. Λοιπόν. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και την δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Πάμε, MGD.
3: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο. Εδώ θα είμαστε 53 λεπτά μετά τις 4. Προωρέχει πολύ διαφήμιση, Λουκία. Αποχαιρετούμε.
3: Λοιπόν, αποχαιρετούμε. Να ευχαριστήσουμε Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευράκη και τη Φράνση στην παράση και φυσικά όλους εσάς. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
2: Καλή
3: ραντεβού
2: εβδομάδα,
3: αύριο.
2: Γεια σας και χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλη.
3: Φυσικά.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.

0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
1: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλικινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Real FM. Η ώρα είναι 5.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά τα νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και με παρατεταμένο χειροκρότημα, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το δημοφιλή τραγουδιστή. Την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου για θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση επισήμανε στον Real FM ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμεστοκλέους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί. Ισχυρή άνοδο άνω του 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνώντας τα $109 το βαρέλι λόγω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο 3,5% θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026, από 2,9% το 2025 εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει αποκλιμάκωση στο 2,7% και 2,2% αντίστοιχα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, κλήθηκαν οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά και στην Αγιά της Λάρισας. Στην εντατική του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Κρήτης μεταφέρθηκε βρέφος 17 ημερών με κρανιογκεφαλικές χακώσεις. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του ηλικίας 18 ετών. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία μητέρα και το 17 μηνών παιδί της, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
27: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
28: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2% έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
29: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερ θα διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Πολωνική Γιαγκελόνια την προσεχή Τετάρτη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη League Phase του Europa League. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
30: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Σε βάλαμε bangles για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
2: Χρειάζεται.
1: Manic Monday, μανιακή Δευτέρα, και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα με πολύ βαριές εικόνες.
2: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, προφανώς σε όλη την ειδησιογραφία, την εγχώρια τουλάχιστον, κυριαρχεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα ήταν και η κηδεία του, πάρα πολύ κόσμος, και σήμερα και χθες στη Λαϊκή Αγρυπνία στην Νίκη. Το συζητούσαμε και με τον Κωνσταντίνο έξω, πόσο εντύπωση μας έκανε που είχε τόσο πολύ κόσμο.
1: Εμένα δεν μου έκανε μόνο εντύπωση ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος αυτός επέλεξε να εκδηλωθεί.
2: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή, από τη μία, να σου πω κάτι ρε εσύ, πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, αυτή η πολιτισμική σφραγίδα, το ξενυχτάμε τον νεκρό. Θυμάμαι το 1987, συγχώρεσέ μου, έτσι μια πολύ μικρή ιστορία, αλλά νομίζω ότι θα συνδεθούν με αυτήν πάρα πολύ και πολλές που μας ακούν. Θυμάμαι το 87 πεθαίνει η προγιαγιά μου και πηγαίνουμε στην Άξο για την κηδεία και την ταφή. Στη μέση της σάλας, στο χωριάτικο το σπίτι, με τις γριές γύρω-γύρω να την μυρολογούν, και στο μέσα δωμάτιο σκεπασμένοι με βελέτζες ο αδελφός μου και εγώ, Φλεβάρι μήνα. Αυτό το πράγμα είναι μια πολιτισμική εκδήλωση που δείχνει τόσο πλούτο, τόσο μεγάλη λαϊκή αξία ενός πολιτισμού, που το γεγονός ότι το έχουμε ξεχάσει σχεδόν γίνεται κάπως θλιβερό. Το ότι είδαμε λοιπόν χθες έτσι μια, σε πολλά εισαγωγικά, αναβίωση αυτής της παράδοσης που έχει ο λαός μας, απ' τη μία ήταν πάρα πολύ ωραίο. Απ' την άλλη όμως, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μάλλον ξέρω ότι συμφωνείς, ορισμένα χαρακτηριστικά αυτής της, σε εισαγωγικά, λαϊκής αγρυπνίας, ναι, προβληματίζουν.
2: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό. Γενικότερα, εμένα, όπως ξέρεις, δεν μου αρέσουν οι υπερβολές. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ήταν πάρα πολύ αγαπητός ο Γιώργος Μαζονάκης. Ταυτίστηκαν όχι μία, όχι δύο, τρεις γενιές μαζί του. Αν έχω χάσει και καμία, δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι επειδή το έχω ακούσει, ξέρεις, πάρα πολύ σε αυτές τις μέρες, ότι με τον Γιώργο Μαζονάκη έχεις ερωτευτεί, έχεις χωρίσει, έχεις. Και όντως έτσι είναι. Έχεις κλάψει, έχεις γελάσει, τα έχεις κάνει
1: όλα. Όχι μόνο όμως με τον Μαζονάκη.
2: Νομίζω ότι
1: το ρητό που λέει όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.
2: Συμφωνώ. Γενικά ήταν πολύ αγαπητός καλλιτέχνης. Απλώς θεωρώ ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Αυτός βγήκε ένας θυμός, μεταξύ άλλων. Και βγήκε ένας θυμός και απέναντι στο σύστημα.

0: χαιρετήσουμε τον Άμονη ή Άλεξ. Έχει χαιρετισμού και ο κύριο Παγάνη που έχει πάει τι πρωινέ ώρε. Κοίτα, ξαναλέω, να το πω λίγο πιο απλά. Τι ωραίο το να θες να ξενυχτήσεις έναν νεκρό. Ξέρεις, και για τους χριστιανούς είναι οι πιο κρίσιμες ώρες για την ψυχή. Συγχρόνως όμως να το κάνεις αυτό το πράγμα με τεράστια ηχεία ghetto blasters, σαν να είσαι στο Bronx της δεκαετίας του 90 για να χορεύεις ζεμπεκές με τίγκα τα προβόλια.
1: Τέλος πάντων, ο καθένας όπως νομίζει. Τι φόρο τιμής, σου λέω, και εγώ διαφωνώ με τις υπερβολές. Είναι, σου λέω, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μία. Είναι και ο τρόπος που έφυγε. Και υπάρχει ένας καταπιεσμένος θυμός.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Που
0: ότι...
1: σου λέω, σε συνδυασμό με τον τρόπο που έφυγε, βγάζεις και ένα θυμό απέναντι στο όλο σύστημα, τον μπιπ, που δεν ελέγχεται τίποτα, όλο αυτό το πράγμα.
0: Αυτό που λέγαμε την Παρασκευή.
1: Να.
0: Ότι είμαστε μια χώρα παγίδα θανάτου. Και όταν ο άλλος φεύγει με έναν τόσο άδικο.
1: Ένα είδωλο φέρνει, ένα πρότυπο.
0: Ένα πρότυπο
1: για τις γενιές.
0: Ένας λαός.
1: Για πολύ κόσμο.
0: Εκδηλώνεται τόσο μαζικά, συγχρόνως όμως.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αυτό νομίζω ότι προδίδει και μια ανάγκη που δεν έχει να κάνει με τον Μαζονάκη.
1: Τι εννοείς, τι έχει να κάνει.
0: Μια ανάγκη για μια εκδήλωση συναισθήματος.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Ένας λαός ο οποίος.
1: Αυτό σου λέω, καταπιεσμένο συναισθήματος.
0: Ας λένε οι υπουργοί και οι προύχοντες, έχοντες, κατέχοντες και οι ελίτ ότι η Ελλάδα είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Μας τρέχουν από τα μπατζάκια, δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Είμαστε γκρινιάριδες, μεμψίμυροι και δεν ξέρω κι εγώ ποιοι, όταν λέμε ότι, παιδιά, όντως υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ο λαός όμως ξέρει πόσο πιεσμένος είναι. Ο Έλληνας ξέρει πόσο πιεσμένος είναι. Η κοινωνία ξέρει πόσο πιεσμένη είναι. Και αυτό δημιουργεί κιόλας αυτήν την συναισθηματική. Αυτό το συναισθηματικό κενό, αυτή τη συναισθηματική ανάγκη να εκδηλωθείς για κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι ανώτερο.
1: Και νιώθεις ότι είναι και κοινό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε τελευταία εξέλιξη να πούμε ότι έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο η κατηγορία, από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατηγορία για τους δύο γιατρούς που απολογούνται στον ανακριτή, και φαίνεται ότι έχουν ενημερωθεί για το νέο κατηγορητήριο σε βάρος τους. Μιλάμε για μια κακουργηματική κατηγορία που μπορεί να επιστήρει ακόμα και ισόβια κάθερξη, και επίσης ανοίγει ορθάνυχτα το ενδεχόμενο και προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορμένων.
0: Βεβαίως να πούμε ότι αυτό το ενδεχόμενο είχε μεταδοθεί από έγκριτους και έγκυρους δημοσιογράφους που ακούτε και από τούτο εδώ το μικρόφωνο ήδη από την Παρασκευή. Ήταν απολύτως λογικό να συμβεί αυτό.
1: Πολύ λογικό, ναι.
0: Είναι φοβερό. Έχουμε έναν ακροατή που λέγεται, ναι, το επίθετό του είναι Μανταλβάνος. Και εμένα μου θυμίζει τον Μονταλμπάνο του Ανδρέα Καμιλέρη, τον επιθεωρητή των καταπληκτικών Ιταλικών
1: ιστορημάτων.
0: Ναι, αστυνομικών μυθιστορημάτων. Έχετε κάμια σχέση, κύριε, άμα έχω κάνα μυστήριο να σας το θέσω.
1: Ο Κωστάκης τι εννοεί, επειδή τηλεοπτική λέει και ραδιοφωνική δημοσιογράφη που μιλάνε σαν ειδικοί για όλα τα θέματα, από οικονομική και εξωτερική πολιτική μέχρι βιοτεχνολογία. Καλά, σε αυτό συμφωνώ.
0: Έχει δίκιο,
1: σε αυτό συμφωνώ. Μέχρι εδώ συμφωνώ.
0: Να σου πω,
1: είναι έξαλλη, επειδή γιατρό του Μαζονάκη δεν έχει δικότητα να μαζέψει το συνάψ. Γιατί έχει δίκιο τώρα.
0: Όχι, έχει δίκιο.
1: Έχει δικότητα και έχει ένα ιατρείο και έκανε πλάσμα αφαίρεση. Τι εννοεί, πού έχει δίκιο.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Αυτό το οποίο λέει.
1: Ότι είμαστε ξερόλε, δίκιο έχει.
0: Και δεν είναι μόνο ότι είμαστε ξερόλες. Είναι ότι δεν κοιτάμε που δεν κοιτάμε τη δική μας καμπούρα. Δείχνουμε και με το δάχτυλο την καμπούρα του άλλου. Όμως, φίλε μου.
1: Γι' αυτό και κανονικά πρέπει να καλούμε ειδικούς σε τέτοια θέματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, που ξέρουν. Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά σε τέτοια πολύ εξειδικευμένα θέματα. Λέω, θα ακούει κανένας άνθρωπος.
0: Ξέρει.
1: Ένα τάκι.
0: Ομιγέννητο.
1: Παναγιά μου.
0: Θεός φυλάξει.
1: Μέχρι εδώ.

0: Και ωραίο αυτό το οποίο μας στέλνει ο Αβραάμ Αβραμίδης. Η φράση της ψυχοθεραπεύτριας Μαρίας Ρώτα, mm-hmm. λέει, να τον λατρεύει τόσος κόσμος, να τον συνοδεύει τόσος κόσμος, να έχει βοηθήσει τόσο κόσμο,
1: ναι,
0: να έχει τόσο κόσμο γύρω του
1: κόσμο.
0: Και όμως λέει να δηλώνει τόσο μόνος. Και λέει και το πιο δυνατό ίσως είναι αυτό το οποίο γράφει μετά, πως υπάρχει ένα κενό, μια ρογμή στον ψυχισμό που δεν γεμίζει απλώς επειδή αλλάζει ό,τι υπάρχει γύρω μας. Κάποιες φορές λέει μόνο αυτό το κενό, αν αγγιχτεί πραγματικά και το αποδεχθούμε, μπορεί η μοναξιά να βιωθεί αλλιώς.
1: Δίκιο έχει, αλήθεια, είναι πολύ ωραίο και αυτό που γράφει.
0: Και το θέμα είναι ότι, παιδιά, σκεφτείτε, αν ήταν μόνος του ο Μαζονάκης, τι να πούν οι άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας, σε δυσκολεμένες περιοχές, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία
1: για έναν
0: οι
1: άνθρωπο,
0: εξουσίες δεν υποψιάζονται καν.
1: Για έναν άνθρωπο που δέχτηκε και δέχεται και τώρα που μιλάμε, ένα σαρωτικό κύμα αγάπης.
0: Βεβαίως ο κόσμος προχωράει. Αυτό το οποίο είδαμε να γίνεται στην Μέση Ανατολή, δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να ερμηνευτεί λογικά.
1: Με τους Χούθ, λες.
0: Θέλω με τους Σαουδάραβες, όχι με τους Χούθ.
1: Πες πώς ακριβώς το είπες έξω.
0: Είπα,
1: γιατί
0: δεν μπορώ
1: το
0: να
1: είπες,
0: το πω έτσι.
1: Όχι ακριβώς έτσι, στο περίπου. Έλα, ναι, θα βρεις ναι, ναι. τρόπο εσύ.
0: Ναι, είπα ότι.
1: Όχι ακριβώς έτσι. Βγάλε κάτι λέξεις.
0: Ξυπόλυτη. Περίμενε, κάτσε να το φτιάξω. Ξυπόλοιτοι Αραβαίοι εραστές κατσικοερυφείων, με σφενδόνες και προνεωτερικά γενικώς οπλικά συστήματα, κατάφεραν.
1: Έλα, το έφτιαξε τώρα αυτό τόσο
0: κατάφεραν.
1: Γρήγορα, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έκανες αυτή τη διατύπωση που με έκανες έξω τόσο γρήγορα. Ανθρώπινη!
0: Σου είπα εραστές αμνοερυφείων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατάφεραν με τα μέσα που διαθέτουν.
1: Να κάνουν προέλαση.
0: Πλάκα, ξέρεις τι, έγινε ένα tracking. Τον Toyota. Πόσα Toyota πολλούνται πού, διότι αυτοί δεν έχουν τάγκς και οχήματα μεταφοράς προσωπικού και τεθωρακισμένα. Αυτοί παίρνουν Toyota Land Cruiser συνήθως, τα οποία είναι τα γερά, τα δυνατά.
1: Ναι.
0: Τους φορτώνουν πάνω ό,τι έχουν από κάτι ντούσκα παλιά, πενιντάρια ρώσικα, που έχουν μείνει από τα Αφγανιστάν, RPG, πράγμα και τα σχετικά, και κάνουν Mad Max πόλεμο. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι αυτοί οι τύποι, οι ξυπολιταραίοι εραστές ερυφείων.
1: Οι αντάρτες Χούθη είναι αυτοί.
0: Οι αντάρτες Χούθη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: υποστηριζόμενοι από το Ιράν όμως. Και θα δούμε σε ποιο βαθμό.
0: Είναι μακριά το Ιράν, κοίτα μακράν.
1: Μακριά, κοίτα μακράν, αλλά υποστηρίζεται.
0: Υποστηρίζεται, αλλά τι να υποστηρίξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει έναν από τους καλύτερα εξοπλισμένους στρατούς στη Μέση Ανατολή. Και η οποία απολαμβάνει κιόλας τη συμμαχία και τη Αμερική. Αλλά ναι. μέχρι προσφάτως, πριν κάνει τη συμμαχία της Μέκκας, διότι αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή,
1: ναι.
0: με τον εξαιρετικό
1: με τον κύριο
0: Ευθυμιόπουλο, διότι σε κάποια στιγμή λέει η Δύση, η Σαουδική Αραβία κοιτάει προς τα εμάς, είναι δική μας φίλη, είναι φίλη της Αμερικής, είναι φίλη της Ευρώπης και κυρίως πρώτα και κύρια είναι φίλη του Ισραήλ.
1: Αλλά
0: μάλιστα. Μόνο. Και μετά πάει η Σαουδική Αραβία και υπογράφει με το Πακιστάν. Το οποίο
1: Τουρκία.
0: Έχει πει ότι θα ρίξει πυρηνικά στο Ισραήλ. Και την Τουρκία, για την οποία μας έλεγε και ο κύριος Αϊφαντής, ότι θα είναι ο επόμενος στόχος.
1: Ναι, εκτιμά ο κύριος Αϊφαντής του Ισραήλ.
0: Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Οπότε, άμα εγώ είμαι σύμμαχος με σένα και εχθρός με τον Γιάννη, πώς είναι δυνατόν να
1: αυτό
0: πάω
1: είναι
0: να
1: ένα
0: κάνω.
1: Θέμα, πώς γίνεται.
0: Να πάω να κάνω συμφωνία, επίσημη
1: ταπλό,
0: συνθήκη με. Μπράβο.
1: Διπλό ταπλό. Διμερή σχέση σε διπλό ταπλό. Δεν
0: οπότε,
1: γίνονται.
0: Όταν το πες σε διπλό ταμπλό να. Και ξαφνικά τρως μια σφαλιάρα που δεν υπάρχει δεύτερη. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον το φαινόμενο. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί
1: πολύ
0: να υπάρχει
1: ενδιαφέρον.
0: Μια αιτιακή σχέση μεταξύ του διπλού ταμπλό και της σφαλιάρας.
1: Και να πω απλώς και να κάνεις το. Να το. Ότι. Βλέπω ότι ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας τώρα πριν από λίγο, το διαβάζω στενικώς.
0: Ο Μπιν Σαλμάν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ο Μίστερ Κασόγγι είναι αυτός.
1: Ναι, σήμερα έχει συνάντηση, είχε συνάντηση.
0: Ναι.
1: Στην Τζέντα με τον αρχηγό της κεντρικής δίκης, ΣΕΤΚΟΜ.
0: Στην Τζέντα.
1: Ενωμένων Πολιτειών, ναι, ακριβώς. Τον Άβαρχο, τον Κούπερ.
0: Στην Τζέντα, αδελφές.
1: Έτσι, για να συζητήσουν όλα αυτά.
0: Στην Τζέντα.
1: Τα τελευταία με τους Χούθη.
0: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Να σου πω, ξέρεις γιατί ήταν επαναστάτες οι Eurythmics στη μουσική?
1: Τι ωραία.
0: Ήταν από τους πρώτους.
1: Αχ, θέλαμε να βάλεις ένα τραγούδι, σημαίνει και το ξέχασαν στο
0: οι οποίοι ναι. Φτιάχναν μουσική στο δωμάτιό τους. Όλοι, στούντιο, πράγματα, μηχανήματα, ηχολήπτες, sound engineering και δες μαζεύεται και βρίσκεται αυτό το ντουέτο, το οποίο είναι από τους πρώτους οι οποίοι κάναν αυτό το οποίο 40-50 χρόνια μετά το κάνουν όλοι. Δηλαδή, κάποια μηχανήματα στο σπίτι και κάνουν τη μουσική μου. Όμως σκέψου πόσο επαναστατικό ήταν για εκείνη την εποχή ότι αυτός εδώ ο ήχος έβγαινε από έναν τύπο και μια φοβερή φωνή που ουσιαστικά σε ένα δωμάτιο ήτανε και παίζανε.

0: Κατά τα άλλα.
1: Ποια άλλα?
0: Έχουμε και άλλα νέα. Είχαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Καταρχάς να πούμε ότι στο τέλος της εκπομπής, μετά τις 6:30, σήμερα θα συζητήσουμε για την AI.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια ανησυχία, θα μας σκοτώσει όλους μέχρι το 2030.
1: Λέει ουσιαστικά ότι έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνει συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ έχει διαφορετικό χαρακτήρα το AI, για παράδειγμα, της Google, με διαφορετικό χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, ναι.
1: Δεν υπάρχει anthropic, υπάρχει misanthropic.
0: Misanthropic, ναι. Μάλλον τελικά όλα είναι misanthropic. Θα το συζητήσουμε το τελευταίο μισάωρο. Α, εν τω μεταξύ, μια που σου είπα θα το συζητήσουμε αυτό, θα κάνει και ο Κάραλος ένα σουαρέ. Μία σύνοδο κορυφής με τους κολοσσούς της AI, για να συζητήσει αυτούς τους κινδύνους για την ανθρωπότητα. Απειλεί το Κάρολος από την AI.
1: Μουσική Χρήστος Δάντης. Νομίζω ότι ο στίχος πρέπει να ήταν Νατάλια Γερμανού. Όλο πας σε δίθεν σου αρέ. Αυτά εμένα δεν μ' αρέ.
0: Τώρα βέβαια ο Κάρολος αυτό φοβάται, λες.
1: Νομίζω ότι ο Κάρολος σε λίγο δεν θα έχει βασίλειο.
0: Θα δεις που θέλει κάποιο μοντέλο agent να τους επιτεθεί στους άλλους.
1: Θα του μείνει μόνο το Commonwealth. Διότι ποτέ θα ήταν defender of the faith, ξέρω εγώ, και τα σχετικά της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Σκωτίας, της Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων Cayman, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Μιας αυτοκρατορίας, ρε παιδί μου, πες το.
1: White man, ναι. Στο τέλος δεν θα του μείνει απολύτως τίποτα, διότι σήμερα έχουν συνάντηση ο Πρωθυπουργός της Ουαλίας, ο Πρωθυπουργός της Σκωτίας και ο Πρωθυπουργός της Βορείου Ιρλανδίας με τον επικεφαλής του Sinn Féin, δηλαδή της αντιπολίτευσης του κράτους της Ιρλανδίας, Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Γιατί? Για να κάνουν παράλληλα δημοψηφίσματα και να ξεμπερδεύουν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκίνησε Μεγάλη Βρετανία, αυτοκρατορία, και θα καταλήξει Μικρά Αγγλία.
0: Συγγνώμη, θα υπογράψουν και συμφωνία.
1: Ποιοι?
0: Αυτοί.
1: Μεταξύ τους.
0: Ναι, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία.
1: Δεν θα είναι συμφωνία, θα είναι
0: ένα μνημόνιο αμοιβαίας
1: κατανόησης ότι θα τεινάξουν στον αέρα.
0: Kickstart the breakup of the United Kingdom.
1: Κοίτα, έχω κάτι δουλειές αυτές τις μέρες, αλλά αυτό το πήρα είδηση. Μα να σου πω κάτι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χώρα.
0: Γι' αυτό θέλει την Open Eye και την ίδια και την ανθρώπου ο Κάρολος. Είναι ο τρόπος του να βάλει agents.
1: Ο Κάρολος, έχω την αίσθηση ότι αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να είναι από τους τελευταίους μιας γενιάς. Δηλαδή ότι ο Κάρολος θα σφραγίσει ένα τέλος εποχής. Δεν υπάρχει. Και αυτό εξετάστε το κι εσείς ακροατές, που θεωρείτε ότι μερικές φορές ακούγονται κάποια πράγματα ακραία. Είδαμε τι έγινε πάλι στον Άγιο Παντελεήμονα και στην Πλατεία Βικτωρίας τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, η Μεγάλη Βρετανία ίσως είναι το γλαφυρότερο παράδειγμα δυτικής χώρας, δυτικού έθνους που αυτοκτόνησε. Δεν υπάρχει πια.
0: Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα η Βρετανία. Αυτό. Βασικά είναι το παράδειγμα.
1: Νομίζω δηλαδή ότι αν θέλουμε να απευθυνθούμε
0: στους Έλληνες. Το έχουν μετανιώσει. Είναι σίγουρα το παράδειγμα.
1: Αύριο αποφυλακίζεται ο κύριος Κασιδιάρης.
0: Κασιδιάρης, σκέτο.
1: Αύριο αποφυλακίζεται το πρόσωπο εκείνο το οποίο συμβολοποιεί για το σύστημα. Την ανησυχία ενός οργισμένου κόσμου και για έναν πολύ οργισμένο κόσμο το δεν θα κάτσω να συζητήσω άλλο, ηλία ρίχτω. Εκεί είναι η ψυχολογία.
0: Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό θα ήθελα να ελπίζω της ελληνικής κοινωνίας.
1: Εγώ θα σου πάω στοίχημα για το πόσο θα πάει στις εκλογές.
0: Αν όλα αυτά καταλαβαίνεις επειδή προαναγγέλλω θα κατέβει. Κάτσε προπέριν.
1: Δεν θα κατέβει.
0: Θα στηρίξει.
1: Θα σου πω ακριβώς τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα κατέβει. Μην έχουν.
0: Δεν μπορεί να κατέβει, εντάξει, αποκλείται.
1: Όμως όσο. Όσο η κοινωνία με έναν τρόπο ο οποίος είναι λίγο υπεράνω,
0: ναι,
1: κάτι τέτοια φαινόμενα απλά τα αποπέμπει, τα βάζει στην άκρη,
0: φαινόμενα
1: δεν ασχολείται μαζί
0: είναι
1: του. Φαινόμενα Κασιδιάρη.
0: Τώρα φαινόμενα. Τι θες να κάνεις, Βερσί, για ένα φαινόμενο νεοναζί, τι θες να κάνεις?
1: Θέλω να σου πω ότι όσο απλά το λες νεοναζί,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα, και δεν σκέφτεσαι ότι η συντριπτική πλειονότητα.
0: Είναι καταδικασμένος η εγκληματική οργάνωση.
1: Όσο όμως εσύ που το βλέπεις, ναι, αυτό, μένεις σε αυτό και δεν μένεις στο ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
0: Το κάνουν retweet.
1: Δεν στέκονται καν σε αυτό που λες.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ μικρό ποσοστό της κοινωνίας.
1: Θέλεις να πιστεύεις, δεν
0: είπα,
1: είναι.
0: Θέλω να πιστεύω.
1: Και πρέπει να σου πω ότι η διάσπαση του δεξιού χώρου κρατάει τα ποσοστά τέτοιων κομμάτων σχετικά χαμηλά και ελεγχόμενα.
0: Ποιων κομμάτων εννοείς?
1: Κομμάτων.
0: Τέτοιων μορφωμάτων που θα επιχειρήσει να στηρίξει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Κομμάτων αντίδρασης,
0: ναι,
1: και εθνικιστικής, ας πούμε, τέλος πάντων, αμφισβήτησης συνολικά.
0: Ναι. Άρα εσύ τι πιλέσαι ότι πρέπει να κάνει το σύστημα?
1: κατά πρώτον τους πολίτες,
0: ναι,
1: οι οποίοι χάνουν την περιουσία τους και τη ζωή τους.
0: Το σύστημα αυτό, άρα λες ότι φρέφει αυτό τον ναζισμό και τον φασισμό, με άλλα λόγια.
1: Δεν που... δε θα μπω σε αυτήν την, ναι, απλουστευτική,
0: ναι,
1: διατύπωση, διότι αν ακουστεί από αυτό το μικρόφωνο το σύστημα θρέφει τον ναζισμό ή τον φασισμό, πολλοί θα έχουν ενστάσεις και ενδεχομένως θα έχουν και δίκιο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό το οποίο πρόκειται να πω, ναι, είναι ότι η δεκαετία του 30,
0: μάλιστα,
1: θα πρέπει να μας γίνει δίδαγμα, μάθημα. Όσο περισσότερο αφήνεις να δημιουργούνται παράλληλες κοινωνίες, δηλαδή μέσα στην ίδια στην κοινωνία να υπάρχουν ομάδες ανθρώπων πολύ πολύ μεγάλες, οι οποίες δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε αυτήν,
0: ναι,
1: και δεν ζουν, τουλάχιστον κατά την αντίληψή τους, με τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια, μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε λίγο.
0: Να διαβάζουμε
1: τι
0: και να
1: το
0: δούμε.
1: 30.
0: Εντάξει, να διαβάζουμε και να δούμε τι δεν πάει
1: ή
0: καλά.
1: Τι έγινε το 18, 19, 20.
0: Βρεσί, ας δούμε και πότε όποτε θες να δούμε ιστορικά το τι έγινε. Δεν διαφωνώ. Και ας κάνουμε ό,τι πρέπει όμως για να μην αφήσουμε τέτοια μορφώματα και τέτοιους ανθρώπους να σηκώσουν ξανά κεφάλι. Συγγνώμη, ας δούμε τι δεν πάει καλά με την κοινωνία. Συμφωνώ.
1: Εγώ ένα πράγμα θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ότι εάν με οποιονδήποτε τρόπο καταφέρει. Αυτή η πολιτική ομαδοποίηση αυτού του χώρου,
0: ναι,
1: και εγώ δεν βάζω τον άνθρωπο αυτόν,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος έχει καταδικαστεί στη δίκη της Χρυσής Αυγής για
0: εγκληματική οργάνωση, ναι,
1: διεύθυνση εγκληματικής,
0: βεβαίως,
1: οργάνωσης,
0: ναι, ναι,
1: είμαι ακριβέστατος.
0: Ωραία.
1: Σε αυτό το οποίο λέω,
0: ναι,
1: όσο αυτόν τον χώρο τον μπραντάρουμε απλά ναζί, έχουμε εμείς ένα άλοθη. Όταν όμως καταλάβουμε ότι σε αυτό το χώρο το 90% των ψηφοφόρων, καμία σχέση δεν έχουν με τους Ναζί, είναι Έλληνες εθνικιστές.
0: Καταρχάς, εγώ δεν μίλησα για τους ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή.
1: Το πρόβλημα όμως δεν είναι η ηγεσία.
0: Εγώ δεν μίλησα για τους ψηφοφόρους.
1: Για όσους το βλέπετε αυτό
0: ως προβληματικό. Για την αποφυλάκηση του Λίγου Ασιδιάρη. Δεν μίλησα για τους ψηφοφόρους.
1: Και σου λέω ότι για όσους αυτό το.
0: Γι' αυτό λέω, θέλω να πιστεύω ότι όσοι στηρίζουν και πανηγυρίζουν για την αποφυλάκηση αύριο του Καστιάλ, θέλω να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα μέσα τους είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό στηρίζει και όσα πρεσβεύει ο κύριος Κασιδιάρης, ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Σου εγγυώμαι, διότι το ρεπορτάζ το έχω από αυτόν τον χώρο, ότι η συντριπτική πλειονότητα δηλώνουν απλά εθνικιστές.
0: Ναι.
1: Και καμία σχέση δεν έχουν με την νεοναζιστική καταβολή της Χρυσής Αυγής, η οποία είναι ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Άρα γιατί στηρίζουν τον Κασιδιάρη, ως αντίδραση στο σύστημα μόνο?
1: Διότι θεωρούν ότι ο Κασιδιάρης πλέον δεν απηχεί τις νεοναζιστικές θέσεις
0: της Χρυσής Αυγής. Αυτό από πού προκύπτει, έκανε κάποια μετάνοια?
1: Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και όσο είναι μέσα, τις οποίες τις παρακολουθούν έτσι οι πιο εστιάζοντες σε αυτό το ρεπορτάζ,
0: mm-hmm,
1: που θα έλεγε κανείς ότι ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει δεν είμαι αυτό, είμαι το άλλο. Δεν είμαι ναζί.
0: Έχει αποστασιοποιηθεί σε κάποιο βαθμό από τις παλιές θέσεις Χρυσής Αυγής.
1: Αλλά θέλεις να σου πω κάτι το οποίο θα σου φανεί απολύτως αποκαρδιωτικό?
0: Ξεπλήθηκε.
1: Όχι καθόλου,
0: ναι,
1: αυτό. Για τον περισσότερο κόσμο,
0: ναι,
1: που υποστηρίζει μια τέτοια κομματική πρόταση,
0: ναι,
1: είναι αδιάφορο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του, ηλικίας 18 ετών. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Αγιά της Λάρισας.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στον Βόλο και 24 στην Πάρο.
9: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στη Βάρη Σκοροπίου προς Λεωφόρο Καραμαλή λόγω τροχαίου ατυχήματος.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
14: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
13: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Χαιρετίζουμε λοιπόν τον Αλέξανδρο Μονταλβάνο, τον Άμονη, τον Φόρτσα Παοκάρα, τον φίλο που έχει χάσει την ψυχραιμία του. Με το να χάνει την ψυχραιμία του, αδελφέ, δεν πρόκειται να κάτσει κάπου. Δηλαδή, εσύ μπορεί να με βρίζει και εγώ να βρίζω εσένα, μπορεί να αναβιώσουμε την Ελλάδα και τον ΕΔΕΣ, μπορεί να πάμε πίσω στην Οκτωβριανή
1: Επανάσταση. Όχι, όχι, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε κιόλας.
0: Να γίνουμε άσπροι και κόκκινοι. Αδελφέ, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Θα σου διαβάσω μήνυμα άλλου ακροατή για να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Αλλά νομίζω ότι τα λέει όλα ο Βίκτορ. Λέει: χάθηκε η Κουλ Μπριτάνια που λέγες κάποτε, Κωνσταντίνε, επειδή οι συστημικοί έλεγαν τότε σιγά μην ψηφιστεί το Brexit. Όπως λέγανε σιγά μην βγει το AfD στη Γερμανία. Όπως λένε τώρα σιγά μην στηρίξουν οι πολίτες Κασιδιάρη. Όσο αποκαλούν φασίστες, όσους απελπισμένους θέλγονται αντί να ακούσουν τα προβλήματά τους, τόσο πιο πολύ τους έσπρωχναν και τους σπρώχνουν.
1: Το λες εσύ το μήνυμα.
0: Εκεί στα άκρα. Είναι το μήνυμα του Βίκτορα.
1: Το μήνυμα, μάλιστα.
0: Θα μπορούσα να το λέω κι εγώ όμως.
1: Το κατάλαβα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο.
0: Συγγνώμη, διάβασες. Δεν είναι δυνατόν να μην διάβασες Real News.
1: Διάβασα, αλλά τώρα δεν
0: το Σαββατοκυριακό.
1: Τώρα σου είπα.
0: Απλά
1: για την έρευνα.
0: Να δώσω ένα τυράκι, ένα τυζεράκι. Η έρευνα της διανέωσης στη Real News, αν δεν βλέπετε τα χαρακτηριστικά των νεωτέρων. Και πώς, δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν τους νοιάζουν ακραίες ιδεολογίες, δεν τους νοιάζει τίποτα. Τους θέλουν να γκρεμίσουν το σύστημα με τον πιο επιθετικό τρόπο.
1: Λοιπόν, θα
0: και ένας στους δύο δεν μπορεί να διαβάσει.
1: Θα τα πούμε.
0: Μη σας κάνουν εντύπωση.
1: Θα τα πούμε μετά. Είναι όντως καμπανάκι τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Διαλύσαν την οικογένεια, διαλύσαν το
1: έργο. Πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας και παρακαλούμε τον Γιάννη να τραβήξει το Everything But the Girl. Από Two's Everything But the Girl, λοιπόν, και το Miss You.
1: Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε, είδαμε
1: για τους Χούθη θα μιλήσουμε. Την αναβάθμισή τους.
0: Δεν ξέρω αν είναι αναβάθμιση των Χούθη ή υποβάθμιση της Σαουδικής Αραβίας. Πώς το πάρει κανείς.
2: Ή απλά μπορεί να είναι μια δεκτική κίνηση από ένα σημείο και πέρα, η οποία λέει ότι χάσε καμιά φορά τη μάχη για να κερδίσει τον πόλεμο.
0: Δηλαδή,
2: στην προκειμένη περίπτωση, αυτά τα γεγονότα που γίνονται ήταν επερχόμενα. Για όσους ξέρουμε την περιοχή, εμένα με βρίσκεται στα Εμμυράτα αυτή τη στιγμή, ή όλες οι καταστάσεις οι οποίες έχουν προϋπάρξει σε σχέση με τη Σκούτη ήταν αναμενόμενοι. Κάνουν επιθέσεις ουσιαστικά αυτοκτονίας, οι οποίες επιθέσεις άλλοτε περνάνε, άλλοτε δεν περνάνε. Αφήσανε κάτι και τις θέσεις τους και φύγανε με προοπτική να πάρουν και οι Χούτι, ας πούμε. Αυτό το οποίο διεκδικούσαν ως εκείνη τη στιγμή. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται στην περιοχή. Mm-hmm. Τι δυνάμεις υπάρχουν. Καταρχήν υπάρχουν ευρωπαϊκές δυνάμεις.
1: Σωστά.
2: Για την ελεύθερη ναυσιπλοεία της περιοχής και επίσης η άλλη επιχείρηση εναντίον της τρομοκρατίας.
0: Υπάρχουν το ασπίδες.
1: Οι ασπίδες και το προσπέριτι, πώς το λέτε.
2: Οι ασπίδες. Και αυτή είναι μια προστασία επίσης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Και βεβαίως υπάρχουν επίσης αμερικανικές δυνάμεις. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το πρόβλημα της Σομαλίας με τη Σομαλιλάνδη. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα το σταθερό από το 17 μέχρι και από το 15 συγγνώμη, μέχρι σήμερα μεταξύ των Χούτι και των Σαουδαράβων. Αυτές οι πραγματικότητες δεν πρόκειται να αλλάξουν έτσι απλά. Η Σαουδική Αραβία έχει κατηγορηθεί για τις μαζικές καταστροφές που έκανε στην Ιεμένη. Η κατάσταση έχει αλλάξει γιατί προφανώς οι Χούτι από κάποιους εξοπλίζονται. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει τις υποτίθεται ένοπλες δυνάμεις, αλλά έχουν κάνει και το επαναστατικό τους κομμάτι, το οποίο λειτουργεί με χαμηλή τεχνολογία και ο στόχος τους είναι ουσιαστικά να φέρουν το χάος και αυτό κάνουν.
0: Αυτό που είπατε για τη χαμηλή τεχνολογία έχει τεράστιο βάρος, διότι βλέπουμε για άλλη μια φορά υπερδυνάμεις υψηλότατης προηγμένης υπερσύγχρονης όπως λέμε τεχνολογίας να δυσκολεύονται, αν όχι ταπεινώνονται, από σχεδόν προνεωτερικούς στρατούς.
2: Επειδή κύριε Μπογδάνο, ξέρω τη σχέση με την ιστορία, σε ζητήματα τα οποία είναι τεχνολογικής επάρκειας και στρατιωτικής ικανότητας ανάπτυξης δυνάμεων, οι Χούτι κάνουν αυτό που λέμε εμείς στην ιστορία, ότι καμιά φορά χρειάζεται το ηθικό, χρειάζεται η λειτουργικότητα και χρειάζεται να εκμεταλλεύεσαι ακριβώς αυτό που είναι το πιο, πώς το πω, η αχίλιος στέρνα κάθε ομάδας, το οποίο είναι η τεχνολογία. Όποιος στηρίζεται στην τεχνολογία στο 100% χάνει. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε, τώρα αυτά τα νησάκια.
0: Το μεγάλο και το μικρό.
1: Είναι
0: τα κουφονίσια της. Είναι το πώς λέμε μεγάλο μικρό κουφονίσια.
1: Ποια είναι δηλαδή η στρατιωτική αξία τους, να καταλάβουμε κι εμείς.
0: Άμα κάτσει εκεί πάνω, χτυπάς ό,τι περνάει.
2: είναι για το, αφορά το χώρο. Δηλαδή είναι ένα outpost το οποίο ουσιαστικά βλέπει κάποιος τι κινείται και πώς μετακινείται μέχρι ένα ορισμένο σημείο.
1: Φιλετάκι.
2: Είναι ένα σύμπλεγμα πολλών μικρών βραχονισίδων.
0: Κάθεσε πάνω και βαράς.
2: Τα οποία ουσιαστικά μπορεί κάποιος να βαρέσει με χαμηλή τεχνολογία.
0: Ναι. Δηλαδή,
2: με βαρκάκια. Πηγαίνει με βαριές βόμβες και μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε πλοίο περνάει από την περιοχή ήδη από άλλα στενά.
0: Ερώτηση. Όμως,
1: το γεγονός ότι συνορεύει με το Τζιμπουτί, εκεί που είναι και δεν είναι η μεγαλύτερη βάση των ΗΠΑ στην Αφρική και έχουν και οι Κινέζοι κάτι εκεί επίσης.
0: Και πιο κάτω στη Σομαλία έχουν και οι Τούρκοι.
2: Και η Σομαλία έχουν και οι Αμερικανοί από το 1992 outposts στην περιοχή εναντίον της πειρατείας. Όλα αυτά πολύ σωστά. Υπάρχει και η Σομαλία την οποία εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Η Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη της βάση Σομαλία πλέον και έχει εκδιώξει οποιονδήποτε και εκμεταλλεύεται τους Σομαλούς. Υπάρχει όμως και η Σομαλιλάνδη. Και εγώ επιμένω ότι η Σομαλιλάνδη θα παίξει πολύ βασικό ρόλο στην Κούτη. Και νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται για ένα πολύ μεγαλύτερο πλαίσιο το οποίο αλλάζει.
0: Περιμένετε τώρα μισό λεπτό, κύριε Ευθυμιόπουλε. Προσφάτως τα τελευταία χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προσέγγισης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Σαουδική Αραβία, αλλά και της Ευρώπης με την Σαουδική Αραβία, και η χώρα μας υπήρξε στην πρώτη γραμμή αυτής της κινητοποίησης. Μάλιστα, οι συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ακυρώθηκαν από την 7η Οκτωβρίου, πολύ βλογικά για κάποιους, θα κάθιζαν κάτω τους Σαουδάραβες, οι οποίοι για πρώτη φορά εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ και θα έλεγα εντάσσονται στην ίδια γενική συμμαχία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τους εμπορικούς διαδρόμους, τους ανταγωνιστικούς, τον IMEC των Ινδών και το Belt and Road Initiative των Κινέζων. Φαινόταν λοιπόν ότι η Σαουδική Αραβία πάει προς το δυτικό στρατόπεδο. Και ξαφνικά, πριν από μερικές εβδομάδες, τους βλέπουμε με τους Πακιστανούς, οι οποίοι έχουν πει ότι θα ρίξουν πυρηνικά στο Ισραήλ, άμα χρειαστεί, με τους Τούρκους, για τους οποίους μας είπε και ο κύριος
1: Αϊφαντής, ότι προηγούμενη, για το κίνδυνο.
0: Ότι θα χτυπηθούν με τους Ισραηλινούς, ναι, κατά πως φαίνεται, όσο έχουμε ακόμα Τραμπ, αλλάζοντας πλήρως 180.
1: Και λέγαμε μοίρες. Το διπλό ταμπλό. Το οποίο
0: τι διπλό ταμπλό είναι αυτό. Και τελευταίο και δεν ξαναμιλώ. Μήπως, ναι, μήπως όποιος παίζει σε διπλό ταμπλό, ναι, ενάντια στο Ισραήλ και της είπα καταλήγει να τη χάνει από τους Χούθη.
2: Κοιτάξτε, ακούστε λίγο. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, επειδή εμένα η δικιά μου εμπειρία περνάει τα 15 χρόνια στον κόλπο, θέλω να φτιάξω ορισμένα πράγματα, γιατί έχω υπάρξει σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όσο αφορά τη διαμόρφωση της στρατηγικής σε αυτά τα μέρη. Πρώτον, το Αβραχαμικό Σύμφωνο δεν περιείχε και δεν περιέχει τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχε όμως συμφωνία το 2020 για την χρήση του εναέριου χώρου από τη Σαουδική Αραβία προς την Ελλάδα. Και αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Πρώτο. Δεύτερον, τα νησιά που μιλάμε αυτή τη στιγμή για τους Χούτι είναι τα ίδια νησιά τα οποία τα είχαν χρησιμοποιήσει σε μυστικές επιχειρήσεις οι Ισραηλινοί μαζί με τους Σαουδάραβες για την προστασία των Εβραίων της Ιεμένης και της Σομαλιλάνδης μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Το 2020. Τρίτον, η περιοχή όσο αφορά την Ιεμένη. Οι Σαουδάραβες από ένα σημείο και πέρα θέλανε να προστατέψουν το East-West Pipeline, αυτό που έχουν, και ουσιαστικά ο λόγος που σταμάτησε έχει να κάνει ότι χτύπησε στο κέντρο ανεφοδιασμού πλέον και όχι στη μέση. Και βεβαίως αυτό που θέλανε να κάνουν είναι να καταλάβει η Δύση ότι ο λόγος που πολεμούσαν τους Ιεμενίτες από το 2015 μέχρι και σήμερα έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτονται εναντίον της μοναρχίας των Σαούδ. Τέταρτον, όσο αφορά τις υπόλοιπες χώρες των αραβικών κρατών, τα οποία ήταν στην Ισλαμική Συμμαχία από το 2015 μέχρι και το Αβραχαμικό Σύμφωνο, μέχρι και μερικούς μήνες πριν, έγινε το εξής. Η Σαουδική Αραβία ανέλαβε όλη την επιχείρηση στο σύνολο της Ιεμένης, προσπαθώντας να δείξει στους Αμερικανούς ότι μπορεί να πετύχει διαλειτουργικότητα δυνάμεων με την εκπαίδευση που έχει από τις δυτικές δυνάμεις. Η Σαουδική Αραβία επενδύει περισσότερο από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια, όπως και ακόμη 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια, από τις χώρες των αραβικών κόλπων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας εξέχουσα θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτές τις περιοχές, όχι μόνο και λόγω της Σαουδί Αράμκο που έχει η Σαουδική Αραβία, αλλά επίσης για το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία είναι ένα σταθερός εταίρος επενδύσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον κυρίως από την περίοδο του Τραμπ. Ναι. Αυτά τα δεδομένα δεν αλλάζουν ό,τι και να γίνει με Πακιστάν και Τουρκία. Όμως η Σαουδική Αραβία χρειαζόταν τους αριθμούς για να κάνει πόλεμο. Και αυτούς τους αριθμούς τους δίνει το Πακιστάν. Η Τουρκία υποτίθεται ότι θα τους έδινε την διαλειτουργικότητα δυνάμεων, όπως η ίδια προτάσει η Τουρκία ότι μπορεί να το κάνει, προσπαθώντας και γνωρίζοντας ότι θα μπει μέσα στην αγορά του Σαουδαράβων για να πάρει κομμάτι πωλήσεων από την άμυνά της. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί εν τέλει η Σαουδική Αραβία, ξέρετε, θέλει κάποιος να τους βοηθήσει στον πόλεμο. Μάλιστα. Γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι μικρές ανακοινώσεις ότι πιθανώς να γυρνάνε στην τεχνογνωσία των Ισραηλινών για να μπορέσουν να χτυπήσουν τους Χούτι. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι για να σταματήσει, είτε αυτό είναι το Ορμούζ, είτε αυτό είναι η Χούτι, χρειάζονται συμμαχίες. Συμμαχίες που να ξέρουν να αναπτύξουν δυνάμεις και να τελειώσουν το επιχειρησιακό κομμάτι τουλάχιστον των Χούτι, γιατί η επιχείρησή τους μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 2-3 μέρες το πολύ. Τόσο μικρή δύναμη είναι η Χούτι. Αλλά στην περίπτωση των Ιρανών, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα πάμε σε άλλο επίπεδο, γιατί οι Ιρανοί προετοιμαζόντουσαν 40 χρόνια για αυτό το πράγμα. Και αυτό που γίνεται, όχι μόνο δεν έχει τέλος, αλλά θα έχει και πολλές μυστικές συμφωνίες. Συμφωνίες οι οποίες δεν θα μας φέρουν απαραίτητο στο αποτέλεσμα αυτό που λέμε ειρήνευση στην περιοχή. Όμως υπάρχει και θα υπάρξει μια αλλαγή στρατηγικής πλέον, όπως έγινε προχθές στην BRICS, όπου υπήρχε μια προσπάθεια για να έχουν σήμερα κιόλας συζητήσεις στο Ομάν οι αραβικές χώρες μαζί με το Ιράν. Γιατί είχα πει κάποτε, και είναι σημαντικό αυτό και κάπου εκεί θα σταματήσω κι εγώ, να σας πω ότι οι αραβικές χώρες δεν θέλουν απαραίτητα την αλλαγή του καθεστώτος του Ιράν. Θέλουν ένα Ιράν σταθερό με το οποίο να μπορούν να εμπορεύονται.
1: Ναι, το έχει το λέτε αυτό από την αρχή αυτό το πράγμα, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Όταν λέγαμε ότι στόχος ήταν, στόχος του Τραμπ ήταν η αλλαγή του καθεστώτος.
0: Συνεπώς μια σύντομη εκτίμηση για το τι θα δούμε μέσα στο χειμώνα.
1: Ναι, ναι. Και σε σχέση με τους Χούτι.
2: Και σε σχέση με το Ιράν. Κοιτάξτε, αυτό με τους Χούτι δεν τελειώσει ποτέ. Ούτε θα τελειώσει. Θέλει μια αποφασιστικότητα κάποιος να μπει, να κάνει την επιχείρηση να τελειώσει. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει κάτι, όχι η Αμερική, όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τα πρωτεία σε πολλές περιπτώσεις.
0: Κύριε Ευθυμίου, συγγνώμη, το να κάνει μια επιχείρηση να τελειώσει.
1: Δεν θα προλάβουμε να τελειώσει.
0: Θέλω να πω, ίσως να μην είναι τόσο απλό. Δηλαδή, μπορεί να τους βρει κι άλλο Βιετνάμ με τους Χούθη. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο εύκολο είναι να τελειώσει με τους
2: Χούθη. Δεν είναι οι Χούθη, δεν αποτελούν την μεγαλύτερη απειλή που μπορεί να φανταστεί κάποιο. Απειλούν την αυσιπλοεία και απειλούν τη Σαουδική Αραβία στην γη.
0: Οπότε αυτό το οποίο λέμε είναι ότι σε περίπτωση που δεν το λύσουν αυτό το ζήτημα, απλά θα σέρνεται.
2: Όλα σέρνονται εδώ και 20 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο.

0: αυτή την κατάσταση για να μπορέσουν να διαιρούν τις ομάδες στο επιχειρησιακό. Να πηγαίνουν όχι μόνο εκεί, να πηγαίνουν και αλλού.
1: Υπάρχει απόλυτο συντονισμός, Χουδηράν.
0: Για μένα ναι.
1: Ναι,
0: για
1: ναι, μένα απόλυτος, ναι. Ναι, για μένα σε τι βαθμό, ναι.
2: Χούδι, Χούθι, Ιράν, Χεσμπολάχ.
0: Να σας πω γιατί.
2: Το ίδιο μαγαζί.
0: Τα πρώτα αεροπλάνα που πηγαίναν υποτίθεται με ανθρωπιστική βοήθεια, προσέξτε, πήγαινε με ανθρωπιστική βοήθεια από το Ιράν προς τους Χούθι, που ποτέ δεν το κάνανε τόσο έντονα. Το κάνανε το 2017 πρώτη φορά από το Ιράν προς τη Μιεμένη, υποτίθεται. Τι κάνει μια στο κεραμίδια με διπλωματικό αεροπλάνο, ας
1: πούμε. Ναι, εντάξει,
0: τι κατεβαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως μπορεί κάποιος να σκέφτεται. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Πρέπει κάποιος να τα δει, να δει δηλαδή τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, για να κατανοήσει και το δύσκολο. Μάλιστα. Της περίπτωσης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλε. Μας δώσατε τα φώτα σας για άλλη μια φορά για την περιοχή. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής.

0: της αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: much. My brain is shining. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί νομίζω κράτησε λίγο παραπάνω από ό,τι είχαμε υπολογίσει η συζήτησή μας με τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Ωστόσο, θα τα πούμε μετά τις 6. Έχουμε πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για τον πρόεδρο, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Πριν όμως να σας πω το εξής. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτσαφής Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Επίσης, να σας πω για την ημέρα που είναι αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens, στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης με έμφαση την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens, στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι.
1: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
7: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές. Στην εξέλιξη συνέβαλαν σύμφωνα με πληροφορίες νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια που έχει συλλέξει η αστυνομία από τον χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Νωρίτερα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον δημοφιλή τραγουδιστή κατά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στο ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η ταφή πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί. Ισχυρή άνοδο άνω του 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα $108 το βαρέλι λόγω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο 3,5% θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026, από 2,9% το 2025 εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει αποκλιμάκωση στο 2,7% και 2,2% αντίστοιχα. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης μεταφέρθηκε βρέφος 17 ημερών με κρανιογεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του ηλικίας 18 ετών. Προκατακτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία μητέρα και το 17-μηνών παιδί της, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Κασάνδρα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Αγιά της Λάρισας.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Weather.
13: Η Σλοβενία αντιμετωπίζει στις 10 απόψε στη Μοντένα της Ιταλίας η εθνική μας ομάδα βόλη των ανδρών στον τρίτο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
13: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: τι σχέση έχει η αγάπη με όλα αυτά τώρα, μπορείς να μου πεις. Αυτό ρωτάει την Τέρνερ, δεν το ρωτάω.
1: Όχι. Είναι με όλα αυτά πια. Από όλα, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει αυτά, σήμερα δηλαδή, γενικότερα.
0: Με τα κουφονίσια στην Ιεμένη, το μικρό και το μεγάλο, το πάνω και το κάτω. Επίσης, δεν μπορώ, εγώ θα το πω, ίσως εσύ να το σκέφτεσαι, αλλά σε μένα λαχαίνει να λέω τα πράγματα τα οποία σκέφτεστε πολύ, αλλά λίγοι τολμούν να πούνε. Αυτή η μαζονακιάδα, και με συγχωρείτε, το λέω με τεράστιο σεβασμό στον νεκρό, έχω την αίσθηση ότι θα αποδειχθεί ότι έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τις γενικές πλέον εθνικές μας εκδηλώσεις. Πολύ ταρατατζούμ και υπερβολή, στην επιφάνεια και όχι σε βάθος, για μικρό χρονικό διάστημα με τεράστια ένταση, κατόπιν ξεχνάμε και το προκείμενο, αλλά και όλα τα ζητήματα τα πέριξ του προκειμένου.
1: Εντάξει,
0: και ξαναγινόμαστε
1: έτσι ήταν,
0: χώρα παγίδα θανάτου.
1: Έτσι ήταν η αρχή, έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή και σου είπα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό συζητούσαμε και πριν από την έναρξη της εκπομπής, ότι η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά οι υπερβολές κρύβουν όλα αυτά τα οποία περιγράφεις. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την αγάπη του κόσμου και με την ανάγκη να τον αποχαιρετήσουν. Απλώς είπαμε ότι καμιά φορά οι υπερβολές μαζικά, ας πούμε, να το πω, δείχνει κάποια έτσι καταπιεσμένα. Με ένα καταπιεσμένο θυμό, οργή, θλίψη.
0: Συναισθηματικά καταπιεσμένη η ελληνική.
1: Ναι, και λειτουργεί καμιά φορά σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης. Αυτό λέγαμε και νωρίτερα.
0: Δυστυχώς πάντως φαίνεται όλο και περισσότερο.
1: Είναι ο τρόπος κυρίως ο οποίος αυτός εξοργίζει και πάρα πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ο Γιώργος Μασονάς, γιατί δείχνει αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι είμαστε ένα κράτος μπιπ.
0: Petite maison au bord de l'eau. Το έχουν πει οι Γάλλοι, σημαίνει μικρό σπίτι στην άκρη της. Δεν είναι καν της θάλασσας. Βασικά στην ακροποταμιά είναι. Ήταν τα σπιτάκια τα οποία δεν ήταν στο κέντρο της πόλης. Ήταν στην ακροποταμιά εκεί στον Σικουάνα. Petite maison au bord de l'eau.

0: Και βεβαίως ίσως η συνολική ποιοτική μας στάθμη επίσης να πέφτει. Δηλαδή η παράδοση, ναι, σε εποχές που οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί, ενδεχομένως να ήταν χαρακτηριστικό ενός ποιοτικότερου λαού από τον πολύ μπερδεμένο ελληνικό λαό τον σημερινό. Θέλω να σου πω για παράδειγμα κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση. Για δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Διότι οι άνθρωποι πήγαν εκεί πέρα ούτως ώστε καθένας και καθεμιά.
1: Εντάξει, τώρα μην κατηγορείς κανέναν.
0: Καθένας και καθεμιά να εκφραστεί.
1: Αυτό ήθελε να εκφραστεί. Όπως εμείς έχουμε αυτή μία άποψη συγκεκριμένη, κάποιος άλλος έχει μία άλλη άποψη. Δημοκρατία έχουμε.
0: Καταπιεσμένη αίσθηση συναισθήματος που έχει ο Έλληνας. Θέλει να εκδηλωθεί για κάτι μεγάλο, θέλει να εκδηλωθεί για κάτι βαθύ. Το ψάχνει, το βρίσκει ως αφορμή και όταν το κάνει, βλέπουμε πράγματα του στυλ. Αντί να ακούς την εξώδιο ακολουθία ή το τρισάγιο, να φέρνεις τα ghetto blasters,
1: ναι,
0: σε pick-up track.
1: Να πίνεις και είσαι, και να
0: λες,
1: χορεύεις,
0: λες και είσαι, ναι, στο ζεφύρι, τα ghetto blasters στο pick-up track, λες και είσαι από το ζεφύρι, για να ακούς ζεμπεκές και να χορεύεις κάτω από τα προβόλια, πίνοντας ουίσκια πάνω στην πλατεία, την ώρα που μέσα παίζεται ο τελωνισμός της ψυχής του. Αν είσαι χριστιανός. Αν δεν είσαι, δεν ξέρω τι κάνεις εκεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και νομίζω ότι αξίζει να διαβάσουμε τι είπε ο Ξαρχάκος.
1: Ναι, ναι, διάβασε το και θα πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Αποχαιρετούμε, δυστυχώς πρόωρα, έγραψε ο μέγιστος Σταύρος Ξαρχάκος. Το τελευταίο, λέει, λαϊκό ειδόλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο, είναι ο πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση όλες αυτές τις μέρες με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ανεξέλεγκτη κατάσταση των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων, με αυτές τις αμφίβολες τέλος πάντων θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, μακροζωία, δεν ξέρω τι άλλο. Και στο επίκεντρο προφανώς βρίσκεται και η πλασμαφαίρεση. Η οποία πλασμαφαίρεση, επειδή τη συζητάμε, ποια ένδειξη έχει, θέλω να πω ότι σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται, για ποιους ασθενείς.
2: Ωραία, εμείς τη χρησιμοποιούμε θεραπευτικά καθαρά, οι συγκεκριμένες ενδείξεις. Σε ασθενείς που έχουν θρομβωτική πορφύρα είναι το ένα το βασικό σε εμάς, σωματολόγους. Οι νευρολόγοι το χρησιμοποιούν σε δύσκολα περιστατικά εκφυλιστικών νευροπαθειών και επίσης μια μικρότερη ένδειξη και σπανιότερη χρήση στους νεφρολόγους. Όλοι εμείς αυτό που κάνουμε στη χρήση της πλασμαφαίρεσης είναι να βγάζουμε κάποια αυτοαντισώματα που είναι καταστροφικά για τους ιστούς του οργανισμού. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι είναι μια κατάσταση που σώζει τη ζωή. Ουδέποτε γίνεται, ας πούμε, για να βγάλουμε, ξέρω εγώ, συλλήβδιν, κάτι που ακούγεται σαν τοξίνες, έτσι. Σκοπός είναι να βγάλουμε αντισώματα, το οποίο είναι μεγάλες ενώσεις, δηλαδή μπορεί να είναι και χίλιες φορές μεγαλύτερες από τις απλές τοξίνες που μπορεί να γεννήσει ένας οργανισμός στα πλαίσια της μεταβολικής του δραστηριότητας. Οπότε, να σου το πω, για μας είναι σανίδα, για τους ασθενείς μάλλον, είναι σανίδα σωτηρίας. Αλλά σε καμία περίπτωση για, ας πούμε, καλοπιστική ή αποτοξίνωση ή οτιδήποτε
1: δεν
2: άλλο.
1: Δεν υπάρχει κάποια, δεν είναι τεκμηριωμένη από μελέτες, δηλαδή να χρησιμοποιείται ως μηχανισμός τέτοιος αποτοξίνωσης μακροζωίας.
2: Ακριβώς. Είπα την κατάλληλη λέξη, γιατί το έχω παραλάβει και άλλες φορές. Για να τεκμηριώσει μακροζωία, ας πούμε, με κάτι, θα πρέπει ειλικρινά, έτσι, ναι, να πάρει κάποιου 60 που το κάνουν και κάποιου άλλου που δεν το κάνουν. Και να του παρακολουθήσει μέχρι το προσδόκιμο των 83 που περιμένει ένα Έλληνα, τέλο πάντων, κατά μέσο όρο να ζήσει, και να παρακολουθήσει αυτή την πορεία. Αυτέ τι μελέτε δεν έχουν γίνει. Όλα αυτά στηρίζονται σε ισχυρισμού και αξιώσει, που δεν ξέρω αν είναι και μάλιστα.
1: Παγκοσμίω εννοείται.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό, ναι, ναι.
2: Φυσικά και δεν είναι. Και αν το ψάξετε στο διαδίκτυο, θα βρήκατε και στην Ελβετία.
1: Βεβαίω, ναι, ναι, σωστά.
2: Και στη Γερμανία και στη Γαλλία κτλ. Δηλαδή. Είναι φαινόμενο. Βέβαια, η γνώμη μου είναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο, είναι ότι υπάρχει ένα τρέντ γενικότερο. Δηλαδή, το τρέντ είναι ότι, ας πούμε, τα μπαράκια μπορεί να μην είναι τόσο in και να είναι περισσότερο το γυμναστήριο. Από ότι εγώ, ας πούμε, τώρα είμαι 67 χρονών, στη δικιά μου τη γενιά δεν υπήρχε τόσο πολύ γυμναστήριο όπως και σήμερα. Δεν υπήρχε όλη αυτή, ξέρεις, η μόδα τέλος πάντων με τη γυμναστική κτλ. Η οποία είναι εξαιρετική, δεν το συζητάω, είναι καλή. Αλλά καταλαβαίνετε στην υπερβολή της καταλήγει σε όλα αυτά που βλέπεις. Από τοξινώσεις, υπερβολές όσον αφορά την ευεξία, την ακροζωία και ούτω καθεξής. Είναι ένα διαφορετικό κυνήγι μιας ποιότητας ζωής.
1: Ναι, εσείς από το 19 σε αυτή την επιστολή που είχατε στείλει στο ΝΕΟΦ, στο ΝΕΟΜ, ο ΕΟΜΗΝΟ, ο Εθνικός Οργανισμός Μετανοσχεύσεων, λοιπόν, και στο Υπουργείο Υγείας, τι λέγατε, δηλαδή, είχατε εσείς υποψίες από τότε, είχατε δει διαφημίσεις ότι υπήρχαν ιατρία σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, Ινστιτούτα, κέντρα, δεν ξέρω τι άλλο, ότι τα οποία εφαρμόζαν τέτοιες θεραπείες?
2: Όχι για την πλασμαφαίρεση, εξηγούμε.
1: Ναι.
2: Για τα stem cells. Τα stem cells, τα αρχεύματα δηλαδή, αυτά κύτταρα τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς οι αιματολόγοι στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Υπήρχαν λοιπόν δοξασίες, ισχυρισμοί κτλ. Ότι μπορούν να αναγεννήσουν και άλλους ιστούς. Αυτό λοιπόν εμείς στυλιτεύσαμε εδώ και 7-8 χρόνια, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τεκμηριωμένο και μάλιστα ξέρουμε γιατί δεν γίνεται, έτσι. Και τι δεν μπορεί να γίνει, και αυτό είχαμε πει ότι θα πρέπει οι κρατικοί φορείς τέλος πάντων τουλάχιστον να ενημερώσουν ευρέως ότι αυτό δεν έχει καμία επιστημονική υπόσταση. Καμία.
1: Είχατε εσείς, είχαν φτάσει καταγγελίες για τέτοιες θεραπείες stem cells, που είναι διαφορετικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι την πλασμαφαίρεση.
2: Ωραία. Ναι.
1: Είναι άλλη μέθοδος. Είχατε όμως εσείς στα χέρια σας καταγγελίες για τέτοιες μεθόδους ότι εφαρμόζονταν σε χώρους μη ενδεδειγμένους, παράνομους?
2: Καταγγελίες δεν είχαμε. Πρώτα απ' όλα, εμείς αυτά τα κύτταρα τα χρησιμοποιούμε κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες για μεταμόσχευση μυαλού των οστών.
1: Ναι, εσείς.
2: Πουθενάλλου, καταγγελίες δεν είχαμε, αλλά με όλη αυτή την πλημμυρίδα, ας πούμε, του ίντερνετ και των social media, άρχισαν να αναδεικνύονται κλινικές για stem cells ή και ως έτυχεν παντού. Οπότε γι' αυτό είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν νομική υπόσταση, δεν έχουν μάλλον επιστημονική υπόσταση. Είναι λανθασμένη η χρήση τους έτσι όπως γίνεται και μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα.
1: Ναι, δεν είχατε εικόνα ότι γίνονται τέτοιες θεραπείες σε χώρους μη ενδεδειγμένους?
2: Όχι, καθαρά διαφημιστικά. Ότι δεν είναι ενδεδειγμένοι χώροι είναι. Τώρα εντάξει, δηλαδή μεταμοσχεύσεις γίνονται σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Στον Ευαγγελισμό, στον Παπανικολάου, δεν γίνονται δηλαδή σε ένα νοσοκομείο δευτεροβάθμιο. Είναι πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, έχει βαριές χημειοθεραπείες.
1: Εγώ μιλάω για την πλασμαφαίρεση τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Όχι, η πλασμαφαίρεση, σαν πλασμαφαίρεση, αυτή που κάνουμε για τα νοσήματα που σας ανέφερα, αποκλειστικά και μόνο γίνεται σε μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία, πουθενά αλλού.
1: Ναι, δεν είχατε γνώση που... ότι γινόταν κάπου αλλού.
2: Όχι,
1: αυτό θέλω να πω, οι πληροφορίες, για να το καταγγείλετε.
2: Όχι καθόλου. Και επίσης το άλλο που θέλω να ξέρετε είναι ότι το είδος πλασμαφαίρεσης που έκαναν οι συγκεκριμένοι στο ιατρείο εκείνο, δεν ξέρω ειλικρινά αν είναι το ίδιο με αυτή την τεχνική που κάνουμε εμείς στα νοσοκομεία. Γιατί αυτή η τεχνική έχει συγκεκριμένα μηχανήματα, έχει αρκετές ώρες, έχει υποκατάσταση του πλάσματος. Είναι σοβαρή διαδικασία, είναι σοβαρή παρέμβαση. Και έχει κινδύνους, έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας. Και γι' αυτό ο νομοθέτης το έχει χαρακτηρίσει ότι πρέπει να γίνεται πάντα μέσα στο νοσοκομιακό χώρο. Και ποτέ, ας πούμε, σε ένα μικρό έτσι.
0: Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος, κύριε Βασιλόπουλε, να θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία?
2: Τώρα να πούμε σε θέματα ψυχολογίας, ματαιοδοξίας, αυτό είναι το ένα το πακέτο. Το άλλο είναι γιατί μπορεί να μην αισθάνεται ο ίδιος καλά για χι λόγους και να πιστεύει ότι μπορεί να αισθανθεί κάπως καλύτερα διαβάζοντας αυτές τις διαφημίσεις. Αλλά πέστε μου εσείς, αν διαβάζετε κάπου, ας πούμε, σε μια προφητική τέτοια, ότι γράφει για σαμανικά, για κβαντικά, για ολιστικά, δεν θα σας έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Το είπαμε ήδη από
1: την πρώτη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι πήγαινε και αν φάγατε της Αθήνας τελικά.
2: Δεν είναι, δηλαδή πραγματικά δεν είναι περίεργο.
1: Ναι,
2: είναι δυνατόν δηλαδή να ξαναγυρίσουμε στο σαμάνο της φυλής?
0: Κύριε Βασιλόπουλε, η Πίζα έβγαλε πριν από 2 εβδομάδες ότι 1 στα 2 Ελληνόπουλα πλέον δεν μπορούν να διαβάσουν και να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη και ότι το γενικό επίπεδο έχει πέσει τόσο πολύ που οι διάφοροι επιτίδοι χρειάζεται να είναι κάπως ταλαντούχοι και πιστικοί και μπορούν να βρίσκουν θύματα.
2: Φυσικά μπορεί να επενδύσουν.
0: Κάποτε, αν η ελληνική κοινωνία αποφασίσει να κοιταχθεί στον καθρέφτη, θα δοκιμάσει πολλές επώδυνες προκλήσεις. Μία εκπλήξεις, μία εκ των οποίων είναι το πόσο ηλίθιοι είμαστε γενικώς ως λαός.
2: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ σκέψω ότι κάτι άλλο.
0: Δεν μας παίρνει να διαφωνήσουμε. Με όλο μου το σεβασμό. Ο Περέδη δείξε, έχει αποδειχθεί το πόσο ηλίθιοι είμαστε. Και πολιτικά και κοινωνικά και συνολικά.
2: Ναι, μην πάμε.
0: Δεν μπορεί να μας φταίνει συνέχεια οι άλλοι. Η κατάδια μας πρέπει να έχει ένα υποκείμενο ως αίτιο. Ναι, και αυτό είμαστε εμείς.
2: Ναι, ναι. Και το άλλο που σκέφτομαι, ας πούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν και τα κάνουν, σκέφτομαι όλη αυτή την παραφιλολογία, ας πούμε, τις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες στη χώρα μας βρίσκουν κατά κόρον. Πάρα πολλοί λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις αμφιβολίες τους για τα τεκτενόμενα μπροστά τους και πιστεύουν ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος πέρα από αυτόν που βλέπουν. Και έχουν και αρκετές φορές δεύτερες σκέψεις για τις συμπεριφορές των γιατρών. Εγώ τους ρίχνω άδικο, αλλά ας πούμε ότι έχουν ένα δίκιο. Σκέφτονται και τις εναλλακτικές ιατρικές. Καταλάβατε, υπάρχει και αυτό το πλέγμα της παραφιλολογίας και της συνωμοσιολογίας, το οποίο δυστυχώς.
0: Χαίρομαι που το αντιμετωπίζετε ολιστικά. Πλέον αμαρτωλή λέξη το ολιστικός, ολιστική, ολιστικό, αλλά δεν το εννοώ με την στενή ιατρική σε καμία περίπτωση. Χαίρομαι που το αντιμετωπίζετε ολιστικά, δηλαδή που μας δίνετε την μεγάλη εικόνα. Μας λείπουν, πρέπει να σας πω, συνομιλητές και καλεσμένοι και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, που να μην μένουν σε μία εξάντληση του δέντρου κάτω από το μικροσκόπιο, αλλά ρε παιδί μου, κάνουν λίγο πιο πάνω ένα bird's eye view, να πούνε το βλέπετε το δάσος. Μήπως ζορίζεστε πολύ να το δείτε. Παρόλα αυτά, αυτό είναι το δάσος.
2: Ναι, η πραγματικότητα και εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι. Έχει να κάνει με το πλέγμα της παραφιλολογίας και της συνωμοσιολογίας μας.
0: Και την διαρκή απώλεια και διάβρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Και να σας πω και κάτι, με συγχωρείτε, όταν η πολιτεία, και εδώ δεν θέλω ούτε να διαφωνήσουμε ούτε να μπούμε σε χαρακόμματα, όχι εσείς και εγώ, οποιοσδήποτε ακούει, όταν η πολιτεία όμως πλημελώς διαχειρίζεται μείζονες κρίσεις, όπως για παράδειγμα του κορονοϊού, διαβρώνεται η εμπιστοσύνη. Όταν σου λέει να κάνεις πράγματα τα οποία μετά αποδεικνύεται ότι δεν ήξερε ακριβώς τι είναι και γιατί, και συγχρόνως σε περιορίζει και συγχρόνως δεν βρίσκεις την υγειά σου, δυστυχώς, όλο αλλά και περισσότερο χάνεις εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα συμφωνήσω εδώ πέρα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι εκείνη η φάση με τον κορονοϊό, γιατί ήμουν και εγώ με στα πράγματα.
0: Το θυμάμαι, γι' αυτό είπα ότι δεν θέλω να διαφωνήσουμε.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, ο κορονοϊός ήταν μια συνθήκη άγνωστη. Οπότε γίνανε πράγματα ειλικρινά κάτω από ιδιαίτερη πίεση. Αν θυμάστε, να σας θυμίσω το εξής: πόσο μελάνι είχε χυθεί για το αυτονόητο, εάν μεταδίδεται ή όχι.
1: Σωστά.
2: Με τον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Με τον αέρα, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Σωστά, πόσα μέτρα και πόσα εκατοστά. Ναι, σωστά.
0: Και πόσα σταθμά.
1: Και πού θα κάθονται τα παιδάκια σε απόσταση, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Να σας τη στέλνει την ερώτηση ακροατής, αλλά την είχα και εγώ την απορία. Γιατί εσείς είδατε, ξέρετε από τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης πώς είναι πάνω κάτω, τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι. Ωραία, αυτά που είδατε στην τηλεόραση, ότι χρησιμοποιούσαν οι συγκεκριμένοι γιατροί εκτός ή εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, είναι αυτά, επειδή είπατε ότι δεν είστε σίγουρος αν διαφέρει και η μέθοδος.
2: Δεν είναι τα ίδια. Το συγκεκριμένο μηχάνημα το οποίο κατάλαβα, το ψάξα δηλαδή με την νοημοσύνη, μου είπε ότι λέγεται Ίνους Φερίζη, τέλος πάντων. Κάποιος το παράγει στην Ελβετία.
0: Μπορώ να πάω να αγοράσω ένα-δύο.
1: Αυτό ρωτάει λοιπόν ο ακροατές.
0: Δηλαδή να σας πω κάτι, σε μια χώρα
1: αφού
0: που κανένας δεν ελέγχει τίποτα.
1: Αφού είναι εξειδικευμένη κρίση, ποιος τα αγοράζει, λοιπόν, αυτό ρωτούσα.
0: I have a fantastic idea, doctor, φύγαμε. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ναι. Έχω ένα διαμερισματάκι στο κέντρο της Αθήνας, έχω και πρόσωπο, γνωρίζω και 5-6 άτομα που είναι στα πράγματα, ξέρετε. Τώρα έρχονται και εκλογές και θα θέλουν να εξυπηρετήσουν. Να στήσω δύο
1: μπορεί
0: μηχανήματα.
1: Μπορεί να αγοράσει όποιος θέλει τέτοια μηχανήματα, είναι, κύριε Βασιλόπουλε.
0: Άμα έχω δηλαδή το κεφάλαιο, να έρχονται, να τους βάζω, βγάζω αίμα, να τους λέω είσαι Iggy Pop αγόρι μου, μη σαν ανησυχεί τίποτα. Και άμα γίνει και καμιά στραβή,
1: για
0: την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια.
2: Πάμε για το θέμα των μηχανημάτων. Έκανε μια παρέμβαση το πρωί ο πρόεδρος του ΕΟΦΟ, κύριος Σαπουνάς, είπε. Αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι τα μηχανήματα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνουν ένα certification, αυτό το περίφημο CE, το οποίο είναι certificat European, αλλά πρακτικά αυτό αφορά μόνο το κομμάτι το τεχνικό, καλώδια, πλαστικά και χιλιαδιό. Από εκεί και πέρα παίρνουν ένα βαθμό επικινδυνότητος, αν δηλαδή η χρήση τους έχει ή δεν έχει επικινδυνότητα για την ανθρώπινη ζωή, και μετά δηλώνονται από την εταιρεία, τη μαμά εταιρεία ή από τον αντιπρόσωπο, απλά καταχωρούνται στον ΕΟΦ. Από εκεί και πέρα ο ΕΟΦ δεν γνωρίζει ποιος και πού τα χρησιμοποιεί και για ποιο λόγο. Και ίσως αυτό δυστυχώς, αν χρειάζεται αυτή η θυσία να γίνει. Αυτό είναι ένα κενό, ναι, πραγματικά, να γίνει αυτή η θυσία για να καταγραφεί πλέον ποιος είναι καθήλυν αρμόδιος, ποιος έχει τα στοιχειώδη εξπερτής, να το δουλέψει και να κάνει, ας πούμε, ό,τι προόριστε να γίνει με βάση τις προδιαγραφές του.
1: Πρέπει κανονικά και να μην μπορεί να τα αγοράζει όποιος θέλει και να υπάρχει διεύθυνση εγκατάσταση του μηχανήματος, όλος ο πιστοποιημένος. Να υπάρχει και, και αυτό, να είναι και open, αν με ρωτάει κάποιο.
2: Δηλαδή, ναι, για
0: μένα
2: να είναι
0: open,
1: να είναι ανοιχτό, να υπάρχει μια πλατφόρμα που να ξέρει κάποιο.
2: Ανοιχτή πλατφόρμα, ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
1: Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστούμε, κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Η ελληνική μαθητική ομάδα Πλάτωνς κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στον πόλεμο με το Ιράν. Ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent στη σκιά της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 27 σε Χανιά, Χίο και Καλαμάτα.
17: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από την Λυκόβρυση έως και τον Κόκκινο Μήλο. Στη Κηφισία, σε ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ανωδικό από Χαλάνδρη προς Μαρούση, στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, σε σταδίου Αμαλίας, Πειραιός και στην Αττική Οδό, από την Μεταμόρφωση έως την Πεντέλης και από Κάντζα έως Μαραθώνος, καθώς και στην έξοδο προς Πειραιά.

στους 97,8.

0: Ντρέπομαι.
1: Επειδή δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε μια ώρα τώρα, εντάξει.
0: Ντρέπομαι.
1: Να σου πω, μπορεί καλύτερα.
0: Μπορεί καλύτερα.
1: Μπορεί καλύτερα. Κοίτα, εγώ να πω ότι ακούτε Στεφανία Κασίμη.
0: Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
1: Το υπόλοιπο γιατί θέλεις να το πεις. Θέλω να, γιατί καλύτερα να κάνουμε ένα πείραμα. Να αλλάξω λίγο τη φωνή μου, να λέω σχεδόν τα ίδια πράγματα με αυτά τα οποία λέω. Ως έτσι.
0: Και οι άνθρωποι θα συμφωνούν μαζί μου και θα παίρνουν τηλέφωνα και θα λένε μπράβο, καλά τα λέει, καλά τα λέει.
1: Επειδή θα καταλαβαίνουν τα λέω εγώ, αλλά αν του πει τα λέει ο Μπογδάνος. Αυτός είναι ένας άλλος τύπος που έχουμε
0: Μαρία
1: σχεδόν το ίδιο ύψος.
0: Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Έχουμε σχεδόν το ίδιο ύψος, ναι, με τον, ναι, Prince, ναι, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, και όντως, ναι. Και okay, η Φράνσις παράχει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Σύμφωνα με μου, πρέπει να σου πω, ο Prince πρέπει να είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που πρέπει να του ρίχνουν μισό κεφάλι.
0: Του ρίχνεις μισό κεφάλι.
1: Ένα 50 κάτι ήταν ο Prince. Εμένα ταυτότητά μου λέει είναι 72. Αβάντα ο αστυνόμος, δεν το συζητάω.
0: Καινούργια έχεις βγάλει.
1: Όχι βέβαια.
0: Έχω μάθει ότι κόβουνε λίγο.
1: Όχι βέβαια.
0: Εντάξει, λοιπόν. Εγώ όσο ήμουν τόσο με μέτρησαν.
1: Σαρλίν Σπιτάνη, Σπιτάρη, πώς την λένε, Σπιτάρη. Τέξας πάντως.
0: Ναι.
1: Θεός ο Αλκετριζάη.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά. Πάμε τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ πεθαίνω κιόλας που ο τύπος είναι μεγαλοπαράγοντας τα όλα. Δηλαδή, στέλνει στεφάνια ακόμα και σε μεγάλο επιχειρηματίες, ρε παιδί μου, στις ειδικές του στιγμές και δεν συμμαζεύεται.
0: Δραπέτης και επισήμως, ξανά. Λοιπόν,
1: πες, ρε παιδί μου, ότι ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην Ελλάδα χάνει έναν πολύ δικό του άνθρωπο και γίνεται η κηδεία. Και σκάει στεφάνι Αλκέτ Ριζάη. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Και όλοι είχαν μείνει. Και μάλιστα, για να δεις τώρα πώς είναι η ψυχή, το επέδειξαν κιόλας κάποιοι. Λένε, κοίτα, είναι τόσο μάγκας που του στέλνει Στεφάνιο Ριζάη.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί να μας σκοτώσει όλες μέχρι το 2030, όχι το 1930, το περάσαμε. Κύριος Μανώλης Κουμπαράκης, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καπεδουστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Τι έχει αλλάξει και ανησυχούμε? Πες, κύριε.
1: Μαθαίνουμε ότι όχι απλά έχουν χαρακτήρα, αλλά έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα. Δηλαδή ότι το AI της Google είναι λίγο πιο ενοχικό, το AI του Elon Musk είναι λίγο πιο τσάτρα πάτρα, αέρα πατέρα, λίγο πιο ανέμελο, και ότι αναπτύσσουν πλέον χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύαμε ότι μόνο ο άνθρωπος τα έχει. Οπότε η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Έχουμε δει όλοι Terminator και Matrix. Προς τα εκεί πάμε?
2: Όχι, δεν νομίζω. Όχι ακόμα.
1: Ξέρω, κοφτώ,
2: Όχι ακόμα.
1: Βάλτε λίγο σας πέντε, μη φύγουν οι ακροατές. Α, την παραβούτε αυτό. Μείνετε ακροατές, είπα ακόμα.
2: Έχουμε δει πάντως κάποια συμβάντα πρόσφατα τα οποία είναι ανησυχητικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που είδαμε τον Ιούλιο, με το συμβάν το οποίο αφορούσε AI agents ή μοντέλα, μπορούμε να λέμε την ίδια λέξη, της OpenAI, αυτής που φτιάχνει το ChatGPT,
1: ναι.
2: Τα οποία κατάφεραν να παραβιάσουν εσωτερικές υποδομές ασφαλείας της OpenAI με κάποια κόλπα που έκαναν και να αποκτήσουν πρόσβαση στους servers της Hugging Face, μιας άλλης εταιρείας η οποία στους server της έχει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένα, με σκοπό να λύσουν κάποιο πρόβλημα ασφάλειας που τους είχε ανατεθεί, κλέβοντας ουσιαστικά τη λύση.
0: Τώρα, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης ζητούν περισσότερους κανόνες ελέγχους αξιολογής από ανεξάρτητους φορείς.
2: Αυτό
0: είναι
2: καινούργιο.
0: Λογικό για την ασφάλεια.
2: Αυτό είναι καινούργιο, ναι. Όμως είναι δύο σωστά, ημερών.
0: Σωστά.
2: Δύο ημερών.
0: Σωστά.
2: Ο Ντάριο Αμοντέι έγραψε στο blog του ότι πρέπει να πάμε πιο σιγά τώρα.
0: Αυτό όμως υπάρχει κίνδυνος να μείνουν έξω, δηλαδή να μείνουν λίγοι παίκτες και να ναι, και οι υπόλοιποι να αποκλειστούν, δηλαδή δεν κάνει πολύ πιο δύσκολο για μια εταιρεία πλέον έτσι να μπει στην αγορά, μήπως το κάνουν για αυτό το λόγο?
2: Φοβάμαι ότι αυτό του αποδίδουν, έτσι, του αποδίδουν ότι αυτό είναι κάπως κοινικό, αλλά εγώ θα διαφωνήσω, και κοινικό να είναι, είναι καλό, μάλιστα αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που έχει υποθεί, από το 2023 υπήρχαν ανοιχτά γράμματα ανθρώπων της τεχνητής νοημοσύνης που έλεγαν σταματήστε, τότε ήμασταν ακόμα στο GPT-4, οπότε και αυτό ακόμα θεωρώνταν ευφυές μοντέλο και έλεγαν αρκετά σταματήσουμε εδώ μέχρι να φτιαχτεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που δεν θα γίνουν τα κακά χειρότερα.
1: Κύριε Κουμπαράκη,
2: αλλά αυτό δεν έγινε.
1: Παρά τα αυτά, από τη στιγμή που το έχουμε και το χρησιμοποιούμε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα γίνει το χειρότερο που μπορούμε να φανταστούμε? Προσοχή, όχι ότι τα πράγματα θα πάνε στραβά. Δεν θα σας την έκανα την ερώτηση. Δεν είναι να έχουμε ένα βιχαλάκι, ένα λόξιγκα, να γλιστρήσουμε, να πέσουμε λίγο κάτω, να ξανασηκωθούμε, να κάνουμε λίγο βαβά, να βάλουμε λίγο ιόδιο και συνεχίζουμε. Εδώ είναι το χειρότερο σενάριο που είναι διανοητό. Η καταστροφή της ανθρωπότητας από μια ανώτερη τεχνολογική δύναμη, η οποία δεν θα έχει και κανέναν ηθικό φραγμό σε ψυχικό επίπεδο. Διότι, παρακολουθώντας τις τελευταίες αναλύσεις, βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσει ένα πλέγμα ηθικής, το οποίο όμως δεν έχει κανένα μεταφυσικό θεμέλιο. Και αυτό για τους παλιούς ισοδυναμεί με αυτό που λέγανε να φοβάσαι τους αθεόφοβους.
2: Ναι, κοιτάξτε, τα μοντέλα είναι προγράμματα. Είναι όμως προγράμματα αυτόνομα, τα οποία εμείς τα εκπαιδεύουμε. Όταν τα εκπαιδεύσεις να μην κάνουν κάτι, δηλαδή για παράδειγμα να μην παράγουν βλαβερό περιεχόμενο, γιατί δεν θες τα παιδιά, ας πούμε, να έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα το κάνουν. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να πάει αυτό. Δηλαδή φάνηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως το συμβάν που σας περιέγραψα πριν από λίγο, που αυτά τα μοντέλα ξεφεύγουν από τον έλεγχο του ανθρώπου. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να κάτσει κάτω και να τους πει όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνουν. Κάτι θα μείνει έξω.
0: Αν αύριο μεθαύριο ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προκαλέσει σοβαρή ζημιά, ποιος θα έχει τελικά την ευθύνη? Η εταιρεία που το εκπαίδευσε, ο άνθρωπος που του έδωσε την εντολή, η μηχανική που σχεδίασαν τα μέτρα? Ποιος θα το, ή αυτό θα είναι, λέμε το έκανε το AI?
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάσσεται στα πλαίσια του κανονιστικού πλαισίου που σας είπα και πρέπει σαφέστατα να είναι η εταιρεία. Τελείωσε. Για μένα τουλάχιστον.
0: Ναι, γιατί αν αρχίζουμε να λέμε το AI φταίει, καταλαβαίνεις, είναι ο τέλειος τρόπος να αποφεύγουν όλη την ευθύνη.
1: Μεταξύ άλλων, πάντως, κύριε καθηγητά, βλέπουμε και τις φωνές εκείνες, Bill Gates για παράδειγμα, τι περίεργο, που λέει ότι κοιτάξτε, δεν μας ενδιαφέρει αν θα καταστραφείτε ή δεν θα καταστραφείτε. Κυρίως πρέπει να το φορολογήσουμε. Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχει.
1: Τι εντάξει. Συγγνώμη, δύο πράγματα στη ζωή, κύριε καθηγητά, είναι οι βεβαιότητες. Ο θάνατος και η εφορία. Και υπήρχε τέλος πάντων το. Θυμάστε τότε που είχε βγει και το ίντερνετ, που μας λέγανε ότι και αυτά όλα δωρεάν θα είναι και. Τώρα λοιπόν βγαίνει και το AI, ως επιτοπλίστων είναι προσβάσιμο, χωρίς κόστος, σε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα άμα αρχίσουν να φορολογούν και το AI.
0: Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι σε αυτό και αν θέλει μας απαντάει συνολικά ο κύριος Κουμπαράκης.
1: Αν δεν θέλει.
0: Θέλει. Του αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Λοιπόν, μου έλεγαν ότι ενδεχομένως αυτή η συζήτηση για τους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης να συνδέεται και με το γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες του χώρου ετοιμάζονται να μπουν στο χρηματιστήριο και ότι δεν είναι σύμπτωση, γιατί έτσι ενδεχομένως δείχνουν πόσο ισχυρό είναι το προϊόν. Παρότι και επικίνδυνο, αλλά και ισχυρό.
2: Οι μετοχές τους πάντως έπεσαν.
0: Προς το παρόν.
1: Καλά, όπως μας λέει και ο Άκης, με συγχωρείτε, τσοντάρω στην ερώτηση και πάβω. Όπως μας είχε πει στην προηγούμενη ώρα και ο φίλος μας ο Άκης, λίγο πριν πάει ο Πρωθυπουργός, λέει, Silicon Valley, και λίγο πριν την ανακοίνωση ενός κτηνόδους data center στην Κοζάνη, μας λέτε ότι το AI θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Έχει την αίσθηση ότι εγώ θέλω να βαρέσω το Μητσοτάκη μέχρι και. Ναι, παράγοντας ουσιαστικά αυθαίρετα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα. Αλλά φίλε μου, όχι. Συγκυριακή είναι. Να πάνε καλά οι δουλειές και για τους Έλληνες.
0: Για πείτε μας, κύριε Κουμπαράκη.
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να ανησυχούμε ότι θα καταστραφεί ο κόσμος. Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι θα πάρουμε μπροστά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή θεματάκια ή και θεματάρες, μπορεί να πει κανείς. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι βασιζόμαστε σε ψηφιακές υποδομές και αυτά τα μοντέλα μπορούν από ό,τι φαίνεται, χωρίς να το θέλουμε εμείς, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές. Για παράδειγμα, συστήματα μιας τράπεζας, φανταστείτε το. Οπότε πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα. Κοιτάξτε, οι εταιρείες ίδιες έπρεπε να το έχουν κάνει ήδη. Και μάλιστα πολλοί τους το λένε. Ρε παιδιά, είναι επικίνδυνα αυτά τα συστήματα.
0: Στο βαθμό που μπαίνει το AI σε συστήματα.
1: Είναι. Πάμε million dollar question. Κόβουμε δρόμο και φεύγουμε κατευθείαν για την παραλία. Okay. Κρατική ρύθμιση και επιβολή. Με το έτσι θέλω, ρε αδερφέ. Με ψήφισε ο κόσμος ούτως ώστε να τους προστατεύσω. Ή το ελεύθερο χέρι της οικονομίας και η αυτορύθμιση.
2: Οπωσδήποτε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει πάρα πολύ καιρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει μια ολόκληρη βιομηχανική επανάσταση.
2: Δυστυχώς.
1: Χαίρομαι που συμφωνούμε.
2: Όμως το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ξεκινήσει να κάνει μια δουλειά. Φαντάζομαι μπορεί να κάνει και άλλα περισσότερα. Στην Αμερική δεν κάνουν τίποτα. Στην Κίνα χειρότερα.
1: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έτσι σε μια αδύναμη θέση, θα έλεγα εμείς οι πολίτες.
0: Ναι.
2: Όμως, οι φωνές έχουν αρχίσει και ακούγονται πολύ δυνατά. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην ασφάλεια αυτών των συστημάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε computer security πάρα πολλά χρόνια, μπορούν και αυτοί να μπουν στο παιχνίδι. Τα πράγματα πιστεύω ότι θα καλυτερέψουν και όχι θα χειροτερέψουν. Αλλά βέβαια υπάρχουν φωνές ανθρώπων, ακόμα και ανθρώπων που έχουν πάρει Νόμπελ όπως το Χίντον, οι οποίοι λένε αυτή τη στιγμή εργάζομαι μόνο για να μην γίνει αυτό το worst case σενάριο που είπατε
1: και
2: εσείς.
1: Και μία μονολεκτική απάντηση σας παρακαλώ, ή μάλλον διλεκτική θα είναι, θα καταλάβετε γιατί. Τι είναι πιο επικίνδυνο για την ανθρωπότητα, η τεχνητή νοημοσύνη ή η φυσική ανοησία?
2: Νομίζω ότι σχετίζονται τα δύο, διότι το να αφήσεις την τεχνητή νοημοσύνη να δράνε εξέλεκτη είναι κομμάτι της φυσικής ανοησίας που έχουν οι άνθρωποι.
1: Τι ωραία απάντηση που δώσατε. Να σας βγάζουμε πιο συχνά στο ραδιόφωνο.
2: Δεν πρέπει να το κάνουμε.
1: Ωραία τα είπατε.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι και κλείνουμε για το οποίο πιστεύω ότι το AI δεν θα έπρεπε ποτέ να αποφασίζει. Το λέω λόγω της ενσωμάτωσης σε εταιρικά και κυβερνητικά συστήματα.
1: Τον έρωτα και το Θεό. Δεν θα τα καταλάβει ποτέ κανένα AI. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που κάνουν τον άνθρωπο άνθρωπο. Ο έρωτας και ο Θεός. Γεια σας κύριε καθηγητά, θα μας απαντήσετε άλλη φορά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός.

0: ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Γεια σου ρε Γιώργο, να είσαι καλά.
15: Αχ βρε Κωνσταντίνο.
14: Εγώ μόνο καλά αισθάνομαι για σένα. Χαίρομαι που είσαι στην ακρόαση ακόμα και αν διαφωνούμε.
15: Βενζίνη έβαλες?
14: Όχι.
15: Ούτε εγώ.
14: Έχω 70 χιλιόμετρα μου μένουν στο αυτοκίνητο.
15: Να προσέξω πώς θα πας.
14: Αυτό
15: 108
14: θα
15: να είναι.
14: Ποιος?
15: Ποιος?
14: Ο 108 ήταν η προγιαγιά μου.
15: Το Βαρέλι, 108 είναι.
14: Καλά, περίμενε τώρα εσύ. Να σου πω, ο Δένδιας δεν μας έλεγε πριν από μερικά χρόνια δεν θα κάνουμε το Αιγαίο κόλπο του Μεξικό? Αν αυτά τα οποία είχαν αποφασίσει πάρα πολύ σωστά και κάνουν τώρα, όχι μόνο με τις αμερικανικές εταιρείες αλλά και με άλλες που είχαν μπει στο παιχνίδι, τα είχαν κάνει πριν από 5 με 6 χρόνια, θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή μια χαρά θα ήταν η εμπειρία στο βενζινάδικο.
15: Εντάξει, νομίζω νωρίς λες.
14: Έλα τώρα, εγώ
15: δεν
14: βλέπω
15: νομίζω ότι θα την είχαμε γλιτώσει. Νωρίς λέμε, 5-6 χρόνια.
14: Άμα το είχαμε κάνει πριν από 5-6 χρόνια, θα είχαμε ξεκινήσει.
15: Νωρίς νομίζω.
14: Είμαστε τον Κωνσταντάρα.
15: Νομίζω, είναι νωρίς. Δεν νομίζω.
14: Αλλά τι να κάνει ο Δένδιας που τώρα θέλει να τον κάνει πρωθυπουργό, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ένα ολόκληρο σύστημα στα πέριξ της Νέας Δημοκρατίας δια της εκλογικής επιρροής του Σαμαρά. Ναι, ρε.
15: Εντάξει.
14: Αυτό ο Δένδιας είναι ο απόλυτος is no good. Διάβαζες ποτέ is no good?
15: Ναι, τώρα που πήγαμε στο.
14: Θυμάσαι τον Χαρούν.
15: Του έχω πει από το διάλειμμα τι θέλουμε να πούμε.
14: Δώστε να. Φέρτε. Και με το.
15: Όχι αυτό. Κάτι ήθελα να σου πω και στο διάλειμμα. Το συζητήσαμε. Σου λέω δύο λεπτά λίγο πριν κλείσουμε. Είδες μήπως καθόλου τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ? Πώς σου φάνηκε?
14: Συγγνώμη, είναι τελείως irrelevant ο Νίκος Ανδρουλάκης πλέον. Ναι.
15: Irrelevant?
14: Irrelevant είναι αυτό που λέμε, you know.
15: Περιτός, είναι περιτός στην καθημερινότητά σου.
14: Δεν έχει κάποια επιδραστικότητα.
15: Αυτό, άρα περιτός στην καθημερινότητά σου.
14: Αδιάφορος. Αδιάφορος. Κανείς δεν ασχολείται.
15: Ναι. Πάντως, κάποιες προτάσεις είχαν ενδιαφέρον. Νομίζω ότι απλώς. Και εμένα μου δόθηκε η αίσθηση.
14: Κοίτα, μην τον δεις συγκυβερνήτη.
15: Όχι, όχι.
14: Μην τον δεις συγκυβερνήτη.
15: Μου δόθηκε

0: πίστευες ότι κάποια αυτά από τα πράγματα κυβερνήτη που είπα όντως γίνονται.
1: Μην
0: αλλά είχε κάποιες.
1: Κυβερνήτη.
0: Το άκουσα. Το άκουσα. Λοιπόν, είχαν όμως κάποιες προτάσεις του ενδιαφέρον. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάτι έκανα στον υπαλογιστή και γυρίζω και λέω: α, δεν θα μείνει κυβέρνητη χώρα, να είστε σίγουροι. Εντάξει, γύρισα ήσυχη κι εγώ. Αλλά μετά ρωτήθηκε. Δεν καταλαβαίνω με ποιον θα κυβερνήσει. Αλλά από την άλλη, βρε Κωνσταντίνε μου, αν πει από τώρα με ποιον θα κυβερνήσει, τι θα γίνει. Το λέει κανείς με ποιον θα κυβερνήσει από τώρα. Δεν μπορεί το Πασόκ να πει θέλω αυτοδυναμία. Εντάξει, ο Μητσοτάκης μπορεί να πει δημοσκοπικά ότι θέλει αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης μπορεί να πει θέλω αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να το πει. Λέει θέλω νίκη με μία ψήφο διαφορά. Γι' αυτό και δέχεται βομβαρδισμό ερωτήσεων με ποιον θα κυβερνήσει. Με ποιον θα κυβερνήσει.
2: Να κάνουμε αποφώνηση.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Σας υπόσχομαι, φίλοι και φίλες, ότι δύο πράγματα θα κάνουμε αύριο. Θα παίξουμε το σόλο του Brian May που μόλις κατακαιριοργήσαμε,
0: ναι,
2: και θα δώσουμε απαντήσεις.
0: Θα απαντήσουμε με ποιο θα κυβερνήσει το Πασόκ.
2: Σε όλα τα ερωτήματα της Στεφανή. Όχι με μόνο ποιο θα κυβερνήσει. Θες να κάνουμε αφιερωματικό special στην κυβέρνηση. Ποιο μπορεί να ποιος κυβερνήσει με ποιον.
0: Θες να κάνουμε και ένα χαρτάκι, να κάνουμε βελάκια.
2: Ναι, να βγάλουμε διαγράμματα.
0: Διαγράμματα, εντάξει.
2: Yo.
0: Θα το κολλήσουμε εδώ στο τζάμι και αν πέσουμε μέσα να μας θυμηθείτε.
2: Το διάγραμμα.
0: Αυτό.
2: Να είπαμε πως κολλήσουμε τίποτα.
0: Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Θα τα πούμε αύριο.
3: Real FM.
4: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβάθμισαν οι δικαστικές αρχές την κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια που έχει συλλέξει η αστυνομία από το χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία στοιχεία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο περισσότερα στο enikos.gr. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του υποστήριξε επίσης ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στον πόλεμο με το Ιράν. Την ίδια ώρα ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με τον Brent να ξεπερνά τα $108 το βαρέλι και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στα 2,15 ευρώ διαμορφώνεται το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Στο 3,5% θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025 σύμφωνα με την εκτίμηση της Τραπέζης της Ελλάδος. Τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει αποκλιμάκωση το 2,7 και 2,2% αντίστοιχα. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης μεταφέρθηκε βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση οι αρχές έχουν συλλάβει τη μητέρα του ηλικίας 18 ετών. Προκατακτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και το 17 μηνών παιδί της παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς αμυντικού Ανάς Σαλάχεντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι το Α των αθανάτων, είναι το Α της Ελλάδας και του κόσμου, είναι το πέλαγος μιας φωνής που σφράγισε την Ελλάδα και θα την σφραγίζει όσο υπάρχουν Έλληνες. Ήταν 14 Σεπτέμβρη του 2001, πριν από ακριβώς 25 χρόνια, όταν έφευγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο ειδήσεων, μας το είπε η Πελαγία, στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά τα νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Σε ό,τι αφορά τις θάλασσές μας, μετατράπηκαν για μία ακόμα φορά σε νεκροταφείο. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Εκεί λοιπόν είχαμε βυθισμένη Λέμβο χτες το βράδυ, με 51 ανθρώπους να έχουν διασωθεί, 51 ναυαγοί, οι πρόσφυγες περισυνελέγησαν από δύο παραπλέοντα φορτηγά πλοία που βρισκόντουσαν κοντά στο ναυάγιο. Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα συνολικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος από τους 25 αγνοούμενους. Και τώρα πάμε στο αυριανό θέμα. Αύριο Τρίτη αναμένεται να αποφυλακιστεί ένα ναζιστόμουτρο. Αύριο αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Μιλάμε για έναν τελεσίδικα καταδικασμένο χιτλερικό. Μιλάμε για ηγετικό στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Τον αποφυλακίζουν λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλακίζουν αφού πρώτα το σύστημα που γεννάει και θρέφει τα ναζιστικά φίδια του επέτρεπε να πολιτεύεται μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από κουστούμια. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από γραβάτες. Αλλά η σβάστικα δεν κρύβεται. Ούτε οι μηχανισμοί των υπονόμων κρύβονται. Αυτοί οι μηχανισμοί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο είναι αυτοί που θα επιδιώξουν άλλοι να ξεχάσουμε και άλλοι να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους, και πάλι με όρους, lifestyle. Όμως όλα όσα εκπροσωπεί αυτό το ναζιστόμουτρο και οι ομοειδείς του είναι εδώ.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό, δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Ναζιστές. Χάιλ Χίτλερ.
4: Θα γίνει σαπούνι. Ζήτω αρχηγός, ζήτω χρυσή αυγή,
5: ζήτω η μύτη.
6: Ο ίδιος μας. Προσοχή.

0: εγκατέλειπαν 25.000 Έλληνες. Δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεως μεραρχίες.
1: Έτσι βλέπουμε εμείς τους κοινοβόλους μας.
0: Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάνω με τα κεφάλια. Το λέω.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
3: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
2: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Ή μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
4: Ζήτω το αίμα! Ζήτω! Ζήτω αρχηγός! Ζήτω! Ζήτω!
0: Για όλα τα πράγματα, εμείς οι Χρυσαυγίτες είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
5: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
6: Όχι, βεβαίως.
0: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Γιούντεν, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Γιούντεν, που θες είναι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Βάις Γιούντεν, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες, αν θέλετε. Οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμά ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
8: Όχι, μην το κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
0: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στη Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, αν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα
9: Μέσατε και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
8: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
10: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45.
11: Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Είμαστε η σπορά. Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933 θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
11: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
9: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
12: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω-κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε.
11: Ναι. Μακάρι όλοι μας, μέχρι το τέλος της ζωής μας, να μείνουμε πιστοί στην ιδέα. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής.
0: Τι μαλακοί ναζιστές. Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα είμαστε. Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα, και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτε. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, Κομμουνιστή, Αποστή. Είναι φασίστες είμαστε. Τι άλλο κακό θα χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
5: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
0: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε να πούμε. Κρυφτήκανε τον Ατάλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι. Και πήραν αξιδάκι. Ναι, ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Ήταν ωραίο. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
5: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
0: Όχι
5: βεβαίως.
11: Ο Δόκτωρ Κέμπελς έλεγε το εξής.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
0: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: αυτού του χιτλερικού φυράματος λοιπόν εκπρόσωπος, αυτού του γκεσταμπίτικου εσμού καθρέφτης, αυτού του ναζιστικού βάλτου φίδι, είναι το ναζιστόμουτρο που αποφυλακίζουν αύριο. Όποιο κι αν είναι το μακιγιάζ λοιπόν, όποια μπούργα κι αν του φορέσουν, το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν ήταν, είναι και θα είναι οι ταγματαλίτες.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18 ετών μητέρα του. Περισσότερα στο real.gr.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στην Καρδίτσα και 23 στη Σκόπελο.
17: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.

0: Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε αυτή την αναβάθμιση κατηγορίας έχουν προχωρήσει οι δικαστικές αρχές. Έχουμε νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην δικογραφία. Το σοκ και η θλίψη είναι εδώ και αυτά εκφράστηκαν με το πλήθος κόσμου που αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή. Πάμε στο Θεοδόση Πανού, τον συνάδελφό μου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Νίκο, κυρίες και κύριοι, αναμενόμενη ήταν η αναβάθμιση της κατηγορίας έπειτα από τα ευρήματα της ψηφιακής έρευνας που πραγματοποίησαν οι ειδικοί των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας στο επίμαχο μηχάνημα, το οποίο στην ώρα, πρέπει να σας πω, γιατί έχει ώρα, έχει μια απόκληση ίσως κάτι παραπάνω από μισή ώρα. Ωστόσο, και αυτό όμως είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο, παρακαλώ πολύ η λέξη, σε εισαγωγικά. Από την ψηφιακή ανάλυση λοιπόν τι φαίνεται, και το πήρε στα χέρια του ο εισαγγελέας πριν ξεκινήσουν οι απολογίες των δύο γιατρών, του ζευγαριού. Δείχνει ότι το μηχάνημα το οποίο ξεκίνησε να δουλεύει, που σημαίνει ότι ήταν διασωληνωμένος εκεί ο γνωστός τραγουδιστής, του είχαν βάλει δηλαδή τους φλεβοκαθετήρες, από τον ένα φλεβοκαθετήρα φεύγει το αίμα, καθαρίζεται, και από τον άλλο φλεβοκαθετήρα στο έτερο χέρι μπαίνει ως καθαρισμένο αίμα, κάτι σαν αιμοκάθαρση δηλαδή. 10-15 λεπτά μετά τη λειτουργία του, γύρω στις 3 παρά, αρχίζει και δίνει τα πρώτα σήματα ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι δίνει αυξημένη αρτηριακή πίεση στον ασθενή, εν προκειμένου στον Γιώργο Μαζωνάκη. Εκεί αρχίζει και ηχεί ένας πρώτος συναγερμός. Εκεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα είναι, εφόσον βλέπουν αυξημένη αρτηριακή πίεση και είναι γιατροί, είναι γιατρός μάλλον, γιατί είναι η γυναίκα εκεί, δεν σταματάει αυτή την διαδικασία, γιατί ο ασθενής αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι ένα ερώτημα. Έχει χύσει ένας δεύτερος συναγερμός, πάλι όσον αφορά το οξυγόνο αυτή τη φορά του ασθενούς, επίσης δεν κλείνει το μηχάνημα, και στο τέλος γύρω στις 4 παρά 20 χοντρικά, εκεί κλείνει το μηχάνημα μόνο του, διότι δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον ασθενή, δηλαδή έχει σταματήσει η καρδιά του. Αυτό θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι το σημείο θανάτου. Άρα λοιπόν, μέχρι την ειδοποίηση και να φτάσει στο εκάστοτε σημείο, έχουμε 49 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Χοντρικά. 49 λεπτά. Οι ειδικοί λένε ότι στις πρώτες ενδείξεις ένας γιατρός καταλαβαίνει ότι πάει κάποιος για ανακοπή. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βοηθήσει τον ασθενή του, καλώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε μια οργανωμένη ιατρική μονάδα που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το επεισόδιο. Αυτά δεν έγιναν. Ακόμα και
0: Θεοδόση, είναι μέσα σε αυτό το διάστημα των 50 λεπτών που ανταλλάσσουν φωτογραφίες με τον Μαζωνάκη σε κατάρρευση.
1: Βεβαίως. Μία φωτογραφία. Τώρα το αν την ανταλλάσσουν δεν το ξέρουμε ακόμα. Σίγουρα όμως η γιατρός δεν έχει τράβηξει μία φωτογραφία, έχει τράβηξει δύο φωτογραφίες. Η μία φωτογραφία είναι όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι έτοιμος για την θεραπεία. Ο Θεός να την κάνει θεραπεία. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Προφανώς αυτή τη φωτογραφία τη χρειάζεται για την προσωπική διαφήμιση, γιατί αυτό το ιατρείο από στόμα σε στόμα είναι γνωστό. Από στόμα σε στόμα πάνε εκεί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την δίθεν αναζωογόνηση που κάνουν και πληρώνουν 6 και 10.000 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα και τουλάχιστον όσα δείχνει η έρευνα, μέχρι να κληθεί διασώστης, ο τραγουδιστής είναι νεκρός ήδη 50 λεπτά.
1: Φαίνεται πως μέσα σε αυτό το διάστημα των 49 λεπτών ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζει η γιατρός στην προανακριτική της κατάθεση, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από το ιατρείο μου ζωντανός, δεν ισχύει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης από το ιατρείο τους, ο Θεός να το κάνει, έφυγε νεκρός. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό θεωρούν βέβαια οι αστυνομικοί. Έτσι έχουμε και την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Που έγινε ο ενδεχόμενος δόλος στο γιατί δεν ειδοποιείς άμεσα τους αρμοδίους εν προκειμένου το ΕΚΑΒ να μεταφερθεί ο άνθρωπος σε μία δομή και ίσως αυτή τη στιγμή εγώ να μην είμαι σε θέση να σας λέω αυτό το ρεπορτάζ και εσύ να μην είσαι σε θέση να με καλύψεις για να μιλήσουμε για αυτό το ρεπορτάζ.
0: Από το σημείο που βρίσκεται αυτός ο χώρος, το ιατρείο, ο Ευαγγελισμός...
1: Δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
0: 5 λεπτά δεν είναι.
1: Όντως Καρνεάδου είναι.
0: 5 λεπτά είναι.
1: 16 και 21 καλείται το ΕΚΑΒ, 16 και 26 έχει φτάσει εκεί ο πρώτος διαστόσης και προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ακόμα και η ένεση αδρεναλίνης που έχουν κάνει τον Γιώργο Μαζονάκη δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, η σχέση τους με την ιατρική κατά πάσα πιθανότητα είναι ιδιαιτέρως επιδερμική. Γιατί το λέω αυτό? Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί τι λένε και η διεθνής βιβλιογραφία? Ψάχνεις, το βρίσκεις, κατευθείαν ένεση αδρεναλίνης πάνω από 1 ή 2 μιλιγκράμμ. 0,1
0: έδωσα. Εδώ μαθαίνουμε και νομίζω είναι και αυτό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας, ότι έψαχναν μέσα από το chat GPT να δουν πώς γίνεται η ανάνυψη ενός ανθρώπου.
1: Παθολόγος στην ειδικότητα ο σύζυγος Παύλα ιατρός και έψαχναν στο διαδίκτυο να δουν πώς γίνεται ανάνυψη. Γι' αυτό εδώ γίνεται και ένα επιπλέον ερώτημα σε όλα αυτά που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα κοιτάξουν να δουν και τα πτυχία των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει νόμιμη άδεια για το ιατρείο από το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, γιατί η ειδικότητα του 58χρονου είναι παθολόγος. Ο παθολόγος ψάχνει στο AI να δει πώς γίνεται ανάνυψη. Ακούγεται λίγο περίεργο και λίγο προβληματικό. Τουλάχιστον σε μένα που δεν γνωρίζω ιατρική και είμαι αδαής πάνω σε αυτά, από τον παθολόγο νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα ξέρει πρώτο-δεύτερο έτος είναι νομίζω στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Προφανώς συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
1: Κανονικότατα, διότι την Τρίτη θα απολογηθούν εκ νέου με την βαρύτατη πια κατηγορία της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
0: Θεοδόσιο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται οι διάφοροι και μας λένε «Μα καλά, δεν είναι η ώρα τώρα να τα πούμε αυτά, να τα πούμε αργότερα». Και δεν τα λέμε ποτέ όμως. Δεν τα λένε ποτέ. Γιατί θα σας πω για ποια πράγματα μιλάω. Και δεν τα λένε ποτέ γιατί δεν θέλουν να τα πούνε. Γιατί είναι κομμάτια αυτού του συστήματος. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Για βάλε την κυρία αυτή. Για βάλε την.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει ότι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσαμε, αυτή η κυρία που ακούσαμε, είναι η γιατρός Γάκα. Λανσάριζε το μηχάνημά της, το ακούσατε, το μηχάνημά της, το Super Duper, το 2023. Το 2023. Αυτό που ακούσατε δεν είναι διαφήμιση από τις πολλές που υπήρχαν. Δεν είναι καταχώρηση από τις πολλές που υπήρχαν. Αυτό που ακούσατε είναι η παρέμβαση της συγκεκριμένης κυρίας σε συνέδριο το 2023 και την ώρα που τα έλεγε αυτά στη διαδικτυακή της τότε παρέμβαση, από κάτω πέρναγαν οι φίρμες εκείνων των οργανισμών υπό την αιγίδα των οποίων ήταν το συγκεκριμένο συνέδριο. Εκεί που πήγαινε η κυρία αυτή και λανσάριζε τα μηχανήματά της. Και από κάτω λοιπόν βλέπουμε ότι εκεί που λανσάριζε τα μηχανήματά της η κυρία, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και το έκανε παρουσία υπουργών της κυβέρνησης. Αυτά το 2023. Αλλά το 2026 ούτε η κυβέρνηση, όπως μας λέει ο Γεωργιάδης, ούτε ο ιατρικός σύλλογος, όπως μας λέει ο Πατούλης, γνωρίζανε τίποτα. Αλλά ήταν εκεί, σε εκείνο το συνέδριο, που ο τότε Υπουργός Υγείας, ο Πλεύρης, είχε προτείνει μάλιστα και πολύ σοβαρά να προσφέρονται, διαβάζω από εισαγωγικά, να προσφέρονται στους τουρίστες και κάποιες υπηρεσίες υγείας, προσέξτε, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιες ιατρικές πράξεις όπως αισθητικές επεμβάσεις, αιμοκάθαρση. Δεν ξέρω αν κάποιος εκ των παρευρισκομένων ζήτησε το λόγο και είπε, τι είναι αυτά που λες βρε χαμένε, αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Αυτά ήταν στο ίδιο εκείνο συνέδριο που ακούσαμε την κυρία αυτή να διαφημίζει το μηχάνημά της. Αλλά σήμερα άκουγα εδώ στο Real τον Θεμιστοκλέους, τον Υφυπουργό Υγείας, να λέει σήμερα για την ανάγκη, λέει, θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου. Και άκουσα και τον Γεωργιάδη να λέει, να ζητάει συγγνώμη, λέει, για την αστοχία του συστήματος. Αστοχία? Για ποια αστοχία μιλάμε? Εδώ δεν πρόκειται περί αστοχίας. Εδώ πρόκειται περί συνενοχής. Εδώ πρόκειται περί συμμετοχής. Εδώ πρόκειται περί ηθοποίας. Εδώ πρόκειται περί υπόθαλψης. Και έρχονται λοιπόν τώρα να παραστήσουν και τους θεράποντες. Αλλά αυτό κάνουν σε όλα. Στα Τέμπη πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στον ΟΠΕΚΕΠΑ πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στις υποκλοπές πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στη φτωχοποίηση του λαού πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Και θα το πούμε δεκάδες εκατομμύρια φορές ακόμα. Δεν έχουν τσίπα. Και ξέρετε γιατί θα το λέμε? Γιατί αν συνηθίσουμε να μην έχουν τσίπα, θα γίνουμε σαν τα μούτρα τους.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: σπίτι της.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
2: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
1: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κρέμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Λοιπόν, η κατάσταση, αλλάζω θέμα, η κατάσταση έτσι όπως διαγράφεται στην παγκόσμια οικονομία έχει χαρακτηριστικά αρμαγεδόνα. Έχουμε την τιμή του πετρελαίου, το Brent, να ξεπερνάει σήμερα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει και τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είναι ο Δημήτρης Χριστούγιας μαζί μας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο, πριν από λίγη ώρα ήταν στα 109 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει μειωθεί η τιμή του Brent, είναι περίπου στα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας για άλλη μια μέρα όμως θετικό πρόσημο, είναι στο σύν 0,8%. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πάρα πολύ ψηλή τιμή το Brent που αποτυπώνεται και στις τιμές των καυσίμων. Μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη 2,15. Μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης 2,11. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάρει 13 λεπτά, έχει αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και το πετρέλαιο κίνησης περίπου 8 λεπτά. Μιλάμε για πολύ ψηλές τιμές και το βασικότερο από όλα, Νίκο, είναι ότι οι προβλέψεις που κάνουν οι γνώσεις της αγοράς, έχουν μιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων και μου λένε ότι την Παρασκευή, εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά στη τιμή του πετρελαίου Brent, η αμόλυβδη βενζίνη ενδέχεται να φτάσει τα 2 ευρώ και 20

0: λεπτά. Καταλαβαίνετε για τι τιμή μιλάμε. Και το πετρέλαιο κίνησε στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε ένα μήνα θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του. Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου θα ήταν 1 ευρώ και 90 λεπτά περίπου. Δηλαδή, 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 που ήταν πέρυσι στις 15 Οκτωβρίου, όταν ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά. Πώς μπορεί να διευρυνθεί η περίμετρος του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να πάρουν περισσότερα χρήματα οι δικαιούχοι, εάν και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβη βενζίνη. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, Νίκο, τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά δύσκολα στον τομέα των καυσίμων.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Πυθία στην Κυψέλη. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχείρουν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κλειστές είναι οι οδοί Πυθίας και Έγλης. Απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικές αρχές αναβάθμισαν το κατηγορητήριο εις βάρος τους από θανατηφόρο βλάβη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη συνέβαλαν σύμφωνα με πληροφορίες νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια που έχει συλλέξει η αστυνομία από τον χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης σε ανάρτησή του ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στο Ιράν. Την ίδια ώρα σταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Brent ξεπερνά τα $108 το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, ενώ στα 2,15 ευρώ το λίτρο έχει διαμορφωθεί η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης μεταφέρθηκε βρέφος 17 ημερών με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του, ηλικίας 18 ετών.
16: Σε Ecladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρέμι Καμπελά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΠαΕΒόλος. Για τη Super League 2 ο Πανιώνιος κέρδισε με 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός με 2-0 νίκησε τον ΠΑΟΚ Β. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
15: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι αύριο αποφυλακίζεται ένα χιτλεροειδές, ένα ναζιστόμουτρο που πάνω του καθρεφτίζεται η σβάστικα της Γκεστάπο και που μάλιστα έχει διαμηνήσει ότι έρχεται ως κομμάτι του πολιτικού συστήματος να συμμετάσχει στις εκλογές. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκεί που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ως ναζιστική εγκληματική συμμορία, όταν τον ρωτούσαν αυτόν τον Λεβέντη εάν είναι ναζί, απαντούσε πω, εγώ ναζί, εμείς ναζί καθόλου. Διαβάζω. Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που οι δημοκράτες ή μάλλον οι Εβραίοι σύμφωνα με το στρατηγό Μεταξά κήρυξαν στη Γερμανία, δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού? Είναι βέβαιο ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο. Αυτά έχουν την υπογραφή του ναζιστόμουτρου, του Κασιδιάρη. Αυτά γράφτηκαν 20 Απρίλη του 2011 στο ομώνυμο περιοδικό που έβγαζαν αυτή τη φυλάδα. Και ξέρετε, 24, όχι τυχαία, γιατί τότε γεννήθηκε το είδωλό τους, το είδαλμά τους. Γι' αυτό το ναζιστικό κατακάθι μιλάμε, γι' αυτό το καταδικασμένο σβαστικό φόρο. Το χιτλεροειδές που λατρεύει την ανανεωτική πορεία, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική γραμμή μας. Είναι μαζί μας ο καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοινωνικής διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Θέλω να πω εισαγωγικά ότι παρακολούθησα το πώς εμπνέεται, με έψιλον είναι το εμπνέεται, τους θρασίδελους του ναζισμού, οι οποίοι έρχονται με τη μάσκα την οποία συνηθίζουν να κυκλοφοράνε από την εποχή που ήταν ταγματασφαλίτες, που έρχονται να απειλήσουν με το θρασίδηλο τρόπο τους κάτω από τις αναρτήσεις σας. Και το σημειώνω γιατί έχω ανάλογη εμπειρία, διαρκή εμπειρία, και να πω βεβαίως ότι αυτή η θρασίδηλία έχει μέτωπο απέναντί της. Θεωρήστε ότι είμαι μέρος αυτού του μετώπου?
1: Είμαι βέβαιος ότι έχετε υποστεί χειρότερα από μένα. Εγώ δεν είχα τόσο έντονες εμπειρίες από τέτοιου είδους επιθέσεις από ψευτοπροφίλ, από bots, από trolls, από αυτά τα φασιστοειδή, τα οποία όταν γράφεις κάτι που ενοχλεί, όταν καταγγέλεις αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξίας και με την προσπάθεια του κυρίου Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, χειδεολογούν, απειλούν, βρίζουν, αλλά προφανώς δεν μπορούν να πτωήσουν κανένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Είναι προφανές ότι αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν λοιπόν, υπάρχουν. Υπάρχει ένας μηχανισμός, έτσι.
1: Υπάρχουν και σκοπεύω να το διερευνήσω ακόμη εντατικότερα τώρα που έγινα και προσωπικά μάρτυρας ή αν θέλετε θύμα τέτοιου τύπου εγχειρημάτων. Διότι προφανώς υπάρχουν πλέον μηχανισμοί πέρα και από αυτά τα οποία βλέπουμε από τα ακροδεξιά και τα νεοναζιστικά μορφώματα, οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν, να απειλήσουν, να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι πιο ευάλωτοι από ό,τι είσαστε εσείς ή από ό,τι είμαι εγώ.
0: Πείτε μου, κύριε Κοντιάδη, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο θέλει να επιστρέψει, ή μάλλον να το ξεκινήσω διαφορετικά, έχουμε μία απόφαση του εφετείου και του εφετείου σε ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή, σε ό,τι αφορά την ηγετική της ομάδα. Πότε κάποιος στερείται πολιτικών δικαιωμάτων?
1: Κοιτάξτε, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με το Σύνταγμα αν δεν έχουμε αμετάκλητη απόφαση. Όμως υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά...
0: Αμετάκλητη απόφαση εννοούμε Άριο Πάγο πια, έτσι?
1: Εννοούμε Άριο Πάγο, ναι. Μετά από ανέρεση. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αφορά σήμερα τον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης μπορεί βέβαια να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής μόνος του σε μια εκλογική περιφέρεια χωρίς να υπάρχει συνδυασμός ή κόμμα από πίσω. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία τύχη. Μαθηματικά θα έπρεπε να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια το 3% της επικράτειας. Δεν βγαίνει μαθηματικά. Αυτό το οποίο προβλέπει η εκλογική μας νομοθεσία από το 2023 και έχει ήδη εφαρμοστεί τουλάχιστον 3 φορές με αφορμή τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, είναι ότι όταν κάποια πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, η συμμετοχή τους στην ηγεσία, είτε την δεδηλωμένη, είτε την εικονική, είτε την υποκρυπτόμενη, δηλαδή την πραγματική ηγεσία, συνεπάγεται τον αποκλεισμό αυτού του κόμματος, μάλλον των συνδυασμών αυτού του κόμματος από τις εκλογές. Το είδαμε να συμβαίνει το Μάιο του 23 με το κόμμα Έλληνες, που ο Κασιδιάρης είχε δημιουργήσει και είχε δώσει την ηγεσία του σε κάποιον αφιπηρετήσαντα εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο. Έκρινε ο Άριος Πάγος ότι υποκρύπτεται ο Κασιδιάρης. Δεν ανακηρύχθηκε ο συνδυασμός. Ένα μήνα αργότερα στις εκλογές του Ιουνίου του 23 εμφανίζεται με έναν συνδυασμό ανεξάρτητων υποψήφων. Πάλι ο Άριος Πάγος λέει ότι υποκρύπτεται η προσπάθεια του Κασιδιάρη να ξεγελάσει το πολιτικό σύστημα με αυτό το σχηματισμό. Και φτάνουμε στην τρίτη περίπτωση, όπου πάλι εμφανίζεται ο Κασιδιάρης ως υποκρυπτόμενος ηγέτης των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές του 24.
0: Η Κυροζήνη, όπως έλεγε ο άλλος εκεί.
1: Η Κυροζήνη, και ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ανακηρύσσεται πάλι το κόμμα, ο συνδυασμός του κόμματος για τις ευρωεκλογές του 24. Έχουμε τρεις περιπτώσεις λοιπόν. Και έχουμε και την περίπτωση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, την οποία κρίθηκε ότι αυτή η νομοθεσία είναι συνταγματική, και έχουμε την έκπτωση, μάλλον την ακύρωση εκλογής 3 βουλευτών των Σπαρτιατών. Εκεί είναι πιο σύνθετο το πράγμα, γιατί έχουμε κάτι το οποίο γίνεται εκ των υστέρων, μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών των Σπαρτιατών στις εκλογές του 23. Αλλά εν πάση περιπτώσει το βέβαιο είναι ότι έχουμε μία σειρά από αποφάσεις που κρίνουν συνταγματική τη σχετική νομοθεσία και αποκλείουν τον κύριο Κασιδιάρη από οποιαδήποτε συμμετοχή στις επόμενες εκλογές.
0: Πείτε μου, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο φιλοδοξεί να επιστρέψει αυτός ο Ναζί, πόσο όμοιο ή πόσο διαφορετικό είναι από εκείνο που τους έκανε αυτούς βουλευτές το 2010.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το 2010 ήταν μια ακραία συνθήκη. Το 2012 για την ακρίβεια, που μπαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι υποψήφοι της Χρυσής Αυγής, είμαστε πάνω στα μνημόνια, είμαστε πάνω σε μια ακραία οικονομική εξαθλίωση της κοινωνίας, είμαστε σε ένα σοκ και βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα καθεστώς φτωχοποίησης ή ερημοποίησης υπαίθρου ή πάρα πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, αλλά πάντως θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές από το τότε. Και θα έλεγα επίσης ότι μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι γνωρίζουμε τι ήταν η Χρυσή Αυγή, γνωρίζουμε τι ήταν άνθρωποι όπως ο Κασιδιάρης που διεύθυναν αυτή την εγκληματική οργάνωση, γνωρίζουμε τα εγκλήματα που διέπραξαν, γνωρίζουμε ότι δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα και η επέτειος είναι 4 μέρες από σήμερα της δολοφονίας του. Έχουμε τις καταδίκες και σε πρώτο βαθμό και στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό φέτος. Έχουμε τη φυλάκισή τους, έχουμε την απαξίωσή τους. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν υποστηριχτές τους. Δηλαδή το γεγονός ότι αποφυλακίζει ένα πρόσωπο που καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για τη συνδιεύθυνση μιας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, και είμαστε υποχρεωμένοι και εσείς και εγώ και όλα τα μέσα να σχολιάζουμε και να προσπαθούμε να δούμε τι προβλέπει ακριβώς ο νόμος, επειδή αυτός ο κύριος εξαγγέλει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος. Είναι μια πολύ σοβαρή αποτυχία, βέβαια ενδεχομένως όχι τόσο σοβαρή όσο αυτά τα οποία βλέπουμε συμβαίνουν στην Ευρώπη, όπου η ακροδεξιά πλέον διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία.
0: Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά, θέλω να μου πείτε, επειδή αυτός ο τύπος είναι προφανές ότι θα επιχειρήσει να παραστήσει τον πολιτικά διοκόμενο, ο τύπος αυτός είναι πολιτικά διοκόμενος ή είναι ηγετικός στέλεχος μιας δολοφονικής ναζιστικής οργάνωσης, που μάλιστα στην περίπτωσή του το σύστημα λειτουργήσε και ευνοϊκά, γιατί δεν ξέρω καμιά άλλη εγκληματική οργάνωση ή κανένα άλλο εγκληματία καταδικασμένο να του επιτρέπεται να έχει πολιτική παρουσία, να έχει κάνει πολιτικές εκδηλώσεις, να διαφημίζει την ύπαρξή του μέσα από το μηντιακό σύστημα.
1: Και μέσα από τη φυλακή, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος το γεγονός ότι συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, ότι τους επιτρέπεται να έχουν αυτό το λόγο με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη φυλακή να μπορεί να κάνει εκπομπές ή να στέλνει, να ανεβάζει στο YouTube βίντεο κτλ. Κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι ενδεχομένως κάποιοι συνεχίζουν να θέλουν να συντηρήσουν αυτού του είδους τον πολιτικό λόγο και αυτού του είδους τα πολιτικά μορφώματα, τα οποία έχουν από πίσω τους, όπως είπατε, και όχι εσείς ούτε εγώ, το είπαν δύο δικαστικές αποφάσεις, έχουν πίσω τους εγκλήματα, μια εγκληματική οργάνωση η οποία παρίστανε το πολιτικό κόμμα, δεδηλωμένα χρησιμοποιούσαν αυτομανδία του πολιτικού κόμματος για να επωφελούνται από τα προνόμια που τη χάνουν τα κόμματα και οι βουλευτές, ενώ είναι προφανώς διώκτες και αντίπαλοι και της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό παράλογο, αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Θα έλεγα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην επιστροφή ενός προσώπου και με όλα τα μέσα να είναι στραμμένα σήμερα και αύριο σε αυτόν, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουδεμία ενασχόληση. Θα έπρεπε να είναι πλήρως απαξιωμένος.
0: Ξέρετε, αν ήταν στραμμένα δείχνοντας τη σβάστικα στο χεράκι του, ίσως να μην ήταν κακό. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ θα έχουμε ένα lifestyle πολιτικό καινούριο.
1: Δείχνοντας το δολοφονημένο Παύλο Φίσα,
0: ναι,
1: δείχνοντας το δολοφονημένο Σαχζάτ Λουκμάν, δείχνοντας τους εμόφυρτους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δείχνοντας τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες με τα σοβαρά τραύματα που κινδύνευσε η ζωή τους, δείχνοντας τα δεκάδες θύματα της βίας αυτών των οργανώσεων. Δείχνοντας το βίντεο από live εκπομπή στην οποία χειροδίκησε εναντίον, ήταν και βουλευτής νομίζω τότε η κυρία Κανέλη.
0: Φυσικά.
1: Και μπροστά στον τότε επίσης βουλευτή τον κύριο Παυλόπουλο, πράγματα αδιανόητα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αυτά δείχνουν το ποιόν του προσώπου για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να συζητάμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλα τα μέσα.
0: Θέλω να πάμε, πριν κλείσουμε, σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη της αναγέννησης, αλλά η Ευρώπη είναι το έδαφος όπου γεννήθηκαν και τα Auschwitz. Έχουμε λοιπόν τον φασισμό να ενισχύεται σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία και τη Γερμανία, μέχρι την Ιταλία, τη Σκανδιναβία, την Ολλανδία. Δεν μιλάω για τις Βαλτικές χώρες, εκεί φτιάχνουν πια μνημεία υπέρ των ΕΣΕΣ. Πού τοποθετείτε μέσα σε αυτή την, ας την πω έτσι, νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα ακριβώς επειδή είχε να αντιμετωπίσει την ακραία οικονομική κρίση, τα μνημόνια και την άνοδο μιας εξόχως ακραίας και βίαιης οργάνωσης, όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, μια εγκληματική οργάνωση, η οποία θα έλεγα ότι αν δεν ήταν τόσο βίαιη, μπορεί να ήταν ακόμα σήμερα μπροστά μας. Να θυμίσω ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής και των βουλευτών της, ήρθαν οι εκλογές το 2015, δύο χρόνια αργότερα, και αυτή η εγκληματική οργάνωση πήρε ένα ποσοστό άνω του 6% στις εκλογές του 2015. Έτσι. Αυτό δείχνει κάτι. Το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν θύλακες και ενδεχομένως μια σοβαρή επιρροή προσώπων όπως ο Κασιδιάρης, δείχνει ότι ναι μεν στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε σε αυτές τις ακρότητες Δεν έχουμε το ρεύμα που έχουν στις άλλες χώρες. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέγεται νέο ναζισμός, με τη βία και τις ακρότητες της Χρυσής Αυγής, και τον μεταναζισμό ή μεταφασισμό, που κάτω από ένα προσωπείο, όπως είναι το AfD στη Γερμανία, εναλλακτική για Γερμανία, ή όπως είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία, ή όπως είναι ο Φάρατς στην Αγγλία, ή όπως είναι τα αντίστοιχα μορφώματα στις Βαλτικές χώρες και στην Πολωνία, σε όλες αυτές τις χώρες έχουν ένα μανδύα ο οποίος δεν πήρε, αν θέλετε, την έκταση που πήρε η Χρυσή Αυγή με τα τάγματα εφόδου κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν τρομάζει όπως τρόμαξε η Χρυσή Αυγή την κοινωνία και έχει φτάσει να διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία στη Μισή Ευρώπη.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Κοντιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι η Ελλάδα φυσικά, του Παύλου Φύσα. Εδώ είναι η Ελλάδα της Βιάννου. Εδώ είναι η Ελλάδα του Διστόμου. Εδώ είναι η Ελλάδα των Καλαβρίτων. Η Ελλάδα του Χορτιάτη. Είναι η Ελλάδα των 200 της Κεσαριανής. Αυτή είναι η χώρα αυτή. Και επειδή ακριβώς είναι η χώρα των 200 της Κεσαριανής, μπορεί πολύ καλά να καταλαβαίνει τι βρίσκεται τελικά πίσω από τις γραβάτες αυτού του τύπου, πίσω από τα κουστούμάκια αυτού του τύπου. Και να καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η σβάστικα δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι αρχαιοναζιστικό σύμβολο. Καθάρματα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστές παραμένουν οι οδοί Πυθίας και Έγκλης στην Κυψέλη λόγω επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πυθίας. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αύριο το πρωί οι απολογίες τους. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στο Θωμά, στον Παναγιώτη, Παοκάρα μου να είσαι καλά, Ελένη μου, σε φιλό, καλησπέρα στο Δήμο, στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, στο Θανάση. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κάνε μου τη χάρη, στείλε μου πάλι το μήνυμα που μου είχε στείλει προχτές με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Τάνια μου να είσαι καλά, στη Μαρία, στον Νίκο, καλησπέρες στο φίλο το Real Blocker. Πολλές καλησπέρες στον κύριο Παπαζαχαρίου, στον Κωνσταντή, στη Μαργαρίτα. Γιάννη μου, αν μπορεί ένας να φτιάξει τον σημερινό Ολυμπιακό, σίγουρα είναι ο Τάκης, ο Λεμονής. Καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τους ενεργειακούς στόχους σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσε αυτός ότι υπάρχει, λέει, συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Προχτές είχε κάνει τη σύσταση στον Ζελένσκι να πάψει η Ουκρανία να χτυπάει ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω ότι έχουμε δήλωση ενός βουλευτή του Ζελένσκι, του Γκορμπέγκο, έτσι τον λένε αυτόν. Είναι μια δήλωση η οποία έρχεται να αποκαλύψει το βάθος της ελληνικής εμπλοκής σε αυτό το σφαγείο της Ουκρανίας. Είναι μια δήλωση που έρχεται να αναδείξει τη χυδαιότητα όλων αυτών οι οποίοι παζαρεύουν για το ανθρώπινο κρέας, παζαρεύουν τα κανόνια τους, με μοναδικό στόχο έναν, τη διασφάλιση του κεφαλαίου. Περί αυτού πρόκειται. Ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν μίλησε για τα παζάρια που γίνονται με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να παραδοθούν στο Κίεβο βλήματα Patriot, όπως τα ακούτε. Το παζάρι γίνεται για την προστασία των εφοπλιστικών συμφερόντων, αφού η κυβέρνηση φέρεται να ζητά σαν αντάλλαγμα για την παράδοση του συστήματος των Patriot να μην χτυπιούνται πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών στη Μαύρη Θάλασσα και αλλού. Τι είπε λοιπόν αυτός, σας τα μεταφέρω. Η Ελλάδα απαιτεί από την Ουκρανία να μην επιτίθεται στα δεξαμενό πλοιά της σε ρώσικα λιμάνια σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά πυράβλων για τα συστήματα Patriot, τα οποία πλησιάζουν στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο συγκεκριμένος, με το γνωστό ύφος που έχουν αυτοί μάλιστα, που πηγάζει και από την διαθεσιμότητα προφανώς της κυβέρνησης του Μητσοτάκη απέναντι στις εντολές των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είπε και τα εξής: δεν θα μας τεθούν όροι. Είτε θα τα παραδώσετε, απευθύνεται στην Ελλάδα αυτός τώρα, έτσι, είτε θα τα ανακυκλώσετε, θα τα αποσυναρμολογήσετε για να γίνουν κομμάτια, θα φτιάξετε μενταγιόν από αυτά και θα τα φορέσετε στο λαιμό σας. Αυτά είπε αυτός ο σύμμαχος της Ελλάδας. Να σας πω ότι οι ναυτεργάτες συνεχίζουν να στέλνονται βέβαια στις θάλασσες του θανάτου. Μόνο στη Μαύρη Θάλασσα το τελευταίο διάστημα έχουν σκοτωθεί πάνω από 20 ναυτεργάτες. Το καθεστώς του Κιέβου έχει χτυπήσει πλοία ελληνικών συμφερόντων, εφοπλιστικών συμφερόντων, που συνήθως φορτώνουν στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας, που βεβαίως, προσέξτε, για εδώ έχουμε και το ενδιαφέρον του Τραμπ μεταξύ άλλων, που στη μετοχική του σύνθεση είναι ενεργειακή κολοσσή των Ηνωμένων Πολιτείων. Όλα αυτά ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Και τώρα λοιπόν θυμίζω εντελώς ακροθυγώς για την εμπλοκή της Ελλάδας και σε αυτό το σφαγείο ότι το 2024 είχαν πάρει τους Stinger από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τους είχαν παραδώσει στην Ουκρανία. Τώρα το καλοκαίρι πήραν τους Patriot, όσους δεν έχουν στείλει στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Σαουδική Αραβία είναι η σύμμαχος της Τουρκίας μετά την τελευταία συμφωνία της Μέκας, και τους πήρανε, λέει, από την Κάρπαθο που τους είχαν εκεί, που διαφήμιζαν ότι τους πήγαν στην Κάρπαθο κτλ. για να φυλάνε την αμερικανική βάση της Σούδας. Και βεβαίως αυτή είναι μια εξέλιξη που δείχνει το βαθμό εμπλοκής και των κινδύνων που σηματοδοτεί για τη χώρα και τον ελληνικό λαό η πολιτική του ευρωατλαντισμού, και αναδεικνύονται τα ψέματα των κυβερνώντων που ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν απειλεί, λέει, την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα, λέει, δεν είναι στόχος. Ότι το Ιράν, λέει, δεν έχει τα μέσα να χτυπήσει ελληνικό έδαφος που συνδέεται με τους Αμερικάνους. Όλα αυτά, λοιπόν, όταν παίρνεις τους Patriot και το λες επισήμως, τους πάω στην Κρήτη για να φυλάνε την αμερικανική βάση. Όλα αυτά καταραίουν με πάταγο, αλλά οι Αμερικανοτσολιάδες κορδώνονται κιόλας ότι υπηρετούν την πατρίδα. Προφανώς. Γιατί η πατρίδα τους είναι το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό κομπορημονούν κιόλας. Τώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό, το οποίο αποτυπώνει τις ολέθριες συνέπειες για το λαό από την πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της υγείας σαν κόστος. Αυτοί θεωρούν το να έχουμε υγεία, νοσοκομεία, μονάδες, ότι είναι κόστος. Και είναι το περιστατικό στην Αίγινα. Μία γυναίκα κατέρευσε στην παραλία χτες το μεσημέρι και τελικά έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων που ήταν εκεί παρευρισκομένων να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς τη σκάρπα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των λουόμενων, το ασθενοφόρο από το κέντρο της Αίγινας έφτασε στην παραλία με μεγάλη καθυστέρηση, με 50 λεπτά καθυστέρηση, αφού του είχε ζητηθεί η βοήθεια. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση από την υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται η Αίγινα, ο λόγος, λέει, που δεν μπόρεσε να ξεκινήσει έγκαιρα το ασθενοφόρο ήταν ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο κέντρο υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών που συνοδεύει το ασθενοφόρο. Τι επιβεβαιώνεται, δηλαδή? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι εδώ έχουμε τραγικές συνέπειες από την τραγική υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, και μάλιστα αυτή τη φορά στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Σαρονικού, με 13.000 μόνιμους κατοίκους και με ένα πληθυσμό που βεβαίως πολλαπλασιάζεται την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή είναι ένα κομμάτι της βιτρίνας και αυτό της λεγόμενης τουριστικής τους βιομηχανίας. Οι λουόμενοι εκεί κατήγγυλαν το γεγονός ότι στην κατά τα άλλα οργανωμένη παραλία δεν υπάρχει ούτε κατάλληλο προσωπικό, ούτε γιατρός, ούτε ναυαγοσώστης, ούτε κατάλληλος εξοπλισμός για παροχή πρώτης άμεσης βοήθειας σε έκτακτα περιστατικά. Και προσέξτε, αυτές οι τραγικές ελλείψεις και η υποστελέχωση που επικρατούν και στο κέντρο υγείας Αίγινας, όπως και στο ΕΚΑΒ, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην επιφάνεια. Είχαν έρθει με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια και πριν ακριβώς ένα χρόνο. Θυμάστε το θάνατο της άλλης γυναίκας, πάλι σε παραλία του νησιού, στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν η γυναίκα είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς αισθήσεις, την επανέφερε ναυαγοσώστης παρέχοντάς τις πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά πέθανε αφού δεν υπήρξε άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ώστε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Αυτά, ξέρετε, που συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που ο υπουργός υγείας είναι ο Γεωργιάδης, ο οποίος Γεωργιάδης μας είπε τις προάλλες ότι μυριάζουμε, η μύρλα δηλαδή, ότι μυριάζουμε και ότι δεν θα έπρεπε να μυριάζουμε εμείς οι μίζεροι, διότι, όπως είπε, μία χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Πήγαινε σε διάλειμμα. Real FM.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιχάλη μου, για τον δουλευταρά, τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θέλει 2 μήνες μόνο στο Ταμείο Ανεργίας για τους ανέργους, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθαρά. Έλα Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσουμε, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συνεδρίασαν σήμερα στο Κάρντιφ και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκαλήσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Τόσο η Σκωτία όσο και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός πρωτοφανές από το 1999, κάλεσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους.

0: και θα καταλάβεις και εσύ και οι ακροατές μας γιατί. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Χαλβατζής, ο γραμματέας μου στην ΚΝΕ, ο ορισμός του κομμουνιστή, ένα παντοτινό σύμβολο της ιστορίας του κόμματος, της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ένα πρόσωπο που καθρεφτίζεται το καθάριο των οραμάτων μας, μια μορφή που ανήκει στο πάνθεον μετά τη μαλφή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός μας, έφυγε από τη ζωή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ο Σπύρος, για όλους τους κνήτες της γενιάς μου, ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος, όπως έγραφε ο Μαγιακόφσκι, που μας ρωτούσαν πώς πρέπει να είναι οι κομμουνιστές και εμείς απαντούσαμε «Να, όπως αυτός». Πηξίδα και διαβατήριο στα ταξίδια της συνείδησής μας ήταν και θα είναι το σύμβολο, η υπόλοιψη και η τιμή μας. Σπύρο μου, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικές αρχές αναβάθμισαν το κατηγορητήριο εις βάρος τους από θανατηφόρο βλάβη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα στοιχεία για τα ψηφιακά πιστήρια που συνέλεξε η αστυνομία από το χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλειστές παραμένουν οι οδοί Πυθίας και Έγλης στην Κυψέλη λόγω επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πυθίας. Η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της χώρας του προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Μόσχας. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Κίεβο και Μόσχα κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στο Ιράν. Την ίδια ώρα, στα μάτια του είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Brent ξεπερνά τα $109 το βαρέλι, έχοντας φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, ενώ στα 2,15 λεπτά του ευρώ είναι το λίτρο. Συγγνώμη, το λίτρο έχει διαμορφωθεί η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Εκτός δράσης για 20 μέρες θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Βισέντε Ταμπόρδα, που τραυματίστηκε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό για τη Super League. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Real Weather.
17: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν πιστεύω να αναρωτηθεί κανείς γιατί ξεκινήσαμε έτσι.
1: Δεν πιστεύω,
0: δεν πιστεύω.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω. Ποιο είναι αυτό το σύστημα?
0: Αυτό το παλιό σύστημα.
1: Τι είναι αυτό το σύστημα
0: που θέλει να μας στείλει μια ώρα αρχίτερα στα Κυπαρίσια? Το σύστημα.
1: Το σύστημα.
0: Κοίτα να δεις, το σύστημα είναι μια λέξη που, που έχει πολλές έννοιες. Δηλαδή, παίζω 3-5-2.
1: Σύστημα.
0: Σύστημα. Ωραία, 3-5-2. Κατεβάζω την ομάδα με 3-5-2. Κατεβαίνει ο άλλος με 2-4 και με τσακίζει, μου πετάει 5 γκολ.
1: Βεβαίως.
0: Αλλάζω σύστημα.
1: Κάνεις μια αλλαγή στο σύστημα.
0: Παίζω 4-4-2.
1: Ναι.
0: Τα ίδια.
1: Τσακ.
0: Ναι. Α, καλά, εντάξει.
1: Μέχρι να βρεις το σωστό
0: σύστημα. Πάω και παίζω σύστημα στο πρακτορείο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μου λέει ο πράκτορας, αν πρόσεξε, αν παίξει σύστημα, μπορεί να μην πιάσει 5-1. Μπορεί να πιάσει μόνο το πεντάρι. Πιάνει 5-1 και δεν στο δίνει.
1: Ναι. Ναι. Είναι έτσι. Και αυτό.
0: Πόσες φορές στη ζωή σου θα πιάσει 5-1 και να μην στο δώσει?
1: Ναι. Είναι και αυτό.
0: Έτσι.
1: Είναι και αυτό.
0: Σύστημα. Έτσι. Έχω σύστημα στην εργασία μου. Δηλαδή. Με το που θα μπω, τακτοποιώ τα εισερχόμενα, ελέγχω τα εξερχόμενα, φτιάχνω τον καφέ μου. Υπάρχει ένα σύστημα, μια συστηματοποίηση. Έτσι ώστε, εντάξει, είναι και ρουτίνα λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως τουλάχιστον ξέρω πώς λειτουργώ. Σύστημα. Σύστημα, παλιό σύστημα. Είναι αυτό που απεργάζεται την εύρυθμη λειτουργία ενός τομέα.
1: Τυπιά.
0: Έλα.
1: Ποια, τυπιά. Τυπιά,
0: την τροποντινά εύρυθμη τομία λειτουργία ενός. Ναι, ναι, το είπα,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν. Όχι, να το πούμε σωστά.
0: Ανακοίνωση ιατρικού συλλόγου.
1: Όχι, ιατρικό. Περίμενε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Το σωστά, σύστημα. Σωστά, το σύστημα.
1: Δεν θα λύσουμε τα
0: βγαίνει,
1: ζητήματα.
0: Βγαίνει, πάει, ας πούμε, υπουργό σήμερα στην κηδεία του. Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα. Θεός χωρίς το μαζονάκι, Θεός χωρίς την ψυχούλα του. Είμαστε.
1: Πόσες μέρες είμαστε, Τετάρτη, έφυγε από τη ζωή.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Τετάρτη.
0: Εντάξει. Είμαστε θανατολάγνοι.
1: Πέντε μέρες.
0: Είμαστε θανατολάγνοι και μιλάω και για τον κλάδο μας. Είμαστε θανατολάγνοι. Η κάμερα μέσα στα μούτρα, έκλαιγε ο άλλος. Ρε μας τώρα, κλαίει. Γαμώ την τρέλα σου, κλαίει. Άστο να κλάψει.
1: Να σου πω κάτι, Μανώλη.
0: Εντάξει, ναι, είναι η δουλειά μας.
1: Περίμενε, περίμενε. Όχι, όχι, δεν θα πω αυτό. Δεν θα πω αυτό. Δεν θα πω αυτό. Πάμε λίγο όμως τα λίγο πιο βαριά, γιατί αυτό
0: ναι, ναι,
1: που
0: λοιπόν,
1: περιγράφεις
0: ναι, ναι. Έγινε
1: είναι
0: και
1: μια
0: βραδιά.
1: Εικόνα
0: έγινε
1: η οποία
0: και
1: ενοχλεί.
0: Έγινε
1: είναι μια εικόνα που μπορεί
0: content,
1: να ενοχλεί.
0: Ναι, όλα,
1: ναι, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Εμφανίζεται λοιπόν ο Υπουργός Υγείας στην κηδεία του Μαζονάκη. Καλώς, δεν έχω καμία αντίρρηση.
1: Και εξέφρασε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ζήτησε συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, το Γιώργο Μαζονάκη.
0: Μπράβο.
1: Από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
0: Σίγουρα, από απατεώνες.
1: Σίγουρα, λέει, πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Έκανε λόγο
0: υπεύθυνο
1: για απατεώνες.
0: Πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι οι απατεώνες? Έχουν αποδοθεί κατηγορίες, πες το, έχουν ασκηθεί διώξεις και δεν το ξέρω? Όχι. Ακόμα
1: πρέπει
0: όχι.
1: Να δούμε όμως τι έχει πάει στραβά.
0: Ποιοι είναι Μανώλη.
1: Να Μανώλη, να δούμε τι έχει πάει
0: Συγγνώμη,
1: στραβά.
0: Υπεύθυνος για το σύστημα, ποιος είναι, εγώ? Ο υπάλληλος στον ηλεκτρισμό που ανοιγοκλίνει
1: λοιπόν,
0: τους διακόπτες. Ποιος είναι υπεύθυνος για το
1: θα
0: σύστημα?
1: Σου πω κάτι, θα σου πω κάτι. Αυτές τις ημέρες και το Σαββατοκύριακο προσπάθησα, ανεπιτυχώς το ομολογώ, να βρω ποιος είναι ο υπεύθυνος, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των ιατρείων και θα έπρεπε να το είχε βρει. Θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί αυτό. Δεν τα έχω καταφέρει, Μανώλη. Δεν τα έχω καταφέρει και επειδή βγήκε και αυτή η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, νομίζω ότι καταλαβαίνω γιατί δεν τα έχω καταφέρει.
0: Αφού περιγράφει.
1: Ως προς τι είναι αρμόδιος ιατρικός σύλλογος? Αδειοδότηση, έλεγχος, εποπτεία των ιατρείων.
0: Τι πάει να πει έλεγχος, εποπτεία?
1: Μισό λεπτάκι. Πάμε λοιπόν στο τέλος της ανακοίνωσης.
0: Τι εννοώ, συγγνώμη,
1: μισό,
0: έλεγχο που περίμενε.
1: Θα στυλίζω την απορία, Μανώλη. Θα στυλίσω.
0: Ναι.
1: Αν μπορέσω να στυλίσω, βέβαια. Θα προσπαθήσω να στυλίσω. Οι επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουν εκ του νόμου διοκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες. Όπως
0: θα βάλουν QR code σε κάθε ιατρείο.
1: Φορείς.
0: QR code. Θα πηγαίνει η γιαγιά και θα βεβαίως πηγαίνει με το κινητό. Τάκ!
1: Περίμενε.
0: QR scanner.
1: Ναι, QR scanner, βεβαίως. Να βλέπεις τι είναι αυτό το ιατρείο, αν είναι νόμιμο και τι υπηρεσίες παρέχει. Αυτό είπε ο υπουργός.
0: Συγγνώμη, και άμα είναι νόμιμο και παρέχει και μπω μέσα και έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Εκεί πάμε στο κομμάτι των ελέγχων.
0: Άι, καλά, εντάξει.
1: Εκεί πάμε στο κομμάτι των ελέγχων. Λέει λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος ότι δεν έχει εκ του νόμου διοκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες ο ιατρικός σύλλογος, έτσι. Όπως άλλοι φορείς.
0: Περίμενε. Δεν είπες πριν ελέγχει.
1: Ναι, λέει.
0: Πώς ελέγχει αφού δεν έχει ελεγκτικές εξουσίες? Τι ελέγχει?
1: Σου λέω, στην ίδια ανακοίνωση.
0: Αν έχει τουαλέτα το ιατρείο, αν έχει νηπτήρα για να πλένουν τα χέρια τους, αν έχει απολυμαντικό χώρο, αν έχει αποσμητικό χώρο, αν έχει περιοδικά, τι ελέγχει? Τι ελέγχει? Αν έχει βαμβάκι. Αν έχει καραμέλες για να. Αν άλλος περιμένει να φάει μια καραμελίτσα την ώρα που διαβάζει το περιοδικό του, τι ελέγχει?
1: Ναι.
0: Ελέγχει.
1: Ελέγχει.
0: Αλλά δεν έχει ελεγκτικές αρμοδιότητες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει όμως ελεγκτικές εξουσίες όπως έχει η αρχή διαφάνειας.
0: Τι σχέση έχει η αρχή διαφάνειας?
1: Στην αρχή διαφάνειας έχουν εντάξει τους ελεγκτές που ήταν παλιά οι ελεγκτές υγείας. Εκεί έχουν.
0: Οι ελεγκτές υγείας είναι στην αρχή διαφάνειας?
1: Ναι, έχει αλλάξει το σύστημα.
0: Εντάξει.
1: Το σύστημα έχει γίνει αλλιώς, κατάλαβες. Λοιπόν, και πώς καταλήγει η ανακοίνωση, Μανώλη?
0: Έλα, πες.
1: Ότι η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρείου, για τις πράξεις και παραλήψεις του επιστημονικά υπεύθυνου γιατρού, ανήκει πρωτίστως.
0: Έλα, πες το.
1: Στο γιατρό.
0: Άρα.
1: Ο οποίος παρέχει στον ασθενή.
0: Ατομική ευθύνη.
1: Αυτό.
0: Άρα, συγγνώμη,
1: ναι,
0: αφού υπάρχει ατομική ευθύνη του γιατρού,
1: ναι,
0: και ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να ελέγξει.
1: Όχι.
0: Και δεν μπορεί να διώξει.
1: Δεν έχει ελεγκτικές ουσίες.
0: Για ποιο λόγο υπάρχει ιατρικός σύλλογος?
1: Για άλλα πράγματα.
0: Που είναι ποια? Α, αυτά που έλεγα πριν, αν υπάρχει άδεια. Τουαλέτα, καραμελίτσες, περιοδικά.
1: Άδειες, ναι. Κάνει επιτόπιους ελέγχους.
0: Συγγνώμη. Για να καταλάβω τώρα, γιατί μπερδεύτηκα λίγο.
1: Ναι.
0: Το σύστημα.
1: Ναι.
0: Θα ελεγχθεί τώρα επειδή πέθανε ο Μαζονάκης.
1: Ναι.
0: Άρα το σύστημα λειτουργούσε και πριν το θάνατο του Μαζονάκη, όπως λειτουργούσε.
1: Βέβαια.
0: Και θα συνεχίσει πιθανότατα, λέω εγώ, να λειτουργεί μέχρι να ελεγχθεί και να δούμε πώς θα.
1: Αφού τα βρούμε τα κενά του συστήματος, δεν το είπαμε αυτό?
0: Μέχρι να τα βρούμε.
1: Ναι.
0: Άρα αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, εγώ ξέρεις τι θέλω? Να βρεθεί ένας άνθρωπος που είχε πάει και είχε κάνει πλασμαφαίρεση και να πει, ρε παιδιά, εγώ να έκανα εγώ πλασμαφαίρεση, δεν έχει σημασία πόσα πλήρωσα, τα είχα και τα πλήρωσα, στην τελική από σας τα πήρα, και ευχαριστώ το Θεό που δεν ήμουνα στη θέση εγώ του Μαζονάκη. Θέλω να σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει από αυτή την καρέκλα, τη ρημαδοκαρέκλα, και βγήκανε όπως βγήκανε, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πιστεύω. Γιατί μην έχει φύγει κανένας άλλος και δεν το μάθαμε ποτέ. Αλλά λέω τώρα, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Έτσι. Και θα σκέφτονται τώρα, φίλε ή μπρο, είμαι πολύ τυχερός. Μπρο μου, είμαι πολύ τυχερός που δεν πέθανα.
1: Και πρόσεξε, Μανώλη.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να μην είναι μία η καρέκλα.
0: Ναι,
1: γιατί είπες αυτή την καρέκλα.
0: Για το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει άλλα 10. Μπορεί να είναι το μοναδικό.
1: Πόσες
0: μπορεί...
1: είναι οι καρέκλες?
0: Δεν το ξέρω. Θα το σύστημα.
1: Το σύστημα, ναι.
0: Γιατί το σύστημα έχει πολλές μεταβλητές, να ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό και λέγεται σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί άμα το παίξεις, ξέρω, θα πληρώσεις ένα σκασμό λεφτά και μπορεί να βγει άλλος ένας και να σου σπάσει τα κέρδη στα δύο. Ενώ άμα το παίξεις σύστημα, σου δίνει πολλές μεταβλητές, αλλά μπορεί να χάσει την πρωτιά. Κατάλαβες. Το σύστημα, παιδί μου. Το σύστημα θα αντιμετωπίσει όλα. Ρε, παρετηθείτε ρε και πηγαίνετε σπίτια σας. Σηκωθείτε, φύγετε. Σηκωθείτε, φύγετε. Όλοι μαζί. Είναι ντροπή που μιλάμε για την υγεία. Α, συγγνώμη, ξέχασα.
1: Για πες.
0: Ξέχασα.
1: Τι?
0: Στην Αίγινα. Γελάω. Ισραηλινής καταγωγής Ελληνίδα 56 ετών πέθανε στην παραλία. 55 λεπτά της κάναν κάρπα. Γιατί δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός να φύγει από το ιατρικό κέντρο και να πάει συνοδεία με το ασθενοφόρο, γιατί αν έφευγε θα άφηνε το ιατρικό κέντρο χωρίς γιατρό. Άρα στην Αίγινα δύο πράγματα συμβαίνουν. Είτε θα υπάρχει ασθενοφόρο, είτε θα υπάρχει γιατρός.
1: Ναι, ένα από τα δύο.
0: Σε κάθε περίπτωση θα πεθάνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. Θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις επειδή δεν έχει ασθενοφόρο. Μπορεί. Θα πεθάνεις επειδή δεν έχει γιατρό. Μπορεί. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Θα πεθάνεις. Άμα πας στην Αίγινα και σου κάτσει, δεν έχει σωτηρία. Δεν έχει, ρε παιδί μου, σωτηρία. Τι να κάνουμε. Mm. Πέρσι η γυναίκα πέθανε γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου.
1: Ναι.
0: Φέτος πέθανε γιατί δεν υπήρχε γιατρός.
1: Υπήρχε όμως οδηγός ασθενοφόρου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Δεν φταίει, η Αίγινα φταίει.
1: Ναι, φταίει η Αίγινα. Πρωτίστως φταίει η Αίγινα. Και επίσης και το σύστημα εκεί μπορεί να έχει κάποια προβλήματα.
0: Το σύστημα.
1: Δηλαδή το σύστημα γιατρός, ασθενοφόρο, ασθενοφόρο, γιατρός.
0: Είναι συστημικό το θέμα καθαρά.
1: Καθαρά και ξεκάθαρα.
0: Είναι καθαρά συστημικό
1: και
0: το θέμα.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Θα τα βάλουμε με το σύστημα.
0: Λοιπόν, περίμενα. Η ευθύνη, αυτό πρέπει να το βάλουν δίπλα στον όρκο του Ιπποκράτη. Ο όρκος, που είναι ιερό πράγμα. Η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρίου, για τις πράξεις και παραλήψεις του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, ανήκει πρωτίστως στον ιατρό. Είναι ξεκάθαρο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Είμαστε εδώ, έχουμε τις λύσεις, φέρτε μας τα προβλήματα.
1: Βεβαίως. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πιστεύεις θα σου απαντήσω?
1: Αν τυχόν έχεις κάποια ιδέα, γιατί πραγματικά...
0: Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, λέει ότι από το 2024 έως σήμερα έχουν ελεγχθεί, έχουν γίνει 1000 έλεγχοι δειγματοληπτικά ή μετά από καταγγελία. Γιατί αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται, γίνονται για να γίνουν κάποιες συστάσεις? Για ποιο λόγο γίνονται αυτοί οι έλεγχοι?
0: Τι έλεγχοι είναι πρώτα απ' όλα?
1: Τι έλεγχοι είναι αυτοί?
0: Πάνε και βλέπουν τι? Αν ο οδοντίατρος έχει οδοντιατρική καρέκλα.
1: Ναι.
0: Αν ο παθολόγος, ξέρω εγώ, έχει παυσίπονες ενέσεις ή ο ορθοπαιδικός. Αν ο ορθοπαιδικός, ξέρω εγώ, έχει κορτιζόνη για να αντιμετωπίσει ένα...
1: Κοίταξε,
0: τι έλεγχο
1: πρόσεχε, κάνουν. Το λέει εδώ κάτι, να σου το πω. Αφορά ο έλεγχος, έτσι. Αφορά καταρχάς στην παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου γιατρού.
0: Αν εκεί...
1: Ως προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία του φορέα. Έλεγχος του χώρου. Αυτά που...
0: Περίμενε, ναι. Προφανώς, άμα έχει ένας... Άμα ναι. Παρδάλης ανοίξει ένα ιατρείο και πάνε και του κάνουν έλεγχο διάψευσης. Πού είναι ο Παρδάλης?
1: Ναι.
0: Στη Λαϊκή.
1: Ναι.
0: Τι κάνει στη Λαϊκή? Έχει πάγκο.
1: Γιατί λειτουργεί το γιατρείο, αφού είναι. Σωστά. Άρα πρώτα αυτό. Όχι, να τα ξεκαθαρίζουμε, Μανώλη.
0: Ελέγχο, ναι. Μάλλον ο γιατρός είναι ο γιατρός.
1: Είναι ο γιατρός.
0: Ωραία.
1: Ο χώρος. Ναι. Προκειμένου να διαπιστωθεί.
0: Αν δουλεύει το καζανάκι.
1: Ότι πράγματι το ιατρείο λειτουργεί σε χώρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην υποβληθήσα κάτοψη του εξοπλισμού και γέννη της λειτουργίας του.
0: Ο δεν σε αντίρρη δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, έχεις την κάτωψη. Πηγαίνεις εκεί, ελέγχεις. Είναι αυτό ή έχουν βάλει κάτι? Ναι. Έχουν κάνει κάποια επέκταση του χώρου?
0: Παίρνουν πολεοδομικά σχέδια.
1: Αφού λέει κάτωψη εδώ, Βερμανό, τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Παίρνουν το σχέδιο και βλέπουν μήπως έχει κάνει και δεύτερο δωμάτιο. Τι λες τώρα?
1: Μα εγώ σου λέω,
0: άμα δηλαδή έχει κλείσει τον ημιπαίθριο, τι θα κάνει ο ιατρικός σύλλογος παρέμβαση στο κλιματολόγιο?
1: Σου διαβάζω την ανακοίνωση του ιατρικού συλλόγου Αθηνών.
0: Ωραία,
1: και ελέγχει επίσης ότι τηρούνται οι όροι υγιεινής.
0: Αυτό τότε προφανώς.
1: Ναι. Η νόμιμη λειτουργία του φορέα, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ποια είναι η νόμιμη λειτουργία του φορέα?
1: Έχει, ρε παιδί μου, άδεια. Ότι είναι νόμιμη λειτουργία. Νομίμως λειτουργεί.
0: Δεν έχει δώσει άδεια ο ιατρικός σύλλογος.
1: Ναι, να το επιβεβαιώσουμε αυτό το πράγμα.
0: Πώς ανοίγεις ιατρείο χωρίς να έχεις πάρει άδεια από τον ιατρικό σύλλογο? Δεν έχει ταμπελάκια απ' έξω.
1: Και η παροχή υπηρεσιών υγείας επίσης ελέγχονται. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λέει, δεν είναι δυνατό να παρακολουθεί τη λειτουργία σε πάνω από 15.000 φορείς καθημερινά.
0: Καθημερινά προφανώς και δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα.
0: Περίμενε, αυτό προφανώς και δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Δειγματοληπτικά γίνεται, προφανώς δεν γίνεται. Ούτε σε καθημερινή βάση, ούτε σε αιτήσια δεν μπορεί να γίνει 15.000.
1: Χωρίς εντοποίηση, φαντάζομαι. Πριν πηγαίνουν, δηλαδή ευνηδιαστικά, αυτό θέλω να πω.
0: Κανονικά ναι.
1: Ναι.
0: Κανονικά ναι. Αυτό περίμενε. Αυτό είναι λογικό.
1: Τριμελής είναι η επιτροπή. Τι ένα μέλος του, του διοικητικού συμβουλίου.
0: Καλά, αυτά τα έχει πει και ο Βαμβακούλας. Θα κάνουμε μια τριμελή επιτροπή από 5 άτομα. Εντάξει.
1: Μην είσαι τέτοιος.
0: Καλά.
1: Ένας γιατρός μέλος του ιατρικού συλλόγου και ένας μηχανικός. Αυτοί βγάζουν την βεβαίωση λειτουργίας.
0: Και μηχανικός.
1: Ναι.
0: Τι είναι ένας γιατρός, είναι, τι άλλο είναι.
1: Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιατρικού συλλόγου.
0: Που και αυτός γιατρός πρέπει να είναι.
1: Ναι, για ένα δεύτερος γιατρός μέλος.
0: Άρα δύο γιατροί. Ναι. Και ένας
1: μηχανικός για την αυτοψία του χώρου. Ωραία. Και γνωμοδοτή για την έκδοση της βεβαίωσης. Αυτό.
0: Το λύσαμε.
1: Το λύσαμε.
0: Έτσι δεν είπε ο υπουργός, θα το λύσουμε.
1: Έτσι είπε.
0: Δεν το λύσαμε, θα το λύσουμε.
1: Θα το λύσουμε.
0: Άρα.
1: Θα το λύσουμε.
0: Άρα. Να λέμε καλά που πέθανε ο Μαζωνάκης και θα λυθεί το πρόβλημα. Γιατί αλλιώς δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Αυτό δεν είναι. Καταλαβαίνω λάθος. Κρίμα και λυπούμαστε όλοι, αλλά αν δεν συνέβαινε, δεν θα παίρναμε χαμπάρι ότι το σύστημα παίζει μπαλίτσα κάτω από τα πόδια μας και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι και πληρώνουμε ξενοδοχείο. Όχι. Εύκολα.
1: Εύκολα.
0: Εντάξει. Έχει τραγουδήσει ο Καζαντζίδης. Περίμενε. Το σύστημα είναι ένοχο. Έτσι μας λέει εδώ η κυρία Ιωάννα. Θες τώρα το πιο ωραίο. Με βάζει σε σκέψη ο Φώτσα Παοκάρα.
1: Για πες.
0: Φαντάζεσαι να γίνει έλεγχος και να τα έχουν δηλώσει όντως τα μηχανήματα στον ιατρικό σύλλογο. Ξέρω εγώ, μπορεί να λέει.
1: Τι να σου πω τώρα. Θυμίζω ότι αυτή ήταν η πρώτη δήλωση που είχε κάνει ο δικηγόρος των δύο γιατρών, έτσι. Ότι τα μηχανήματα
0: έχουν. Και ο δικηγόρος τώρα είναι.
1: Όχι, λέω ότι αυτό μου θυμίζει τη δήλωση αυτή, ότι έχουν δηλωθεί, αλλά εδώ πέρα διαψεύδεται αυτό το πράγμα επισήμως από τον ιατρικό σύλλογο. Ενώ τι να σου πω.
0: Εντάξει, αν υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Κλείνουμε. Α, για τους τίτλους.
1: Κλείνουμε για τους τίτλους.
0: Εντάξει.
1: Και θα πάμε στο θέμα της Αίγινας. Μετά
0: το μήνυμα που έχει στείλει ο Φώτσα Παοκάρα, το είδες? Τις φωτογραφίες είδες?
1: Όχι, δεν τις είδα. Δεν έχω δει κανένα μήνυμα.
0: Έλα, δες τις φωτογραφίες. 9:27.
1: Θα τα δω τώρα.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστές παραμένουν οι οδοί Πυθίας και Έγκλης στην Κυψέλη λόγω επιχείρησης κατάσβεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της Πυθίας. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αύριο το πρωί οι απολογίες τους.
2: Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Και θα βάλουμε μετά το σύστημα, είναι ενοχό, θα το βάλουμε μετά.
0: Ναι.
1: Δεν το κατάλαβα που μου είπε η Μαρία να το βάλουμε μετά. Εντάξει.
0: Να το ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί σύστημα. Σήμερα έχει την τιμητική του το σύστημα.
1: Σύστημα.
0: Έτσι. Τι σύστημα λειτουργήσε στην Αίγινα.
1: Έλα.
0: Τι σύστημα, λέω, λειτουργήσε άραγε στην Αίγινα.
1: Πάμε και όπου μας βγάλει. Πάμε και όπου
0: αυτό,
1: βγει.
0: Πάμε και όπου βγει.
1: Πάμε και όπου βγει.
0: Mm. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μέρη Αγρογιάννη, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ, των νοσοκομειακών γιατρών δηλαδή. Καλησπέρα σας, κυρία Αγρογιάννη.
2: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
1: Γεια σας, κυρία Αγρογιάννη.
2: Γεια σας.
0: Μπορείτε λίγο έτσι να μας δώσετε μια εικόνα τι συνέβη στην Αίγινα χθες?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που συνέβη χθες στην Αίγινα το είδαμε όλοι με τα σοκαριστικά βίντεο, με μια γυναίκα που ήταν στην παραλία χωρίς σφιγμό, με κάποιους που βρέθηκαν εκεί τυχαία να προσπαθούν να τις κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ το ασθενοφόρο ήρθε 50 λεπτά μετά. Και νομίζω ότι κανένας πραγματικά δεν είναι άμυρος ευθυνών για αυτή την κατάσταση, γιατί στην Αίγινα έχουμε ξαναγίνει μάρτυρες του ίδιου ακριβούς περιστατικού.
1: Περίπου ένα χρόνο,
2: πριν. Ναι, ναι.
1: Που βέβαια τότε υπήρχε θέμα με τις βάρδιες των οδηγών, των ασθενοφόρων.
2: Ναι, ασθενοφόρο. Mm. Και μετά από αυτό, και παρά τις επικοινωνιακές κορώνες τότε και παρά τις προσπάθειες, αν θυμάστε, και του Υπουργείου και της Υγειονομικής Περιφέρειας να φορτώσουν τις ευθύνες στους ίδιους τους εργαζόμενους, που δίθεν από αμέλειά τους δεν είχαν πρόγραμμα, όχι επειδή δεν έφταναν, το χειμώνα. Όχι απλά δεν ενισχύθηκε το κέντρο υγείας, αλλά αποδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο. Εμείς είχαμε επανέλθει το Φεβρουάριο με μια δεύτερη καταγγελία, που λέγαμε ότι μετά από κάποιους μήνες από αυτό το σοκαριστικό γεγονός, όχι απλά δεν είχαν προσληφθεί παραπάνω υγειονομικοί, αλλά είχαν μειωθεί οι εργαζόμενοι. Υπήρχαν μέρες που ήταν ακάλυπτες οι βάρδιες από γιατρούς, και σε άλλες μέρες ακάλυπτες από νοσηλευτές. Και φτάσαμε πάλι να γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου συμβάντος αυτό το καλοκαίρι, με μια γυναίκα στην παραλία που, από ό,τι ενημερωθήκαμε, ασθενοφόρο υπήρχε. Ωστόσο, στο ασθενοφόρο δεν υπάρχει ούτε δεύτερος διασώστης, ούτε γιατρός. Δηλαδή, υπάρχει μόνο ένας οδηγός και υπάρχει μόνο ένα ασθενοφόρο, το οποίο μπορεί να χρειαστεί 30 και 40 και 50 λεπτά για να φτάσει από το ένα μέρος του νησιού στο άλλο. Σε ένα νησί που έχει 15.000 κατοίκους και έχει και πόσους επισκέπτες το καλοκαίρι και πόσους τα Σαββατοκύριακα.
1: Και είναι μισή ώρα από τον Πειραιά.
0: Από τον Πειραιά. Είναι πολύ κοντά στον Πειραιά.
2: Είναι μισή ώρα από τον Πειραιά.
1: Δηλαδή είναι νομαρχία Πειραιά η Αίγινα. Mm-hmm.
2: Ναι, και είναι μια κατάσταση που πραγματικά αφήνει τους κατοίκους εκεί πέρα και τους επισκέπτες πραγματικά στην τύχη τους. Και δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, δυστυχώς. Και δεν αφορά μόνο την Αίγινα.
1: Μισό λεπτό, κυρία Αγρογιάννη, τώρα. Γιατί από το έχουμε τρεις οδηγούς, άρα τρεις βάρδιες, άρα δεν γίνεται, πέρσι.
2: Mm-hmm.
1: Πήγαμε στο έχουμε ασθενοφόρο, αλλά δεν έχουμε γιατρό.
2: Δεν έχουμε γιατρό.
1: Δεύτερο.
2: Ή δεν έχουμε διασώστη.
1: Ή δεν έχουμε διασώστη. Να το δούμε.
2: Όπως καταλαβαίνετε, σε έναν ασθενή που είναι σε ανακοπή ή σε έναν ασθενή με ένα βαρύ τροχαίο ή κάποιο τέτοιο συμβάν,
1: θέλει ένα διασώστη ή ένα γιατρό.
2: Χρειάζεται κάποιος εκεί να του δώσει άμεσα τις πρώτες βοήθειες.
1: Ναι. Βέβαια.
2: Και προφανώς χρειάζεται και ένα δεύτερο ή και ένα τρίτο ασθενοφόρο. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι που ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους έχει ένα ασθενοφόρο. Αν συμβούν δύο συμβάντα την ίδια στιγμή, θα διαλέξουν ποιον θα πάρουν και ποιον θα αφήσουν.
1: Δεν είναι προφανές αυτό?
2: Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι
1: αυτονόητα. Θα πάνε με βάση τη σοβαρότητα και το ηλικιακό κριτήριο. Μη σας τα λέω εγώ.
2: Είναι πράγματα τα οποία.
1: Αυτά δεν είναι τα κριτήρια του γιατρού. Αυτά δεν είναι τα κριτήρια όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πολλαπλά περιστατικά.
2: Αυτά δυστυχώς είναι τα κριτήρια ενός συστήματος υγείας που λειτουργεί με βάση το κόστος και λειτουργεί σε συνθήκες ακραίας υποστελέχωσης και, αν θέλετε, και ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης. Γιατί σε μεγάλα νοσοκομεία, επειδή ακριβώς δεν καλύπτονται, δεν μπορούν να καλυφθούν από ασθενοφόρα, υπάρχουν και οι διακομιδές που έχουν ιδιωτικά ασθενοφόρα. Ή γενικά υπάρχει μία αποδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων, γιατί υπάρχουν δεκάδες ιδιωτικά μαγαζιά τα οποία ξεπηδάνε από εδώ και από εκεί.
1: Ιδιωτικά μαγαζιά?
2: Ιδιωτικά μαγαζιά ακριβώς, τα οποία τα είδαμε και τις τελευταίες μέρες με το χειρότερο τρόπο, νομίζω.
1: Συγγνώμη, δεν είναι δηλωμένα αυτά στους ιατρικούς συλλόγους, δεν είναι. Δεν τα γνωρίζαμε.
2: Προφανώς και τα γνωρίζαμε και προφανώς γνωρίζουμε και καταγγέλουμε και σαν ενώσεις και σαν ομοσπονδίες το τι σημαίνει να μπαίνει στα βασικός όρος της λειτουργίας μιας μονάδας υγείας το κέρδος. Και το τι σημαίνει να μην γίνονται έλεγχοι, γιατί αυτό που βγήκε και ομολόγησε, αν θέλετε, και ο Ιατρικός Σύλλογος, ήταν ότι στο 30% γίνονται έλεγχοι δειγματοληπτικά.
1: Μισό λεπτό. Καλά, αυτό επί συνόλου 15.000 ιατρίων, το έλεγα πριν, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί το σύστημα όλο. Εγώ σε αυτό πάνω δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί έχει ένα στοιχείο τέλος πάντων που είναι πραγματικό. Αλλά μισό λεπτό, διαβάζω και θέλω το σχόλιο σας. Βέβαια, εσείς είστε νοσοκομιακή γιατρός, αλλά δεν έχει σημασία. Λέει λοιπόν στην ανακοίνωσή του σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος, η ευθύνη για τη λειτουργία, δεν έχει, αφού λέει ότι οι επιτροπές αυτές που ελέγχουν δεν έχουν εκ του νόμου διοκτικές, προφανώς, ή ελεκτικές εξουσίες, που εγώ δεν το καταλαβαίνω, άμα δεν έχουν τη μία εξουσία και την άλλη, τι έχουν? Του το ποτήρι, τι? Το προσπερνάμε. Η ευθύνη, λέει, για τη λειτουργία ενός ιατρίου, για τις πράξεις και παραλήψεις του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, ανήκει πρωτίστως στον ιατρό, ο οποίος παρέχει στον ασθενή του πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία. Άρα, γιατί τους χρειαζόμαστε τους ιατρικούς συλλόγους? Για να εγγράφονται όσοι ακολουθούν το επάγγελμα και μπαίνουν στην ιατρική? Δεν έχω καταλάβει. Ποιος είναι ο ρόλος?
2: Ναι. Κοιτάξτε, να εγώ αυτό που είδα και νομίζω αυτό που είδαμε όλοι.
1: Ατομική ευθύνη πρώτα απ' όλα, έτσι.
2: Είναι ατομική ευθύνη ακριβώς. Ατομική ευθύνη στον ασθενή, που η μόνιμη υποδόση είναι μην ακούτε, ρώτα το γιατρό σου. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο το ρώτα το γιατρό σου, αν είχε εξασφαλίσει το κράτος να έχουν όλοι από ένα
1: το
2: γιατρό.
1: Το ρώτα το γιατρό σου είναι σωστό, γιατί εκεί θα απευθυνθείς.
2: Θα ήταν πολύ καλό αν είχε εξασφαλίσει το κράτος να έχουν όλοι ένα γιατρό για να ρωτάνε.
1: Σωστά.
2: Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και αυτό το βλέπουμε και οι νοσοκομιακοί γιατροί, που υπάρχουν ασθενείς που για ένα πάρα πολύ απλό ζήτημα αναγκάζονται να έρθουν στα νοσοκομεία γιατί δεν έχουν γιατρό. Οπότε το ρώτα το γιατρό σου και εσύ είσαι υπεύθυνος να κρίνεις αν μια θεραπεία είναι σωστή ή όχι. Πραγματικά νομίζω ότι ούτε τις ανάγκες καλύπτει και είναι και μια αποποίηση ευθυνών από το ίδιο το κράτος, το οποίο θα έπρεπε να έχει εξασφαλίσει τους όρους λειτουργίας του κάθε είδους ιατρίου, ό,τι υπηρεσίες και αν αυτό προσφέρει. Και αυτό που έχουμε δει είναι να γίνεται αυτές τις μέρες μια προσπάθεια να πετάξει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον, το Υπουργείο στον Ιατρικό Σύλλογο, ο Ιατρικός Σύλλογος σε άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που επί της ουσίας καταλήγουν στο ίδιο, ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος στα ιδιωτικά ιατρία, τα οποία πολλές φορές πουλάνε και θεραπείες αμφιβόλου ποιότητας ή θεραπείες που δεν είναι ασφαλείς ή που, όπως είδαμε, δεν είναι καν εγκεκριμένες ιατρικά και επιστημονικά.
0: Πάνω σε αυτό, κυρία Αγρογιάννη, να σας ρωτήσω, έχουμε ακούσει τώρα την πλασμαφαίρεση. Εσείς γνωρίζετε, έχετε κάποια εικόνα για άλλες ιατρικές πράξεις που μπορεί να αποβούν πολύ έτσι, ακόμα και μοιραίες για τον ασθενή, που γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία για λόγους καλεσθησίας ή ευζωίας ή δεν ξέρω τι άλλο?
2: Δεν γνωρίζω. Να σας πω όμως, ειδικά για την πλασμαφαίρεση, επειδή ήταν σοκαριστικό για όσους δεν το γνωρίζαμε, το να γίνεται μια τέτοια διαδικασία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, η οποία είναι μια διαδικασία αρκετά επεμβατική για τον ανθρώπινο οργανισμό και γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, απαιτεί συνθήκες παρακολούθησης εντατικής, γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς με ειδικότητα νεφρολογίας κατά βάση, μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες και πολλές φορές είναι και μια τελική λύση σε ορισμένες παθήσεις. Είναι πραγματικά εγκληματικό να γίνεται σε συνθήκες ενός ιατρίου. Και ήταν για μας, ενώ και για τους γιατρούς που το παρακολουθήσαμε, για όσους τέλος πάντων έχουν μια εικόνα από τα νοσοκομεία. Η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται καν σε όλα τα νοσοκομεία, για να καταλάβετε πόσο εξειδικευμένη η διαδικασία είναι και τι εξοπλισμό απαιτεί. Το να γίνεται σε ένα ιδιωτικό ιατρείο χωρίς να πληρείται καμία συνθήκη ασφάλειας.
1: Έλεγα αλλά πριν, ναι, έλατε.
2: Γι' αυτό όμως πρέπει να αποδοθούν και συγκεκριμένες ευθύνες. Δηλαδή, προφανώς έχουν ευθύνη οι γιατροί που το κάνανε αυτό το πράγμα, αλλά έχουν ευθύνη και όσοι τους άφηναν τόσο καιρό να το κάνουν. Και για ό,τι άλλο, όπως λέτε και εσείς, μπορεί να γίνεται παράλληλα και να είναι εκτεθειμένοι ή ασθενείς ή οποιοδήποτε μπορεί να περάσουν την πόρτα αυτού του ιατρείου.
1: Έλεγα πριν, κυρία Γρογιάννη, ότι τώρα κάποιος μας ακούει που έχει κάνει πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο ή κάπου αλλού και σκέφτεται, φίλε, τι γλίτωσα.
2: Ναι, γιατί δεν μπορεί να
1: τι
2: είναι.
1: Τι θα μπορούσα ζήτημα. Να έχω πάθει.
2: Δεν μπορεί να είναι όμως ζήτημα της καλής μας της τύχης, της κακής μας της μοίρας.
1: Φαντάζεστε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει την οικονομική δυνατότητα να, δεν ξέρω τι ποσό να διαθέσει, και έχει κάνει μια τέτοια ή και περισσότερες από μια τέτοια ιατρική πράξη. Εγώ θα ένιωθα πολύ άβολα αυτή τη στιγμή, εάν το είχα κάνει. Δηλαδή θα έλεγα, από τη μια θα ένιωθα πολύ τυχερός που είμαι ζωντανός, και από την άλλη θα έλεγα, κοίτα ρε φίλε, τι θα μπορούσα να πάθω.
2: Ναι, νομίζω ο κοινός παρανομαστής πάντως και σε αυτό που συζητάμε και στην περίπτωση της Έγινας και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορεί να είναι πραγματικά θέμα τύχης ή θέμα συγκυριών το τι υγειονομική περίθαλψη θα υπάρχει, το αν θα υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες για να λάβει ο καθένας μια θεραπεία ή όχι, για κάτι επίγον, για κάτι μη επίγον, για οτιδήποτε άπτεται της υγείας και της ζωής των ανθρώπων. Και είναι δυστυχώς, κατά τη γνώμη μας, ο παράγοντας κόστος και ο παράγοντας κέρδος που μπαίνει μέσα σε όλα αυτά και εμποδίζει το να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας.
1: Ναι, τώρα, ναι. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, κυρία Αγρογιάννη, γιατί, ωραία, εντάξει, τα συζητάμε πάρα πολύ ωραία, αλλά ο Υπουργός αναφέρθηκε στο σύστημα.
0: Αυτό το σύστημα, ναι.
1: Τι είναι το σύστημα τώρα. Έχουμε ένα σύστημα να αντιμετωπίσουμε, το οποίο είναι τι. Δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε, θα το βρούμε, θα το πατάξουμε, τι θα κάνουμε ακριβώς. Γιατί μιλάμε για την υγεία τώρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι να πάρουν τα μέτρα τους, να γίνουν όλοι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και να μην αφήνεται στην τύχη του ή στην ατομική ευθύνη και αυτή η ιστορία. Και από εκεί και πέρα, αν είναι να πούμε και για το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει να γίνουν επιτέλους μαζικές προσλήψεις προσωπικού σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις ειδικότητες, για να μην θρυνούμε ανθρώπους στις παραλίες και του χρόνου και τα ξανασυζητάμε.
1: Mm. Ναι, βέβαια τα συζητούσαμε και πέρσι. Αλλά πέρσι
0: ακριβώς. Το συζητούσαμε και πέρσι, βέβαια. Αλλά πέρσι, για άλλο λόγο. Όμως.
1: Ήταν οδηγή πέρσι.
0: Ήταν οδηγή. Και δεν ξέρω πώς ακούγεται και ξέρετε και η λέξη συγγνώμη από ένα σημείο και μετά, εδώ που τα λέμε. Έτσι.
2: Δεν μπορεί να υπάρχει, κατά τη γνώμη μας, καμία συγγνώμη όταν είναι γνωστά τα προβλήματα, όταν έχουν επισημανθεί, όταν ήδη έχουμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και παρόλα αυτά η κατάσταση όχι απλά δεν βελτιώνεται, αλλά όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του κέντρου υγείας, έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο από άποψη τελέχωσης. Οπότε, εντάξει, το να λέμε συγγνώμη χωρίς να παίρνουμε μέτρα αυτοί που είμαστε αρμόδιοι, δηλαδή η υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο, νομίζω ότι είναι απλά κούφια λόγια.
1: Τώρα, να σας πω κάτι. Εσείς βέβαια είστε επιστήμονας, είστε γιατρός και ξέρετε καλύτερα. Εγώ ως πολίτης όμως έχω να πω το εξής. Η συγγνώμη είναι μία λέξη που, για την οποία συζητάμε πολύ στη ζωή μας ολόκληρη. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο κτλ. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Στην υγεία, όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, και δεν αναφέρομαι στο Μαζονάκι, αναφέρομαι γενικώς, η συγγνώμη στους ανθρώπους εκείνου που φεύγει ή εκείνου που μπορεί να υποστεί μια ανήκει στο βλάβη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχει πολύ μικρή αξία έως μηδενική.
2: Ναι.
1: Κατά βάση δεν έχει καμία αξία.
2: Ναι.
1: Τι να την κάνω τη συγγνώμη.
2: Και ειδικά η συγγνώμη από αυτούς που έχουν και μερίδιο ευθύνης.
1: Επίσης, ξέρετε, η συγγνώμη είναι μια λέξη την οποία εγώ τη ζητάω. Πρέπει και ο άλλος να είναι σε θέση να με συγχωρέσει. Δεν είναι το είπαμε, τελείωσε. Θέλω να πω, το πάω πιο φιλοσοφικά, λίγο πιο σύνθετα. Εγώ προσωπικά... έχω και μπορεί και εγώ δηλαδή να μη συγχωρεθώ για πράγματα που έχω κάνει, αλλά έχω και ανθρώπους που μου έχουν κάνει πράγματα που δεν τα συγχωρώ. Δεν είναι όλα προς συγχώρεση σε αυτή τη ζωή.
2: Ναι, και ειδικά όταν μιλάμε και για...
1: Συγγνώμη που το βαραίνω, αλλά έτσι όχι, είναι.
2: Όχι, έτσι ακριβώς είναι, και ειδικά όταν μιλάμε και για μια πολιτική ηγεσία που έχει και συγκεκριμένες ευθύνες, που δεν δικαιούται να λέει συγγνώμη, σαν να μην ήξερε, σαν να μην άκουσε, σαν να μην είχε ευθύνη, σαν να μην γνώριζε, αλλά που θα έπρεπε, θα όφιλε να έχει πάρει μέτρα για να έχει ο κάθε άνθρωπος την ευκαιρία στο να φτάσει στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας και να του δοθούν όλες οι δυνατότητες, τέλος πάντων, που δίνει αυτή τη στιγμή η επιστήμη και η τεχνολογία, για να έχει την δικιά του ευκαιρία να σωθεί. Δηλαδή, από αυτόν τον άνθρωπο, το να μην μπορέσει να έρθει ασθενοφόρο, το να μην πάει στο κέντρο υγείας, σημαίνει ότι του στερεί την όποια ευκαιρία είχε στο να ζήσει. Και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η πολιτική φτάνει σε σημείο πραγματικά να χαρακτηρίζεται εγκληματική και μας λένε ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι όμως, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
1: Μάλιστα. Στα νοσοκομεία όλα καλά. Α, τα πάμε, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα ανθυρά.
2: Όλα καλά. Είναι το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Απλά δεν έχει προσωπικό.
1: Εντάξει.
2: Δεν έχει προσωπικό.
1: Λεπτομέρεια.
2: Ναι, λεπτομέρεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Αγρογιάννη.
2: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Να είστε καλά.

0: Πώς αισθάνεσαι?
1: Προσπαθώ να προσδιορίσω το συναίσθημα. Ένα μέρος είναι η αμηχανία. Ένα άλλο μέρος είναι να πω ανασφάλεια. Η ανασφάλεια. Ένα τρίτο. Και τα τρία είναι τα τρία αλφα. Είναι η απελπισία. Γιατί δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Μην πω το φως. Δεν βλέπω το δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αισθάνομαι πλέον ότι με κοροϊδεύουν ανοιχτά όλοι. Ο γιατρός έχει ευθύνη, εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το σύστημα. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Εντάξει, όλα φταίνε όλα. Εγώ τι να κάνω τώρα?
0: Ναι. Και κοίταξε τώρα, είναι και μια ιστορία που έχει να κάνει με την υγεία μας. Δηλαδή το σύστημα.

0: άρχισαν να φτιάχνονται. Έχασα τη δουλειά μου. Τι καλά να είσαι, θα βρεις. Εδώ έχασα στον υπολογιστή που έπαιζα. Τρία, δεν πειράζει, θα αρχίσει καινούργιο. Εδώ δεν έχει κανονάκι.
1: Όχι,
0: άλλο.
1: Δεν έχει τέτοιο.
0: Μας είχε ένα κανονάκι τελείως.
1: Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
0: Έχουμε ένα κανονάκι τελείως. Μπράβο.
1: Μία φορά.
0: Εγώ λοιπόν ως πολίτης, όχι από το δεν μιλάω τώρα, ο Γεωργιάδης είναι τώρα υπουργός. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Δεν μπορεί ένας υπουργός να λύσει, συγγνώμη, το σύστημα. Ποιος είναι το σύστημα, εγώ? Ποιος το ελέγχει το σύστημα? Εσύ? Τι είναι το σύστημα? Το σύστημα είναι κάτι το οποίο, το οποίο είναι πάνω από τις κυβερνήσεις και πάνω από το κράτος και κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Όχι, δεν είναι πάνω. Δεν είναι πάνω, δεν είναι κάτω,
0: είναι?
1: Δεν είναι πλαγίος, δεν είναι... Δεν είναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο...
0: Είναι σύννεφο, σαν σύννεφο είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να φυσήξεις για να φύγει, να κάνεις αέρα με χαρτονόμισμα για να φύγει, να διαλυθεί το σύννεφο για να δεις καθαρά, τι πρέπει να κάνεις.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν να συζητάμε ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι ο αρμόδιος, ποιος πρέπει να ελέγχει? Ακόμα και να σου πω κάτι, να σε πάω και, γιατί είναι λιγάκι σύστημα όλο αυτό που
0: Παρδάλης είναι λίγο. Παρδάλης Λί, αισθάνεται ανασφαλής και απελπισμένος στην τοποθεσία Μαρούς Αντικής. Βάλτε κατάσταση στο Φούμπου. Μπράβο, ρε Γιάννη.
1: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το σύστημα, γιατί αυτό είναι ένα πράγμα ριζωμένο πολύ βαθιά και σε πολλά πράγματα. Βλέπω για παράδειγμα ως προς το συγκεκριμένο συνέδριο που έγινε, που παρουσίασε η συγκεκριμένη γιατρός τις μεθόδους της κτλ. Κτλ. Και έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση αν είχε ελεγχθεί, ποια είναι η γιατρός και ήταν εκεί υπουργοί κτλ. Εδώ έχει βγει μια ανακοίνωση που λέει ότι η Οργανωτική Επιτροπή έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος και την επιλογή των ομιλητών. Έτσι. Δεν είναι όμως αρμόδια, ούτε μπορεί να ελέγξει την αξιοπιστία των βιογραφικών κάθε ομιλητή.
0: Άρα τι κάνει?
1: Και ούτε είναι ενήμερη για τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις. Αυτό το δεχτώ. Εντάξει, μπορεί να μην τις γνωρίζει. Μπορεί να μην τις ξέρει κανένας.
0: Άρα τι κάνει?
1: Αλλά είναι. Δηλαδή, λέμε ότι γίνεται κάτι.
0: Την κατάρτιση του προγράμματος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό και που την λέγαμε, ευθύνη, να μην έχει τρύπα.
1: Να μην έχει τρύπα το πρόγραμμα, μην κάνει κοιλιά. Ναι. Όχι, μην κάνει κοιλιά. Ναι. Έχει και την επιλογή των ομιλητών, όμως δεν είναι αρμόδια να ελέγξει την αξιοπιστία.
0: Περίμενε, δεν μπορεί να ξέρει. Για τις ιατρικές πράξεις, εγώ το δέχομαι, δεν μπορεί να το ξέρει, αν γίνονται παράνομα.
1: Αυτό όχι, το είπαμε. Τέλος. Αυτό δεν μπορεί
0: αλλά,
1: να το ξέρει.
0: Αν ο άλλος είναι. Θα μου πεις, τι γιατρός δηλώνει. Και κάνει και ιατρικό τουρισμό. Εδώ κλείνανε λίγο πακέτα ολόκληρα. Σας κλείνουμε και το ταξίδι και έρχεται και το αυτοκίνητο και σας φέρνει και τα αεροπορικά και ξενοδοχείο και το σύνοδό σας. Σας πάμε και σε μια ταβέρνα και τα χτυρδί και όλα. Έχουμε, απολέχουμε. Τι λες τώρα? Κατά τα άλλα, συζητάμε για την Τουρκία που πήγε ο άλλος για δόντια και βεβαίως και εκεί το ίδιο πράγμα είναι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, okay. Θέλω να πω ότι κάτι αντίστοιχο είναι. Βρήκε φτηνότερη τιμή, πήγε, έπεσε στην περίπτωση. Προφανώς δεν φεύγουν όλοι σε κόμμα που πάνε να βάλουν εμφυτεύματα. Κάποιον πετυχαίνουν, κάποιον δεν πετυχαίνουν. Και ένας έπεσε σε κόμμα. Δεν πέφτουν κάθε μέρα, ούτε πεθαίνουν μαζονάκηδες κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι βγήκαν από το ιατρείο όρθιοι. Και ζουν ανάμεσά μας. Και από το οποιοδήποτε ιατρείο. Ένας πέθανε. Έτυχε αυτός που πέθανε να είναι και επώνυμο. Εννοώ ευρύτερα αποδεκτός από την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Να το ξέρει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει. Να μην είναι ο πλούσιος της διπλανής πόρτας που δεν το ξέρει, το ξέρουν ο κύκλος. Και εξής, ο κύκλος δεν μιλάει κιόλας.
1: Ο κύκλος, ναι. Όχι. Ο κύκλος δεν θα μιλήσει. Mm. Δεν θα μιλήσει ο κύκλος.
0: Γιατί μην γίνουμε και ρεζίλοι τώρα. Καπιταλισμό το λένε το σύστημα. Α, αυτό είναι το σύστημα. Δεν είναι αυτό το σύστημάκι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι. Είναι ότι τα έχουμε αφήσει όλα λάσκα. Έτσι, μπάτε σκύλια λέστη και λεστικά μη δώστε.
1: Κάτσε, μισό λεπτάκι.
0: Τι?
1: Εδώ υπάρχει ένα κέρδος συγκεκριμένο. Έτσι, ναι. Τις είδες τις τιμές. Κινείται το χρήμα.
0: Είδα αυτά που διάβασα.
1: Ναι, αυτό. Αυτό.
0: Η άλλη λέει, η γυναίκα διάβασα, πήγε, της λέει, μην δε σταμάτα, λέει.

0: θεραπεία γιατί θα πεθάνεις. Και μετά από 6 μήνες πήγε στο γιατρό της και της λέει: χάνεις τα νεφρά σου, πήγαινε στο νοσοκομείο τώρα.
1: Ναι. Άλλος άνθρωπος του και συστήσανε αυτό, να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Αυτό, ας πούμε, γιατί δεν το μάθαμε τότε.
1: Λεπτάκι, του σύστησαν να κάνει πλασμαφαίρεση, πήρε το γιατρό του τηλέφωνο, ευτυχώς, και του λέει: σήκω, φύγε τώρα από εκεί. Φύγε. Φύγε.
0: Όχι, θέλω να πω, αυτά έχουν πάει κάπου, αυτές τις έχουν γίνει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν, ούτε εγώ. Δεν βγήκαν κατόπιν εορτής.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έχει γίνει καμία τέτοια καταγγελία? Θα το μάθουμε ποτέ? Θα σου πω εγώ, ποτέ δεν θα το μάθουμε. Που είχε βγάλει λίγο και φωτογραφίες. Ναι, θα τον ανέβαζε και διεύθυνε προφανώς. Στο κέντρο μας. Ο Γιώργης.
1: Τώρα, κοίταξε,
0: όχι,
1: αυτό,
0: δει.
1: Ναι, περίμενε, εντάξει, γιατί υπάρχει και το στοιχείο που λέει ότι βγήκε αυτή η φωτογραφία για να σταλεί, προκειμένου να της πούνε τι να κάνει, έτσι.
0: Θα μάθουμε. Είναι πάντως διαφήμιση για το κέντρο σου, αν όλα πάνε,
1: κοίταξε,
0: καλά να έχεις πελάτη.
1: Η φωτογραφία αυτή, από ό,τι εγώ τουλάχιστον ξέρω και διαβάζω, βρίσκεται στα στοιχεία αυτά που έχει η αστυνομία και εξετάζει, γιατί έχει μια σημασία πότε τραβήχτηκε, τι ώρα ήταν. Ήταν την ώρα που ήταν ανέστητος ο Γιώργος.
0: Καλά, εδώ τώρα επιστήμονες άνθρωποι, τουλάχιστον ο σύζυγος, γιατί για τη σύζυγο λέει, ο ιατρικός σύλλογος λέει, δεν, ναι, μας έχει δηλώσει ειδικότητα, δεν ξέρουμε καν αν είναι γυναικολόγος. Άλλο πάλι και τούτο. Γιατρός χωρίς ειδικότητα. Mm. Ανειδίκευτος. Ωραία, εντάξει, γίνεται. Ξέρω, μάλλον. Ναι, φύγαμε. Εδώ ο γιατρός έψαχνε στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα κάνει
1: γιατρός
0: ανάταξη.
1: Να.
0: Σε άνθρωπο που έχει πεθαίνει.
1: Ναι. Και όταν χτυπούσε το αλάρμ, έκανε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεση.
0: Δεν
1: έκανε ριστάτ.
0: Είναι σαν το ξυπνητήρι. Το κλείνεις και ξανανοίγει.
1: Εντάξει.
0: Βλακίες.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, στην οποία αναβάθμισαν το κατηγορητήριο οι δικαστικές αρχές, απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα στοιχεία και τα ψηφιακά πιστήρια που συνέλεξε η αστυνομία από το ιατρείο και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερα στο enikos.gr. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πυθίας στην Κυψέλη. Κλειστές ωστόσο παραμένουν οι οδοί Πυθίας και Έγλης, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης δεν έχουν ακόμη αποχωρήσει. Η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της χώρας του προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Κίεβο και Μόσχα κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στο Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζουν το ράλι ανόδου οι διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε 108 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφουν και οι τιμές στο φυσικό αέριο. Στα 2,15 ευρώ το λίτρο έχει διαμορφωθεί η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και καλούν παράλληλα τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Το Super Cup στο handball των ανδρών κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Το τελικό που διεξήχθη στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Καματερού, η Ερυθρόλευκοι κέρδισα με 35-24 την ΑΕΚ, παίρνοντας έτσι τον τίτλο για πέμπτη φορά στην ιστορία τους. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
5: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: superhero. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 10. Να πούμε ότι θα συνεχίσουμε με το θέμα της υγείας και μετά και τη συνέντευξη που έχουμε τώρα. 2-11-200-8-200, όσοι θέλετε, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα πολλά. Βασικά όλα τα μηνύματα είναι για την υγεία.
1: Όλα τα μηνύματα αφορούν σε αυτό το θέμα της υγείας.
0: Λοιπόν, όποιος θέλει να βγει μετά τη συνέντευξή μας για τα θέματα αυτά της υγείας, προφανώς μπορεί να καλέσει και να βγει.
1: Έχουμε καλέσει και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νικόλα Χατζιπιλαδέρη, ο οποίος είναι ταμείας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Ξέρετε, τώρα με αφορμή αυτό το πολύ τραγικό γεγονός με το Γιώργο Μαζονάκη, έχουν υπάρξει και κάποιες αναφορές και κάποιες καταγγελίες, μπορώ να πω, στα μέσα ενημέρωσης για το πώς λειτουργούν κάποια σκευάσματα τα οποία χορηγούνται, τα οποία διαφημίζονται, είτε δίνονται ως μια σύσταση από κάποιους γιατρούς, είτε διαφημίζονται μέσω διαδικτύου. Θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα αυτών των σκευασμάτων και τι θα πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι.
2: Προφανώς αναφέρεστε στα λεγόμενα συμπληρώματα διατροφής, mm-hmm. τα οποία είναι μια τεράστια κατηγορία προϊόντων. Τα περισσότερα είναι οι κλασικές βιταμίνες, ας πούμε, που λέμε. Παρ' όλα αυτά, στην αγορά, όπως είπατε, κυκλοφορούν πάρα πολλά σκευάσματα. Τα κανάλια πλέον διανομής, πέρα από το φυσικό φαρμακείο, είναι και το διαδίκτυο. Και εκεί έρχεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αν τα σκευάσματα αυτά τα οποία ο κόσμος βλέπει στο διαδίκτυο, αν είναι πραγματικά, αν είναι ασφαλή και αν θα πρέπει να τα παραγγέλνει και να τα καταναλώνει. Και αυτό κυρίως γιατί μια διαφήμιση στο διαδίκτυο προφανώς και ένα προϊόν το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις, να δεις την ετικέτα του, να διαβάσεις τι περιέχει. Ενδεχομένως πολλές φορές οι εταιρείες είναι εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες είναι άγνωστες παντελώς και αμφιβόλου ποιότητας. Mm-hmm. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ασφάλειας στη χρήση των σκευασμάτων αυτών.
0: Κύριε Χατζιπιλαδέρη, να κάνω μια ερώτηση. Λίγο πονηρή όμως είναι. Εγώ που είμαι αδαής, οτιδήποτε δεν έχει έγκριση από τον ΕΟΦ, που δεν σημαίνει ότι είναι επιζήμιο. Δεν και καλά.
2: Αρχικά η διαδικασία για τα συγκεκριμένα σκευάσματα, τα συμπληρώματα διατροφής, δεν είναι εγκριτική διαδικασία. Ο ΕΟΦ ακολουθεί τη διαδικασία γνωστοποίησης που λέγεται στην ουσία. Ναι. Η εταιρεία κυκλοφορώντας ένα σκεύασμα στην Ελλάδα καταθέτει έναν φάκελο. Τώρα εκεί πάμε πάλι στο ενδεχόμενο. Ένα site το οποίο βλέπουμε στο διαδίκτυο και παραγγέλνουμε ένα σκεύασμα να είναι ένα site του εξωτερικού. Οπότε δεν έχει περάσει αυτό το σκεύασμα ούτε αυτή την διαδικασία ελέγχου.
0: Ναι. Άρα και πώς θα προφυλαχθεί ο πολίτης?
2: Αρχικά ο πολίτης θα πρέπει να εμπιστεύεται τους επιστήμονες υγείας, τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς.
0: Τι να τους εμπιστεύεται εδώ, οι επιστήμονες υγείας, οι οποίοι δύο, ένας γιατί οι άλλοι δηλώνει ανειδίκευτοι, στέλνανε σε φαρμακεία για σκευάσματα των 500 και των 600 ευρώ. Πώς θα τους εμπιστευτείς?
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Άλλο είναι, αλλά
2: το πώς ο καθένας ασκεί την επιστήμη του και το πώς ενδεχομένως ασκεί επιστήμη ή όχι τελικά, είναι τέλειο διαφορετικό κομμάτι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι και αυτούς κάποιοι άνθρωποι τους εμπιστεύονταν.
2: Προφανώς, αλλά και αυτοί ενδεχομένως θα προμηθεύονταν τα σκευάσματα από κάπου. Τη στιγμή λοιπόν που το προμηθεύεσαι θα πρέπει να αναρωτηθείς τι είναι αυτό που παίρνεις. Γιατί okay, ο γιατρός σου γράφει ένα χαρτί, ένα σκεύασμα, ένα όνομα. Όταν φτάνεις στο φαρμακείο υπάρχει εκεί άλλος επιστήμονας υγείας ο οποίος μπορείς να τον ρωτήσεις, να απευθυνθείς εκεί, να σου απαντήσει στις ερωτήσεις σου, μπορείς να το ρωτήσεις τι περιέχει αυτό το σκεύασμα το οποίο είναι να πάρω, τι κάνει, τι δεν κάνει, τι άλλες παρενέργειες έχω αν το πάρω σε σχέση με την φαρμακευτική μου αγωγή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτές να απευθύνονται στο φαρμακοποιό της γειτονιάς, στον που εμπιστεύονται. ούτε σε αυτόν που του υποδεικνύει ο εκάστοτε γιατρό, το οποίο είναι και παράνομο γιατί αποτελεί κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.
0: Προφανώ αλλά... του υποδεικνύει, διότι δεν θα τα βρουν αλλού.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέτε, γιατί υπάρχουν λέει... αναφορέ τέτοιε, ότι του κατήφθηναν σε συγκεκριμένα φαρμακεία.
0: Θα... Ξέρετε, το γνωστό του... δεν θα τα βρει παντού. Θα σου πω εγώ που θα τα βρει.
2: Αυτό από μόνο του είναι ένα κλικ το οποίο θα πρέπει να γίνεται στο μυαλό του καταναλωτή, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή, δεν ανακάλυψαν την Αμερική τα 2-3-4 σημεία τα οποία θέλουν οι γιατροί τους ασθενείς να προμηθευτούν τα σκευάσματα αυτά. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι πολλές φορές συναντάμε κι εμείς στην καθημερινότητα γιατρούς οι οποίοι πουλάνε και οι ίδιοι σκευάσματα στους ασθενείς απευθείας ή συνεργάζονται με εταιρείες οι οποίες απευθείας προμηθεύουν τους καταναλωτές. Εκεί όταν δεν μεσολαβεί και ένας τρίτος, ο φαρμακοποιός στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος μπορεί όντως να κατευθύνει τον ασθενή σωστά, το να λάβει ή να μην λάβει ένα σκεύασμα, βέβαια είναι η τελική επιλογή του ασθενούς, έτσι. Ούτε υποχρεώνουμε κάποιον να πάρει, ούτε τον αποθαρρύνουμε. Mm. Αλλά αν δεν μεσολαβεί ο φαρμακοποιός στην διαδικασία αυτή, ο κίνδυνος αυξάνεται.
1: Ναι. Έχουμε ερώτηση από ακροατή εδώ και νομίζω ότι αξίζει να μας το διευκρινίσετε. Ναι. Άλλο προϊόν γνωστοποιημένο, άλλο προϊόν εγκεκριμένο. Ρωτήστε για να γίνει κατανοητό. Ποια είναι η διαφορά?
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν ακολουθεί τη διαδικασία της έγκρισης. Δηλαδή δεν είναι όπως τα φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών.
0: Παρά το ότι είναι φαρμακευτικό σκεύασμα και αυτό, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, είναι ξεχωριστές κατηγορίες. Άλλη ασφάλεια έχουν τα φάρμακα, άλλοι τα συμπληρώματα, άλλες προϋποθέσεις για να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Η προϋπόθεση για να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά είναι η γνωστοποίηση από τον ΕΟΦ. Με ό,τι δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει κάποιον έλεγχο. Ίσα-ίσα έχουμε δει ότι σκευάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν στην αγορά, ο ΕΟΦ, επειδή σταδιακά κάνει ελέγχους τα προϊόντα αυτά, βρήκε ανακρίβειες ή αποκλήσεις από, από αυτό που ήταν δηλωμένο στα χαρτιά, ας το πούμε. Οπότε τα ανακάλεσε. Αν μπούμε και στη σελίδα του ΕΟΦ, θα δείτε αρκετές περιπτώσεις σκευασμάτων, συμπληρωμάτων τα οποία έχουν ανακληθεί επειδή ο ΕΟΦ στους ελέγχους του βρήκε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δεν εγκρίνεται αλλά γνωστοποιείται στον ΕΟΦ ότι το σκεύασμα αυτό είναι πάντα αμφιβόλου ποιότητας.
1: Όταν λέμε γνωστοποιείται, τι εννοούμε? Δηλαδή
0: θα κυκλοφορήσουμε στην ελληνική αγορά και είναι αυτό.
2: Η εκάστοτε εταιρεία ενημερώνει τον ΕΟΦ για το σκεύασμα, τι περιέχει, τι δράση έχει, από πού προέρχεται. Έναν πλήρη φάκελο με τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, το οποίο το καταθέτει στον ΕΟΦ. Το
0: δεν απαιτείται έγκριση.
2: Το σκεύασμα μετά ο ΕΟΦ δίνει την άδεια να κυκλοφορήσει στην αγορά. Και ταυτόχρονα πραγματοποιεί και ελέγχους αναδιαστήματα σε όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά μέσω αυτής της διαδικασίας. Και αν βρεθεί κάποια απόκληση από τα δηλωθέντα, τότε ανακαλύπτει.
0: Εδώ τώρα υπάρχει μια, δεν ξέρω αν εστρέβλωση. Σας το λέω δηλαδή εγώ ας πούμε είμαι χειρουργημένος από τον περασμένο Ιανουάριο. Από τα σκευάσματα που παίρνω κάποια δεν συνταγογραφούνται. Και δεν υπάρχουν αντίστοιχα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ο γιατρός μου λοιπόν μου προτείνει συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία πρέπει, συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία πρέπει να παίρνω, τα οποία δρούν φαρμακευτικά όμως, έτσι.
2: Είναι φαρμακευτικά σκευάσματα, δηλαδή έχουν το κουπόνι που λέμε πάνω ή είναι συμπληρώματα διατροφής, δηλαδή είναι ένα
0: είναι συμπληρώματα
2: απλό προϊόν.
0: Κοιτάξτε, κάποια είναι συμπληρώματα διατροφής, κάποια είναι, έχουν κουπόνι, αλλά δεν συνταγογραφούνται.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μας πει πολύ. Παρ' όλα αυτά, και να μην συνταγογραφείτε ένα σκεύασμα, αλλά να είναι φαρμακευτικό, το επίπεδο ελέγχων που γίνεται για να κυκλοφορεί είναι ο ίδιος με το συνταγογραφούμενο φάρμακο.
1: Πάλι από ακροατές, λέει, πουλάνε οι ίδιοι γιατροί στο ιατρείο σκευάσματα.
2: Ναι, το ανέφερα και εγώ αυτό, ότι το έχουμε συναντήσει.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: δεν απαγορεύεται.
1: Τι γίνεται?
2: Αυτό εννοείται πως σαν πρακτική δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
0: Όχι,
2: αλλά
0: όχι, μισό λεπτό. Σαν πρακτική δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Απαγορεύεται ή δεν απαγορεύεται?
2: Κοιτάξτε,
0: μπορεί ένας γιατρός να πουλάει σκεύασμα?
2: από τη στιγμή που είναι παραφαρμακευτικό ή συμπλήρωμα διατροφής, ενδεχομένως και να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα το κράτος. Αλλά αυτό είναι θέμα κρατικό. Δεν είναι θέμα.
0: Ο γιατρός να πουλάει σκεύασμα.
2: Αν είναι φαρμακευτικό σκεύασμα, σίγουρα απαγορεύεται. Βάσει νόμου. Το συμπλήρωμα διατροφής δεν το απαγορεύει κάποιος. Και τα σούπερ μάρκετ πουλάνε και οπουδήποτε. Δηλαδή δεν είναι θέμα
0: καλά,
2: θα πουλήσει ο γιατρός ή όχι.
0: Τώρα το βάλατε στη σωστή του βάση, διότι και τα πλέον τα σούπερ μάρκετ πουλάνε
2: κράτος,
0: συμπληρώματα.
2: Λοιπόν, είναι μια καλή αφορμή αυτό που, και μια πάσα, να το πω απλά, ότι το κράτος, αφού θέλει τα πράγματα να λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να τηρεί και εκείνο τους κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή θα πρέπει το κράτος να μην δίνει τη δυνατότητα σκευάσματα τέτοια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν και ζημιά, και καλό αλλά και ζημιά, να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα σε οποιοδήποτε κανάλι χωρίς την επίβλεψη κάποιου επιστήμονα υγείας, όπως είπαμε και πριν.
1: Γνωρίζετε εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια σκευάσματα τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένες ασθένειες και γίνεται η χρήση τους και συστήνονται από κάποιους, εν πάση περιπτώσει, για λόγους αισθητικής, για παράδειγμα, ή για άλλα πράγματα?
2: Τι εννοείτε ακριβώς?
1: Εννοώ, για παράδειγμα, ότι μπορεί να είναι κάποιο φάρμακο το οποίο να απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες ασθένειες, όμως παράλληλα το ίδιο φάρμακο να έχει μία ουσία η οποία να επιδρά, για παράδειγμα, στο αδυνάτισμα ή για άλλα πράγματα. Υπάρχουν τέτοια φάρμακα που συστήνονται?
2: Αν μιλάμε για φάρμακα, γιατί αναφέρετε τη λέξη φάρμακο, θέλω να το έχουμε ξεκάθαρο ότι άλλο το φάρμακο, άλλο το συμπληρώνει. Αν μιλάμε για φάρμακα, τα φάρμακα όλα έχουν ένα φύλλο οδηγιών, το οποίο στην ουσία έχει και περιγράφει μέσα τις ενδείξεις, δηλαδή το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν και μια εναλλακτική ένδειξη, η οποία μπορεί να μην είναι η βασική τους, έτσι, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για δεύτερο λόγο, θεραπευτικό όμως, και πάντα με την επίβλεψη
1: του γιατρού
2: και τη σύσταση γιατρού.
0: Και επίσης υπάρχουν και φάρμακα τα οποία για άλλο λόγο δημιουργήθηκαν και αλλού τελικώς κατέληξαν να συνταγογραφούνται, γιατί φάνηκε ότι έχουν καλύτερη επίδραση σε συγκεκριμένα ζητήματα.
2: Ίσχυε αυτό. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, το οποίο μπορεί να ξέρουν και εσείς και οι ακροατές σας, είναι η μινοξιδίλη, που είναι για την τριχόπτωση. Ναι. Και ξεκινήσει σαν φάρμακο για την πίεση και κατέληξε σε φάρμακο για την τριχόπτωση.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν ενδείξεις, αντενδείξεις, παρενέργειες. Αν διαβάσεις το χαρτάκι εκεί, σε ένας άνθρωπος που επηρεάζεται εύκολα, είναι πολύ πιθανό να εμφανίσεις συμπτώματα. Κακά τα, κακά τα ψέματα.
2: Εντάξει, αυτό είναι το λεγόμενο placebo effect.
0: Το placebo,
2: είναι,
0: ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει και να γνωρίζει όμως ο ασθενής τα πιθανά συμπτώματα που θα προκύψουν, τα οποία θα οδηγήσουν και στη διακοπή του σκευάσματος.
0: Έχετε δίκιο.
2: Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό ο ασθενής να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που παίρνει και που τον βοηθάει και που σταματάει, γιατί όλα τα φάρμακα έχουν μια μεικτή δράση. Δηλαδή θα σου κάνουν καλό μέχρι σε ένα σημείο, αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή σε κάποια άλλα, όχι τόσο λεπτή, αλλά πιο κόκκινη γραμμή, στην οποία από εκεί και πέρα πρέπει να το σταματάς. Δηλαδή όταν βλέπεις κάποιες παρενέργειες, παρόλο που μπορεί να σε βοηθάει ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνεται διακοπή και θα πρέπει πάλι να απευθύνεσαι στο γιατρό.
0: Και μετά υπάρχει η αλληλουχία των φαρμάκων κτλ. Για τους ανθρώπους που παίρνουν παραπάνω τα ενοσκευάσματα, για διαφορετικές ασθένειες και πόσο μπορεί να
2: είναι. Είναι οι λεγόμενες αλληλεπιδράσεις.
0: Λοιπόν, τώρα...
2: τις οποίες ο αρμόδιος, πάλι θα το αναφέρω, όχι για να πενέψω το γένεια, ο αρμόδιος να τις γνωρίζει είναι ο φαρμακοποιός για τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.
0: Ναι, και ο γιατρός βέβαια, έτσι.
2: Οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων και η χρήση τους είναι κατεξοχήν η δικιά μας ειδικότητα.
0: Ναι,
2: αλλά γνωρίζει τις δράσεις των φαρμάκων, μπορεί να γνωρίζει τις αλληλεπιδράσεις επειδή εκείνος ο ίδιος έχει μελετήσει, αλλά εμάς είναι πολύ βαθύτερες οι γνώσεις μας αυτό το πράγμα και είναι η ουσία του επαγγελματός μας. Η φαρμακευτική.
0: Αλληλεπιδράσεις.

0: Μάλιστα. Είχα την αίσθηση ότι γιατί ξέρετε, όταν σου συνταγογραφεί ένα φάρμακο, σου λέει παίρνει κάτι άλλο. Ναι. Καλά, τώρα πια το βλέπουν. Και κρίνει, ας πούμε, αν μπορεί να πάρει αυτό που θέλει να παίρνει, ας πούμε, ένα φάρμακο, ξέρω εγώ, για την πίεση και να σου δώσει ένα παυσίπονο που μπορεί να αυξήσει, να ανεβάσει την πίεση. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή...
1: Και ο γιατρός έχει, ξαναλέω, και ο γιατρός έχει τις γνώσεις να κρίνει, αλλά ο φαρμακοποιός είναι απόλυτα εξειδικευμένος σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm.
1: Έτσι.
0: Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί το έλεγα την περασμένη εβδομάδα, το λέγαμε, ότι πήγε άνθρωπος, σε δικό μου δηλαδή, φίλο φαρμακοποιό, έχουμε μεγαλώσει μαζί, και του λέει, μου είπε η τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Και τη είπε τη κυρία, μα ναι, λέει, αλλά εγώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Καλό θα ήταν, όχι, όχι, του λέω, ότι είπε η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπατε, βέβαια, ο πελάτης έχει, δεν μπορεί να του πει όχι. Άμα θέλει να αγοράσει κάτι, θα το αγοράσει.
1: Ναι,
0: έχουμε μπλέξει λίγο.
1: Εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε για το σωστό, το οποίο γνωρίζουμε και ισχύει, έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που χρησιμοποιείται, είναι μια τεράστια μηχανή αναζήτησης.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα έκανες εσύ ψάχνοντας από το ένα site στο επόμενο πληροφορίες και πληροφορίες.
0: Στα μαζεύει όλα μαζί και στα πετάει. Ναι.
1: Σε μια λίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλές φορές όμως η ταχύτητα με την οποία το AI σου απαντάει δημιουργεί και μια λίστα η οποία έχει σφάλματα.
0: Το κάνει και λίγο προσωποκεντρικό, γιατί
2: ναι,
0: δεν είναι απρόσωπο. Σου μιλάει, σου λέει αυτό.
2: Ναι.
0: Οπότε έχεις την αίσθηση ότι συνομιλείς με κάποιον, άρα είναι σαν να σε καθοδηγεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν παγκοσμίως, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει μόνο τις σωστές πληροφορίες. Οπότε ενδεχομένως η πληροφορία πάντα που σου δίνει και το AI θα πρέπει να φιλτράρεται από κάποιον. Αν ο καταναλωτής θεωρεί ότι είναι κατάλληλος να τη φιλτράρει και νιώθει σίγουρος για την επιλογή του, μπορεί να το κάνει. Εγώ προτείνω να ρωτάει και κάποιον ο οποίος είναι εξειδικευμένος.
0: Κατά βάση, αποκλειστικά πρέπει να ρωτάει κάποιον που είναι εξειδικευμένος, γιατί το άλλο δεν είναι λύση.
1: Και δεν είναι μόνο το δικό μας το κομμάτι, έτσι, το οποίο είναι σίγουρα ένα σοβαρό κομμάτι, αλλά και από το πιο απλό, δηλαδή και από το να συνδέσεις ένα διακόπτη, μία μπρίζα. Μπορεί κάποιο να ζητήσει και τέτοιες πληροφορίες στο AI. Ένα λάθος εκεί πέρα θα αποβεί πάλι μοιραία. Για κάτι πολύ απλό, έτσι.
0: Αργείτε σήμερα, ύψωση του Δημίου Σταυρού.
1: Δεν άκουσα.
0: Αργείτε, λέω σήμερα, αργείτε.
2: Είναι αργή.
1: Σήμερα είναι η μέρα ύψωσης του Δημίου Σταυρού. Για τα φαρμακεία της Αττικής, αλλά και της επαρχίας σε κάποιες περιοχές, είναι αργία και είναι κλειστά. Βέβαια υπάρχουν εφημερεύοντα φαρμακεία
0: πάντα,
1: και
0: ναι,
1: διανυκτερεύοντα, τα οποία καλύπτουν το λεκανοπέδιο σε μεγάλο βαθμό.
0: Υπάρχει πρόβλημα με τις εφημερίες? Όχι. Όχι σήμερα, γενικώς. Συγγνώμη.
1: Πρόβλημα, σαν σύλλογος εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο ισοκατανέμει τα εφημερεύοντα φαρμακεία στο λεκανοπέδιο. Το πρόβλημα που μπορεί να θεωρούν οι καταναλωτές ότι υπάρχει είναι ότι δεν έχουν ένα φαρμακείο πολύ κοντά τους πάντα, κάθε βράδυ. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει ούτως ή άλλως. Όπως δεν έχουμε και ένα νοσοκομείο δίπλα μας, δεν έχουμε και ένα φαρμακείο δίπλα μας.
0: Σωστό.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή ο όγκος των φαρμακείων είναι, και ο αριθμός είναι μεγάλος, έχουμε την απέτηση αλλά και την, την πεποίθηση ότι θα βρούμε κάποιο κοντά. Κάποια βράδια μπορεί να είναι κοντά μας, κάποια βράδια μπορεί να μην είναι κοντά μας.
0: Αν δεν είναι στο Δήμο, θα είναι σε όμορο Δήμο σίγουρα.
1: Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο το κάθε φαρμακείο από το επόμενό του απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα. Οπότε, δηλαδή όπου και να βρίσκεσαι, η μέση απόσταση από το φαρμακείο θα είναι περίπου στο χιλιόμετρο.
0: Ναι, για εντάξει, να φτάσει. Ναι, κατανοητό.
1: Στο ακραίο σενάριο, το μακρύτερο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια όσο πιο απομακρυνόμαστε από τον αστικό ιστό σε περιοχές όπως η Ανατολική,
0: προφανώς γίνεται πιο δύσκολο, εντάξει, λογικό.
1: Γίνεται πιο δύσκολο γιατί είναι και η κατανομή του αστικού κέντρου, έτσι.
0: Σωστά.
1: Διάσπαρτη.
0: Σωστά. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, να μου πεις.
0: Μετά από μία μισή ώρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι το σύστημα θα μας νικήσει.
1: Το βλέπεις, ε?
0: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
1: Είναι ισχυρό το σύστημα.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρεις, δεν κερδίζει πάντα ο ισχυρός.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, είναι πάντως. Δηλαδή,
1: κοίταξε. Ναι. Μπορεί να νικά κάποιες φορές ο αόρατος.
0: Α.
1: Δηλαδή, αν δεν τον βλέπεις τον εχθρό.
0: Δεν
1: μπορεί να σε νικήσει πιο εύκολα.
0: Μπορεί να είμαστε εμείς ο εχθρός.
1: Του συστήματος. Ναι. Εγώ και εσύ.
0: Εμείς, επειδή μου το αρέσει. Εσύ μην το προσωποποιείς. Νομίζω θα νικήσει το σύστημα. Νομίζω, δεν πειράζει. Νομίζω θα νικήσει το σύστημα.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Πόσο βαρύ μπορεί να νικήσουμε. Πόσο βαρύ. 100-150 κιλά, 200 παραπάνω δεν μπορεί.
1: Και όχι, δεν πάει παραπάνω. Δεν πάει παραπάνω.
0: Ναι. Νομίζω στο τέλος το σύστημα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Θα γίνουν και τα μνημόσυνα, θα κατηγορηθούν και αυτοί που είναι να κατηγορηθούν. Θα βγουν και καμιά δύο περιπτώσεις, θα βγουν και κάνα δύο ακόμα δημοσιεύματα.
1: Κάποιες καταγγελίες.
0: Ναι, και, ναι, θα βγουν και καμιά δύο ανακοινώσεις ακόμα, ναι. Και δύο-τρεις συγγνώμες. Τα ξύμωρε τώρα.
1: Θα πάμε σ' άλλα μετά.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σ' άλλα.
0: Πέθανε και κανένας δεύτερος, όχι δεν πέθανε. Εντάξει, όλα καλά.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην οποία αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ουκρανία δεν εμπιστεύεται ότι η Ρωσία θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία και ζητά εγγυήσεις από τους εταίρους της, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία Κιέβου-Μόσχας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Περισσότερα στο real.gr. Κίνη συμφωνία των ηγετών Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας υπέρ της αποχώρησης των χωρών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.
4: Real Night, στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8, βράδυ Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Πιάσαμε τα μισά του μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Λες, παιδί.
1: Τα μισά.
0: Τι λες ρε παιδί μου. Σου τάξα εγώ για δύο μέρες.
1: Κάτι μου έχεις τάξει τώρα εσύ. Δεν μου έχεις πει τι είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν μου έχεις πει τι είναι. Φοβάμαι λίγο.
0: Δεν υπάρχει φόβος κανένας.
1: Δεν ξέρω, είσαι καμία λίγο απρόβλεπτος μερικές φορές και δεν ξέρω τι πρέπει
0: ανησυχία
1: να περιμένω.
0: Ανησυχία καμία.
1: Να μην έχω.
0: Απρόβλεπτος είμαι πάντα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Δεν ξέρω τι έκπληξη με περιμένει. Για αύριο. Ή μεθαύριο.
0: Είπα εγώ για έκπληξη.
1: Κάτι μου είχες πει. Φαντάζομαι ότι είναι έκπληξη, αυτό το ξέρω.
0: Ναι. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για θέματα υγείας βεβαίως. Φαντάζομαι, γιατί και όλα τα μηνύματα.
1: Όλα τα μηνύματα είναι για αυτό το θέμα. Όλα.
0: Και είναι και πολλά.
1: Και είναι και πολλά.
0: Και είναι και πολλά. studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και θα συνεχίσουμε βέβαια και μετά τις 11. Λοιπόν, αύριο είχε μια κινητοποίηση στο Αγία Σοφία.
1: Ναι, είναι στο Αγία Σοφία. Από πάσχοντες με μεσογειακή ανεμία.
0: Έτσι. Ναι, μας λέγανε τώρα, δεν θα πω περισσότερο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν λόγω ελλείψεως αίματος. Να το δούμε λίγο αυτό, αδερφιά. Να το δούμε. Δεν μπορεί να λείπει αίμα. Εν πάση περιπτώσει, το συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα ότι τον Αύγουστο μειώνονται τα διαθέσιμα αίματος και αυξάνονται οι απαιτήσεις. Αλλά τώρα οι πάσχοντες, ας πούμε, από μεσογειακή ανεμία και γενικώς όλοι όσοι δεν είναι έκτακτα περιστατικά, δεν μπορεί να κινδυνεύουν. Δεν μπορεί να μπαίνουν σε τέτοια διαδικασία.
1: Ναι. Έτσι. Και αυτό που αναφέρουν οι άνθρωποι είναι ότι έχει γίνει σχεδόν καθημερινότητα να αναβάλλονται μεταγγίσεις.
0: Ναι, αυτό, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Εντάξει, το να γίνει ένα τροχείο, το χτυπάω ξύλο, να υπάρξει ένα ξαφνικό πρόβλημα και να χρειαστεί αίμα, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά για προγραμματισμένες θεραπείες δεν μπορεί να. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Ναι, τώρα δεν το συζητάμε.
0: Είναι, δεν είναι.
1: Ξέρεις, αυτό που
0: λέμε. Δεν είναι σφραγίσματα, αίμα είναι.
1: Ναι. Και αυτό που λέμε ότι τον Αύγουστο υπάρχει ζήτημα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά κάθε Αύγουστο το αντιμετωπίζουμε. Δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται σε μια κατάσταση τέτοια, να περιμένουν και να αναβάλλονται, ας πούμε, οι θεραπείες τους. Αυτό δεν είναι κανονικότητα, να πούμε.
0: Κοίτα το σύστημα αυτή.
1: Θα την αγαπήσουμε αυτή τη φράση.
0: Το σύστημα, παιδάκι μου, τώρα. Τι λες τώρα. Άμα το. Σοβαρά τώρα. Σου είπα, το σύστημα θα κερδίσει.
1: Μα το σύστημα δεν είναι που πρέπει να μας προστατεύει.
0: Ρε, κάνε μας τη χάρη.
1: Έλα, βρε Μανώλη, τώρα. Δεν θα έπρεπε το σύστημα. Στελέντε αρκετά μηνύματα και κάποια από αυτά.
0: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Την τελευταία φορά που το σύστημα έπρεπε να προστατεύσει κάποιον, κάποια, τις φάξανε στα σκαλιά του αστυνομικού κέντρου. Άσε με τώρα, σας παρακαλώ, με το σύστημα.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ναι,
1: εγώ
0: όχι,
1: συμφωνώ,
0: εντάξει, λέω,
1: μαζί σου 100%. Λοιπόν, αυτό που σημειώνεται αρκετή στα μηνύματα είναι ότι αν δεν τον έλεγα Μαζονάκη, το ιατρείο θα λειτουργούσε σήμερα. Και σήμερα.
0: Είναι
1: δεν θα ξέραμε τίποτα.
0: Δεν είναι απίθανο. Δεν μπορεί
1: πολύ
0: κανείς,
1: βάζεται αυτή την παράμετρο.
0: Δεν μπορεί κανείς αυτό να. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορούμε να εικάζουμε όσο θέλουμε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Mm. Μπορεί να έχει ξανασυμβεί, μπορεί να μην έχει ξανασυμβεί ποτέ, μπορεί να μην ξανασυμβεί ποτέ. Μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν τέτοια πράγματα και να μην γνωρίζουμε καν ότι υπάρχουν, διότι κανείς δεν μπορεί να τα ελέγξει. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, προφανώς. Το όνομα του θύματος παίζει ρόλο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και δημοσιότητα.
0: Προφανώς. Προφανώς. Τώρα εγώ ήθελα να πω και ένα άλλο θέμα, αλλά θα το κρατήσω για άλλη μέρα. Λοιπόν, έστειλε τώρα εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος ένα μήνυμα. Κυρία Βάσια, αν έχουμε γραμμές, περνάμε και από τώρα. για το θέμα της υγείας. Έστειλε λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε, τι έπαθε εδώ ο άνθρωπος. Χρώσταγε σε μια εταιρεία ρεύμα. Κατέβαλε το ληξιπρόθεσμο. Το κόψανε. Για την,
1: το κατέβαλε. Γιατί το κόψανε.
0: Το κόψανε και μετά το κατέβαλε.
1: Α, μάλιστα.
0: Το κατέβαλε πριν τις 4 το μεσημέρι. Αλλά ο ΔΔΕ του είπε ότι δεν μπορεί να στείλει τεχνικό. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και θα χρειαστούν έως 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Άρα έχει πληρώσει.
1: Ναι. Αλλά δεν θα έχει ρεύμα.
0: Ναι, θα μου πεις γιατί άφησε, γιατί δεν είχε λεφτά. Ναι. Θα σου πω εγώ πολύ απλά.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Εντάξει, και το ποσό τώρα είναι, το ποσό είναι της τάξης των 300 ευρώ. Παλιά λέγανε δεν το κόβανε, ξέρω εγώ, για μέχρι 500, μέχρι ένα ποσό, ξέρω εγώ.
1: Τώρα, εδώ μας στέλνει ο ακροατής μας, ο κύριος Νίκος, ότι τα παραφαρμακευτικά συμπληρώματα έχουν μεγάλο κέρδος. Προωθούνται καταλήλως από ιδιωτικούς γιατρούς, φαρμακεία και όλοι αποφελούνται με ανάλογα ποσοστά. Όλα για τον όρκο στο χρήμα. Ποιος Ιπποκράτης. Δεν υπάρχει ηθική.
0: Ο Ιπποκράτης αυτός που κρατούσε τα άλογα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει ηθική.
0: Δεν ηθική. Τι είναι ηθική. Τρώγεται.
1: Ηθική.
0: Ναι. Δηλαδή το βράδυ άμα πας, ας πούμε, σπίτι, πεις παιδιά έχω φέρει 3 κομμάτια ηθική, θα τα βάλουμε κάτω.
1: Λουκούμι.
0: Πάμε λίγο ηθική απόψε. Λέω δεν ξέρω. Πώς σκέφτομαι απ' την άλλη. Το μεγαλύτερο λάθος του Καβοντορίτη είναι που δεν έγινε Μητροπολίτης. Θα έβαζα λέει 4.700 υγιέστατη και θα μίλαγα για τους πτωχούς.
1: Τους πτωχούς.
0: Σωστό. Έλα πες τι. Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων.
1: Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τα είπαμε, δεν τα είπαμε.
1: Δεν τα είπαμε. Και η Πελαγία Κατσούλη την έχετε ακούσει, είναι στα δελτία.
0: Ναι, η Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο, θα φύγει όπου να είναι.
1: Για λίγο ακόμα.
0: Δύο ώρες δηλαδή, τώρα εντάξει. Μανώλη Παρδάλης είναι στο άλλο μικρόφωνο, θα μείνει για περισσότερο. Αλλά τα λέμε έτσι για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω το νόημα, το βαθύτερο νόημα του μηνύματος που είχε στείλει ο Γιάννης. Λέει, αλλά ξέχασα, τώρα έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να κάνουμε. Έχουμε να ψαρέψουμε στη μεγάλη δεξαμενή των ψεκασμένων αντισυστημικών. Γιάννη, δεν είναι αυτή η έννοια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, εσύ όταν... κατάλαβες και την έννοια.
1: Όταν ο Υπουργός Υγείας μιλάει για το σύστημα που δεν κατάφερε να προφυλάξει και εμείς μιλάμε για το σύστημα που δυστυχώς τα έκανε έτσι όπως τα έκανε, δεν κολλάει πουθενά αυτή η λέξη περί αντισυστημικού.
0: Περί ψεκασμένων.
1: Ποιος είναι ο ψεκασμένος?
0: Για αντισυστημική.
1: Μπερδευτήκαμε λιγάκι τώρα κάπου εδώ. Κάπου εδώ μπερδευτήκαμε, νομίζω.
0: Που κάποιος ψαρεύει. Συγγνώμη. Δηλαδή, ο υπουργός με αυτό που πήγε το σύστημα δεν ψαρεύει στη μεγάλη δεξαμενή των αντισυστημικών. Που είναι ψεκασμένη, εν πάση περιπτώσει, σήμερα με τον Γιάννη. Εντάξει, άμα είσαι ψεκασμένος, μπαίνεις και πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλή λέει ηθική, αλλά δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται.
0: Οπότε κάτω ηθική, ζήτω το φαΐ.
1: Λοιπόν, μας γράφει ο κύριος Κώστας ότι το φρούτο της αυτοπιστοποίησης γενικεύτηκε από το 1992 και χάρη στις εταιρείες παραγωγής προϊόντων ή στους αντιπροσώπους τους τη δυνατότητα να δηλώνουν ότι πληρούν όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας, υγείας κτλ. Για το είδος του κάθε προϊόντος με απλή γνωστοποίηση στον αρμόδιο κρατικό φορέα. Να κολλούν οι ίδιοι το σήμα CE που βλέπουμε τις γνωστοποίησεις και να κυκλοφορούν το προϊόν φορτώνοντας το κράτος της πιστοποίησης.
0: Το CE σε πληροφορώ ότι αν έχει μεγάλο κενό είναι China Export.
1: Και μας λέει ο κύριος Κώστας ότι τα συμπληρώματα διατροφής θα έπρεπε να ελέγχονται όπως τα φάρμακα και όχι απλά να γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ.
0: Να, στο ίδιο λέει και το υπηρετούν σύστημα ανήκουν και άρδαυλικοί δημοσιογράφοι. Και τι μας το λες εμάς? Αυτό έχεις δύο ώρες, αυτό έχεις καταλάβει? Τι μας έχεις, για άρδη, για βλικούς ή για δημοσιογράφους? Το χοντρινά.
1: Το χοντρινά τους λέγανε.
0: Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Περίμενε, γιατί θες να ρίξεις τώρα τη διακοπή, να πας στη διακοπή. Αλλά λέει, στη ΔΕΘ δεν έφερες την Ελένη. Στο στούντιο την έκλεισες. Πόσο να αντέξεις το κορίτσι? Εγώ λέει, ξέρω πως όποιοι κάνουν ακόμα διακοπές είναι αποσυνδεδεμένοι από τις ειδήσεις και την κανονικότητα. Καλησπέρα από τη Χαλκιδική, στο ιερό σύστημα του Real. Το μόνο που αξίζει. Δεν ξέρω αν το μόνο που αξίζει είναι το ιερό σύστημα που λέει του Real ή η φωτογραφία που έχει στείλει. Τώρα, να σου πω κάτι. Εγώ την επικοινωνία με τον κόσμο εδώ στο Real δεν την αλλάζω. Αλλά για τη φωτογραφία που έχει στείλει. Εντάξει. μια παγαποντιά θα την έκανα.
1: Θα την έκανες, νομίζω, ναι.
0: Θα την έκανα πολύ μια παγαποντιά. Δεν ξέρω που είναι αυτό. Χαλκιδική είναι, δεν ξέρω πού. Αλλά μια παγαποντιά, φίλε Αβραάμ, θα την έκανα. Εντάξει, πάμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις τελικά τι μένει?
1: Τι μένει?
0: Μένει το content που τραβούσανε όλο το βράδυ και όλη την ημέρα σήμερα και χτες όλοι όσοι πήγανε στην Οίκαια. Μένουν οι εκατοντάδες φωτογραφίες των επωνύμων τραγουδιστών, ηθοποιών, πολιτικών που πήγαν εκεί και που πήγαν εκεί προφανώς για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά πέσανε μπροστά στους δικούς μας ανθρώπους
1: του τύπου.
0: Ναι, ναι. Θα πλημμυρίσουν τις φωτογραφίες. Έχουν ήδη πλημμυρίσει τα site και θα πλημμυρίσουν και τα περιοδικά και τις εφημερίδες με φωτογραφίες.
1: Βέβαια, ξεχωριστό θέμα είναι αυτό. Ξεχωριστό
0: ένα
1: θέμα.
0: Ένα από τα ξεχωριστά.
1: Ένα από τα ξεχωριστά.
0: Μένει η οικογένεια. Εντάξει, τώρα είναι και περίεργη ιστορία του Μαζονάκη, αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, είναι η οικογένειά του. Έτσι.
0: Ναι,
1: μένει η οικογένεια και μένουν και οι άνθρωποι που τον αγάπησαν πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Και
0: αυτό. Έτσι. Μένει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εν ζωή. Μένουν δύο, ο ένας δηλώνει επιστήμονας και οι δύο δηλώνουν επιστήμονας, είμαι πολύ σίγουρο τελικά, που θα απολογηθούν αύριο.
1: Με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο, ναι, έτσι. Όχι, έχει μια σημασία.
0: Έχει σημασία, ναι.
1: Έχει μια σημασία.
0: Μένει το σύστημα, μένει.
1: Ναι. Πού θα αλλάξει,
0: ναι.
1: Πού θα μας προστατεύει πια.
0: Ναι. Η ευθύνη, η ατομική ευθύνη του γιατρού.
1: Βέβαια, το μένει. QR code μένει επίσης που θα δημιουργηθεί
0: που
1: για να μαθαίνουμε εμείς οι πολίτες αν είναι εντάξει το ιατρείο που πηγαίνουμε να
0: επισκεφτούμε. Αλήθεια τώρα, θα πηγαίνεις και θα τσεκάρεις, θα κάνεις
1: το QR code,
0: QR scanning το ιατρείο.
1: Κοίταξε, ως το δίνεις, θα στο δώσεις σαν δυνατότητα.
0: Τι πώς?
1: Θα στο δώσει ως δυνατότητα και εκείνη η ατομική σου ευθύνη για το αν θα τη χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αυτή. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Αλλά ατομική ευθύνη έχει ούτως ή άλλως πηγαίνοντας σε ένα ιατρείο. Περίμενε. Δεν σου είπε κανείς πήγαινε στον τάδε γιατρό. Εσύ το επιλέγεις. Όχι.
1: Εντάξει. Εσύ επιλέγεις τον γιατρό που θα πας, να τον εμπιστεύεσαι, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι έχει... Περίμενε. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι έχει απλώς μπουγάδα.
1: Μπουγάδα.
0: Ναι, τώρα ρε παιδί μου, γιατί εδώ το ιατρείο.
1: Ένα παράδειγμα φέρνεις τώρα εσύ.
0: Είχε μέσα ποδήλατο, γάντια, ένα το σαμουράι, το...
1: Ναι, διάφορα, διάφορα.
0: Μπίγκε τζαπάν και τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλος το βλέπει και λέει ωραίο περιβάλλον ιατρικό. Εγώ, ας πούμε, αυτό που είπαν, που γράψαν όλοι για τις εικόνες, εγώ διαφωνώ. Έχω μπει σε ιατρία με εικόνες και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κάτσε μισό λεπτάκι τώρα, γιατί το πάμε από την ατομική ευθύνη εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι άλλος μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπει μια εικόνα που του αρέσει και βλέπει και μια εικόνα που δεν του αρέσει. Αν μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι έχει απλώς μπουγάδα, εγώ ασχοληθώ να φύγω.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία. Εγώ όμως εννοούσα κάτι.
0: Γιατί
1: το εννοούσα κάπως αλλιώς. Ναι. Σωστό. Το εννοούσα κάπως αλλιώς τώρα. Μιλάμε για ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη να επιλέξω τον κύριο Παρδάλη ή τον δόκτωρα Παρδάλη. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί να με βοηθήσει. Και... Αλλά όμως δεν είναι ευθύνη δική μου αν ο κύριος Παρδάλης δεν είναι σωστός γιατρός. Εάν κάνει θεραπείες που δεν πρέπει
0: είναι
1: να κάνει.
0: Είναι δική σου ευθύνη αν δεν το καταγγείλεις.
1: Περίμενε, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Θα τον σκίσεις τον Παρδάλη, θα τον κρεμάσεις στα μανταλάκια.
1: Άκουσε με λίγο. Δεν είναι δική μου ευθύνη να γνωρίζω.
0: Όχι.
1: Εάν δικαιούται ο κύριος Παρδάλης να μου κάνει συγκεκριμένες θεραπείες, εάν έχει τα πτυχία που λέει ότι έχει, δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ αυτό. Μπορώ εγώ να ελέγξω αν το πανεπιστήμιο της τάδε χώρας είναι αναγνωρισμένο από τη συγκεκριμένη χώρα, γιατί έχουμε και τέτοια ζητήματα εδώ. Έχουμε και τίτλους σπουδών, οι οποίοι προβάλλονταν σε βιογραφικά από πανεπιστήμια, τα οποία δεν ήταν αναγνωρισμένα καν στη χώρα τους ως πανεπιστήμια. Ούτε εγώ είμαι υποχρεωμένη να γνωρίζω αν υπάρχει πυρηνική ιατρική ή όχι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να το γνωρίζω αυτό.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν το λέει.
1: Έτσι. Δεν είναι δική μου δουλειά. Αυτό
0: έτσι,
1: το ξέρουν οι γιατροί.
0: Να αποτινάξεις την ευθύνη από πάνω σου εκεί.
1: Είδες τι άνθρωπος είμαι και εγώ τώρα.
0: Να, ορίστε, το λέει ο Γιάννης. Ο Αυγερινός λέει πάντως έφυγε τρέχοντας από τέτοιο ιατρείο γνωστής κυβαντικής ολιστικής παιδιάτρου που μέχρι πέρσι θα έριχνε τη Χούντα Κούλη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Άκου τώρα, θα σου πω κάτι. Εδώ υπάρχουν, δηλαδή. Ρε παιδί μου, άμα η τσίχλα Έτσι.

0: Άτιμο πράγμα είναι αυτή
1: από
0: τη στιγμή.
1: Από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό μου έχει μείνει για κάτι ακόμα.
0: Για πες.
1: Που μου λέγανε, γιατί και εκεί καταλαβαίνεις πόσο βαθιά ρατσιστές είμαστε. Αν δεν κάτσεις φρόνιμος, θα σε δώσω στους γύφτους. Δεν το έχεις ακούσει?
0: Ναι, το έχω ακούσει. Ναι.
1: Άρα από τότε τους είχαμε στοχοποιήσει τους γύφτους. Ότι θα δώσουμε το παιδί μας. Δεν είναι αυτό bullying?
0: Εντάξει.
1: Δεν σου δημιουργεί αμέσως την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι κακό? Θα σε δώσω στους γύφτους ή θα σε δώσω στον αστυνόμο?
0: Ναι, μωρέ. Εντάξει, τέτοια πολλά υπήρχαν.
1: Είναι λάθος.
0: Φυσικά.
1: Είναι λάθος.
0: Ναι,
1: αυτό και η τσίχλα.
0: Και η τσίχλα.
1: Ναι.
0: Ίδιο επίπεδο λάθη.
1: Εντάξει, ίδιο επίπεδο. Το κάνεις τώρα, ίδιο επίπεδο. Παρδάλη λέει, αν υπήρχε δικαστήριο χιούμορ θα ήσουν ισόβια. Άκου τώρα να δεις. Υπάρχει στα παλιά ραδιόφωνα ένα κουμπάκι που γυρνάει και μεταφέρει το δίκτυο αριστερά-δεξιά και στα καινούρια ένα κουμπάκι αριστερά και ένα δεξιά που τρέχει τις συχνότητες. Εάν το δοκιμάσεις θα εκπλαγείς. Αλήθεια. Εκτός αυτού, δεν μπορείς να πιάσεις το χιούμορ.
0: Λοιπόν, να στείλει εδώ ένα μήνυμα ο Άκης από το Αμβούργο που λέει ότι δεν μένουν, λέει, τα content, δεν μένουν οι φωτογραφίες με τους VIP. Ο καθένας μέσα του ξέρει τι μένει και ο καθένας μας κατά βάθος ξέρει και πώς το αντιμετωπίζει. Ίσως τελικά αυτό να είναι που έχει σημασία. Οι άνθρωποι, η αγάπη και ό,τι μένει όταν όλα τα υπόλοιπα περάσουν. Ναι.
1: Η εικόνα, λέει ο Κυριάκος, εκτός από απλό ντεκόρ έχει κάποια άλλη ουσιαστική αξία σε ένα ιατρείο? Κύριε Κυριάκο, αυτό να το ρωτήσετε στους χιλιάδες ασθενείς που έχουν την τάση να κάνουν τώρα στους γιατρούς εικόνας.
0: Τώρα, παιδιά, δεν είναι
1: όχι,
0: όμως
1: όχι,
0: αυτό
1: περί...
0: το
1: συζητάμε
0: το ζήτημα, έτσι.
1: Δεν το... Ναι. Όχι, αυτό είναι περιαισθητικής, δεν έχει
0: είναι
1: να κάνει.
0: Είναι ακριβώς.
1: Αυτό είναι περιαισθητικής.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή τέθηκε και τέτοιο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, επειδή λοιπόν, σου ξαναλέω, έχω μπει σε ιατρία που δεν έχουν ούτε μία εικόνα, θαυμάσιο το θεωρώ, και έχω μπει και σε ιατρία που είναι εκκλησίες, ούτε αυτό με ενοχλεί, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν ξέρω κάθε γιατρός τι καπνοφουμάρει και τι έχει στο μυαλό του. Επίσης έχω δεκάδες περιπτώσεις ασθενών που όταν λένε τι να κάνω, τι δώρο να κάνω στο γιατρό, σκέφτονται αμέσως ότι του κάνω δώρο μια εικόνα.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι ψυχολογίας. Ναι, όμως,
1: θέλω δηλαδή να πω ότι το ντεκόρ για μένα δεν είναι ούτε απλό ντεκόρ, ούτε τίποτα. Για κάποιον μπορεί να έχει απόλυτη αξία και ουσία,
0: βέβαια.
1: Και για κάποιον άλλο να μην είναι απολύτως τίποτα. Αυτό είναι κατ' επιλογή του καθενός, δεν ξέρω. Κάποτε λέει μου πολύ νέα μπήκα σε ιδιωτικό δοντιατρείο και εικόνα που είδα πεταμένα άτσαλα εργαλεία σε κρεβάτι του ιατρείου. Οπότε με μια τυπική ερώτηση που έκανα πιο πολύ για να δικαιολογήσω την παρουσία μου, γύρισε. Ναι, εντάξει. Όλα παίζουν ρόλο. Οφείλατε να ξέρατε ως δημοσιογράφοι για την κυβερνητική ιατρική. Το αν υπάρχει πυρηνική ιατρική, αλλά το ότι μεταβιβάζετε τον μπαλάκι ευθυνών αυτομάτως σας καθιστά, αν όχι συνυπεύθυνους, τουλάχιστον όμως άνθιπο συνυπεύθυνους.
0: Θα πω εγώ. Έτσι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μάλλον γίνεσαι απόλυτος κάποιες φορές. Όταν περνάς μια πόρτα που υπάρχει... πάνω της υπάρχει πινακίδα νόμιμο ιατρείο και μέσα στο γραφείο βλέπεις κορνιζαρισμένη την περγαμηνή του Πανεπιστημίου συν κάποια μεταπτυχιακά επιστοποιητικά σεμιναρίων του εξωτερικού και ο κάτοχος σου αποδεικνύεται σκάρτον. Φταίσαι εσύ όταν ο γιατρός αποδεικνύεται άσχετος?
0: Όχι.
1: Όχι. Μα εγώ δεν είπα ότι φταίει ο ασθενής.
0: Φταίει.
1: Αλλά επίσης η πινακίδα νόμιμο ιατρείο και οι περγαμηνές του Πανεπιστημίου και τα μεταπτυχιακά επιστοποιητικά σεμιναρίων μπορείς να αποδείξεις ότι είναι νόμιμα?
0: Μανώλη, αυτό είναι η δουλειά...
1: Πιανού.
0: Όπα.
1: Πιανού είναι η δουλειά?
0: Με κοίταξε με γουρλωμένα μάτια.
1: Είναι η δουλειά πιανού? Γιατί ο ιατρικός σύλλογος έχει εκδώσει ανακοίνωση.
0: Είναι δουλειά του συστήματος.
1: Εντάξει.
0: Είναι δουλειά του συστήματος.
1: Κατάλαβες.

0: που καταλήγουμε.
1: Σε αυτό που αρχίσαμε. Ακριβώς το ίδιο σημείο, ένα κύκλο.
0: Και τι
1: κάναμε.
0: Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε.
1: Όπως είναι όλες αυτές τις ημέρες αυτή η συζήτηση.
0: Λοιπόν,
1: κάνει κύκλους
0: αυτή η συζήτηση. Πήγαινε σπίτι σου τώρα να ξεκουραστείς και άσε μας εδώ εμάς να τα βάλουμε λίγο με το σύστημα.
1: Θα τα βάλεις κι άλλο με το σύστημα και εγώ θα λείπω.
0: Γιατί. Κάτσε, δεν έχω θέμα. Άσε, λέω να φύγω.
1: Καλό βράδυ, Μανώλη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, στην οποία αναβάθμισαν το κατηγορητήριο οι δικαστικές αρχές, απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα στοιχεία και τα ψηφιακά πιστήρια που συνέλεξε η αστυνομία από το ιατρείο και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο έχουν καταγραφεί πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, αναφέρει σε ανάρτησή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της χώρας του προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Κίεβο και Μόσχα κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Συνεχίζει στο μεταξύ του ραλί ανόδου η τιμή του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στα 2,15 ευρώ το λίτρο έχει διαμορφωθεί η μέση τιμή της αμολυβδής στην ελληνική αγορά. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Το Super Cup στο handball των ανδρών κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Το τελικό που έγινε στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Καματερού, οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν με 35-24 την ΑΕΚ, παίρνοντας έτσι τον τίτλο για πέμπτη φορά στην ιστορία τους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους και πάλι. Real FM 97,8, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ύψωση του Τιμίου Σταυρού ή του συστήματος. Γιατί όχι. Μπορούμε να εμείς αυθαίρετα θεσμοθετούμε την ημέρα ως ημέρα του συστήματος. Πού θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα, συγγνώμη, του αληθινού ραδιοφώνου. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, τη Λένα το Λενιό, και η κυρία Πελαγία Χατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, αν προκύψει κάτι αργότερα. Θα τον έχουμε και εκείνον μαζί μας, ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Γεια σας. Για δεύτερη συνεχή εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, ανοίγω εγώ σαν ακροατή.
0: Ναι, και την περασμένη εβδομάδα εσείς ανοίξατε.
1: Ναι, αλλά ήταν με την κυρία Κατσαμπέκη, ήταν 10 και...
0: Α, ήταν πιο νωρίς, ναι, ωραία. Δεν πήγε άσχημα η εβδομάδα, καλά πήγε. Για να το δούμε λίγο αυτό.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που βάζατε που βάλατε το ερώτημα, το σύστημα δεν πέφτει από ό,τι φαίνεται. Ναι. Γιατί δυστυχώς εμείς οι απλοί άνθρωποι, ο λαός, οι λαοί, όσοι δεν το ρίχνουμε, αλλά το εξυψώνουμε μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο. Γινόμαστε πιο δειλοί, γινόμαστε πιο διεφθαρμένοι, γινόμαστε πιο διαπλεκόμενοι. Και αυτό είναι η τροφή του συστήματος, εγώ πιστεύω. Προηγουμένως μου δώσατε, είχατε βγάλει ένα κύριο φαρμακοποιό, αν δεν κάνω λάθος, και θυμήθηκα αυτό που λέει το σύστημα. Και πού δεν υπάρχει σύστημα, για πείτε μου.
0: Κοιτάξτε, το σύστημα δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό.
1: Εγώ δεν το βλέπω θετικό.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό πώς το εννοώ. Έχει πολλές έννοιες. Το να δουλεύει κάποιος με σύστημα είναι κακό.
1: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι
0: καταλάβατε. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι. Ναι, εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε σύστημα.
1: Κυρίως, εγώ νομίζω ότι συνήθως όταν λέμε σύστημα εννοούμε κάτι κακό. Δεν εννοούμε την οργανωτικότητα που μπορεί να έχει μία ομάδα ανθρώπων ή ένας άνθρωπος σε προσωπικό, τέλος πάντων, ή σε ομαδικό επίπεδο. Όπου αυτό είναι καλό και βλέπεις, γιατί αν υπήρχε για παράδειγμα σύστημα τώρα εδώ οργανωμένο, θα είχε επέλθει ο θάνατος του Μαζονάκη. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης επίσης, θα το μαθαίναμε.
0: Ναι, όλα αυτά είναι, όλα αυτά είναι ερωτήσεις τις οποίες ό,τι απάντηση και να δώσουμε θα είναι άκερη, γιατί δεν θα μάθουμε την αλήθεια ποτέ.
1: Ναι, δεν θα μάθουμε την αλήθεια γιατί την κρύβουνε. Λένε,
0: όχι, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα είχε συμβεί σε άλλη περίπτωση, ή δεν ξέρουμε αν έχει υπάρξει αυτή η άλλη περίπτωση και δεν το μάθαμε ή δεν το μάθουμε ποτέ. Μπορούμε δηλαδή να το συζητάμε μεταξύ μας, αλλά δεν έχει κανένα νόημα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται τώρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτό το βρώμικο σύστημα, ας το διαφοροποιήσουμε σε σχέση με το σύστημα που μπορεί να υπάρχει σαν οργάνωση σκέψης, πράξεων κλπ. Αυτό το βρώμικο σύστημα λοιπόν, αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε το τσιγάρο, δεν θα υπήρχαν τα ναρκωτικά, δεν θα υπήρχαν αυτές οι ουσίες που λέγατε προηγουμένως με τον κύριο που ήταν από ο φαρμακοποιός, που πουλάνε ας πούμε στα γυμναστήρια κλπ. Και δεν δίνει κανείς σημασία, κανείς δεν δίνει σημασία. Ενδιαφέρθηκε ποτέ κανείς. Δεν θα υπήρχε, ας πούμε, ο ιατρικός σύλλογος, ας πούμε, που δεν ήξερε όλο. Πω, πέσανε πάλι από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Πάλι πέσανε από τα σύννεφα.
0: Είδατε. Άμα έχεις πολλά σύννεφα τελικά.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν τη δικαιοσύνη που είναι τυφλή. Που αποφυλακίζουν τον Καστιδιάρη, ας πούμε, παραμονές της επετείου της δολοφονίας του Φίσα.
0: Όλα μήπως πέσει και ανήμερα, δεν ξέρω.
1: Μα ακριβώς. Που διάβασα τώρα που σας περίμενα πριν από λίγο ότι ο Ριζάη, ενώ είχε κάνει τόσα ας πούμε, του δώσανε και άδεια του παιδιού. Και ήταν μάλλον σε αυτή την ιστορία στην Αρτέμιδα, ήταν ανακατεμένο. Μας δουλεύουν δηλαδή. Πραγματικά μας δουλεύουν. Μας θεωρούν καταρχάς ότι είμαστε.
0: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον Κασιδιάρη, το έχω πει βεβαίως, αλλά δεν θέλω να κρύβομαι. Η αποφυλάκησή του είναι καθόλου ανώμημη, διότι έχει κατά τον νόμο εκτίσει αυτό που προβλέπει ο νομοθέτης.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, καταρχάς αυτό που δεν λέγεται είναι ότι ο Κασιδιάρης μπορεί να βάλει υποψηφιότητα, αν υποτεθεί ότι έκανε κόμμα, το 2033.
0: Δεν μπορεί, όχι, υποψηφιότητα μπορεί να βάλει. Ως αρχηγός δεν μπορεί να βάλει.
1: Ως αρχηγός, ναι, ως ναι. Αρχηγός, αυτό λέω.
0: Αλλά υποψήφιος μπορεί να είναι.
1: Εντάξει. Μα να σας πω κάτι. Ας πάνε, ας πούμε, οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Κασιδιάρης δεν είναι ναζί και δεν είναι φασίστας, ας πάνε να το ψηφίσουν.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί λέτε ας πάνε αυτοί που πιστεύουν, που νομίζουν ότι δεν. Εγώ σας λέω ότι θα πάνε και αυτοί που πιστεύουν ότι είναι. Γιατί τι.
1: Μα. Κοιτάξτε, μπορώ εσείς ή εγώ να αποτρέψουμε ας πούμε, κάποιον να πάει και να νομίζει ότι ο Κασιδιάρης, ο κάθε Κασιδιάρης ας πούμε, θα δώσει λύση στα προβλήματα.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είναι δουλειά μου ή δουλειά σας να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε για οτιδήποτε.
1: Ναι, μόνος προς τη σκέψη εννοώ να αποτρέψουμε.
0: Σε επίπεδο διαλόγου μπορούμε να τοποθετούμαστε και να εκφράζουμε την άποψή μας. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Σωστά. Μα όμως ένας άνθρωπος ο οποίος ας πούμε λέει ότι εγώ δεν είμαι ναζί και μου θύμισε κάποιους τους άντρακλες που πηγαίνανε μετά και λέγανε εγώ τι ρόπιτες έφτιαχνα. Όταν πηγαίνανε και πάγανε κλωτιές στα αυτά γιατί είναι δίθεν μάγκες, έτσι, φρασίδιλοι τύποι. Όταν είναι 50-50 μαζί ας πούμε κάνουν τους άντρες. Όταν είναι ο καθένας μόνος του είναι κότες λιγάτες μαυροπουπουλάτες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έτσι. Έτσι ήταν, ας πούμε, πάντα ήταν αυτός ο χώρος έτσι. Άνθρωποι της νύχτας, του υποκόσμου, το βράδυ να μαχαιρώνουν, να σκοτώνουν και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αλλά ξέρετε, το φασισμό δεν τον αντιμετωπίζεις με νομικά τεστίκια, με νόμους που αποκλείεις, ας πούμε, να συμμετέχει από εδώ και από εκεί. Όπως λέει και ένα τραγούδι, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέτων. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η στίχη του Πονταλάδη. Αυτή που τραγούδησε η Μαρία Δημητριάδη, η Αΐνη. Δεν τον αντιμετωπίζει έτσι το φασισμό. Και ποιος τον έφερε το φασισμό πάλι, κύριε Παρδάλη, στην επιφάνεια, εσείς και εγώ. Η Ευρώπη δεν τον έχει φέρει. Η Αμερική δεν τον έχει φέρει. Ο Τραμπ τι είναι, δημοκράτη.
0: Δεν μπορείς να τον πεις φασίστα πάντως.
1: Τι είναι. Αφού είπε.
0: Ρεπουμπλικάνος.
1: Για το ΑΕΒΔ ότι ευτυχώς μπράβο που έγινε αυτό. Όταν πηγαίνει και βγάζει, ας πούμε, παίρνει έναν πρόεδρο μιας χώρας, τον Μαδούρο, είναι δεν είναι καλός, οτιδήποτε. Πάει και τον παίρνει. Και βέβαια καταλάβαμε γιατί τον πήρε. Για να πάρει τα πετρέλαια. Όταν, ας πούμε, ονομάζει τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο λέει Αμερική. Τα στενά του Ορμού θα τα δοκιμάσει, θα τα ονομάσει στενά Τραμπ. Τη διόρυγα του Σουέζ και λοιπά, του Παναμά, διόρυγα, δηλαδή. Τι είναι αυτό. Τι πρέπει δηλαδή, προσπαθώ να μπω στο μυαλό του ανθρώπου. Ή είναι τόσο ηλίθιοι, είναι, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, είναι τόσο διαπλεκόμενοι και διεφθαρμένοι. Ή ταυτόχρονα και τα δύο και ένα τρίτο είναι η άγνοια και αυτή η απάθεια. Το ότι είναι αδαείς, αυτή απάθεια, δεν δίνουν σημασία. Μόνο όταν φτάσει το πρόβλημα στην πόρτα τους, στο σπίτι τους και πειράξουν το παιδί τους, τα παιδιά τους, εκεί αρχίζουν, αλλά είναι πλέον αργά.
0: Εν τω μεταξύ έχει κάνει ο Τραμπ μια πρόβλεψη, χτες νομίζω ή σήμερα, ότι η κρίση στον κόλπο, ο πόλεμος, δεν ξέρω αυτό το που συμβαίνει, δεν θα λήξει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, το οποίο σημαίνει ότι αν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, Νοέμβριο-Δεκέμβριο εγώ λέω, Νοέμβριο έστω, δεν θα πάει πολύ καλά σε ό,τι αφορά την ενέργεια.
1: Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα με την
0: κυρία Κατασέκη.
1: Σας είπα την προηγούμενη ότι το πάνε για πόλεμο και μου λέτε εγώ δεν πιστεύω. Μακάρι να έχετε δίκιο εσείς.
0: Ούτε ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πιστέψω πια.
1: Το ξέρω, κοιτάξτε, προσπαθούμε να καταλάβουμε, νομίζω, όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, οι λογικοί, και θέλω να συγκαταλέγομαι στους λογικούς ανθρώπους, ότι κάτι δεν πάει καλά. Χρωστάει, λέει, 43 η Αμερική. Ο άλλος, ο Ερντογάν, χρωστάει πόσα δις κλπ. Και παίρνουν όπλα και, και πάνε και τους καλούν και χειροκροτάνε. Και... δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι.
0: Καλά, κοιτάξτε, το χρέος των ΗΠΑ είναι ένα χρέος το οποίο δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν νομίζω ότι το υπολογίζει και κανείς στη λογική του ότι δεν θα πτωχεύσει η Αμερική.
1: Ναι, με την ίδια λογική δεν θα πτωχεύσει και η Ελλάδα.
0: Όχι, η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση το ένα με τα μεγέθη, είναι
1: απολύτως δυσανάλογα.
0: Ναι, απολύτως δυσανάλογα.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, την παραγωγική διαδικασία που είχαμε, ποιος είναι...
0: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να πτωχεύσει, έχει ήδη πτωχεύσει.
1: Ωραία.
0: Και όχι μία φορά.
1: Ποιος κατέθεσε όλη αυτή την παραγωγική διαδικασία που υπήρχε? Ποιος την κατέθεσε? Τα κόμματα τα συγκεκριμένα που κυβερνούσαν και διοικούσαν και κυβερνούν και διοικούν. Ο ελληνικός λαός ήθελα να ήξερα πότε θα βάλει μυαλό να βάλει τα πράγματα κάτω και να καταλάβει, ας πούμε, με ποιον πρέπει να είναι, ποιον πρέπει να αφήσει και με ποιον πρέπει να είναι. Και να μην είναι με το χέρι ανοιχτό σαν ένας τένις όπου το χέρι δώσε και εμένα και να του δίνουμε τα 400 ευρώ και να κάνει κολοτούμπε για τη συνταξούλα και για το μισθουλάκο και για το μεροκαματάκι.
0: Μην νομίζετε ότι είναι πολλοί αυτοί που το βλέπουν έτσι όπως το περιγράφεται, δηλαδή...
1: Το ξέρω, γι' αυτό το λόγο το συζητάω. Ναι. Γι' αυτό το λόγο το συζητάω, γιατί δυστυχώς έχουμε, κοιτάξτε, όλα αυτά τα πήγανε σιγά σιγά, έχουν μάθει τον κόσμο. Εδώ συζητάς με ένα φίλο σου για το τι πρέπει να κάνει στην εργασία σου, φίλο σου, συνάδελφο, οτιδήποτε. Τι πρέπει, και παίρνει τη θέση του εργοδότη. Και πώς θα τα βγάλει, λέει ο εργοδότης. Πρέπει ο εργοδότης, εσύ σκέφτεσαι τα συμφέροντα του εργοδότη. Τι τα συμφέροντα, με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια, το πώς θα ζήσεις εσύ. Εδώ υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στη ζώνη, στο πέραμα, που πηγαίνανε και μπαίνανε μπροστά να διεκδικήσουν ημερομίσθια σωστά, βάσει της επικινδυνότητας, βάσει της μη ασφάλειας για να είναι εκεί, να μην σκοτώνονται άνθρωποι, να μην πεθαίνουν άνθρωποι, μην μπαίνουν άνθρωποι, να το πω καλύτερα, και βγαίνουν πίνες από φόρμες και από πουκάμισα. Λοιπόν, και λέγανε πω να παίρνουμε τέτοιο μεροκάματο. Βρε, άνθρωπε, όταν ήσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και ήσουν και με υπερορίες και με όλα αυτά, αυτό έπρεπε να παίρνεις βάσει της επικινδυνότητας της εργασίας που έκανες και βάσει του ιδιωτικού επίπεδου. Πότε θα σταματήσεις να είσαι σκλάβος? Γιατί σκλάβοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την οτροπία του σκλάβου. Είναι σκλάβοι. Και αν δεν καταπολεμήσουμε όλη αυτή τη σκλάβη κοινοτροπία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γι' αυτό ζούμε αυτό που ζούμε. Τι να γυρίσω τώρα, στον ιατρικό σύλλογο είναι δυνατόν, επειδή υπάρχει ένας γιατρός, ας πούμε, που πηγαίνουμε εκεί στη συγκεκριμένη οδό, απέναντι από το συγκεκριμένο. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, τώρα να μην ήξερε. Να μην αφήσω τώρα τα ονόματα. Να μην, ο ιατρικός σύλλογος σιγά μη δεν ήξερε. Τι κάνουνε, σιγά μη δεν ήξερε. Δηλαδή, εγώ είμαι αρτοποιός, ας πούμε. Είναι έχω συνεργείο αυτοκινήτων. Και δεν ξέρω ποιος ανοίγει απέναντί μου, δίπλα μου, αν είναι καλός, αν είναι απατεώνας, αν είναι κομπογιανίτης, αν είναι ό,τι είναι. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν θέλουμε να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Μας έχουν κάνει αυτό που λέω. Ό,τι φάνω, ό,τι πιούμε, κουλουπού, κουλουπού, που λέγει ένας δάσκαλος. Αυτό το πράγμα δεν αλλάξει. Θέλετε να κλείσω?
0: Όχι, θα ολοκληρώσετε τώρα, ναι.
1: Αν δεν αλλάξει αυτή η λογική, να γίνουμε πάλι άνθρωποι, και προτείνω να ακούσουν τους στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, οι συνακροατές, που λέει, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, σε απαγγελία του Κώστα Καζάκου. Είναι συγκλονιστικό. Μέσα σε κάποιους στίχους λέει όλη την ανθρώπινη ύπαρξη, όλη την ανθρωπότητα. Είναι συγκλονιστικό και είναι και πολύ ωραία η ερμηνεία του Καζάκου εντωμεταξύ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Ελάτε, κυρία Ρένα.
2: Να αγιάσει το στόμα του κυρίου Κώστα. Να αγιάσει το στόμα του με όσα είπε. Αλλά δεν φταίνε μόνο οι κυβερνήσεις, φταίνε και οι γηγενείς που τους δίνανε καθρεφτάκια και για το εύκολο χρήμα καταστρέψανε καλλιέργειες και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων, σας πήρα για, πρώτα απ' όλα να αρχίσω με ένα ας πούμε αστείο. Τον Απρίλιο του 1989 δούλευα στον Πειραιά στο κατάστημα και μου λέει ο προϊστάμενος, επειδή ήταν και γείτονας εδώ πέρα στον Περισσό, μου λέει θα φύγουμε μαζί, έχω φέρει αυτοκίνητο. Ωραία. Επειδή τότε αραβωνιαστικιά του και είναι η γυναίκα του ήταν από το Εγάλο, μου λέει ξέρω ένα δρόμο, μια χαρά θα πάμε και θα αποφύγουμε και το ποτάμι και τέτοια. Και πέφτουμε στην κηδεία του Μανώλη Αγγελόπουλου. Λαοθάλασσα, όχι μόνο η ίδια η φίλη, η Ρωμά.
0: Πότε είπατε?
2: Απρίλιο του 89.
0: 89.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν. Ναι, λοιπόν, και όλοι αυτοί, και για να πω για τον Μαζό και να τελειώσω, είναι ουσιαστικά απενοχοποιήθηκαν και αυτοί που είχαν παντιέρα την ποιότητα, γιατί μην κι εγώ είμαι της ποιότητας θεωρητικά, αλλά έκλαιγα και στα πατώματα με, με τραγούδια του Μαζονάκη. Καλά, είχα και τη χαρούλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αυτά τα ιατρία τα δίθεν, έχει δίκιο ο κύριος Κώστας που είπε ότι δεν είναι δυνατόν, θα μου πεις που θα κάνεις καταγγελία, άμα πάω εγώ να καταγγείλω τον διπλανό μου, ο ιατρικός σύλλογος που είναι τάτσι μίτσι με τον άλλον θα του πει ξέρεις σε κατήγγειλε η Ρένα. Οπότε,
0: οπότε έτσι λειτουργεί το σύστημα.
2: Βέβαια. Το σύστημα να βάλετε το σύστημα με τις πρωτοψάσεις.
0: Έτσι ξεκινήσαμε στις 9.
2: Α, δεν το έπαινα, σας άκουσα. Ναι. Ωραία.
0: Άρα υπό αυτή την έννοια το σύστημα είναι ανίκητο.
2: Ναι βέβαια, αφού το συντηρούμε. Το συντηρούμε γιατί κάπου μας βολεύει. Σε μικρά πραγματάκια μπορεί να μην έχουμε οικονομικό όφελος, αλλά κάπου μας βολεύει. Τα έχουν κάνει μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια προσωπική μου ιστορία. Όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση, ήμουν ήδη ενήμερη για το τι συμβαίνει και τι αυτά, γιατί η κολλητή μου 10 χρόνια πριν είχε διαγνωστεί. Οπότε ήξερα όλα και τα φάρμακα και το ένα και το άλλο. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις όμως ένα θέμα, κοίτας μήπως υπάρχει κάτι παραπάνω. Και μου μίλησε τότε ένας νεαρός ανοιχτός φίλου για μία μέθοδο στο εξωτερικό που την προωθούσε ένας ακτινοθεραπευτής και τέτοια. Εγώ όμως είχα τη δυνατότητα σαν Ρένα να πάρω το φίλο μου τον Ιταλό που ήταν φαρμακοποιός σε φαρμακευτική εταιρεία με νευρολογικά φάρμακα και να πάρω εδώ ένα φίλο αγγειοχειρουργό και να του πω κυκλοφορεί αυτό τι είναι και μου είπε δεν είναι πρωτοκολλημένο, τίποτα, κοροϊδεύει τον κόσμο. Και εννοείται στην απελπισία του, θέλω να πω ότι για τους γιατρούς, στην απελπισία του ο καθένας δεν ξέρουμε πώς αντιδρά, δεν ξέρουμε αν έχει την ψυχραιμία. Ξέρετε, είναι και αυτό. Α, θα πάω σε αυτόν γιατί είναι διευθυντής. Και όταν έδωσα, συγγνώμη τώρα μακρηγορώ, όταν πέρασα και πά τον άντρα μου που είχε εισηγητικό από νευρολόγο διευθυντή νοσοκομείου, ήταν στη φάση που υπήρχαν δύο διευθυντές σε κάθε κλινική γιατί δεν μπορούσαν να τους διώξουν. Λοιπόν, ο άλλος ο διευθυντής της ίδιας κλινικής είχε κατηγορηθεί για την ιστορία με την ενέργεια και τα πλαστά πιστοποιητικά περί νευρολογικών παθήσεων. Και μετά, αφού μου κάνουν, είχε μια ιστορία, μου μειώσαν την αναπηρία, μετά έκανα ένσταση και φέρνω έναν γιατρό στο σπίτι που ήξερε την κατάσταση και μου λέει, είναι γεγονός ότι όταν βλέπουμε εισηγητικό από αυτό το νοσοκομείο, δεν το πολύ κοιτάμε, τα απορρίπτουμε. Καταλάβατε πώς λειτουργούσε.
0: Ναι, τελικά, συστημικά.
2: Ακριβώς. Τον άντρα μου τον πέρασα τελικά και εντάξει, έγινε 3 μήνες πριν πεθάνει. Αλλά ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει, που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί, που 1000 τέτοια και του κάνανε 50% αναπηρία από το 75.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό. Και το τελευταίο, να μιλήσουμε για 2 απώλειες που εμένα τουλάχιστον...
0: Κυρία Ρένα, αμέσως μετά τους τίτλους θα μου πείτε.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κοινή διακήρυξη υπέρ της αποχώρησης των χωρών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν ότι το μέλλον τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην οποία αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, απολογούνται αύριο οι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ουκρανία δεν εμπιστεύεται ότι η Ρωσία θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία και ζητά εγγυήσεις από τους εταίρους της, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία Κιέβου Μόσχας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους περισσότερα στο real.gr.
7: Real Night στους 97,8.
0: Τριάντα 32 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8, βράδυ Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε.
2: Και πριν πω για τις απώλειες, ο παππούς που δίνει η Χατζηλίκη στην εγγονή έχει πρόστιμο. Η γιαγιά που πουλάει τεσλίκια έχει πρόστιμο. Τους γιατρούς δεν τους αγγίζουν. Ποιος έχει, πότε έχουν κάνει ελέγχους, κάνουν ελέγχους που θα πιάνανε τους φραγκάτους.
0: Λένε ότι κάνουν, ξέρω ότι να σου
2: πω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πέθανε ο Σπύρος Χαλβαντζής, στέλεχος του ΚΚΕ, ναι. Και που για, εκτός από Περισσιώτης, ήταν για μένα ο ορισμός του κομμουνιστή ανθρώπου, πραγματικά άνθρωπος, να συνδράμει τους πάντες, να τρέξει για όλα και αθόρυβος εργάτης του κόμματος. Και επίσης πέθανε και ο Αλέκος Καλύβης, ήταν πρώην του ΚΚΕ και μετά πήγε στο συνασπισμό, ήταν συνάδελφός μου, γι' αυτό τον αναφέρω. Mm-hmm. Εντάξει, 2 άνθρωποι που πάλεψαν. Πάλεψαν για τα δικαιώματα των εργατών,
0: των
2: εργαζομένων και όλα αυτά. Και καλό είναι να μαθαίνει ο κόσμος λίγο για το ποιοι είναι όλοι αυτοί. Και ένα τελευταίο, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη «Το Σύλλογη».
0: Το έχω ακούσει, δεν το έχω διαβάσει.
2: Ναι, διάβασα σήμερα ποστάρισμα του κυρίου Χαραλαμπίδη ότι από 26 Οκτωβρίου ανεβαίνει στο θέατρο.
0: Mm. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν
2: ναι,
0: το
2: εντάξει, δίνουμε και πολιτιστικό ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Ευχαριστώ κυρία Ρένα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε.
3: Καλησπέρα Μανώλη και σε όλους τους συνακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω, αφού έχεις το θέμα με το τραγικό συμβάν.
0: Έχω το θέμα, ό,τι θέμα θέλετε συζητάμε, αλλά τώρα εντάξει, έχει μονοπολίσει την ημέρα για πολλούς λόγους.
3: Αυτό που με έκανε τρομερά αρνητική εντύπωση είναι ότι βγήκαν συνάδελφοι του και συνεργάτες του και μιλούσαν για την προσωπική ζωή του κλειπώντος. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
0: Γιατί?
3: Μα πώς μιλάνε για την προσωπική ζωή?
0: Μα πάντα έτσι δεν γίνεται.
3: Ναι, άλλο Μανώλη να μιλήσει κάποιος με τους φίλους του και άλλο δημόσια. Καταρχήν απαγορεύεται την προσωπική ζωή του ανθρώπου. Πώς βγει δημόσια?
0: Ποιος, από ποιον απαγορεύεται?
3: Ό,τι επέλεξε, ξέρω.
0: Ποιος θα αντιδράσει γι' αυτό? Ο νεκρός?
3: Όχι, δεν είναι προσωπικά, δεν είναι η οικογένειά του.
0: Σιγά.
3: Οι δηλώσεις του Μουρατίδη, ας πούμε, για ναρκωτικά και αυτά, δεν ξεπερνάνε τα όρια.
0: Ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, να σας πω.
3: Ναι.
0: Η προσωπική μου άποψη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλα αυτά, όλα όμως μα όλα, εμένα προσωπικά δεν με αφορά τίποτα από όλα αυτά. Η ουσία του πράγματος είναι ότι ένας άνθρωπος, εν προκειμένου ο Μαζωνάκης, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, πέθανε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο κατά τη διάρκεια, όπως όλα δείχνουν, μιας ιατρικής πράξης. Όλα τα άλλα, πώς έζησε, πώς δεν έζησε, τι έκανε, τι δεν έκανε, πόσα κέρδισε, μου είναι παγερά διάφορα, δεν με ενδιαφέρουν.
3: Ακριβώς δεν έπρεπε να αναφέρονται, αυτό λέω.
0: Μα αφού πουλάνε, κύριε Κώστα, τι δεν έπρεπε να αναφέρονται, αφού ο κόσμος είναι ανθρωποφάγος, τι δεν καταλαβαίνετε? Για να αναφέρονται όλα αυτά και για να μεταδίδονται. Πάει να πει ότι ο κόσμος με το που βλέπει τον τίτλο πάει και πατάει πάνω, κλικ, και γίνεται χαμός. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Τη δακρυσμένη τραγουδίστρια, το δακρυσμένο τραγουδιστή, τον ηθοποιό που δεν μπορεί να μιλήσει γιατί είναι βουρκωμένος. Αυτά πουλάνε στον κόσμο.
3: Ναι, βρε Μανώλη μου, άλλο τα light και άλλο ένα σοβαρό θέμα.
0: Ποιο σοβαρό θέμα, κύριε Κώστα, ποιο σοβαρό.
3: Τραγικό συμβάν.
0: Ποιο τραγικό συμβάν.
3: Πάμε για το σοβαρό τώρα. Ο Ρέμος διαφήμισε ότι είναι δωρεάν η.
0: Ήτανε δωρεάν.
3: Ήταν. Ναι, δωρεάν.
0: Δεν πλήρωσε κανείς για να τον ακούσει.
3: Δεν πλήρωσε κανείς. Oh. Ποιος ήταν ο μεγάλος χορηγός της συναυλίας?
0: Δεν ξέρω, όποιος και να ήταν.
3: Η ΔΕΗ.
0: Ωραία.
3: Άλλοι χορηγοί, υποστηρίζουν.
0: Μισό λεπτό. Δωρεάν για τον κόσμο. Πιστεύετε ότι ο καλλιτέχνης δεν θα βγάλει από διαφημίσεις και από χορηγίες?
3: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Αλλά ο κόσμος.
3: Άστο αυτό. Η ΔΕΗ λοιπόν το 2021, να μάθουν οι λωτοφάγοι νεοέλληνες, είχε περίπου 370 εκατομμύρια μετοχές, ονομαστική αξία 2,5 ευρώ, πρόσεξε, ονομαστική αξία 2,5 ευρώ. Πούλησε το 2021 το δημόσιο περίπου το 17% που είχε το 51 και έγινε 34 μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, προς 9 ευρώ και σήμερα ξέρεις πόσο έχει μετοχή της ΔΕΗ, 24,5. Σκέψου δηλαδή τι κέρδισαν αυτοί που πήραν τις μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ. Τις πήραν 9 ευρώ και σήμερα το 21 και σήμερα κάνουν...
0: Έτσι γίνεται πάντως με τις μετοχές, να ξέρεις.
3: Οι μετοχές σήμερα πόσες είναι από 370 εκατομμύρια... 590 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια τις κάνανε.
0: Ναι, μετοχές. Έτσι πάντως είναι, να ξέρετε, με τις μετοχές.
3: Και ο λαός κυνηγάει να δει πού θα πάει να πάρει φτηνό ρεύμα. όταν δώσανε 180 εκατομμύρια χορηγίες, λέει, έκανε το 25 η ΔΕΗ. 180 εκατομμύρια. Τα έβγαλε ο Πολάκης. Ήταν οι δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα έχει που τα έβγαλε ο Πολάκης. 180 εκατομμύρια χορηγίες.
0: Ναι, καλά, τώρα επειδή λέτε για τον Πολάκη, ούτε ο Πολάκης ήξερε τι γίνεται με τα ιατρία. Τώρα το θυμήθηκα, ναι.
3: Δεν διαφωνώ. Mm. Λοιπόν, μιλούσα.
0: Όλοι, κανείς τους δεν ξέρει τίποτα. Το σύστημα.
3: Συμφωνώ απολύτως. Έχω πει επανειλημμένως ότι τα κόμματα.
0: Επειδή το είπατε τώρα, δεν το θυμόμουν.
3: Σαν έχουν γίνει μαφιόζικες οργανώσεις.
0: Ναι, το σύστημα τελικά. Όλα το σύστημα.
3: Το σύστημα, όπως λέγατε, πολύ σωστά. Λοιπόν, συμπτωματικά μιλούσα προχθές με ένα φίλο στο Beach Bar. Έλληνα από Ολλανδία. 35 χρόνια δουλεύει. Το Ολλανδικό Δημόσιο.
0: Mm.
3: Λέω, ρε Χρήστο, τι γίνεται με εσάς εκεί, ας πούμε, η κατάσταση π.χ. εδώ με την υγεία. Μου λέει, Κώστα, λέει, και εκεί ιδιωτικοποιήθηκε. Λέω, τι εννοείς ιδιωτικοποιήθηκε. Λέει, κοίταξε, εγώ σαν δημόσιος υπάλληλος πληρώνω 210 ευρώ το μήνα από το μισθό μου. Δεν με κάνουν κρατήσεις για υγεία. Εγώ πληρώνω. Το ποσοστό αυτό, τα 210 ευρώ, είναι από το μισθό, ανάλογα με το μισθό που έχεις.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχω, λέει, πλήρη κάλυψη. Λέω, δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, λέει, θα πάω μέσα στον οικογενειακό γιατρό, μόνο, λέει, αν πάω σε νοσοκομείο, τα πρώτα 250 ευρώ τα πληρώνω. Αυτό το κάνουν, ξέρεις, για να μην επιβαρύνουν τα νοσοκομεία για
0: ψυχοφύλλα. Για μικρά πράγματα, ναι.
3: Μπράβο, ναι. Καλά, λέω, και αυτό το λες ιδιωτικοποιητή, λέω, ιδιωτικά. Ναι, ιδιωτικά. Δεν υπάρχουν, λέει, στην ουσία. Δεν έχει κανένας ανάγκη, λέει. Δηλαδή, χρήζει να σε κάνω μια επέμβαση. Το πολύ σε δύο μήνες θα κάνεις την επέμβαση, λέει. Θα την προγραμματίσουν τέλος.
0: Τι είπα. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν αμφισβητώ αυτό.
3: Τόσο απλά, Μανώλη, λύνονται τα προβλήματα αν θέλουν οι κυβερνώντες. Τα καθεστώτα, γιατί όλα είναι καθεστώτα. Όλα είναι καθεστώτα.
0: Καθεστώς, καθεστώς, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
3: Μανώλη, ποιες επιλογές δίνουν στο λαό, στην Ελλάδα, ας πάρουμε. Ποιες είναι οι επιλογές. Είπαμε εδώ, το σύστημα έχει σαπίσει όπως είναι δομημένο. Τολμάνε να κάνουν μονοδρικές. Τολμάνε να κάνουν check and balances. Εδώ πήγαν να κάνουν να μην είναι ο υπουργός και βουλευτής και το πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Υποτίθεται στην περίφημη αλλαγή του συντάγματος. Τι καταλαβαίνει ο λαός. Ο λαός, όπως όλοι οι λαοί. Και ήταν το μεροκάματο. Αλλά αυτοί υποτίθεται που κυβερνάνε παίρνουν μέτρα για να πάει η χώρα μπροστά, για να πάει πίσω. Εδώ ξεπουλιέται, τα πάντα ξεπουλούνται. Ξεπουλούνται. Εγώ χθες έμαθα, άκου τι γίνεται τώρα με τους Βαλκάνιους. Το ανέφερα κι αλλού. Αλλά στο λέω για να καταλάβεις. Χρεοκοπήσαμε. Ερχόταν εδώ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα οι Βαλκάνιοι. Φτωχοί άνθρωποι, δεν τους κατηγορούμε για όνομα του Θεού. Υποβαθμίσανε το τουριστικό προϊόν της Βόρειας Ελλάδος από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ήρθε η χρεοκοπία. Πουλάνε όσο οι Έλληνες την περιουσία τους, τα αγοράσαν αυτοί και τι κάνουν τώρα. Άκου τι έμαθα, Μανώλη. Χρησιμοποιούν τις γνωριμίες τους και φέρνουν δικούς τους πελάτες, συμπατριώτες τους. Τα χρησιμοποιούν σαν Airbnb αυτά που πήραν τα σπίτια.
0: Ναι, και τι σας κάνει εντύπωση.
3: Όχι, τίποτα. Και δεν το είχα σκεφτεί, να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να πάει έτσι η δουλειά.
0: Δεν χρειάζεται να το κάνει Airbnb. Το νοικιάζει.
3: Ακριβώς αυτό σου λέω. Δεν το νοικιάζει Airbnb. Όχι, μάμα, ήταν Airbnb. Δεν θα υπήρχε. Αλλά είναι κρυφό Airbnb. Γιατί έχει τον συμπατριώτες της, τις γνωριμίες της, την παίρνουν τηλέφωνο, θα έρθουμε, θα κάνουμε. Και αρχίζουν και αγοράζουν και στη Θεσσαλονίκη. Από ένα σπιτάκι με 2-3 δωματιάκια. Αν έχουμε, με 2 δωματιάκια. Κατάλαβες τι γίνεται σε αυτή την
0: πόλη. Πολύ λογικό μου ακούγεται.
3: Ο Έλληνας φτωχοποιείται, εξαφανισμένος από τις παραλίες όλο το καλοκαίρι. Και...
0: Αλλά εξαφανισμένος δεν ξέρω αν ήταν, γεμάτες ήταν οι παραλίες.
3: Εγώ πάντως στις δικές μας παραλίες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, σε είπα, Ασπροβάλτα, Σταυρό, Ολυμπιάδα. Μόνο. Και βέβαια η νοοτροπία του Έλληνα, αυτό που με απογοητεύει, είναι ότι αντί να διδάσκουν μέχρι και στα σχολεία ότι πρέπει να σεβόμαστε τη θάλασσα, τις ακτές μας, αυτά, αυτό είναι τα διαμάντια που έχουμε, διαμάντια είναι αυτά. Να φέρουμε τουρισμό αξιοπρεπή με λεφτά. Παρατημένα όλα, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι άρπα, κόλλα, τα μπιτσμπά, τα μαγαζιά. Δεν υπάρχει σωτηρία. Οι Έλληνες δεν κάνουν μπάνιο. Πάνε, ξαπλώνουν στις ξαπλώστρες, σαν βουβάλια, σαν γελάδες. Άμα έχουν κανένα μικρό, φωνάζουν όλη την ώρα την ξαπλώστρα 15-20 μέτρα μακριά το παιδί και έλα στην άκρη και ξανά έλα στην άκρη και κοστάκι έλα στην άκρη. Άι, αναστατώνουν ένα beach bar γιατί έχουν...
0: Καλά, εντάξει, και άμα έχει παιδί τι να κάνει.
3: Να πάει δίπλα του και να μην φωνάζει.
0: Ελάτε τώρα, κύριε Κώστα, εντάξει, μην ξεφεύγουμε λοιπόν, και από το μέτρο.
3: Οι νέοι δεν κολυμπάνε.
0: Να τους εντάξει, ο καθένας
3: πηγαίνουν, χτυπούνται στα γυμναστήρια και βγαίνουν εκεί να παίξουν ρακέτες μπροστά στον άλλον που άλλος έχει πληρώσει εκεί 15, 20, 50, 100 και παίζουν ρακέτα μπροστά του.
0: Συγγνώμη, κύριε Κώστα, γίνεστε παράλογος τώρα.
3: Εγώ
0: μισό λεπτό. Εγώ μπορώ να πάω στην παραλία και να παίξω ρακέτες και να μην κάνω μπάνιο και να κάτσω να με ψήσει ο ήλιος, να γκαργανιάσω. Δεν έχω δικαίωμα.
3: Ναι, σου είπα όμως ότι δεν απολαμβάνουν, ότι δεν έχουν μάθει.
0: Για αυτούς, αυτή είναι η απόλαυση τώρα. Τι θέλετε να σας πω. Καθένας απολαμβάνει, δεν ξέρω.
3: Απολαμβάνουν λοιπόν οι Βαλκάνοι που είναι όλη την ώρα μες στο νερό και ο Έλληνας το παίζει κούρκος. Με 5 ευρώ στην τσέπη, και αν έχει. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται σε αυτή τη χώρα με την υγεία. Έφερα το παράδειγμα της Ολλανδίας για να καταλάβουν οι Έλληνες ότι τα πράγματα είναι απλά όταν θέλουν οι κυβερνώντες. Όταν έχει τη μαφία στην εξουσία, αυτά και χειρότερα θα συμβούν. Έτσι. Ο Στάσης ήταν διοίκηση του δημοσίου και τώρα έγινε ιδιωτών. Έγινε το ΦΑΝΣ. Η διοίκηση των ΦΑΝΣ είναι ιδιωτική εταιρεία, λέει η ΔΕΗ. Και κυνηγάμε εμείς να βρούμε με 0,011,5 και να, μια εβδομάδα να κάνω τα χαρτιά γιατί θέλω να πάρω το home online που υποτίθεται είναι πιο φτηνό και όλα αυτά. Και το έκανα και για δοκιμή να δω τι γίνεται. Έλος πάνω. Και όλα πρέπει να τα κάνεις ηλεκτρονικά που ούτε καθηγητής πληροφορικής εγώ και ταλαιπωρήθηκα. Σκέψου τώρα ένας φουκαράς να θέλει να πάρουμε 11,5 λεπτά αντί 15, ξέρω και εγώ την κιλοβατόρα που είναι όλοι οι άλλοι. Αλλά είναι online και να τα παίρνουν κατευθείαν από το λογαριασμό σου και όλα αυτά. Αλλά ταλαιπωρήθηκα εγώ, γιατί όλα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν κάνεις τίποτα χειρόγραφο ή τέλος πάντων. Αυτά τραβάνε είναι ο Έλληνες και χειρότερα θα τραβήξουν. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Σύντομη διακοπή και πάμε στον κύριο Γιώργο από την Αθήνα.
11: Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: 48 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Επειδή μιλήσατε για το σύστημα.
0: Δεν μίλησα εγώ, ο υπουργός μίλησε.
1: Ναι, η κουβέντα τώρα που μου λέτε, ναι. Κοιτάξτε, το σύστημα νομίζω ότι δεδομένου ότι το σοσιαλιστικό σύστημα απέτυχε από την πλευρά της ελευθερίας της έκφρασης, νομίζω ότι κάπου δύσκολα θα αποφασίσει ένας λαός να ξαναπάει εκεί. Γιατί το να μην μπορεί να μιλήσεις και να φοβάσαι είναι δύσκολο. Λοιπόν, οπότε μάλλον θα μείνουμε στο σύστημα το καπιταλιστικό. Η διαφορά είναι ότι μέσα στο σύστημα το καπιταλιστικό, σαν οικονομία μιλάμε εδώ, έτσι, υπάρχουν πολλές ποικιλία. Δεν είναι το ίδιο σύστημα παντού. Το καπιταλιστικό, εμείς έχουμε, δηλαδή αν πάτε στις σκανδιναβικές χώρες, δεν είναι όπως είμαστε εμείς. Καπιταλισμό έχουμε και εκεί και το ίδιο και εμείς. Μόνο που εμείς έχουμε κληρονομήσει μία νοοτροπία και μία παιδεία, η οποία δεν είναι όπως είναι η δική τους. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια πράγματα σε αυτές τις χώρες και γενικότερα στην Ευρώπη που είναι ένδειξη χαμηλού επίπεδου. Θεωρούνται ένδειξη χαμηλού επίπεδου. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν πάτε σε ένα γιατρείο, ας πούμε, σε αυτές τις χώρες ή σε ένα φαρμακείο, αν ένα φαρμακείο, ας πούμε, τώρα στο Παρίσι, για παράδειγμα, ένα μέσο φαρμακείο, μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις, έτσι, το μέσο φαρμακείο, αν βάλει μια εικόνα θρησκευτική, ας πούμε, έτσι, όχι μόνο δεν θα αυξήσει την πλατεία του, αλλά θα πέσει στο μισό η πλατεία του. Δηλαδή, αυτό που σε εμάς ενδεχομένως είναι ένδειξη, καλή ένδειξη, ας πούμε, ένα θρησκευτικό σύμβολο είναι καλή ένδειξη σε ένα ιατρείο.
0: Ναι, κάπου αλλού προφανώς μπορεί να λειτουργεί αρνητικά, ναι.
1: Ορίστε, ναι, γενικά στην υγεία, ναι. Εκεί θεωρείται κακή ένδειξη. Θα το αποφύγουνε.
0: Πιθανόν.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραία, σίγουρα, αυτό είναι υπέκριση.
0: Αν και εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ ούτε ως θετικό. Να έχει θετικό αντίφρισμα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ δεν μιλάω για εσάς. Σας λέω ότι όχι.
0: Δηλαδή, εμένα. Ναι,
1: σαν η Ελλάδα το θεωρεί.
0: Θέλω να πω ότι σαν εικόνα. Με αφήνει αδιάφορο σε ό,τι αφορά την απόφασή μου.
1: Μα δεν μιλάμε προσωπικά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα ενστερνίζονται αυτό που λέω και κάποιοι άλλοι όχι.
1: Αυτό λέω, ότι στην Ελλάδα, δηλαδή αν ένα φαρμακείο, ας πούμε, για παράδειγμα, βάλει ένα θρησκευτικό, κάτι ένα θρησκευτικό σύμβολο ή μια
0: καλά, μονάδα το φαρμακείο υγεία, έχει ούτως ή άλλως θρησκευτικό σύμβολο στην Ελλάδα, γιατί έχει το σταυρό.
1: Ναι, οποιοδήποτε θρησκευτικό σύμβολο. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα αυτό ποιο θα βάλει. Το θέμα είναι αν θα το κάνει ένας επαγγελματίας της υγείας στην Ελλάδα, πιθανόν θα είναι υπέρ του όσον αφορά την πελατεία του και το εισόδημά του.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, όχι, πώς μπορεί, για να το κάνουν κιόλας σημαίνει ότι του συμφέρει. Το βλέπετε και το κάνουν. Λοιπόν. Σε άλλες χώρες, ας πούμε στην Ευρώπη, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, θα πάει ένας πελάτης, θα δει εκεί ένα θρησκευτικό σύμβολο, έχουν την παράδοση, σαν παράδοση από τους γονείς τους. Έχουν ότι, βλέπεις παιδί μου, ξέρω, ένα γιατρό βάζει θρησκευτικό σύμβολο, παραδοσιακά ο πατέρας θα πει στο γιο, μην πας, γιατί πιθανότατα. Με τις πιθανότητες πάμε, έτσι. Μπορεί να είναι και καλός άνθρωπος ο φαρμακοποιός αυτός και να και όλος το κάνει ειλικρινός. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι είναι, πώς το λένε, αγκίστρι. Έτσι, είναι δόλωμα. Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι, αλλά μπορεί να ισχύει.
1: Δεν μιλάω για εσάς. Σας λέω τι είναι η νοοτροπία σε αυτές τις χώρες. Δεν μιλάω για εσάς.
0: Ναι, ναι, απλά δυσκολεύομαι να το. Δηλαδή, προσπαθώ να το φανταστώ και δυσκολεύομαι.
1: Σας το λέω εγώ γιατί ξέρω. Λοιπόν, πρώτα. πρώτο αυτό. Και δεύτερο να του πει επίσης ένας επιστήμονας που θέλει να λέγεται, να του,

0: όχι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω, υπάρχουν πράγματα που είναι, ενώ εδώ είναι ένδειξη καλή, δηλαδή.
1: Κάπου αλλού μπορεί να μην είναι, ναι.
0: Είναι καλό σημάδι, εκεί είναι ακριβώς το αντίθετο. Χάνει τη μισή πελατεία σου, αλλά όχι όλοι. Ένα άλλο παράδειγμα, είπατε προηγουμένως για τον Ιατρικό Σύλλογο. Και δεν θυμάμαι τη φράση, είπατε κάπου το σημείο εδώ ότι έβαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι ο γιατρός, έτσι κάτι τέτοιο, δεν είναι ευθύνη του γιατρού.
1: Όχι, είναι ευθύνη του γιατρού, λέει.
0: Όχι, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι...
1: Ναι, λέει ότι είναι ευθύνη του γιατρού τελικώς το αν το ιατρείο είναι...
0: Ωραία, είναι ευθύνη του γιατρού. Λοιπόν, αυτό, αντί να πει του γιατρού, λέει του ιατρού. Έτσι άκουσα. Αυτό, δηλαδή σε αυτές τις χώρες που σας λέω, θεωρείται, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, το πω λαϊκό, φιγουρατζίδικο, δηλαδή το παίζει ο άλλος και το παίζει. Δηλαδή. Άμα είναι γιατρός, δεν έχει ανάγκη να κουνιέται, θα πει γιατρός. Δεν θα κουνιέται ιατρός.
1: Καλά, μισό λεπτό, δεν λέγεται γιατρικός σύλλογος, λέγεται ιατρικός σύλλογος.
0: Όχι, ιατρός, θα πει το ιατρικός σύλλογος. Ιατρικός σύλλογος είναι σωστό, έτσι λέγεται. Ιατρικός είναι επίθετο και είναι ιατρικός. Ο γιατρός όμως, έτσι, δεν μπορεί να το λες ιατρό.
1: Γιατί?
0: Γιατί, σας λέω τη δική μου, έτσι, εσείς μπορεί να διαφωνείτε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που εδώ, δηλαδή ο άλλος μπορεί
1: να λεπτό. Ο ιατρικός σύλλογος είναι ιατρικός. Το ιατρείο είναι ιατρείο, αλλά το γιατρό πρέπει να τον πούμε γιατρό και όχι ιατρό.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι ήθιστε.
1: Από ποιον ήθιστε?
0: Η γλωσσολογία αυτό λέει. Επικρατεί κάποια στιγμή στην ιστορία, στη γλώσσα σε επικρατεί μια έκφραση.
1: Μας αλλάζει κάτι στην ουσία αυτό τώρα που συζητάμε?
0: Σας λέω εγώ, αλλάζει το εξής, ότι δηλαδή εγώ για παράδειγμα, αν θα πάω σε ένα γιατρό και να μου πει και να χρησιμοποιήσει τη λέξη ιατρός αντί για γιατρός, θα το θεωρώ, δική μου γνώμη, έτσι, θα το θεωρήσω απατεώνα.
1: Εσείς διαφωνείτε? Ελάτε εγώ, τώρα, ελάτε.
0: Θα το θεωρήσω φιγουραντζή. Δεν είναι σοβαρός επιστήμονας. Δεν είναι σοβαρός επιστήμονας να μην λέει γιατρός. Ντρέπεται να πει γιατρός. Προφανώς έχει πρόβλημα. Προφανώς δεν είναι ικανός.
1: Αν είναι αυτό το κριτήριό σας για το αν ένας γιατρός είναι ικανός ή όχι.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Να μου πει εμένα γιατρός, έφυγα. Δεν ξέρω να πατάω.
1: Εμένα πάλι άμα μου πει γιατρός και με κάνει καλά, μια χαρά θα είμαι.
0: Σας λέω τη δική μου τη γνώμη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που είναι κατά παράδοση. Υπάρχουν πράγματα που θεωρούνται φιγουρατζίδικα σε αυτές τις χώρες. Δεν μπορεί να κουνιέσαι. Είσαι σοβαρός επιστήμονας. Αυτό. Και αυτά πόσο θα κάνει για να αλλάξει την Ελλάδα, εντάξει, είναι θέμα κάτι που
1: αυτά. Δεν είναι θέμα χρονικού προσδιορισμού για το πόσο θα κάνει να αλλάξει ή μπορεί να πούμε και αν θα αλλάξει ποτέ.
0: Κοιτάξτε, συνήθως αυτά τα πράγματα, τα κακώς κείμενα, αλλάζουν. Με το πάθημα γίνεται μάθημα. Συνήθως.
1: Άρα τώρα, ας πούμε, που έχουμε πάθημα, θα γίνει μάθημα, λέτε.
0: Και σε αυτές τις χώρες έτσι συνέβη. Ένα σωρό κακά είχαν αυτοί από τη Μεσαίωνα, έτσι. Ένα σωρό. Περισσότερα και από εμάς. Με το πάθημα γίνεται μάθημα, βελτιώθηκαν. Είδανε κάτι που πήγε στραβά, το
1: βελτιώσαν. Το διορθώσαν.
0: Δεν γίνεται κι αλλιώς. Προσωπικό επίπεδο το ίδιο συμβαίνει. Σε όλους. Εμείς έχουμε αυτή την παράδοση. Είναι τέτοια παράδοσή μας. Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Γεια
1: σας. Είναι πώς το γράφει ο καθένας. Ξέρω εγώ. Γιατρός. Μια εικόνα λέει σε ένα ιατρείο στην καλύτερη περίπτωση είναι περιττό. Στη χειρότερη είναι παραπλανητικός, πιστοποιητικό, ηθικής αξίας για χάζους. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή άμα πάτε σε ένα ιατρείο και έχει μια εικόνα, το θεωρήσετε ότι είναι δεν ξέρω πώς σκέφτεστε πραγματικά. Κύριε Κυριάκο, αλήθεια. Δηλαδή αν έχει μια εικόνα, είναι παραπλανητικός, πιστοποιητικό, ηθικής αξίας για χαζούς. Αλλά άμα έχει

0: Και ένα ολόκληρο τοίχο με εικόνες, τι είναι? Εκκλησία. Τι είναι αυτό πάλι? Φτάσαμε στη δαιμονοποίηση της εικόνας. Ότι λειτουργεί, δηλαδή, εκεί είμαστε τώρα. Επειδή είχε αυτός, ας πούμε, εικόνας πάνω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Από μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα, μου γράφει ο κύριος Σάκης, το 36,6% των νέων πτυχιούχων ηλικίας 25-34 ετών εργάζεται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται προσόντα ανώτατης εκπαίδευσης. Για το ανάπτυξη και άνοδο μισθών μιλάει η κυβέρνηση. Για ποια μάλλον ανάπτυξη και άνοδο μισθών? Φαντάζομαι ότι αυτό θέλατε να γράψετε. Μεσάνυχτα. Δελτίο και επιστρέφω με την κυρία Λευκή.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, στην οποία αναβάθμισαν το κατηγορητήριο οι δικαστικές αρχές, απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση κατηγορία συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα στοιχεία και τα ψηφιακά πιστήρια που συνέλεξε η αστυνομία από το χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί χρήσιμες πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερα στο enikos.gr. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν εχθές το Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της χώρας του προκειμένου να σταματήσει το Κίεβο να επιτίθεται κατά της Ρωσίας. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι Κίεβο και Μόσχα κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στο Ιράν. Συνεχίζεται εντωμεταξύ το ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα $109 το βαρέλι, ενώ άνοδο καταγράφηκε το φυσικό αέριο. Στα 2,15 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην αγορά. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους, εξάρθρωση ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα, τα οποία είχαν μισθώσει σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης χώρο και είχαν στήσει το κέντρο εξαπατώντας πολίτες.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 2-0 η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, νίκησε την Τσερνομότερ Οδυσσού για την 6η αγωνιστική του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Για την Premier League η Λίντς κέρδισε με 4-1 την Newcastle. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, ανεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Real FM 97,8. Αλλάξαμε μέρα, 15 έχει πια ο μήνας. Πιάσαμε τα μισά του μήνα. Τα μισά του Σεπτεμβρίου. Δεν περνάει. Πες. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Την ακούσατε. Έχουμε καληνυχτήσει την κυρία Ελένη μας, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
1: Τι νιουζ έχουμε?
0: Θέλετε εγώ να σας πω τα νέα?
1: Ναι, έμπειρος δημοσιογράφος, δεν είστε?
0: Ακούσατε τώρα τις ειδήσεις, μην τα λέω δεύτερη φορά.
1: Την καλησπέρα σε όσους ακούνε την εκπομπή και τους ραδιοφίλους, δεν θα πω φρέτς τώρα να σε συγχύσω, βραδιάτικα. Ναι, μα και εγώ ανυπόμονη που είμαι να βγαίνω δευτεριάτικα. Τώρα...
0: Εντάξει, πολλοί περιμένουν τη Δευτέρα για να βγουν.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα. Γεια σας, Ιωάννηδες. Γεια σας, κύριε Γεωργία, κύριε Αυγολέμονε. Α, και στον κύριο Μυρμηδόνα. Γεια σου, κύριε Μπούμεραγκ. Το κύριε με το πληθυντικό. Έτσι. Το γεια σου, έτσι.
0: Ναι.
1: Το κύριε με το γεια σου. Λοιπόν, έχω δύο τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο το θέμα. Έχω δύο εκκρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Γιατί τι έγινε?
1: Αυτό δεν. Άμα δεν το παραδεχτώ, είμαι κακός άνθρωπος. Για τον πρωθυπουργό. Το μόνο που δεν είναι, έχω ξαναπεί, δεν είναι αχάριστος.
0: Να, ο Εστιλομπούμεραγκ.
1: Τους τιμά τους φίλους του και τους γείτονές.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε.
1: Γειτονιά δεν είμαστε με τη Γερμανία. Με τη Γαλλία όχι, απλά έχει εκεί οικία και πάει εκεί μια βόλτα να δει αν είναι καλά, αν θέλει κάτι. Και με... Τους Αμερικανούς είναι πολύ μακριά, αλλά ήταν εκεί σαν φοιτητής, τι ήτανε, Τρεχαγυρευόπουλος. Αλλά η φιλία του την τίμησε και με τους Ιταλούς. Πώς? Έκανε την παραγγελία. Κάθε τρεις και λίγο, και το έχω πει εγώ 5-6 φορές, τι μας συγκρίνουν με την Ιταλία. Την καταχρεωμένη Ιταλία.
0: Ναι.
1: Όχι την Ισπανία. Δεν ξέρω γιατί, είναι τρίτη φορά που το λέω μέσα σε λίγους μήνες, γιατί δεν κάνουμε παραγγελίες και από τους Ισπανούς. Μεγάλη χώρα είναι. Δεν είναι καμιά, ξέρω εγώ, Ελβετία, είναι η Κολομβία της Ευρώπης, Δανία δεν ακούγεται καθόλου, λίγο η Ολλανδία. Παρέγγειλε 2 φρεγάτες. Πώς θα πες το χρέος της Ιταλίας? Εμείς είμαστε χλιδάτοι. Άνετοι, αφού προπληρώνουμε το χρέος εμείς και η Ιταλία είναι καταχρεωμένη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Γιατί το προπληρώνουμε, από πού είναι τα χρήματα? Τι είναι, από τις συντάξεις που δεν δίνει, που τις έχει φάει, από τα δώρα που δεν δίνει? Από πού είναι? Από τους τουρίστες που το έχω πει εγώ καμιά δεκαριά φορές από τον COVID, ότι πάλι μονόπλευρα η οικονομία και άμα γίνει κάτι πάλι θα είμαστε στα ίδια. Σαν να λέω να δουλεύει ένας στην οικογένεια απλά ελληνικά sorry. Και να μείνει άνεργος και να πεινάσουν όλοι. Αυτό είναι οι αρπαχτές κάνουν με τα μαύρα. Τα περισσότερα είναι μαύρα. Έχουμε γεμίσει νοικιαζόμενα δωμάτια. Μας έχουν ζαλίσει τώρα με τα BRB. Και ξαφνικά μας βγει κάτι όπως συνέβη και θα μείνουμε. Και θα μοιράζει 534, το 34 μ' άρεσε, το έχω ξαπεί αυτό πριν λίγο καιρό. Να ζήσεις με 534 και να πληρώσεις 300 ενίκιο. Πώς το βλέπεις, Εμμανουήλ? Αυτή είναι καλός...
0: Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Λευκή.
1: Είναι καλός
0: ο λογαριασμός δεν βγαίνει σε αυτά τα ποσά, ούτε για αστείο.
1: Ναι. Πώς δηλαδή Πού τα βρίσκει τα χρήματα και από πού? Ποια ανάπτυξη, είπα εγώ. Πού τη βρήκε την ανάπτυξη? Από τα κιόσκια και τα κομμωτήρια, τα περισσότερα είναι στα διαμερίσματα, με τα αδήλωτα. Από τα νιχάδικα τα έχει, από πού τα έχει δηλαδή? Για να ξέρω κι εγώ τώρα, που ήμουν κι εγώ άνθρωπος της αγοράς. Και ένα άλλο που δεν. Δηλαδή είναι σοβαρό το θέμα τώρα. Μην με ακούς που το λέω λίγο εγώ τάχα. Τι, πού τα βρει, θα μας πει. Τα έχουμε από εκεί. Από την εσχροκέρδεια. Και ποτέ δεν είπε κανείς από τους συναδέλφους σου τι δάνεια παίρνουν τα σούπερ μάρκετ για να δημιουργούν θέσεις για να φαίνεται ότι πέφτει η ανεργία.
0: Αυτό δεν το ξέρω για να μην λυθεί.
1: Τι δάνεια είναι αυτά. Πριν λίγο καιρό είχε πάει στα εγγένεια του Μασούτη ο Γεωργιάδης που χαχάνιζε και λέει μετά συγγνώμη. Χαχάνιζε το μεσημέρι. Και μετά λέει συγγνώμη που γελάω. Δηλαδή, γιατί να μην γελάει. Αφού τον έχουν υπουργό υγείας και πριν εδώ στην αναμονή που ήμουνα, τόσο παλαιό κόμμα. Δεν έχει ξαναπεί γιατρούς να βάλει γιατρό. Καλά τον Κακλαμάνη τον έβαλε και έφυγε. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η μοναδική φορά που θυμάμαι εγώ, αν ήταν και κάποια άλλη και δεν τη θυμάμαι, να την ακούσω. Δηλαδή πώς βάζεις έναν άνθρωπο που δεν έχει... Και ένα άλλο που το σκεφτόμουν όλη τη εβδομάδα, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, τι είναι εκεί, απλοί υπάλληλοι έχουν σχέση με ιατρικά θέματα, ιατρικά επαγγέλματα? Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Εξαρτάται, τι υπάλληλοι.
1: Τι είναι, ναι, τι
0: υπάρχουν
1: κάνουν.
0: Υπάρχουν και διοικητικοί υπάλληλοι που δεν έχουν σχέση με ιατρικά θέματα.
1: Στο υγεία, δηλαδή τι κάνουν, φροντίζουν για τα οικονομικά.
0: Οικονομικά, νομικά.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν διάφορες.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα και δεν συζητάει κανείς τίποτε. Χαχαχά και μπλα μπλα μπλα. Και ο κύριος Τάδε και ο κύριος.
0: Καλά, στο οργανόγραμμα ενός υπηρεσίας.
1: Και ο κύριος Άεργος.
0: Στο οργανόγραμμα μιας υπηρεσίας, ενός υπουργείου εν προκειμένου, έχει πολλές ειδικότητες. Και νομική υπηρεσία θα υπάρχει.
1: Α, έχει υπουργό υγείας.
0: Και γραμματιακή υποστήριξη. Πολλά θα υπάρχουν.
1: Που δεν είναι γιατρός. Δεν έχει σχέση με ιατρικό επάγγελμα. Όπως δεν είχε και
0: στην πλειονότητά τους οι κυβερνήσεις είχαν υπουργούς
1: που, πήγαινε, ναι,
0: που δεν ήταν γιατρίτες.
1: Και οι προηγούμενοι. Ναι. Ο μόνος που ήταν. Α, δεν ήταν. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ο Πολάκης και ο Ξανθός.
1: Εντάξει.
0: Γιατροί είναι, και οι δύο.
1: Είναι γιατροί. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι. Λοιπόν, ένα θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που.
0: Αλλά
1: που...
0: δεν.
1: Για πες.
0: Δεν είναι.
1: Να μην είσαι γιατρός.
0: Ορίστε.
1: Να μην είσαι γιατρός στο Υπουργείο Υγείας. Τι να είναι. Όπως και στο. Έβαλε το Σχοινά τώρα στο Γεωργίας. Τι ξέρει ο Σχοινάς.
0: Ναι,
1: μια
0: τώρα
1: ζωή.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Χλειδάτος των Βρυξελών.
0: Η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθός. Με τον κύριο Ξανθό, τον κύριο Πολάκη προσωπικά δεν τον ξέρω, τον κύριο Ξανθό έχουμε μιλήσει μερικές φορές με τον κύριο Ξανθό.
1: Ναι.
0: Όχι ότι καταφέρανε και τίποτα φοβερό στο χώρο της υγείας.
1: Αλλά ήταν.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι, ένα αυτό.
0: Ξέρετε, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Εμμανουήλ, θα τώρα να πάω εγώ στο φούρνο. Τι θα κάνω στο φούρνο.
0: Θα μάθετε και θα... δεν είναι το ίδιο
1: τι
0: πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα το Υπουργείο και ο Φούρνος. Αλλά δεν είναι, λέω, το ίδιο πράγμα το Υπουργείο και ο Φούρνος.
1: Μα τώρα έτσι το είπα σε στυλ. Τι να πω. Λοιπόν, όπως έμαθες για το θυπλοδεσίτη μου, όπως θα ρωτήσω. Άμα μάθεις.
0: Ναι, όταν έχω κάτι.
1: Ναι. Ένα άλλο που δεν είπανε καθόλου. Τι έγινε με, απλά μία φορά το άκουσα αυτό και είχα κλείσει, γι' αυτό είπα άφησα εκκρεμότητες τις φρεγάτες εδώ και την εκκρεμότητα του Νότος. Έκλεισε, λέει, ο Νότος, το πήρε κάποιος κατευθείαν? Πόσους εργαζόμενους έχει το Νότος, πρώην Λαμπρόπουλος?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τίποτα, τσιμουδιά. Τι μας σερβίρουν? Το ότι είπε ο Κυφίνας, ο Άεργος, που αν τα 8 χιλιάρικα δεν θα τα έπαιρνε σε 8 χρόνια ούτε σε 10. Ο Μαρινάκης που λέει θα πάρουν 2 μήνες μόνο ταμείο ανεργίας και μετά τα... Ποιος ξέρει τι άκουσε, διαμαρτυρήθηκε η Υπουργός Εργασίας, πάλι καλά, η Κεραμέως. Διαμαρτυρήθηκε, είπαν. Τι του είπε, δεν ξέρουμε. Γιατί να μην ξέρουμε τι του είπε. Του το απάντησε. Και είπανε το μεσημέρι, ήταν δική του, λέει. Τι δική του. Πού ήταν, τι έκανε κουμάντο στην επιχείρησή του. Εκείνος να τα δίνει. Δεν κατάλαβα. Τίποτα. Τσιμουδιά και γι' αυτό. Μπλα μπλα, δύο κουβέντες, τέλειωσε. Ασχολούμαστε με τον Μακαρίτη που τον δολοφονήσανε. Ό,τι και αν ήταν, ήταν 54. Εγώ μία φορά τον έχω δει στη ζωή μου. Και ένα τραγούδι του προσπαθούσα να θυμηθώ ποιο ήταν.
0: Είπατε ό,τι και αν ήταν, ήταν κάτι.
1: Ήταν 54 χρονών, νέο άνθρωπο.
0: Ναι, αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τα άλλα, ό,τι και αν ήταν, ήταν δικό του θέμα.
0: Δεν μας αφορά το τι είναι ο καθένας.
1: Όχι, γι' αυτό το είπα. Και το είπα δεύτερο.
0: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε.
1: Εμένα με. Εγώ στενοχωρέθηκα. Γιατί 54 ήταν. Πήγε στους δολοφόνους. Δολοφόνοι είναι. Και λέει, έλεγε το μεσημέρι η αρμόδια, λέει, τάδε. Γιατί από το λόγο φαινόμαστε, βγαίνει μέρος και από το χαρακτήρα μας. Άμα δεν τον βλέπουμε, λέω εγώ, τα μάτια και την έκφραση. Και λέει, ήταν 200 τετραγωνικά, λέει, τι είναι αυτά. Σοβαρά. Τι είναι αυτά που ακούμε. Τι είναι αυτά που ακούμε. Μόνο ο Πατούλης μίλησε κάπως σοβαρά. Ναι, ακούω και το Φουστάνο που τις έκανε όλες ωραίες. Ωραιότατες έχει κι αυτός. Επειδή όταν κάποιος μου είναι αντιπαθής, δεν κάθομαι και να ακούω. Φεύγω μακριά από το ραδιόφωνο. Θα πήγαινα στο Φουστάνο να φτιάξει το πρόσωπο. Το δικό του το έχει φτιάξει.
0: Εσείς μπορεί να μην πηγαίνατε, έχουν πάει όμως.
1: Γιατί να πάω. Τι
0: καλά,
1: να κάνω να πάω.
0: Μισό λεπτό, κυρία Λευκή, γιατί αρχίζουμε και τα μπερδεύουμε.
1: Τι να μπερδεύουμε.
0: Υπάρχουν.
1: Η χλυδάτη, λέει.
0: Ακούστε
1: η
0: με χλυδάτη, λίγο. Ακούστε λίγο. Υπάρχουν πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι ασχολούνται με το τραύμα. Υπάρχουν πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι ασχολούνται με.
1: Αυτούς τους παραδέχομαι.
0: Οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά.
1: Ποια ομορφιά. Δηλαδή δεν γεράσουμε ποτέ. Θα είμαστε οι ίδιοι.
0: Εννοώ.
1: Αν προλάβουμε να γεράσουμε.
0: Λοιπόν, επισήμως, ο πλαστικός
1: χειρουργός. Γιατί 57 εκεί, συγγνώμη.
0: Επισήμως, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να κάνει και το ένα και το άλλο.
1: Δεν
0: μπορεί, άμα μπορεί να το κάνει και αυτό.
1: Α. Τι να φτιάξει,
0: δεν είναι
1: μισό λεπτό.
0: Κυρία Λευκή, μη μου τα μπερδεύετε.
1: Από τη φάντα
0: ο χειρουργός δεν χειρουργεί ψυχές. Λοιπόν, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να κάνει και αυτό. Μην μπερδεύουμε τα νόμιμα με τα παράνομα.
1: Ποια νόμιμα. Έλα, πες το, τι έχεις να πει.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω δικαίωμα, δηλαδή, αν η μύτη μου είναι χάλια και έχω τη δυνατότητα να πάω να τη φτιάξω.
1: Να πάει να φτιάξει ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Έχω τη δυνατότητα, ναι ή όχι.
1: Και μας τους παρουσίαζε.
0: Δεν είναι παράνομο.
1: Πέρα, λέει,
0: μην τα μπερδεύετε.
1: Ποιοι πλώσοι πήγανε, Μανουήλ.
0: Ορίστε.
1: Το λέω εγώ, κοντεύω 20 χρόνια. Ούτε ένα Έλληνα πλούσιο δεν υπάρχει και με καθαρά χρήματα, λέμε.
0: Άντε καλέ.
1: Ούτε ένα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Με τα δάνεια και με τις κλίκες. Με τα τρία δις απλήρωτη ΔΕΗ. Ποιος είναι ο πλούσιος. Να είσαι. Πες μας τι κάνεις. Ποια είναι το είδος της δουλειάς σου. Πόσα χρόνια. Αν έχεις
0: θέλετε τώρα εσείς να βάλουμε θέμα πόθενε σε όλο τον πληθυσμό.
1: Αν έχεις ανταγωνιστές. Γιατί όταν έχουμε ανταγωνιστές μας παίρνουν μέρος της πελατείας
0: μας. Ή γινόμαστε καλύτεροι.
1: Ένα. Και είπαμε, δεν μας λένε, όλα προσωπικά δεδομένα είναι. Τι προσωπικό δεδομένο είναι. Δεν τους αφήνανε, λέει, τους ελεκτές, λέει. Δεν ανοίγανε, λέει, να πάνε. Γιατί δεν ανοίγανε, πού πήγαινε σπίτι τους. Όπως και στα σπίτια γίνονται πολλές δουλειές, προείπα. Λοιπόν, αυτό το προσωπικό δεδομένο. Έχουμε φτάσει στον πάτο και κάτω από τον πάτο. Ο διπλανός μου απέναντι, ο λίγο πιο πέρα, θα μου παριστάρει τον πλούσιο. Δεν πρέπει να ξέρω τι κάνει.
0: Καλά, μπορεί και να είναι πλούσιος. Γιατί
1: από πού να είναι, από τον παππού και από τον πατέρα.
0: Γιατί απαγορεύεται.
1: Να είσαι πλούσιος, με καθαρά χρήματα όμως. Και με όλες τις υποχρεώσεις σου πληρωμένες.
0: Με καθαρά λέω κι εγώ.
1: Ποια καθαρά, πού τα. Τα ονόματα θέλω. Μάθε τι έγινε τώρα εδώ με τους. Πόσοι συνάδελφοι θα μείνουν στον δρόμο αν δεν το πήρε κάποιος με δάνεια.
0: Ποιο?
1: Το Νότος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πόσους έχει μέσα.
0: Δεν το
1: γιατί
0: ξέρω.
1: Δεν λένε τίποτε.
0: Δεν το ξέρω, σας λέω.
1: Κάποιος το πήρε. Με τι το πήρε. Με τα δικά του χρήματα.
0: Δεν το ξέρω να
1: με
0: το
1: με δάνεια.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Εδώ πέρα είπα προχθές επειδή το πεις εσύ ποια είσαι, πες. Κλέβεις, όχι. Πληρώνεις λογαριασμούς, ναι. Βολεύτηκες στο δημόσιο, όχι. Παίρνεις εφάπαξ, δεν πήρα. Δεν έπαιρναν και αυτά που ούτε τα μισά που δικαιούμουν. Αλλά επειδή δεν τα πήρα εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν τα πάρει κι ο άλλος. Και ξαφνικά βγήκε τώρα και να κλείσει. Δηλαδή εδώ δεν μιλάει κανείς, λέμε. Κανείς. Και αυτό που λέω εγώ, οι ταΐσμένοι θα μιλήσουν. Ή εκείνοι που παίρνουν ένα μισθό και θα τον χάσουν και δεν πρόκειται να βρούνε. Τον κατήργησαν τον νόμο που ζητάει την τελευταία πενταετία 600 ένσημα. Ποιος τον κατήργησε? Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τον ψήφισε. Τις χείρες κατοχυρώσανε να πάνε στην κάλπη. Τώρα τι θα κάνουν?
0: Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Λευκή.
1: Ορίστε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Θα κλείσω. Ξέρω ότι έπρεπε να κλείσω και νωρίτερα. Και ξαφνικά βγήκε ο Ανδρουλάκης, να σου πω κάτι, Εμμανουήλ. 80% ο λόγος ήταν καλός. Το λέω, όπως το είπε και προχθές. Ήταν καλός. Σύμφωνα με το λόγο του Πρωθυπουργού που απαιτεί να ξαναβγεί. Ποιος θα ξαναβγεί, η παρέα? Η καμόρα θα ξαναβγεί?
0: Η αλήθεια είναι ότι τον κύριο Ανδρουλάκη τον επισκεί κακώς, αλλά συμβαίνει δυστυχώς, τον επισκίασε όλη αυτή η ιστορία με τον Μαζονάκη. Έχει πει σημαντικά πράγματα.
1: Τι σου είπα εγώ,
0: το αν γίνονται, δεν γίνονται ή αν είναι σωστά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Αλλά εγώ τη συνέντευξή του τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Τι γίνεται όταν Ανδρουλάκη τον ψηφίζω, το Πασόκ εγώ?
0: Καλά, και εγώ το λέω. Όχι, και εγώ το λέω διότι κακώς η αλήθεια είναι.
1: Και έλεγε δεν ο Γεωργιάδης,
0: δεν ασχολείται
1: κανείς. Αφού ταϊσμένος τόσα χρόνια, είναι και αχάριστος, έβριζε το Σαμαρά τώρα. Τους έφερε ο Σαμαρά στους τρεις και από πάνω, γι' αυτό λέμε. Εδώ δεν υπάρχει δε τσίπα. Πού να τη βρουν την τσίπα? Η τσίπα των 10.000. Και μας βγήκε τώρα. Δεν θα πω αυτό που σου είπα την άλλη φορά, ότι θα με κλείσεις. Άλλη φορά θα το πω. Δεν θα το πω σήμερα.
0: Για να σας κλείσω άλλη φορά.
1: Όχι, δεν θα το πω.
0: Ωραία.
1: Και ξαφνικά και μας λέει τώρα πόσους μήνες θα παίρνει. Και έχω πει και με αυτό κλείνω, γιατί έχω θυμώσει τώρα που κράτησα το τηλέφωνο. Έχω θυμώσει, γι' αυτό μιλάω έτσι άγρια. Ξαφνικά είχα πει εγώ εδώ και 4-5 χρόνια. 2.000 θα παίρνει ο βουλευτής, 2.500 ο υφυπουργός, 3 ο υπουργός και 5.000 ο πρόεδρος με τον πρωθυπουργό. Τι είναι αυτά όλα δηλαδή? Και μαζεύουν και μαζεύουν στρατούς εκεί πέρα και από αστυνομικούς φεύγουν από τα τμήματα, έχω πει είναι άδεια και πάνε εκεί και κάθονται όλη μέρα και το τελευταίο και έχω πάρει ανάποδες. Τώρα σου είπα γιατί κάνω κατάληψη στο τηλέφωνο. 13 αστυνομικούς είχε μακαρίθει η Κουτσίκου, πώς τη λέγανε.
0: Καλά, μη μου λέτε τώρα για ανθρώπους που βγήκαν τη ζωή.
1: 13 είχε.
0: Δεν ξέρω πώς είχε.
1: Και τους πήρανε τους 6 και αφήσαν τους 7. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Σε μια πόρτα πολυκατοικίας 13 και μετά 7. Και επειδή μείναν 7, τις βάλαν τη βόμβολη. Έλα τώρα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Λευκή. Τι καιρό έχει στα Γιάννα?
1: Έχει λίγο κρύο. Γι' αυτό σου είπε βροχιασμένη.
0: Άλλαξε ο καιρός.
1: Έχει ψύχρα εδώ και 3 βράδια.
0: Και χθες το βράδυ εδώ είχε. Στο Γέραγα δηλαδή είχε δροσιά. Άνοιξε σε κάποια στιγμή και έμπαινε. Ωραία. Εμένα μου άρεσε. Ωραία.
1: Εγώ δεν έχω κλείσει. Έχω 6 παράθυρα ανοιχτά. Θέλει κότον κουβερτούλα.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα σε βραδιάτικα με το κότον.
0: Είναι που θα είναι ακριβό το πετρέλαιο τώρα. Θα δούμε. Ευχαριστώ, κυρία Λευκή. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά.
2: Όπου, τι έφαγε, κύριε Βραδιάδη?
0: Κύριε Μιχάλη, αφήστε τι έφαγε, δεν κατάλαβα τι έφαγε.
2: Το αυτί μου.
0: Το αυτί σας.
2: Ξέρεις, σκεφτόμουν να δημιούργησε το μυαλό. Επειδή δεν έχω σύζυγο, λέω φαντάσου να έχεις μια τέτοια σύζυγο. Όχι, δικαίωμά της καλά.
0: Αφού είναι δικαίωμά της, γιατί το σχολιάζετε?
2: Κάτι σωστό δεν βρίσκει, κάτι θετικό. Όλα είναι χάλια, όλα είναι.
0: Δεν είναι δικαίωμά της.
2: Λέει ανακρίβεια. Ο Γεωργιάδης που εγκαινιάζει μέρα παραμέρα κόβει κορδέλες.
0: Ναι, αλλά σήμερα, αλλά χτες ζήτησε συγγνώμη γιατί ο Μαζονάκης έπεσε θύμα του συστήματος.
2: Μπράβο του που βρήκε εδώ και ζήτησε συγγνώμη.
0: Αλήθεια.
2: Μέρα παραμέρα εγκαινιάζει, πτέρυγε.
0: Και τι σημαίνει αυτό? Άμα εγγενιάζει πτέρυγα, είσαι. Συγγνώμη. Όποιο εγγενιάζει. Γιατί ο Γεωργιάδης τα χτίζει?
2: Ο Γεωργιάδης παίρνει τηλέφωνο έναν επιχειρηματία, έναν εποπλιστή και του λέει: κοίταξε να δεις, θέλω μια, ένα ακτινολογικό εκεί.
0: Και τρέχει ο εφοπλιστής και το φτιάχνει.
2: Ναι, τόσο απλά. Αυτό είναι το σύστημα, Μανώλη. Το σύστημα.
0: Περίμενε, αυτό είναι το σύστημα. Τότε ναι, με ποιο σύστημα θα τα βάλει, Γεωργιάδης?
2: Το σύστημα, γιατί το σύστημα πάντα θέλει φτιάξιμο. Συνέχεια είναι σαν το αμάξι που χαλάει και φτιάχνει. Και πάντα πρέπει να είναι. Ποιο θα το φτιάξει, ο Πολάκης που βγήκε με το τσιγάρο στην Ευρωπαϊκή αυτή και έγινε πρωτοσέλιδο στην Ευρώπη, στα σουδικά, υπουργό υγεία καπνίζοντα σε συνέντευξη τύπου.
0: Γιατί οι υπουργοί δεν καπνίζουν?
2: Να τρελαθούμε. Υπουργό υγεία, ναι, δεν βγαίνει με το τσιγάρο και να σε φωτογραφίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι.
0: Α, γιατί είναι θέμα εικόνα.
2: Βέβαια.
0: Άρα δεν μας ενδιαφέρει η ουσία, η εικόνα μας ενδιαφέρει.
2: Και η ουσία και η εικόνα, αλλά τι εικόνα περνάει?
0: Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ξέρεις αν καπνίζει?
2: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Καπνίζει.
2: Δεν έχει βγει όμως στη Βουλή με το τσιγάρο?
0: Στη Βουλή, μέσα στη Βουλή, όχι.
2: Ε, ο Πολάκης σου λέω σε συνέντευξη τύπου βγήκε με ένα τσιγάρο. Αυτό είναι το.
0: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ έχω μάθει γενικώς να μην κρίνω τους ανθρώπους από το φαίνεστε.
2: Ο Γιάννης σου λέω κάνει το πιο απλό πράγμα.
0: Ναι. Κόβει κορδέλες.
2: Εφοπλιστές.
0: Ναι. Αλλά για την Αίγινα δεν βρήκε να κάνει κάτι ένα χρόνο τώρα.
2: Ωραία.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Μέρα παραμέρα εγκαινιάζει, κόβει κορδέλες.
0: Οπότε μια χαρά. Άρα το έργο ενός υπουργού κρίνεται από τις κορδέλες.
2: Βέβαια, αυτό το έργο που κάνει.
0: Εντάξει, πάμε. Προχώρα.
2: Το σύστημα, λέμε για το σύστημα. Απαγορεύεται, μας απαγορεύει το σύστημα εγώ, εσύ και άλλοι 100 φτωχοί να φτιάξουμε ένα φαντ, ένα επενδυτικό σχήμα, να βάλουμε από 50 ευρώ και να γίνουν.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε.
2: Δεν το απαγορεύει κανένα.
0: Ωραία, θα βάλουμε από 50 ευρώ. Περίμενε, θα βάλουμε από 50 ευρώ. Θα βάλουμε από 50 ευρώ λοιπόν 500 νοματέοι και θα φτιάξουμε ένα φαντ, ωραία.
2: Και μετά
0: με τι λεφτά θα πάμε να αγοράσουμε από την τράπεζα ένα δάνειο?
2: Θα τα δώσουμε σε μια τράπεζα την ειδική και θα μας τα επενδύει.
0: Ποια? Τι να επενδύσει? Ποια λεφτά? Το πεντάρικο?
2: Το πεντάρικο θα μαζευτούν 2.000, δεν είναι πεντάρικο.
0: Ναι, θα τους δώσουμε λοιπόν 1.050 και θα τα δώσουμε στην τράπεζα και τι έγινε?
2: Και θα αυγατήσουμε και θα πάρουμε αυτό και τα άλλα θα αυγατήσουμε.
0: Ποια θα αυγατήσουν? Με τι, με επιτόκιο 0,1%,
2: 0,2%?
0: Επενδυτικά. Τι θα παίξουμε, ομολογά?
2: Αυτοί ξέρουν που θα τα βάλουν. Με ελάχιστο ρίσκο.
0: Όταν το φτιάξεις, φώναξέ με.
2: Το κουκουέ μπορεί να το φτιάξει αυτό το πράγμα.
0: Εσύ γιατί δεν το φτιάχνεις?
2: Δεν έχω βρει άλλους 100 και γιατί δεν βρίσκω άλλους 100? Γιατί εμείς περιμένουμε ένα σωτήρα. Να κοιτάξουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ποιος θα μας δώσει τα 400 ευρώ.
0: Α.
2: Εκεί.
0: Ο σωτήρας είναι αυτός που δίνει τα 400 ευρώ.
2: Εμείς αυτοχοί, δεν έχουμε. Πού να το πω, την οτροπία. Λέμε, έλα μωρέ, ο Θεός, έχει ο Θεός, ο Σωτήρας Τάρτη, ο Ανδρουλάκης που έταξε κάτι δισεκατομμύρια. Εντάξει, αν δεν είναι ο Ανδρουλάκης την άλλη φορά κάποιος άλλος. Το σύστημα δεν μας το απαγορεύει αυτό. Τι ήθελα να πω. Θα άκουγα με την Ελένη και Κασαμπέλ, που μιλούσατε για την υγεία και για τα κλινικές και για τα ιατρικά και για τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ζούμε σε μια χώρα, όπως όχι μόνο στη χώρα μας, την Βόρεια Ευρώπη είναι ακόμα χειρότερα, που τα ναρκωτικά έχουν γίνει πλέον, τι να πω, σερβίρονται μαζί με τον καφέ.
0: Η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό?
2: Πιάνει τους εμπόρους ναρκωτικών και τους αφήνει με το παραθυράκι ότι είναι χρήστες.
0: Άρα ποιος θέλει, εγώ?
2: Πολιτεία. Νομοθέτες.
0: Άρα γιατί μου το λες?
2: Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό?
0: Γιατί δεν μιλάμε?
2: Αν μιλάμε για υγεία, καταρχήν πρέπει να αρχίσουμε από εκεί.
0: Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό?
2: Ναι.
0: Διότι πρώτα θα κοιτάξω. Όχι, μισό λεπτό, γιατί έχεις μπερδεμένα στο μυαλό σου. Πρώτα θα κοιτάξω για ποιο λόγο μια γυναίκα πεθαίνει στην παραλία επειδή το ασθενοφόρο κάνει 55 λεπτά να πάει να την πάρει γιατί δεν υπάρχει δεύτερος γιατρός και πριν από ένα χρόνο είχε πεθάνει μια άλλη γυναίκα γιατί είχε τρεις οδηγούς αλλά ήταν στη μέρα που ήταν και επειδή δεν βγαίναν οι βάρδιες δεν υπήρχε οδηγός. Και μετά θα κοιτάξω αν η πολιτεία αφήνει τους εμπόρους ναρκωτικών. Και αν η πολιτεία υπάρχει το παραθυράκι και αφήνει τους εμπόρους ναρκωτικών ως χρήστες, να βρει η πολιτεία τον τρόπο να το κλείσει το παραθυράκι.
2: Δηλαδή, Μανώλη, εννοείς ότι τα περιστατικά όσων πεθαίνουν στην παραλία είναι ο αριθμός ίδιος με αυτόν που πεθαίνουν από ναρκωτικά κάθε μέρα?
0: Όχι, αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
2: Και κοίτα, τα ναρκωτικά. Τώρα, μέρα που είναι, γιατί εμείς τώρα λέμε πολλά και για το Μαζοκάκι.
0: Μέρα που, όπα, όπα, να σου πω, αυτά που πήπε σε άλλα ραδιόφωνα δεν θα μου τα πεις εδώ, για να σε κλείσω.
2: Ωραία,
0: πρόσεξε.
2: Δεν τα λέω.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
2: Δεν τα λέω.
0: Γιατί είναι πολύ πρόστιχο αυτό που είπες.
2: Τον πόνο της οικογένειας, θέλουμε.
0: Όχι, δεν τον σεβάστηκε σε άλλα ραδιόφωνα. Γι' αυτό, Μιχάλη, εδώ όχι τέτοια.
2: Ναι.
0: Άντε, μπράβο.
2: Απλώς, μόνο να πω κάτι.
0: Άκουσες τη σούπα, Μιχάλη.
2: Πόσοι σεβαστήκαν την οικογένεια αυτή.
0: Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν σεβάστηκες στο νεκρό.
2: Την οικογένεια.
0: Εσύ δεν σεβάστηκες στο νεκρό. Και θα μιλήσεις για το αν σέβεται κάποιος την οικογένεια.
2: Ανώλη, εντάξει, ας αφήσουμε,
0: εντάξει,
2: αυτό το θέμα.
0: Αν τα αφήσουμε τώρα.
2: Ας αφήσουμε αυτό το θέμα, μέρα που είναι. Πάμε στα
0: μέρα που είναι.
2: Ναι.
0: Αν δεν σε είχα κόψει θα το είχες πει και εδώ. Ναι. Μιχάλη, εντάξει. Μιχάλη.
2: Δεν βρίζω κανένα νεκρό, Μανώλη. Δεν βρίζω. Μόνο το νεκρό δεν βρίζω, να σου πω την αλήθεια. Μόνο το νεκρό.
0: Ναι, τελείωσε αυτή η συζήτηση. Προχώρα.
2: Τη μνήμη του σέβομαι.
0: Ναι, ναι, το βλέπω. Έλα, προχώρα.
2: Ηνωμένο Βασίλειο διαλύεται το μαγαζί.
0: Τι έπαθε το Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Ακούω στη Δύση. Θέλει να φύγει Σκωτία.
0: Ναι, να έχει ενδιαφέρον Ιταλία. Αυτό πολύ.
2: Τι γίνεται εκεί, χαμός. Mm. Ο Ερντογάν τα έχει πάρει με το Μητσοτάκη που πήγε στο Κασελόριζο και λέει έρχεται στη μύτη μας. Mm.
0: Α, ναι, αυτό με την, αυτό με το, με την Αγγλία έχει ενδιαφέρον πολύ να δούμε πώς θα πάει.
2: Είναι εύκολο να διαλυθεί αυτό το μαγαζί. Έχει
0: να διαλυθεί, να διαλυθεί, όχι, να αποδυναμωθεί πιθανόν.
2: Το Ηνωμένο, δηλαδή Βασίλεια Ηνωμένα, έτσι όπως είχαν αρχίσει, και να πάρει ο καθένας
0: καλά,
2: τον δρόμο.
0: Κοίτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, λέμε Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι θέμα, το θέμα δεν είναι ο τίτλος.
2: Όχι, να βρίσκεται η Αγγλία.
0: Το θέμα είναι το κατά πόσο θα αποδυναμωθεί εάν τελικώς υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Θα έχει ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει. Κανείς μας νομίζω δεν μπορεί. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που αξίζει να το παρακολουθήσουμε.
2: Θα έχει συνέχεια. Θα έχει συνέχεια.
0: Ναι, για να δούμε πώς θα κυλήσει.
2: Και μια που μιλήσαμε πριν και για σύστημα, που λέγαμε για σύστημα, αυτό που λέμε έχουμε κοινοβουλευτικό σύστημα. Αυτό είναι το σύστημα. Mm. Δηλαδή το γίνονται εκλογές, βγαίνει μια κυβέρνηση. Τέλος πάντων, σε αυτό το σύστημα πρέπει, είναι καλό, να υπάρχουν και κόμματα διαμαρτυρία.
0: Μα υπάρχουν κόμματα διαμαρτυρίας.
2: Είτε είναι το ΚΚΕ, λόγος γίνεται για τον Κασιδιάρη.
0: Ο Κασιδιάρης είναι, προς το παρόν είναι υπόδικος. Ακόμα δεν έχει αποφυλακιστεί.
2: Ναι, επειδή ακούγεται για κόμμα, θα είναι κόμμα διαμαρτυρίας ο Κασιδιάρης.
0: Δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να. Ναι, δεν ξέρω τι θα είναι.
2: Δεν θα κυβερνήσει, θέλω να πω, ο Κασιδιάρης. Mm. Υπάρχει, ας πούμε, το προηγούμενο της Χρυσής Αυγής.
0: Η Χρυσή Αυγή υπήρξε κόμμα μετά. Έγινε εγκληματική οργάνωση. Ναι.
2: Μισό λεπτό. Ναι, πριν αυτά όμως ψηφίστηκε από ένα 7%, μπήκε στο κοινοβούλιο, μπήκε σε αυτό που λέμε στο σύστημα και μπήκε μέσα η κόρη.
0: Μπήκε στο σύστημα και όλοι οι πολιτικοί, πολιτικοί αποφάσισαν ότι περίπου 400.000 ψηφοφόροι κινούνται εκτός δημοκρατικού τόξου.
2: Υπάρχουν. Αυτό το
0: γι' αυτό δυνάμωσε,
2: ναι,
0: το φιδάκι.
2: Τι θέλω να πω. Καλύτερα να είναι κάποιοι στο σύστημα, είτε είναι κομμουνιστές, είτε είναι φασίστες, είτε είναι διαμαρτυρός, οτιδήποτε διαμαρτυρία.
0: Όχι, όχι, φασίστα, όχι, συγγνώμη. Φασίστα, εγώ δεν θέλω στο σύστημα, λυπάμαι.
2: Όπως αυτό αποκαλούνται, εθνικιστές.
0: Ο εθνικιστής είναι άλλο πράγμα. Ο φασίστας είναι άλλο πράγμα. Ο ναζιστής είναι άλλο πράγμα.
2: Αυτός που ψηφίζει Κασιδιάρη που ακούω είναι αυτός που τα έχει με όλους και με όλους.
0: Α, δεν ξέρω τι είναι αυτός που ψηφίζει και Κασιδιάρη.
2: Βέβαια. Ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύλου του Φίσα, ήταν πρώην μέλος του ΚΚΕ. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
0: Από πού προκύπτει ότι ήταν πρώην μέλος του ΚΚΕ.
2: Πρώην μέλος του ΚΚΕ από την Νίκαια. Αυτά είναι γνωστά.
0: Από πού είναι γνωστά.
2: Ο Ρουπακιάς.
0: Από πού είναι γνωστά.
2: Δημοσιεύματα.
0: Από ποια δημοσιεύματα.
2: Θέλω να πω, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή, ένας ήχαρος δρόμος.
0: Τι είναι. Καληνύχτα, Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη. Έλα, ρε Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη, καληνύχτα. Έλα, έλα. Το παράκανες. Το παράκανες που ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή, είναι ένας. Έλα. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Τέλος. Δεν θα κάτσω να συζητήσω τώρα που θα μου συγκρίνεις το ΚΚΕ με τη Χρυσή Αυγή και που βγαίνεις και λες τα μύρια όσα τώρα για το Μαζονάκι που είναι κάτω από το χώμα. Έλα, εντάξει, ντροπή. Τι ήταν ο Ρουπακιάς? Μέλος του Κουκουέ. Αλήθεια. Για να δω. Μέχρι τα 17 του. Α, έχει ισχυριστεί ο ίδιος ότι ήταν μέλος του Κουκουέ. Α, εντάξει. Υπήρξε υποστηρικτής. Το πουθενά δεν ήταν γραμμένο. Σε καμία οργάνωση δεν ήταν του ΚΚΚ. Διαβάζω τα επίσημα εδώ. Στο τέλος θα μας πείτε, ρε παιδιά, ότι ο Ρουπακιάς ήταν και κομμουνιστής.
3: Ξέρε τι που έχουμε μπλέξει.
0: Ελάτε, κύριε Δημήτρη, από το Εγάλαιο.
4: Ναι, γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
4: Καταρχήν ήθελα να πω ως προς το θέμα του τραγουδιστή που πέθανε και τα παράνομα ιατρία.
0: Ναι.
4: Ήθελα να τον μεγάλο βάστανο για την ελληνική οικονομία είναι οι φαρμακοβιομηχανίες.
0: Γιατί είναι βάστανο?
4: Είναι υπεύθυνες γιατί πληρώνουν μαύρα τους υπεύθυνους υπουργούς, εκάστοτε υπουργούς, και τιμολογούν φάρμακα ανάκρεβα που δεν επιτρέπεται ούτε καν να συζητιούνται οι αξίες τις οποίες έχουν αντικειμενικά. Τόσο φτηνά τα παρουσιάζουν πανάκριβα, 1000 ευρώ και 1800 ενέσιμα και άλλα. Και τι κάνανε? Βουλιάξανε το ΕΟΠΗ και το ελληνικό δημόσιο. Τόσα δισεκατομμύρια εισπράττουν. Εκεί έπρεπε να επέμβει το κράτος και να εφαρμόσει κάποιο άλλο σύστημα για την αναγνώριση και κυκλοφορία φαρμάκων. Χωρίς να παρεμβαίνει ούτε υπουργός ούτε κανένας. Μια ειδική ομάδα γιατρών, ξέρω εγώ, επιτροπή, καλύτερα γιατρών. Αν δεν γίνει αυτό, πάντα θα είμαστε ένα ταμείο το δημόσιο φτωχευμένο, το κράτος πάντα φτωχευμένο από τις φαρμακοβιομηχανίες. Μεγάλη πληγή.
0: Ακούω αυτό και που λέτε, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά το ακούω και εντάξει.
4: Και ένα άλλο είναι το θέμα της ατιμωρησίας. Πολλά ξέρουν και τα βάζουν κάτω από το χαλί και δεν τιμωρούν κανέναν. 300 τυχιούχοι γιατροί από Θεσσαλονίκη πήραν πτυχία επιχρήμαση, πληρώνοντας τα πτυχία. Δεν μας είπε κανένας αν αυτοί που δώσαν τα πτυχία καθηγητέ είναι ακόμα στις θέσεις τους και διδάσκουν. Και δεν είναι μόνο αυτά τα πανεπιστήμια, και άλλα πανεπιστήμια χορηγούν πτυχία στην Ελλάδα και δεν ελέγχεται καθόλου το γεγονός αυτό. Και έχουμε όλους αυτούς τους δικηγόρους, δημοσιογράφους, γιατρούς, φαρμακοποιούς και λοιπά επιχρήμαση χωρίς να έχουν στοιχείο αναγνωρισμένο μετά από μελέτη. Λοιπόν, τέτοιο είναι το κράτος δυστυχώς. Για να γίνει κράτος χρειάζεται βαθιές τομές. Και καταρχήν να έχουμε αυστηρή δικαιοσύνη. Δεν το θεμέλιο κάθε κράτος είναι η δικαιοσύνη. Άπαξ και η δικαιοσύνη νοσεί και είναι κατευθυνόμενη, δεν γίνεται τίποτα. Κάποτε πρέπει όμως να αλλάξει αυτό το σύστημα. Και ως προς τον ΚΚ έχω πολλές ενστάσεις ως προς τον κόμμα αυτό. Καταρχήν, ιδεολογικός δεν έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Γιατί?
4: Γιατί η Ελλάδα είναι κοιτήτα πολιτισμού και δεν είναι Ρωσία. Δεύτερον, ότι όταν ήρθε ως ιδεολογία στην Ελλάδα, προσπάθησε στην ύπαιθρο χώρα να καθίσει και να εκμεταλλεύεται την ιδεολογία και να δημιουργεί εκεί καταστάσεις πώς το λένε, μαθητιών και λοιπά οπαδών σε αγρότες του νοτρόφους ανίδιος που δεν ξέραν τι πάνε να πει κομμουνισμούς. Τι πάνε να πει κομμουνισμούς δεν ξέραν. Και έπαιρνε.
0: Καλά, μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, γιατί τα έχουμε μπλέξει λίγο.
4: Ακούστε μισό λεπτό. Όταν βγήκε ο Άρης στο Βελουχιώτη.
0: Ακούστε μισό λεπτό. Αφήστε το Βελουχιώτη, τώρα έχουμε 2026.
4: Σαν ιδεολόγο.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, έχω. Έχω παλέψει πολύ για να μην κύριε Δημήτρη, έχω παλέψει πάρα πολύ για να μην συζητάμε για το τι έγινε την περίοδο του Βελουχιώτη. Αν θέλει κάποιος να μάθει τι είναι ο κομμουνισμός, μπορεί να διαβάσει και να μάθει.
4: Ναι, αυτή η διείδηση ιδεολογική που περισσότερο την κυκλοφορούσαν στην ύπαιθρο χώρα, περισσότερο ήταν αγρότες και χτενοτρόφοι αγράμματοι.
0: Ναι, και ποιο
4: είναι γράφανε
0: το πρόβλημα, ποιο είναι.
4: Χωρίς να έχουν ιδέα τι μπορεί να πει κομμουνισμός. Λοιπόν, τα αντάρτικα σώματα αυτά.
0: Όχι, δεν θα με πάτε. Όχι. Ακούτε. Δεν θα πάμε. Όχι, κύριε Δημήτρη. Όχι. Εδώ και 5 χρόνια την έχω απορρίψει από την εκπομπή αυτή την κουβέντα.
4: Δεν είμαι φασίστας.
0: Γιατί είπα εγώ ότι είστε φασίστας.
4: Ακούτε.
0: Ναι. Δεν θα ανοίξουμε κουβέντα. Δεν θα ανοίξουμε. Να σας πω. Τον εμφύλιο, όχι, τον έχουμε ξεπεράσει σε αυτή την εκπομπή. Τον εμφύλιο, τον έχουμε ξεπεράσει σε αυτή την εκπομπή.
4: Κάντε μου κριτική μετά.
0: Όχι, δεν θα σας κάνω καμία κριτική. Όχι, για τον εμφύλιο δεν συζητάμε σε αυτή την εκπομπή. Για τον εμφύλιο δεν θα σας αφήσω, κύριε Δημήτρη, λυπάμαι, δεν πειράζει. Δεν θα σας αφήσω, κύριε Δημήτρη, λυπάμαι. Καληνύχτα, κύριε Δημήτρη. Αφού δεν σέβεστε, καληνύχτα. Εμφύλιο σε αυτή την εκπομπή δεν θα ξανανοίξουμε κουβέντα το 2026. Σ' όποιον δεν αρέσει, δεν ακούει. Ελάτε, κυρία Σμαράγδα. Κυρία Σμαράγδα. Κουράστηκε, κυρία Σμαράγδα. Ο κύριος Ηλίας από τη Νέα Ιωνία, ελάτε.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
5: Ακούγομαι καθαρά.
0: Ναι.
5: Ωραία. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω και εγώ το περιστατικό του τραγουδιστή του Μαζονάκη. Έχω την εντύπωση ότι οι χαρακτηρισμοί και οι τίτλοι των δύο γιατρών τύπου απατεώνας, ανίκανος, ανειδίκευτος, κλέφτης, έμπορος, νομίζω ότι είναι χάιδεμα. Είναι κάτι παραπάνω, πιστεύω.
0: Τι εννοείται?
5: Θα σας πω το γιατί. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έκαναν ακριβώς ό,τι μπορούσαν για να πεθάνει ο άνθρωπος.
0: Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι στους οποίους αναφέρεστε διατηρούν, ασχέτως του τι πιστεύετε εσείς ή εγώ ή τι φαίνεται από ότι το τεκμήριο ακόμα της διατηρούν πάντα το τεκμήριο της αθότητας.
5: Όχι, καταλαβαίνετε δική μου γνώμη.
0: Την ακούω τη γνώμη σας. Θα σας πω όμως κάτι. Αν αυτοί οι δύο άνθρωποι, και τώρα δεν θα υπερασπιστώ εγώ αυτούς τους δύο ανθρώπους, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι επεδίωκαν το θάνατο του Μαζονάκη εμπροκειμένου ή οποιοδήποτε θα μπορούσε να είστε εσείς ή εγώ.
5: Όχι, μιλάμε για το συγκεκριμένο.
0: Ναι. Αν επεδίωκαν το θάνατό του, δεν θα ψάχνανε τρόπους ανάνυψης στην τεχνητή νοημοσύνη.
5: Δεν ψάχναμε.
0: Α, δεν το ξέρω. Ξέρετε, αν ξέρετε εσείς. Να πάτε να τα πείτε στον εισαγγελέα, εγώ δεν τα ξέρω.
5: Εγώ δεν πήρα τα πόσα εισαγγελία.
3: Όχι, εκτός, θέλω να πω ότι είστε τόσο βέβαιος, ακούγεστε τόσο απόλυτος ότι δεν ψάχνανε. Εγώ πηγαίνω με βάση τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
5: Δηλαδή, δεν σας λέει κάτι ότι το μηχάνημα σταμάτησε τρεις φορές και τρεις φορές το έχουν κάνει επανεκκίνηση?
3: Μου λέει πολλά.
5: Γιατί αυτό είναι φρέσκο τώρα, βγήκε.
3: Ναι, μου λέει πολλά πράγματα.
5: Τρεις φορές σταμάτησε. Το μηχάνημα σε εισαγωγικά του είπε ότι σταματήσε γιατί ο άνθρωπος κινδυνεύει.
3: Ναι, δεν ξέρω και πραγματικά.
5: Συνεχίσανε να κάνουν επανεκκίνηση.
3: Ναι, αυτό λέω, δεν ξέρω πραγματικά.
5: Δηλαδή, εγώ και εσύ να ήμασταν μαζί, να ήμασταν ένα team γιατρών, εγώ και εσύ.
3: Ναι, δεν θα μπω σε δίκη προθέσεων, κύριε Ηλία, για το τι έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μπορώ να εικάσω πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα το κάνω, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη.
5: Εικασίες κάνουμε.
3: Μα αυτό δε, εγώ δεν θα.
5: Να απαγορεύονται και
3: όχι, αλλά ξέρετε τι γίνεται με τις εικασίες. Είναι σε εξέλιξη μια προανακριτική διαδικασία προς το παρόν. Θα εξελιχθεί σε δικαστική αργότερα. Και σε μια τέτοια φάση, εγώ δεν θέλω να κάνω εικασίες.
5: Δηλαδή, τώρα με κάνετε.
3: Σας λέω κάτι πολύ ειλικρινά. Μπορώ να εικάσω τα χίλια μύρια. Δεν θα το κάνω. Δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω. Η δουλειά μου δεν είναι να εικάζω.
5: Άρα, εντάξει, τι να πω. Μου ήθελα να προχωρήσω αυτή την κουβέντα, αλλά βλέπω ότι. Δεν ξέρω, τώρα πέφτω από τα σύννεφα με τις, δεν ξέρω.
3: Τι θέλετε, με έχετε ακούσει πολλές φορές να εικάζω.
5: Όχι, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Όχι, για κανένα θέμα.
5: Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα που.
3: Δεν θα εικάσω. Ναι, δεν θα εικάσω για το θέμα. Να σας πω κάτι. Έχω όλα αυτά τα χρόνια.
5: Αναβαθμίστηκε πολύ γρήγορα η κατηγορία.
3: Ναι, αναβαθμίστηκε γιατί προέκυψαν στοιχεία και μπορεί αύριο να προκύψουν και άλλα στοιχεία και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό δεν θα εικάσω. Και γενικώς.
5: Η στάση τους που δεν μπήκαν στο νοσοκομείο, δεν σας λέει κάτι. Τα γιατρό.
3: Από την πρώτη στιγμή το είπα. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να έχεις έναν άνθρωπο στο ιατρείο σου ο οποίος πεθαίνει ή πέθανε. Πεθαίνει κατά βάση και δεν τον συνοδεύει στο νοσοκομείο για να δώσεις.
5: Ξέρετε, είμαι
3: συγκλονισμένος. Όχι από ενδιαφέρον, για να δώσεις τις απαραίτητες πληροφορίες στους συναδέλφους σου στο νοσοκομείο.
5: Δεν ήθελε.
3: Ναι, αυτό όμως, προσέξτε τώρα. Αυτό λοιπόν. Αυτό που λέτε λοιπόν εσείς είναι μια εικασία. Εγώ δεν μπορώ να αυτή την εικασία να την υιοθετήσω. Δεν είναι δουλειά μου.
5: Ούτε εγώ την υιοθετώ. Ούτε δική μου δουλειά είναι.
3: Καταλάβατε.
5: Αλλά όταν ένα μηχάνημα. Το άκουσα πριν μια ώρα.
3: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τα το νέα, μηχάνημα δεν έπρεπε να είναι
5: στα
3: εκεί.
5: Νέα. Όχι. Στα νέα σας το άκουσα. Ακούσαμε και το.
3: Μα, δεν χρειάζεται να μου πείτε. Και εγώ το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει χίλιες φορές.
5: Δηλαδή.
3: Τρεις φορές έκανε σήμανε συναγερμό.
5: Ναι, τρεις φορές έκανε συναγερμό και. Τι να σου πω, έναν άστεγο να βάλεις. Όταν χτυπάς συναγερμό. Καλύπτει
3: τις αρχές. Αυτό λοιπόν.
5: Για να κάνεις επανεκκίνηση
3: λοιπόν,
5: κάτι άλλο ξεκινάει.
3: Αυτό λοιπόν συνιστά για μένα εγκληματική αμέλεια.
5: Αμέλεια. Okay. Όχι, καμία αντίρρηση. Ναι, καθένα στη γνώμη.
3: Τι θέλετε να πω, το κάνανε επίτηδες?
5: Όχι.
3: Αν αύριο μου κάνουν μια μήνυση και μου πούνε για ποιο λόγο λες ότι το κάναμε επίτηδες, έχεις αποδείξεις? Έχω, μπορώ να τα αποδείξω?
5: Σε καμία περίπτωση.
3: Λοιπόν. Άρα μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές, γι' αυτό υπάρχουν τα αρχεία, γι' αυτό υπάρχουν όσα υπάρχουν, για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
5: Ναι.
3: Αν ξεκινήσουμε, σας λέω, αν μπούμε στη λογική της εικασίας, μπορούμε να μιλάμε μέχρι το πρωί και να βάλουμε κάτω 1000 διαφορετικά σενάρια. Δεν λέει κάτι όμως αυτό για την οικονομία της συζήτησης. Κάποιος αυτή τη στιγμή είναι στο χώμα. Κάποιοι άλλοι ευχαριστούν το Θεό που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και βγήκαν από αυτό το ιατρείο, ενδεχομένως και από άλλα. Δεν ξέρω που αλλού γίνεται η ιατρική πράξη ζωντανή. Γιατί φανταστείτε τώρα, πέθανε ο Μαζωνάκης. Φανταστείτε πόσοι άλλοι έχουν κάτι στη θέση του και έχουν κάνει αυτή την εξέταση. Την πράξη τέλος πάντων, την ιατρική.
5: Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν επανεκκινήσει το μηχάνημα καμία φορά.
3: Τι εννοείται?
5: Το
3: όχι, πόσοι έχουν πλασμαφαίρεση.
5: Ναι.
3: Τρία δηλαδή, χρόνια κάνει πλασμαφαίρεση, η κυρία τουλάχιστον.
5: Με τρία αλάρμ στο μηχάνημα δεν νομίζω να κάνει.
3: Δεν μιλάω για αλάρμ. Μιλάω για ανθρώπους που έκατσαν στο μηχάνημα και τους κάναν αυτή την ιατρική πράξη χωρίς να είναι ειδικοί στο να την κάνουν.
5: Ναι, αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι ότι...
3: Όχι, φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που μιλάμε να μας ακούνε. Τι θα σκέφτονται? Ότι θα μπορούσα να είμαι και εγώ στη θέση του Μαζονάκη. Εγώ θα νιώθα πολύ άβολα. Καταλάβατε τι εννοώ?
5: Νομίζω ότι πήγαινε από στόμα σε στόμα.
3: Δεν διαφωνώ. Προφανώς δεν είχαν βγάλει ντουντούκα ούτε διεφημίσεις σε κανάλια και εφημερίδες. Από στόμα σε στόμα θα πήγαινε, λογικά. Αλλά σας λέω, επειδή κι άλλοι σίγουρα έχουν κάνει πλασμαφαίρεση, αλλά βγήκαν από το ιατρείο περπατώντας, έρποντα, δεν ξέρω πώς βγήκανε, ζωντανοί πάντως, τώρα θα νιώθουν πολύ άβολα μετά από αυτό που συνέβη. Και θα σκέφτονται, ευτυχώς που δεν έτυχε σε μένα, φαντάζομαι.
5: Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν 4 μέρες αβοήθητος πριν πάει εκεί.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω.
5: 4 μέρες αβοήθητος.
3: Δεν ξέρω.
5: Μία από τη λιποθυμία στην Κηφισιά.
3: Το διάβασα κι αυτό.
5: Ήταν 3 μέρες πριν πάει εκεί. 3 μέρες τράβλιζε ο άνθρωπος και δεν βρέθηκε ένας οικείος να τον πάει σε ένα εφημερεύον, ρε παιδί.
3: Τι να σας πω.
5: Ένα εφημερεύον να τον πάει.
3: Ξέρετε καθημερινά, στην κατάσταση αυτή μπορεί να είναι εκατοντάδες άνθρωποι, απλά δεν τους ξέρουμε.
5: Ένας από αυτούς ήταν και αυτός.
3: Ναι.
5: Τελικά ένας και από αυτούς ήταν και αυτός, ο οποίος...
3: Και αυτό ξέρετε τι δείχνει, ότι κανείς μας, ό,τι και αν είναι ο καθένας μας, δεν διαφέρουμε ο ένας από τον άλλο.
5: Καθόλου. Ίσα-ίσα.
3: Mm.
5: Καθόλου.
3: Αυτό.
5: Έχω την εντύπωση ότι δεν είχε τη δύναμη ο ίδιος να παραχθεί σε ένα νοσοκομείο μόνος.
3: Ενδεχομένως, δεν το ξέρω.
5: Δηλαδή, ήθελε να πάει.
3: Δεν το ξέρω.
5: Ήθελε, ναι, δεν το ξέρουμε. Ήθελε να πάει, αλλά... Και δεν είχε τη δύναμη να πάει.
3: Ναι, δεν έχει όμως και νόημα τώρα που το συζητάμε.
5: Ξέρετε τι έχει νόημα.
3: Η ιστορία γράφτηκε.
5: Ναι, ξέρετε τι έχει νόημα. Ότι η οικία του και του κάθε μιανού οικία δεν γνωρίζουν τι κακό μπορούν να προκαλέσουν σε έναν άνθρωπο με τη συμπεριφορά του. Και σε τι σημείο μπορεί να τον φέρουν.
3: Γενικώς.
5: Ακόμα και ένα τηλέφωνο και μία συμβουλή.
3: Κύριε Ηλία, ως γενική αρχή αυτό θα το πω. Γενικώς, το να είμαστε άνθρωποι, είτε είναι οικείος μας αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, είτε είναι άγνωστος, είτε μένει δίπλα μας και απλά ανταλλάσσουμε μια καλημέρα, είτε συναντιόμαστε στη γωνία κάθε πρωί ή κάθε βράδυ, δεν κοστίζει τίποτα.
5: Αυτό είναι που λέτε τώρα, είναι το αυτονόητο, το οποίο έχει...
3: Να σας πω, δεν είναι καθόλου αυτονόητο πλέον.
5: Όχι, είναι αυτονόητο, αλλά έχει εκλείψει. Έχει εκλείψει. Μπορεί ο άνθρωπός σου, που να είναι δίπλα σου, να σου φωνάζει χωρίς να σου μιλάει.
3: Α, καλά, έχει αυτό, πρόβλημα, αυτό, ναι.
5: Να σου φωνάζει με τη συμπεριφορά του, χωρίς να σου μιλήσει, ότι έχει πρόβλημα.
3: Συμφωνώ.
5: Και να μην τον βλέπεις ενώ είσαι δίπλα.
3: Επίσης μπορεί να πεις μια κουβέντα που σε σένα να φαντάζει τόσο απλή και να είναι τόσο βαριά για τον άλλο. Γενικώς σας λέω,

0: Πολύ πιθανό.
1: Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έψαχνε να βρει μία λύτρωση, είτε παθολογική, είτε ψυχολογική, σε ένα τέτοιο είδους γιατρίο.
0: Δεν τη βρήκε.
1: Νόμιζε ότι θα τον κάνει καλά.
0: Δεν ξέρω, δεν τη βρήκε.
1: Δεν τη βρήκε. Ή νόμιζε ότι θα τη βρει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
1: Και εμείς, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Yes.
0: Ελάτε, κυρία Σμαράγδα.
2: Ναι. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Είστε καλά.
0: Εσείς.
2: Καλά.
0: Καλά είμαι κι εγώ.
2: Από ό,τι συνεπάγεται, καλά είμαι. Να μου φιλήσει το μικρό και τη μαμά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ μετά θα σας πω και τον εκλειπώντα τον αγαπητό Μαζονάκη, που τον είχα γνωρίσει και από κοντά μάλιστα.
0: Ναι.
2: Στο Ποσειδόνιο, ναι. Και τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για τον κύριο που πήρε προχτές την Παρασκευή, νομίζω, που είπε για τα ζώα, ότι τα έχει για φύλακες, ότι να μην τα πηγαίνουμε στο κέντρο μαζί μας.
0: Ναι.
2: Και δεν μιλάω αποκλειστικά γι' αυτό, να μιλάω γενικά.
0: Είναι πολύ... Υπάρχουν και άλλοι που έχουν αυτή την αντίληψη. Ναι.
2: Μπράβο.
0: Κοιτάξτε, ως προς αυτό που... Μισό λεπτό. Θα σας πω, θα πείτε αυτό που θέλετε. Αλλά ως προς αυτό που είπε, το ότι το ζώο, ούτε εμένα θα μου άρεσε το ζώο να τρώει από το πιάτο σε μια ταβέρνα που μπορεί μετά να φάει ένας άλλος άνθρωπος.
2: Α, ναι, εντάξει.
0: Αυτό. Αλλά το να μην το πάρεις μαζί σου, όχι. Και εγώ διαφωνώ, γιατί να μην το πάρω.
2: Άμα θες να το πάρεις και θες να του παραγγείλεις φαγητό να φάει, πάρε και το πιατάκι του μαζί.
0: Αυτό λέω, δηλαδή αυτό το που τα... Που, δεν το έχω δει εγώ, αλλά γίνεται που το παίρνουν αγκαλιά και τρώει από το πιάτο, όχι, δεν είναι ωραίο.
2: Όχι, δεν λέω.
0: Έτσι, έτερον εκάτερον. Ούτε, αλλά σαν, ούτε σαν εικόνα, ούτε από άποψη υγιεινής. Αλλά,
2: αλλά
0: το να το πάρω μαζί μου, εννοείται ότι θα το πάρω.
2: Μου επιτρέψεις όμως να πω.
0: Έλα,
2: κάτι,
0: παρακαλώ.
2: Μπορείς να μου θυμώσει.
0: Εγώ. Γιατί να θυμώσω.
2: Μα δεν ξέρεις τι θέλω να πω.
0: Κόσμια,
2: να το πω όσο κόσμια μπορώ και πολύ κόσμο.
0: Ναι.
2: Δεν σε βράδυ μ' άρεσε τελείως τα ελληνικά μου. Το ότι κάνουμε εμείς τα ζευγάρια αναμεταξύ μας όταν είμαστε σε προσωπικές στιγμές. Και ονόμαστε, και ακατανόμαστε και ονόμαστε,
0: ναι.
2: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν συγχαινόμαστε που μπορεί από,
0: όχι.
2: Από μια προσωπική σχέση να πάθεις hate, να πάθεις το ένα.
0: Κυρία Σμαράγδα, μη μου τα μπλέκετε. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην ίδια οικογένεια που δεν πίνουν από το ίδιο ποτήρι.
2: Κακός.
0: Κακός, ξεκακός, δικαίωμά τους είναι. Εγώ ξέρω άνθρωπο, ξέρω άνθρωπο που δεν πίνει από το ποτήρι του παιδιού του.
2: Μάλιστα. Όχι. Εγώ μια φορά ήμουνα με την κόρη μου την Παρασκευούλα και η Παρασκευούλα είχε φάει ένα καυτερό αυτά τα βρώμικα.
0: Μη μου περιγράψετε πραγματικά.
2: Και πήρε το μπουκάλι το δικό μου και ήπιε νερό από το δικό μου.
0: Ωραία, και τι έγινε.
2: Γιατί...
0: Για μένα και τι έγινε. Κάποιος άλλος μα το πέταγε το μπουκάλι. Αυτά να σας πω κάτι, είναι θέμα προσωπικό του καθενός.
2: Ναι, είναι θέμα προσωπικό, αλλά κοίταξε τώρα, εντάξει τώρα, αυτό δηλαδή έχει παραγγείλει με τα ζώα. Και κάθεται και λέει μετά ότι τα έχει για φύλακες και τα ταΐζει το πρωί.
0: Πρώτα απ' όλα κακώς μιλάμε γενικώς.
2: Άμα θέλει φύλακα, δεν θα βάλει το ζώο.
0: Πρώτα απ' όλα, κακώς μιλάμε γενικώς για ζώα. Μιλάμε για σκύλους, γάτες. Και φύλακας δεν είναι ποτέ η γάτα, είναι ο σκύλος. Αν είναι κάποιος να φυλάξει κάτι.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι δεν φτάνει που τα χρησιμοποιούμε. Τα κακοποιούμε κιόλας, τα κακολογούμε κιόλας για όνομα. Εγώ τον Καρολάκο μου εδώ τον έχω.
0: Καλά κάνετε.
2: Κοιμάται τώρα Καρολίνα. Έχει ένα ωραίο έργο στο Sky, τι να σου πω.
0: Τι έργο έχει?
2: Είναι με μια κοπέλα που ο γιος της πήρε ένα όπλο και έχει πάει στο σχολείο. Και υποτροπία στη συμπεριφορά του, επειδή έχασε πριν ένα χρόνο τον πατέρα του.
0: Mm.
2: Και σκοτώθηκε και μια γυναίκα εξαιτίας του.
0: Mm.
2: Τέλος πάντων, ναι, στην τηλεόραση. Καλά βλέπω τηλεόραση.

0: Το οποίο σημαίνει ότι έχετε ρεύμα.
1: Γι' αυτό λέω το πιστεύω.
0: Αμέ.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος πάντων.
0: Το αυτονόητο είναι αυτό.
1: Ναι. Ας είναι καλά όποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ό,τι καλό κάνει στην οικογένειά του.
0: Περιμένετε, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, γιατί είναι μία. Ένα λεπτό.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία. Real Night. Στους 97,8.
0: Ένα λεπτό με... Πάμε για δύο τώρα, μετά τη μία. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Σταυρακάκης έξω πάντα Κέρβερος. Μήπως συμβεί κάτι, τι να συμβεί τώρα, μου πείτε, εντάξει, δεν έχει σημασία. Η κυρία Σμαράγδα βλέπει ταινία. Εγώ βλέπω. Θα έχουμε δημοσκόπηση αύριο. Μία τουλάχιστον. Μπορεί να έχουμε παραπάνω, δεν ξέρω. Ελάτε, κυρία Σμαράγδα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και όχι μόνο σαν άνθρωπος, ήταν και φιλάνθρωπος. Και εγώ όταν τον εγνώρισα, είχα πάει με ένα κουπόνι που είχα πάρει από ένα τηλεοπτικό περιοδικό για να φανταστήσω. Γιατί δούλευα σε ένα σπίτι, οικιακή βοηθός τότε, και ήταν στη Βούλα το αφεντικό μου και πες και είχε χτυπήσει το εσκείο του.
0: Και τώρα είναι πολλά χρόνια πίσω αυτό που μου
1: λέτε. Ναι, πολλά χρόνια. Πήγα στο Ποσειδόνιο που λες με το αυτό και τον είδα. Κρόσα κοπέλα, εντάξει, ήπια είναι από το, ήρθα στο κέφι. Ανεβαίνω πάνω στην πίστα, πάω κοντά του. Μου φέρει το μικρόφωνο εκεί, τραγουδήσαμε μαζί. Και ήταν μάλιστα και ο συγχωρεμένος ο Βλάστης ο Μπονάτσος εκεί. Ναι, και επειδή είμαι λίγο άγαρμη εγώ, ξέρεις τώρα. Ναι, δηλαδή πολύ εκδηλωτική, πώς να σου το πω. Με την καλή έννοια βέβαια πάντα έτσι. Ναι, και θέλω να σου πω ότι τον είδα από κοντά, πήγαμε στο Καμπανίνι, το μιλήσαμε. Ήταν πάρα πολύ, είδες τι λέω, είναι, ακόμα λέω είναι. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή με έχει συγκλονίσει αυτό, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ψυχολογικά δηλαδή, με έχει δείξει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τέλος πάντων, πάντως, εάν ευθύνεται κάποιος, ελπίζω τον αφήνω στο Θεό, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να ανοίξουμε, πώς το λένε.
0: Κάποιος πρέπει να ευθύνεται, κυρία Σμαράγδα, αυτά δεν συμβαίνουν έτσι.
1: Εγώ τον αφήνω στη δικαιοσύνη και στο Θεό.
0: Καλά, προφανώς στη δικαιοσύνη θα αποφανθεί.
1: Στο Θεό και στη δικαιοσύνη. Αναπαυμένη να είναι η ψυχούλα του. Να είναι ευτυχισμένος εκεί που πήγε.
0: Α, εκεί δεν τα μπορώ αυτά, κυρία Σμαράγδα. Ξέρετε γιατί ακούω. Καλό παράδεισο. Δεν υπάρχει κακός παράδεισος. Πήγε στο φως. Λες και ξέρουμε. Να είναι καλά εκεί που
1: ναι,
0: θα είναι.
1: Έλατε.
0: Να σας πω κάτι. Καλά είμαστε εδώ που ζούμε. Μετά δεν ξέρω τι έχει. Πραγματικά. Έλατε. Δηλαδή τα ακούω και τρελαίνομαι.
1: Δεν έχει γυρίσει και
0: μα δεν είναι προς συζήτηση. Δηλαδή. Πραγματικά αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω.
1: Ναι, βρε αγόρι που σε καταλαβαίνω. Κάτι άλλο που ήθελα να πω τώρα να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνάω κι εγώ λόγω ηλικίας που νομίζεις. Ξεχνάω τέλος πάντων. Εκείνο που ήθελα είναι ότι ακούω αυτές τις εξαγγελίες των κομμάτων και σε ορισμένα που είπε, παρόλο που δεν τον πολύ πηγαίνα εγώ για να με φιλαλήθεις, σε ορισμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης συμφωνώ. Παρόλο που εγώ δεν υποστηρίζω κανένα από τα τρία μεγάλα κόμματα. Εγώ λέω να ψηφίσουμε με σύνεση, με μυαλό και όχι με συμφέρον. Γιατί συνέχεια θα πάρουμε τα 100 ευρώ, θα πάρουμε τα 200. Τι έγινε, μωρέ, θα πάρουν από τους 10. Και από τα τρόφιμα συνέχεια κρυβαίνουν. Έχεις δει κάτι να φτηνένει. Τώρα εδώ άνοιξε ένα σούπερ μάρκετ, είναι franchise αυτό, δεν είναι... Δηλαδή έχει την επωνυμία απλώς γνωστής φίρμας. Και έχει κάτι τιμές καταπληκτικές, τι να σου πω, δηλαδή εγώ δεν το περίμενα. Και είναι δίπλα μου. Και γλίτωσα και τόσο δρόμο που έκανα για να πηγαίνω στα άλλα. Και με συμφέρει, πώς να σου το πω, ας πούμε. Και να πάρω και φάει για τα παιδιά. Βέβαια τώρα θα μου πείσουν. Υπάρχουν και κονσέρβες πανάκριβες, εντάξει. Αλλά αυτό είναι να του το πάρω Χριστού και να Πάσχα. Έτσι για μέσα τα. Φλάκα κάνω καλό όταν έχω λεφτά στην πόρτα. Έτσι που λες. Όχι, εγώ θέλω να είμαστε όλοι άνθρωποι αγαπημένοι, να μην μαλώνουμε, να είμαστε αγαπημένοι. Γιατί η ζωή είναι λίγη και...
0: Κυρία Σμαράγδα, απολαύστε το έργο που βλέπετε, γιατί το να είμαστε όλοι αγαπημένοι, γιατί η ζωή είναι λίγη, είναι δύσκολη πίστα.
1: Δύσκολη είναι, αλλά εντάξει. Μα ο καθένας σηκώνει το δικό του σταυρό,
0: αυτό, βρέω. Ναι, αλήθεια είναι. Και είναι και ορισμένοι που σηκώνουν του σταυρού των άλλων, μαζί με το δικό τους.
1: Εγώ ξέρεις τι έλεγα τόσο καιρό που ήμουν χωριστεύω. Λέω... Κακιά στιγμή δεν θα περάσει, δεν πρέπει να με ανοίξει το ψυχολογικά.
0: Εντάξει, ναι, ο καθένας έχει τον τρόπο του για να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, προφανώς.
1: Ναι, γιατί και το να απολυπιστεί κάποιος δεν θα λύσει το πρόβλημά του. Είναι η γνώμη δική μου.
0: Όχι, αλλά και αυτό είναι ανθρώπινο.
1: Ναι, εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Το μόνο που θεωρώ κακό και θα το θεωρούσα απώλεια μεγάλη είναι να είχε εκλείψει κάποιο άτομο από την οικογένεια.
0: Ας μην το συζητάμε, κυρία Σμαράγδα.
1: Οπότε αφού δεν έχει γίνει
0: αυτό. Όλα καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Δεν έχει γίνει αυτό, αυτό λέω. Τώρα τα άλλα ξεπερνιούνται με τη βοήθεια της.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
7: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Θέλω να κλείσω το ραδιόφωνο γιατί με πιάσει εξαπίνηση. Λοιπόν. Τα έχω πάρει άσχημα σήμερα, πολύ άσχημα. Στο κρανίο μας, που ακούω από τους ακροατές,
0: ναι.
7: Ακροατές. Εγώ ξέρεις, είμαι ήπιον χαρακτήρα. Δεν είμαι άνθρωπος που τσαντίζομαι, που νευριάζω και όταν βγαίνω είμαι πολύ. Τουλάχιστον από ό,τι έχουμε μιλήσει, κάπως.
0: Ναι, πάρει. Αλλά σήμερα θα ξεφύγω.
7: Όχι, δεν θα ξεφύγω.
0: Όχι, ελάτε, αστείο.
7: Αλλά θα πω καταρχάς ένα σύνθημα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έστω ο άνθρωπο να καταλάβει, η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Να μην το πω όλο,
0: ναι.
7: Το ξέρει παρακάτω.
0: Ναι, ναι.
7: Έτσι, μπράβο. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μα. Και μπράβο, συγχαίρω για όσου κάνουν καλέ πράξει στου συνανθρώπου ή στου ανθρώπου που αγαπάμε, άσχετα να του ξέρουμε, άσχετα να
0: είναι. Όσοι το κάνουν είναι αξιέπαινη, είναι αλήθεια.
7: Γι' αυτό λέει η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας και η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Λοιπόν, δεν το λέω ολόκληρο το σύνθημα γιατί θα πάει αλλού. Λοιπόν, θέλω να κάνω δύο καταγγελίες. Η πρώτη καταγγελία είναι για, θα πω μετά για το Μαζονάκι, εγώ θέλω να πω γιατί έχω να πω αρκετά πράγματα, τη γνωρίζω. Έχω μια καταγγελία, πρώτη καταγγελία, ότι για τους ανθρώπους που λένε για όσους έχουν εξωγώ ένα πρόβλημα, οπτική αναπηρία ή κινητικά προβλήματα, και τον προσωπικό βοηθό. Κάτι που δεν το ξέρει και δεν έχει υποθεί. Τουλάχιστον εγώ το είπα στο τηλέφωνο, δεν στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί δεν μπορούσα να το πω στον αέρα, γιατί είχα βγει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
7: Το έμαθα. Το έμαθα ενώ ότι είχα βγει. Το είπα βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν άκουσα να το πει. Ξέρω, μπορεί να μην το μετέφεραν, μπορεί να το μετέφεραν και να μην το είπε.
0: Δεν έχω υπόψη μου, πείτε μου.
7: Οκ. Είναι ότι άνω των 65 τα άτομα αυτά.
0: Ναι, δεν δικαιούνται.
7: Δεν δικαιούνται.
0: Δεν είναι καινούριο, δυστυχώς.
7: Ναι, δεν το ήξερα. Ασχολούμαι έτσι.
0: Με έχει απασχολήσει εδώ και 1,5 χρόνο.
7: Ναι, δεν το ήξερα.
0: Το έχω πει κιόλας. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο κριτήριο δεν μπορεί να απολαύσει προσωπικό βοηθό κάποιος που είναι άνω των 65.
7: Μα αυτός ο παραπάνω.
0: Εντάξει, και ο παρακάτω δεν λέω, αλλά και άνω των 65 ακόμα περισσότερο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κριτήριο.
7: Που είναι το, η σκέψη μου πια είναι ότι μέχρι 55-60 μπορεί να έχει τον άνθρωπο, τη μαμά, τον μπαμπά, μετά χάνονται και αυτοί, γιατί άμα είσαι 60 πόσο θα είναι.
0: Ξέρετε, 55. Η έννοια του προσωπικού βοηθού είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει ηλικιακό κριτήριο, γιατί ο προσωπικός βοηθός έρχεται να κουμπώσει πάνω σε έναν άνθρωπο που δεν έχει βοήθεια.
7: Και δεν το
0: Άρα μπορεί να μην έχει στα 35 του, στα 45 του, στα 50, δηλαδή να έχει αναπηρία και στα 85 του και στα 95 του, δεν ξέρω τι.
7: 150 όσο θα
0: σου όσο είναι, ναι, τέλος πάντων, ναι.
7: Και θα ήθελα να διευκρινιστεί, δηλαδή εγώ έχω τη σύντροφό μου, ας πούμε, που δεν έχουμε παντρευτεί, ας το πούμε, έτσι. Δεν είναι πρώτο που λένε συγγένεια, ή να μην είναι, δεν θυμάμαι. Αυτό είναι μόνιμα, είναι για ένα χρόνο, είναι για δύο χρόνια.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω.
7: Εντάξει, και έχω ρωτήσει εξαιρετικά ένα.
0: Ναι, δηλαδή, δεν το ξέρω.
7: Αυτό είναι η ανάγκη που έχει αυτό για δύο χρόνια. Μετά ξανά θέλει άλλα δύο χρόνια. Μετά τι γίνεται. Κάνει κάποια σεμινάρια από ό,τι ξέρουμε και διαβάσαμε. Και πρέπει να γίνει, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, πάει αυτό. Το δεύτερο, για τον Μαζονάκη. Ναι. Πήγε σήμερα συντροφό μου, γιατί έχουν ένα προσπίσει άτομο που έχει χαθεί και πηγαίνει συχνά. Έχω πάει και εγώ, έχω επισκεφτεί το χώρο το συγκεκριμένο. Και δεν στο κρύβω, σήμερα δεν πήγα. Θα πάω όμως αύριο. Μαζί θα πάμε για να πω και εγώ δύο λόγια, να πω ένα χαίρε με τον δικό μου τρόπο, όπως ο καθένας το νιώθει.
0: Ναι,
7: έτσι το γουστάρω εγώ, λέει, να πάω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όπως ήξερα και τον Παντελίδη, έτσι ήξερα και τον Μαζονάκη. Αλλά το πώς τον ήξερα δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
0: Δικό σας θέμα.
7: Δικό μου, ναι. Δεν άκουγα καν τα τραγούδια του. Εγώ ξέρεις, μάλλον τώρα σας ακούω άλλο είδος μουσικής, καμία σχέση, παρασάγκας διαφέρει. Αλλά ήταν άνθρωπος, καλό παιδί, φιλόσοφος, όπως το λένε.
0: Ναι.
7: Τώρα, και προβλήματα, τι δεν είχε με την οικογένεια και με το τι δεν είχε, και όντως έχουν γίνει λάθη, αυτό δεν θα κάτσει κανένας να πει, και θα πω κύριο, για τον κύριο που έλεγε για την κυρία που τσίριζε, η κυρία μπορεί να τσιρίζει, εγώ χαμηλώνω το ραδιοφωνό.
0: Πρώτα απ' όλα δεν τσιρίζει κανείς.
7: Συμφωνεί, όχι, τι είπε ο κύριο.
0: Καλά, εντάξει.
7: Έχει γυναίκα και άμα την είχα και ξάδερφο. Έτσι είπε. Μανώλη, αυτό εννοείται. Όταν φωνάζει.
0: Είπα και εγώ ότι δεν τον υποχρεώνει κανείς.
7: Ωραία. Η κυρία αυτή, χωρίς να έχω καμία επαφή, ούτε την ξέρω ότι με ξέρει, και σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια όχι. Εγώ μπορώ να χαμηλώνω το ραδιόφωνο, μπορεί να μην. Οι φωνές δεν είναι όλες οι ίδιες, δεν είμαστε όλοι καλλιτέχνες. Είμαστε άνθρωποι, λαϊκοί, όλος έχει πιο βαριά, όλος
0: έχει. Έπεσε η γραμμή. Πού πήγε ο κύριος Γιώργος? Κυρία Βάσια, για κάντε ένα κόπο. Έπεσε η γραμμή του κύριου Γιώργου. Μα καταλάβω γιατί. Εντάξει τώρα, κύριε Θανάση, και εσείς. Λείπει, λέει, απόψε ο Θεός. Έπεσε δυστυχώς και ίδιος σε τέτοια περίπτωση. Μην ενοχλείτε. Ωραίο τραγούδι είναι. Και εμένα μου αρέσει αυτό που έρω. Χαιρετισμού στην κυρία Σμαράγδα από την κυρία Γιώτα. Κυρία Γιώτα, αυτά είναι της αλληλεγγύης που είπαμε. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
7: Με έχετε.
0: Κάτι πήγατε να πείτε κακό και
7: Ναι, ναι, και ο κύριος από την Κέρκυρα, ο κύριος Στάδε, ο κύριος Δημήτρης. Ναι, είναι ωραία. Τι θα πει αυτό, σημαίνει ο καθένας έχει τη φωνή του.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Και τη φωνή του και την άποψή του και τη σκέψη του.
7: Τώρα, αν μια τάδε από την πάνω, από την τέτοια, μιλάει λίγο έτσι.
0: Κύριε Γιώργο, έχω πει κάτι εγώ για το ραδιόφωνο. Αν κάτι δεν μας αρέσει, δεν τα ακούμε.
7: Ακριβώς.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
7: Είμαι ειλικρινής. Είπα ότι χαμηλώνω το ραδιόφωνο και
0: τελειώνω
7: το. Όμως μ' αρέσει αυτό που λέει. Αλλά μπορεί να το λέει έτσι λίγο η φωνή, όταν τσαντίζονται, δεν βγαίνουμε με τον ευχαριστώ.
0: Μπορεί και να μην σας αρέσει. Είναι και αυτό ανθρώπινο.
7: Ναι, Μανώλη, δεν βγαίνουμε να βγούμε τα αποθυμένα μας εδώ. Εντάξει, ξέρεις, κατάλαβες πώς το λέω. Όπως ο κύριος την Κρήτη. Αυτό που λέει εμένα είναι απέναντι όρθιοι. Αλλά δεν έχω πει ποτέ κάτι. Και δυστυχώς είναι ένας λόγος ότι από αυτά που λέει γι' αυτό και δεν έχει γυναίκα. Γιατί είναι, λέει ότι δεν έχει γυναίκα.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ενδιαφέρει και ο καθένας τι κάνει στη ζωή του.
7: Ναι, εγώ πάντως αν ήμουν γυναίκα δεν θα ήθελα να έχω σχέση με κάποιον τέτοιο.
0: Μην το πάμε τώρα στο προσωπικό.
7: Όχι, αλλά ξέρεις, επειδή με έχει προσβάλει και άλλη φορά εμένα, ναι. Στο παρελθόν και ξέρεις, συσσωρεύονται αυτά και κάνει μπαμ καμιά φορά.
0: Να κάνετε αποσυμπίεση, σαν τις χύτρες. Να κάνετε αποσυμπίεση.
7: Άσε να μην μαζεύονται. Κουρδίζεις κι εσύ. Λοιπόν, και φέρα χύχτε να πούμε. Ευτυχώς που φέρε 0-1, αλλιώς. Αλλά και δεις έτσι στο χάκρο σήμερα, ξέρεις.
0: Τι κάναμε.
7: Το πάμε λίγο αλλού έτσι να κάνουμε και λίγο.
0: Αφού είμαστε, δεν είναι. Τώρα να φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με τη Λίμπαρ, Εντάξει.
7: Καραγκιοζλίκα τώρα, αυτά δεν έξω. Και το πέναλτι, και άστο να μην ανοίξω στόμα μου για την μπάλα, γιατί ξέρει.
0: Καλά, εντάξει, τι να κάνουμε.
7: Αλλά ακούω τόσο καλά, η διέστησή μου είναι τόσο καλή που αναπτύσσονται. Δεν είναι μόνο η υφή αυτιά, μύτη και αυτά. Μπορώ να δω πράγματα που δεν βλέπει κάποιο με τα μάτια τα φυσικά μου. Και πολλοί έχουν εκπλαγεί. Δεν θέλω να επεκταθώ. Άστο. Θέλω να πω εσύ για τον Γιώργο του συνονόματο ότι. Ναι, μεν, δεν θα κάτσουμε να εξετάσουμε τα προβλήματα τι είχε και δεν είχε. Πήγε εκεί γιατί κάποιος το σύστηκε ή το είδε στο ίντερνετ, γιατί μαν όλοι αυτοί διαφημίζονται, όλοι αυτοί. Και έχω προσωπική εμπειρία από δικό μου άνθρωπο, φίλη, κοπέλα, πρώην σχέση μου τυφλή, και πήγε σε έναν τέτοιο κομπογιανίτη με τα μηχανήματα που έβαζε και με κάτι χάπια, που δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα χάπι απλό που πουλούνται χύμα, και κολλήριο, ένα απλό κολλήριο που είναι για να καθαρίζουμε τα ματάκια μας, το λεγόμενο τεχνητά δάκρυα. Ναι. Λοιπόν, η σπιρουλίνα της έδινε για χάπι.
0: Η σπιρουλίνα είναι ένα φυτικό συμπλήρωμα που
7: ναι,
0: έχει κάποιες ιδιότητες που βοηθούν τον οργανισμό, αλλά και όπως και στα πάντα η κατάχρηση.
7: Της έβαζε και κάποιο μηχάνημα με κάποιες υποτίθεται που κάνουν με ένα μηχάνημα και βάζουν κάποια ηλεκτρόδια πάνω και τα είχαν για να τη βοηθήσει και της πήρα αρκετά χρήματα. Βέβαια τα πήραμε πίσω γιατί μεσολάβησα εγώ με νόμιμο τρόπο. Πέρασε άσχημα κάποιο διάστημα αυτός ο κύριος, έκλεισε το χώρο που είχε η περιοχή του κέντρου των Αθηνών, να μην πω παραπάνω, και είχε και στη Γλυφάδα. Κλείσανε και τα δυο αυτά τα μαγαζάκια και να προσέχει ο κόσμος που πηγαίνει και τι κάνει. Πω δύο πράγματα για το Μαζονάκι, για την περίπτωση συγκεκριμένη. Όταν έναν άνθρωπο, ένας γιατρός, να λέμε οποιοδήποτε, εγώ και εσύ που δεν έχουμε γνώση, βλέπει έναν άνθρωπο καταρακωμένο, καταβεβλημένο, που έχει πάει με τακτήλ, γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει τη δεύτερη φορά, γιατί την προηγούμενη πήγε με το αυτοκίνητό του, και τον βλέπει έτσι καταρακωμένο. Έχει πει το ιστορικό γιατί θα τον ρωτήσαν. Είχε λιποθυμικό επεισόδιο στην Κηφισιά που πήγε να φάει. Και βλέπει έναν άνθρωπο που και εσύ να τον δει, θα πει τι έχει, ρε τάδε, θα τον πας σε έναν γιατρό. Θα τον αφήσει να του κάνει αυτό το αντιτόξ που το διαφημίζει η κυρία, γιατί άκουσα που λένε ότι δεν ήξερε και πήγανε και από τον ιατρικό σου ή δεν ήξεραν. Η δεύτερη καταγγελία είναι αυτή. Το ότι ήξεραν και παραήξεραν. Και η καταγγελία είναι ως εξής. Είχαν πάει και δεν βρήκαν κάτι. Του χτυπήσαν λίγο το κουδούνι την πρώτη φορά. Δεν ήταν εκεί. Okay. Γιατροί είναι τώρα. Χώρα Κασχωρά, μάλλον δεν βγάζει κακά τα ψέματα. Και πήγαν τη δεύτερη φορά και λείψαν από το χώρο του ιατρίου. 200 τετραγωνικά πήγαν στο ιατρίο, ξέρω εγώ. Είδανε, λέει γύρω-γύρω. Και δεν είμαστε, λέει, εμείς ελεκτικό ούτε εισαγγελεί. Τότε τι πήγε να κάνει, καλλιτέχνη. Να κάνει τι. Να του πει για χαρά, συνάδελφε. Δεύτερον, είναι γιατρός, τον βλέπεις και θέλει 50 ευρώ για να κάνεις την καταγγελία. Καταρχάς, καταγγελία η δική μου είναι ότι πρέπει να δώσεις 50 ευρώ για να κάνεις καταγγελία για τον γιατρό που, δεν είναι, που σου έκανε κομπογιανίνη και τα πράγματα. Το ξέρεις φαντάζομαι. Αν όχι, το ακούς από μένα και ισχύει. Ο ιατρικός σύλλογος δίνει την άδεια και λέει νόμιμο ιατρείο απ' έξω. Όταν έχεις κλινική που αυτοί διαφημιζόντουσαν σαν κλινική, πρέπει να έχεις από την περιφέρεια. Αυτός δεν είχε τίποτα. Ήτανε γιατρός και κοίταγε στο AI και στο GPT να δει αν μπορεί να κάνει να τον επαναφέρει στη ζωή έναν άνθρωπο που έχει πάρει τέτοιο χοντρό επεισόδιο. Καταλάβετε, έχουν γίνει από την αρχή όλα λάθος. Και καλά που είπε η ανακρίτρια ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία και δυστυχώς θα έχουν επιπτώσεις πολύ σοβαρές. Ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
7: Α, οκ, okay, γιατί δεν σ' ακούγα.
0: Θα το δούμε. Όχι, σας ακούω. Τώρα το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει, μπροστά μας είναι.
7: Όχι, θα το δεις ότι θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Ο κόσμος να μην φοβάται να κάνει καταγγελίες. Είναι αυτοί που είναι με το βιοσυντονισμό. Και η κυρία μεγάλη πολιτικός, η κυρία Καριστιανού, λέει κβατική ιατρός παιδίατρος. Δεν υπάρχει κβατική ιατρική. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Εγώ έχω κάνει ολιστική, έχω κάνει σεμινάριο. Έχω κάνει σεμινάριο γοτανολογίας, έχω κάνει σεμινάριο ανθολογίας, έχω κάνει σεμινάριο γοτανολογίας, αρωματοθεραπείας, μασάζ. Ναι, γιατί εγώ επειδή βλέπω μπορώ να πιάσω κάτι και να καταλάβω κάτι περισσότερο από να βλέπει. Και σε όσους έχω κάνει, σε φιλικό και το κάνω επαγγελματικά, γιατί το είχα κάνει. Γιατί γούσταρα σεμινάριο όμως, για να ανοίξεις ένα χώρο και να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι είσαι ο Θεός και τα ξέρεις όλα. Και δυστυχώς γιατροί συγκεκριμένοι και χωρίς ειδικότητα η κυρία πάλι έπρεπε να δει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτοί οι φίλοι που ήταν και τον περιτριγυρίζανε, γιατί άκουσα και σήμερα και τα έχω πάρει και στο δανείο με δύο συναδέλφους του φορεμένου του Μαζονάκη, ότι λέει να έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά εγώ ήμουν γύρω-γύρω, λέει σε συναυλίες και αυτά και δεν του απαντούσα. Και θέλει να πει κάτι ο άνθρωπος και λέει τώρα νιώθω τύψη. Δεν ξέρω αν το άκουσε.
0: Καλά τώρα, οι ιστορίες που θα βγουν. Ναι, πραγματικά.
7: Όχι, μια φίλη όμως Μανώλη. Αυτοί που θέλουν να δειχτούν και να κλαίνε με τα κορκοδίλια δάχτυλα, αυτό το είπε και πριν. Γιατί διαφήμιση και πάντα διαφήμιση. Πήγε άνθρωπο, μεγάλη καλλιτέχνη, δεν θα πω το όνομά τη, κυρία με το όνομα το Κεφαλαίο, που τη γνωρίζω και τη συγκεκριμένη, και πήγε ξημερώματα, χωρίς να τη δει διακριτικά και έφυγε. Καλλιτέχνη. Οι άλλοι που πήγαν την επόμενη μέρα και κλαίγανε και μπροστά σε κάμερα.
0: Καλά, και οι άλλοι που πήγαν την επόμενη μέρα. Εγώ δεν κακίζω κανέναν. Ο καθένας θα πάει όπως θέλει και θα κάνει ό,τι θέλει.
7: Ο Βάδωνης του Γεωργιάδης και πήγε ο Ζαχαράτος που τον κορόιδευε, να πούμε. Και του έλεγε σταμάτα του Ζαχαράτου και ο Ζαχαράτος συνέχιζε και του έλεγε. Το διακομωδούσε και του έλεγε σταμάτα, του λέγε ο Γιώργος. Σταμάτα, του λέγε ο Μαζονάκη. Όλα αυτά συσσωρεύονται.
0: Ένα
7: ευάλωτο οργανισμό ήταν.
0: Και το ότι λειτουργούμε έτσι ως κοινωνία. Τέλος πάντων, δεν.
7: Όχι, την είπε τη λέξη. Είπε, είμαστε ανθρωποφάγοι. Εγώ να μην το πω τι είμαστε. Είμαστε μοχθηροί και κακοί άνθρωποι.
0: Ανθρωποφάγοι είμαστε, θανατολάγνοι είμαστε, ό,τι θέλετε είμαστε.
7: Κακοί άνθρωποι, κακοί. Η αλληλεγγύη που είπα, γι' αυτό το είπα πρώτη λέξη. Η αλληλεγγύη είναι. Γιατί αυτό θα μείνει. Όλοι θα ψοφήσουν αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο. Πάνε και τα μπράτσα, πάνε και τα ωραία αυτοκίνητα, πάνε και τα σπίτια.
0: Αλλά αυτά είναι παροδικά ούτως ή άλλως.
7: Ακριβώς. Άλλοι θα τα φάνε.
0: Μεγάλη κουβέντα.
7: Τάσου του Μπουγά, λέει, άλλοι θα τα φάνε κορόιδο. Λοιπόν, άρα. Δεν λέει κορεπερτόριο Τάσο, δεν ξέρω, είναι Θεός. Λοιπόν, άρα
0: ο Μπουγάς.
7: Εννοείται.
0: Καλά, εντάξει. Άλλη πίστα είναι.
7: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όχι. Το λέω έτσι, επειδή γνωρίζω τις ατάκες. Λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άσχετα είναι ο Μαζονάκης, για τον οποιονδήποτε, το λέμε τώρα επειδή είναι ο Μαζονάκης και τον ξέρουμε κάποιοι, εσύ, εγώ και άλλοι χίλιοι και άλλοι 50.000 και άλλοι 1% είναι ο κόσμος. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι για τον οποιοδήποτε που θα πήγαινε εκεί. Και πού ξέρεις εσύ, Μανώλη, τι έχει πάθει εκεί κάποιος πριν.
0: Μα το είπα και πριν ότι δεν ξέρουμε, μάλλον είπα ότι δεν ξέρω πόσοι έχουν κάνει αυτή την ιατρική πράξη εκεί και αλλού, αλλά όσοι και να είναι απόψε και χτες και προχτές θα πρέπει να νιώθουν πολύ τυχεροί που δεν τους έτυχε να χαιρετήσουν.
7: Άκουσα δύο δημοσιογράφους από άλλο κανάλι, από άλλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, είπαν οι άνθρωποι, δεν άκουσα όμως καλά, για αυτόν είπανε, για αυτούς, τους δύο τέλος πάντων ή για άλλους. λέει ότι είχε πάει στην γυναικό πρόσωπο δικό μου και του λέγανε ότι έχει 6 μήνες ζωής και του λέει: ελάτε να σα κάνω τη θεραπεία για να σωθείτε. Δεν ξέρω αν το λέγανε αυτοί.
0: Έχω διαβάσει μαρτυρίες, δεν δίνω μεγάλη βάση γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν.
7: Όχι, τότε δημοσιογράφος. Τότε
0: ναι, ναι, όχι. Καλά, εντάξει, και εγώ μπορώ να σας πω τώρα ότι και με ένα γνωστός μου είχε πάει.
7: Κρίνεται αυτό, Ζεβανολή. Δεν θα βγει στο δημόσιο βήμα για τη μάνα του, για την αδερφή του, για τη θεία του, ότι πήγε και τη είπε 6 μήνες ζωής. Θα φαντάζομαι τώρα να έλεγε κάτι σε έναν άνθρωπο που είναι δικό του, ξέρω εγώ, και σε εμά. Κάποιο ότι ξέρει, φιλέ, την κάνει με ελαφρά. Δεν θα τα τρελενώσουν. Θα έλεγε, ξεκινά τώρα. Εσύ, Βανολή. Και εγώ έχω περάσει ένα άνθρωπο που έχω κάνει 14 χειρουργία,
0: Κύριε Γιώργο, το παραμύθι πουλάει πολύ.
7: Το
0: παραμύθι πουλάει πολύ.
7: Ναι, και αν έχει δράκα ακόμα περισσότερο. Αλλά η δουλειά είναι όμως ότι αν, γιατί δεν ξέρουμε το ότι έφυγε ένας άνθρωπος. Κοίταξε, δεν ξέρουμε και οι εργασίες δεν κάνουμε. Έτσι δεν είμαστε
0: ούτε δικαστές.
7: Το πες. Θα σου πω όμως τα τρία γεγονότα. Έναν άνθρωπο που βλέπει. Εσύ καταρχάς πήγαινε σε ένα φίλο σου, ένα γνωστό σου, και τον έβλεπε σε αυτή την κατάσταση. Αν του έλεγε πήγαινε εκεί, ή θα σε πω αυτό να είναι στο κομμάτι, Ρεμανόλη. Πού δεν είσαι γιατρός, δε φίλε.
0: Αυτό μόνο εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα ήξερα να του πω να πάει εκεί.
7: Α, τόσο το ξέρει αυτό. Και σου σε παρότρινε, πάμε. Πήγαινε με εκεί γιατί θέλω να έχω ευεξία και γιατί θέλω να έχω έτσι κι αλλιώ. Γιατί τα είχε αυτό στα φράγκα. Εσύ δεν τα είχε εγώ. Και σου λέγε, επειδή έχουμε ένα φίλο πλούσιο, δεν σημαίνει ότι επειδή. Είναι έτσι, πρέπει να είμαστε πάντα.
0: Αν επέμενε, θα τσακωνόμασταν πολύ.
7: Εγώ θα του έριχνα και μάπες.
0: Καλά, εντάξει, τώρα θα του έριχνα. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, κύριε Γιώργο, πραγματικά. Θα τσακωνόμασταν πολύ.
7: Πολύ άσχημα και εγώ, ναι. Αλλά θα τον πήγαινα στο νοσοκομείο, εγώ μάλλον.
0: Νομίζω κι εγώ. Θέλω να πω ότι αυτή θα ήταν η πρόθεσή μου. Ξέρετε, στους ενήλικες δεν μπορείς να. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει με τον εαυτό του.
7: Ωραία, εμείς που δεν είμαστε γιατί, αυτοί που ήταν γιατί δεν το κάνανε, Ερμανολή. Μόνο αυτό φτάνει. Το ένα είναι
0: γιατί
7: αυτό.
0: Γιατί είναι το σύστημα, κύριε Γιώργο.
7: Ποιο?
0: Το σύστημα.
7: Τώρα, μαμά.
0: Τώρα το σύστημα.
7: Μάσα και όλοι σας μαζί, πάτε να μου καθοδηγείτε τη ζωή, φίλε.
0: Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορέσαμε να προστατεύσουμε το μαζονάκι από το σύστημα. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
7: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Κύριε Δημήτρη, κύριος Δημήτρης από την Κορινθία.
8: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, έλατε.
8: Καλησπέρα, μου λέει.
0: Θέλω να βάλω ένα τραγούδι, κύριε Δημήτρη, και δεν μπορεί
8: να βάλεις.
0: Να βάλω.
8: Να βάλεις. Να
0: ωραία,
8: βάλεις.
0: Γιατί να... δεν γίνεται, έχουμε πάει.
8: Προχώρα.
0: Ευχαριστώ.
8: Ένα καλό όμως.
0: Ένα καλό θα βάλουμε, ναι.

0: Εδώ είμαστε, 31 λεπτά μετά τη μία. Ελάτε κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Πάμε.
1: Αλλά ήθελα να πω τώρα σαν να με έβαλες με το κομμάτι.
0: Α, δεν είχα αυτό το σκοπό.
1: Με τρολάρεις. Αυτό το σκοπό είχες.
0: Δεν το ξέρω, πού να το ξέρω.
1: Να μ' αλλάξει, την κουβέντα.
0: Την ατζέντα, άλλαξα την ατζέντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κυβερνητικά το παίζω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για μάμα.
1: Ξέρεις όλα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα χρόνια ρε Μάνο. Είμαστε εμείς και γεράσαμε. Λοιπόν, κάπου βρήκε ο συγχωρεμένος ο πατέρας με ένα πικάπ.
0: Ναι.
1: Και μας το έφερε. Το πικάπ το έφερε. Δύσκολο δεν είχαμε. Και μου λέει η αδελφή μου, μου λέει, α, πάμε στην Κόρινθο, μου λέει να πάρουμε το Κωνσταντίνο, έχει βγάλει ένα καλό. Ήταν ο πρώτος δίσκος που πήρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα φίλε, τι με γύρισες, 200 χρόνια πίσω με γύρισες.
0: 200 χρόνια.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν βαριέσαι.
0: Η αλήθεια είναι δεν βαριέμαι εύκολα.
1: Να μην βαριέσαι. Να κάθεσαι να ανέχεσαι. Να λες τα δικά σου.
0: Όχι, δεν ανέχομαι. Δεν είναι ανοχή. Κάθομαι όμως και ακούω.
1: Εντάξει, το ξέρω. Το ξέρω. Μιλάμε χρόνια. Το ξέρω.
0: Το να ακούς είναι...
1: Και να ακούς και να... Μπορείς και να βοηθήσεις, έτσι.
0: Αν γίνεται.
1: Έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα όλα αυτά που υπόθηκαν κάτι στη διάρκεια, γιατί ήμουν αρκετή ώρα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω ούτε το τι λέει ο επιστήμονας, τι λέει ο πανεπιστήμονας, καθένας.
0: Όχι, κανείς μας δεν μπορεί.
1: Όσο για τον Γιώργο, είχε πάρει μια απόφαση, εγώ πιστεύω στη ζωή, θέλει να προχωρήσει έτσι, ελάφρυ το χώμα, δεν θα κρίνουμε τι έκανε, τι δεν έκανε.
0: Ήταν ούτε αυτό
1: μια
0: θα
1: πάρα
0: κάνει.
1: Πολύ καλή ψυχή, φαινόταν έτσι, την καθημερινότητα φαινόταν το παιδί. Εντάξει, εμένα τα τραγούδια του δεν μ' αρέσαν, να σου πω την αλήθεια. Αλλά...
0: Εμένα πάλι υπήρχαν κάποια που μ' αρέσανε πολύ και κάποια τα οποία μου ήταν αδιάφορα.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως φαινόταν ότι ήταν...
0: Τα πιο βαριά λαϊκά μου αρέσανε πολύ. Τα πιο έντεχνα δηλαδή, με πιο βαριά λαϊκά. Τα πιο pop και τέτοια δεν τρελαινόμουν. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γούστα σιγά.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως το παιδί ήταν πάρα πολύ καλό. Φαινόταν με τον τρόπο που μίλαγε. Με το χαμογελό του, με το... Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Όχι και πέρα. Τώρα αυτά που μου λένε για γιατρούς, για ιστορίες, για κέρατα. Εγώ μάνα μου σε γιατρό δεν πάω. Έχω δώσει ευχή και κατάρα στη γυναίκα μου. Μην πάθω τίποτα και με πάει σε γιατρό.
0: Και πού θα σας πάει άμα πάθετε κάτι?
1: Στον ακροταφείο.
0: Αηδίας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, στο γιατρό θα σας πάει.
1: Τους έχω ζήσει. Τους έχω ζήσει, είναι καθάρματα.
0: Κύριε Δημήτρη, γίνεστε τώρα φοριστικός. Δεν είναι έτσι.
1: Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
0: Ναι, μισό λεπτό. Η λογική δεν είναι αυτή. Όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει, πάει στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει τώρα?
1: Όταν πεινάει, πάει στο...
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Άλλο το πεινάω, άλλο το είμαι άρρωστος. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αν ο άνθρωπος αρρωστήσει, θα πάει στο γιατρό για να το προσπαθήσει ο γιατρός να το κάνει καλά. Πώς θα γίνει?
1: Μανώ, έχω δει πολλά έργα. Κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα έρχεται χειμώνας και χειμώνας βαρύς.
0: Καλά, χτυπάω να ξύλο καλά, να μην χρειαστεί να με πάρει.
1: Θα σου πω με ονοματεπώνυμα.
0: Ναι, να μην χρειαστεί ποτέ, να μην χρειαστείτε ποτέ γιατρό, αλλά όμοι γίνονταν συμβεί κάτι, η γυναίκα σας στο γιατρό θα σας πάει. Τώρα δεν μπορώ να ακούω αηδίες. Άιντε.
1: Σου λέω, περίμενε, έρχεται λίγο χειμώνας βαρύς.
0: Ναι.
1: Θα σου πω εγώ με ονοματεπώνυμα και με ημερομηνίες.
0: Εντάξει.
1: Είναι καθάρματα.
0: Εκτός, εντάξει, θα σας πάμε σε κάποιον που δεν είναι καθαρμα. Όχου.
1: Ναι, ναι, μη στεναχωριέσαι, μη φυσάς. Καλημέρα, μου, σε αγαπάω πολύ.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Ο κύριος Αθανάσιος από την Παλίνη.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Αυτά που είπε πριν για τα... Η κυρία, νομίζω, για τα... ο στήσιμο της που έχει γίνει σε χώρους νοσοκομιακούς, κέντρα υγείας και όλα αυτά.
0: Τι έχει γίνει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
2: Τις ανακαινήσεις που έχουν γίνει σε νοσοκομεία.
0: Ναι, έχουν γίνει.
2: Ένας λόγος που έχει γίνει είναι για να πάνε οι ιδιώτες.
0: Όχι, είναι, όχι, ο λόγος που έχει γίνει είναι ότι υπήρχε ευρωπαϊκό κονδύλι για αυτό το λόγο. Και έπρεπε μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία να έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τουλάχιστον έχουν ξεκινήσει, αν όχι να ολοκληρωθούν, αλλιώς χάνονταν τα χρήματα. Αυτός είναι ο λόγος.
2: Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο προσωπικό εκεί όμως.
0: Αυτό, άλλο ζήτημα. Εγώ σας λέω για τα κτηριακά και τους εξοπλισμούς.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλι για όλες τις χώρες όπου έπρεπε να γίνουν κάποιες κτηριακές μετατροπές, ανακαινήσεις δηλαδή, σε παλιότερους χώρους κτλ. Γι' αυτό και γίνανε. Διότι αλλιώς θα χάνονταν τα χρήματα. Καλώς. Όταν σου δίνει λεφτά για να φτιάξεις κάτι, να το βελτιώσεις, θα τα χρησιμοποιείς. Αλλά επειδή έλυγε η προθεσμία, πλακώσανε. Γιατί έπρεπε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας να έχουν τουλάχιστον ξεκινήσει. Γιατί αν έχει ξεκινήσει, σου λέει δεν μπορώ να σου κόψω τη χρηματοδότηση. Δεν γίνεται να σου δίνει λεφτά και να μένουν στο ταμείο και να γυρνάνε πίσω. Ντροπή.
2: Τι χρωστάει όμως ο γιος σας και ένας συγγενής που είναι συνομήλικοι. Θα πληρώνουν, δεν ξέρουν πού να πρωτοπληρώσουν όταν θα μείνουν πίσω μας. Γιατί όλα αυτά θα πληρωθούν κάποια στιγμή. Και να είχαν γίνει και σωστά, στο καλό να πάει. Ας πούμε στο ΚΑΤ κάνανε... Είναι πάρα πολλών χρόνων κτίριο που θα πρέπει να... Να δουν και τα θεμέλια του και τις αντοχές του και όλα αυτά. Και όχι να κάνουν ένα βάψιμο.
0: Μεγάλη, εντάξει, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ξέρω, το έζησα κιόλας. Ξέρω μονάδες καινούργιες που έχουν γίνει που είναι εξαιρετικές. Αλλά βέβαια δεν αρκεί αυτό. Έτσι, δεν είναι μόνο το να είναι καινούριο το κτίριο και να είναι καινούργιες οι μονάδες. Πρέπει να έχει και προσωπικό, πρέπει πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει.
2: Στις μέρες μας, ό,τι βλέπει το μάτι. Είναι και Μανώλη.
0: Στο θέμα της υγείας δεν είναι μόνο το μάτι.
2: Γενικά όμως το έχουν περάσει παντού αυτό το πράγμα. Και αφού μας αρέσει και αφού το θέλουμε, όλα καλά. Τέλος πάντων, θέλει με πολλή δουλειά σε πολλά πράγματα. Και σίγουρα πρέπει να έχουμε και εμείς μια γρήγορση. Για κάποιους λόγους δεν την έχουμε. Πιστεύουμε να δούμε... Αυτά που ακούμε, αυτά που μας λένε, δεν ψάχνουμε κάποια πράγματα και κάπου έχουμε θέματα. Τα βρίσκουμε μπροστά μας. Όσο για τον τραγουδιστή μας, νομίζω το μόνο σίγουρο που μου μείνει είναι ότι ήταν ψυχή. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχε τόσο κόσμο ώστε εκεί που πήγε.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Όταν βοηθάς κάποιον κόσμο, νομίζω κάποια στιγμή αυτό το βρίσκεις μπροστά σου. Αν δεν το βρεις εδώ, σίγουρα θα το βρεις εκεί που πας. Όσο γι' αυτό είδες τις αμφιβολίες που είχα τη στιγμή που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, όταν διαβάζουμε Ευαγγέλιο και κάποια άλλα βίους Αγίων, αυτά τα βλέπουμε αν θέλουμε να τα δούμε. Εδώ πέρα ξέρουμε, μπαίνουμε και ασχολιόμαστε με τις ώρες, να είμαι για τελείως περίεργα και... Χωρίς λόγο πράγματα. Αλλά γι' αυτά δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και έχουμε κάποια θέματα. Ας ελπίσουμε να ασχοληθούμε να μπορέσουμε να τα δούμε.
0: Γιατί ο καθένας μπορεί... ό,τι πιστεύει, κύριε Αθανάσια.
2: Εντάξει.
0: Ό,τι πιστεύει και όπου πιστεύει και όπως πιστεύει.
2: Στην Ελλάδα λίγο δύσκολο όμως. Όταν έρχεται ο Κινέζος και ξέρει... Να σου εξηγήσει τα πάντα γύρω από τα πιστεύω μας. Δεν τα ξέρουμε εμείς που είμαστε βαφτισμένοι και μεγαλωμένοι να είμαστε τόσο χήμα. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μετά μην παραπονιόμαστε όμως για κάποια πράγματα. Γιατί αν δείτε κάποια των ημερών Ευαγγέλια, σου λέει ότι θέλω να σε έχω στα όπα-όπα, αλλά θέλω και εσύ να κάνεις κάτι. Όταν εσύ είσαι αλλού για αλλού, ας πρόσεχες, οπότε να μην παραπονιέσαι. Γιατί γίνεται γενικώς αυτό, κύριε Μανουέλ, πρέπει να το έχετε δει. Έχουμε παράπονα περίεργα, αλλά δεν ψάχνουμε τους λόγους, το γιατί και πώς. Έχει απέραντη αγάπη ο μεγαλοδύναμός μας, αλλά θέλει και από μας κάτι. Όταν εμείς είμαστε εκεί που είμαστε, ας προσέχαμε.
0: Λέτε ότι θέλει και από μας.
2: Θέλει.
0: Εγώ νομίζω όχι.
2: Μας έχει δώσει μια ελευθερία και περιμένει να με το... Άμα θέλουμε, όταν θέλουμε να κάνουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι η μαγική κουβέντα την είπε πριν ένας συνακροάτης, η αλληλεγγύη.
2: Σίγουρα. Είναι από τα πρώτα που βάζει κάτω νόμο ότι πρέπει να έχουμε αγάπη. Ένας λόγος, είπαμε, που και ο Μεζονάκης και τόσο κόσμο έχει αγάπη. Έμπρακτη, μες τα λόγια. Να έχουν κάποιοι συνάνθρωποι του γύρω ανάγκες και να προσπαθούν να τις καλύψουν. Και μάλιστα να ζητάει και να μην πούνε και κουβέντα. Άκουσα μια περίπτωση που κάλυψε δίδακτρα και είπε να μου πέσει ξύλο αν πεις κάτι ότι σου δώσα τα δίδακτρα. Γιατί κάπως έτσι πρέπει να γίνεται η ελιμοσύνη. Τώρα άμα γίνεται και φωνάζουμε και εσάς να μας βγάλετε και στη πρωτοσέλιδο, στην εφημερίδα, αυτό δεν είναι, είναι κάτι άλλο.
0: Γενικώς δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί όταν θες να βοηθήσεις, δεν χρειάζεται να το ξέρει κανείς άλλος.
2: Ο Άγιος Νικόλας είχε βοηθήσει 3 κοπέλες ή 4 ενός που ζούσε τότε και είχαν προβλήματα που μπορεί να βγαίνανε και σε περίεργη ζωή, και στην τέταρτη τον παρακολούθησε και του είπε μπεις κουβέντα για να μάθει ποιος σου έδινε τα χρήματα για να παντρέψει την κάθε κοπέλα.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι γίνεται αυτή η κατάσταση. Τώρα αν γίνεται αλλιώς έχει θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για απόψε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θανασία.
2: Σας σπουδάζουμε όλα.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Με βγάζατε πιο νωρίς, ακούγονται και τα κοκόρια μας.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Και τι έχουν χάσει την ώρα.
2: Δεν ξέρω, τα βαρομετρικά μάλλον.
0: Έχουν μπερδευτεί.
2: Όταν αλλάζουν τα βαρομετρικά έχουν και διαφορετικές ώρες, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Και σε εσάς. Να είστε καλά. Κυρία Μάγδα από τα Πετράλωνα, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κυρία Μάγδα. Γεια σας, κυρία Μάγδα.
3: Ζούμε σε 2 μέρες τώρα λίγο βαριές από το κλίμα. Είναι λίγο βαρύ.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα.
3: Ναι, μπράβο. Έχουμε όλοι στενοχωρηθεί, αλλά εγώ έχω άλλο θέμα τώρα. Έλατε. Να πω, γιατί τα είπαν όλα.
0: Ναι.
3: Εδώ και εσείς γνωρίζετε ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας, το πούμε έτσι.
0: Ναι.
3: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια με απασχολούσε ένα θέμα με την υπόθεση του Ιωνά, που είναι γραμμένο ένα βιβλίο με 2,5 σελίδες στη γραφή, και με απασχολούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να ησυχάσω αν δεν έβρισκα την άγρη. Τώρα τη βρήκα από μόνη μου, δύσκολο να το πω αυτό. Μόνος που δεν βρίσκει κανείς τίποτα η άγρη, αν δεν βάλει το χέρι του και ο παντοδύναμος. Λοιπόν, και με απασχολούσε από ποια άποψη. Δεν ξέρω αν έχει απασχολήσει και άλλο κόσμο, αλλά εφόσον ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει στην Νινεβή, και πήρε ένα καράβι, ένα πλοίο και πήγε σε αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί ο Θεός ήθελε να βουλιάξει το καράβι και τον έριξε μέσα σε ένα κήτος και τον έβγαλε στην Νινεβή. Είχα τόσο πολύ μεγάλη απορία, γιατί λέω, πάνω στη γη υπήρχε πάρα πολλής κόσμος. Και για ποιο λόγο δεν έβρισκε κάποιον άλλον και επέμενε εκεί στον Ιωνά. Σας έρχεται κάτι, σας σκέψη.
0: Κυρία Μάγδα, αν σας πω τώρα ότι 2 παρά σχεδόν πάρω 10. Δεν μου έρχεται καμία σκέψη.
3: Ναι, θα σας το πω λοιπόν εγώ εν συντομία.
0: Για πείτε μου εσείς, ναι.
3: Ναι. Για να το έχετε και σαν σκέψη τελευταία και σαν ευχάριστη σκέψη, ας πούμε. Εγώ λοιπόν σκέφτηκα, όχι από μόνη μου φυσικά όπως σας το είπα, ότι ο Ιωνάς πρέπει να ήταν νέος 25 έως 35 ετών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να ήταν εύρωστος, γυμνασμένος, για να πας να γυρίσεις μια πόλη πολύ περιποιημένη, πολύ πλούσια, με 120.000 κατοίκους, να γυρίσεις όλους τους δρόμους, τους παράδρομους, τις πλατείες φωνάζοντας ότι σε 40 μέρες η πόλη καταστρέφεται. Μόνο αυτό έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ, 3 μέρες. Και τρίτον,
0: ναι.
3: Και τρίτον λοιπόν, και το τρίτο είναι, γιατί τώρα το ξεχάσα.
0: Το ξεχάσατε.
3: Όχι, θα το θυμηθώ. Νέος, εύρωστος,
0: ναι.
3: Και κάτι ακόμη είχα να πω. Λοιπόν, στο τέλος λοιπόν, ο Θεός μίλησε μαζί του και λέει, γιατί δεν ήθελες να έρθεις. Λέει, γιατί ήξερα ότι θα το συγχωρέσεις.
0: Ναι.
3: Λέει, αυτό μου δημιούργησε πάλι μια υπόνοια. Ναι. Και λέω, για να ήξερα ότι θα το συγχωρέσει, άρα είχαν ξανασυνεργαστεί και σε μια άλλη πόλη την οποία ο Θεός την είχε συγχωρέσει. Και αφού είχαν και μια άλλη καλή... ήμουνα και από τον ύπνο, μου είχε πάρει και λίγο ύπνος. Είχαν και δύο άλλοι με καλά αποτελέσματα συνεργασία. Έτσι λοιπόν ο Θεός επέμενε για τον ήρωα. Και ήταν, και είχε, το θυμήθηκα, και εύρωστη φωνή.
0: Πώς τι είχε?
3: Εύρωστη φωνή.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί πώς θα μπορούσε μια τόσο μεγάλη πόλη, πρέπει να ξαναφωνέζει δυνατά. Άρα λοιπόν νέος, γυμνασμένος,
0: με έβρωστη φωνή. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω τώρα, γιατί πρέπει να βγάλω και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε. Θέλω να σας ευχηθώ κάτι ειλικρινά.
3: Ναι.
0: Οι προβληματισμοί σας όλοι να είναι αυτοί.
3: Όχι, λυπάμαι για πολλά πράγματα που γίνονται.
0: Όχι, αλήθεια σας το λέω.
3: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι λυπάστε, αλλά μακάρι, δηλαδή... να ξεπερνάτε τα υπόλοιπα και να είναι αυτοί οι προβληματισμοί και να μιλάμε για αυτά. Ειλικρινά σας το λέω.
3: Πάρα πολύ σας ευχαριστώ και πάρα πολύ χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
3: Επίσης,
0: γεια σας. Κύριε Δημήτρη.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε την είδηση που δεν προλάβαμε στο δελτίο των 12, γιατί τελείωσε μετά τις 12.
0: Περίμενε, το πριν να μου πεις την είδηση που δεν προλάβαμε στο δελτίο των 12, να πω ότι έχει 5 τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή στο κατάστημα Κράτης Δομοκού.
4: Μάλιστα.
0: Ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του Ισογείου, επιτέθηκαν σε άλλους κρατούμενους. 2 τραυματίες στο νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα με πληροφορίες. Έλα.
4: Λοιπόν, πάμε. Η Εθνική μας Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε με 3-1 σετ την Σλοβενία, πρώτη νίκη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα στην Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κέρδισε τη Σλοβενία 3-1. Η Χάλκινη είναι η Σλοβενία στην προηγούμενη διοργάνωση, για πάρει την τρίτη θέση. Πήρε το πρώτο σετ 25-18, έχασε το δεύτερο 25-19, πήγε στο 1-1 και στη συνέχεια πήρε τα άλλα 2 σετ με 25-23 και 25-20. Μια πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα μετά από τις ήττες με Τσεχία και με την κάτοχο του Πρωταθλήματος Ευρώπης και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κερδίζει πρώτη νίκη. Θέλει τώρα 2 νίκες για να κλειδώσει την είσοδο στους 16. Είναι οι 4 πρώτες ομάδες περνάνε από τον όμιλο. Παίζει 5 ώρα το απόγευμα με την Σουηδία. Έχουμε από το απόγευμα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άνας Σαλαχεντίν με τη μορφή δανεισμού από την Ρώμα του 24χρονου. Είναι Μαροκινός διεθνής αμυντικός, έπαιξε το τελευταίο Μουντιάλ. Τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Βόλος πήρε τον Ρεμί Καμπελά, 36 χρονών, Γάλλος επιθετικός, ελεύθερη με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έπαιζε στην Νάντ δανεικός. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον 30χρονο επιθετικό Σιμών Μπανζά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Άρης ανακοίνωσε απόψε τον Μπρούμα, ο οποίος για ένα συνένα χρόνο είναι 31 ετών, εξτρέμ, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του την περίοδο 2020-2021 στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι είχε, βάλει, είχε 33 συμμετοχές με 9 γκολ ο Μπρούμα στον Άρη. Και ο Ταμπόλδα, άσχημα τα νέα για τον Ταμπόλδα. Ο Βισέντε Ταμπόλδα, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός
0: Παναθηναϊκού. Που βγήκε χθες, που έγινε χθες αλλαγή.
4: Ενοχλήσεις, η μαγνητική έδειξε μια θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού. 20 μέρες εκτός. Θα χάσει το παιχνίδι της Τετάρτης με την Κηφισιά για το κύπελο. Θα χάσει την, το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Θα χάσει και θα είναι οριστικά έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων για να είναι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου.
0: Ναι, δεν θα έχει δοκιμάσει το πόδι του.
4: Ναι, εντάξει, αλλά πιστεύουν ότι θα προλάβει. Η Σαχτάρ Ντόνετς, αντίπαλος της ΑΕΚ, είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Κέρδισε με 2-0 την Τσερνομόρες από την Οδυσσό για την έκτη αγωνιστική του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Έχουμε και άλλους αντιπάλους της ΑΕΚ που παίξαν απόψε στην Ιταλία. Η Ρώμα, η Κόμο έπαιξαν. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι η Κόμο κέρδισε 2-1 την Πάρμα, η Ρώμα εκτός έδρας στην Τωρίνο 2-0, η Ίντερ κέρδισε 5-3 την Ουντινέζε, έτσι στη βαθμολογία είναι μπροστά τώρα, πέρασε η Ίντερ με 12 βαθμούς όσους και η Ρώμα. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα είναι στην τρίτη θέση με 10 ισοβαθμοί με την Λάτσιο. Τέλος στο hardball, ο Ολυμπιακός πήρε το 5ο συνεχόμενο Super Cup. Πρωταθλητής και κυπέλλουχος Ολυμπιακός έπαιζε με τη φαιναλίστ του κυπέλου ΑΕΚ. Στο κλειστό του Καματερού την κέρδισε άνετα 35-24 και πήρε το 5ο συνεχόμενο Super Cup στο hardball ανδρών ο Ολυμπιακός. Αυτά, έτοιμος, έχεις και χρόνο. Δυστυχώς για μένα, για ερωτήσεις. Μία αγωνιστική που τελείωσε, να σε βοηθήσω, με τον ΠΑΟΚ που έκανε μια πολύ μεγάλη άνετη νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι ο Άρης έχει παράπονο τη διαιτησία.
0: Η ερωτήση δεν μου αφήνει να μιλήσω, ρε παιδιά.
4: Κάτσε να, πώς, για να σου κάνω να βοηθήσω. Ο Παναθηναϊκός καλύτερος άνετα 3-0 τον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός κόνταψε στην πρώτη του Αλκουαθίλ.
0: Συγγνώμη.
4: Σκόνταψε στην πρώτη του Αλκουαθίλ στον πάγκο. Ένα μηδέν έχασε από τον Κυπέλου Χόφη.
0: Όχι, Δημήτρη μου, δεν σκόνταψε. Ήταν άθλιος.
4: Ήταν άθλιος, ήταν κακός. Το είπαμε και το Σάββατο.
0: Και επειδή σου στέλνα μηνύματα.
4: Το είπαμε και το Σάββατο. Ο Όφη καλύτερος και πήρε δίκαια την νίκη. Ένα-ένα ήρθε η ΑΕΚ που είχε κάποια καλά διαστήματα, αλλά και αυτή σκόνταψε, επέτρεψε να σου πω, στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα που ήρθε ισόπαλη 1-1. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 στον Βόλο. 1-1 ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο, με τον Ηρακλή να έχει παράπονα πολλά από την διαιτησία.
0: Σου είχα πει και είναι φράση που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ.

0: μια καλωστημένη ομάδα.
1: Βεβαίως. Επίσης θέλω να σου πω ότι η Γιαγκελόνια δεν θα έρθει εδώ πέρα να κάνει τουρισμό.
0: Καμία ομάδα στην εκθέση θα έρθει να κάνει τουρισμό.
1: Όχι, επειδή ρε παιδί μου δεν είναι η ομάδα πρώτης διαλογής. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι η σούπερ ομάδα. Λοιπόν, δεν θα
0: καταλαβαίνω, αλλά δεν θα έρθει καμία ομάδα
1: να εδώ πέρα
0: στη League Face, ναι,
1: να
0: πετάξουν ούτε του Conference, ούτε του Europa και φυσικά του Champions League. Ακόμα και οι ασθενέστερες ομάδες δεν κάνουν. Δεν πάνε για να κάνουν μια εκδρομή.
1: Αν λοιπόν δεν είναι στοιχειωδώς σοβαρός ο Ολυμπιακός.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Πάθουμε γλέντια.
0: Στοιχειωδώς σοβαρός και γιατί ακόμα και για την Γιαγκελόνια που λες και να χάσει η Γιαγκελόνια. Παίζει ρόλο και πώς μια ομάδα χάνει. Αλλά, και
1: χάσει,
0: δεν λέω για τον Ολυμπιακό, και λέω γενικά σε αυτή τη έτσι όπως είναι η League Face.
1: Άμα χάσει και πάρει τους βαθμούς Ολυμπιακός. Και
0: δεν χάλια, σε
1: και όχι, και χάλια να παίξει, λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα γιατί ναι. Θα λειτουργεί. Μετά είναι και η διακοπή. Εντάξει, θα
0: τώρα, μην με ρωτήσεις τι θα δούμε την Τετάρτη, θα το δούμε.
1: Διότι. Εντάξει, δεν μπορεί να. Τι να ξέρουμε τώρα. Και ξαναλέω, εγώ δεν αμφισβητώ τον προπονητή. Γιατί δεν μπορεί σε τρεις μέρες. Αλλά. Προφανώς, δεν μπορεί. Ο Ολυμπιακός προχθές δεν ήταν ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Τέλος.
0: Για μένα. Είχε θέματα πολλά. Και η ΑΕΚ δεν μ' άρεσε. Η ΑΕΚ πρέπει να το έχει καθαρίσει το ματς. Όταν προηγήσε και μετά σε ισοφαρίζει και η Τρίπολη στην έδρα της δεν είναι κακή.
1: Να, λέει εδώ ο Αριστοτέλης. Αν δεν είχε φύγει, λέει με τη Λίμπαρ και είχαν από τον Όφη, τι νομίζει ότι θα λέγανε οι φίλαθλοι.
0: Οι φίλαθλοι πάντα λένε αυτό που θέλουν και αυτό που μπορούν να πιστεύουν. Όμως δεν αποφασίζουν οι φίλαθλοι. Σε ομάδες τύπου Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, καλά. Σίγουρα. Άλλο λέει τι θα λέγανε οι φίλαθλοι. Εγώ είπα μια κουβέντα και θα επιμείνω. Ο Μεντιλίμπαρ έχει γράψει την ιστορία της. Έχει γράψει μια σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού που θα μείνει για πάντα.
0: Σωστό.
1: Τελείωσε.
0: Και εκεί σταματάει όλη η ιστορία.
1: Και εκεί σταματάει όλη η ιστορία. Όταν θα έρθει προπονητής που θα πάρει άλλο ένα ευρωπαϊκό τίτλο, θα είναι εκείνος που πήρε.
0: Θα έχει προσπεράσει τώρα στην ιστορία.
1: Θα είναι εκείνος που πήρε.
0: Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο. Ναι. Τον πρώτο.
0: Τον έχει. Είναι
1: και μέχρι στιγμής μοναδικό. Και μπορεί να είναι μοναδικός, δεν ξέρεις για πόσα χρόνια.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Θα είναι με την Λίμπα.
0: Ναι. Επίσης.
1: Θα είναι το σημείο, θα είναι ο φάρος, το σημείο αναφοράς. Τελειώσαμε.
0: Ναι. Επίσης για την ΑΕΚ σου είπα ότι περίμενα ότι θα το πάρει το ματς στην Τρίπολη. Δείχνει δύο πρόσωπα η ΑΕΚ, ένα πολύ καλό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να κολλάει.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα διαχείρισης.
0: Θα το δουν, αλλά νομίζω ότι δεν αδείξε τον εαυτό της.
1: Έχει πολύ καλό.
0: Γιατί αδείξε τον εαυτό της η ΑΕΚ χθες, την Κυριακή. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, γιατί είσαι έτοιμος. Εγώ απλώς κλείνοντας.
1: Και 59, τι άλλο να πω.
0: Κλείνοντας να πω. Ότι προχθές,
1: η κυρία Κατερίνα.
0: Είναι φίλη μου η κυρία Βουτσά, εκλεκτή συνάδελφο.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μα κουπίσει.
0: Λοιπόν, τώρα καθυστερεί. Εγώ θέλω απλώς να πω σε κάποιους που ακούνε και να ακούνε ότι πριν 4 μέρες είχαμε το ολοκαύτωμα στη Βιάνο. 421 άτομα.
1: Σωστό.
0: Καθαρίσανε το 44, το 43. Στην Κρήτη δυστυχώς έχουμε και άλλες περιοχές που έχουν πληγωθεί. Στην Κάνδανο και εκεί έκαναν το πέρασμά τους. Και φυσικά και τον τόπο του καταγωγής μου στα Νόγια που και εκεί... Το κάψαν το χωριό φεύγοντας οι Γερμανοί, το ισοπεδώσανε.
1: Αυτά να τα σκέφτονται.
0: Εντάξει, αυτά να μην τα. Συν τα Καλάβρισα, συν το Δίστομο, συν το κομμένο στην Άρτα, συν πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, συν. Εντάξει, έχει κάποιες περιοχές που είναι αυτά, κόκκινο πανί, εγώ θα
1: αυτά,
0: το πω.
1: Αυτά να τα σκέφτονται όσοι ονειρεύονται γύρω από τους σταυρούς.
0: Και υπάρχουν και άνθρωποι που ζούσαν. Δηλαδή κάτω στην Κρήτη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει, ήταν μικρά παιδιά, 10, 12 χρονών. Και θα μου πεις πόσο χρονών είναι με αυτούς άλλες, είναι 100 χρονών. Ή εγώ έχω μια θεία που είναι 97, δεν ξέρουμε ούτε πόσο είναι και κρατάει με χαρά, όμως τα έχει ζήσει σαν παιδί αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε κύριε
0: Οπότε,
1: Δημήτρη.
0: Να θυμόμαστε πάντα αυτά. Καλή
1: συνέχεια. Η κυρία Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Νταβαρίνος και ακόμα πιο νωρίς κυρία Ψάλτη. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9-11, ο κύριος Σταυρακάκης αθλητική ενημέρωση, η κυρία Κατσούλη ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Απόψε πάλι να είμαστε καλά μετά τις 9, στις 9 μάλλον μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: οικονομία.
3: Αναμένονται

0: μέσα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
7: Τι πράγμα?
6: Το όραμα.
7: Όχι.
8: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δηλαδή, μόνο ο Σπύρος το είδε. Σπύρο, πρέπει να αναμειχθείς. Πιάσε αυτά.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Το είδες όμως καλά το όραμα?
9: Ολοκάθαρα.
6: Τότε πάρτε.
10: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
7: Α, και εγώ νομίζω πως το είδα.
6: Πες το λοιπόν, νύχτα δεν το δες.
7: Πίσα.
6: Πιάσε λοιπόν.
11: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Εσύ?
7: Μα είναι δυνατό να το δουν αυτοί και να μην το έχω δει εγώ?
12: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
6: Έτσι, μπράβο. Πιάσε κι εσύ.
8: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
10: Εμείς έχουμε όραμα.
11: Που βάζει το όραμα.
12: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
6: Λοιπόν, τι είδατε?
13: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
6: Εντάξει.
13: Έγινε.
14: Εσύ το είδες το όραμα?
15: Ποιο όραμα?
14: Του Αγίου Βαλαντίου.
15: Όχι.
14: Κανένα άλλο όραμα μήπως είδες?
15: Όχι, βλέπω οράματα, αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
14: Κακός.
15: Α, κακός.
14: Γιατί
15: αυτό.
14: Εδώ, όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα.
15: Αυτό.
14: Όλοι έχουν δει
15: αυτό
14: ένα όραμα.
15: Διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
14: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
15: Τα λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά? Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
14: Θέλουμε οράματα.
15: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τίποτα. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Κάτσε να δεις.
14: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
15: Με όραμα ξεκινάμε. Με όραμα.
14: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
15: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες?
14: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
15: Ναι, είναι ζυζάνιο.
14: Ακεντρεχής δηλαδή.
15: Πανέθεμάτων.
14: Εδώ το όραμα λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
6: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
7: Τι πράγμα?
6: Το όραμα.
7: Όι.
14: Όι. Εσείς το είδατε το όραμα? Εάν το είδατε, τι όραμα είδατε?
15: Και αν το είδατε και τι είδατε και αν τελικά έγινε το όραμα. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να το, το λες, το βλέπεις, αλλά να γίνει κιόλας. Γιατί αν μείνει μόνο όραμα, λιμονό μας. Αυτό λέω.
14: Είμαστε λίγο ονειροπαρμένοι όπως καταλαβαίνετε, που λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η κυρία Αμαλία Κάντζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
15: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, οραματιστής, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
14: Όπα, τι είναι αυτό πάλι.
15: Δεν πλενόμαστε εμείς.
14: Τι θέλει να πει η κυρία.
15: Τι θα πλένεστε.
14: Μετά τα οράματα δηλαδή θα κάνουμε και μπάνιο. Σετ πάνε αυτά.
15: Δεν ξέρω πάνε σετ, αλλά υποτίθεται ότι πλενόμαστε. Τι υποτίθεται, πλενόμαστε. Τι, γιατί μας το βάλεις αυτό, να πλένεστε.
0: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
15: Γιατί κάνει έτσι.
14: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει έρευνα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας λοιπόν, η οποία δεν κάνει μπάνιο.
15: Παναγία μου.
14: Για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
15: Τι μας ετοιμάζει.
14: Πολλά και διάφορα. Ο Πάνος βλέπει ένα όραμα, 2-15 η αμόλυβδη.
15: Αυτό δεν είναι απλό. Τι 2-15, 2 και 20-25 και θα δούμε.
14: Αυτό δεν είναι όραμα πάνω μου, είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα και στον Παντελή στην Πρέβεζα. Ό,τι καλύτερο λέει, έρχεται το όραμα. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Βασίλης λέει...
15: Τον καημένο τον Βασίλη.
14: Εδώ στον Κηφισό οι περισσότεροι έχουμε δύο όραμα. Τον ουρανό σφοντήλι.
15: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Φάνη. Ο οποίος κάνει λόγο εδώ για τα πατίνια. Θα πάμε και στο θέμα των πατινιών στη συνέχεια.
15: Έχουμε πολλά θέματα έτσι.
14: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα.
15: Να τα πούμε έτσι επιγραμματικά, για, με τι θα ασχοληθούμε.
14: Φυσικά, τα ελληνοτουρκικά πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο και το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα μηνύματα τα οποία έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
15: Τα καρδιά και τα λοιπά και το οικονομικό του πρόγραμμα.
14: Φυσικά το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ο θόρυβος που υπάρχει ακόμα σχετικά με την κοστολόγηση. Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας που έχει ανάψει φωτιές. Η έρευνα που σας λέγαμε σχετικά με το μπάνιο, ποιοι κάνουν μπάνιο και ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχουν ξαναμπεί οι Χούθοι στο παιχνίδι.
15: Και μπαίνουν και οι Χούθοι και πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Και καταστρέφουν και ενεργειακές εγκαταστάσεις και καταλαμβάνουν στενά που δεν τα είχαν πριν. Και αλλάζει τελείως το παιχνίδι στον ενεργειακό χάρτη. Τώρα κρατήστε το αυτό, γιατί το πετρέλαιο πάει προς τα $110.
14: Πολύ χαρήκαμε, κυρία Αμαλία.
15: Ναι.
14: Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, η λαϊκή αγρυπνία από χθες εκεί στην Νίκαια. Και φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και όχι μόνο. Είναι αυτή η περίφημη κβαντική, λέει, ιατρική, η σαμανική ιατρική. Η ιατρική της ευεξίας, της αναζωογόνησης και όλες αυτές οι μπούρδες, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που πουλάνε στον κόσμο, γιατί τους έχουν αφήσει όμως να τα πουλάνε, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία, εκεί όπου προς το παρόν έχουν πάρει την πρωτιά οι σοσιαλδημοκράτες με βραχία κεφαλή από τη δεξιά.
15: Το αποτέλεσμα δηλαδή, αυτή η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε thriller.
14: Και η αθλητική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ βρίσκεται πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας το σερί το απόλυτο των 4 νικών σε 4 παιχνίδια. Απλά καταγράφουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
15: Ναι, καλά, σιγά μην δεν την κατέγραφες. Θα την κατέγραφες, αλλά τώρα λίγο πιο πολύ. Γιατί είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, απορώ πως δεν είπες ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Απορώ.
14: Θα τα πω στη συνέχεια όλα.
15: Λέω κι εγώ, γιατί λίγο λέω κι εγώ. Το έχασε αυτό, δεν θα το πει. Πώς γίνεται αυτό.
14: Μου φεύγουν εμένα κάτι τέτοιο.
15: Όχι ποτέ.
14: Καλημέρα και στο Σωτήρι στην Αμοργό. 2,50 η βενζίνη. Η αμόλυβδη στην Αμοργό. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Είμαι στο δρόμο, λέει, και βλέπω τα πιτσιρίκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και ειλικρινά πάνε σαν κατάδικοι στο απόσπασμα. Άρχισαν, παιδιά, από την Παρασκευή με τον αγιασμό. Τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμό. Δεν τους έπεσε, όπως είναι λογικό, καλά αυτή η πρώτη μέρα, γιατί τα παιδιά ήθελαν και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ερωτήθηκαν, άρχισαν να δίνουν πολύ χαριτωμένες απαντήσεις.
9: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα, μοντέλα. Ο Νικάγκελος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγκελε?
16: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
9: 5 η ώρα. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει?
16: Για τον αγιασμό, ναι.
9: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
16: Επίσης, ξυπνώ νωρίς.
9: Ναι.
16: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
9: Δεν σ' αρέσει το σχολείο?
16: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
15: Α, εντάξει.
16: Μόνο τα λάκια. Μόνο γι' αυτό το λόγο.
15: Α, εντάξει. Έχει το παιδί!
14: Ωραίο ο Νικάγκελος!
15: Αμαλιάδα! Αμαλιάδα!
14: Έλα, καλημέρα!
15: Καλημέρα σα!
14: Άμα ήταν 12, λέει, μια χαρά θα αργούμουν.
15: Τι μου εξυπνάτε από τι 5-6.
14: Είναι μια πρόταση.
15: Ναι,
14: θα πρέπει να εξεταστεί.
15: Κυρία Ζαχαράκη, να το πούμε στην Πρωτοπαιδεία. Κυρία Ζαχαράκη.
14: Μην ξυπνάτε τα παιδιά.
15: Μην τα ξυπνάτε τα παιδιά.
14: Άγρια χαράματα. 12 η ώρα, μια χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Στέφανο.
15: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
14: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
15: Τώρα
14: και εσύ τώρα.
15: Ευάγγελε.
14: Όχι, διάβασε όμως. Γιατί
15: το
14: λέμε τώρα και εσύ.
15: Ναι. Καλημέρα. Εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει 2 υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
14: Εντάξει τώρα.
15: Έκανε λάθος τώρα.
14: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κ. Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη τύπου.
15: Γίνονται αυτά.
14: Και είπε.
17: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
14: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
15: Εντάξει, έκανε
14: έχει
15: λάθος.
14: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου, από το παρελθόν.
15: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
14: Εντάξει, ναι. Λάθη γίνονται και λάθη. Παιδιά, γίνονται και
15: κοίτα
14: λάθη.
15: Ο Ευάγγελος πρωί-πρωί, τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
14: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
15: Έκανε
14: εγώ ένιωσα ζέστη.
15: Κι εγώ.
14: Έτσι.
15: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτε η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
14: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στη Σαγκάη.
15: Α, Τασούλη, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
15: Να δεις τι πιστός ο κρατής είναι ο Τάσος. Ακόμα
14: δεν
15: και στη
14: έχω
15: Σαγκάη
14: καμία
15: που
14: αμφιβολία.
15: Είναι, ανοίγει το βατοβάζι realpayer.gr και ακούει.
14: Πείτε μας λοιπόν αν έχετε δει και εσείς το όραμα, έτσι όπως μας προτρέπουν οι πολιτικοί μας. Έχετε δει όραμα και τι όραμα έχετε δει? studio@3lfm.gr σήμερα που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
15: Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη γιορτή.
14: Βεβαίως, μεγάλη
15: και
14: γιορτή.
15: Ξέρεις ότι σήμερα είναι νηστεία κανονικά?
14: Τι είναι σήμερα?
15: Νηστεία.
14: Τι νηστεύουμε?
15: Δεν τρως κρέας, γάλα, τίποτα.
14: Τι τρως?
15: Τι τρως? Λαχανικά, θαλασσινά, αυτό που τρώμε και στην νηστεία όταν νηστεύουμε. Τι είναι τι τρως, δεν ξέρεις τι τρως στην νηστεία?
14: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου.
15: Δεν ξέρεις να κάνεις το σταυρό σου, δεν ξέρεις την αρτοκλασία. Δεν το ξέρεις, αυτό με τίποτα. Δεν ξέρεις και τι τρώνε στην νηστεία.
14: Δεν ξέρω, τι να κάνω.
15: Ωραία,
14: δεν νηστεύω.
15: Ούτε τη μεγάλη εβδομάδα.
14: Μεγάλη εβδομάδα δεν τρώω κρέας.
15: Α, τα άλλα τα τρως όμως.
14: Τα άλλα ναι.
15: Αυγουλάκια δηλαδή και τυριά και δεν τρως.
14: Εννοείται.
15: Δεν νηστεύεις τότε.
14: Αποφεύγω το κρέας, ρε παιδί μου.
15: Παιδί μου, δεν είναι νηστεία αυτό που κάνεις, δεν καταλαβαίνεις η νηστεία.
14: Είναι μερική.
15: Αυτή που σε βολεύει είναι η νηστεία.
14: Ακριβώς.
15: Α, εντάξει.
14: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Χρόνια πολλά για καλά. Σήμερα, που για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης. Που ολοκληρώθηκε σαν χθες, 13 Σεπτεμβρίου, με την πυρπόληση της Σμύρνης. Χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι, για να μην ξεχνάμε και δεν θα την ξεχάσουμε,
15: ξεχνάμε,
14: φυσικά,
15: ξεχνάμε
14: αυτή τη μαύρη επέτειο και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καθώς αναφερόμαστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και γενικότερα
15: τριήμερη,
14: στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
15: Τριήμερη επίσκεψη και νομίζω ότι δεν το έκανε καθόλου τυχαίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε εκεί και έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, ξεκάθαρα μηνύματα, και το έκανε και έτσι με όλο, πώς να πω, και αυτό το 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που θα πάει εκεί που μένει για να στηρίξει, γιατί το Καστελόριζο δεν είναι ένα πολύ ευαίσθητο, σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, δεν είναι ότι οπουδήποτε το Καστελόριζο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί και βεβαίως αυτά τα 5.000 ευρώ για τη στήριξη όσων θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο, και αυτό είναι σημαντικό.
14: Είναι ένα κίνητρο λοιπόν εγκατάστασης για όποια οικογένεια θέλει να πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Είναι 5.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση, η οποία προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα αυτό το κίνητρο θα δοθεί και για τα στελέχη
15: των
14: ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και όλων των δημοσίων λειτουργών
15: που
14: βρίσκονται στο Καστελόριζο. Θα λάβουν λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους, από το 2027.
15: Και θα δημιουργηθούν και κάποια σπίτια με ιδιωτική, θέλω να πω, χορηγία από ιδιωτικό μεγάλο όμιλο, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γιατροί να έχουν και το σπίτι τους, γιατί είναι ένα, το στεγαστικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Καστελόριζο.
14: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιδότηση για να προσθεθεί ακόμα ένα δρομολόγιο από τη νέα χρονιά, το οποίο θα συνδέει το Καστελόριζο λογικά κάθε Τετάρτη. Και βέβαια, αφού επισκέφθηκε το Καστελόριζο, πήγε και στην Ρο, πήγε και στη Στρογγύλη και έστειλε μήνυμα στην γειτονική Τουρκία.
18: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο.
14: Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Στην Τουρκία είναι πυρ και μανία.
15: Πυρ και μανία με τα φυσικά τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Έτσι να αναφέρονται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όχι με έτσι θέλω να πω, με ωραία λόγια.
14: Πέντε μου, αυτό το οποίο λένε οι Τουρκοί είναι ότι ήρθε, λέει, και χώθηκε στη μύτη μας.
15: Ακριβώς.
14: Ήρθε, λέει, και μπήκε στη μύτη μας, στο ρουθούνι μας.
15: Λες και τους ανήκει.
14: Ναι, γιατί η λογική τους είναι ότι το Καστελόριζο απέχει, λέει, από το ΚΑΣ 2 χιλιόμετρα. Εκείνος ήρθε, λέει, 580 χιλιόμετρα σε ένα νησί το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα όλο με 500 κατοίκους και έμεινε τρεις μέρες. Χώνεται λίγο στο ρουθούνι μας.
15: Ναι, και επίσης τώρα το τι ακούγεται από αναλυτές στην Τουρκία, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές, το ότι ξέρεις ότι μπορούμε να. Τα ίδια πάλι. Οι ψαράδες μας να καταλάβουν ένα νησί μέσα σε ένα βράδυ, όλα αυτά. Η ρητορική πια είναι ξεκάθαρη επιθετική και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει στο Καστελόριζο και να στείλει αυτό το μήνυμα.
14: Ενοχλήθηκαν εντωμεταξύ πάρα μα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον ελληνικό στρατό.
15: Μα αυτό είναι, γιατί τι λένε, πρέπει να ήταν αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο.
14: Μπράβο,
15: το
14: παιδί.
15: Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Λοιπόν, είδες. Ναι, αυτό, με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό
14: προβάλλει. Και μανία και διπλωματικά CD, δεν είναι CD. Ορθό και CD, δεν είναι σχέση καλής γειτονίας. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν αρκετά, αλλά σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουν βάλει μπροστά τα μέσα.
15: Ναι, γιατί επίσημη αντίδραση από την κυβερνητική δεν υπάρχει από την Τουρκία. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να κάνει κάποια δήλωση, κάποιον αξιωματούχο. Αυτό που λέει είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας που γίνεται πάντα μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αυτό το ξέρουμε.
14: Καλημέρα και στον Τάσο. Επιτέλους, λέει, ο Μητσοτάκης έκανε μια σωστή δουλειά πηγαίνοντας στο Καστελόριζο. Όσο λέγεται σαν τη δράση των απέναντι, ξύδι.
15: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Ιωσήφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα, πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Μπορούν τα κόμματα να σκοτώνται για οτιδήποτε άλλο, να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση για οτιδήποτε. Αλλά τα εθνικά θέματα, πρέπει στα εθνικά θέματα να υπάρχει ομοψυχία. Έχετε δει ότι στις χώρες, άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι και πολλές, εμείς αντιμετωπίζουμε και το κάζους μπέλι, έτσι, δεν είναι. Μιλάμε ξεκάθαρη απειλή πολέμου είναι αυτό. Πάνε όλοι μαζί. Οπότε ας αφήσουμε τα λειτουργικά στην άκρη και ας τσακωθούμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
14: Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της. Ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα επόμενα βήματα, με πρώτο αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και την πόντιση του καλωδίου. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το πρώτο γερό crash test.
15: Και βεβαίως, επειδή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει και γαλλική παρουσία, το γαλλικό φαντ που συμμετέχει και πια πλέον, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, γιατί και αυτό, Ιωσήφ, είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Θα το δούμε λοιπόν επί του πεδίου, όπως λέει και ο άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών μου, το είπε πολλές φορές. Εμείς θα απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη διπλωματία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι το λογικό.
14: Καλημέρα στον Μιχάλη στην Εθέλ, στη Σαγκάη, λέει και ο Τάσος. Λογικό. Πόσο να την αντέξει ο άνθρωπος.
15: Για μένα λέει.
14: Δεν ξέρω πόσο να την αντέξει, λέει.
15: Τάσο μου, σε παρακαλώ, απάντησε. Μα τον Τάσο στο γυμναστήριο συναντιόμαστε με τον άνθρωπο, τι του κάνω εγώ?
14: Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες, έχεις τη μύγα?
15: Μα λέει να την αντέξει, σε μένα να φέρετε.
14: Πουλάκι μου, έτσι είναι. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα λέει είναι μία από τις μεγαλύτερες νηστείες, αγαπητή Αμαλία. Δεν τρώνε ούτε λάδι. Όποιος μπορεί, φυσικά.
15: Όχι,
14: καλή
15: αγαπητή
14: εβδομάδα.
15: Αμαλία, αγαπητή Ιωσήφ, που δεν ξέρει τι. Όταν νηστεύει, νηστεύει μόνο το κρέας και τρώει από όλα τα άλλα.
14: Ψάρι σήμερα τρώω.
15: Όχι, είπαμε.
14: Ούτε ψάρι.
15: Βρε παιδί μου.
14: Τι θα γίνει, ρε πουλάκι μου.
15: Στην νηστεία τρως μόνο θαλασσινά. Μπορεί να φας καλαμαράκια. Σωσίφ, καλαμαράκι, χταποδάκι. Τέτοια τρως. Δεν τρως ψάρι, δεν τρως ψαρικά, θαλασσινά τρως. Δεν τρως γάλα, τα παράγωγα του γάλακτος, τυρί και κρέας βέβαια. Τι δεν καταλαβαίνεις?
14: Μάλιστα, κατάλαβα.
15: Δηλαδή δεν κάνεις νηστεία με λίγα λόγια.
14: Κατάλαβα.
15: Θα κάνω μια αρτοκλασία για σένα, να σε συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία.
14: Δύο να κάνεις.
15: Δύο, μη σου πω τρεις. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ, My Home for Students, έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
14: Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αγχώνεσαι για τα νηστίσιμα, βρε καλαμάρι μου. Λέει, θα σε πάω εγώ σε ένα κριτικό. Μόνο νηστίσιμα. Να με πας, να με πας, Βασίλη μου.
15: Μην του τάζετε, σας παρακαλώ, αγαπημένοι μου ακροατές. Γιατί είναι σαν το μικρό παιδί του Ιωσήφ. Να μην του τάξεις. Άμα του τάξεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε προσέχετε τι του τάζετε. Αυτό σας λέω.
14: Τελείωσες?
15: Τελείωσα.
14: Ρούφα τα αυγό σου, που λέγει η Βασιλιάδου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν τους τίτλους, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
14: Όπα, απειλητικό ακούγεται αυτό. Κάποιοι δεν πλένονται, κάποιοι δεν πλένονται.

Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, φεύγει από τη ζωή η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που αναδείχθηκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Μοναδική φωνή πραγματικά, αντικείμενο έρευνας.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Αυτή η φωνή, ο αξέχαστος Στέλιος Καζατζίδης. Στη συνέχεια, όπως σας έχουμε πει, θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή από το νεκροταφείο της Νίκαιας. Να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από την Ηλέκτρα. Καλημέρα. Ο σειρμός, λέει, προσδοκίσεις πλακεντίας μας κατέβασε όλους τους αμπελόκηπους λόγω βλάβης μάλλον. Φανταστείτε, λέει, τι γίνεται αυτή την ώρα στις αποβάθρες.
1: Ταλαιπωρεί το κόσμος που βρίσκεται εκεί.
0: Και το έψαξε η Κασιανή Βραχά, ναι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη Στασή, λοιπόν, αυτό το οποίο λένε είναι ότι εκενώθηκε ο σειρμός λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά ότι τους παρέλαβε ο επόμενος, ο οποίος ήρθε σε ένα λεπτό. Έτσι λένε. Μάλιστα. Από τη Στασή.
1: Στείλτε μας μηνύματα αν είναι έτσι, αν ταλαιπωρείστε, αν βρίσκεστε ακόμα εκεί, αν έχει αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Νύχτα πέρασε.
0: Τι είναι τούτο? Έλα Χριστέ και Παναγία. Καλημέρα.
1: Έτσι γίνεται. Τσουπ.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ, αγαπητέ φίλε. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι κάνεις λάθος. Το «τελείωσες ρούφα το αυγό σου» είναι μια ατάκα της Γεωργίας Βασιλιάδου. Η ατάκα της Ζαρό Κωστά στο Ξενίδι, στο «Ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα», ήταν «τελείωσες μπούλι», γιατί όταν μιλάω εγώ, εσύ θα ρουφάς το αυγό σου.
1: Έτσι.
0: Είναι δύο διαφορετικές ατάκες. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως ότι πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσης Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφήσης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρυό αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι, το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, με 7 εμβληματικές παρεμβάσεις για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, τα 7 πρώτα νομοσχέδια δηλαδή που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, να πάρουμε μία γεύση από τις προτάσεις και τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σχετικά με τις παροχές.
2: Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ήταν το βασικό περίγραμμα των υποσχέσεων και των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και βεβαίως αμέσως υπήρξε η απάντηση από την κυβέρνηση, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τόσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Μάλιστα, λέει, κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα.
0: Του τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Έτσι, δώστα όλα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προκύψει πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρίσκονται στο επίκεντρο. Και βεβαίως, τι λένε στην κυβέρνηση, είναι κοστολογημένα. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης και το Ιχαριλάου Τουρκού που λέει ότι είναι κοστολογημένα απόλυτα και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Από την πλάτη της κυβέρνησης το αμφισβητεί και θα δούμε τώρα αν όλα τα κόμματα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα οικονομικά τους προγράμματα για να τα κοστολογήσουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε πόσο κάνει αυτό.
0: Ναι, γιατί ακούμε, παιδιά, δισεκατομμύρια να πηγαίνουν
1: ναι,
0: και να έρχονται.
1: Ναι.
0: Ακούμε για οράματα, όπως καταλάβατε από την αρχή, αλλά θα πρέπει αυτά να πιστοποιηθούν ότι υπάρχουν.
1: Έτσι. Και ότι μπορεί να γίνουν.
0: Και ότι μπορεί να γίνουν. Και αναφέρομαι στις εξαγγελίες όλων των κομμάτων.
1: Ας
0: καταθέσουν λοιπόν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να πάρουμε κι εμείς μια επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς με την κοστολόγηση του κάθε προγράμματος. Είπε και άλλα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, εκεί που είπε για άλλη μια φορά ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη, γιατί λέει μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα στόχος είναι η πρώτη θέση, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτή είναι μια απόφαση ομόφωνη του συνεδρίου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εκείνος έφερε το κενό στην αντιπολίτευση, εκείνος ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς
1: και έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ.
0: Και ταυτόχρονα έκανε λόγο και για εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα και ολιγάρχες και διάφορα άλλα, τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, στο στούντιο έχει έρθει το παλικάρι μας, ο λεβέντη μας, το καμάρι μας, Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα, παιδί μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ γελαδερός σήμερα ο Ιωσήμ, δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
1: Ναι, έχει από το πρωί.
0: Θα έτυχε.
1: Παναγιώτη μου, τυχαίο. από το πρωί είναι έτσι, είναι διάθετο το πουλάκι
3: μου. Ναι, μπήκα μέσα, φώναζε καλημέρες, λέω, τι συνέβη ξαφνικά. Ναι.
0: Τίποτα ρε παιδί μου, βλέπω τον Ουναΐ, βλέπω τον Καμαρά, βλέπω τον Γκάγκουα, τον Ντετέι, τον Ντέσσερ, τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, κατάλαβες. Και μου έχει δημιουργηθεί έτσι ένα χαμόγελο.
3: Δικαίως πολύ καλοί όλοι τους. Γιαννίου είναι εξαιρετικό φεγγάρι. Ταμπόρδα έχει 4 σερή παιχνίδια που σκοράρει. Μια χαρά τα πάει Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο μας.
3: Βέβαια έχει και 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Έξω έχει παίξει μόνο με τον Λεβαδιακό που ακόμη δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά μην λέμε πολλά γιατί.
0: Εσείς τι κάνατε?
3: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη και. Διχασμένη λίγο η κερκίδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
3: Ναι, έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα τώρα, να δούμε. Μην κρίνουμε αυστηρά.
0: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Σωστά. Κρίνουμε αυστηρά.
1: Μα δεν ντρέπεσαι. Τι λες έξω? Τι, καλά, θα τα. Καμιά μέρα.
3: Έχει κάνει μεγάλες δηλώσεις.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Άσε, θα το.
0: Ο κόσμος περιμένει να ακούσει την κίνηση στους δρόμους.
3: Ναι. Σωστά. Καλά, και αυτά νομίζω τα απολαμβάνει, αλλά θα πούμε και την κίνηση.
0: Για πες μας τώρα εδώ.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάφου από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα Τσιλοφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην Κάφοβα από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Πυκνή ροή στην Κάφοβο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Τάσος θέλει να σε κεράσουμε μια τσικουδιά, λέει Παναγιώτη, και να πούμε και μια καλημέρα στον Νίκο το Στραβελάκη που μας ακούει
1: βέβαια
0: και στέλνει το μήνυμά του, γράφοντας: «Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Είναι το λατρεμένο τραγούδι του Κώστα Χατζή. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: «Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Έλος πάντων. Δεν το κατάλαβες, ε?
1: Όχι.
0: «Τα κοιτάς από ψηλά, από την κορυφή, εκεί πέρα, από το ρετυρέντε της βαθμολογίας, μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Έλα, κάτσου, έλα.
1: Νίκο, μου σε παρακαλώ, μην του δίνεις άλλα πατήματα, αρκετά τον ανεχόμαστε, σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μην ξεχνάτε το μπάνιο, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε, παιδιά, και το όραμα. Γιατί οι πολιτικοί μας όλοι βλέπουν όραμα. Το θέμα είναι αν το βλέπετε και εσείς.
4: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
5: Τι πράγμα?
4: Το όραμα.
5: Όχι.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί στην Νίκαια για να αφήσουν ένα λουλούδι, για να πούν ένα τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Στην λαϊκή αγρυπνία η οποία υπήρξε. Σήμερα λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή.
1: Σε κλειστό κύκλο.
0: Η ταφή σε οικογενειακό κύκλο. Η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία τέτοιων κέντρων, ιατρίων, κλινικών ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν.
1: Ναι, τα βαφτίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ όλοι και έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε, πέρα από τις αντιφάσεις των γιατρών και ότι πήγαν να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία, έτσι, για το πότε ακριβώς και πώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης, και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν και να δώσουν οι ίδιοι σήμερα, απολογούνται και θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει τελικά έλεγχος για αυτά τα κέντρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει.
1: Ο καθένας ανοίγει ένα κέντρο, όπως το πεις, ευεξίας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά με την κβαντική ιατρική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και της αναζωογόνησης και της αντιγύριανσης και όλες αυτές οι μπούρδες τις οποίες πουλάνε κάποιοι επιτίδη, χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Θα ακούσουμε τώρα μια συγκλονιστική αποκάλυψη που έγινε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Παρασκευή. Εκεί όπου ο γιατρός, ο δικηγόρος και του Γιώργου Μαζονάκη όσο ήταν στη ζωή, αλλά και της οικογένειας τώρα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ολόκληρη ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει καταρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη, ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είναι αληθές, γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει, εάν
3: αμέσως
2: δεν
3: μετά την άφηξή του.
2: Στην ώρα, αμέσως μετά την άφηξή του, και πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης 2 και 12 συν 42 μας κάνει 2 και 54 ήταν, είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
3: Αυτό είναι τρομερό. Αυτή είναι τρομερή αποκάλυψη.
2: Αυτό είναι τρομερό, πράγματι.
3: Τρομερό.
2: Και ακούγεται για πρώτη φορά σε εσάς.
0: Μια μισή ώρα λοιπόν ήταν χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, όπως μάθαμε, έψαχναν στο AI να δουν πώς επαναφέρουν έναν ασθενή και πολλά άλλα τραγελαφικά. Ένας απεινιδωτής, ο οποίος υπήρχε στο ιατρείο, αλλά δεν λειτουργούσε.
1: Απίστευτα.
0: Γιατί ήταν χαλασμένος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα των ελέγχων, που έλεγε και νωρίτερα η Αμαλία. Γίνονταν έλεγχοι? Τι έλεγχοι ήταν αυτοί? Για παράδειγμα, από τον ιατρικό σύλλογο που πήγε η επιτροπή, λέει ότι όταν είχε ξαναπάει, ενδεχομένως λέει και να είχαν βγάλει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, γιατί λέει είναι ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών.
1: Αυτό. Δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα τα οποία τα κρύβει όταν έρχεται ο έλεγχος. Και άρα δεν γνωρίζεις τι μηχανήματα είναι αυτά. Και αν μπορούν αυτοί που βρίσκονται και αυτοί οι κλινικοί, το ιατρείο, πώς να το πω, δεν ξέρω να το αποκαλέσω, μπορούν να τα χρησιμοποιούν, έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα, να κάνουν τέτοιες θεραπείες, που από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται μόνο σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αιματολογική κλινική.
0: Επικεφαλής αιματολόγος λοιπόν οπωσδήποτε του team που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια ιατρική πράξη, για την οποία να σας πούμε ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον το ζευγάρι των γιατρών να τη μεταφέρει το καλοκαίρι και στη Μύκονο. Έψαχναν λοιπόν ξενοδοχεία για να συνεργαστούν στη Μύκονο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους για όσους θέλουν στις διακοπές τους να έχουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Και εδώ λοιπόν ρωτάμε, δεν είχε πάρει κανένας είδηση? Κανένας δεν έβλεπε τις διαφημίσεις αυτές στο διαδίκτυο? Κανένας δεν έβλεπε τις παρουσιάσεις αυτές? σε συνέδρια, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Δεν είχε πάρει κανένα είδηση.
1: Και να σου πω, εγώ τι σκέφτομαι. Αν τώρα, επειδή έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωράκης, που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πόσοι άλλοι, γιατί εγώ άκουσα και άλλες καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ιατρείο και λέγανε και δηλώνουν διάφορα. Πόσα άλλα τέτοια ιατρία υπάρχουν. Ιατρία, κέντρα, δεν ξέρω. Πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και μάθαμε λοιπόν και το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν είχε γίνει κανένας καρδιολογικός έλεγχος στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Ενώ, όπως είπε η κυρία Λεωνάρδου, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που πήγε στο ιατρείο μετά το θάνατο του τραγουδιστή, αν δούμε, λέει, κάτι επιλείψιμο στο διαδίκτυο, εμείς, λέει, πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους. Πού πήγατε? Δεν είχατε ανακαλύψει τίποτα επιλείψιμο όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο? Εδώ το έχει δει και ο τελευταίος πολίτης. Εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχατε πάρει είδηση? Από την άλλη, λέει, για να κάνεις καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο,
1: Πρέπει να πληρώσεις
0: και ένα παράβολο 50 ευρώ.
1: Απίστευτο.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα?
1: Πάει ο άλλος να,
0: δηλαδή, λέει στον πολίτη ότι για να κάνεις μια καταγγελία πρέπει να πληρώσεις και 50 ευρώ. Και σου λέει ο άλλος, άσε τώρα που θα μπλέκω, θα πληρώνω και 50 ευρώ. Απίστευτες καταστάσεις, πραγματικά, με όλη αυτή τη βιομηχανία που έχει στηθεί. Με την ιατρική της ευεξίας,
1: μπίζνα.
0: Της ευμάρειας και του πλούτου. Αυτή την ιατρική που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την κλασική ιατρική.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.